0: 1943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 3:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 943 Intervention Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 4:30.

0: 1943 Interbet Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interbet Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
2: Super Sport 104.
3: Καλή μας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα Κύπρος. Μια μεγάλη μέρα της δημοκρατίας ξημερώνει. Η Κύπρος ξυπνά με εκείνη την αίσθηση, κυρίες και κύριοι, αυτή τη γνώριμη αίσθηση που φέρνουν πάντα μαζί τους οι εκλογές. Μια αίσθηση γεμάτη σκέψεις, συζητήσεις, προσδοκίες, αμφιβολίες και πάνω απ' όλα ανθρώπους. Γιατί πίσω από κάθε κάλπη υπάρχει πάντα μια ανθρώπινη ιστορία. Ένας άνθρωπος που ελπίζει, κάποιος άλλος που είναι θυμωμένος και κάποιος άλλος που ακόμα πιστεύει. Και τελικά, ίσως αυτό να είναι η δημοκρατία. Όχι η τελειότητα, αλλά η ανάγκη του κόσμου να συνεχίζει να συμμετέχει, να κρίνει, να απαιτεί και να ονειρεύεται. Και μέσα σε όλο και αυτό το κλίμα, οι στίχοι που ακούσαμε πριν από λίγο του Βασίλη Παπακοσταντίνου μοιάζουν λες και γράφτηκαν μόνο για την σημερινή ημέρα. Χαιρετίσματα στην εξουσία, γιατί η εξουσία πάντα αλλάζει χέρια, αλλά αυτό που δεν πρέπει και δεν. Δηλαδή, να μην χαθεί αλήθεια πίσω από τα ποσοστά, πίσω από τις αντιπαραθέσεις, τις μεγάλες κουβέντες που ακούσαμε αρκετά αυτή την προεκλογική περίοδο. Σήμερα λοιπόν η Κύπρος αποφασίζει με την σκέψη και το συναίσθημα. Και από αυτή την στιγμή είναι 7 και 1 που έχουν ανοίξει κάλπες. Μέχρι και να κλείσει η τελευταία κάλπη, το Mecca Channel θα είναι εδώ. Με συνεχή ενημέρωση, εικόνα από όλη την Κύπρο και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό. Και επειδή η μέρα εκλογών χωρίς λίγη πολιτική σχέση αγάπης και απόστασης δεν γίνεται. Να το πούμε και όπως το λέει και ο Παπακοσταντίνου, σας αγαπάω αλλά δεν παντρεύομαι. Γιατί ο πολίτης μπορεί να στηρίζει, να ελπίζει, να πιστεύει, αλλά ποτέ δεν σταματά να κρίνει. Χαιρετίζουμε λοιπόν την εξουσία, δίνουμε το παρόν μας σήμερα, γιατί δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε. Γιατί οι κυβερνήσεις φεύγουν, οι βουλευτές φεύγουν, αλλά εμείς είμαστε πάντα εδώ να κρατάμε την ουσία. Καλή μας ψήφο, καλή ψήφο σε όλους. Σηκωστείτε σιγά σιγά, όσοι ανοίξετε τώρα την τηλεόρασή σας, κάνετε τον καφέ σας. Κυριακή σήμερα, 24 Μαΐου. Θα τα δούμε όλα, κυρίες και κύριοι, όπως σας έχουμε πει. Θα ξεκινήσει σιγά σιγά η διαδικασία. Όλο το δημοσιογραφικό, η ομάδα του Omega Channel, επιποδός από το πρωί. Και πάμε να δώσουμε το έναυσμα για τις βουλευτικές εκλογές, με δήλωση βέβαια του Εύφορου Εκλογών. Πάμε να συνδεθούμε. Την πρώτη μας σύνδεση, παρακαλώ πολύ. Εκεί βλέπουμε και τη Στυλιανή Λοκά. Πάμε να ακούσουμε όμως τον κύριο Ελίκο Ηλία.
4: Σε όλες και όλους.
3: Λοιπόν, θα δούμε σε λίγο την πρώτη του δήλωση. Στάλο, καλημέρα συνάδελφε.
5: Ο Εύφορος. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα από την καρδιά των βουλευτικών εκλογών, από το κέντρο τύπου του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, στην πρώτη πηγή ενημέρωσης των πολιτών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μόλις ο Γενικός Εύφορος των Εκλογών, ο κύριος Ελίκος Ηλία, ανακοίνωσε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας. Μια διαδικασία μεγάλης, η οποία θα σταματήσει στις 12 το μεσημέρι και θα ξεκινήσει εκ νέου μία ώρα μετά, στη μία, μέχρι και τις 6. Ο Γενικός Εύφορος των Εκλογών απίφθινε ουσιαστικά και τώρα στην πρώτη του γενική δήλωση κάλεσμα προς όλους τους ψηφοφόρους να μεταβούν στις κάλπες, να ασκήσουν υπεύθυνα το εκλογικό τους δικαίωμα. Τώρα θέλω να πούμε, βρισκόμαστε εδώ από το πρωί και θα είμαστε εδώ μέχρι και το απόγευμα, μέχρι αργά το απόγευμα, μέχρι να κλείσουν οι κάλπες, να πούμε πως εδώ στο κέντρο τύπου του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ο Γενικός Εύφορος θα ενημερώνει κατά τακτά χρονικά διαστήματα με ανακοινώσεις του, με οτιδήποτε θέλει να πει προς το εκλογικό σώμα, προς το κοινό, να ενημερώσει και να διασφαλίσει με τον τρόπο αυτό την έγκυρη ροή της ενημέρωσης. Όλο το προσωπικό από τις 6 το πρωί βρίσκεται ήδη στα εκλογικά κέντρα, ήδη βρισκόταν από τις 6 το πρωί, γιατί υπήρχαν κάποιες διαδικασίες που έπρεπε να ολοκληρωθούν προτού ανοίξουν κανονικά οι κάλπες. Τώρα θα πρέπει να πούμε, αν μπορούμε να δούμε και την πρώτη μας κάρτα, Στέλλα, ότι υπάρχει και ένας παγκύπριος αριθμός, τον οποίο θα μπορούν οι πολίτες.
3: Η προηγούμενη κάρτα, το τηλέφωνο το οποίο μας έχεις δείξει, είναι το τηλέφωνο το οποίο μπορούν να καλούν οι πολίτες για οποιασδήποτε απορίες ή οτιδήποτε συμβεί.
5: Ακριβώς, ναι. Υπάρχουν και άτομα που ενδεχομένως να προκύψει οτιδήποτε. Είναι η παγκύπρια γραμμή, η οποία θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και θα δίνει απαντήσεις σε τυχόν απορίες ή ερωτήματα που ο κόσμος θα μπορεί να απευθύνει στο κέντρο. Υπάρχει επιποδό, Στέλλα, αντιλαμβάνεσαι, βρίσκονται όλοι. Έτσι. Είναι οι προεδρεύοντες των εκλογικών κέντρων, είναι όλοι οι υπάλληλοι που από το πρωί τώρα αρχίζουν και αυτοί να δίνουν τη δική τους μάχη, ώστε η διαδικασία αυτή να εξελιχθεί ομαλά από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο. Υπάρχει και μία ανάλυση, Στέλλα, των εκλογέων, αν μπορούμε να δούμε.
3: Βεβαίως.
5: Το γραφικό το γραφικό, την κάρτα, την τρίτη κάρτα, είναι μια ανάλυση κατά ηλικία και φύλο. Προκύπτει ότι οι γυναίκες εκλογής ανέρχονται σε 288.884.000, ποσοστό 50,81%, ενώ για του

0: στους άντρες αυτό το ποσοστό αγγίζει περίπου στο 49,19%. Ένα ποσοστό της τάξης των 11,08% των εκλογέων έχουν ηλικία μικρότερη των 30 ετών και 21,17% μεγαλύτερη των 70 ετών. Θα πρέπει όμως να πούμε εδώ πως για πρώτη φορά αξίζει αυτό να το πούμε, δικαίωμα ψήφου έχουν άτομα, ο αριθμός των ατόμων αυτών ανέρχεται στις 11.733. Και άλλη μια λεπτομέρεια την οποία θα μπορούσαμε να πούμε, συνολικά 753 υποψήφοι κατέρχονται και διεκδικούν θέσεις στη Νέα Βουλή των Αντιπροσώπων. Όπως είπαμε, η διαδικασία έχει ξεκινήσει στις 7, θα ολοκληρωθεί στις 12 και ξεκινά μετά στις 1 μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Να με συγχωρήσει, Στέλλα, που έτσι ανακατεύω τις κάρτες και τα χαρτιά.
1: Κάνε
0: είναι αυτή η ενημέρωση που προσπαθούμε να δώσουμε από το πρωί σε όλο τον κόσμο, ώστε να δούμε και ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη σημερινή ημέρα, τη μεγάλη ημέρα της δημοκρατίας. Αν δούμε τώρα την κάρτα 2, θα δούμε πως οι εγγεγραμμένοι εκλογείς ανέρχονται στις 568.587. Έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο. Και σε αυτούς περιλαμβάνονται και 859 Τουρκοκύπριοι. Είναι και η δήλωση που μας έκανε πριν από λίγο μία πρώτη δήλωση, όπως είπαμε, ο Γενικός Εφορός των Εκλογών, ο οποίος έδωσε και τα πρώτα στοιχεία, την πρώτη ενημέρωση για αυτή την ημέρα. Διευκρινίζουμε επίσης πως δικαίωμα ψήφου έχουν επίσης 595 εγκλωβισμένοι που δεν περιλαμβάνονται στο πιο πάνω αριθμό. Έχουν ήδη γίνει και διευθετήσεις για τα άτομα που διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές, ώστε να μεταβούν στις ελεύθερες περιοχές με λεωφορεία και ανάλογα σε ποιο εκλογικό κέντρο θα μεταβούν για να ασκήσουν το δικό τους εκλογικό δικαίωμα. Είναι μια μικρή μερίδα ανθρώπων, όμως αξίζει τον κόπο να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην Κυπριακή Δημοκρατία για την ανάδειξη της Νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Άλλωστε, είναι και αυτά τα άτομα που διεκδικούν κάποια αιτήματα και μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων, μέσω της νομοθετικής εξουσίας, μπορούν να διεκδικήσουν και να απαιτήσουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους εκλογείς, αν δούμε την κάρτα 4, οι εκλογείς έχουν κατανεμηθεί για να ψηφίσουν σε 1.217 εκλογικά κέντρα. Όλα αυτά θα λειτουργήσουν σε όλη την Κύπρο, σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Υπάρχουν 13 εκλογικά κέντρα που αφορούν στην εκλογή του αντιπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας των Μαρονιτών, ενώ στο εξωτερικό θα λειτουργήσουν 13 εκλογικά κέντρα. Αναφέρθηκε ο Γενικός Έφορος πριν από λίγο και στη λειτουργία αυτών των κέντρων στο εξωτερικό και σε ποια ώρα θα λειτουργήσουν. Ανοίγουν στις 9 και 10 το πρωί ανάλογα με τη χώρα. Και μια άλλη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, Στέλλα, την πρωτιά κατέχει Λεμεσός σε ό,τι αφορά το μικρότερο εκλογικό κέντρο αλλά και το μεγαλύτερο.
1: Πού είναι, Στάλλο?
0: Είναι στοιχεία που μας είχαν δώσει στη Λεμεσό. Είναι στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουκάς της Επαρχίας Λεμεσού.
1: Άλιστα.
0: Είναι το μικρότερο με 52 εκλογείς και το μεγαλύτερο, Στέλλα, στο Δημοτικό Σχολείο Πάνω Πολεμιδιών, επίσης της Επαρχίας Λεμεσού, με 680 εκλογείς. Μία λεπτομέρεια η οποία αξίζει να την αναφέρουμε. Τώρα να δούμε αν μπορούμε την κάρτα 5.
1: Ναι, να τη δούμε.
0: Αναφερόμαστε στον αριθμό των ψηφοδελτίων, τα οποία ανέρχονται για φέτος, για αυτή την εκλογική διαδικασία, στις 617.600 ψηφοδέλτια. Έχουν εκδοθεί για τις σημερινές εκλογές για όλες τις επαρχίες. Επίσης να πούμε, Στέλλα, πως για τη διεξαγωγή αυτών των εκλογών, είπαμε, βρίσκονται επιποδός από τις 6 το πρωί όλοι οι υπάλληλοι, όλοι οι προεδρεύοντες, όλο το προσωπικό που θα εργαστεί σκληρά για αυτή την ημέρα. Θα εργαστούν συνολικά περίπου 9.000 άτομα, περίπου 5.618 υπάλληλοι και 2.100 αστυνομικοί. Τώρα θα μπορούσαμε να δούμε την κάρτα 6 για την κατανομή εδρών αναπεριφέρεια, Στέλλα.
1: Να τη δούμε, βέβαια. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτή
0: η κάρτα. Οι βουλευτικές έδρες που ανήκουν... οι οποίες συνολικά ανέρχονται στις 56. Αυτό είναι γνωστό, είναι ο αριθμός των βουλευτών στο κοινοβούλιο και κατανέμονται αναεκλογική περιφέρεια.
1: Μάλιστα, βλέπουμε τώρα
0: στη
1: εκλογική Λευκοσία περιφέρεια
0: 19, Λευκοσίας. Στη Λεμεσό 12, στην Αμόχωστο το 11, στη Λάρνακα... Ναι, ακριβώς. Είναι ανάλογα με την επαρχία, είναι και ο αριθμός των εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
1: Ναι, λοιπόν,
0: με μία έδρα στην Κερίνια και τις περισσότερες στη Λευκοσία με 19. Σταλώ,
1: επειδή ο κόσμος ξυπνά σιγά σιγά και βλέπω, διαβάζω και τα μηνύματα του κόσμου, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή, ας πούμε, παράδειγμα στη Λευκοσία, δικαιούμαστε στην πρωτεύουσα δικαίωμα ψήφου μέχρι 5 υποψήφιους. Δεν είναι απαραίτητα 5. Είναι μία από τις ερωτήσεις που διαβάζω τώρα. Να πούμε και πόσους ψηφίζουμε σε κάθε επαρχία. Και δεν σημαίνει απαραίτητα, κυρίες και κύριοι, ότι ψηφίζουμε 5. Μπορεί να ψηφίσουμε έναν, μπορεί να ψηφίσουμε κόμμα, μπορεί να ψηφίσουμε και 5 και 2 και 3, ανάλογα με την επαρχία που βρισκόμαστε, Στάλο.
0: Ναι, σωστά. Αν έχεις τα στοιχεία, Στέλλα, και μπορείς να αναφερθείς σε αυτά, θα μπορούμε να τα δώσουμε. Αυτό που λες έχει τη σημασία. 5 σταυροί προτίμησης για την Λευκοσία, όχι περισσότεροι, μπορεί όμως να είναι και λιγότεροι. Σωστά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, να πούμε επίσης ότι τα ψηφοδέλτια, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους όσοι τώρα ανοίγουν την τηλεόρασή τους. Οι κάλπες έχουν ανοίξει εδώ και 13 λεπτά. Σε λίγο θα έχουμε και σύνδεση από τους πρώτους ψηφοφόρους και από όλες τις επαρχίες. Εδώ και 13 λεπτά έχουν ανοίξει οι κάλπες. Στάλο, έδωσε το έναυσμα ο έφορος εκλογών, ο κύριος Ελίκος Ηλία, και εδώ με τη Στάλο τη Γρηγορίου συζητάμε για τις βουλευτικές έδρες ανά επαρχία, για τα εκλογικά κέντρα που είναι πλέον ανοιχτά. Θα κλείσουν στις 12 για μία ώρα διάλειμμα και θα επανέλθουν στη 1 και θα κλείσουν στις 6. Εδώ θα είμαστε όλη τη μέρα. Η Στάλο θα είναι μέχρι αργά το
0: στις
1: απόγευμα.
0: Στις 6, Στέλλα, ακριβώς στις 6 ακριβώς, σύμφωνα βεβαίως με τον εκλογικό νόμο, εάν σε κάποιο εκλογικό κέντρο παρατηρηθεί κίνηση, υπάρχει ουρά ή κόσμος που θέλει να ψηφίσει και η ώρα είναι 6, ο προεδρεύων του κέντρου θα κρίνει πως θα πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία μέχρι και ο τελευταίος ο ψηφοφόρος που βρίσκεται εκεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Έγκυται δηλαδή στην κρίση του προεδρεύοντος του εκλογικού κέντρου. Τώρα, μια άλλη λεπτομέρεια που αφορά σήμερα τη διαδικασία είναι και τα χρώματα στα ψηφοδέλτια, Στέλλα. Είναι διαφορετικά αναεκλογική περιφέρεια, με την Λευκοσία να έχει το χρώμα το άσπρο, είναι στην κάρτα 7, θα μπορούσαμε να το δούμε. Στη Λεμεσό το χρώμα κίτρινο, στην Αμόχωστο μπλε, στη Λάρνακα ροζ, πράσινο για την Πάφο και πορτοκαλί για την Κερίνια. Ένα ψηφοδέλτιο, Στέλλα, πολύ μεγάλο, σαν αφισερό, που για να μπει στην κάλπη ο ψηφοφόρος θα πρέπει να το διπλώσει εφόσον ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα και σημειώσει την προτίμηση. Θα πρέπει να το διπλώσει για να μπει στην κάλπη και από εκεί και πέρα να πάρει τον δρόμο του για το τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχει και ο τρόπος ψηφοφορίας, ο γνωστός ο τρόπος, τα σημεία που θα πρέπει να καταγράψουν οι ψηφοφόροι στο ψηφοδέλτιο. Αν μπορούμε να δούμε την κάρτα 8, είναι το σημείο του Χ, το σημείο του Συν και το σημείο του Νι. Ένα από τα τρία αυτά σημεία θα πρέπει να σημειώσει το άτομο που θα θέλει να ασκήσει το δικαίωμά του. Τώρα, όπως είπαμε, βρισκόμαστε στην πρώτη πηγή ενημέρωσης για την πλήρη και άμεση πληροφόρηση τόσο των πολιτών όσο και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί. Ο Γενικός Έφορος Εκλογών έχει προγραμματισμένες τις δηλώσεις του, ποιες ώρες ακριβώς θα ανακοινώνει αριθμό ψηφισάντων ή και το κλείσιμο των καλπών. Η επόμενη δήλωση του Γενικού Έφορου Εκλογών θα είναι στις 10 και 4, στις 12 12 και 4 θα ανακοινώσει το προσωρινό κλείσιμο των ΚΑΛΠΟ και τον αριθμό των ψηφισάντων. Mm-hmm. Στις 13 θα ανακοινώσει την επανέναρξη της ψηφοφορίας, τη 1 το μεσημέρι. Στις 3 και 4 επίσης μια νέα δήλωση από τον έφορο εκλογών, όπως επίσης και στις 5 και 4, ενώ στις 6 θα ανακοινώσει τη λήξη της ψηφοφορίας, ενώ στις 6 και 4 τον τελικό αριθμό των ατόμων που προσήλθαν στις κάλπες.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε
0: λεπτομέρεια στις ανακοινώσεις του Γενικού Φόρου των Εκλογών. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, δώσε μας λίγο σταλό να πάμε να δούμε αυτή την κάρτα.
0: Μια λεπτομέρεια ότι θα υπάρχει σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες.
1: Ωραία. Θα τη δούμε και αυτή τη λεπτομέρεια. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, αυτή η μικροχρονοκαθυστέρηση λόγω του ότι είμαστε ζωντανά. Δώσε μας λίγο, συνάδελφε, πάμε να δούμε ξανά παρακαλώ πολύ αυτή την κάρτα με τα χρώματα των ψηφοδελτίων. Μιας και ξυπνάει ο κόσμος σιγά-σιγά τώρα, να μην τον βαρύνουμε με πολλή πληροφορία, να γίνουμε λίγο πιο χρηστικοί για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος. Βλέπετε εδώ ότι στη Λευκωσία το ψηφοδέλτιο είναι άσπρο και είναι διπλό. Θα είναι διπλό στην Λευκωσία. Και έχει αξία να δούμε και πόσο χρόνο θα μας πάρει πίσω από το παραβάν να ψηφίσουμε. Μην μπερδευτείτε προς Θεού, μην μπερδευτείτε. Υπάρχουν και πίσω υποψήφοι. Και στη Λευκωσία και στην. Νομίζω σε όλες τις πόλεις, θα μου το διευκρινίσει άλλο αυτό, εκτός από την Λάρνακα, τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια είναι διπλά. Άρα να ξέρετε, αν ψάχνετε κάποιον δικό σας ή κάποιον που αποφασίσατε να ψηφίσετε και δεν τον βρίσκετε, να ξέρετε ότι έχει και πίσω, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, άσπρο στη Λευκωσία, κίτρινο στην Αμόχωστο, μπλε στην Λάρνακα, ροζ στη Λεμεσό, πράσινο λαχανί στην Πάφο, πορτοκάλι στην Κερίνια. Αυτά τα ψηφοδελτία, τα χρώματα των ψηφοδελτίων, τα οποία είπαμε είναι διπλά. Για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, θα μπορείτε να ψηφίσετε, όσοι μας βλέπετε τώρα, πέραν από το εκλογικό σας βιβλιάριο και την ταυτότητά σας, θα μπορείτε να ψηφίσετε και με την ψηφιακή σας ταυτότητα. Αλλά μην πάτε εκεί να την δείξετε μόνο. Θα πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή ψηφιακός πολίτης για να γίνει αποδεκτή η ψηφιακή σας ταυτότητα. Πέρασε ο καιρός που φώναζαν την ταυτότητά μας οι υπάλληλοι των εκλογικών κέντρων. Υπάρχουν πλέον προσωπικά δεδομένα. Δεν υπάρχει αυτό. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο που δείξαμε προηγουμένως, το οποίο είναι για τις απορίες του κόσμου. Αυτό εδώ, 77-77-22-12. Όπως επίσης για οτιδήποτε άλλο θέλετε να πείτε ή να πιθανόν να καταγγείλετε ή να αναφέρετε οτιδήποτε σας φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, Στάλο, πίσω κοντά σου, νομίζω ότι μόνο στην Λάρνακα, Στάλο, δεν είναι διπλό το ψηφοδέλτιο.
0: Σωστά, στο χρώμα ροζ. Ναι, όπως το είπες, Στέλλα, ακριβώς έτσι είναι, ενώ στις υπόλοιπες επαρχίες το ψηφοδέλτιο υπάρχει μπροστά και πίσω και αυτός που θα θέλει να ασκήσει το δικαίωμά του ανάλογα με την επαρχία θα πρέπει να είναι προσεκτικός και να ψάξει, να πάρει την ώρα του για να ασκήσει σωστά, τουλάχιστον εφόσον έφτασε μέχρι το παραβάν, να ασκήσει και σωστά το εκλογικό του δικαίωμα για να είναι έγκυρη η ψήφος. Όπως είπαμε, ο κύριος Ελίκος Ηλία απίφθινε ένα κάλεσμα προς όλους τους ψηφοφόρους για να μεταβούν στην κάλπη, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα υπεύθυνα, με υπεύθυνο τρόπο, όπως είπε. Και αυτό είναι ένα κάλεσμα για την μεγάλη αυτή μέρα της δημοκρατίας, αυτή τη μεγάλη ημέρα για ανάδειξη των νέων μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Θα πρέπει, όπως είπαμε και προηγουμένως, οι κάλπες κλείνουν στις 6. Αν παραστεί ανάγκη, ο προεδρεύων του εκλογικού κέντρου θα κρίνει και θα αποφασίσει μια μικρή παράταση. Αυτό θα το δούμε βεβαίως στην πορεία. Μία ώρα τώρα μετά το κλείσιμο των κάλπων, περίπου στις 6:30, αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τα μικρά εκλογικά κέντρα. Ενώ γύρω στις 8.30 με 9.30 το βράδυ, αν όλα κυλήσουν ομαλά, υπολογίζεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό όσον αφορά τις έδρες που καταλαμβάνει ο κάθε κομματικός συνδυασμός. Τώρα, γύρω στη 1:30 τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα, αναμένεται να υπάρχουν οι ενδείξεις για το και οι υποψήφοι καταλαμβάνουν τις έδρες των κομμάτων. Άρα αντιλαμβάνεσαι πόσο μακρά θα είναι αυτή η διαδικασία.
1: Είναι και τόσο πολύ, Στάλο. Είναι και τόσοι πολλοί, είναι 752 στο σύνολο, που θα ξενυχτήσουν και όλοι και εκείνοι και οι οικογένειές τους μαζί. Και εμείς βεβαίως καθηκόντως. Τα πρώτα αποτελέσματα, μιας και μας έχει πει συνάδελφος ότι το πιο μικρό εκλογικό κέντρο έχει 52 ψηφοφόρους, προφανώς και θα βγουν πολύ νωρίς. Αναμένονται γύρω στις 6.30 τα πρώτα αποτελέσματα, στάλο, αλλά στις 1.30 θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και για το ποιοι εκλέγονται. Ποιοι δηλαδή παίρνουν τις έδρες των κομμάτων.
0: Ναι, είναι και αυτό που όλοι θέλουν να δουν. Είναι το τελικό αποτέλεσμα από αυτή τη σημερινή μεγάλη αναμέτρηση. Σωστά.
1: Λοιπόν, συνάδελφε, καλή σου μέρα, καλή δουλειά. Η Στάλλο Γρηγορίου, η αρχισυντάκτρια μας εδώ είναι εκεί, σε ένα πόστο το οποίο έχει συνεχή ενημέρωση. Δεν προλάβες να ψηφίσεις, Στάλλο μου. Φαντάζομαι θα τρέξεις λίγο πριν. Πότε θα το
0: λίγο
1: κάνεις.
0: Λίγο αργότερα, Στέλλα. Ναι.
1: Λίγο αργότερα.
0: Ναι.
1: Λίγο
0: προέχει αργότερα. Το καθήκον της ενημέρωσης και αυτό είναι που μετρά τώρα.
1: Ούτε εγώ ακόμη πρόλαβα.
0: Και ακολούθως βεβαίως... Μετά. Θα ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα και εμείς με τη σειρά μας, σωστά.
1: Αλίμονο να μην το ασκούσαμε, Στάλλο, και είναι και αυτό ένα μήνυμα, το είπαμε και στην αρχή, ότι σήμερα η κοινωνία αποφασίζει, τελείωσε η προεκλογική εκστρατεία, τελείωσαν τα συνθήματα, σήμερα ο λόγος είναι στους πολίτες για να αλλάξει ό,τι δεν του αρέσει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. Πάμε να παρακολουθήσουμε το απόσπασμα των δηλώσεων της πρώτης δήλωσης του έφορου εκλογών που έδωσε το έναυσμα για την έναρξη των βουλευτικών εκλογών.
2: Άρχισε η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Δικαίωμα ψήφου έχουν συνολικά 568.587 εγγεγραμμένοι εκλογείς, καθώς και 595 εγκλωβισμένοι συμπολίτες μας των επαρχιών Γερίνιας και Αμοχώστου. Οι κάλπες άνοιξαν στα 1.204 εκλογικά κέντρα που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και στα 8 εκλογικά κέντρα της Ελλάδας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στις 9 πρώμες Ιμβρίας, ώρα Κύπρου, αναμένεται να ανοίξει η κάλπη στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, και στις 10 πρώμες Ιμβρίας, ώρα Κύπρου, οι 4 κάλπες στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Λονδίνο. 13 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο αφορούν την εκλογή για την ανάδειξη του αντιπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας των Μαρονιτών. Υπενθυμίζεται ότι οι αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων των Αρμενίων και Λατίνων έχουν εκλεγεί άνευ ψηφοφορίας, καθότι δεν προτάθηκαν άλλοι υποψήφοι. Η ψηφοφορία ξεκινά ομαλά, χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα, και θα συνεχιστεί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μετά από διακοπή μιας ώρας θα επαναρχίσει η ώρα 1 μετά μεσημβρίαν και θα λήξει στις 6 το απόγευμα, οπότε θα κλείσουν οι κάλπες τόσο στη Δημοκρατία όσο και στο εξωτερικό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν υπάρχει μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων έξω από κάποιο εκλογικό κέντρο, περιμένοντας να ψηφίσουν, ο πρόεδρος...
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Στη Λιάννα Ιλουκά ήταν εκεί στην άνοιγμα της κάλπης. Στη Λιάννα, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Ψήφισες.
4: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα, Στέλλα, κυρίες και κύριοι. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στο Β' Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτης σας, όπου υπάρχουν 4 εκλογικά κέντρα και συνολικά 530 άτομα ψηφίζουν στο κάθε εκλογικό κέντρο, άρα είναι, θεωρείται, μεγάλο εκλογικό κέντρο εδώ σε αυτό το σχολείο. Η διαδικασία της προετοιμασίας της κάλπης ξεκίνησε από τις 5.30 το πρωί, όχι από τις 6 στο συγκεκριμένο σχολείο. Μιας και έπρεπε να είναι όλα έτοιμα η ώρα 7 για να μπορέσει ο πρώτος ψηφοφόρος να περάσει μέσα και να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Προεδρεύου έλεξε πριν να έρθει καν εδώ στο εκλογικό κέντρο, από το σπίτι του δηλαδή, το σάκο με το υλικό, τα ψηφοδέλτια, τις φραγίδες, τον εκλογικό κατάλογο, τη γραφική ύλη και το βουλοτσέρι. Όταν έφτασαν λοιπόν στο εκλογικό κέντρο, όλοι οι βοηθοί, αστυνομία και οι εκπρόσωποι των κομμάτων ξεκίνησαν να σφραγίζουν τα ψηφοδέλτια. Έγινε στη συνέχεια η ανάρτηση των ανακοινώσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό μέρος των εκλογικών κέντρων. Και ύστερα ο Προεδρεύων, αφού όλα τα προηγούμενα που έχω αναφέρει έγιναν με τον σωστό τρόπο, έκανε την επίδειξη της κάλπης, όπου την αναποδογύρισε ουσιαστικά μπροστά από όλους τους παρευρισκόμενους, για να βεβαιωθούν πως η κάλπη είναι άδεια. Αυτή η διαδικασία γίνεται ξεκάθαρα για λόγους διαφάνειας, ότι δεν υπάρχει δηλαδή κάτι εντός της κάλπης και ότι είναι έτοιμη η διαδικασία έτσι να αρχίσει για να μπορέσει ο κόσμος να ψηφίσει. Αυτό γίνεται συνήθως 5 με 6 λεπτά πριν από τις 7 το πρωί. Άρα, όπως είπα, αφού επιβεβαιώθηκε πως η κάλπη είναι άδεια, έκλεισε και ασφαλίστηκε με το, όπως το λέμε στην Κύπρο, βουλοτσέρι, όπου ο Προεδρεύων λιώνει το κερί και το τοποθετεί πάνω στα κορδόνια της κάλπης για να σφραγίσει. Ουσιαστικά, ναι, μέχρι την καταμέτρηση αυτό το βουλοτσέρι πρέπει να μείνει εκεί άθικτο. Αλλά θα ήθελα έτσι να πω ένα-δύο λόγια, Στέλλα, μου επιτρέπεις, για το βουλοτσέρι. Γιατί το λέμε και έτσι πολύ χαρακτηριστικό στην Κύπρο σε πολλές περιπτώσεις. Είναι μια σύνθετη λέξη, είναι από τη βούλα, δηλαδή τη σφραγίδα, και το κερί. Έχει μια ιστορία, μπορώ να πω, χιλιάδων χρονών σύμφωνα με τις έρευνες μου, καθώς θεωρείται το απόλυτο μέσο διασφάλισης του απορρίτου ακόμα και σήμερα, όπου διανύουμε μια ψηφιακή έτσι, εποχή. Κάπου εδώ να πούμε πως εάν σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το βουλοτσέρι έσπασε ή παραβιάστηκε πριν από τη διαδικασία της καταμέτρησης, η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και ακολουθείται έτσι ένα αυστηρό πρωτόκολλο. Αρχικό Προεδρεύων διακόπτει αμέσως την διαδικασία της ψηφοφορίας. Στη συνέχεια γίνεται λεπτομερής αναφορά του πρωτοκόλλου και ενημερώνεται άμεσα ο έφορος των εκλογών και η αστυνομία για να εξετάσουν το κατά πόσο η ενέργεια ήταν κατά λάθος ή εσκεμμένη. Και καλούνται όλοι οι μάρτυρες, δηλαδή οι αντιπρόσωποι των κομμάτων, αλλά και οι βοηθοί που βρισκόντουσαν εντός του εκλογικού κέντρου, να καταθέσουν για το τι ακριβώς συνέβη. Σε ακραίες περιπτώσεις, αν διαπιστωθεί η παραβίαση της κάλπης, το συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα μπορεί να οδηγηθεί μέχρι και σε επαναληπτική ψηφοφορία.
1: Μάλιστα, μάθαμε και κάτι νέο. Εγώ οφείλω να ομολογήσω, στη Λάρα δεν το γνώριζα αυτό που λες. Πάντως είναι σημαδιακή η τοποθέτηση του λεγόμενου βουλοτσέρι στην κάλπη, καθώς όπως μας είπες εσύ μέσα από το ρεπορτάζ σου, γίνεται γιατί έτσι διασφαλίζεται το απόρριτο. Μια διαδικασία ξεκάθαρη, την οποία βλέπουμε στις οθόνες μας, που ανοίγει κάλπη, ο Προεδρεύων του Εκλογικού Κέντρου, στην παρουσία και των υπαλλήλων του Εκλογικού Κέντρου, δείχνουν ότι κοιτάξτε, δεν έχει τίποτα μέσα στην κάλπη, δεν υπάρχει δηλαδή οποιαδήποτε περίπτωση καλπονοθείας ή οτιδήποτε άλλο. Και έτσι ξεκινάει με διαφάνεια η εκλογική διαδικασία, στη Λιάνα. Συνέχισε αυτό που ήθελες να πεις.
5: Η ώρα είναι 7:30.
4: Που χρειάζεται να ψηφίσει κάποιος. Έχω παρατηρήσει 2 με 3 άτομα και θέλουν περίπου 2 λεπτά να ψηφίσουν. Βέβαια, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν ξέρανε από πριν τι θέλουν να ψηφίσουν οι άνθρωποι και αν ήρθανε και έκαναν απλά τη διαδικασία γρήγορα ή αν μελέτησαν ολόκληρο το ψηφοδέλτιο, το οποίο, όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως με την Στάλο, ότι είναι αρκετά μεγάλο.
1: Νομίζω ότι 2 λεπτά είναι ένας επιτρεπτός χρόνος, γιατί μέχρι να το πάρεις, να τα ανοίξεις, να δεις μπροστά πίσω, να ψάξεις αυτό που θες, δεν ξέρουν όλοι. Τέλος πάντων, 2 λεπτά είναι ένας χρόνος επιτρεπτός. Στη Λιάνα, έχει κόσμο στο εκλογικό κέντρο που είσαι? Έχει κόσμο, ξεκίνησε να μαζεύεται κόσμος? Ναι.
4: Μέχρι πριν από μερικά λεπτά υπήρχε έτσι μια κίνηση. Εν τω μεταξύ, ο χρόνος που είπα προηγουμένως ήταν νέα άτομα, μέχρι ηλικίας έτσι 50 ετών περίπου. Περιμένουμε να δούμε κατά πόσο χρειάζεται και έτσι και ένας πιο μεγάλος άνθρωπος, πιο μεγάλης ηλικίας άνθρωπος να ψηφίσει. Μπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρόνο λόγω των πολλών κομμάτων και ψηφοδέλτια.
1: Ναι. Λοιπόν, στη Λιάνα, σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά, συνάδελφε. Η διαδικασία του σφραγίσματος της κάλπης και του ανοίγματος της κάλπης, 7:30 το πρωί. Εδώ και 30 λεπτά οι κάλπες ανοιχτές. Καλημέρα σε όλους όσοι τώρα ξύπνησαν. Νωρίς-νωρίς, σήμερα εδώ μαζί σας, είπαμε το Mecca Channel, θα είναι μαζί σας μέχρι αργά το βράδυ, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλη αυτή την εκλογική διαδικασία. Κάντε τον καφέ σας, σιγά-σιγά ξυπνήστε. Έχουμε εκλογές σήμερα. Σε πάρα πολύ λίγο θα σας εξηγήσουμε πώς ψηφίζουμε, ποια είναι τα άκυρα, ποια είναι τα έγκυρα ψηφοδέλτια. Θα τα δούμε αυτά όλα μαζί έτσι τώρα για πρωί-πρωί. Όμως θα πάμε να δούμε τα του καιρού, γιατί χθες, εδώ τουλάχιστον στην πρωτεύουσα, είχαμε βαρύ χειμωνιά. Σήμερα τι θα έχουμε, κύριε Ανδρέα Χρυσάνθου. Καλή σας μέρα. Η συνήθεια του καλού μεσημεριού. Καλή σας μέρα, κύριε Χρυσάνθου.
6: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
6: Καλά, είμαι στα Πανέμορφα Φρακογνιάδης ΠΑΦ.
1: Είστε στην Πάφο?
6: Στα Πανέμορφα Κονιά της Πάφου.
1: Σας ζηλεύω κύριε Χρυσάνθου, σας ζηλεύω. Όντως πανέμορφα. Καλημέρα να πούμε και στα Κονιά της Πάφου και στην Πάφο και όλους όσοι μας βλέπουν τώρα. Κύριε Χρυσάνθου, τι θα έχουμε σήμερα με βροχές, θα πάμε στις καλπές?
6: Εν μέρη ναι, ένας μερικός συννεφιασμένος καιρός. Στα δυτικά ήδη σημειώνονται κάποιες βροχές, δυτικά και βόρεια, όπως αναφέρεται και στο δελτίο. Κάποιες βροχές πρωινές, οι οποίες θα δώσουν κυρίως ελαφρές βροχές, θα έλεγα, στις παράλληλες περιοχές, επαρχία της Πάφου, διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς, ήδη σημειώνονται βροχές. Καθώς μεσημεριάζει, αυτός ο καιρός θα παραμείνει μερικός συννεφιασμένος. Καθώς μεσημεριάζει, μεσημέρι και μετά, θα δούμε πάλι αναπτύξεις οι οποίες θα μας δώσουν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ξανά στις περιοχές των ορεινών, κυρίως και του εσωτερικού, στο ανατολικά. Αυτό σημαίνει ότι μεσημέρι και μετά θα δούμε καταιγίδες οι οποίες πιθανότατα να συνοδεύονται από χαλαζόπτωση. Περιοχές Λευκωσίας, διαμέρισμα Λάρνακα, Σαμοχώστου, ορεινές περιοχές, όπως και χθες, θα δεχθούν φαινόμενα βροχών και καταιγίδων, όμως, Στέλλα, όχι στην ίδια ένταση που είχαμε χθες. Το είχαμε τονίσει και μαζί τις προηγούμενες ημέρες ότι το Σάββατο ήταν η μέρα με τη μεγάλη αστάθεια. Υπήρχε και σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση χθες που εκδόθηκε από την Παρασκευή. Τα φαινόμενα σήμερα πολύ πιο εξασθενημένα, όμως σε περιοχή καταιγίδας αναμένουμε να έχουμε κάποιες συσσωρεύσεις υδάτων, κάποιες περισσότερες εντάσεις βροχών, κάποια χαλαζόπτωση, άρα ενδεχομένως να έχουμε βροχές και καταιγίδες και σήμερα στο μενού του καιρού. Μεσημεριανές ώρες, ενδεχομένως Στέλλα, από τις 11-12 μέχρι και τις 6 το απόγευμα, είναι το διάστημα μέσα στο οποίο περιμένουμε να έχουμε αυτά τα φαινόμενα, κυρίως όπως έχω πει, ορεινές περιοχές και στο ανατολικό μισό του νησιού. Όμως αυτό το πρωινό, τα δυτικά θα δεχτούν και τα βόρεια, θα δεχτούν κάποιες βροχές, σύντομες, παροδικές και ελαφρές βροχές. Θα δεχτούν και οι παραλίες μας περιοχές, όμως τα φαινόμενα είναι κυρίως μεσημέρι και μετά. Θερμοκρασιακά, όπως και χθες, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, παραμένουμε κάτω από τις μέσες τιμές της εποχής, 25 με 27 βαθμούς σε εσωτερικό και παράλιες περιοχές. Η άνεμη αυτό το πρωινό θα είναι εξασθενημένη, ασθενής μέχρι μέτρη. Παράλληλες περιοχές στις απογευματινές ώρες θα ενισχυθούν μέχρι και ισχυρή 4-5 μποφόρ, ένα πεδίο ανέμων το οποίο είχαμε εξηγήσει Στέλλα μαζί ότι από εδώ και πέρα καλοκαιρινούς μήνες θα ενισχύεται πάντα τα απογεύματα. Άρα η προσοχή μας μεσημέρι και μετά στις περιοχές που έχω αναφέρει, οι καταιγίδες κυρίως θα επηρεάσουν ορεινά εσωτερικό και ανατολικά. Προσοχή στο οδικό δίκτυο, η περιοχή της καταιγίδας πάντα έχει περιορισμένη ορατότητα, πάντα έχει συσσώρευση υδάτων, πάντα έχει πιθανότητα για χαλαζόπτωση, όπως και χθες που είχαμε αυτά τα πολύ έντονα φαινόμενα, ιδιαίτερη προσοχή και σήμερα.
1: Μάλιστα. Αύριο τι θα έχουμε, κύριε Χρυσάνθου?
6: Ένα ακριβώς παρόμοιο σκηνικό. Άστε. Και αυτό το σκηνικό, Στέλλα, θα ακολουθηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Ένα σκηνικό που θα ξυπνάμε με συννεφιές τοπικές. Οι παράλληλες περιοχές ενδεχομένως να δεχθούν κάποιες βροχές ξανά. Mm-hmm. Μεσημέρι και μετά όμως θα δεχθούμε αυτές τις βροχές και τις καταιγίδες κυρίως ορεινά και ανατολικό μισό. Yes. Αυτό θα είναι το μοτίβο, Στέλλα, που θα ακολουθηθεί μέχρι και τέλος αυτής της εβδομάδας που μας μπαίνει. Yes. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα κάτω της εποχής μέχρι και τέλος ερχόμενης εβδομάδας, μέχρι και Παρασκευή. Ένα πολύ διαφορετικό Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως να έχουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Που είναι και το τρίμερο του κατακλυσμού, που το περιμένουμε πώς και πώς.
6: Κατακλυσμού. Ενδεχομένως σε αυτό το τρίμερο να έχουμε μία άνοδο θερμοκρασίας και ένα πολύ καλύτερο καιρό.
1: Ναι. Και να ξεκουραστούμε και λίγο. Πολύ δουλειά έπαιζε, κύριε Χρυσάνθου, τις τελευταίες μέρες.
6: Η αλήθεια, ναι.
1: Σας ενοχλούμε και εσάς που τις 7 και 35 το πρωί. Σας ευχαριστώ. Ιδιαίτερη προσοχή, κυρίες και κύριοι. Δεν πρέπει να μας αποτρέψει ο καιρός. Δεν είναι και η πλέον βαρύ χειμωνιά. Θα βρούμε μια ώρα να πάμε να ψηφίσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετίσματα στην Πάφο, εκεί καλά. Που είστε, κύριε Ξεσάνθου. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σιγά σιγά ξεκινάει και η διαδικασία. Θα δούμε και σε λίγα λεπτά την πρώτη ψηφοφορία. Οι συνάδελφοι είναι έξω, τους αφήνουμε λίγο χρόνο να ετοιμαστούν, γιατί και οι συναδέλφοι μου έχουν πολλή ώρα μπροστά τους. Και ευχαριστώ πολύ τον πρώτο μου καλεσμένο που μου κάνει ποδαρικό σήμερα. Έτσι, πρωί-πρωί, θα πάρω και τον καφέ μου να έρθω κοντά σας, κύριε Δημητρίου. Πιέτε εσείς καφέ να σας παραγγείλουμε?
7: Έχω κύφ, ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα. Είναι ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου. Είναι πρώην βοηθός έμφορος εκλογών. Ήσασταν για πόσα χρόνια, κύριε Δημητρίου, προϊστάμενος της υπηρεσίας εκλογών?
7: Μια 20ετία.
1: 20ετία, 20ετία, λοιπόν, να με συγχωρέσετε. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Πάω να πάρω και τα υπόλοιπα τα οποία έχω ξεχάσει. Λοιπόν, κύριε Δημητρίου, βουλευτικές εκλογές 2026. Πολύ διαφορετικές από αυτές που είχατε εσείς την ευθύνη, με πολλούς υποψηφίους, ρεκόρ υποψηφίων, 752, πολλά εκλογικά κέντρα.
7: Πολλά κόμματα.
1: Πολλά κόμματα, να μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, να πάμε να μας πείτε έτσι λίγο από την εμπειρία σας, κύριε Δημητρίου. Πώς το βλέπετε εσείς όλο αυτό το οποίο έτσι έχει συνθέσει τα νέα ψηφοδέλτια, τη δουλειά που γίνεται?
7: Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάπου έχουμε ξεφύγει. Είμαστε μια κουκίδα στο χάρτη και το να έχουμε 19 κόμματα και 752 ναι. υποψήφιους που αναλογούν περίπου κάθε 750 ψηφοφόρους έναν υποψήφιο, νομίζω κάπου έχουμε ξεφύγει.
1: Πόσο η αναλογία, πώς είναι, κύριε Δημητρίου?
7: Περίπου κάθε έναν εκλογέα αναλογούν 750 ψηφοφόροι. Κάθε έναν υποψήφιο, sorry.
1: Ναι, το μεταξύ είναι 56 βουλευτικές έδρες. Αν κάνουμε τα μαθηματικά, αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει πάνω σε αυτό, δηλαδή διεκδικούν μία βουλευτική έδρα, βγαίνει περίπου ο μέσος όρος 13 υποψήφοι, 12 υποψήφοι, κάπως έτσι, ας πούμε.
7: Περίπου.
1: Ναι.
7: Περίπου.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα μας, κύριε Δημητρίου. Αυτά έχουμε. Με αυτά θα πορευτούμε. Λοιπόν, μεγάλη μέρα σήμερα για
7: σίγουρα
1: την κοινωνία.
7: Σίγουρα, οι εκλογές είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Και ελπίζω ότι ο κόσμος θα προσέλθει και αυτήν τη φορά στις κάλπες ήσυχα, ήρεμα, να ασκήσει το ιερό δικαίωμα που του έχει δώσει η πολιτεία, να ψηφίσει τους καταλληλότερους κατά την κρίση του και να έχουμε αύριο το πρωί μια νέα βουλή η οποία θα μπορέσει να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, σήμερα εσείς εκ της θέσεώς σας δείτε τις εκλογές πιο ήρημα από ότι ήσασταν σαν βοηθός έφορος εκλογών. Βλέποντας αυτή τη μέρα να ξημερώνει, σας έρχονται μνήμες?
7: Σίγουρα, όταν έχεις ζήσει στην υπηρεσία μια 20ετία, υπάρχουν μνήμες και μπαίνοντας σήμερα το πρωί η ώρα 7 να ψηφίζω πριν να έρθω εδώ.
1: Να μας πείτε και την εμπειρία σας.
7: Έχω δει κάποια πράγματα που είναι η συνέχεια αυτών που έκανα.
1: Δηλαδή, πείτε μας.
7: Τις ανακοινώσεις έξω, απαγορεύονται τα τηλέφωνα, η χρήση των κινητών τηλεφώνων, τα διάφορα έντυπα που υπάρχουν τυχοκολλημένα έξω από τις αίθουσες ψηφοφορίας, μου θύμισαν τις εποχές που είχα την ευθύνη για να διοργανώσω όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Εντάξει, βέβαια άλλαξαν κάποια πράγματα. Ας πούμε, πλέον μπορεί ο καθένας να ψηφίζει και με την ψηφιακή του ταυτότητα. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε να συμβαίνει αυτό σε εκλογές.
7: Ναι, είναι το καινούριο. Δεν πάβει όμως να είναι η πολιτική ταυτότητα του ψηφοφόρου.
1: Σωστό. Είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας και της καθημερινότητας που όλα πλέον γίνονται ψηφιακά. Λοιπόν, υπάρχει κάτι που μόνο ένας έφορος εκλογών μπορεί να καταλάβει βλέποντας τη σημερινή ημέρα?
7: Εκείνο που μπορεί να καταλάβει είναι πόσοι κόποι χρειάστηκαν για να φτάσουμε στην είσοδο των εκλογικών κέντρων να ψηφίσουμε. Είναι μια προετοιμασία αρκετών μηνών κυρίως πιο έντονη τους τελευταίους 2-3 μήνες και κάποιος που έχει ζήσει αυτή τη διαδικασία αντιλαμβάνεται πηγαίνοντας στο εκλογικό κέντρο ότι για να έχει την δυνατότητα ο ψηφοφόρος να βρεθεί εκεί κάποιοι δούλεψαν σκληρά τους προηγούμενους μήνες.
1: Ναι. Τώρα, ποιες διαφορές βλέπετε από τότε, σήμερα και στις συμπεριφορές ψηφοφόρων, ίσως?
7: Νομίζω ότι σιγά σιγά το κλίμα γίνεται πιο ήρεμο. Θυμούμε παλαιότερα, όχι την περίοδο που ήμουν εύφορος εκλογών,
1: αλλά πιο παλιά, ναι.
7: Πόσο έντονα ζούσε ο κόσμος τις εκλογές. Σιγά σιγά έχουμε γίνει πιο ήπιος ο κόσμος, η διαδικασία κυλά πιο ομαλά και ελπίζω και η σημερινή ημέρα να κυλήσει σε αυτά τα δεδομένα.
1: Λοιπόν, και τα ποσοστά προσέλευσης, κύριε Δημητρίου, είναι ενδεικτικά μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Ας πούμε, θυμάστε ανατροπές για ποσοστά προσέλευσης σε εκλογές, που μπορεί ας πούμε το πρωί να μην είχαμε και να πήγε πάρα πολύ κόσμο το απόγευμα, ή το αντίθετο, να έδειξαν πολύ καλή εικόνα το πρωί και να μην είχαμε το απόγευμα προσέλευση?
7: Περίπου η ροή ψηφοφόρων είναι η ίδια σε κάθε εκλογική διαδικασία. Εντάξει, όταν είναι πιο έντονα καλοκαιρινή η περίοδος, το απόγευμα είναι η μεγάλη ροή των ψηφοφόρων, γιατί κάποιοι επιλέγουν το πρωινό να πάνε στις παραλίες και έρχονται μαζικά να ψηφίσουν το απόγευμα.
1: Εντάξει, σήμερα δεν τους το επιτρέπει το καιρό.
7: Θεωρώ ότι όλη η διαδικασία θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με προηγούμενες εκλογές. Εκείνο που εκτιμώ εγώ με βάση το τι έχω δει μέχρι τώρα είναι ότι σε αυτές τις εκλογές πιθανόν να ανατραπεί η καθοδική πορεία της συμμετοχής και να έχουμε ίσως αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με προηγούμενες εκλογές.
1: Λόγω των κομματικών συνδυασμών, λόγω των νέων κομματικών συνδυασμών που είναι στη...
7: Είναι η ένταση μεταξύ Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ για την Πρωτιά. Είναι η ένταση μεταξύ κάποιων άλλων συνδυασμών, ποιος θα είναι τρίτος, ποιος πιθανόν να είναι τέταρτος. Είναι η προσπάθεια κάποιων κομμάτων που είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή και βλέπουν να κινδυνεύει η παρουσία τους στην Βουλή και είναι και κάποιοι νέοι σχηματισμοί που μαζεύουν ψήφους από την αποχή. Όλα αυτά μαζί για μένα συνθέτουν ένα σκηνικό που θα μας δώσει αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές που εκεί ήταν περίπου στο 66%, τώρα εκτιμώ ότι θα είναι πιο πάνω.
1: Εντάξει, ήταν ένα καλό ποσοστό στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές.
7: Ναι, είχε κάπου σταθεροποιηθεί σε σχέση με το 16 και το 21. Είχαν διαφορά περίπου 1% η συμμετοχή. Τώρα αναμένω ότι με αυτά τα δεδομένα ίσως πάμε σε πιο μεγάλη συμμετοχή.
1: Ποιες περιοχές συνήθως δίνουν πρώτη ένδειξη για την τελική τάση, να το θέσω έτσι, κύριε Δημητρίου?
7: Κοιτάξτε, για να έχεις ασφαλείς συμπεράσματα πρέπει να μπουν στα αποτελέσματα κάλπες από όλες τις περιοχές και συνήθως η περιοχή της Αμοχώστου, γιατί εκεί είναι μεγάλα τα εκλογικά κέντρα στην ελεύθερη Αμοχώστου, καθυστερούν κάπως να μπουν αποτελέσματα. Όταν μπουν αποτελέσματα σε έναν ουσιαστικό ποσοστό τουλάχιστον κοντά στο 10% και στην περιοχή ελεύθερης Αμοχώστου, νομίζω ότι θα έχουμε έναν ασφαλές περίπου περιβάλλον.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Δημητρίου. Έχουμε την πρώτη ψηφοφορία. Θα πάμε στην συνάδελφο την Μαρία την Πολυκάρπου. Μαρία, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Μαρία. Θα πάω και εδώ, θέλετε να πάω να συνδεθώ μαζί? Ναι, σε βλέπουμε. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα, εδώ στο Στρόβολο, όπου από τις 7 ξεκίνησε η διαδικασία ψηφοφορίας, ανοίξαν οι κάλπες και έτσι κατέφτασαν οι πρώτοι ψηφοφόροι. Να πω, Στέλλα, ότι έχω και μια επιστροφή, αν μπορούμε να το διορθώσουμε. Κατέφτασαν οι ψηφοφόροι λοιπόν, έχοντας μαζί τους τις ταυτότητές τους, το εκλογικό τους βιβλιάριο και για πρώτη φορά, όπως αναφέρατε και προηγουμένως, και η ψηφιακή ταυτότητα. Σύμφωνα με τα όσα έχω, με την ενημέρωση που είχα από τους προεδρεύοντες μέσα, δεν είναι τόσοι πολλοί όσοι προσέρχονται με αυτές, γιατί είναι έτσι αυξημένο το ενδιαφέρον κατά πόσοι θα έρχονται με αυτό και τι θα προτιμήσουν, θα πάνε με τους παραδοσιακούς τρόπους ή όχι. Παρόλα αυτά, ναι, δεν είναι τόσο αυξημένη η ζήτηση της ψηφιακής ταυτότητας. Σίγουρα θα προτιμείται και από την νεολαία περισσότερο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή κατέφτασε και ο κύριος Απόστολος Αποστόλου, που είναι ο επικεφαλής του Λαϊκού Αγώνα Ελευθερία, ο πρόεδρος και ο μοναδικός ψηφοφόρος του κόμματος. Μπήκε αυτή τη στιγμή μέσα έτσι να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Τον αναμένουμε να βγει να μας δώσει και το δικό του μήνυμα.
1: Ναι, μοναδικός υποψήφιος, Μαρία. Μοναδικός υποψήφιος αυτού του κόμματος είναι Λαϊκός Αγώνας Ελευθερία.
8: Λαϊκός Αγώνας Ελευθερία.
1: Λοιπόν, να πούμε κιόλας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και ο κύριος Χρήστος Κλειδίδης από τη Δημάλ θα ψηφίσει αυτή την ώρα. Θα έχουμε και εκεί ζωντανή σύνδεση, Μαρία, να τα δούμε. Είπες ότι δεν ήταν και πολύ. Ότι ο προεδρεύων του εκλογικού κέντρου που είσαι δεν είδε αντίστοιχη προσέλευση για τις 7:50 από ό,τι είδε τις προηγούμενες βουλευτικές. Αυτό μας είπες. Εντάξει, δεν είναι ενδεικτικό όμως.
8: Όχι,
1: αυτό,
8: δεν
1: κύριε.
8: Ήταν τόσο. Ναι. Όχι, δεν είναι η ζήτηση βασικά. Δεν έχει τη ζήτηση η ψηφιακή ταυτότητα μέχρι τώρα τουλάχιστον.
1: Α, για την ψηφιακή ταυτότητα.
8: Ναι, αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν,
8: η προσέλευση του κόσμου. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αποστόλου Στέλλα, αν θέλει να συνδεθούμε.
1: Ναι, χαίρετε,
8: κύριε
1: Αποστόλου.
9: Σας χαιρετώ και εγώ με αγάπη.
8: Έχετε ασκήσει το εκλογικό σας δικαίωμα.
9: Ναι.
8: Έτσι ένα μήνυμα προς τους πολίτες, έτσι το κάλεσμα για να προσέλθουν και να ασκήσουν και ήδη το εκλογικό τους δικαίωμα.
9: Είναι δικαίωμα στον κάθε άνθρωπο να ακολουθήσει την πορεία του. Εάν νομίζει ότι αυτές οι εκλογές τον οδηγούν σε μια καλύτερη ζωή, να έρθει να ψηφίσει. Εάν όμως οι εκλογές είναι άρωμα χρήματος και δεν έχουν καμία.
8: Και όμως να έρθει να ψηφίσει αυτό που πιστεύει.
9: Αυτό που πιστεύει, βέβαια.
8: Ναι. Το δικό σας μήνυμα για τις φετινές βουλευτικές εκλογές.
9: Το δικό μου μήνυμα είναι ότι είναι άρωμα χρήματος οι εκλογές που γίνονται. Και δεν υπάρχουν δημοκρατικοί θεσμοί. Πραγματικοί δημοκρατικοί θεσμοί δεν υπάρχουν.
8: Και η επιθυμία σας λοιπόν, μιας και υποβάλλατε και εσείς την υποψηφιότητα και είσαστε και ο πρόεδρος του κόμματος.
9: Ναι.
1: Μάλιστα.
9: Τι επιθυμία αν έχω? Η επιθυμία μου είναι η απελευθέρωση της Κύπρου μας.
8: Ωραία.
9: Αυτός είναι ο σκοπός και της ίδρυσης του κινήματός μας, του κόμματός μας.
8: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο πρώτος υποψήφιος από τους 752 που κατέθεσε την υποψηφιότητά του. Τώρα βλέπουμε και τον κύριο Χρήστο Κλειδίδη από την Δημάλ να καταθέτει, να ψηφίζει, έτσι, να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα. Εκείνος Στέλιος Χαραλάμπους, να καλημερίσουμε και τον συνάδελφο εκεί. Κύριε Δημητρίου, να μας δώσετε λίγο χρόνο να κάνουμε τις συνδέσεις. Ναι, πάμε στο Στέλιο Χαραλάμπους. Ο κύριος Χρήστος Κλειδίδης μόλις άσκησε, Στέλιο, το εκλογικό του δικαίωμα, μόλις τον έχουμε δει και εμείς.
10: Ακριβώς, Στέλλα, καλή σας μέρα από το Δημοτικό Σχολείο Λιγαβητού. Μόλις τώρα ο κύριος Χρήστος Κλειδίδης, ο ειδικής και πρόεδρος της Δημοκρατικής Αλλαγής, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα. Συνοδευόμενος από την σύζυγό του Ελένη, λοιπόν, ήρθε εδώ στο Δημοτικό Σχολείο, στο εκλογικό κέντρο Γ, όπου μόλις άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα και σε πολύ λίγο θα προβεί και σε δηλώσεις για αυτή την εκλογική αναμέτρηση ο κύριος Χρήστος Κλειδίδης. Είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Αν είναι και οι συναδελφοί έτοιμοι.
1: Να πούμε και καλή δουλειά σε όλους τους συναδέλφους σήμερα, έτσι. Όλοι, επίποδος.
10: Βεβαίως.
1: Μέχρι να ετοιμαστούμε
10: όλοι στερα, να δώσουμε έτσι και λίγο την εικόνα, αν θέλετε, όσον αφορά και την προσέλευση, αυτά που είδαμε έτσι, την ώρα που ήμασταν εδώ. Mm-hmm. Για την ώρα, όπως είναι φυσιολογικό, λόγω ότι είναι νωρίς το πρωί, ακόμα η προσέλευση είναι χαμηλή. Ωστόσο, εκτιμάται ότι μετά το πέρασμα και τη θεία λειτουργία, η προσέλευση των πολιτών που θα σπεύσουν στα εκλογικά κέντρα έτσι, θα αυξηθεί περισσότερο. Για την ώρα, η προσέλευση είναι χαμηλή. Ωστόσο, εκφράζεται η αισιοδοξία ότι μετά και το πέρασμα τη θεία λειτουργία, η προσέλευση θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
1: Mm-hmm. Λοιπόν,
10: είμαστε έτοιμοι λίγο να δούμε και οι συναδέλφοι να ακούσουμε τον κύριο Χρήστο Κλερίδη.
11: Καλημέρα σας.
12: Καλημέρα σας. Καταρχάς να ευχαριστήσω τα μέσα, αλλά και τους 9.000 λειτουργούς οι οποίοι έχουν καταστήσει δυνατή αυτήν την εκλογική αναμέτρηση και τις εκλογές με εύρυθμον τρόπο. Τις ευχαριστίες μου επίσης σε όλους όσους με στήριξαν όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες. Ψηφίζω στο Λυγκαβιτόν, όπου παραδοσιακά με στήριξαν όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες. Ψηφίζω στο

0: τη γνώση, την πείρα τους, την λογική τους και ό,τι έχουν αποφασίσει. Εμείς οι πολιτικοί τελειώσαμε. Σήμερα είναι η μέρα του πολίτη και είμαι σίγουρος ότι η δημοκρατία θα επικρατήσει. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό το μήνυμα
2: του κύριου τον κύριο Χρήστο Κληρίδη. Ακριβώς. Έστειλε το δικό του μήνυμα και θύμισε από το δημοτικό σχολείο εδώ του Λυκαβηντού, στο οποίο φίτησε και ο ίδιος όπως ανέφερε. Και αυτό που κρατάμε είναι ότι σήμερα είναι η μέρα των πολιτών, οι οποίοι ουσιαστικά θα καθορίσουν και το αποτέλεσμα για την επόμενη πενταετία στη Βουλή.
1: Λοιπόν, έχουμε και την... τον κύριο Χρήστο Κληρίδη, ο δεύτερος υποψήφιος που άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα. Στέλιο, θα σε δούμε και μετά και σε σύνδεση στο κέντρο κρίσεως, γιατί έχουμε παραλείψει να πούμε ότι σήμερα επιποδός είναι και πέραν των 2.000 αστυνομικών για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών. Έτσι και σε κάθε εκλογικό κέντρο υπάρχει ένα μέλος της δύναμης και στους δρόμους εκεί έξω.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιο Χαραλάμπους. Καλημέρα, καλή δουλειά, συνάδελφε. Λοιπόν, κύριε Δημητρίου, πάμε να δούμε μαζί ένα βίντεο. Θέλετε να πείτε κάτι, να σχολιάσετε κάτι από αυτό? Λοιπόν,
3: όχι.
1: Πάμε να δούμε μαζί αυτό το βίντεο που έχει ετοιμάσει η υπηρεσία εκλογών για την σημερινή ημέρα. Πώς, πού ψηφίζουμε, ποια είναι τα έγκυρα, ποια τα άκυρα ψηφοδελτία, για να έρθουμε με τον πλέον αρμόδιο πρόσωπο να τα δούμε μαζί, τον κύριο Δημήτρη Δημητρίου.
4: Στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 ψηφίζουμε για την ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Είναι σημαντικό η ψήφος σου να είναι έγκυρη. Μπορείς να ψηφίσεις επιδεικνύοντας το εκλογικό σου βιβλίο ή το δελτίο πολιτικής ταυτότητάς σου. Βεβαιώσου ότι το ψηφοδέλτιο που θα παραλάβεις φέρει την επίσημη σφραγίδα της δημοκρατίας. Η πένα θα σου δοθεί στο εκλογικό κέντρο και θα είναι μπλε ή μαύρου χρώματος. Ψηφοδέλτια που δεν φέρουν την επίσημη σφραγίδα ή ψηφοδέλτια στα οποία ο εκλογέας έχει ψηφίσει με πένα άλλου χρώματος εκτός από μπλε ή μαύρου, θεωρούνται άκυρα. Αφού εισέλθει στον θάλαμο ψηφοφορίας, σημείωσε μη, σταυρό ή χ στο τετράγωνο κάτω από τη στήλη συνδυασμού ή δίπλα από το όνομα μεμονωμένου υποψηφίου.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
7: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
8: Το χρυσό Goal 2002 Knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Αχ Νιουν Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Goal και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται. Η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου.
9: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
10: Οδηγούμε με ηρεμία. Αποφεύγουμε τις απότομες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις. Κρατούμε μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας σε σχέση με τη στεγνή άσφαλτο. Ενώ συμπεριφερόμαστε όρημα,

0: για να αποφύγουμε δυσάρεστα απρόπτα τόσο για μας όσο και για τους γύρω μας.
1: Super Sport 104.
2: Ανάλογα με το για ποια εκλογική περιφέρεια αν ψηφίζει, ναι. Ξεκινώντας από τη Λευκοσία που δικαιούνται μέχρι 5 σταυρούς, δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να βάλει
3: 5.
2: Και 5 σταυρούς.
3: Μπορεί να βάλει μόνο και μπορεί την προτίμησή του στο κόμμα.
2: Μπορεί να ψηφίσει μόνο κόμμα και να μην βάλει επιλογή για κανέναν από τους υποψηφίους. Ανάλογα, είπα, κυμαίνονται και για τις άλλες επαρχίες, 3 για Λεμεσόν και Αμόχωστον.
3: Συμπάφο έχει αλλάξει φέτος,
2: ναι,
3: έτσι.
2: 2 για Λάρνακαν και Πάφων και 1 για την Κερίνια.
3: Ναι, οι παφητές είναι η πρώτη φορά που δικαιούνται να βάλουν μέχρι και 2 σταυρούς προτίμησης.
2: Έχει σπάσει το σύστημα της μονοσταυρίας στην Πάφο.
3: Λοιπόν, θα δούμε αν θα διατηρήσουν τη μονοσταυρία ή αν θα βάλουν τελικά τις 2 τους επιλογές. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Και το έγκυρο ψηφοδέλτιο, ο σταυρός τον ή το οποίο θα επιλέξουμε θα πρέπει να είναι με το χρώμα του στυλό που δίνουν στυλό, στα εκλογικά
2: με κέντρα. Που έχουν εφοδιάσει τα εκλογικά κέντρα οι εφόροι.
3: Απαγορεύεται το κόκκινο.
2: Μπλε ή μαύρο είναι τα δύο χρώματα.
3: Γιατί που... όμως αυτό.
2: Εάν κάποιος πάει και ψηφίζει με κόκκινο, πιθανόν να φωτογραφίζει ότι αυτός είμαι εγώ, ο Δημήτρης ο Δημητρίου, και έχω ψηφίσει με κόκκινο στυλό το συγκεκριμένο συνδυασμό. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε πένα χρώματος πέραν από αυτές που προβλέπει η νομοθεσία.
3: Μάλιστα, ναι, επειδή αν δεν είναι μπλε και μαύρο, τότε ένας υπάλληλος εκλογικού κέντρου μπορεί, ας πούμε, να συνεννοηθεί, λέω εγώ τώρα.
2: Πιθανόν να φωτογραφίζει τον ψηφοφόρο που ψήφισε με αυτόν το.
3: Ξέρετε κάτι, ευτυχώς στην Κύπρο που έγιναν πάρα πολλές εκλογικές διαδικασίες και μετά και με την ένταξή μας στην Ευρώπη έχουμε και τις ευρωεκλογές, δεν έχουμε παρατηρήσει θέματα που να αφορούν αμφισβήτηση εκλογικού αποτελέσματος, κύριε Δημητρίου, έτσι. Πέραν από κάποιες δημοτικές, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν οριακά, θυμάμαι το πιο πρόσφατο στο Δήμο Λεμεσού.
2: Κάποια οριακά αποτελέσματα σε δημαρχιακές εκλογές, ναι.
3: Ναι. Με τον κύριο Χρήστο, τον κύριο Νικολαίδη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το πιο πρόσφατο που είχαμε.
2: 9 ψήφους διαφορά.
1: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
1: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ότι είναι τόσα ψηφοδέλτια ως οι ψηφίσαντες και στη συνέχεια ξεκινά η διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων.
3: Και είναι μια διαδικασία που γίνεται πόσο ακριβώς, κύριε Δημητρίου, δηλαδή οι υπάλληλοι που είναι στο εκλογικό κέντρο, ο ένας επαληθεύει τον άλλον?
2: Όχι.
3: Πώς γίνεται?
2: Η διαδικασία, η αρχική, όπως έχω πει, επαληθεύεται ο αριθμός των ψηφοδελτίων που βρίσκεται στην κάλπη με τον αριθμό των ψηφίσαντων. Και στη συνέχεια ανοίγονται ένα-έναν τα ψηφοδέλτια, επιβεβαιώνεται αν είναι έγκυρο ή άγκυρο και κατανέμεται σε κάθε συνδυασμό, σε στίβες μπροστά από...
3: Χωρίζονται στίβες, ας πούμε, υποκρατικός αγερμός, δίκο, ελά, μάλμα,
2: μάλιστα,
3: και το καθεξής.
2: Αφού καταλήξουν σε ποιον είναι το αποτέλεσμα το κομματικό, καταγράφεται το αποτέλεσμα στο φύλλο καταμέτρησης, το οποίο αποστέλλεται στον εφορών εκλογής για σκοπούς μηχανογράφησης και ακολουθεί η δύσκολη και επίπονη διαδικασία των σταυρών προτίμησης που εκεί θα πάρει κάποιες ώρες. Γι' αυτό και με βάση και το τι έχει πει ο εφορός, τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά αυτούς που θα εκλεγούν θα τα αναμένουμε τις πρώτες πρωινές ώρες.
3: Ναι. Και παλαιότερα τα αποτελέσματα βγαίναν νωρίτερα και μάλιστα γινόταν και ανακήρυξη στις πόλεις του κάθε ενός.
2: Ναι, σε ό,τι αφορά αυτούς που ανακηρύσσονταν από την πρώτη κατανομή των εδρών, ο κάθε έφορος έκανε την κατανομή στα γραφεία του ή οπουδήποτε αλλού όριζε ότι θα γίνεται η ανακήρυξη αυτών που εκλέγονταν από την πρώτη κατανομή. Σε αυτές τις εκλογές αντιλαμβάνομαι ότι οι ανακηρύξεις θα γίνουν όλες μαζεμένες τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 12 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.
3: Ναι, θα είμαστε εκεί από τη Δευτέρα, από αύριο δηλαδή πρωί, για να τα δούμε όλα μαζί. Λοιπόν, τώρα είμαστε ακόμη στις 8 και 2 το πρωί, την ημέρα των εκλογών της Κυριακής της 24ης Μαΐου. Εδώ ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου είναι πρώην βοηθός εφόρος εκλογών. Άνθρωπος ο οποίος για μια 20ετία έζησε από κοντά και εκ των έσω την διαδικασία πολλών εκλογικών μαχών. Και θέλω να σας ρωτήσω ποια από όλες αυτές τις εκλογικές μάχες σας έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη και γιατί.
2: Κάθε εκλογή είχε τις ιδιαιτερότητες της. Όμως πιο έντονα θυμούμε τις πρώτες ευρωεκλογές.
3: Ναι, ήταν κάτι πρωτόγνωρο.
2: Υπήρξαν κάποια γεγονότα τότε που επηρέασαν την όλη διαδικασία. Ήταν η παρουσία τότε του συνδυασμού υπό τον Γιαννάκη τον Μάτσιν που είχαν αποχωρήσει από τον Δημοκρατικό Συναγερμό.
3: Ναι, ναι.
2: Είχαμε ζήσει έντονα το με ποιαν επωνυμία και ποιον έμβλημα θα κατέρχεται στις εκλογές. Ακολούθησε μια διαδικασία σε ό,τι αφορά το ποιοι δικαιούνται να πάνε στην δεύτερη κατανομή, γιατί η νομοθεσία που είχε ψηφιστεί τότε για τις ευρωεκλογές μιλούσε ότι εφαρμόζονται διδρουμένων των αναλογιών οι προνοίες των βουλευτικών εκλογών και αυτών μεταφραζόμενων απαγόρευε από τους μη κομματικούς συνδυασμούς να διεκδικήσουν έδρα στη δεύτερη κατανομή. Mm-hmm. Ήταν ένα ζήτημα που απασχόλησε έντονα και λίγο διάστημα πριν από τις εκλογές, γιατί υπήρχε και έναν ευρωπαϊκό όριο 5% το οποίο έδινε τη δυνατότητα σε κάποιο συνδυασμό να συμμετάσχει στη δεύτερη κατανομή. Υπήρξαν και δικαστικές διαδικασίες. Τότε είχε προσφύγει η ΕΔΕΚ εναντίον αυτής της πρόνοιας. Τελικά υπερίσχυσε η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έχω ζήσει έντονα το ποιον θα ήταν το έβλημα του συνδυασμού του Μάτσι. Είχε καθυστερήσει τη διαδικασία εκτύπωσης των ψηφοδελτίων, γιατί από τη στιγμή που το δικαστήριο εκατέληξε όπου εκατέληξε, έπρεπε να διαμορφωθεί και το έμβλημα που θα έμπαινε στο ψηφοδελτίο. Είχα ζήσει έντονα εκείνη την διαδικασία. Εκόντευαν οι μέρες να πάμε στις εκλογές και δεν είχαμε,
3: δεν είχαμε ψηφοδέλτια.
2: Και πηγαίνοντας την ημέρα της ψηφοφορίας, οι παλαιότεροι θυμούνται πόσο νοριακά ήταν τα αποτελέσματα μεταξύ του συνδυασμού του Μάτσι και της ΕΔΕΚ. Κάποια στιγμή, ενώ απόμενε μια κάλπη συγκεκριμένη, το αποτέλεσμα της πίσω από το γραφείο μου ήταν τα γραφεία της ΕΔΕΚ. Άκουσα τους ανθρώπους της ΕΔΕΚ να πανηγυρίζουν, ενώ εμείς δεν είχαμε ακόμα ένα αποτέλεσμα. Ερχόμενο εκείνο το αποτέλεσμα που ήταν από μια προβληματική κάλπη, αν θυμάμαι καλά στη Δευτέρα, ο προεδρεύων εκείνου του κέντρου είχε καταχωρήσει στο φύλλο καταμέτρησης λανθασμένα τα αποτελέσματα, ενώ ψήφισαν 400 ψηφοφόροι.
3: Ναι.
2: Είχε κατανέμει ψήφους κοντά στους 1000, δεν θυμούμαι τα ακριβή νούμερα αυτή τη στιγμή. Είχε καταχωρήσει γύρω στους...
3: Επισοδιακές εκλογές οι πρώτες ευρωεκλογές, κύριε Δημητρίου, έτσι όπως μας τις περιγράφετε. Ναι.
2: Είχε αναγκαστεί τότε ο έφορος εκλογής Λευκωσίας να πάει να πάρει αυτή την κάλπη και να είναι ξανά καταμέτρησή της για να έχουμε τελικό
3: τέλειο. Έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν, επειδή μέσα στην νομοθεσία επιτρέπεται να ζητηθεί παράταση του κλείσιμου της κάλπης αντί 6 λίγο πιο μετά, γιατί μπορεί να υπήρχαν ουρές για να ψηφίσουν?
2: Η νομοθεσία δίνει την δυνατότητα στον προεδρεύοντα ενός εκλογικού κέντρου, εάν έξω από το κέντρο του υπάρχει κόσμος που περιμένει να ψηφίζει, να δώσει παράταση μερικών λεπτών για να εξυπηρετηθούν αυτοί που είναι έξω από το εκλογικό κέντρο. Η γενική παράταση δεν έχει δοθεί ποτέ.
3: Μάλιστα, λοιπόν. Δώστε μου λίγο, γιατί θέλω να πάω να καλημερίσω τους συναδέλφους μου. Η ώρα είναι 8 και 7. Καλημέρα, θα το λέω συνέχεια. Σε όσους τώρα έχουν ξυπνήσει, ψηφίζουμε. Η Κύπρος σήμερα ψηφίζει. Οι κάλπες άνοιξαν εδώ και περίπου μία ώρα και κάτι. Είπαμε, τα άκυρα, τα έγκυρα ψηφοδέλτια, δίνουμε συνεχώς πληροφορίες για το πώς ψηφίζουμε. Πάω, με συγχωρείτε κύριε Δημητρίου, θα πάω λίγο εδώ να δω τους συναδέλφους μου από όλες τις επαρχίες, οι οποίοι είναι έτοιμοι να ζήσουν και εκείνοι αυτή την μεγάλη μέρα. Δημοσιογραφικά, το Maker Channel, είπαμε κυρίες και κύριοι, θα είναι μαζί σας. Είναι μαζί σας, κατά κρυβιάν, από τις 7 το πρωί. Θα είναι μέχρι και αργά σήμερα το βράδυ. Θα κάνουμε μόνο λίγο διάλειμμα μετά τις 2 το μεσημέρι και μετά θα επανέλθουμε δυναμικά. Εδώ οι συναδέλφοι μου, Λευκωσία, Λεμεσός, Πάφος, Λάρνακα, Παύλος Πίτσας, Κωνσταντίνος Αθανασίου, Μιλίτσα Πολεμίτου, Μιχάλης Παναγιώτου, που μας έδωσε λίγο το λιμανάκι της Λάρνακας ο Μιχάλης. Καλή σας μέρα συνάδελφοι, να ξεκινήσω από τον Παύλο Πίτσα εδώ στην Λευκωσία. Παύλο, καλή σου μέρα συνάδελφε.
6: Καλημέρα, καλημέρα Στέλλα. Είναι 8 το πρωί, έχει περάσει ήδη μια ώρα από την ώρα που άνοιξαν οι κάλπες και έχει αρχίσει ήδη να υπάρχει κάποια κίνηση. Δηλαδή όταν είχαμε φτάσει πριν από λίγο ήταν λίγο ήρεμα τα πράγματα, αλλά τώρα το τελευταίο δεκάλεπτο θα έλεγα έχει αρχίσει να έρχεται κόσμος και να φτάνει εδώ. Βρίσκομαι στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγκομης, εδώ που θα ψηφίσουν αργότερα ο Μάριος Καρογιάννης, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, αλλά και ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος. Όλα κυλούν ομαλά, έρχονται οι άνθρωποι εδώ για να ψηφίσουν, είναι αναρτημένα έξω από το εκλογικά κέντρα και δείγματα των ψηφοδελτίων, αλλά και οδηγίες και ό,τι θέλουν εδώ μπορούν
3: με
6: να ρωτήσουν
3: χρώμα
6: και
3: στη
6: τους υπεύθυνους αστυνομικούς.
3: Το ψηφοδέλτιο, με άσπρο χρώμα στη Λευκοσία.
6: Βέβαια, με άσπρο χρώμα και διπλής όψεως. Μόνο η Λάρνακα δεν έχει διπλή όψη σε αυτές τις εκλογές. Εξαλλού έχουμε και ρεκόρ υποψηφίων και ρεκόρ σχηματισμών. Εξού και τα ψηφοδέλτια φέτος είναι διπλής όψεως. Πάντως όλα κυλούν ομαλά μέχρι στιγμής και είπαμε έχει μια ώρα που έχουν ανοίξει οι κάλπες. Αναμένεται και περισσότερος κόσμος προσεχώς.
3: Προφανώς. Λοιπόν, πάμε και στη Λεμεσό. Συνάδελφός μας και ο αρχισυντάκτης εδώ του Maker Channel, Κωνσταντίνος Αθανασίου, βρίσκεται στην πόλη μας. Έτσι μας ξεγέλασε σήμερα, Κωνσταντίνο. Πήγες εκεί για να αξίσει και το υλικό σου δικαίωμα και σε χάσαμε. Καλή σου μέρα.
7: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να ευχηθούμε και εμείς καλή ψήφο στους πολίτες. Βρισκόμαστε εδώ στο Λανίτιο Λύκειο, εδώ στο κέντρο της επαρχίας Λεμεσού. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα εκλογικά κέντρα. Ήρθαμε να ασκήσουμε και εμείς το εκλογικό μας δικαίωμα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η Λεμεσός αποτελεί μια από τις κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες της χώρας μας. Με συγχωρείτε. Με 117.013 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους να καλούνται σήμερα να προσέλθουν στις κάλπες για να αναδείξουν τους 12 βουλευτές. 12 έδρες που δικαιούται η επαρχία Λεμεσού. Είναι σημαντικό επίσης να πούμε, Στέλλα, ότι υπάρχουν 167 υποψηφιότητες στην επαρχία Λεμεσού. Υπάρχουν 17 κομματικοί συνδυασμοί, 3 μεμονωμένοι υποψήφοι και από αυτούς τους 167 είναι πολύ σημαντικό και πάλι να πούμε ότι 120 είναι άντρες, 47 είναι γυναίκες. Άρα λοιπόν οι πολίτες καλούνται να προσέλθουν στις κάλπες και να ασκήσουν αυτό το εκλογικό τους δικαίωμα, γιορτή της δημοκρατίας. Εδώ στο Λανίτιο Λύκειο λοιπόν, όπου στις 9.30 θα προσέλθει ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Από το πρωί, Στέλλα, που αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι καταγράφεται κινητικότητα. Αυτό που καταγράφεται όμως, όπως και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, είναι ότι βλέπουμε περισσότερο να υπάρχει μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα. Αυτοί που έρχονται, προσέρχονται το πρωί για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και είναι και αποφασιστικοί ότι εμείς θα συνεχίσουμε να ασκούμε το εκλογικό μας δικαίωμα.
3: Κάτσε, περίμενε. 8 και 10 είναι ακόμη. 8 και 10 είναι ακόμη. Σίγουρα είναι ή θέλουν.
7: Μας έκανε εντύπωση όμως. Μας έκανε εντύπωση ότι είναι μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας τα άτομα τα οποία προσέρχονται αυτές τις πρώτες ώρες όταν ανοίξουν οι κάλπες. Εδώ λοιπόν στο Λανίτιο Λύκειο, στην επαρχία Λεμεσού, δεν καταγράφηκαν οποιαδήποτε προβλήματα, μικροζητήματα μπορούμε να πούμε.
3: Όπως?
7: Δηλαδή με τους πολίτες να εκφράζουν έτσι λίγο δυσφορία το ότι δεν ήταν ξεκάθαρα στις πινακίδες στο εκλογικό κέντρο, δηλαδή Α, Β, Γ, Δ, και με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή μας Μιχάλη Αριστίδου θα δούμε ότι μέσα σε λίγα λεπτά αυτό που έσπευσαν να κάνουν είναι να διορθώσουν και να τοποθετήσουν δηλαδή πινακίδες στις οποίες να μην αναγράφεται μόνο ότι εδώ υπάρχει ένα εκλογικό κέντρο, αλλά ότι εδώ είναι το κέντρο Α, είναι το κέντρο Β και είναι και το κέντρο Γ, γιατί έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Εμείς που καταγράφουμε και μεταδίδουμε τις εκλογές βλέπουμε ότι ναι, αλλάζουν τα εκλογικά κέντρα. Δεν είναι δηλαδή το κτίριο το οποίο μπορεί να προσήλθαμε στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Ωστόσο, με κάποιες παρατηρήσεις επιδιορθώθηκε αυτό το πρόβλημα, γιατί ήταν και η έντονη, έτσι ήταν το κύριο αίτημα των ψηφοφόρων που έσπευσαν το πρωί να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
3: Εντάξει, έχουν δίκιο οι άνθρωποι και οι ψηφοφόροι, Κωνσταντίνο. Θέλουν να ξέρουν να είναι ευδιάκριτο το πού ψηφίζουν, έτσι, ή να μην μπαίνουν σε άλλο εκλογικό κέντρο.
7: Για να μην ψάχνεις, για να μην υπάρχει ταλαιπωρία.
3: Μικροπροβλήματα, αυτά δεν είναι τίποτα, Κωνσταντίνο. Σε 9 και 30 ο Νίκος Αναστασιάδης θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα εκεί στο Λανίδιο Λύκειο της Λεμεσού. Ο καιρός είναι καλός πάντως στη Λεμεσού.
7: Στέλλα, είναι καλός ο καιρός και νομίζω ότι χθες αυτό που είδαμε, δηλαδή η κακοκαιρία, έπληξε περισσότερο τη Λευκωσία.
3: Ναι.
7: Η Λεμεσός τώρα είναι ηλιόλουστη μέρα. Είναι πολύ καλός ο καιρός. Θα δούμε φυσικά αν θα υπάρχουν οποιασδήποτε διαφοροποιήσεις στη συνέχεια. Κάτι πολύ σημαντικό, Στέλλα, που θα πρέπει να πούμε είναι ότι οι πολίτες εδώ στην εκλογική περιφέρεια της επαρχίας Λεμεσού θα προσέλθουν και μπορούν να ασκήσουν εκλογικό δικαίωμα μέχρι και 3 σταυρούς προτίμησης για την επαρχία Λεμεσού. Το μικρότερο εκλογικό κέντρο, να το πούμε, είναι στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κοινότητας Κουκάς, όπου εκεί είναι 53 οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, ενώ το μεγαλύτερο στην επαρχία Λεμεσού είναι το Δημοτικό Σχολείο στα Πάνω Πολεμίδια με 680 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους.
3: Έχουμε και πρωτιά, δηλαδή και το μικρότερο και το μεγαλύτερο εκλογικό κέντρο είναι στην πόλη της Λεμεσού. Μα τι κοινότητα είναι το μικρότερο, Κουκάς?
7: Η Κουκάς, Στέλλα, κατάγεσε, πολύ σωστά κατάγεσε και από την ορεινή Λεμεσό. Η κοινότητα Κουκάς είναι δηλαδή εκείνη που είναι το πέρα παιδί, Σιλίκου, είναι στην ορεινή Λεμεσό.
3: Πού?
7: Καλημέρα, λοιπόν.
3: Όχι, μου λέει τώρα ένας κινηματογραφιστής ότι νόμιζα ότι θα μου πει, δεν το ήξερες. Λοιπόν, να πούμε και σε αυτούς καλημέρα, είναι το μικρότερο εκλογικό κέντρο, 52 ψηφοφόροι. Πάμε στην Πάφο,
7: 53.
3: Στην Μιλίτσα. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Πάμε στην Πάφο, στη Μιλίτσα μας, στη Μιλίτσα την Πολεμήτου. Καλή σου μέρα, Μιλίτσα.
8: Καλημέρα από την Πάφο. Βρισκόμαστε, Στέλλα, μπροστά από τα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, εδώ που χτυπά η καρδιά, θα λέγαμε, της εκλογικής περιφέρειας, αφού εδώ στεγάζεται και το γραφείο της εφόρου της κυρίας Εφροσκηνής Γεωργίου. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν στην επαρχία μας πάρα πολύ ήσυχα, με τάξη και ασφάλεια άνοιξαν οι κάλπες σε όλα τα εκλογικά κέντρα. Κανένα πρόβλημα, όπως μας διαβεβαίωσε η έφορος, δεν παρατηρήθηκε και διεξάγεται κανονικά η εκλογική διαδικασία. Βέβαια, είναι πολύ μικρός ο αριθμός των ψηφοφόρων που προσέρχεται αυτή την ώρα. Λίγο μετά τις 10 θα αυξηθεί, έτσι αναμένεται, και αυτό έδειξαν και οι προηγούμενες εκλογές. Να πούμε, Στέλλα, ότι ο αριθμός των εκλογέων στην περιφέρεια Πάφου, ναι, ανέρχεται στις 47.421 εγγεγραμμένους εκλογής. Επίσης, να πούμε ότι λειτουργούν σήμερα 135 εκλογικά κέντρα στην πόλη και την επαρχία. Επίσης, ακόμα ένα κέντρο εδώ στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης αφορά τη θρησκευτική ομάδα Μαρονιτών. Να πούμε ότι στη μάχη των εκλογών έχουν υποβληθεί, μάλλον, 67 υποψηφιότητες. Ρίχθηκα στη μάχη των εκλογών 67 συμπολίτες μας. Αφορούν 16 κομματικούς συνδυασμούς και 2 μεμονωμένες υποψηφιότητες. Από τις 67 υποψηφιότητες, οι 50 αφορούν άνδρες και οι 17, ένα ποσοστό 25,40%, αφορούν γυναίκες. Να πούμε, Στέλλα, ότι το μεγαλύτερο εκλογικό κέντρο βρίσκεται στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το Δημήτριο, με 603 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, και το μικρότερο στην κοινότητα Λάσα, στο κέντρο Α, με 67 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Να πούμε επίσης ότι στην επαρχία, στην εκλογική περιφέρεια Πάφου, λειτουργούν πάρα πολλά εκλογικά κέντρα κάτω των 80 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Αν θέλεις, να πούμε και δύο λόγια σε ό,τι αφορά την αστυνόμευση. 225 μέλη της δύναμης βρίσκονται από το πρωί επιποδός, θα λέγαμε. Είναι επανδρομένα με αστυνομικό όλα τα εκλογικά κέντρα. Σε κάθε εκλογικό κέντρο υπάρχει αστυνόμευση. Επίσης υπάρχουν αστυνομικά περίπολα, μηχανοκίνητα αστυνομικά περίπολα σε όλη την επαρχία, και αυτό γιατί στόχος είναι να διεξαχθεί αυτή η εκλογική διαδικασία με τάξη και ασφάλεια. Αυτός είναι ο στόχος. Επίσης στην αστυνομική διεύθυνση Πάφου λειτουργεί όπως και στις υπόλοιπες επαρχίες το επαρχιακό κέντρο επιχειρήσεων. Μέχρι αυτή την ώρα, όπως σας ανάφερα, όλα λειτουργούν χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Εκείνο που είχα σκοπό εδώ με τους συναδέλφους ήταν να σας μεταφέρουμε έτσι ένα όμορφο πλάνο από το βαθύ γαλάζιο της θάλασσας, όμως είναι συνεφιασμένος ο καιρός. Θα προσπαθήσουμε λίγο, γιατί έτσι δειλά-δειλά βγήκε ο ήλιος αυτή τη στιγμή, και περιμένουμε ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά.
3: Λοιπόν, ωραίες εικόνες από την
8: εκείνο
3: όμορφη
8: ήθελα,
3: Πάφο.
8: Στέλλα, επίσης, ναι. Επίσης, εκείνο που ήθελα, Στέλλα, να αναφέρω είναι ότι με βάση τις πρόνοιες της εκλογικής νομοθεσίας, αλλά και με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων, οι βουλευτικές έδρες που αναλογούν στην εκλογική περιφέρεια Πάφου ανέρχονται στις 5. Μέχρι τώρα είχαμε 4 βουλευτικές έδρες. Αυτό θα το δούμε και μετά.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, για πρώτη φορά κιόλας είπαμε, Μιλίτσα, οι συμπολίτες σου και εσύ έχεις τη δυνατότητα να ψηφίσεις 2 πρόσωπα αντί έναν, όπως είχατε μέχρι τώρα, έτσι.
8: Εγώ όχι, οι συμπολίτες μου εδώ στην Πάφο.
3: Α, εσύ δεν ψήφισες
8: Πάφο.
3: Μην αποκαλύψουμε, Μιλίτσα μου, τώρα τα δικά σου. Έχουμε εκεί στην Πάφο τόσα χρόνια. Να πούνε ότι κιόλας ότι δεν είσαι επαφήτησα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. Να πούμε ότι στην Γεροσκήπου θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα περίπου στις 10 το πρωί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τον αναμένουμε.
8: Ο πρόεδρος. Ναι. Ακριβώς.
3: Ο οποίος έφτασε αργά χθες το βράδυ από το ταξίδι του στην Ινδία.
8: Ναι, στο πρώτο εκλογικό κέντρο του Δήμου Γεροσκήπου αναμένεται μεταξύ 10 και 15 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να ασκήσει εκεί στο κέντρο Δέλτα το εκλογικό του δικαίωμα.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιλίτσα. Πάμε και στο Μιχάλη Παναγιώτου, στην Λάρνακα. Μιχάλη, καλή σου μέρα, συνάδελφε. Πού βρίσκεσαι, Μιχαλή?
9: Καλημέρα, Στέλλα, κυρίες και κύριοι. Από την Ηλιόλου στη Λάρνακα, ο καιρός μας έκανε το χαρτίρι σήμερα. Είναι αντιθέση με χθες. Προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες τόσο για όσους θέλουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, όσο και για αυτούς που θέλουν πριν το πράξουν να απολαύσουν μια χαλαρή βόλτα εδώ στο παραλιακό μέτωπο των Φοινικούτων. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουμε δει μέχρι στιγμή, Στέλλα. Είναι και η ώρα τέτοια, πριν μία ώρα έχουν ανοίξει οι κάλπες. Αυτό που έχω να σου πω ότι επέλεξα μία διαδρομή η οποία να με φέρει στις Φοινικούδες και να περάσω από εκκλησίες οι οποίες θεωρούνται προσελκύουν πάρα πολλούς πιστούς στις Κυριακές. Αυτό που είδα ότι πάρα πολλοί κόσμος ήταν στις εκκλησίες λίγο πριν τις 8 είναι ένα φαινόμενο που παρατηρούμε σχεδόν σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Αρκετοί είναι αυτοί που θέλουν τον εκκλησιασμό τους, ακολούθως να πάνε να ψηφίσουν και μετά να πάνε στα σπίτια τους για να μην ξαναβγαίνουν έξω. Το έχω συναντήσει και στο παρελθόν αυτό το πράγμα. Όπως σου είπα, πολύ ωραίος ο καιρός σήμερα, αλλά για 76 συμπολίτες μας η μέρα ξεκίνησε με άγχος, καθότι 76 είναι αυτοί που διεκδικούν τις 6 έδρες που προσφέρει η Λάρνακα για τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων. 60.540 είναι οι Λαρνακείς που έχουν το δικαίωμα ψήφους αυτές τις εκλογές και θα μπορούν να το πράξουν σε 204 συνολικά εκλογικά κέντρα που λειτουργούν στην πόλη και την επαρχία της Λάρνακας. Ένα εξ αυτών αφορά την θρησκευτική κοινότητα των Μαρονιτών. Το έχετε πει και το πρωί, να το επιθυμίσουμε, είναι σημαντικό. Στη Λάρνακα μπορούμε να ψηφίσουμε μέχρι 2 υποψηφίους για τις 6 έδρες τις οποίες προσφέρει η Λάρνακα. Και έτσι, χαριτολογώντας, επειδή σε άκουγα με τον Κωνσταντίνο και οι δύο Λεμεσανοί περηφανευόσασταν τις πρωτιές σας, να σου πω ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η Λάρνακα έχει την δική της πρωτιά που δεν θα την πάρει κανείς μέχρι το τέλος της ημέρας, καθότι θα έχει το μεγαλύτερο σε έκταση ψηφοδέλτιο που έχει καταγραφεί στην ιστορία των βουλευτικών εκλογών. Είναι στα 68,5 εκατοστά. Και αυτό διότι μπορεί να είναι μία όψη μόνο, για να χωρέσουν οι 16 κομματικοί σχηματισμοί σε ένα ψηφοδέλτιο. Στη μία όψη έχει φτάσει τα 68,5 εκατοστά και αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία των εκλογών της Δημοκρατίας.
3: Το χωράει εγκύρω το ξύλο που είναι πίσω από τον παραβάν, σίγουρα έτσι. Κύριε Δημητρίου, γίνεται όλο
9: ζωή. Θα κάνουμε πολλά διπλώματα.
3: Πολλά διπλώματα, ναι. Θα αναγκαστούν να κάνουν πολλά διπλώματα. Λοιπόν, συναδέλφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε επιποδός. Θα σας αφήσουμε για λίγο. Θα επανέλθουμε κοντά σας. Ο Μιχάλης ο Παναγιώτου θα καλύψει σε λίγο και την κυρία Ανίτα Δημητρίου, η οποία θα ασκήσει στη Λάρνακα βεβαίως η γενέτειρά της στο εκλογικό της δικαίωμα. Παύλος Πίτσας, Κωνσταντίνος Αθανασίου, Μιλίτσα Πολεμίτου, Μιχάλης Παναγιώτου. Το Maker Channel έχει παρουσία παντού, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη Δημητρίου, εντάξει, αυτή είναι η ροή. Φαίνεται ότι δεν, ακόμη δεν έχει ξυπνήσει καλά-καλά ο κόσμος. Εντάξει, 8 και 20 είναι ακόμη. Σιγά-σιγά βλέπουμε ότι.
2: Παραδοσιακά η ροή στα εκλογικά κέντρα ξεκινά μετά το τέλος της θείας λειτουργίας. Εκεί, άλιστα, γύρω στις 10 μέχρι το μεσημέρι είναι η πιο έντονη περίοδος ψηφοφορίας.
3: Εκεί συνήθως πάρα και περισσότεροι μεγαλύτερης ηλικίας.
2: Φυσιολογικά, ναι. Αυτοί που εκκλησιάζονται κυρίως είναι ηλικιωμένοι. Τελειώνοντας η θεία λειτουργία, πάνε στο εκλογικό κέντρο, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα και στη συνέχεια στα σπίτια τους.
3: Έτσι, και παρακολουθούν, φαντάζομαι, και τις εκλογές. Λοιπόν, τώρα είπαμε πάρα πολλά πράγματα για τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Να πούμε και για την σημερινή εκλογική μάχη, κύριε Δημητρίου. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το κυριότερο μήνυμα, το διακύβευμα των σημερινών βουλευτικών εκλογών? Είναι σε μια κρίσιμη καμπή η πολιτική ζωή του τόπου, κύριε Δημητρίου?
2: Ουσιαστικά είναι η μάχη του παλιού με το καινούριο.
3: Με το καινούριο, σωστά.
2: Εδώ, στο τέλος της ημέρας, θα διαφανεί ποια από τα 7 κοινοβουλευτικά κόμματα που έχουμε αυτή τη στιγμή θα καταφέρουν να είναι στην Νέα Βουλή, με τι δύναμη θα είναι στην Νέα Βουλή και ποια από τα νέα κόμματα θα μπουν με τι αριθμό βουλευτών στη Νέα Βουλή. Αυτά τα νούμερα θα συνθέσουν τη Νέα Βουλή, θα είναι έναν μεγαλύτερο μοσαϊκό, εκτιμώ, σε σχέση με το τι είχαμε στις προηγούμενες εκλογές, και πλέον θα διαφανεί και ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί δυνάμεων σε ό,τι αφορά την εκλογή Προέδρου της Βουλής και τι συγκλήσεις θα χρειάζονται στη συνέχεια για να ψηφιστούν τα διάφορα νομοθετήματα.
3: Λοιπόν, κύριε Δημητρίου, είπαμε τώρα ότι σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα θα τα έχουμε γύρω στις 6.30. Στις 9.30 αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Super Sport 104.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Και δημοσκοπικά, που κάναμε τις δημοσκοπήσεις μας, μας ρωτούσε για το θέμα, για την αναγωγή. Το πώς αυτή γίνεται, πώς γίνονται οι εξισώσεις και καταλήγουμε σε ποσοστά κομμάτων, κύριε Δημητρίου.
2: Τα ποσοστά κομμάτων είναι ανάλογα των έγκυρων ψηφοδέλτιων που θα πάρει κάθε κόμμα σε σχέση με το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων. Τα ποσοστά με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν. Εάν εννοείται πώς καταλήγουν,
3: ναι,
2: οι έδρες,
3: πώς καταλήγουν οι έδρες,
2: εκεί είναι το ζητούμενο. Η διαδικασία της πρώτης κατανομής είναι απλή. Πώς είναι οι έγκυροι ψήφοι της επαρχίας, διαιρούνται δια του αριθμού των εδρών της επαρχίας και βγαίνει έναν εκλογικό μέτρο για κάθε επαρχία. Mm. Αναμένω με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή ότι σε κάθε επαρχία θα κυμανθεί λίγο πάνω ή λίγο κάτω από τις 6.500 ψήφους το εκλογικό μέτρο σε αυτές τις εκλογές. Ah. Ανάλογα με το πόσες ψήφους έχει πάρει ο κάθε συνδυασμός, διαιρείται δια του εκλογικού μέτρου και βγαίνει ένας αριθμός ο οποίος είναι οι έδρες που κερδίζει από την πρώτη κατανομή. Η πρώτη κατανομή είναι αυτή η διαδικασία, είναι αρκετά απλή.
3: Η δεύτερη κατανομή, πώς γίνεται?
2: Η δεύτερη και η τρίτη είναι ένας πολύπλοκος συνδυασμός υπολείπων. Καταρχήν ξεχωρίζει ποιοι συνδυασμοί πάνε δεύτερη κατανομή. Για να πάει κάποιος δεύτερη κατανομή με βάση την νομοθεσία μας πρέπει να έχει μαζέψει παγκύπρια 3,6 των εγκύρων ψηφοδελτίων.
3: Δηλαδή να έχει ένα ποσοστό περίπου του 10%?
2: Όχι, 3,6.
3: 3,6%.
2: 3,6.
3: Για να πετυχαίνει η είσοδος στη Βουλή, ας πούμε.
2: Μεταφράζεται περίπου γύρω στις 22 με 24.000 ψήφους. Είναι αυτό το όριο που δίνει τη δυνατότητα σε κάποιο συνδυασμό να μπει στη δεύτερη αναδρομή. Και για να ξεκαθαρίσω κάτι που αρκετοί με τους οποίους συνομιλούσα τις τελευταίες μέρες διερωτούνταν αν μπορεί κάποιος συνδυασμός να στείλει ένα βουλευτή στη Βουλή. Μπορεί, φτάνει να πάρει το εκλογικό μέτρο της επαρχίας. Δηλαδή, αν στη Λευκοσία ένα συνδυασμός και υποθέτοντας ότι το εκλογικό μέτρο της Λευκοσίας είναι 6.500, πάρει 6.600 ψήφους, τότε θα στείλει ένα βουλευτή στην Βουλή από την πρώτη καταδρομή στη Λευκοσία.
3: Δηλαδή, για να καταλάβουμε, εάν ένα συνδυασμός πάρει 3,6% στην πρώτη καταδρομή, φαίνεται ότι δεν μπαίνει στη Βουλή. Στη δεύτερη, ή δεν είναι έτσι.
2: Ξεχάσετε τα ποσοστά στην πρώτη καταδρομή. Είναι έγκυρες ψήφοι της επαρχίας δια του αριθμού των εδρών. Αυτό είναι το νούμερο. Εάν ένα συνδυασμός το πάρει από την πρώτη καταδρομή, δικαιούται μάλιστα βουλευτή στην επαρχία που το πετυχαίνει. Η δεύτερη κατανομή είναι μια διαδικασία άλλη, στην οποία προσθέτονται τα υπόλοιπα των συνδυασμών που έχουν ξεπεράσει το 3,6. Προσθέτονται όλα τα υπόλοιπα από όλες τις επαρχίες και βγαίνει ένα νέο νούμερο. Αυτό το νούμερο διαιρείται δια των αδιάθετων εδρών που έχουν μείνει από την πρώτη κατανομή. Συνήθως στην πρώτη κατανομή δίδονται περίπου οι μισές έδρες από τις 56, ανάλογα της εκλογής, και στην διαδικασία της δεύτερης κατανομής τα κόμματα που συμμετέχουν δικαιούνται να πάρουν έδρες ανάλογα του υπολείπου τους. Δηλαδή ένας συνδυασμός έχει αφήσει υπόλοιπα από όλες τις επαρχίες, παραδείγματος χάρη 25.000 ψήφους. Εάν το εκλογικό μέτρο της δεύτερης κατανομής είναι, για χάρη ευκολίας να πω, 5.000, ναι, είναι 25.000 για 5, θα δικαιούται να πάρει στη διαδικασία της δεύτερης κατανομής 5 έδρες.
3: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η διαδικασία και οι αριθμοί. Τώρα, πώς κατανέμονται στις επαρχίες, είναι η πιο πολύπλοκη διαδικασία που αρκετός κόσμος που δεν έχει σχέση με το θέμα δεν το αντιλαμβάνεται. Ξεκινά το κόμμα που είναι πρώτος σε υπόλοιπα, ναι, να πάρει την πρώτη του έδρα στην επαρχία που έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο. Mm-hmm. Ακολουθεί το δεύτερο κόμμα πάλι να πάρει την έδρα στην επαρχία που έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο. Mm-hmm. Μέχρι να πάμε στο τελευταίο κόμμα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Χαρακτηριστικά από τον Δημοκρατικό Συναγερμό στην Κερίνια.
3: Ναι.
2: Εκεί που το ποσοστό του στην Κερίνια δεν του έδινε τη δυνατότητα να κερδίσει μία έδρα από την πρώτη κατανομή, στο τέλος της ημέρας είχε κερδίσει και στη μία εκλογή και στην άλλη δύο έδρες στην Κερίνια.
3: Έτσι.
2: Ή στην Λευκοσία στις τελευταίες εκλογές ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε μεγαλύτερο ποσοστό από το ΑΚΕΛ στην επαρχία, αλλά ο Δημοκρατικός Συναγερμός κέρδισε 5 έδρες στη Λευκοσία και το ΑΚΕΛ 6. Είναι τα παράδοξα της κατανομής, τη διαδικασία της δεύτερης και τρίτης, ναι, κατανομής.
3: Και πόσες ψήφους χρειάζεται κάποιος για να πετύχει έδρα στη Βουλή, ή δεν μπορεί να καθοριστεί από την επαρχία? Ναι.
2: Εξαρτάται από την επαρχία και εξαρτάται από το κόμμα.
3: Ένας ανεξάρτητος, ας πούμε, κύριε Δημήτρη.
2: Ένας ανεξάρτητος για να εκλεγεί θα πρέπει να πάρει το εκλογικό μέτρο της επαρχίας του, που είναι περίπου κοντά στις 6.500 ψήφους.
3: Κοντά στις 6.500 ψήφους. Μάλιστα. Ενώ ο κομματικός συνδυασμός δεν απαιτεί τόσους, απαιτεί όμως το μερίδιο για να μπορεί να συμπληρωθεί. Έτσι?
2: Να πάρει το μερίδιο του κόμμα και στη συνέχεια οι υποψήφοι του, ανάλογα με τους σταυρούς προτίμησης που έχουν πάρει, θα δικαιωθούν τις έδρες που ο συνδυασμός έχει κερδίσει.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δημητρίου, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, να προσθέσετε στον κόσμο ο οποίος μας βλέπει. Με πολυετή εμπειρία έχω πει για όσους τώρα μας βλέπουν ο κύριος Δημητρίου, πρώην βοηθός εφόρος εκλογών, 20 χρόνια πίσω. Α, τώρα τα βλέπετε κι εσείς από την τηλεόρασή σας.
2: Θα βλέπω από άλλη σκοπιά, αλλά δεν είναι της παρούσης. Εκείνο που θα πω στον κόσμο, να προσέλθει στις κάλπες, να ψηφίσει εκείνους που κρίνει ο ίδιος τους καταλληλότερους να του εκπροσωπήσουν για την επόμενη πενταετία. Είναι μια επιλογή 5 χρόνων, οπότε ο καθένας πρέπει να σκεφτεί σοβαρά πριν να πάει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.
3: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και να συμμετέχει σε αυτή την διαδικασία, γιατί η Βουλή, η σύνθεση της Βουλής είναι κάτι που μας αφορά όλους, καθώς είναι οι νομοθέτες για τη δική μας καθημερινότητα, για των παιδιών μας. Είτε διαφωνείς, είτε είσαι θυμωμένος, είτε οργισμένος, είτε θέλεις να ακουστείς, η ψήφος νομίζω είναι είτε η αντίδραση, είτε το λιθαράκι για ένα καλύτερο αύριο, κύριε Δημητρίου.
2: Λοιπόν, πολύ σωστά.
3: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Mega Channel, κύριε Δημητρίου. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Έχω παραλείψει προηγουμένως να πω μεταξύ άλλων ότι σήμερα δεν δουλεύει μόνο το δημοσιογραφικό επιτελείο, το τηλεοπτικό, αλλά έχουμε και συναδέλφους που δουλεύουν διαδικτυακά του Omeka Life. Είναι όλοι οι συνάδελφοι επιποδός και όλες οι εξελίξεις σε αυτή την εκλογική διαδικασία μπορείτε να τις παρακολουθείτε και να τις διαβάζετε λεπτό προς λεπτό και μέσα από το Omeka Life. Και σε λίγο θα έχουμε και σύνδεση με τους συναδέλφους για να δούμε τον αγώνα του διαδικτυακού ρεπορτάζ. Επίσης, μπορείτε να μας παίρνετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μας παίρνοντας τηλέφωνο στο 22 477 777 και οτιδήποτε απορίες έχετε, οτιδήποτε θέλετε να πούμε, να σας λύσουμε, μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο s.sava, το βλέπετε και στις οθόνες σας, atomekatv.com.cy. Θα πάρω μια πολύ πολύ μικρή ανάσα και θα επιστρέψουμε πίσω καθώς ξεκινάνε και νέες ψηφοφορίες.

0: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια, 10 x 42 γράμμα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
0: Super Sport 104.
2: Παγκόσμιο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1. Ζωντανά και αποκλειστικά μόνο στο Omega Channel.
3: Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
4: Κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει μια προνομιακή εμπειρία ζωής στην Ευρώπη και ακόμα 10 τυχεροί κερδίζουν μοναδικές lifestyle εμπειρίες στην Κύπρο.

0: de facto. Η καταγραφή της ιστορίας συνεχίζεται.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ποιες ομάδες φτάνουν στην κορυφή? Το ζούμε στη Cita Vision. Οι μεγάλες συγκινήσεις των τελικών αποκλειστικά και φέτος στα κανάλια Cita Vision Sports. Κύπελο Ισπανίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας και φυσικά ο τελικός του UEFA Champions League. Σε ζωντανή μετάδοση και φέτος 7 τελικοί στην οθόνη σου. Cita Vision. Ένα με σένα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε πίσω σε αυτή τη μαραθώνια εκπομπή για τις βουλευτικές εκλογές, Κυριακή των βουλευτικών εκλογών. Η ώρα είναι 8:38, εδώ και περίπου 1:40. Οι κάλπες άνοιξαν με χαμηλή προσέλευση μέχρι στιγμής, αλλά στα επιτρεπτά όρια, γιατί το έχουμε πει και προηγουμένως, ότι αυτή την ώρα σιγά σιγά ξυπνάτε. Για όλους όσοι τώρα έχετε συνδεθεί μαζί μας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και μετά θα πάρουν τη σκυτάλη Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης για τη μεγάλη εκλογική βραδιά. Οι κάλπες θα κάνουν ένα διάλειμμα από τις 12 μέχρι τη 1 και από τη 1 θα ανοίξουν και πάλι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μέχρι στιγμής όλα κυλούν ομαλά. Λοιπόν, πριν να πάω στις συνδέσεις μου, να πω ότι έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμής ο κύριος Απόστολος Αποστόλου, επικεφαλής του Λαϊκού Αγώνα Ελευθερία, και ο κύριος Χρήστος Κληρίδης από την ΔΙΜΑΛ. Αναμένουμε να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα σε πάρα πολύ λίγο και ο κύριος Μάριος Καρογιάν από την Δημοκρατική Παράταξη. Πριν όμως περάσουμε και στον επόμενο μας καλεσμένο, θα σας πω ότι αυτή τη μαραθώνια εκπομπή βεβαίως και δεν μπορώ να τη βγάλω μόνη μου, έτσι. Και θα καλωσορίσω εδώ μαζί μου στο στούντιο την καλή μου τη συνάδελφο και αρχισυντάκτρια της εφημερίδας Αλήθεια, μια εφημερίδα που βεβαίως ανήκει στον όμιλο το Mecca Channel. Είναι η συνάδελφο η Σκεύη Σταύρου, την είδατε προχθές και στο μεγάλο debate των αρχηγών βεβαίως. Έλα, Σκεύη μου, μέσα. Έλα. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ψηφισές.
1: Ακόμη. Μετά από όταν τελειώσουμε.
0: Ψηφίζες. Λοιπόν, η Σκεύη Σταύρου θα είναι μαζί μας και από την εμπειρία της και την κοινοβουλευτική και όχι μόνο. Θα κάνουμε όλες τις αναλύσεις μαζί. Έχουμε και τον κύριο Γιάννο Κατσουρίδη μαζί μας. Να τον δείξουμε τον κύριο Κατσουρίδη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Κατσουρίδη. Συνάδελφοι και κύριε Κατσουρίδη, να μου επιτρέψετε να πάω στις συνδέσεις. Έχουμε τον Παύλο Πίτσα, ο οποίος εκεί είναι έτοιμος για να καλύψει τον κύριο Μάριο Καρογιάν, όπως επίσης και τη συνάδελφο τη Χριστίνα τη Μαύρου. Καλή σας μέρα, Παύλο, μαζί σου τα έχουμε πει. Πάω να πω ένα καλημέρα πρώτα στη Χριστίνα τη Μαύρου, που δεν την έχουμε καλημερίσει. Καλημέρα, Χριστίνα.
2: Καλημέρα, συνάδελφοι. Εγώ να σου πω, Στέλλα, ότι επάνησα το εκλογικό μου κέντρο. Ήμουν η πρώτη στις 7, μόλις άνοιξαν οι πόρτες του εκλογικού
0: κέντρου. Έτσι, πάντα είσαι.
2: Θα σου πω το εκλογικό μου δικαίωμα. Και πήρα και χρόνο, 5 λεπτά από την ώρα που μπήκα μέχρι την ώρα που βγήκα. Και στα 5 λεπτά, γιατί προέκυψε μια μικρό εμπλοκή με το θέμα του ψηφιακού πολίτη. Εγώ θέλησα, Στέλλα, να κάνω χρήση αυτή τη διευκόλυνση που φέτος παρέχεται σε αυτές στην εκλογική διαδικασία, και εκεί αντιλήφθηκα ότι έπρεπε πρώτα, και αυτό απευθύνεται σε όσους δεν είναι ποδοσφαιρόφιλοι και δεν είναι τακτικοί στα γήπεδα, γιατί αυτό μου εξήγησαν και οι συνάδελφοι που τα κάνουν τακτικά χρήση. Έπρεπε εγώ να συνδεθώ με τους κωδικούς του CY Login. Δεν υφίστανται πλέον δηλαδή οι κωδικοί ασφαλείας ή τα μοτίβα ασφαλείας που ο καθής χρησιμοποιούσε προκειμένου να αποτρέψει κλοπή κινητού, άρα και κοινοποίηση στοιχείων. Έπρεπε να συνδεθώ με τους κωδικούς του CY Login. Τυχαία τους είχα απομνημονεύσει. Έγινε σκανάρισμα της ταυτότητας. Ερχόταν ένας αριθμός για επιβεβαίωση. Αυτόν τον αριθμό τον έδινα στον υπεύθυνο του κέντρου, το κέντρο το οποίο οι υπάλληλοι, οι οποίοι στελέχονταν το κέντρο, Στέλλα, ήταν καταρτισμένοι, έχω να σου πω, και στην τελική ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Χρειάστηκε προς το τέλος να κάνω χρήση και της φυσικής μου ταυτότητας, προκειμένου να υπάρξει και δεύτερη επαλήθευση.
0: Να τελειώνω.
2: Αλλά αυτή τη διαδικασία, ναι, αλλά να το πούμε για όσους όπως εμένα δεν είμαστε τακτικοί στα γήπεδα, εγώ καθόλου προσωπικά. Ό,τι χρειάζεται ο κωδικός του CY Login, προκειμένου να ενεργοποιήσουν τον ψηφιακό πολίτη και την πολιτική ταυτότητα την οποία έχουν ήδη φορτωμένη στον ψηφιακό πολίτη οι διάφοροι εκλογείς.
0: Λοιπόν, σημαντικό αυτό που μας αναφέρεις, για να το ξέρει και ο κόσμος, Χριστίνα, να είναι προετοιμασμένος πριν να πάει να ψηφίσει με τη ψηφιακή του ταυτότητα, να ξέρει ότι χρειάζεται τους κωδικούς του CY Login του και να γίνει και μια επαλήθευση της ταυτότητάς του. Αυτό κατάλαβα τώρα.
2: Ναι. Ναι, ακριβώς έτσι, Στέλλα. Ναι, σκανάρετε, αποστέλλετε στον κάτοχο του κινητού που έχει το εγκαταστήματος ψηφιακού πολίτη ένας εξαψήφιος, αν δεν κάνω λάθος, κωδικός, τον οποίο αναφέρει στον υπεύθυνο που σκάναρε την ταυτότητά σου και εκεί γίνεται η επαλήθευση.
0: Μάλιστα.
2: Κατά τα άλλα, η διαδικασία στο παραβάν πάρα πολύ εύκολη, Στέλλα, και πάρα πολύ.
0: Σου πήρε 5 λεπτά όμως, Χριστίνα.
2: Πριν πάμε
0: κρυφή ψήφος, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να σου και εσύ να αποφάσεις τι για να σου πάρει 5 λεπτά.
2: Όχι, εγώ γνώριζα, είπα τα 5 λεπτά διήρκησαν γιατί
0: για όλη τη διαδικασία που έχεις
2: πολίτη.
0: Nice. Λοιπόν,
2: ναι,
0: Χριστίνα,
2: βάλε
0: μια ανατελεία, γιατί βλέπουμε σε εξέλιξη τον κύριο Μάριο Καρογιάν και τη Δημοκρατική Παράταξη που πάει στις κάλπες. Να πάμε στον Παύλο Πίτσα που είναι εκεί. Παύλο, σε σένα.
3: Λοιπόν, ναι, σας χαιρετώ εκ νέου, Στέλλα. Έχει φτάσει εδώ ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, ο Μάριος Καρογιάν, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο έγκομες, όπου θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Εδώ έγινε δεχτός και έτσι με χειροκροτήματα από φίλους του κόμματος, αλλά και στελέχη του κόμματος που τον συνοδεύουν. Ο Μάριος Καρογιάν, που φέτος δεν επαναδιεκδικεί ψήφο, είναι εκτός ψηφοδελτίου, επέλεξε ο ίδιος να είναι φέτος εκτός του ψηφοδελτίου του κόμματός του. Ωστόσο, είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, ηγείται αυτής της προσπάθειας για να επαναδιεκδικήσει το κόμμα του μια θέση στη Νέα Βουλή. Έχει φτάσει εδώ, εισέρχεται σιγά σιγά εντός του σχολείου για να πάει στο εκλογικό κέντρο και να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Αν μου επιτρέπεις, μέχρι να τρέξει και η διαδικασία, θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που έχει πει η αγαπητή συνάδελφος, η Χριστίνα η Μαύρου, για τον τρόπο που μπορεί κανείς να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Η Χριστίνα επέλεξε σήμερα να το κάνει με το ψηφιακό πολίτη. Εγώ θέλω να σου πω ότι επιστράτευσα το εκλογικό μου βιβλιάριο.
0: Καθώς
3: αναγκάστηκα να μείνω στην παράδοση, Στέλλα, καθώς είναι λιγμένη η ταυτότητά μου και δεν πρόλαβα να την ανανεώσω. Χρειάζεται και κάποιος χρόνος, όπως γνωρίζεις.
0: Λοιπόν, Παύλο, δώσε μου λίγο χρόνο να πω ότι βλέπουμε και τον κύριο Στέφανο Στεφάνου, καθώς θα ασκήσει και αυτός το εκλογικό του δικαίωμα στις 9. Σας ευχαριστώ προς το παρόν, γιατί θέλω να πάω να δώσω και λίγο το λόγο και στη συνάδελφό μου τη Σκεύη τη Σταύρου και στον κύριο Κατσουρίδη που είναι εδώ. Σκεύη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κατσουρίδη, έρχομαι στην παρέα σας. Μια μακρά μέρα σήμερα. Κύριε Κατσουρίδη, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, νομίζω, Σκέφη μου, με το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Καλύψες πάρα πολλές εκλογικές διαδικασίες, Σκέφη. Διαφορετική αυτή από άλλες, έτσι?
4: Είναι διαφορετική. Υπάρχει τώρα βεβαίως και μεγάλη αγωνία για το πώς θα διαμορφωθεί η νέα Βουλή, το πώς θα διαμορφωθούν και τα ποσοστά των παραδοσιακών κομμάτων, γιατί εκεί είναι το ζήτημα. Δηλαδή, βλέπουμε από το 2016 και μετά, όταν τότε ήταν η αύξηση του εκλογικού μέτρου και τότε αντέδρασαν οι πολίτες και έστειλαν στη Βουλή 8 κόμματα. Από τότε βλέπουμε να υπάρχει μια συρρήκνωση στα παραδοσιακά κόμματα. Σήμερα θα δούμε κατά πόσο θα συνεχιστεί αυτή η συρρήκνωση ή αν τελικά οι πολίτες θα επιστρέψουν στα κόμματά τους.
0: Πάμε να δώσουμε και το λόγο στον κύριο Κατσουρίδη. Λοιπόν, καλημέρα σας, κύριε Κατσουρίδη.
5: Θέλω να πω ότι λυπούμε σας σήμερα το ότι θα τραβήσετε οι δημοσιογράφοι.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Κατσουρίδη, εμάς είναι χαρά μας.
5: Που λαμβάνω εδώ.
0: Ναι, είναι από τις μέρες που πραγματικά νομίζω και εγώ και πολλοί συναδέλφοι τα απολαμβάνουμε. Είναι η γιορτή της δημοκρατίας σήμερα, έτσι.
5: Περισσότερο λόγω της κούρασης το λέω, βέβαια. Διότι
0: την προεκλογική δεν αντέχουμε, όχι. Ναι, πέρα από τον εκλογό.
5: Νομίζω ότι το βασικό διακύβευμα, θα προεκτείνω λίγο αυτά που είναι η σκέψη, είναι η σύνθεση και οι ισορροπίες στη Νέα Βουλή με όλες τις τάσεις τις οποίες βλέπουμε. Αν επαληθευτούν, κατά πάσα πιθανότητα όντως τα παλαιότερα, τα παραδοσιακά κόμματα θα έχουν μειωμένη εκπροσώπηση. Θα έχουμε σχηματισμούς που ακόμα και αναθρηστικά δεν υπερβαίνουν τους αριθμούς που είχαμε δει και ξανά στο παρελθόν. Είναι ποιοτικά διαφορετικοί αυτοί οι σχηματισμοί. Άρα η σύνθεση και οι ισορροπίες από τις οποίες θα κρίνονται κυβερνητικά νομοσχέδια, προτάσεις νόμου, πολιτικές που θέλουν να εφαρμόσουν κόμματα, τα μπλοκ που είχαμε μάθει να λειτουργούν λίγο πιο πολιτικο-ιδεολογικά, φαίνεται ότι δεν είναι κατά ανάγκη αυτή η εικόνα της επόμενης μέρας, ίσως να είναι πιο συνθετή. Οπότε θα έλεγα ότι το βασικό διακύβευμα είναι η σύνθεση και οι νέες ισορροπίες μέσα στην Βουλή.
0: Να σας σκέφτε.
4: Και βεβαίως και το πώς θα διαμορφωθεί και το κυβερνητικό σχήμα. Γιατί εάν επιβεβαιωθούν δημοσκοπήσεις, εάν και μείνουν δύο κόμματα έξω από τη συνεργασία, τότε θα υπάρχει και εκεί ζήτημα. Όμως νομίζω να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κατσουρίδη. Κύριε Κατσουρίδη, βλέπουμε ότι στην Κύπρο και γενικότερα στην Ευρώπη είναι αυτό που λέγαμε κιόλας, ότι μειώνεται η ισχύ των παραδοσιακών κομμάτων και ουσιαστικά βλέπουμε το φαινόμενο της χαλαρής ψήφου να εντείνεται. Πρόκειται για κρίση των κομμάτων ή για μια νέα μορφή πολιτικής συμπεριφοράς?
5: Και τα δύο. Δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε, όπως δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε εύκολα αν το αποτέλεσμα αυτό αφορά μόνο κόμματα ή αφορά προφανώς και επίπτωση στην κυβέρνηση, αν και σίγουρα είναι εκλογές κομμάτων περισσότερο, δεδομένου και του συστήματος, αλλά είναι μια βαθύτερη κρίση εκπροσώπησης που προκύπτει από διαδικασίες και διεργασίες που έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια, που έχουν οδηγήσει και το εκλογικό σώμα σε πολύ διαφορετικές νοοτροπίες, συμπεριφορές και κίνητρα. Βλέπουμε ότι έχει αλλάξει η λογική με την οποία μεγάλη μάζα του πληθυσμού πάει πλέον στην κάλπη. Δεν είναι το παραδοσιακό, οικογενειακό, ιδεολογικό μοτίβο που βλέπαμε παλαιότερα, ούτε η κομματική ταύτιση. Βλέπουμε ότι συναισθήματα όπως θυμός, αγανάκτηση παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Βλέπουμε να αυξάνονται πάρα πολύ οι αναποφάσιστοι. Βλέπουμε να αυξάνονται πολλοί άνθρωποι που θα ψηφίσουν τελευταία στιγμή. Εξού και όλοι μας νομίζω είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να πούμε τι ακριβώς θα μας βγάλει η κάλπη γύρω στις 8.30-9 που θα έχουμε αποτελέσματα. Διότι δεν ξέρουμε αυτή η μεγάλη μερίδα που ψηφίζει. Οπότε είναι μια συνολική κρίση εκπροσώπησης που μειώνει τα παραδοσιακά κόμματα, τα οποία φαίνεται ότι αγωνίζονται να βρουν τον ρόλο τους μέσα στο καινούριο περιβάλλον και δεν τα καταφέρνουν ακόμα. Αλλά έχουν ακόμα ρίζες στην κοινωνία και το βλέπουμε. Και είναι η μάχη του καινούριου να εμφανιστεί που κάθε φορά παίρνει
0: ναι,
5: και διαφορετικές
0: μορφές.
5: Αυτό
0: που λέγαμε και προηγουμένως με τον πρώην εύφορο εκλογών, ότι αυτό το διακύβευμα σκέφτηκε και Κατσουρίδη, είναι η μάχη του παλιού, του παραδοσιακού, με το νέο και το καινούριο. Μιλώντας με τη Σκέβη έτσι, για την, αυτή την εκπομπή, είπε, και κάποιες έτσι, Σκέβη προετοιμάζεται πάντα, κύριε Κατσουρίδη, έχω να σου πω.
5: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι και μια σκληρή έτσι, στη μάχημη δημοσιογραφία και ειδικότερα στο πολιτικό ρεπορτάζ. Είναι αυτό που είχες γράψει, είπε, Σκέβη, και στις σημειώσεις μας για την ταυτότητα την οποία ψηφίζουν οι ψηφοφόροι και το πώς βλέπουν σήμερα τους υποψήφιους βουλευτές, κύριε Κατσουρίδη. Τους βλέπουν σαν πρόσωπα τα οποία θα τους φέρουν την αλλαγή, τους βλέπουν σαν πρόσωπα τα οποία από αυτούς θέλουν συγκεκριμένα θέματα να λύσουν, ή σαν αντίδραση, ή κάτι απ' όλα?
5: Η εύκολη απάντηση είναι το υβριδικό, είναι το κάτι απ' όλα. Βέβαια, όποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος και η σημασία του βουλευτή έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια. Δηλαδή, το κύρος και ο σεβασμός ο οποίος απολάμβανε ο βουλευτής τα προηγούμενα χρόνια έχει εκλείψει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θεωρώ ότι έχει εκλείψει ο λειτουργικός τρόπος, αν θέλετε, με τον οποίο βλέπουν οι πολίτες τους βουλευτές τους, δηλαδή τους, τι θα τους ήθελαν να κάνουν, να παράγουν νομοσχέδια σίγουρα, να βελτιώνουν τη ζωή τους. Εγώ θα πω ακόμα και τις μικροεξυπηρετήσεις είναι μέσα στο DNA του Κύπριου να το θέλει από τους βουλευτές του. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει δραματικά είναι όμως ο τρόπος και ο σεβασμός με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους βουλευτές. Εξού και νομίζω ότι έχουμε παρατηρήσει όλοι ότι δεν είναι εύκολο φαινό για καμιά κυβέρνηση ή για κανέναν κόμμα να στελεχώνει από υπουργικό μέχρι ψηφοδέλτια, διότι πάρα πολλοί κόσμος πλέον δεν θέλει να φεύγει από την επιτυχημένη καριέρα που ενδεχομένως να έχει για να πάει στη Βουλή ή στην Υπουργικό που ενδεχομένως σε 2-3 μήνες με όλο αυτό το πλαίσιο που έχουν φέρει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είσαι πάλι άνεργος. Άρα νομίζω έχει αλλάξει εντελώς το πλαίσιο.
4: Να. Επίσης από το 2013 και μετά, επειδή είχαμε και τις επανωτές κρίσεις, είχαμε τον κορονοϊό το 2021, φαίνεται ότι αυξάνεται και η ψήφος διαμαρτυρίας. Όμως πότε θα καθορίσουμε αν πρόκειται για προσωρινή διαμαρτυρία ή για μια μόνιμη μετατόπιση του πολιτικού χάρτη? Όμως πότε θα καθορίσουμε αν πρόκειται για προσωρινή διαμαρτυρία ή για μια μόνιμη μετατόπιση του πολιτικού χάρτη?

0: Έλληνα, προκειμένου να δούμε αν να μην συμπέσει τουλάχιστον με δηλώσεις του κυρίου Καρογιάν, οι οποίες βρίσκονται πάρα πολύ κοντά. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Ναι, λοιπόν, θα σας πω ότι ο κύριος Στεφάνου έφτασε εδώ. Να ξεκινήσουμε τώρα, δώστε μας ένα λεπτάκι, υπάρχουν και αυτά στα ζωντανά για να μπορούμε άπαντες να συντονιστούμε. Ξεκινάμε.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλες και όλους. Θέλω να πω ότι η ψήφος δεν είναι απλά δικαίωμα. Είναι πρωτίστως πράξη ευθύνης. Καλώ όλες και όλους να ψηφίσουν με το βλέμμα στραμμένο στα πολλαπλά και βαθιά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Καλώ όλες και όλους να ψηφίσουν με το βλέμμα στραμμένο στα κατεχόμενα και την ανάγκη να πετύχουμε λύση η οποία να απελευθερώνει και να επανενώνει. Καλώ όλες και όλους να ψηφίσουν με το βλέμμα στραμμένο στους νέους μας που είναι οι πιο αγχωμένοι της Ευρώπης. Ας ψηφίσουμε λοιπόν όλοι μαζί υπεύθυνα για το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας μας και της Κύπρου μας. Καλή ψήφο σε όλους και όλες. Είστε καλά, καλή δουλειά σε όλους σας.
2: Το πολιτικό μήνυμα της ημέρας από τον κύριο Στεφάνου με αναφορές στους νέους ανθρώπους και βεβαίως στο Κυπριακό Χριστίνα.
0: Ναι, και να το ξεκινήσουμε από το σημείο που και ο κύριος Στεφάνου επέλεξε να ξεκινήσει, Στέλλα. Το δικαίωμα του εκλέγει, δηλαδή αυτό το δικαίωμα που έχουμε εμείς οι εκλογείς, οι απλοί ψηφοφόροι, είναι ένα θεμελιώδες πολιτικό δικαίωμα, Στέλλα. Είναι το δικαίωμα που μας παρέχεται από το Σύνταγμα προκειμένου να...
3: Super Sport 104. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Το Κυπριακό και τους νέους μας, οι οποίοι είναι η πιο αγχωμένη λοιπόν, γενιά
2: Χριστίνα,
0: του σήμερα.
2: Σε ευχαριστώ, συνάδελφε. Τρέπαω στον Παύλο Πίτσα. Ο Μάριος Καρογιάν έτοιμος, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, συνοδευόμενος και από τη σύζυγό του με την ιδιαίτερη ενδυμασία σήμερα. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Λέω της προεκλογικής εκστρατείας. Μιας εκστρατείας που χαρακτηρίστηκε από εντάσεις, άγονες αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις, τοξικότητα, χαρακτηρισμούς, προσωπικά χτυπήματα. Λίγος χρόνος αφοσιώθηκε στα πραγματικά προβλήματα. Γιατί πρέπει να παραδεχτούμε ότι, και όπως το περιγράψαμε εξάλλου όλοι, οι προκλήσεις υπάρχουν, οι κίνδυνοι υπάρχουν, ευκαιρίες υπάρχουν σίγουρα, είναι μια δύσκολη και πολυεπίπεδη κρίση, κρίση που αγγίζει τα εισοδήματα των ανθρώπων, κρίση θεσμική, κρίση κοινωνική, θα έλεγα κρίση ηθική. Και με κινδύνους βέβαια γεωπολιτικών αναταράξεων και βέβαια ζώντας. Κινδύνους που προέρχονται από πόλεμο στην Αυλή μου, αλλά και με πόλεμο στην Ευρώπη. Όλα αυτά λοιπόν δεν αντιμετωπίζονται, οι λύσεις δεν έρχονται με συνθήματα, δεν έρχονται με ωραία λόγια, δεν έρχονται με ευχολόγια. Έρχονται μέσα από πολλή δουλειά, συλλογική δουλειά. Το είπα πολλές φορές, θα το πω και τώρα. Κανενός ή όμοι από μόνοι τους δεν είναι αρκετοί για να διαχειριστούν όλα αυτά τα σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία και τους πολίτες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εγώ θα επιμείνω ότι είναι η ώρα των εθνικών συνενέσεων, είναι η ώρα της ενότητας, είναι η ώρα των συνθέσεων, είναι η ώρα της συλλογικής απόφασης ότι αυτός ο τόπος πρέπει να πάει μπροστά. Θα ήθελα επίσης να πω ακόμα ένα στοιχείο σημαντικό. Όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, σε πολλούς περνά η εικόνα ότι η Κύπρος δεν έχει μέλλον, δεν έχει προοπτική. Είμαι αισιόδοξος ότι η Κύπρος έχει μέλλον, έχει προοπτική. Ο λαός κρατά στα χέρια του τη δύναμη, την εξουσία. Σήμερα είναι η δημιουργία του. Όποια και είναι η απόφαση του, θα πρέπει να είναι σεβαστή, γιατί είναι η απόφαση του κυρίαρχου λαού. Είναι ο καθρέφτης το τι θέλει η κοινωνία για τα επόμενα 5 χρόνια. Ευχή και ελπίδα μας είναι να υπάρξει η ευθύνη, να υπάρξει η προοπτική, να υπάρξει η ελπίδα και να υπάρξουν οι συνθήκες εκείνες που θα δώσουμε δυνατότητες στη νέα γενιά να ζήσει σε

0: μια χώρα που προοδεύει και να σκεφτόμαστε πάντοτε ότι εμείς οι μεγαλύτεροι είμαστε περαστικοί από αυτή τη χώρα. Η χώρα όμως πρέπει να ζήσει για τα παιδιά και για τα εγγόνια μας. Και οι ρίζες μας θα πρέπει να διατηρηθούν. Αυτή λοιπόν είναι επιταγή για όλους μας. Αν πραγματικά αγαπούμε την πατρίδα μας, θα πρέπει να τη στηρίξουμε με τις συμπεριφορές μας, με λόγια και όχι με συνθήματα και με χτυπήματα. Λέγοντας τα αυτά, εύχομαι σε όλους καλή ψήφο και ο τόπος μας να δει καλύτερες μέρες. Καλή συνέχεια, παιδιά. Όλα τα καλά. Ο Μονέρος.
1: Παύλο.
2: Το χρόνο του είναι...
3: Μάλιστα, Στέλλα. Μήνυμα ενότητας έστειλε στο μήνυμα ο κύριος Καρογιάν και αναφέρθηκε σε τοξικότητα που υπήρχε κατά την προεκλογική περίοδο. Αυτό ήταν το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατικής Παράταξης, ο οποίος ήταν εδώ, όπως είπες και εσύ, με τη σύζυγό του, αλλά και με πολλά στελέχη και φίλους του κόμματος. Η Δημοκρατική Παράταξη που διεκδικεί μια θέση στη Νέα Βουλή, ο ίδιος, επαναλαμβάνω, είναι εκτός του ψηφοδελτίου σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση.
1: Λοιπόν, λύσεις δεν έρχονται με συνθήματα και ωραία λόγια, μας είπε ο κύριος Καρογιάν. Με τη Δημοκρατική Παράταξη να δίνει μια μεγάλη μάχη σήμερα για το αν θα έχει παρουσία, αν θα συνεχίσει να έχει παρουσία ή όχι στην Βουλή. Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Στις 9 και είναι έτοιμη στην αστυνομία. Γιατί, ωραία, σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα κάνουν και την πρώτη τους δήλωση από πλευράς της αστυνομίας. Γιατί έχουμε πει, κυρίες και κύριοι, ότι επιποδός 2.000 και πλέον αστυνομικοί, κάθε ένας σε κάθε εκλογικό κέντρο και στους δρόμους.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim. Sim, sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Σχηματοποιείται ως μια πιο πολιτική και ιδεολογική ψήφος, η οποία μπορεί να ήταν ψήφος διαμαρτυρίας, αλλά ίσως λίγο πιο πολιτικού χαρακτήρα παρά η ψήφος που πάει, για παράδειγμα, στην άμεση δημοκρατία.
3: Εκεί η διαφορά βεβαίως είναι ότι υπάρχει ιδεολογία.
2: Ναι, προφανώς. Είναι ένας πολιτικός χώρος ο οποίος προσδίδει στη διαμαρτυρία ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό. Το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω είναι το θέμα των αυτονόητων, που ουσιαστικά ήταν μέσα στη δήλωση του κύριου Καρογιάννη, ίσως και του κύριου Στεφάνου, δηλαδή το δικαίωμα ψήφου. Το οποίο νομίζω, όπως πολλά αυτονόητα πλέον στη σύγχρονη εποχή, δεν ισχύει με τον ίδιο τρόπο. Είναι ένα δικαίωμα που κατακτήθηκε με αγώνες στην ιστορία της ανθρωπότητας και φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζεται πλέον με. Δεν τη χάνει του ίδιου σεβασμού από τους ψηφοφόρους, και σε αυτό δεν φταίνει προφανώς μόνο οι ψηφοφόροι, φταίνουν νομίζω όλοι οι συστημικοί παράγοντες που έχουν διαμορφώσει έναν περιβάλλον μέσα στο οποίο ο κόσμος δεν νιώθει ότι έχει σημασία η ψήφος του. Το τρίτο που θέλω να σχολιάσω σε σχέση και με τις δηλώσεις είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει για μένα, ίσως και εσάς ως δημοσιογράφους. Λέμε για τοξικότητα που έχει αυξηθεί. Μπορώ να το δεχτώ σε έναν βαθμό, αλλά αν κάνουμε τη σύγκριση με το παρελθόν, εκλογές της δεκαετίας του 60 ή αρχές της δεκαετίας του 70, ακόμα και του 80, αυτό το κλίμα το πολιτικό, το οποίο υπήρχε, το οποίο μεταφερόταν πολλές φορές και στους δρόμους, ακόμα και με επεισόδια, δεν το βλέπουμε πλέον στην Κύπρο. Δηλαδή, ίσως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να
3: έλεγα,
2: έχουν
3: κύριε Γατσουλίδη,
2: μετατοπίσει.
3: Και να με επιτρέψετε να πω κάτι πάνω σε αυτό.
2: Απλά θέλω να το ολοκληρώσω. Είναι ότι έχουν μετατοπίσει την τοξικότητα σε έναν πεδίο στο οποίο είναι υπαρκτή προφανώς, διότι και πολλές φορές.
3: Σε ένα πεδίο ανέλεκτο, κύριε Κατσουρίδη.
2: Ανέλεκτο, το οποίο όμως δεν μεταφράζεται σε βίαιη αντιπαράθεση έξω στον δρόμο όπως στο παρελθόν.
3: Ναι, αλλά κινητική βία. Είναι βία.
2: Έχει πάρει άλλη μορφή, αυτό είναι το σημείο.
3: Δηλαδή, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω, Σκεύη, αν συμφωνείς με αυτό που θα πω, αλλά αυτό που συμβαίνει κάποιες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια λεκτική βία, μια ψυχολογική πίεση επάνω σε πολίτες που είτε θέλουν να εκφράσουν μια διαφορετική άποψη, είτε μια παραδοσιακή άποψη, έτσι. Και μια, να μου επιτραπεί να το πω, ανθρωποφαγία που δεν υπάρχει έλεγχος. Άρα, και ξέρετε, επειδή αυτό μου το έχουν πει και άλλοι αναλυτές, ότι θυμόμαστε εποχές όπου υπήρχε στους δρόμους αυτή η ένταση. Νομίζω ότι είναι ανώμια πράγματα για σύγκριση. Και να πω γιατί.
2: Συγγνώμη κιόλας. Συμφωνώ μαζί σου, απλά το σημείο μου ήταν λίγο διαφορετικό.
3: Ναι, να πω γιατί ήταν άλλες εποχές, ήταν μια Κύπρος που είχε βγει από μια τουρκική εισβολή. Ήταν πολύ διαφορετικά το πώς η καθημερινότητα των πολιτών και οι ανάγκες των πολιτών. Έτσι, πιο κοντά στην τουρκική εισβολή, πιο κοντά στην προσφυγιά, πιο κοντά σε όλα. Σήμερα αυτό που περισσότερο καίει τους πολίτες είναι πώς να τα βγάλουν πέρα το μήνα και βεβαίως τα φαινόμενα διαφοράς. Αυτά τα δύο καθορίζουν και το.
2: Ο λόγος που έκανα την παρατήρηση είναι διότι όπως τα κομματικά συστήματα και οι εκλογές έχουν λειτουργήσει ιστορικά από τον καιρό που άρχισαν να λειτουργούν ως τρόποι εκτόνωσης της κοινωνικής δυσαρέσκειας που μπορούσε να εκτονωθεί εύκολα στους δρόμους, είτε με φίλους πολέμους, είτε με συγκρούσεις. Και έχουμε καναλιάσει λίγο πολύ την πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση μέσα από το κομματικό σύστημα και τις εκλογές. Φαίνεται ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν κάτι αντίστοιχο, το οποίο δυστυχώς, επειδή είναι και ανέλεκτο, έχει αυτά τα συμπτώματα τα οποία λέτε. Δηλαδή, εγώ πόσες φορές βλέπουμε να αναρτά κάποιος το οτιδήποτε.
3: Λοιπόν, δώστε μου λίγο, συγγνώμη, κύριε Κατσουρίδη, πάμε στον εκπρόσωπο της Υπουργικής Αστυνομίας.
4: Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι πολίτες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε συνθήκες τάξης, ασφάλειας και ηρεμίας. Η παρουσία της αστυνομίας είναι διακριτική αλλά ουσιαστική, με βασική προτεραιότητα την εξυπηρέτηση και προστασία των πολιτών και της δημοκρατικής διαδικασίας. Τα μέλη της αστυνομίας στελεχώνουν όλα τα εκλογικά κέντρα που λειτουργούν, ενώ παράλληλα μηχανοκίνητα τα περίπολα περιπολούν εκλογικά κέντρα, γραφεία πολιτικών κομμάτων και άλλα σημεία, με στόχο τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών σε συνθήκες ομαλότητας, τάξης και ασφάλειας. Από νωρίς το πρωί τέθηκε σε λειτουργία στην εγκαταστάσεις της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης το Κέντρο Χειρισμού Καταστάσεων Κρίσεως για το γενικό συντονισμό της όλης επιχείρησης σε πανκύπρια βάση, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και στις άλλες επαρχίες κέντρα επιχειρήσεων. Καλούμε το κοινό να ακολουθήσει οδηγίες των λειτουργών στα εκλογικά κέντρα και να επιδεικνύει την απαραίτητη υπομονή και συνεργασία όπου παρατηρείται αυξημένη προσέλευση. Ευχαριστώ πολύ.
5: Υπήρξαν οποιαδήποτε προβλήματα που χρειάστηκε επανέμβαση αστυνομία σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο?
4: Μέχρι τώρα δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Όλα κινούμενα.
3: Α, εντάξει, οκ.
4: Ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, αυτή η δήλωση του εκπρόσωπου τύπου της αστυνομίας για το τι είναι επιποδός, είπαμε, και αστυνομία. Σε λίγο θα έχουμε τον συνάδελφο. Θα πάω να τελειώσω τη συζήτηση. Το λέω προς τη σκηνοθέτηδά μας αυτό, μαζί με την συνάδελφο και τον κύριο Κατσούρη, τη Σκεύη Σταύρου, πάνω σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την τοξικότητα που αναδείχθηκε και μέσα από τις δηλώσεις.
6: Υπάρχει όντως ανθρωποφαγία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως όσον αφορά την τοξικότητα, νομίζω υπάρχει και πληθωρισμός στη λέξη. Δηλαδή, τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο, όποιος εκφράζει μια άποψη που δεν αρέσει στον πολιτικό αντίπαλο, ακόμα και οι δημοσιογράφοι, όταν εκφράζουμε μια άποψη, θα χαρακτηριστεί ή τοξικός ή αιμονικός. Υπάρχει σίγουρα η τοξικότητα, δηλαδή, όμως κάπου πρέπει να διαχωρίζουμε και πότε υπάρχει τοξικότητα, και θα θέλαμε και την άποψη του κ. Κατσουρίδη σε αυτό.
2: Θα συμφωνήσω απολύτως, το έχω εντοπίσει και σε άλλα φαινόμενα, όπως για παράδειγμα το ποιος είναι ακροδεξιός ή το ποιος είναι φασίστας. Έχουμε μάθει έτσι λίγο να χρησιμοποιούν ακριβώς την λέξη το πληθωριστικά τις εκφράσεις και στο τέλος χάνουν το νόημα τους. Αν όλοι είναι απολυτικοί, διότι μπορεί να μην ταυτίζονται με το που έχουμε μέσα στο μυαλό μας εμείς ως πολιτικοί. Αν όλοι είναι φασίστες, επειδή μπορεί να συμπεριφέρθηκε λίγο απότομα, και είσαι φασίστας. Χάνουν την έννοια τους και το περιεχόμενο τους οι όροι που είναι πολύ πιο βαρύς, αν θέλετε, σε περιεχόμενο να πεις του άλλου ότι είναι τοξικός ή ότι είναι φασίστας. Άρα, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι γενικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πώς χρησιμοποιούμε τους όρους. Εν πάση περιπτώσει, είναι όντως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν λειτουργήσει έτσι πολύ μετασχηματιστικά στον τρόπο που λειτουργούμε οι κοινωνίες. Δεν είναι απλά οι προεκλογικές εκστρατείες και οι πολιτικοί, είναι οι κοινωνίες. Ο Ουμπέρτο Έκο το έχει πει με πολύ ομόν τρόπο, δεν θα το επαναλάβω ακριβώς έτσι, ότι είναι καφενέδες όπου ο κάθε ένας πλέον
6: μπορεί. Και ειδικότερα το ανώνυμο. Δηλαδή τα ψεύτικα accounts, είτε από κόμματα είτε από κυβέρνηση κτλ.
2: Είναι δυστυχώς συνειδητό.
6: Ναι,
2: ενώ είναι επίσκοπου πολλές φορές όμως.
3: Τα fake. Τα τρολ, τα λεγόμενα τρολ στο πλατφόρμα.
2: Αυτό είναι χειρότερο, διότι είναι επίσκοπου. Όμως αυτό που δείχνει την αλλαγή που έχουν επιφέρει, ενώ ξεκίνησαν έτσι λίγο περισσότερο να χτίζουν διαδικτυακές φιλίες, να γράφεις ας πούμε για πράγματα που ιδίωσες και έκαμες, έχουν γίνει κάτι πολύ διαφορετικό και έχουν ενισχύσει αυτήν την κατάσταση τοξικότητας.
6: Και επηρεάζει και την ποιότητα της δημοκρατίας.
2: Όλα επηρεάζονται. Έχουν ασκήσει έναν πολύ μετασχηματιστικό ρόλο, όχι πάντα προς καλές κατευθύνσεις. Μάλλον αυτά που συζητούμε είναι τα πολύ αρνητικά. Και επειδή ενδεχομένως θα πάτε, βλέπω ίσως και σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς σε λίγο. Εγώ ήθελα ακόμα μια σημείωση σε σχέση με το ΑΓΕΛ. Είναι ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στην αντιπολίτευση 13 χρόνια. Έχει μια νέα ηγεσία αυτή τη στιγμή που κατεβαίνει στις εκλογές. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό στοίχημα για το ΑΚΕΛ τούτες οι εκλογές, διότι και λόγω των χρόνων που βρίσκεται στην αντιπολίτευση και λόγω του γεγονότος ότι είναι το κόμμα το οποίο εκφράζει μια κατεξοχήν αντιπολιτευτική δράση, που το τι θα βγει από αυτήν την κάλπη νομίζω έχει αρκετά μηνύματα. Δηλαδή, αν συνεχιστεί μια πορεία φθοράς μέσα σε αυτό το περιβάλλον είναι ένα. Αν συγκρατηθούν ποσοστά είναι κάτι διαφορετικό. Αν αυξηθούν ποσοστά είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε θεωρώ ότι με στον το πλαίσιο το οποίο έχουμε για το ΑΚΕΛ είναι ένα σημαντικό στοίχημα αυτές οι εκλογές.
6: Για το ΑΚΕΛ πληρώνει ακόμη το κόστος της κακής διακυβέρνησης ή είναι στο πλαίσιο που βλέπουμε ευρύτερα στην Ευρώπη ότι η αριστερά δεν μπορεί πλέον να πείσει?
2: Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμό δύο πραγμάτων. Το ένα είναι ότι η εμπειρία τη διακυβέρνηση Χριστόφια, καλό ή κακό, δεν το αξιολογώ, έχει συνδεθεί σε μια μεγάλη μερίδα του κόσμου με κάτι το οποίο κρίνεται ως αρνητικό για το ΑΚΕΛ και δεν έχει ξεπεραστεί. Να πω και έναν τρίτον ίσως παράγοντα. Ένα δεύτερο παράγοντα που είναι καθαρά κυπριακό είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τη διακυβέρνηση Χριστόφια, ίσως και λόγω της αμυντικής θέσης στην οποία ευρέθηκε το ΑΚΕΛ, δυσκολεύεται να βρει συμμαχίες ακόμα και με τους χώρους τους οποίους παραδοσιακά συνεργαζόταν, διότι υπήρξαν μετακινήσεις πολιτικές και ιδεολογικές βέβαια και στους δύο χώρους. Οπότε είναι ίσως πιο δύσκολο. Συν το γεγονός αυτό που έχεις πει πριν για το θέμα της τοξικότητας, ότι απομακρυνόμαστε από το 1974, αλλάζουν τα δεδομένα. Και το τρίτο που είναι πολύ πιο βαθύ, νομίζω, είναι ότι συνολικά η αριστερά, κυρίως στην Ευρώπη θα έλεγα, αλλά και όχι μόνο, μετά το 90 δυσκολεύεται να βρει το βηματισμό της, διότι πλέον μετά το 90 που δεν υπάρχει το ιδεολογικό project, αν θέλετε, μπροστά έτσι. Η Σοβιετική Ένωση είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε, ήταν κάτι στο οποίο μπορούσε να προσβλέπει ως έναν υπαρκτό μοντέλο. Εν διαπουσία του, πρέπει μέσα σε συνθήκες στις οποίες διαφωνεί με το σύστημα ιδεολογικά, να μπορέσει να ασκήσει μια διακυβέρνηση στην οποία να μπορούν να δεχτούν και οι πολίτες. Και σε αυτά δεν, ή εν πάση περιπτώσει, μια πρόταση την οποία να μπορούν να δεχτούν. Φαίνεται ότι δυσκολεύονται. Ναι. Οπότε δυσκολεύεται και το ΑΚΕΛ. Είναι πιο βαθύ, νομίζω, ναι, το ζήτημα.
3: Και φαίνεται ότι έχει χάσει και την επαφή με τις κοινωνικές τάξεις. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν χαθεί και πολλά εργασιακά δικαιώματα. Η αριστερά δεν μπορεί πλέον να. Ή τουλάχιστον δεν απαιτεί.
2: Αυτό είναι ταυτόχρονα πρόβλημα αλλά και ευκαιρία. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η οπισθοδρόμηση φανερώνεται την αδυναμία της αριστεράς, που ήταν αυτή η οποία άσκησε τις μεγαλύτερες πιέσεις ιστορικά για να κατοχυρωθούν αυτά. Αλλά η απώλεια τους δείχνει και την αδυναμία της αριστεράς, αλλά ταυτόχρονα και την πρόκληση είναι ότι υπάρχει το πεδίο.
3: Να.
2: Νομίζω η αριστερά βρίσκεται στη δίνη μιας αντιπαράθεσης εσωτερικά μεταξύ αυτού που επρέπεζε παλαιότερα συμφέροντα κοινωνικά εργατικής τάξης, τα οποία δεν τα έχει με να πεμπολίσει, αλλά επειδή έχουν αναχθεί στη συζήτηση και συζητήματα όπως είναι τα ταυτοτικά,
3: υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Βλέπουμε την άφηξη του Νικόλα Παπαδόπουλου στο εκλογικό κέντρο, όπου θα ασκήσει σε πάρα πολύ λίγα λεπτά το εκλογικό του δικαίωμα. Εκεί είναι συνάδελφος η Ιουλιέτσα Μιχαήλ, στο Β' Δημοτικό της Έγκομης, εδώ στην Λευκοσία. Δώστε μου λίγο να ακούσουμε και την Ιουλιέτσα. Καλή σου μέρα, Ιουλιέτα, και καλώς ήρθες στην Κύπρο. Από την Ινδία σε φέραμε.
7: Καλημέρα, Στέλλα. Από την Ινδία, τώρα στη Λευκοσία. Κατέφτασε τώρα πριν από λίγο ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, και τον υποδέχτηκαν εδώ και οι υπόλοιποι υποψήφοι βουλευτές του κόμματος, αλλά και στελέχη του, με ένα θερμό χειροκρότημα κατά την έλευσή του εδώ στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Έγκομης, Στέλλα, προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα σε αυτή την πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Να σου πω κάτι που δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί από το πρωί. Θυμόμαστε τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021, ότι είχαν γίνει επί πανδημίας και κοιτώντας πίσω τα πλάνα με τους αυστηρούς περιορισμούς. Σήμερα η εικόνα αυτή είναι πολύ διαφορετική το 2026. Ελεύθερα όλοι έρχονται να ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα σε αυτή την γιορτή της δημοκρατίας, Στέλλα, προκειμένου να επιλέξουν τους 56 βουλευτές αυτούς που θα καταλάβουν μία έδρα στα βουλευτικά έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Είχαμε δει εδώ και πριν από λίγο και τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Παράταξης. Είναι ίδιο το εκλογικό κέντρο στο οποίο ψηφίζει και ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, και τα δύο κεντρώα κόμματα εδώ ψήφισαν. Ήδη άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο κ. Κάρογιαν και τώρα θα το ασκήσει και ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος. Να σου πω επίσης, Στέλλα, ότι είδαμε εδώ και την Ελένη Θεοχάρους, η οποία στηρίζει το κόμμα. Θυμόμαστε ότι στην υποβολή υποψηφιωτήτων ανακοίνωσε και επίσημα την διάλυση του κινήματος αλληλεγγύης, και τώρα σήμερα εδώ είναι πάλι μαζί με τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο για να στηρίξει το Δημοκρατικό Κόμμα σε αυτόν τον αγώνα που δίνει, προκειμένου να εξασφαλίσει τις περισσότερες ή τις έδρες που θέλει, προκειμένου να μπει στην Βουλή.
3: Μάλιστα.
7: Και αυτό που είναι κρίσιμο, Στέλλα, είναι να εξασφαλίσει και να διατηρήσει βασικά τον ρόλο του ρυθμιστή του.
3: Ναι.
7: Τρίτου κόμματος. Αναμένεται να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία.
3: Βλέπουμε και από μέσα από την διαδικασία που θα ασκήσει το εκλογικό δικαίωμα ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος. Να πούμε απλά έτσι ότι αυτά τα πλάνα μέσα από τα εκλογικά κέντρα τα λαμβάνουμε όλοι από το κρατικό κανάλι. Λοιπόν, Σκεύη, μέχρι να ψηφίσει και ο κύριος Παπαδόπουλος, αυτό που είπε και η Ιουλιέτα και η κύριε Κατσούλη και Σκεύη, σήμερα μεγάλη έτσι, αγωνία νομίζω για το κέντρο κόμμα, έτσι.
6: Αν και φαίνεται ότι απέκτησε μία δυναμική
3: τις τελευταίες μέρες.
6: Ναι. Όμως θα δούμε πώς θα εξελίξει, γιατί εκτός από την αριστερά και ακόμα και τη δεξιά, υπάρχει πρόβλημα και στο κέντρο. Να μας πει ο
2: κύριος. Νομίζω ότι έχει καιρό που συζητούμε για το πώς ανασυντίθεται το κέντρο συνεχώς. Νομίζω ότι οι μεγαλύτερες αλλαγές ενδεχομένως είναι εκεί που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, διότι και οι καινούργιοι σχηματισμοί αυτοτοποθετούνται έστω και χωρίς ιδεολογικό περιεχόμενο κάπου μέσα σε αυτόν τον χώρο που μάθαμε ένα κατηγοριοποιούμενο κέντρο. Και νομίζω ότι τα μεγάλα στοιχήματα παίζουν εκεί. Νομίζω όμως ότι αν οι τάσεις επιβεβαιωθούν, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε πλέον έναν κόμμα με ρυθμιστικό ρόλο. Φαίνεται ότι θα είναι τρία, ίσως και τέσσερα τα κόμματα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η ΕΛΑΜ, ΔΙΚΟ, Άμεση Δημοκρατία και το ΑΛΜΑ θα είναι σε ποσοστά τέτοια και αριθμούς εδρών. Παναλαμβάνω, αν επαναληφθούν οι μετρήσεις, που θα μπορούν να ασκούν ρυθμιστικό ρόλο. Και άρα το ΔΙΚΟ, ειδικά, νομίζω μπαίνει πλέον σε μια νέα εποχή, στην οποία δεν θα είναι αυτό το κόμμα το οποίο θα καθορίζει σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλα, διότι είχαμε πολυκομματικές βουλές και στο παρελθόν και αυτοί που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούσε με τις αριθμούς που είχε και με έναν από τα μεγάλα κόμματα να καθορίζει εν πολλής το παιχνίδι. Αυτό φαίνεται ότι θα χαθεί πλέον και λόγω αδυναμιών των μεγάλων, αλλά και λόγω μείωσης της αριθμητικής δύναμης και των ποσοστών και του ίδιου του ΔΙΚΟ και της αύξησης αντίστοιχα των άλλων σχηματισμών. Άρα ενδεχομένως η πιο μεγάλη ανασύνθεση είναι σε αυτόν τον χώρο που γίνεται, στον χώρο του κέντρου.
3: Επίσης, είναι 7 κόμματα τώρα στη Βουλή, έτσι, για να πούμε ότι θα δούμε αν θα καπαθεί αντιρρηθούν ή αν θα αυξηθούν.
2: Είχαμε 8, έγιναν 7 και τώρα το ερώτημα είναι πόσα θα είναι, οτιδήποτε 6
3: μέχρι 9,
2: μπορεί και 10, διότι είναι...
3: Λέτε να έχουμε 10 κομματική Βουλή.
2: Ας πω αντικειμενικά, όταν υπάρχουν 4 κόμματα, αν βάλω και το Volt μέσα, 5 κόμματα τα οποία είναι συμπλήν λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το όριο, και με το στατιστικό λάθος των μετρήσεων, άρα οτιδήποτε μπορεί να προκύψει.
3: Όχι μόνο το στατιστικό λάθος, λόγω του ότι είχαμε 25% αν αποφάσεις στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αυτό σημαίνει ότι όταν θα πας στις κάρτες μπορεί να αλλάξουν εντελώς τα νούμερα.
2: Είναι και για να αποφάσεις οι οποίοι δηλώνουν τις μετρήσεις, διότι υπάρχει το μεγάλο νούμερο εκείνων των οποίων δεν τους βρίσκεις στις μετρήσεις, που είναι δύσκολο να πεις ότι θα συμπεριφερθούν με το μοτίβο αυτών που βρίσκουμε στις μετρήσεις.
3: Ναι. Εγώ θα ρωτήσω και από την εμπειρία της, ας πούμε, αυτοί οι αναποφάσεις που αποφασίζουν τελευταία στιγμή να πάνε στις μετρήσεις, συνήθως η ψήφος τους πάει σε παραδοσιακά κόμματα ή σε άλλους συνδυασμούς?
6: Νομίζω συνήθως σε άλλους συνδυασμούς, γιατί αν ήταν το κόμμα τους θα ήταν...
3: έτρεχαν από την αρχή, έτσι.
6: Ναι. Πιστεύω.
2: Νομίζω ότι τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι συνήθως. Δεν πάνε μόνο σήμαντα, αλλά είναι πιο φυσιολογική ροπή να πάνε σε κάτι καινούριο.
3: Εκτός και να λειτουργήσει ο κομματικός μηχανισμός.
2: Θα λειτουργήσει σίγουρα και ο μηχανισμός, ίσως και ο κομματικός πατριωτισμός ορισμένων ψηφοφόρων. Αλλά μιλούμε πλέον για μεγάλες μάζες αναποφάσεις των που δεν έχουν πλέον αυτόν τον κομματικό πατριωτισμό. Δηλαδή, οι ηλικίες των 18 με 30, που έβλεπα σήμερα κάποιους αριθμούς, είναι περίπου το 12% του εκλογικού σώματος. Δεν έχουν φτάσει να χτίσουν αυτόν τον κομματικό πατριωτισμό. Mm. Δεν υπάρχουν αυτές οι ταυτίσεις. Άρα δεν τους λέει το ίδιο πράγμα που λέει σε έναν 50χρονο, έναν 60χρονο, έναν 70χρονο αυτός ο προβληματισμός να καταλήξει πίσω. Άρα από το ποια είναι η σύνθεση αυτού του τμήματος των αναποφάσιστων, ηλικιακά, πολιτικά, ιδεολογικά και το όχι μόνο των αναποφάσιστων, για αυτόν οι οποίοι θα ψηφίσουν που δεν τους βρίσκουμε, νομίζω είναι όντως ο μεγάλος άγνωστος χ. Οπότε, ναι, εγώ θα συμφωνήσω με Σκέπη ότι είναι πολύ έτσι.
3: Βλέπω μια πολύ ωραία εικόνα τώρα, σαν κάτι που μιλάτε. Τα 4 τα παιδιά του Νικόλα του Παπαδόπουλου Σκέπη είναι σε ηλικία που ψηφίζουν, έτσι. Γι' αυτό και αυτή η καθυστέρηση για να εξέλθει το εκλογικού κέντρου, ανέμενε τη σύζυγό του και τα παιδιά του. Φτάσα στην ηλικία που ψηφίζουν.
6: Νομίζω ότι ούτε ενστιχτά ξυπνούν πλέον.
2: Με τον ίδιο τρόπο.
6: Με τον ίδιο τρόπο, γι' αυτό και έχουμε και την ενίσχυση της ακροδεξιάς. Ενώ υπό κανονικές συνθήκες έπρεπε η ενίσχυση της ακροδεξίας να ξυπνήσει τα αντίθετα αίσθηκτα
2: και
6: να υπάρχει μια ισορροπία.
2: Πλέον.
6: Ναι, ούτε αυτό γίνεται. Και επίσης αυτό που βλέπουμε σε αυτή την αναμέτρηση είναι η εντελώς κανονικοποίηση του ΕΛΑΜ. Έχουμε δει ήδη το ΔΙΚΟ να είναι έτοιμο να συνεργαστεί στη Βουλή, όπως και ο ΔΙΣΥ. Και νομίζω, να μας το απαντήσεις εσύ Γιάννου, νομίζω ότι τα αντισυστημικά κόμματα ουσιαστικά έχουν κανονικοποιήσει πλήρως το ΕΛΑΜ σε αυτή την αναμέτρηση, από την άποψη ότι σκέφτονται στα κόμματα παρά αυτό καλύτερα ΕΛΑΜ.
3: Λοιπόν, δώστε μου λίγο, συγχωρείτε πάρα πολύ που διακόπτω συνεχώς. Είναι η ροή όμως της ημέρας τέτοια. Θα σε ακούμε και σε βλέπουμε, έτσι. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος.
8: Νομίζω είναι έτοιμοι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι για να προβεί σε δήλωση ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος. Η επόμενη Βουλή θα καθορίσει το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον των οικογενειών μας, το μέλλον των παιδιών μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετάσχουμε όλοι σε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία, γιατί μαζί θα καθορίσουμε το μέλλον που αξίζει στην Κύπρο μας. Για να προστατεύσουμε όλα όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα και να χτίσουμε ακόμα περισσότερα. Για να διαφυλάξουμε την προοπτική της χώρας μας, την πορεία της οικονομίας, την ασφάλεια, τη σταθερότητα για τις οικογένειες μας, τις θέσεις και τις ευκαιρίες για τους νέους μας. Η Κύπρος έχει προοπτική, η Κύπρος έχει μέλλον, ας το διασφαλίσουμε. Καλή ψήφο.
7: Ακούσαμε, Στέλλα, τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος. Η Κύπρος έχει προοπτική, όπως ανέφερε. Πρέπει όλοι να ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα, προκειμένου ουσιαστικά να αυτή τη στιγμή για να αλλάξουν το μέλλον της Κύπρου, το οποίο είναι λαμπρό, όπως ανέφερε και ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος. Έστειλε μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση και κάλεσε τους πολίτες να ασκήσουν το δικό τους εκλογικό δικαίωμα για το μέλλον της Κύπρου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά Στέλλα. Και όπως είπες και εσύ, όπως είναι συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και από τα παιδιά του, και όπως τον υποδέχτηκαν έτσι και εξερχόμενος με ένα θερμό χειροκρότημα, έτοιμοι και αυτοί για να δώσουν τη δική τους μάχη, να ρηχθούν στον αγώνα αυτής της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης, μιας μέρας η οποία φαίνεται πως θα είναι πολύ μακριά, αφού μέχρι και τα μεσάνυχτα θα βρίσκονται σε αγωνία όλα τα κόμματα μέχρι και τις πρωινές ώρες για να μάθουν το εκλογικό αποτέλεσμα αυτής της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης. Στέλλα, ήταν λακωνικός, δεν είπε πάρα πολλά ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, λιτός, και έστειλε ξεκάθαρο το δικό του μήνυμα για τις βουλευτικές εκλογές.
3: Μάλιστα, λοιπόν, συνάδελφε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις την δουλειά. Λοιπόν, Σκεύη Σταύρου, κύριε Κατσουρίδη, συζητούσαμε προηγουμένως, απλά να υπενθυμίσω, παρασυρώμαστε και από την κουβέντα. Αυτή την ώρα που οι κάλπες είναι ανοιχτές, δεν δικαιόμαστε και με βάση και εμείς νομοθεσίας να κάνουμε πολιτικές συζητήσεις. Άρα, για να μην βρω και εγώ τον πελά μου, νομίζω.
2: Είπαμε κάτι το
3: δύο. Νομίζω ότι
2: δεν.
3: Όχι, δεν λέω ότι είπα. Το αφήνω έτσι γενικό, όμως, για να είμαστε όλοι καλυμμένοι. Να μην επηρεάζουμε. Ξέρετε, εντάξει, Σκεύη το γνωρίζει πολύ καλύτερα και από μένα. Αλλά, κύριε Κατσουρίδη, αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το ανέλεκτο, από την άλλη τα παραδοσιακά μέσα που. Και γι' αυτά υπάρχει απαξίωση την σύγχρονη εποχή. Υπάρχει πολύς έλεγχος, για τον οποίο έλεγχο πρέπει όλοι να γνωρίζουμε, αφού τα υπηρετούμε, είτε εφημερίδα είτε τηλεόραση, έτσι.
2: Είναι κατανοητό.
3: Ναι.
2: Και βέβαια είναι,
3: και καλό αυτό.
2: Είναι καλό και είναι βέβαια αντανάκλαση του γεγονότος ότι τα παραδοσιακά μέσα λειτουργούν πολλές δεκαετίες, άρα έχει. Το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει διαμορφωθεί με τρόπο που είναι για αρκετά αυστηρό σε αντίθεση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάμε στην παρατήρηση ότι ψηφίζουν τα παιδιά του, και η αλήθεια είναι ότι συνδέονται με αυτό που είπε η Σκεύη για το ότι κόμματα όπως το ΕΛΑΜ έχουν μεγαλύτερη απήχηση στην νεολαία. Και ο δικός μου ο μεγάλος ψηφίζει για πρώτη φορά σήμερα, θα βγει από το στρατό και μετά για να ψηφίσει. Και συνειδητοποιούμε ότι η πολιτικοποίηση της νέας γενιάς πλέον συντελείται σε έναν εντελώς διαφορετικό πλαίσιο από ό,τι συντελέστηκε η πολιτικοποίηση της δικής μας της γενιάς και πιο πίσω. Δηλαδή τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα όπως το πραξικόπημα, η εισβολή, απομακρύνονται. Η πολιτικοποίηση πλέον γίνεται μέσα από κρίσεις, τις οποίες μάλλον αναδεικνύουν τις αδυναμίες και τις ατέλειες του κομματικού συστήματος, έναν άλλον περιβάλλον και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης γενικά. Και στα σχολεία και ευρύτερα στην κοινωνία. Οπότε αυτή η κανονικοποίηση ή η ενοχοποίηση δυνάμεων που συνδεθήκαν με κάτι στο παρελθόν έχει συντελεστεί πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε σημείο που να μην δημιουργεί στίγμα. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν και οι νέες δυνάμεις που πολλές φορές ή για πολλούς φαντάζουν ως μεγαλύτερο κακό, δηλαδή τουλάχιστον ξέρω τι έχω απέναντι μου, σου λέει ο άλλος, ενώ με κάποιες δυνάμεις ενδεχομένως να μην ξέρω. Και το να υπάρχει μια δυνατότητα πρόβλεψης και σταθερότητας, νομίζω ότι σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας λειτουργεί. Να ξέρω τουλάχιστον τι έχω μπροστά μου να αντιμετωπίσω και το τι περιμένω, παρά από το άγνωστο στο άγνωστο. Νομίζω είμαστε σε μια κατάσταση που οι απαντήσεις είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες. Είναι πολύ πιο εύκολο να βάζουμε τα ερωτήματα.
3: Λοιπόν, Σκέβη.
6: Αυτά. να μας πει ο κύριος Κατσουρίδης τι άλλο έχει σημειώσει.
2: Όχι, εντάξει, εγώ το μόνο το οποίο σε σχέση με τις δηλώσεις του κ. Παπαδόπουλου νομίζω έχει θέσει ένα αντίλημα το οποίο έχει θέσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό το δίκο και ενδεχομένως να έχει λειτουργήσει όπως είπε και η σκέπη, δηλαδή λίγο το σταθερότητα, λίγο το σοβαρότητα κτλ. Βέβαια έχει λειτουργήσει ενδεχομένως μέσα σε ψηφοφόρους του χώρου που σκέφτονταν κάτι διαφορετικό. Πλέον αυτός ο κόσμος που έχει αυτές τις ταυτίσεις, όπως έχουμε πει πριν, μειώνεται αριθμητικά μέσα στο εκλογικό σώμα. Έχουμε έναν πολύ πιο αβέβαιο εκλογικό σώμα και πραγματικά είμαι και εγώ με μεγάλη περιέργεια. Εγώ έχω κάνει εδώ έτσι έναν πίνακα με όλες τις δημοσκοπήσεις του Μαΐου, όλων των
3: προχωρήσεων. Τις έχετε, δηλαδή, τις
2: για να μπορέσω να συγκρίνω σήμερα, όχι διότι θεωρώ ότι οι δημοσκοποί δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Απλά είναι και αυτοί μέσα σε αυτόν τον περιβάλλον της αβεβαιότητας και της ρευστότητας, το οποίο θέλω να δω αν τελικά η τάση πάνω στην οποία έκαναμε τη συζήτηση όλη την προεκλογική περίοδο είναι κοντά στα αποτελέσματα.
3: Θεωρείτε ότι θα είναι βραδιά εκπλήξεων η απόψινή, θα υπάρξουν ανατροπές, κύριε Κατσουρίδη, ή θα περιμένετε να δείτε και τα ποσοστά προσέλευσης για να καταλήξετε σε συμπέρασμα?
2: Θα πω ότι γενικά δεν είναι εύκολο να το απαντήσουμε. Mm-hmm. Δεν θα περίμενα μεγάλη έκπληξη για να πω την αλήθεια. Για μένα η μόνη έκπληξη που μπορεί να προκύψει, ότι δεν θεωρώ έκπληξη να μπουν κάποια κόμματα μέσα που είναι στο όριο. Mm-hmm. Έκπληξη θα είναι να πάρει κάποιος πολύ λιγότερο ή πολύ περισσότερο από αυτό που αναμένουμε. Το κόμμα που έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να έχει κάτι τέτοιο με βάση τη σύνθεση του εκλογικού του σώματος είναι η Άμεση Δημοκρατία. Mm-hmm. Διότι αντλεί από κόσμον ο οποίος δεν συμπεριφέρεται παραδοσιακά, δεν ήταν μέσα στις εκλογικές διαδικασίες τα προηγούμενα χρόνια, οπότε είναι ένα ερώτημα αν θα προσέλθουν, αν προσέλθουν τελικά θα επιλέξουν αυτόν το κόμμα ή όχι. Άρα μεγάλες εκπλήξεις δεν αναμένω, χωρίς να τις αποκλείω βέβαια. Mm.
3: Και ένα άλλο ερώτημα είναι εάν μείνει τελικά έξω η ΕΔΕΚ, αν και υπάρχουν δημοσκοπήσεις που την βάζουν στη Βουλή, πρόκειται για ιστορικό κόμμα, πρόκειται για κόμμα με ιδεολογία και κατά πόσο θα υπάρξει κενό στο πολιτικό μας σύστημα με την ΕΔΕΚ εκτός?
2: Θεωρώ ότι κενά στο πολιτικό σύστημα υπάρχουν έτσι κατά μήκος του ιδεολογικού άξονα εδώ και χρόνια. Οι προσπάθειες που γίνονται για να καλυφθούν αυτά τα κενά νομίζω ότι έχουν πετύχει μόνο σε μια περίπτωση, στην περίπτωση του ΕΛΑΜ. Δηλαδή έχει καλύψει ένα χώρο επιτυχημένα δεξιότερα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τα υπόλοιπα που έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς δεν έχουν καταφέρει. Δηλαδή υπάρχει όντως ένα κενό στην Κύπρο για μια ας την πω κλασική παραδοσιακή σοσιαλδημοκρατία, διότι η ΕΔΕΚ δεν ήταν ποτέ ακριβώς αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν πάντα κάτι λίγο διαφορετικό. Υπάρχει έναν κενό αριστερότερα του ΑΚΕΛ που ποτέ δεν έχει καλυφθεί. Οπότε θεωρώ ότι θα αφήσει έναν κενό σίγουρα, διότι υπάρχει έναν κοινωνικό στρώμα το οποίο εκφράζεται μέσα από την ΕΔΕΚ, όπως ήταν η ΕΔΕΚ, το οποίο όμως φαίνεται ότι εστίχησε της πολύ περισσότερο, διότι ήταν συνδεδεμένη με θεματικές και ζητήματα πολύ περισσότερο ίσως στις δεκαετίες του 70 παρά τον πιο σύγχρονο. Δεν κατάφερε δηλαδή να το προσαρμόσει όσον άλλοι, οπότε γι' αυτό φαίνεται ότι αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα πολύ πιο έντονα αυτή τη στιγμή. Και ενώ θα αφήσει, αλλά να συντεθεί, αν θέλετε, με τον ίδιο υλικό, ναι, νομίζω ότι θα είναι δύσκολο για να πετύχει.
3: Και είναι λοιπόν, το αντίθετο που βλέπουμε στη ΔΥΠΑ, που η ΔΥΠΑ ουσιαστικά είναι απόσχηση από το δίκο, άρα δεν συζητάμε για ιδεολογικό υπόβαθρο.
2: Ναι, δεν είναι ιδιαίτερα διαφορετικό στο ιδεολογικό ζήτημα εκεί, είναι λίγο διαφορετικές οι ατζέντες. Ναι.
3: Λοιπόν, μου αρέσει η συζήτηση με δύο ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά την πολιτική σκηνή. Πάντως, αυτό που βλέπουμε συχνά να γράφεται και μέσα από τους συνάδελφους των εφημερίδων Σκέβη και γενικότερα από αναλύσεις παλιών συναδελφών, είναι η αλλαγή, αυτό το χαρακτηριστικό που λέγαμε όλοι προεκλογικά, η αλλαγή του πολιτικής σκηνής του τόπου. Να. Πιθανόν θα αλλάξει όντως ο κομματικός χάρτης ή στο τέλος της ημέρας θα είναι ο ίδιος αλλά με διαφορετικά πρόσωπα πέραν από κάποιες εξαιρέσεις?
6: Δεν μπει η ΕΔΕΚ παράδειγμα, δεν μπει η ΔΥΠΑ.
1: Η ώρα είναι 9:30.
6: Είχαμε 8 το 2016.
3: Ναι, 8 το 2016 ήταν τα πιο ψηλό συνδυασμούς που μπήκαν ποτέ στη Βουλή. Πάντως το δεδομένο είναι ότι ξεφύγαν από τον δικοματισμό. Αυτό που ξέραμε.
2: Ήταν και το πιο πολύ που. Την προηγούμενη φορά ήταν οι πιο πολλοί που έμειναν έξω. Το ποσοστό το 15% που είχαν μείνει έξω, μη εκπροσώπηση στις τελευταίες εκλογές. Δεν έπιασαν το όριο.
3: Λοιπόν, κύριε Κατσουρίδη, επειδή ξέρω ότι έχετε και άλλες υποχρεώσεις, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι θα είστε και απόψε στο μεγάλη βραδιά του Mecca Channel.
2: Ναι,
3: το απόγευμα. Πάμε στο Λανίτιο Λύκειο Σκεύη στη Λεμεσό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσουρίδη, για την παρουσία σας. Όπου εκεί καταχειροκροτείται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος είναι έτοιμος να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Κωνσταντίνο Αθανασίου, σε ακούμε. Δεν ακούμε καλά τον Κωνσταντίνο, παρακαλώ πολύ να το διορθώσουμε.
9: Στέλνω αυτό που τονίζω είναι ότι έχει καταφτάσει τώρα ο θείος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, τον βλέπετε και στα πλάνα μαζί.
3: Έχουμε θέμα με τον ήχο. Να δούμε λίγο την εικόνα μέχρι να διορθώσουμε τον ήχο. Έχουμε θέμα με τον ήχο, δεν ακούμε καθαρά τον Κωνσταντίνο Αθανασίου. Σκεύη, βλέπεις ότι τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα, αυτό ήθιστε να κάνουμε κάθε εκλογική διαδικασία, να δείχνουμε και τους πρώην πρόεδρους που είναι εν ζωή την ώρα που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Και ο Νίκος Αναστασιάδης νομίζω είναι ο τελευταίος πρόεδρος που είναι αυτή τη στιγμή εν ζωή. Γι' αυτό και είναι και η παρουσία μας εκεί, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό βεβαίως στο πλευρό του, εκεί στο Λανίτιο Λύκειο, και τη σύζυγό του, την κυρία. Ναι, υποψήφιους βουλευτές της Λεμεσού. Και όχι μόνο, έχουμε τον Κωνσταντίνο, μπορούμε να πάμε σε αυτόν. Ναι. Ναι, έχουμε. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τον Κωνσταντίνο, δεν τον ακούμε δυστυχώς, έχουμε ένα τεχνικό θέμα. Να δούμε και εικόνες από μέσα στο εκλογικό κέντρο, όπου ο Νίκος Αναστασιάδης, να βλέπουμε τώρα, μπαίνει μέσα στο εκλογικό κέντρο για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Ένας άνθρωπος, Σκεύη, που εντάξει, ό,τι και να πούμε, έχει το στίγμα του στην πολιτική ζωή του τόπου, έτσι. Ναι, Σκεύη. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε τον Κωνσταντίνο. Όχι, δεν τον έχουμε τον Κωνσταντίνο. Ούτε ήχο μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Έτοιμος ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
10: Είναι ένα ερώτημα το τι θα ψηφίσει ο κύριος.
3: Λες, η ψήφος είναι κρυφή, αλλά ερώτημα δεν ξέρω. Αν είναι για τον κόσμο που βλέπει τώρα τον Νίκο Αναστασιάδη να ψηφίζει. Μάλιστα. Θα πούμε και λίγο τη ροή. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον άλλο συναδελφό εκεί έξω να μπορεί να μας δώσει ηλιοπαλμά από εκλογικά κέντρα, να δούμε τι γίνεται. Να πούμε ότι στις 10 και 15 αναμένεται να έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα για την προσέλευση μέχρι στιγμής. Θα είναι τα πρώτα αποτελέσματα από τον έφορο εκλογών. Θα έχουμε την στάλο την Γρηγορίου εκεί για να μας δώσει τα ποσοστά προσέλευσης. Θα τα συγκρίνουμε κιόλας, Σκεύη, με τα αντίστοιχα ποσοστά προσέλευσης που είχαμε το 2021 στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και ίσως δειλά-δειλά να ξεκινάμε να μιλάμε για τάσεις, για
10: όλα
3: αυτά.
10: Είναι και ένα ερώτημα τι θα γίνει και με την αποχή. Mm-hmm. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι δεν θα είναι σε τόσο ψηλά επίπεδα όπως στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Βέβαια θα το δούμε, θα το συγκρίνουμε αναλόγως με την ώρα, νομίζω.
3: Άρα για την αποχή ενώσεις, ναι.
10: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο, για να δούμε, σε ακούμε τώρα.
11: Στέλλα.
3: Έλα, τώρα σε ακούμε μια χαρά.
11: Με ακούτε, λοιπόν. Ναι. Όπως είδατε και στα πλάνα, έχει φτάσει ο θείος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο εκλογικό κέντρο, συνοδευόμενος και από την σύζυγό του και από την θηγατέρα του. Όπως είδατε, εδώ ήταν σύσσωμη και η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού σε τοπικό επίπεδο. Υπήρχαν βουλευτές, ευρωβουλευτές και υποψήφοι που πάντα συνοδεύουν και πλαισιώνουν τον θείος πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα και αναμένουμε σε πολύ λίγο να βρίσκεται εδώ για να προχωρήσει και στις σχετικές δηλώσεις. Αυτό που μπορούμε να πούμε, Στέλλα, είναι για να προσθέσουμε και στην πρωινή μας παρέμβαση, είναι ότι η ώρα είναι 9:30 και μέχρι στιγμής αυτό που καταγράφει κάποιος είναι ότι βλέπουμε να υπάρχει προσέλευση πολιτών μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας που προσέρχονται για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και είναι και η κατηγορία των πολιτών που είναι και έτοιμη και αποφασιστική και θέλουν πάντοτε να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Αναμένεται ότι ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα και από λεπτό σε λεπτό εξέλιξη του εκλογικού κέντρου.
3: Κωνσταντίνο, αφού είσαι εκεί από το πρωί, είδες κόσμο να έρχεται για να ψηφίσει, τι είδες?
11: Είδαμε κόσμο, Στέλλα. Έρχεται κόσμος, δεν υπάρχει αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον που θα ανέμενε κανείς για 167 υποψηφιότητες στην εκλογική περιφέρεια της Λεμεσού. Όμως είναι αυτό που σου προανέφερα, ότι είναι άτομα μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας αυτοί που προσέρχονται και έρχονται και ευδιάθετοι, αποφασιστικοί και είναι και άνθρωποι που θέλουν κάθε φορά να ασκούν αυτό το εκλογικό τους δικαίωμα. Τους δίνεται αυτή η ευκαιρία μέσα από τη γιορτή της Δημοκρατίας. Θα αναμένουμε να δούμε στη συνέχεια πώς θα είναι η προσέλευση των πολιτών και σίγουρα θα δούμε και την πρώτη εικόνα μετά που θα υπάρχουν και επίσημες ανακοινώσεις για την προσέλευση των πολιτών. Όσον αφορά στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού, Στέλλα, να πούμε έτσι για να ενδεικτικά ότι το 2021 στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές είχαμε ένα ποσοστό συμμετοχής του 65% και ένα 35% ήταν η αποχή. Λοιπόν, αναμένεται από λεπτό σε λεπτό ότι ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα και κάνει αυτό που μας ενημέρωσαν, είναι ότι πήγε να χαιρετήσει και τον υπόλοιπο κόσμο στα εκλογικά κέντρα εδώ στο Λανίτιο Λύκειο στην περιφέρεια Λεμεσού. Όπως σας προανέφερα και είδατε και στα σχετικά μας πλάνα, συνοδεύεται από την σύζυγό του αλλά και από τις θυγατέρες του ότι ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον υποδέχθηκαν όπως γίνεται και κάθε φορά σε βουλευτική αναμέτρηση υποψήφοι, βουλευτές, ευρωβουλευτές αλλά και η ηγεσία δηλαδή του Δημοκρατικού Συναγερμού εδώ στην επαρχία Λεμεσού. Μέχρι να έχουμε τον τέος πρόεδρο Στέλλα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσον αφορά στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού, να πούμε ότι στις 11 η ώρα θα ψηφίσει ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο κύριος Νίκος Αναστασίου. Στις 11 και 4 είναι ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών, ο κύριος Σταύρος Παπαδούρης. Στη 1 θα έχουμε τον συμπρόεδρο του ΒΟΛΤ, τον κύριο Πάνο Λοΐζου Παρά. Και στη 1 και 4 είναι ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Εθνικού Κινήματος, ο κύριος Ανδρέας Θεμιστοκλέους. Και βλέπουμε στο βάθος τον τέος πρόεδρο που συνομιλεί με πολίτες που ήρθαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και εξέρχεται το εκλογικού κέντρου για να προχωρήσει στις σχετικές δηλώσεις. Άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα του ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
12: Καλημέρα.
11: Ασκήσατε το εκλογικό σας δικαίωμα.
12: Κύριε πρόεδρε.
13: 40 δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
3: Λοιπόν, να δώσουμε λίγο χρόνο και στους συναδέλφους να ετοιμαστούν, Κωνσταντίνο.
13: Τόσο σας πήρε, Νορά. Ήσασταν έτοιμος.
11: Είναι έτοιμος ο τέος πρόεδρος.
14: Όπως συνηθίζεται να λέγεται, είναι η μέρα γιορτής σήμερα, η μέρα της Δημοκρατίας. Αυτό που εύχομαι είναι η γιορτή να παραμείνει για την επομένη. Να μην επιτρέψουμε, πάντα με σεβασμό στην βούληση του λαού, αλλά να μην επιτραπεί, αντί να επικρατήσουν οι θέσεις, να επικρατήσει η άρνηση. Να επικρατήσει αντί της ομαδικότητας, όσα και αν είναι τα κόμματα, αυτό θα είναι απόλυτα σεβαστό, η συνένεση για το καλό του τόπου. Εύχομαι ο λαός, με τη σύνηση που τον διακρίνει, να επιλέξει τους καταλληλότερους.
12: Κύριε Πρόεδρε, θέλουμε και ένα σχόλιο. Τόσοι πολλοί υποψήφοι, τόσα πολλά κόμματα, είναι υγιές φαινόμενο για τη δημοκρατία, λένε κάποιοι. Συμμερίζεστε, πώς θα χαρακτηρίζετε αυτές τις εκλογές? Τις είπαν ιδιότροπες, τις είπαν ιδιόμορφες, τις είπαν ιδιαίτερες?
14: Ο πληθωρισμός δεν είναι πάντοτε προς όφελος της οικονομίας.
11: Ρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.
14: Πάντοτε ο πληθωρισμός προκαλεί αστάθεια. Αυτό που, εν πάση περιπτώσει, αστειευόμενος το λέω, έχει δικαίωμα ο καθένας να ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης του λαού. Αν ο λαός τον εμπιστευτεί, θα είναι και απόλυτα σεβαστή η άποψη του λαού. Αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι να μην υπάρξει η απομάκρυνση από το ταμείο. Λάθος, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο δεν αναγνωρίζεται και μιλούμε για μια πενταετία μπροστά μας. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, χρειάζεται κόμματα που να μπορεί να συνεννοηθούν, κόμματα που να γνιάζονται όχι για την αυτοπροβολή, αλλά για το καλό της πατρίδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Αυτό είναι και το διακύβευμα, κύριε Πρόεδρε, αυτό το εκλογό.
14: Ναι, είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτό είναι το διακύβευμα.
15: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
11: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Ακούσαμε τον νέο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
3: Ναι, ναι, Κωνσταντίνε.
11: Στέλλα, το ακούσαμε. Έστειλε και το μήνυμά του, δηλαδή για τις ανησυχίες όλες αυτές που βλέπουμε αυτό το διάστημα. Αστειεύτηκε κιόλας. Αστειευόμενος αναφέρθηκε ότι δηλαδή μετά από την απομάκρυνση από το Ταμείο Καουδί κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται. Έστειλε το μήνυμά του ότι είναι κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση και.
3: Κωνσταντίνο, με συγχωρείς, συνάδελφε, αλλά επειδή τώρα είναι και πρωί, δηλαδή δίνεις και εσύ εκεί τη μάχη σου. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος μαζεύτηκε δίπλα από τον Νίκο Αναστασιάδη και δεν σε αφήνουν, δηλαδή πήγαν όλοι μπροστά σου. Λοιπόν, έστειλε τα μηνύματα.
11: Είδαμε μεγάλη κινητοποίηση. Είδαμε μεγάλη κινητοποίηση, Στέλλα. Συνόδευσαν τον νέο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα. Είδαμε και τα μηνύματα που ήθιστε να υπάρχουν από πολιτικούς αρχηγούς και ειδικά στην περίπτωση του νέου πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλοι γνωρίζουμε και όλοι τονίζουμε συνεχώς για την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Ότι ο πρόεδρος έστειλε το δικό του μήνυμα, απευθυνόμενος και στους πολίτες δηλαδή, για να συμμετέχουν μαζικά σε αυτές τις κρίσιμες εκλογές.
3: Και με το γνωστό του χιούμορ, ο Νίκος Αναστασιάδης, έτσι. Πάντα με την ατάκα.
11: Ευδιάθετος όπως είδαμε, ναι. Στέλλα.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Σε λίγο θα τα πούμε. Σκεύη, ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως είπαμε με το γνωστό του χιούμορ, είπε, πώς το είπε, ο πληθωρισμός.
10: Ο πληθωρισμός δεν είναι πάντα καλός, λέει, γιατί όταν είναι αυξημένος δεν υπάρχει σταθερότητα. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω εξέφρασε τις ανησυχίες του για την επόμενη μέρα με όλες τις εκτιμήσεις, εάν η Βουλή είναι από 7 μέχρι 10 κόμματα και βεβαίως θα μπουν στην Βουλή. Άρα αυτές ήταν οι ανησυχίες του κ. Αναστασιάδη.
3: Και αυτές οι εκλογές δεν είναι για την αυτοπροβολή, είπε ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι. Έστειλε με το, αυτό τον γνωστό του αιχμηρό τρόπο τα δικά του μηνύματα, τα οποία βεβαίως δικαιούνται οι πολιτικοί αρχηγοί σήμερα να τα εκφράζουν σε απευθείας τους τοποθετήσεις. Λοιπόν, τρέχει η διαδικασία της ψηφοφορίας, Σκεύη. Ο Κωνσταντίνος μας έχει πει ότι στο Λανίτιο Λύκειο μαζεύεται κόσμος, που είναι και ένα μεγάλο κέντρο στην Λεμεσό. Είμαστε έξω με πάρα πολλούς συναδέλφους. Βλέπουμε τη συνεχή ροή και από το Mecca Live μπορείτε να τη δείτε, κυρίες και κύριοι, επίσης. Ότι υπάρχει κυνηγητικότητα των ψηφοφόρων στα εκλογικά κέντρα. Είπαμε αυτή.
10: Τα εκλογικά επιτελεία φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα. Υπάρχει κινητικότητα σε μηνύματα και νομίζω είναι παράνομο να στέλνουν μηνύματα.
3: Βεβαίως είναι παράνομο.
10: Ναι, για να ξέρουν και οι πολίτες.
3: Ωραία, θα το δούμε και από τον εύφορο εκλογών. Αν υπάρχει οποιαδήποτε καταγγελία. Εκεί γίνονται καταγγελίες συνήθως, έτσι, Σκεύη. Απαγορεύεται βεβαίως να λαμβάνουμε μηνύματα σήμερα από εκλογικά επιτελεία. Λοιπόν, πριν προηγουμένως μιλούσατε με τον κύριο Κατσουρίδη για κόμματα τα οποία έχουν δει τώρα, μπαίνουν τώρα, διεκδικούν τώρα μια είσοδο στη Βουλή. Και είναι ένα από αυτό που θα δούμε τώρα, το σίκου πάνω. Θα πάω έτσι λίγο εκεί στην οθόνη μας, Σκεύη, για να πάμε στη συνάδελφο τη Χριστίνα τη Χριστοφόρου, που θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Χριστίνα, ο πρόεδρος του σίκου πάνω, που δεν είναι ο κύριος Τουρναρίτης εντωμεταξύ, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά είναι, συνδυάζει ο κόσμος αυτό το κόμμα με τον κύριο Τουρναρίτη, καθώς είναι ο ιδρυτής του.
16: Αύριο θα συνεχίσουν να εμπλέκονται και να ασχολούνται με την πολιτική ή γιατί δεν εκλέγει.
17: Με ακούτε?
3: Ναι, τώρα σε ακούω.
17: Ναι. Βρισκόμαστε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο της Μακεδονίτισσας. Εδώ έχει προσέλθει στο εκλογικό κέντρο για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ο πρόεδρος του ΣΥΚΟΠΑΝ, ο κύριος Σωτήρης Χρήστου, συνοδευόμενος από στελέχη και υποψηφίους του κινήματος, επιδιώκοντας να εκπέμψει σήμα, αν θέλει, συσπήρωσης και οργανωμένης παρουσίας στην πρώτη μεγάλη εκλογική του αναμέτρηση, να πούμε. Φαίνεται ότι ο κύριος Χρήστου δεν πιστεύει στις της ηδαιμονίας, καθώς συνοδεύεται επίσης από ένα μαύρο γατάκι. Είναι ο Σκάρ, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Μαζί του βρίσκονται επίσης ο αναπληρωτής πρόεδρος Αλέξης Μαυρομάτης, ο αντιπρόεδρος Σοφοκλής Πασάς και η κόρη του, όπως μας είχε πει, του κύριου Χρήστου, η κυρία η Μαρία Έλενα Παναγιώτου, καθώς και άλλοι υποψήφοι του ΣΥΚΟΥ Πάνω. Επιχειρεί να πούμε το κόμμα μέσα από αυτές τις εκλογές να και αφαλοποιήσει, Στέλλα, αν θέλεις, την δυσαρέσκεια του μέρους της κοινωνίας απέναντι στο παραδοσιακό πολιτικό σύστημα, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως ένα αντισυστημικό κόμμα. Αναμένουμε από λεπτό σε λεπτό να προσέλθει στην Κάλπη ο κύριος Σώτηρης Χρήστου και να προσέλθει στη συνέχεια μπροστά από τις κάμερες για κάποια δήλωση, να στείλει το δικό του μήνυμα εν ώψη των εκλογών.
3: Θα πρέπει να ψηφίσει και με βάση το πρόγραμμα, Χριστίνα. Κρατάει και το
17: πάει
3: μαύρο
17: τώρα.
3: Δεν ξέρω αν στέλνει για να. Είναι αυτό το τραγούδι σκεύει ο Μαύρος Γάτος στο Παπαγουστανίο.
10: Μπορεί να τη θέλει. Σίγουρα. Σίγουρα. Εκτός αν δεν είχε που να το αφήσει.
3: Εντάξει, ό,τι και να είναι, πάντως το γατάκι του είναι. Μπορεί να μην είχε που να το αφήσει. Λοιπόν, Χριστίνα.
17: Είναι το γατάκι κάποιου υποψηφίου, Στέλλα.
3: Είναι το γατάκι κάποιου υποψηφίου.
17: Ακριβώς, ναι. Έτσι μας είπαν, είναι ο Σκάρ. Μάλλον δεν πιστεύει στις δυσιδαιμονίες ο κύριος Χριστό, φέρε μαζί του για καλή τύχη.
3: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, Χριστίνα, λοιπόν, εκεί που είσαι, βλέπεις κινητικότητα? Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε για την προσέλευση.
17: Βεβαίως, σε σταθερούς ρυθμούς κινείται εδώ η προσέλευση στο εκλογικό κέντρο. Βλέπουμε ψηφοφόρους από όλες τις ηλικιακές ομάδες, βλέπουμε νέους, μεγαλύτερους ανθρώπους και φυσικά είναι και οι λειτουργοί εδώ του εκλογικού κέντρου που στελεχώνουν από τις 7 το πρωί και λίγο πιο νωρίς πριν αρχίσουν να ανοίγουν οι κάλπες, προκειμένου να κινείται ομαλά η κατάσταση εδώ στο εκλογικό κέντρο και να μην δημιουργείται συνωστισμός. Βλέπουμε ένα μικρό συνωστισμό αυτή τη στιγμή γύρω στα 10 άτομα εδώ στο εκλογικό κέντρο που ψηφίζει και ο κύριος Χρήστου. Περιμένουν να ασκήσουν και αυτοί το εκλογικό τους δικαίωμα.
3: Λοιπόν, συνάδελφε, μένουμε μαζί σου μέχρι να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ο κύριος Σωτήρης Χρήστου. Ναι. Λοιπόν, Σκεύη, τώρα φαίνεται, είπαμε και προηγουμένως, ότι τώρα αυτή την ώρα είναι η ώρα που και η λειτουργία στην εκκλησία ολοκληρώνεται και είναι και η ώρα που πάει και ο κόσμος περισσότερο ηλικιωμένοι να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Και θα
10: και
3: πάρει
10: ο καιρός
3: ροή.
10: Προς το παρόν είναι καλός και άρα δεν θα επηρεάσει αυτή τη στιγμή. Θα δούμε αναλόγως πώς θα εξελιχθεί. Θα έχουμε σε λίγο, νομίζω, τα πρώτα ποσοστά.
3: Ναι, τα πρώτα ποσοστά προσέλευσης στις 10 και 4. Τώρα να κάνουμε μια υπενθύμηση και στον κόσμο. Γιατί τάξη, τώρα κάποιοι μπορεί να έχουν ξυπνήσει. Κυριακή είναι. Εμείς μπορεί να δουλεύουμε από νωρίς, αλλά είναι μέρα ξεκούρασης. Να υπενθύμηση στον κόσμο για το πώς ψηφίζει, πού ψηφίζει. Για αυτούς που δεν ξέρουν πού ψηφίζουν, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εκλογών. Μπορούν να βάλουν εκεί τα προσωπικά τους στοιχεία για να δουν πού ψηφίζουν, σε ποιο εκλογικό κέντρο, με την ταυτότητά μας, το εκλογικό μας βιβλιάριο, αλλά ακόμη και με την ψηφιακή ταυτότητά μας. Αλλά φτάνει, όπως μας έχει πει και η συνάδελφος προηγουμένως, να ξέρετε το CY Login. Πάμε σε δηλώσεις. Χριστίνα.
18: Τις επόμενες μέρες τις θεσμικές ευθύνες να αναλυφθούσουν, ούτως ώστε να μην επαναληφθούν γεγονότα τα οποία εκθέτουν την ίδια τη δημοκρατία και το ύψιστο δικαίωμα και την ύψιστη εξουσία του πολίτη να ψηφίζει και να ενημερώνεται ελεύθερα. Αν έχετε κάποιες δηλώσεις, ευχαριστώ.
19: Μάλιστα. Καταρχάς, θα θέλατε να δώσετε ένα μήνυμα στους πολίτες οι οποίοι ακόμη σκέφτονται για το αν θα έρθουν να ψηφίσουν ή όχι?
18: Θέλουμε να καλέσουμε τους πολίτες να σηκωστούν πάνω. Αυτή δεν είναι μια μέρα την οποία κάθε 5 χρόνια οι πολιτικοί μπορούν να σας ξεγελάσουν. Έχετε εξουσία και όχι δικαίωμα. Πρέπει να αναγνωριστεί ότι επιτέλους οι πολίτες να αντιληφθούν και να συνειδητοποιήσουν ότι είναι οι ιδιοκτήτες του κράτους και όχι οι πελάτες. Αυτό που ψηφίζουν σήμερα οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι το βάζουν τα επόμενα 5 χρόνια στη ζωή τους και θα ρυθμίζει και το μέλλον τους. Άρα, εάν θέλουν να ξεφύγουν από την διαδικασία του πληκτρολογίου και τη διαμαρτυρία του πληκτρολογίου. Σήμερα είναι η κατάλληλη μέρα να σηκωστούν πάνω, να δώσουν την ψήφο και να δώσουν με την εξουσία τους ένα καινούριο μήνυμα ότι είμαστε εδώ ως πολίτες και απαιτούμε σεβασμό από τους θεσμούς και το ίδιο το κράτος, γιατί το κράτος είμαστε εμείς οι πολίτες.
17: Έχει κινήσει το ενδιαφέρον το γατάκι που φέρατε μαζί σας. Πείτε μας, πιστεύετε τελικά στις δυσιδαιμονίες?
18: Κοιτάξτε, το να πιστεύεις ή να μην πιστεύεις κάτι είναι κάτι πνευματικά και αόριστο. Ο καθένας έχει κάθε δικαίωμα να ελπίζει, να πιστεύει και να θέτει κάποια σύμβολα στη ζωή του. Για μας δεν υπάρχει κάτι, υπάρχει ο πολίτης, υπάρχουν οι πολίτες για τους πολίτες και ο καθένας μπορεί ελεύθερα να σκέφτεται και να λειτουργεί στο σημείο των ατομικών ελευθεριών που δεν προσβάλλουν κανέναν. Οι ατομικές ελευθερίες είναι απεριόριστες μέχρι το σημείο που δεν περιορίζουν την ελευθερία του άλλου. Και αυτό αναφέρεται σε όλους τους πολίτες ότι είναι ίσοι μεταξύ τους και απαιτούμε και επιζητούμε την ισότητα και ισονομία όλων των πολιτών και τα δικαιώματα τους και υποχρεώσεις τους να απορρέουν επί ισότητας του νόμου για όλους.
20: Κύριε Χρήστο, σε περίπτωση εισόδου σας στη Βουλή, ποια θα είναι η πρώτη σας πολιτική προτεραιότητα?
18: Υπάρχουν αρκετές πολιτικές προτεραιότητες. Να αναφέρω δύο-τρεις. Ότι είναι η πνευματική παιδεία και η συνέστηση. Πρέπει όλα τα προβλήματα ξεκινούν για τον Κυπριακό λαό που την κριτική σκέψη και την παιδεία. Πρέπει να αναντιληφθούμε ότι εάν έχουμε πνευματική παιδεία μπορούμε να λύσουμε τα πάντα, ακόμα και το Κυπριακό, το οποίο αποτελεί θέμα εισβολής και κατοχής για την Κύπρο. Χωρίς πνευματική παιδεία υπάρχουν δύο επιλογές για να λύσουμε το Κυπριακό. Η μία είναι πόλεμος και η άλλη με ειρήνη. Στη ειρήνη προϋποθέτει να ζήσουμε ειρηνικά και να έχει ένα βιώσιμο μέλλον. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την παιδεία. Η Βουλή έχει νομοθετικό και εκτελεστικό και υποκτικό ρόλο. Δεν έχει εκτελεστική εξουσία, οπότε είναι περιορισμένες οι δυνατότητες της Βουλής, αλλά επίσης πρέπει να θα ζητηθεί από τη Βουλή να ψηφίσει και νόμων, ούτως ώστε να υπάρχει ισότητα όλων των πολιτών, όπως την άρση της ασυλίας, η οποία να περιορίζεται μόνο στο τι ψηφίζουν μέσα στη Βουλή οι βουλευτές. Εκτός της πόρτας της Βουλής πρέπει να είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο.
17: Ευχαριστούμε πολύ.
21: Παρακαλώ.
17: Στέλλα, έχει στείλει το δικό του μήνυμα και ο κύριος Σωτήρης Χρήστου.
3: Μάλιστα. Τον ακούσαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. Αφήνουμε να καταγράψει κιόλα και την προσέλευση, να πάρει και λίγο τον παλμό των ψηφοφόρων, γιατί είπαμε ότι σήμερα σκεύει. Ο λόγο είναι στην κοινωνία. Τελείωσαν τα συνθήματα, τελείωσαν όλα. Σήμερα ψηφίζουν οι πολίτε. Λοιπόν, θα πάμε στην Πάφο. Λοιπόν, έχουμε πει, Σκεύη, ότι σήμερα δεν δουλεύουν μόνο οι δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, δουλεύουν και οι δημοσιογράφοι που είναι στις εφημερίδες, Σκεύη, έτσι, και εσύ το ξέρεις
10: μέχρι
3: καλά.
10: Μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Μέχρι τα μεσάνυχτα, γιατί εσείς κυρίως καλείστε να βάλετε και τα ακριβή αποτελέσματα, τα πρωτοσέλιδα αύριο, τα οποία θα αναμένουμε και εμείς.
10: Θα αναμένουμε τα ποσοστά των κομμάτων. Η Σταυρή όμως θα είναι μεσάνυχτα αύριο, για μεθαύριο θα καλύψουμε τους Σταυρούς.
3: Να. Ωραία, και ποιοι εκλέγονται.
10: Ναι, θα υπάρχουν όμως αναλύσεις από το αποτέλεσμα. Αναλόγως θα υπάρχουν αναλύσεις από το πρωί σίγουρα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, πέραν από τους δημοσιογράφους των εφημερίδων, πέραν από τους δημοσιογράφους των τηλεοπτικών μέσων, βεβαίως υπάρχουν και δημοσιογράφοι που εργάζονται στο διαδίκτυο. Ένα διαδίκτυο, Σκεύη, που πλέον είναι, νομίζω, στη λίστα της πληροφόρησης των πολιτών. Πιάνει πλέον την πρώτη θέση, έτσι.
10: Ναι.
3: Που πλέον είναι, νομίζω, στη λίστα της πληροφόρησης των πολιτών, πιάνει πλέον την πρώτη θέση, έτσι. Ναι.

0: Έρθει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Σας χαιρετώ και πάλι. Σε λίγα λεπτά μόνο απομένουν από την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εδώ στο πρώτο δημοτικό σχολείο Γεροσκήπου θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο κέντρο Γάμα. Αναμένεται ο Πρόεδρος. Να πούμε ότι όλη η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά. Κανένα σοβαρό πρόβλημα δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής. Και ευελπιστούμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά μέχρι τη λήξη της όλης διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο θα δούμε και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να έρχεται εκεί για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα και αναμένουμε να ακούσουμε
1: ακριβώς
0: και ποιο θα είναι το μήνυμά του, συνάδελφε.
1: Όλα είναι έτοιμα εδώ, αναμένεται ο Πρόεδρος. Άλιστα. Είναι γνωστό ότι η Γεροσκήπου είναι η γενέτειρα του Προέδρου. Τον αναμένουν εδώ βεβαίως αρκετοί φίλοι, συγχωριανοί, όπως και στις προηγούμενες εκλογές.
0: Νομίζω θα το συγχαρούν και για τον Bollywood που θα φέρει εκεί τον Bollywood στη Γεροσκήπου τον Πρόεδρο. Θα κάνουν και διάσημη στην
1: δούμε.
0: Ινδία τη Γεροσκήπου, θα γίνει διάσημη στην Ινδία, Μίλητς.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Κυριακή σήμερα στην Αγγλία, Sunderland Chelsea, Tottenham Everton και West Ham Lynch στις 6 το απόγευμα.
2: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
3: Τα νέα, μωρό μου!
2: Ανακαινίζουν το!
3: Έτσι!
2: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
3: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
2: Α, μόνο τηλεόραση!
3: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
2: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, ναι.
3: Ξέρω, ξέρω.
2: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
4: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
5: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία? Λεμεσό? Λεύκαρα? Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
7: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
8: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6x45, τώρα 5x45. Επιλεγμένη ξηρή καρπίλη βαθιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζω Tapas Mix 120 γραμμάρια ή χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε

0: Βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. St. Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Και τα λοιπά.
3: Η όρη, Στέφη μου, η όρη συστημικός και αντισυστημικός νομίζω είναι λίγο πλέον ξεπερασμένος.
2: Παρουσιάζω.
3: Δηλαδή,
2: τι είναι αντισυστημικός,
3: δηλαδή, τι σημαίνει συστημικός. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, η άνοδος του ΕΛΑΜ αυτή τη στιγμή είναι αντισυστημισμός.
2: Όχι.
3: Αφού το ΕΛΑΜ ξέρουμε ότι πήρε ένα κομμάτι και από μια λαϊκή δεξιά, η οποία ένιωθε ότι θα μπορούσε να πάει σε ένα άλλο χώρο, πέραν του δημοκρατικού συναγερμού, να εκφραστεί.
2: Να.
3: Okay. Είναι ένα, δεν υπάρχει. Είναι μια μετακίνηση κάποιων ψηφοφόρων. Ή πήγαν σε μια, έφυγαν από κάποιες άλλες δυνάμεις, οι οποίες έβλεγαν ότι δεν μπορούν.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Η πρωθυπουργός της Ιταλίας τι ήτανε. Συμμετέχει στο ίδιο κόμμα στην Ευρώπη μαζί με το ΕΛΑΜ. Πώς εξελίχθηκε αυτή η Μελόνη. Ταυτίστηκε με τις πιο σοβαρές δυνάμεις της Ευρώπης.
2: Να.
3: Τα έβαλε απευθείας με τον Τραμπ όταν χρειάζονταν να τα βάλει. Στάθηκε δίπλα από την Ουκρανία και δεν επηρεάστηκε από την ρωσική διείσδυση μες στην Ιταλία και στο δικό της το κόμμα. Θέλω να πω ότι ορισμένα πράγματα είναι η πρακτική πολιτική που τα διαφοροποιεί.
2: Να.
3: Δεν είναι
2: μαύρο άσπρο.
3: Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό στην
2: δεν
3: πολιτική.
2: Δεν είναι μαύρο και
3: δεν,
2: άσπρο.
3: Νιώθω ότι οι πολιτικοί μας δεν το καταλαβαίνουν αυτό.
2: Στην Κύπρο.
3: Είναι μέσα στην πίεση βεβαίως που αντιλαμβάνομαι. Βλέπω στην οθόνη τον κύριο.
2: Τον κύριο Νικόλαο Παπαδόπουλο.
3: Ο οποίος ξαφνικά το τελευταίο διάστημα κατάλαβε ότι δεν πρέπει να είμαι τόσο απόλυτος για ορισμένα ζητήματα και κατέβασα λίγο τους τόνους.
2: Να υπενθυμίσω, κύριε Γεωργιού, επειδή είστε έμπειρος δημοσιογράφος, υπενθυμίζω ότι έχω πει και προηγουμένως αυτό που δεν μπορούμε να συζητάμε προεκλογικά σήμερα από αέρος. Ναι, επειδή πήγαμε να σχολιάσουμε λίγο. Το ξέρω, εγώ ξέρω τις αναλύσεις σας.
3: Κύριε Αναστασιάδη. Εντάξει. Περίπου έτσι να ακούσουμε και από τους άλλους.
2: Ακούσαμε και από τον κύριο Στεφάνου. Ο κύριος Στεφάνου είπε ότι τα βλέμματα στραμμένα στους νέους και στα κατεχόμενα μας.
3: Εμείς στις εφημερίδες σκεφτόμαστε τι θα γράψουμε σήμερα.
2: Υπήρχε όντως μήνυμα, εξεπράσει ουσιαστικά την ανησυχία του για την αυριανή ημέρα.
3: Ποιος?
2: Ο κύριος Αναστασιάδης.
3: Ναι, ξέφραζε διαμήνυμα.
2: Ναι, λέγοντας για τον πληθωρισμό που όταν δεν υπάρχει σταθερότητα, απλώς άλλαξε τις
3: λέξεις. Ο πληθωρισμός δεν είναι ο πλουραρισμός.
2: Ναι.
3: Νομίζω κάνει ένα λάθος ο κύριος Αναστασιάδης εδώ. Άλλο ο πληθωρισμός, άλλο ο πλουραρισμός. Ναι. Δεν μπορώ μηχανικά να μεταφέρω την οικονομία στην δημοκρατία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν το λέω γιατί θέλω να κατευθύνουμε κάπου για όνομα του Θεού.
2: Όχι, και εγώ δεν το λέω.
3: Το σημειώνω γιατί είναι η συζήτηση που επικρατεί σήμερα. Το πλαίσιο της συζήτησης. Χωρίς να ονομάζεις κόμματα κλπ. Είναι ένα πλαίσιο συζήτησης. Το πόσο θα είναι αύριο η Βουλή συνεκτική, αν θα είναι συνεκτική και αν οι δυνάμεις που μπορούν να την κάνουν συνεκτική, αποφασίζουν να την κάνουν συνεκτική.
2: Να.
3: Γιατί να μην βρω, ας πούμε, συμμαχίες που δεν είχαμε ως τώρα για σημαντικά θέματα. Δεν θα πω ονόματα, για να μην παρεξηγηθούμε.
2: Ναι, έχουμε καταλάβει. Βεβαίως, πάντα οι βουλευτικές καθορίζουν και τις επόμενες, τις προεδρικές μάλλον.
3: Νομίζω είναι
2: Εάν συνεργαστούμε όμως με τον τρόπο που υπονοείς, δεν καθορίζει τι. Η συνεργασία δεν καθορίζει τι.
3: Σε σχέση, υπάρχουν δύο θέματα τα οποία θα μας ασχολήσουν βεβαίως. Πέρα από την εκλογή σήμερα, τις έδρες κλπ. Τι θα γίνει την επομένη για τη Βουλή.
2: Να.
3: Θα πρέπει να έχουμε μία συνένεση συνεκτική και δυνατή σε σχέση με το ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Βουλής.
2: Ακριβώς.
3: Το είναι το πρώτο που θα απασχολεί ακόμα. Είδαμε στην προεκλογική να αποφεύγεται από όλους να εκφράζεται αυτό το πράγμα, γιατί απλώς εκτός από το παρασκήνιο βεβαίως.
2: Να.
3: Γιατί δεν ξέρει κανείς πόσα κουτσά θα έχει ο καθένας.
2: Ναι, αναμένουν να δουν πόσα κομμάτια θα μπουν και άρα πώς θα κατανεμηθούν οι έδρες.
3: Πώς θα κατανεμηθούν οι έδρες.
2: Διότι μπορεί να κρατήσουν ποσοστά, αλλά να είναι πιο λίγες οι έδρες.
3: Οπότε το ένα είναι τούτο.
2: Που ήδη ξεκίνησαν οι συζητήσεις, έτσι να το πούμε. Δηλαδή, μέχρι και την τελευταία μέρα της προεκλογικής στρατείας, και οι ερωτήσεις και των δημοσιογράφων προς πολιτικούς αρχηγούς εστίαζαν κυρίως ως προς τις συνεργασίες. Το ένα είναι τι συνεργασίες θα δούμε για την Προεδρία της Βουλής. Πρώτα απ' όλα, να ανοίξει τενέκα, όπως λέμε, να δούμε τι εκπλήξεις θα φέρει μαζί της, πού θα καθορίσει τον καθένα και σε ποια θέση. Και δεύτερον, όντως, αυτό που επισκεύει η κυρία Γεωργίου ισχύει. Οι συνεργασίες της επόμενης μέρας των βουλευτικών εκλογών ανοίγουν τον δρόμο για τις προεδρικές εκλογές. Τις οποίες πρέπει να πούμε κιόλας ότι θα γλιτώσουμε 2-3 μήνες, 4 από την προεκλογική. Για να μην θα πούμε στην πιο βαριά που θα έρθουν οι προεδρικές του 2028.
3: Γιατί, κοιτάξτε να δείτε εδώ τι συμβαίνει. Υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία συμμετείχαν στην κυβέρνηση.
2: Ναι.
3: Εάν για παράδειγμα αυτά τα κόμματα και θα το τολμήσουν να πω εξαλλοιωθούν, τι θα γίνει.
2: Να.
3: Τι θα κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
2: Ήταν η συζήτηση που είχαμε προηγουμένως.
3: Θα κινηθεί σε μια διαδικασία συνέχισης της παρούσας κατάστασης πραγμάτων ή θα αναζητήσει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας που η φιλοδοξία του είναι να συνεχίσει άλλη μια πενταετία, θα αναζητήσει ένα πιο ήρεμο εσωτερικό πολιτικό κλίμα για να προχωρήσει με κάποιον τρόπο. Εδώ υπάρχουν άλλα διλήμματα. Το μεγάλο κομμάτι, το μεγάλο κόμμα της δεξιάς θα κάνει αυτή την υπέρβαση. Θα αναγκαστεί να την κάνει αυτή την υπέρβαση.
2: Yeah.
3: Θα μείνει εκεί αδιάφορο γιατί θα νιώθει ισχυρό. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τούτο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορέσει, ας πούμε, το Σεπτέμβριο να κάνει έναν ανασχηματισμό. Όπου το γράψαν αρκετές φορές αυτό το πράγμα και διαρρέει. Τι ανησυχημένο θα κάνει. Άρα όλο αυτό που βλέπουμε σήμερα...
2: Και
3: αν
2: θα μεσολαβήσει και οποιαδήποτε πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Μετά τις βουλευτικές...
3: Το λες έτσι σωρό για να το δω. Εγώ προσωπικά δεν διαπίστωσα ακόμη κάτι.
2: Ούτε μην τα πλέξουμε όλα. Πάμε να δούμε λίγο τις βουλευτικές εκλογές. Το είχε πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και διρωτόμαστε όλοι.
3: Τέλος. Να το δούμε και θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα σήμερα το βουλευτικό εκλογών. Πώς θα κινηθεί.
2: Είδατε πόσα θα εξαρτηθούν από το σημερινό αποτέλεσμα.
3: Τα πάντα θα εξαρτηθούν.
2: Τα πάντα θα εξαρτηθούν και οι συμμαχίες για τις επόμενες προεδρικές εκλογές και για την κυβέρνηση να δει πού βαδίζει με τα συγκυβερνώντα κόμματα. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει ο κ. Γεωργίου Σκεύη. Και βεβαίως και για τους πολίτες. Και επειδή σήμερα η μέρα ανήκει στους πολίτες, οι οποίοι μπορεί να μην βλέπουν την κατάσταση όπως την συζητούμε εμείς καθημερινά είτε σε τηλεοπτικά πάνελ είτε σε ρεπορτάζ εφημερίδων, βλέπουν την τσέπη τους και την καθημερινότητά τους και τα θέματα διαφθοράς διαπλοκής που και δημοσκοπικά σκεύει, αν κάνω λάθος διόρθωσμα που έχεις παρατηρήσει όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι πολύ ψηλά στα κριτήρια των πολιτών τα θέματα της διαφθοράς.
7: Ναι, είναι ακρίβεια διαφθορά.
2: Ακρίβεια διαφθορά.
7: Και δυστυχώς το Κυπριακό είναι,
3: καλά,
2: είναι
3: εντάξει,
2: πολύ
3: είναι
2: χαμηλά.
3: Ναι.
2: Και χαμηλότερα και από τις προηγούμενες εκλογές, έτσι.
3: Εννοείται.
2: Ναι. Και δεν υπάρχει ενδιαφέρον γιατί ακριβώς.
3: Υπάρχει εδώ και χρόνια.
2: Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει τίποτα.
3: Δεν υπάρχει
2: όταν υπάρχει ειδικότητα, συνήθως ασχολούνται και οι πολίτες.
3: Ξαφνικά δεν σταμάτησαν οι Κύπροι να ασχολούνται με το Κυπριακό. Απλώς δεν υπάρχει κάτι στη βάση του οποίου θα προχωρήσω.
2: Λοιπόν, δώστε μου λίγο να πάμε να δούμε τους συναδέλφους μας που δεν καταφέραμε προηγουμένως να τους δούμε στο Mecca Live, να δείξουμε και αυτούς τους συναδέλφους που εργάζονται από το πρωί σήμερα για τον Όμιλο, για το Mecca Channel. Μαρία Πολυκάρπου, είσαι εκεί μαζί τους. Γεια σου, συνάδελφε.
8: Καλό μεσημέρι, Στέλλα, και πάλι αυτή τη φορά από την αίθουσα σύνταξης του Omega Life, εδώ που τα πληκτρολόγια παίρνουν κυριολεκτικά φωτιά. Οι συνάδελφοι από το πρωί, από νωρίς το πρωί, είναι πυρετωδώς, ρίχθηκαν σε αυτή τη μάχη και ήδη, μεταδίδοντας μας συνεχή ροή ειδήσεων από λεπτό σε λεπτό όλες τις εξελίξεις και αυτές που μεταδίδουμε και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, αλλά και αυτές που δεν, που δεν έχουν τηλεοπτική κάλυψη. Πάμε να τους δούμε λίγο και πώς βιώνουν και αυτή τη μέρα. Να ξεκινήσουμε πρώτα με την Μαρινέλα Παναγιώτου, την αρχισυντάκτρια του Omega Life. Να μας πεις, Μαρινέλα, πρώτα, αν υπάρχει, αν τρέχει κάποια είδηση που έχει έτσι ενδιαφέρον.
9: Καλημέρα. Μια είδηση έτσι της τελευταίας στιγμής είναι ότι κάποιοι υποψήφοι και κάποια επιτελεία ήδη έχουν ξεκινήσει να σας πούμε έτσι παρανομίες, στέλνοντας μηνύματα σε ψηφοφόρους, κάτι που δεν επιτρέπεται ως γνωστό.
8: Και για τη σημερινή ημέρα.
9: Ναι, για τη σημερινή ημέρα. Με την επίτροπο να ζητά από το κοινό να ενημερώσει σχετικά για να προβεί στις δεύουσες πρακτικές.
8: Και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για σας. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ θα είσαστε στο πλάι του κοινού για άμεση ενημέρωση, για οποιαδήποτε εξέλιξη. Πώς το βιώνετε σήμερα?
9: Ναι, από το πρωί, από τη ώρα 6 το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, μέχρι να καταμετρηθεί και η τελευταία κάλπη, μέχρι να μάθουμε και τον τελευταίο βουλευτή που μπαίνει στη Βουλή, θα είμαστε εδώ, ενημερώνουμε το κοινό για όλα, για τα πιο ελαφριά, τα πιο σοβαρά. Είμαστε
8: σύσσωμοι εδώ για όλα.
9: Ναι, σύσσωμοι εδώ.
8: Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, και να μας πούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι έτσι πώς βιώνουν τη σημερινή ημέρα.
10: Καλημέρα και από εμένα. Καλή ψήφων εγώ να ευχηθώ. Εγώ θα συμφωνήσω με κάτι που είπε και η Στέλλα προηγουμένως, ότι μπορεί να είμαστε αρκετές ώρες, αλλά είναι η μέρα σίγουρα που για κάθε δημοσιογράφο είναι σημαντική και έτσι το ζούμε, μας αρέσει. Επομένως, ναι, μπορεί να είναι πολλές οι ώρες, αλλά η αδρεναλίνη είναι αυτό που μας κρατά. Καλή συνέχεια και καλή ψήφο, γιατί δεν είναι απλά δικαίωμα η ψήφος, είναι προνόμιο.
8: Mm-hmm. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα συνεχίζω με τον Ανδρέα να ρωτήσω αν έχουμε δει κάποιο ευτράπελο έτσι σήμερα.
11: Εντάξει, μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί έτσι κάτι το viral, ας το πούμε, που να έχει χρήσει έτσι ιδιαίτερο σχολιασμό. Εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο να ενημερώνουμε τον κόσμο, που είναι κάτι που δικαιώται για τη σημερινή ημέρα, μέχρι και να καταμετρηθεί η τελευταία ψήφος.
8: Ωραία, ευχαριστούμε και ο Μιχάλης.
12: Να πω και εγώ πως σήμερα γιορτάζει η δημοκρατία, αλλά μπορούμε να πούμε και πως σήμερα δοκιμάζονται και τα όρια της δημοσιογραφίας, γι' αυτό θα είμαστε εδώ μέχρι τα ξημερώματα. Μπορούμε να πούμε στους τηλεθεατές ότι μπορούν να μπουν στο Omega Live και να βρουν όλες τις πληροφορίες για τη σημερινή ημέρα, πού ψηφίζουμε, πώς ψηφίζουμε, ποιες απαγορεύσεις υπάρχουν σήμερα και ό,τι υπάρχει σε εξέλιξη θα το καλύψουμε.
8: Ωραία. Και πώς βιώνεις και εσύ τη σημερινή μέρα?
13: Ανυπομονούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Η ώρα 6 τα exit polls. Εγώ θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα που δεν είναι άλλον από τη συμμετοχή των πολιτών, με την ελπίδα ότι θα υπάρχουν όσο δυνατόν λιγότερα ποσοστά αποχής.
8: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την ομάδα. Στέκονται δίπλα μας, Στέλλα. Είμαστε και εμείς και στους τηλεοπτικούς δέκτες, αλλά είναι και αυτοί οι αθέατοι ως προς τους τηλεοπτικούς δέκτες δημοσιογράφοι που μας ενημερώνουν.
2: Και εσείς πίσω, και εσείς πίσω και πάρα πολλοί κόσμος πίσω που εργάζεται σήμερα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους στο Omega Life, ώρα για να πάρουν φωτιά τα πληκτρολόγια, γιατί δεν στο διαδίκτυο δεν μπορείς να χάνεις ειδήσεις. Όλες τις μεταφέρεις. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και τον Παύλο Μιλωνά, ο οποίος μετά από πόσα χρόνια,
3: 10
2: χρόνια, δεν διεκδικεί βουλευτική έδρα. Η πρώτη μου ερώτηση είναι, νομίζω ότι ξέρεις, πώς νιώθεις. Δηλαδή, που είσαι βίωσες μια προεκλογική περίοδο εκτός. Και πάμε στον Εύφορο όμως πρώτα. Πάμε πρώτα στον Εύφορο, γιατί έχουμε τα ποσοστά προσέλευσης τα πρώτα και θα έρθω να μου απαντήσεις. Πάμε στη Στάλο.
14: Στις 9 π.μ. μεσημβρίας, ώρα Κύπρου, άνοιξαν οι κάλπες στο Βέλγιο, ενώ πριν από λίγο, η ώρα 10 π.μ. μεσημβρίας, ώρα Κύπρου, άνοιξαν και οι κάλπες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ώρες λειτουργίας στο εκλογικό κέντρο στο Βέλγιο είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα τοπική ώρα, με διάλειμμα μιας ώρας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 1. Οι ώρες λειτουργίας στα εκλογικά κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα τοπική ώρα, με διάλειμμα μισής ώρας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12.30. Μέχρι τις 10 π.μ. το ποσοστό προσέλευσης των ψηφοφόρων σε πανκύπριο επίπεδο ανήλθε στο 12,8%. Σε σχέση με την αντίστοιχη ώρα στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021, το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε σχέση με τις εκλογές του 2024 είναι μειωμένο κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα. Τα ποσοστά προσέλευσης των βουλευτικών εκλογών του 2026 ανακλογική περιφέρεια είναι τα ακόλουθα. Λευκωσία 14,5%, Λεμεσό 10,8%, Αμόχος το 14,3%, Λάρνακα 13,1% και Πάφος 11,6%, ενώ στο εξωτερικό το ποσοστό ανέρχεται στο 4,2%. Υπάρχει ενημέρωση ότι η εφαρμογή του ψηφιακού πολίτη κύλησε πολύ ομαλά, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Υπήρξαν 1-2 περιπτώσεις που ο ίδιος ο ψηφοφόρος δεν είχε τη δυνατότητα να επιδείξει να χρησιμοποιήσει αυτή την ταυτότητα, ίσως γιατί δεν ήταν εκπαιδευμένος σωστά, αλλά και σε εκείνες τις περιπτώσεις επιλύθηκε το πρόβλημα και προχώρησαν στη ψηφοφορία.
15: Και κάποια παράπονα από κόσμον ότι στέλνονται μηνύματα στα κινητά ψηφοφόρων και καλούνται να ψηφίσουν όχι μόνο κόμμα αλλά και συγκεκριμένα ονόματα υποψηφιών. Είστε ενήμεροι για κάτι τέτοιο?
14: Είμαστε ενήμεροι και γι' αυτό και όλα αυτά τα παράπονα διαβιβάζονται στην Επίτροπο των Προσωπικών Δεδομένων, στην κυρία Μαρία Χριστοφίδου, η οποία και θα τα εξετάσει. Η αποστολή με SMS αφορά την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικών Χαρακτήρα. Το μόνο παράπονο που είχαμε είναι ότι σε μερικές περιπτώσεις ηλικιωμένοι άνθρωποι, επειδή άλλαξε το εκλογικό τους κέντρο και θα έπρεπε να ψηφίσουν, αν θέλετε, σε γειτονικό σχολείο, δεν ήταν ενήμεροι από πριν και γι' αυτό καλώ όλους τους ψηφοφόρους, γιατί έχουμε αρκετές ώρες μέχρι την ψηφοφορία, έχουμε πολλά εργαλεία για να δουν που ψηφίζουν. Αν κάποιοι είναι ηλικιωμένοι, παρακαλώ τους δικούς τους ανθρώπους να επιβεβαιώσουν το εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσουν, για να μην μεταβαίνουν σε λάθος εκλογικό κέντρο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε και τη Στάλωτη Γρηγορίου, πάμε στον πρόεδρο, με συγχωρείτε συναδέλφοι, Παύλο Σέλο και εσένα συναδελφό, δεν το ξεχνάμε αυτό. Με συγχωρείτε, θα πάμε στην Γεροσκήπου. Βλέπουμε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, συνοδευόμενο από την σύζυγό του, την κυρία Φίλιππα Καρσερά, την πρώτη κυρία, έτοιμο να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βεβαίως παρά το πλευρό του. Μιλίτσα, μας ακούς? Μας ακούει η Μιλίτσα?
16: Σας ακούω.
2: Ναι,
16: ναι, εγώ σας ακούω.
2: Και εμείς, και εμείς.
16: Στέλλα, σας ακούμε. Μόλις έφτασε εδώ στο εκλογικό κέντρο του Δήμου Ιεροκηπίας, στο πρώτο δημοτικό σχολείο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συνοδεύεται από τη σύζυγό του και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, βεβαίως και από κάποιους συνεργάτες και φίλους εδώ. Αυτή τη στιγμή έχει εισέλθει εντός του εκλογικού κέντρου,
2: ναι,
16: και αναμένεται, αφού ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, να μας συναντήσει ακριβώς για τις δηλώσεις.
2: Μάλιστα, Μιλίτσα, βλέπουμε και τα πλάνα με τη βοήθεια του κρατικού καναλιού, του ΡΙΚ, εντός του εκλογικού κέντρου. Έφτασε και από την Ινδία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λοιπόν,
16: παραμένουμε, Στέλλα, συνδεδεμένοι, ναι, μέχρι, ναι, ακόμα για μερικά λεπτά.
2: Θα έρθουμε κοντά σου, Μιλίτσα, μόλις ο πρόεδρος φτάσει εκεί για να κάνει την τοποθέτησή του. Λοιπόν, Παύλος Μιλωνάς, συζητούσαμε προηγουμένως το τι απήχες από αυτή την μακρά και έντονη, θα έλεγα, προεκλογική εκστρατεία. Πώς τα είδες από έξω?
17: Πριν σου, ναι, αυτό, να απαντήσω σε κάτι που εγκουεντιάζαμε, που βλέπαμε τον εύφορο να εκλογήσει.
2: Ναι, ναι, βεβαίως.
17: Τον κύριο Ηλία.
2: Για τα ποσοστά.
17: Μου έλεγαν δύο δημοσκόποι φίλοι μου ότι όσο πιο μικρή είναι η αποχή, τόσο πιο σημαντικά θα είναι τα κέρδη για κάποια συγκεκριμένα κόμματα. Οπότε είχε ένα ενδιαφέρον
2: τα
17: το βράδυ.
2: Ίσως.
17: Δεν θα απαντήσω, ναι, ναι, δεν μπορώ να απαντήσω. Ξέρω ποια μου είπαν. Είναι σημαντικό, το πιστεύω και εγώ αυτό. Η συμμετοχή είναι σημαντική, είναι η γιορτή της δημοκρατίας, να το επαναλάβουμε για άλλη μια φορά. Γιατί η δημοκρατία προβλέπει, άσχετα αν τηρείται, την ελεύθερη έκφραση λόγου, ψήφου, απόψεων και θέσεων, όποιες και αν είναι αυτές, και ανοχή από όλους, όλων των θέσεων. Εγώ τα βλέπω, να σου πω την αλήθεια μου, το όλη τη διάρκεια της προεκλογικής σκεφτόμουν τους, όλους αυτούς τους υποψήφιους με πολύ σεβασμό, γιατί δίνουν μια μάχη προσωπική.
2: Λοιπόν, πάμε στη Γεροσκήπου, να πάμε γιατί είναι έτοιμος, με συγχωρείς, Παυλό. Πάμε να ακούσουμε τον Πρόεδρο.
18: Η σημερινή εκλογική διαδικασία είναι σημαντική και μας αφορά όλους. Αφορά την νομοθετική εξουσία της χώρας μας και ως εκτελεστική εξουσία θέλουμε ένα κοινοβούλιο με το οποίο να συνεργαζόμαστε άριστα πρωτίστως για το καλό της χώρας μας, για το καλό της κοινωνίας, για το καλό των πολιτών. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο καλό τον κυπριακό λαό να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία. Ως εκτελεστική εξουσία προχωρήσαμε σε κάποιες λειτουργικές μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να υπάρξει περισσότερη συμμετοχή με την αυτόματη εγγραφή, με το δικαίωμα της ψήφου στα 17. Αποφασίστηκε από τη Βουλή να ισχύσει από την επόμενη εκλογική διαδικασία. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι σημαντική, καλό τον κόσμο να συμμετάσχει. Σίγουρα η αποχή δεν είναι επιλογή.
19: Κύριε Πρόεδρε, αγωνιάτε για το εκλογικό αποτέλεσμα?
18: Όχι, δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα. Όποιο και αν είναι, θα είναι απόλυτα σεβαστό από την εκτελεστική εξουσία και θα εργαστούμε με το νέο κοινοβούλιο έτσι ώστε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο η χώρα μας, να υποφεληθεί η κοινωνία, να υποφεληθεί ο κυπριακός λαός. Εκείνο που είναι σημαντικό στην οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία είναι να σκεφτόμαστε πώς η χώρα μας μπορεί να προχωρήσει ακόμη πιο μπροστά. Αυτός είναι ο στόχος της εκτελεστικής εξουσίας. Αυτό πράττουμε ως κυβέρνηση. Αυτό θα πράξουμε με το νέο κοινοβούλιο.
19: Υπήρξε μια τοξικότητα στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, κύριε Πρόεδρε. Είστε ικανοποιημένος από την ποιότητα του πολιτικού λόγου που υπήρξε σε αυτή την προεκλογική εκστασία?
18: Θα ήταν σαφώς καλύτερο να γινόταν πιο ουσιαστική ανταλλαγή θέσεων, απόψεων. Όλες οι θέσεις είναι σεβαστές, αλλά να γινόταν ένας διάλογος στη βάση των θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία, που απασχολούν τον κυπριακό λαό, για το εθνικό μας θέμα, για το κυπριακό πρόβλημα που βλέπω να έρχονται εξελίξεις. Εν πάση περιπτώσει, έχει ολοκληρωθεί η προεκλογική περίοδος. Σήμερα θα αποφασίσει ο κυπριακός λαός και το αποτέλεσμα θα είναι απόλυτα σεβαστό.
19: Και θα συνεργαστείτε με όλους, κύριε Πρόεδρε?
18: Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στη βάση της ιδεολογικοπολιτικής μας προσέγγισης. Σε καμία περίπτωση στη βάση της οποιασδήποτε συνδιαλλαγής. Επιμένω στην ιδεολογία, επιμένω ότι έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο και το δείχνουμε μέσα από τις αποφάσεις, ενέργειές μας, πολιτικό, ιδεολογικό προσανατολισμό. Είναι σεβαστή η άποψη όποιον, και αυτών που διαφωνούν μαζί μας και αυτών που συμφωνούν μαζί μας, και σε αυτή τη βάση, αν έχουμε κοινούς στόχους, κοινά οράματα, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε αμέσως.
19: Κύριε Πρόεδρε, με ποια κριτήρια κάνατε την προσωπική σας επιλογή κόμματος αλλά και υποψηφίου, μιας και είναι η πρώτη φορά που η Πάφος θα βγάλει και 5 βουλευτές?
18: Ναι, η Πάφος θα βγάλει 5 βουλευτές σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Έκανα την επιλογή μου στη βάση του ιδεολογικοπολιτικού μου πλαισίου με το οποίο ασκούμε την διακυβέρνηση του τόπου. Δεν λέω άλλα και πράττω διαφορετικά. Έχουμε ένα πρόγραμμα, ένα κοινωνικό συμβόλαιο με τον κυπριακό λαό, το οποίο εφαρμόζουμε στη βάση του κοινωνικού φιλελευθερισμού και μέσα σε αυτό το πλαίσιο άσκησα το εκλογικό μου δίκτυο.
19: Ψήφισατε 2 ή 1, κύριε Πρόεδρε? 2 ή 1 ψήφισα.
18: Δεν έχει σημασία αν ψήφισα 1 ή 2. Ψήφισα, άσκησα, δεν έκανα ούτε αποχή ούτε, αλλά επέλεξα πολύ συγκεκριμένα και σας είπα στη βάση.
19: Ψήφισατε γρήγορα όμως, ήταν πολύ γρήγορα.
18: Αλίμονο, έχω ξεκάθαρη άποψη για. Μέσα στο πλαίσιο που σας προανέφερα για τον ιδεολογικοπολιτικό μας προσανατολισμό. Και ξέρετε, θέλω να το αναφέρω σε μια περίοδο που όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, κάποιοι ισχυρίζονται τα περί κατάρρευσης των ιδεολογιών. Να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω απόλυτα. Πρέπει να έχουμε μια σαφή ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση. Αυτό πράττουμε εμείς. Σεβαστώ αν κάποιοι άλλοι επιλέγουν κάτι διαφορετικό και βάσει αυτού ασκούμε και πολιτική, επιλέγουμε και υποψήφιες βουλευτές.
19: Κύριε Πρόεδρε, αναρωτιούνται οι συνάδελφοι στο στούντιο αν θα επιλέξετε απόψε τα αποτελέσματα των εκλογών ή το Ολυμπιακό.
18: Σίγουρα θα βλέπω τα αποτελέσματα των εκλογών. Με ενδιαφέρει και ο Ολυμπιακός. Είμαι οπαδός του Ολυμπιακού
20: και
18: της Πάφου φυσικά. Δεν το αρνήθηκα ποτέ. Την Παρασκευή θα είμαι στο γήπεδο για να παρακολουθήσω τον τελικό κυπέλου. Αλλά θα ενημερώνομαι και για τον τελικό στην Αθήνα. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πίσω εδώ στο στούντιο. Εντάξει, πάντως Παύλο, δεν περίμενα να μην ξέρεις ότι είσαι Final Four πόψε.
21: Εγώ να βλέπω πάντως και Final Four.
3: Είναι όλοι μας. Σε αποτελέσματα των εκλογών και θα βλέπει το μας.
2: Καλά, νομίζω ότι και πολλοί κόσμος θα το κάνει. Εντάξει. Είπε όμως ότι το βλέμμα του θα είναι στραμμένο. Έστειλε τα δικά του μηνύματα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
22: Τόνισε πολλές φορές το πολιτικό ιδεολογικό.
2: Και το ξεκάθαρο.
22: Ναι. Ως συνήθως το ξεκάθαρο, αλλά το πολιτικό ιδεολογικό προσανατολισμό το τόνισε. Φαντάζομαι θέλει να στείλει το δικό του μήνυμα. Και επίσης ότι λέει θέλει κοινοβούλιο που να μπορεί να συνεργάζονται άριστα. Επίσης,
2: είπε κιόλας, βλέπω να έρχονται εξελίξεις. Το έριξε και αυτό για τα του Κυπριακού. Το ακούσατε έτσι.
3: Το ακούμε.
2: Δεν είναι ότι
22: το έχει πει ξανά.
2: Ναι, αλλά το επέλεξα να το πει και σήμερα όμως.
22: Είχε πει ότι υπάρχει πιθανότητα να έρθει σχέδιο λύσης μέχρι το τέλος του χρόνου.
2: Το έχει πει στη ΣΥΑΣΤΑ.
3: Δεν ξέρουμε βεβαίως. Συζήτηση για τον Κυπριακό.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσει. Προηγουμένως είχαμε δώσει τον λόγο στον Παύλο Μιλωνά. Πάμε να ολοκληρώσει αυτά που
21: σου πω. Νιώθω πολύ ήρεμα, πολύ πιο ήσυχος. Δεν είμαι υποψήφιος. Είναι λογικό. Σέβομαι όλους τους πρωταγωνιστές. Η δική μου αντίληψη για την προεκλογική εκστρατεία ήταν εντελώς
23: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
24: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
25: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
26: Εφόσον βρέχει και ο καιρός είναι συννεφιασμένος, είναι χρήσιμο να έχουμε αναμένα τα φώτα μας και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
27: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
28: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
29: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
30: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
31: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
32: Η φιλοσοφία μου.
33: Να ζω την κάθε στιγμή.
34: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
35: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
36: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
37: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
38: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
39: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
40: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
41: We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
42: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
43: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
0: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, να μου πεθάνει.
1: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
2: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
3: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
4: Σταθερή αξία κάθε μέρα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό 350 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος 100 γραμμάρια μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολικής άλεσης με σουσάμι 180 γραμμάρια μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
6: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
8: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
9: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5η 21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Super Sport 104. Η ώρα είναι 10:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
12: Είτε μέσα στο γήπεδο.
13: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
14: Αδύνατο, coach, πονάω.
12: Είτε έξω από αυτό.
15: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
16: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
12: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: τώρα ξέρουμε το αίσθημα τη δημοσκοπήση τρία.
18: Ναι, ναι, ναι, σωστό. Σωστό. Για τρία ψηλοδεδομένα. Ναι. Υπάρχουν κι άλλα τα οποία φλερτάρουν με το διψήφιο, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Ναι. Και αυτό λοιπόν, Σκεύη, θέλεις κάτι να προσθέσεις?
19: Όχι αυτό, ότι έχουμε, είναι μεγάλος ο αριθμός των υποψηφίων, η Κύπρος είναι μικρή, όλοι έχουν τους γνωστούς τους.
17: Και αυτό και περισσότερη συμμετοχή εννοείς. Ναι, αν και ναι, μέσα στο δικό μου μυαλό περνά για το πάω να ψηφίσω τώρα να τελειώνω για να ελεύθερη Κυριακή μου το απόγευμα.
20: Είναι και αυτό συμβαίνει.
19: Ναι, αλλά άλλες φορές δεν ήταν έτσι. Άλλες φορές
20: είναι 19 σχηματισμοί επίσημοι. Ναι.
18: Ναι. Εγώ νομίζω αυτό που λέει η Σκεύη είναι πάρα πολύ υποψήφιοι. Δηλαδή είναι 752, ότι 21 πόσοι ήταν 100 λιγότεροι. 100 λιγότεροι.
17: Κάτι, ναι,
18: ναι, ήταν 100 λιγότεροι. Εντάξει, ένα 100 είναι ένας μεγάλος αριθμός. Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, αυτό που λέμε, σίγουρα θα προβλέπαμε μια αύξηση στην προσέλευση των γραφών.
19: Έχουν κινηθεί και οι μηχανισμοί των παραδοσιακών κομμάτων λόγω της κατάστασης με τα υπόλοιπα κομμάτια και ίσως να έχει επηρεάσει. Να κατάφεραν τέλος πάντων οι μηχανισμοί να.
20: Θα το δούμε αυτό.
19: Ναι,
17: είναι και κάτι χαρακτηριστικό που συμβαίνει στην Κύπρο. Είναι μέχρι την παραμονή των εκλογών οι δυσαρεστημένοι, οι διαμαρτυρόμενοι, πολλές φορές γιατί δεν τους εξυπηρέτησαν τα κόμματα. Το κρύβουν αυτό, είναι ιδεολογικές οι διαφορές που αλλά επειδή δεν με βοηθήσαν εγώ να βάλω το γιο μου στη δουλειά, ας πούμε, μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι δεν πάω να ψηφίσω και την Κυριακή το απόγευμα πάω και ψηφίζω εκείνο που παραδοσιακά ψήφιζα.
18: Γιατί κανόνες
17: είναι άλλο χαρακτηριστικό. Ελπίζοντας ήθεσαι κανόνες.
20: Υπάρχει μια ρευστότητα έτσι, αλλιώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις υπήρξε μια ρευστότητα. Τα ψηλά τα ποσοστά τη αποχή.
17: Δεν είναι μικρό το ποσοστό αυτό που σας είπα, είναι πολύ μεγάλο.
18: Εννοείται που πάνε τελευταία στιγμή και πάνε τελικά θα πάω να ψηφίσω.
17: Αν και δηλώνουν διαφορετική πρόθεση. Ναι,
20: έχει όμως που δεν δηλώνουν καθόλου. Αυτό είναι το θέμα. Σε αυτές τις εκλογές είχαν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις και των καναλιών και των εφημερίδων κλπ. Που διαπιστώνεις ότι έχει έναν 20-22-23% το οποίο δεν ξέρεις ακριβώς τίποτα. Να. Γι' αυτό όλοι είναι προσεκτικοί.
19: Στις δημοσκοπήσεις ήταν ψηλό και το ποσοστό των αποφασιστών και επίσης δεν μπορούν να υπολογίσουν το ποσοστό της αποχής και αν τελικά θα έχει αυξημένο ενδιαφέρον. Άρα, εάν ο συνδυασμός αυτό σημαίνει ότι όλες οι δημοσκοπήσεις. Πιθανόν να μην.
20: Αλλά εγώ προσωπικά δίνω σε αυτό που λέει ο Παύλος ότι κάποια στιγμή τα πράγματα θα μετά από το χάος θα επανέλθουν στη. Μετά το χάος
18: του τελευταίου μήνου
20: θα επανέλθουν σε κάποια λογικοφανή πλαίσια. Έτσι όπως συνηθίσαμε δηλαδή. Περίπου.
18: Εγώ δεν το στερνίζομαι, κύριε Γεωργίου. Εγώ νομίζω ότι θα μπούμε σε ένα νέο πλαίσιο.
17: Σίγουρα θα είναι.
20: Το ότι
18: αλλιώ. Δηλαδή, λίγο νομίζω, πιστεύω, δική μου εκτίμηση, όχι ποια κόμματα θα βγουν σήμερα. Γενικότερα είναι αυτό που λέγαμε και πριν μαζί με τη Σκεύη, ότι φεύγει το παλιό και έρχεται το καινούριο. Τώρα το καινούριο, τι ακριβώς θα είναι και τι θα πρεσβεύει, θα το δούμε στην πράξη, νομίζω, από τις 25 Μαΐου και μετά.
17: Μου επιτρέπετε κάτι για ένα σχολείο. Ναι. Δεν είναι νεοφανή αυτά τα πράγματα. Εγώ θυμάμαι στο παρελθόν, είμαι λίγο μεγαλύτερος από τις κυρίες και λίγο μικρότερος από τον κύριο. Αλλά ακούστε, η Συμμαχία Πολιτών με την οποία εκλέγα για πρώτη φορά ήταν μια δυναμική παρουσία με έναν πολύ σοβαρό πολιτικό, τον Γιώργο Λίκαν, ο οποίος είχε προτείνει κάποια πράγματα. Συμμετάσχει σε προεδρικές εκλογές και πήγε με 25-26 ετών ο Γιώργος και στις βουλευτικές πήρε 6,1. Υπήρχε μια. Αλλάξε η κοινωνία όμως από τότε. Αυτή είναι η άποψή μου. Οπότε είναι αυτό που έχω ένα ερωτηματικό για το τελικό αποτέλεσμα, που λίγο ή πολύ το ξέρουμε όλοι με βάση τις δημοσκοπήσεις. Θα σας πω μια ιστορία που είναι αληθινή. Ο Χρήστος μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Όσο τον καιρό ήμουν δημοσιογράφος και έλειπτα κρίσιμες εκλογές προεδρικές, έπαιρνα πάντα τον Νίκο τον Κατσουρίδη τηλέφωνο. Σας το λέω.
18: Τον
17: έπαιρνα γύρω στις 2-3.
18: Ναι.
17: Μου έλεγε σχεδόν κατά 90% το τελικό αποτέλεσμα. Υπήρχε ένα μηχανισμό τότε στο Αγγέλ Εκτιμό που είχαν τη δυνατότητα
19: υπάρχει
17: να το βλέπουν. Δεν ξέρω σίγουρα αν υπάρχει, αλλά ο κύριος Κατσουρίς.
20: Ο ίδιος έχει την ευκαιρία να
17: δει. Δεν είναι και ο κύριος Κατσουρίς τώρα, ενώ στο Αγγέλ. Οπότε δεν ξέρω αν τα γνωρίζει. Εκείνο που επίσης θέλω να πω είναι ότι οι δημοσκόποι. Και μπορεί και ο κύριος ή η κυρία, δεν ξέρω ποιο
18: είναι. Ιδιωτικό, είναι ο κύριος Παναγιώτη.
17: Γύρω στις 12.00 έχουν σχεδόν κατά 80% το αποτέλεσμα.
18: Λοιπόν, πάμε στον Λάρνακα, στο Δημοτικό Σχολείο των Τρούλων. Η Ανίτα Δημητρίου είναι εκεί, Μιχάλη Παναγιώτου. Ερχόμαστε κοντά σου. Καλή σου μέρα και πάλι, συνάδελφε.
21: Καλημέρα, επίσης, Στέλλα. Έχει προσέλθει, όπως βλέπουμε τώρα, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συνάγερμου. Στην ώρα της γύρω στις 10.30, όπως αναμένεται, θα τηρηθεί η διαδικασία να πάει να ψηφίσει η κυρία Δημητρίου και ακολούθως θα κάνει την δική της τοποθέτηση για την σημερινή ημέρα. Βρισκόμαστε λοιπόν στους Τρούλους, εδώ στο Δημοτικό Σχολείο Τρούλων. Στέλλα, εδώ που λειτουργούν δύο εκλογικά κέντρα. Ένα της Λάρνακας και ένα μεικτό, δηλαδή δύο κάλπες εντός για τη Λάρνακα αλλά και για τους εκτοπιστέντες, για τους πρόσφυγες της Αμοχώστου. Mm-hmm. Κυρία Ανίτα Δημητρίου, για όσους δεν το γνωρίζουν, μπορεί να κατέρχεται ως επικεφαλής του Συνδυασμού του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λάρνακα. Ωστόσο, την ψήφο της θα τη δώσει στην Αμόχωστο, καθότι είναι πρόσφυγας εκ πατρογωνίας, συγκεκριμένα ο πατέρας της κατάγεται από την Γιαλούσα. Και φαντάζομαι ότι σε πολύ λίγα λεπτά θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία εδώ στο εκλογικό κέντρο Β, συγκεκριμένα, που ψηφίζει η κυρία Δημητρίου, και θα εξέλθει να κάνει την δική της τοποθέτηση. Μέχρι τότε, αν θέλω να σου πω ότι λίγο πριν βγούμε στην σύνδεση Στέλλα, στο πρώτο εκλογικό κέντρο των Θρούλων έχουν ψηφίσει 90 άτομα από συνολικά 511 που έχουν δικαίωμα. Και στο κέντρο Β, από τους 507 που έχουν δικαίωμα ψήφου, είχαν ψηφίσει 60. Ρώτησα βεβαίως τους προεδρεύοντες και για τον ψηφιακό πολίτη, μιας και το συζητάμε σήμερα. Στο ένα εκλογικό κέντρο ψήφισε ένα άτομο και στο άλλο κανένας μέχρι στιγμής. Άρα φαίνεται ότι επιστρατεύονται τα παραδοσιακά μέσα, ταυτότητες, εκλογικά βιβλιάρια κτλ. Πριν από λίγο, έχω να σου πω, Στέλλα, ήρθε εδώ στο Δημοτικό των Τρούλων και ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διευθύνσης Λάρνακας, ο κ. Ιωάννης Καπνουλάς, ο οποίος συνομίλησε εδώ με τα μέλη της δύναμης που επιτηρούν την όλη κατάσταση. Είδε ότι όλα κυλούν ομαλά, πήρε τις διαβεβαιώσεις που ήθελε, συνομίλησε λίγο και με τον κόσμο. Και όσο πλησίαζε η ώρα που θα ερχόταν η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, τόσο αυξανόταν και ο κόσμος, ο οποίος μαζεύτηκε εδώ για να την υποδεχτεί, να τη χαιρετήσει, να της πει ένα καλό λόγο, ένα λόγο ενθάρρυνσης, πλαισιωμένη βεβαίως πέραν από φίλους της παράταξης και από στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Έχουμε δει και τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Νούφριο Κουλά, ο οποίος ούτε αυτός επαναδεικνύει σε αυτή τη διαδικασία. Αν έχουμε λίγο το χρόνο μέχρι να αρκεί να
18: πούμε... Έχουμε, Μιχάλη μου, πες ό,τι θες.
21: Ναι, όσοι ψηφοφόροι της Λάρνακας πάρουν το ψηφοδέλτιο στα χέρια τους και δεν δουν κουτάκι δίπλα από το όνομα της κυρίας Δημητρίου, να μην παραξενευτούν, δεν πρόκειται για αποκλεισμό, αλλά ανήκει στην κατηγορία των πολιτικών αρχηγών οι οποίοι έχουν επιλέξει την εκλογή τους χωρίς σταυρό προτίμησης, ως εκ τούτου δεν θα δουν κουτάκι δίπλα από το όνομα της κυρίας Δημητρίου.
18: Νομίζω μόνο ο κύριος Φιλιάς Παναγιώτου επέλεξε σαν πολιτικός αρχηγός να μην... Και ο κύριος Παναγιώτου. Και ο κύριος Παναγιώτου, ναι. Και ο κύριος Παπαδόπουλος.
21: Ναι, ξέρχεται, ναι. Ξέρχεται, Στέλλα, θες να δώσουμε λίγο τον χώρο εδώ πέρα.
18: Βεβαίως. Να ακούσουμε.
0: Ναι. Μετά την εκλογή, βέβαια, δεν θέλετε να ακούσουμε.
21: Και τον... Για να κοντέψουμε λίγο.
1: Όχι, όχι, μπροστά, είστε μπροστά. Έλατε λίγο πιο μπροστά.
22: Πιο μπροστά. Πού είναι έτσι. Εντάξει.
23: Σας ακούμε, κυρία
1: Πρόεδρε. Στο δικό σας μήνυμα για τη σημερινή διαδικασία.
22: Λοιπόν, μέρα δημοκρατίας σήμερα, μέρα ελπίδας και αισιοδοξίας. Το σημερινό αποτέλεσμα ακριβώς είναι αυτό το οποίο θα καταδείξει και πώς θα προχωρήσει το κοινοβούλιο μας να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα δύσκολα θέματα σε μια κρίσιμη συγκυρία. Εμείς δηλώνουμε αισιόδοξοι για τη σταθερότητα, την ευθύνη, αλλά και την ελπίδα και την αισιοδοξία που χρειάζεται να υπάρξει. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Στο τέλος της μέρας οι πολίτες αποφασίζουν. Αυτό πρέπει να το έχουμε καλά υπόψη μας. Είμαι βέβαιη ότι θα πράξουν το καθήκον τους για την Κύπρο μας του σήμερα και του αύριο.
24: Κυρία Δημητρίου, η δημοκρατία ενισχύεται μέσα από τη συμμετοχή. Είμαστε ελαφρώς αυξημένοι σε σχέση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Ένα κάλεσμα προς τον κόσμο.
22: Να πάνε να ψηφίσουν πολύ σωστά. Πρέπει να συμμετέχουν. Δεν αφήνουμε, όπως λέω, συγκεκριμένα τους άλλους να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς. Πρέπει να είμαστε ενεργοί, να επιλέξουμε τους καλύτερους και τις καλύτερες που μπορούν πραγματικά να διαχειριστούν όλα αυτά τα ζητήματα που έχουμε ενώπιόν μας. Και εύχομαι και ελπίζω πραγματικά όλα να πάνε καλά.
21: Κύριε Πρόεδρε, επιλέξατε την παραδοσιακή μέθοδο ψήφου ή δοκιμάσατε τον ψηφιακό πολίτη?
22: Όχι, παραδοσιακή μέθοδο ψήφου είναι και ευκαιρία να δούμε τους φίλους μας, τους συνεργάτες μας. Οπότε εντάξει, αλλά βεβαίως να πούμε στους πολίτες ότι επιτρέπεται όποιοι θέλουν να ψηφίσουν μέσω του ψηφιακού πολίτη.
1: Κύριε Πρόεδρε, πώς νιώθετε που βρίσκεστε εδώ στην γενέτειρά σας στους Τρούλους?
22: Αντιλαμβάνεστε από το χαμόγελο ότι χαίρομαι ιδιαίτερος. Ξεκίνησα το πρωί με τον καθιερωμένο εκκλησιασμό και στη συνέχεια βεβαίως στη γιαγιά. μαζί πάντα με τη μανούλα μου να πάρουμε την ευχή. Είναι εδώ και η αδερφή μου και ο σύζυγος και ο πατέρας μου και ο αδερφός μου. Είναι όλη η ομάδα, φίλοι, συνεργάτες, όλη η κοινότητα. Χαίρομαι πραγματικά. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι σε αυτές τις στιγμές που θυμάσαι πώς ξεκίνησες και έτσι αυτούς τους ανθρώπους να εκτιμάς περισσότερο που ήταν στα δίπλα σου και τότε που δεν σε ήξεραν πολύ. Οπότε χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι και βλέπω φίλους γνωστούς. Είναι πραγματικά πολύ ενθαρρυντικό.
2: Την προηγούμενη φορά που ασκήσατε το εκλογικό σας δικαίωμα για τις βουλευτικές εκλογές, δεν γνωρίζατε ότι θα είστε πρόεδρος της Βουλής. Μετά άλλαξε η ζωή σας πάρα πολύ.
22: Όντως, αλλά ποτέ δεν ξεχνάς από πού ξεκίνησες. Και με την βοήθεια του Θεού, εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλά.
24: Κύριε Δημητρή, ο σύζυγός σας ψηφίζει στη Λάρνακα.
22: Ψηφίζει στη Λάρνακα, ναι.
24: Άρα ένα σταυρό προτίμησης από το σύζυγο.
22: Βεβαίως. Και από όλη την οικογένεια είναι εδώ και οι φίλοι υποψήφοι. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Νομίζω ότι χτίζονται και έτσι δυνατές φιλίες και συνεργασίες και για τη συνέχεια. Εμείς αποδεκτούμε το αποτέλεσμα, αλλά επιτρέψτε μας να είμαστε πολύ αισιόδοξοι και εύχομαι και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
2: Ευχαριστούμε
22: πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ εδώ που ήρθατε. Να είστε καλά.
18: Μιχάλη. Μιχάλη, πίσω κοντά σου. Συνάδελφοι.
2: Ναι, Στέλλα.
18: Θα τα χειροκροτείτε, κυρία Δημητρίου.
2: Ακούγονται. Βεβαίως. Όχι μόνο αισιόδοξη η Στέλλα, πολύ αισιόδοξη. Αυτό δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Απίφθινε και αυτή με την σειρά της κάλεσμα για προσέλευση των πολιτών στην κάλπη, να γυρίσουν την πλάτη στην αποχή και να επιλέξουν ο καθένας με τα δικά του κριτήρια. Βεβαίως το διακύβευμα είναι το τι θα ξημερώσει η επόμενη ημέρα. Αυτό ήθελα να πει σχηματικά η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι κάποιοι των περιορισμών που επιβάλλει η νομοθεσία. Κρατάμε βεβαίως και την συγκίνησή της όταν ρωτήθηκε για το ότι περνά τη μέρα της σήμερα στη γενέτειρά της. Όλο το προηγούμενο διάστημα όλα τα κομματικά επιτελεία αλώνησαν, αν θες, την Ελευθερή Κύπρο για να συναντήσουν φίλους και υποστηριχτές. Το γεγονός ότι πέρασε λίγο χρόνο με την μαμά της, την γιαγιά της, την οικογένειά της, στον χώρο που γεννήθηκε, της έφερε έτσι μια συγκίνηση. Και είπε ότι το πιο σημαντικό, πέραν από οποιασδήποτε πολιτικές, ιδεολογικές ή οποιοδήποτε άλλου είδους διαφωνίες, το πιο σημαντικό είναι η οικογένεια.
18: Έτσι ακριβώς, εντάξει, Τρούλη είναι μακριά από τη Λευκοσία βέβαια. Αλλά ήταν και πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Δημητρίου, με τη διάλυση της Βουλής, την οποία ήταν και μέλος ο κύριος Παύλος Μιλάς που είπαμε μαζί μας, ήταν και πρόεδρος του Σώματος και αποχαίρετησε και αυτό τον θεσμικό τίτλο. Συνάδελφε, εκεί στο δημοτικό σχολείο που είσαι, υπάρχει προσέλευση καθόλου που, όταν περίμενε την κυρία Δημητρίου να έρθει? Βλέπουμε και εικόνες, ναι, σωστά.
2: Ναι, όπως σου είπα πριν, Στέλλα, λίγα λεπτά πριν πραγματοποιήσουμε την σύνδεσή μας, στο ένα εκλογικό κέντρο από τους 511 εκλογής ψήφισαν οι 90. Μάλιστα. Και στο δεύτερο εκλογικό κέντρο, που είναι το μεικτό, δηλαδή όσοι ψηφίζουν Λάρνακα αλλά και Αμόχωστο, 507 έχουν το δικαίωμα ψήφου.
18: Λοιπόν, συνάδελφε, σε ευχαριστώ. Με συγχωρείς που σε διακόπτω τόσο άκομψα, αλλά πρέπει να πάω στον Παύλο Πίτσα, γιατί πάμε και βάσει προγράμματος. Παύλο, είδαμε μόλις τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ, τον Χρήστο Χρήστου, να εισέρχεται εντός του εκλογικού κέντρου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Και βλέπουμε και πλάνα
3: από μέσα. Ακριβώς. Θέλω να σας χαιρετώ από το πολιτικό αυτή τη φορά, τη γενέτειρα του Προέδρου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου. Ο Χρήστος Χρήστου έχει φτάσει εδώ στο εκλογικό κέντρο μαζί με τη σύζυγό του, αλλά και πολλούς φίλους και στελέχη του κόμματος. Είναι το εκλογικό κέντρο στο γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου εδώ στο πολιτικό. Είναι ένα μικρό εκλογικό κέντρο, μόλις 308 εκλογής. Καθώς το δημοτικό σχολείο της κοινότητας, που είναι μια μικρή κοινότητα, δεν λειτουργεί από το 2007. Έχει έρθει εδώ λοιπόν ο πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, ασκεί αυτή την ώρα το εκλογικό του δικαίωμα. Το ΕΛΑΜ μετρά ήδη δύο θητείες στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2016 μέχρι σήμερα και διεκδικεί μια τρίτη θητεία. Τώρα αναμένουμε λοιπόν να έρθει να κάνει και αυτός τις δηλώσεις του εδώ στη γενέτειρά του, επαναλαμβάνω, όπου έχει μαζευτεί πολλής κόσμος. Εξάλλου είναι και απέναντι το πατρικό του σπίτι, οπότε αντιλαμβάνεστε, είναι μια εορταστική ατμόσφαιρα εδώ στην κοινότητα του πολιτικού. Λοιπόν, όπως σας έχω πει Πρόκειται για ένα μικρό εκλογικό κέντρο, μόλις 308 εκλογής, ένα κέντρο σε ολόκληρη την κοινότητα και μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει περίπου, σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση, περίπου στους 75.
18: Λοιπόν, Παύλο, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Περιμένουμε να έρθει κοντά σου και ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ. Κύριε Γεωργίου, ο λόγος σε εσάς. Εντάξει, έτσι προβλέπει η σημερινή ημέρα. Βλέπουμε τις ψηφοφορίες. Και να και ο Νίκος Αναστασίου, βλέπετε, ακολουθεί αυτός μετά της ΕΔΕΚ, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ. Πώς είδατε τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε η κυρία Δημητρίου?
20: Είναι φυσιολογικά.
18: Μέσα στο πλαίσιο της ημέρας.
20: Κράτησε τους κώδικες επικοινωνίας προς το ακροατήριο τους και προς το σύνολο της κοινής γνώμης. Εγώ θα έλεγα λίγο αυτό είναι του σώματος της. Τη γλώσσα του σώματος, του προσώπου της.
18: Τα λέει όλα.
20: Ναι, νιώθει ότι βαδίζουν τα πράγματα όπως θα τα ήθελε.
18: Όπως θα τα ήθελε, ναι. Υπάρχει αισιοδοξία την τελευταία εβδομάδα πάντως.
20: Τούτο φαίνεται πάντα σε κάποιους πολιτικούς όταν βρίσκονται κάπως στριμωγμένοι και στην εξέλιξη των πραγμάτων που διαφοροποιούν τα πράγματα. Δεν τα ξέρω, θα πούμε κάτι άλλο. Γιατί ως πρόσφατα είχαμε πλήρες δημοσκοπήσεις. Οπότε ως εκείνο το σημείο μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
18: Λοιπόν, δώστε μου λίγο, με συγχωρείτε. Θα πάμε στον κύριο Χρήστου του ΕΛΑΜ. Παύλο, είμαστε έτοιμοι και εμείς. Αν μας ακούς, ενημέρωσε ότι μπορούμε να συνδεθούμε.
4: Ναι. Ακούσαμε όμως την κύριο. Είμαστε έτοιμοι, Νικήτα.
5: Καλημέρα σε όλον τον κόσμο. Σήμερα είναι η μέρα που οι πολίτες έχουν τον λόγο. Περιμένουμε τη λαϊκή ετοιμιγορία που θα κατατάξει τον καθένα μας εκεί που ανήκει και θα δώσει την ανάλογη δύναμη στα κόμματα. Από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις όποιες ευθύνες μας αναθέσει ο κυπριακός λαός. Εύχομαι καλή ψήφο σε όλες και όλους και σήμερα πρέπει όλοι να βρεθούν στις κάλπες. Αυτές οι εκλογές είναι αποφασιστικές για το μέλλον της χώρας τα επόμενα 5 χρόνια. Να είστε όλοι καλά.
4: Κύριε Χρήστο, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών για το ΕΛΑΜ?
5: Το διακύβευμα των εκλογών τόσο για το ΕΛΑΜ όσο θεωρώ και για τη χώρα είναι να μπορέσουμε να χτίσουμε με τη λαϊκή εντολή μια ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα. Για να αλλάξουμε πολιτικές με τις οποίες διαφωνούμε και να καθορίσουμε πολιτικές πιο κοινωνικές, πιο εθνικές.
3: Ναι. Λοιπόν, Στέλλα, ακούσαμε το μήνυμα του Προέδρου του ΕΛΑΜ. Έτσι, υπάρχει ένας συνωσισμός τώρα κατά την αναχώρησή του από το εκλογικό κέντρο. Ο λόγος στους πολίτες.
18: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, συνάδελφε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα δω και εδώ με τους καλεσμένους αυτό το μήνυμα που στείλει ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ. Πάμε όμως και μια βόλτα από τη Λεμεσό, όπου θα ασκήσει σε πάρα πολύ λίγα λεπτά το εκλογικό του δικαίωμα ο Νίκος Αναστασίου, ο πρόεδρος του κινήματος ΕΔΕΚ. Μια μεγάλη μάχη για την ΕΔΕΚ σήμερα, έτσι. Να. Πάμε στον Ευάγγελο Ευαγγέλου. Ευάγγελε, μας ακούς. Καλό σου πρωινό προς μεσημέρι.
6: Καλημέρα, Στέλλα. Καλό μεσημέρι. Σωστά, φτάσαμε σχεδόν μεσημεράκι εδώ στην Λεμεσό. Είμαστε στο Β' Δημοτικό Σχολείο Πολεμιδιών, στο εκλογικό κέντρο ΓΑΜΑ. Όπως έχουμε δει, βρίσκεται εδώ ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο κ. Νίκος Αναστασίου. Έχει ήδη μπει μέσα στο εκλογικό κέντρο ΓΑΜΑ για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, συνοδευόμενος από την σύζυγό του. Και ακολούθως θα μας κάνει κάποιες δηλώσεις, έχουμε μιλήσει με τον ίδιο. Η διαδικασία κυλά ομαλά, Στέλλα. Υπάρχει κάποιος συνωστισμός εδώ στο εκλογικό κέντρο, όμως όλα κυλούν ομαλά. Δεν έχουμε κάποιο απρόπτο μέχρι αυτή τη στιγμή.
18: Αυτό είναι προς το θετικό.
6: Η διαδικασία, ακριβώς, η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά.
18: Λοιπόν, συνάδελφε, θα αναμένουμε να ασκήσει. Τον βλέπουμε και μέσα τον κύριο Αναστασίου, έτοιμος να ασκήσει αυτό το εκλογικό του δικαίωμα. Λοιπόν, Σκευή, δεν ξέρω αν θέλεις να ασχολέσεις οτιδήποτε όσο προλαβαίνουμε μέχρι τις δηλώσεις του κύριου Αναστασίου.
7: Ο κύριος Χρήστου, ναι, τον κύριο ουσιαστικά τόνισε ότι θέλει ενισχυμένο το. Αυτό είναι και το διακύβευμα, λέει, για το ΕΛΑΜ. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι διεκδικεί ρυθμιστικό ρόλο, θέλει την τρίτη θέση. Φαντάζομαι το μήνυμά του εκεί πηγαίνει.
18: Μάλιστα. Κύριε Μιλωνά.
17: Επί τη ουσία, επειδή πάω με τον χρόνο, στη Βουλή πρέπει να σας πω ότι τα περισσότερα νομοσχέδια και προσχέδια που περνούν κατά πλειοψηφία, αλλά και ομόφωνα πολλές φορές, σχεδόν κατά 90% είναι ομόφωνα. Και γίνεται και πάρα πολύ καλή δουλειά σχετικά με την τοξικότητα που παρατηρείται στη δημόσιο διάλογο. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Mm-hmm. Πρέπει να εξηθέτει δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει και τώρα. Η μόνη διαφορά, επειδή αναφέραν το ρυθμιστή για τον κύριο Χρήστο ή οποιοδήποτε άλλον κάνει το ρυθμιστή ή το δίκο που ήταν ρυθμιστή παλαιότερα ή μπορεί να και τώρα, οι ρυθμιστέ θα είναι περισσότεροι από ένα.
18: Αυτή το συζητούσαμε και πριν μα το ανέλυε ο κύριο.
17: Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ένα ο ρυθμιστή.
18: Ναι. Αυτό θα φέρει λειτουργία ή τη λειτουργία στην πουλή, κύριε Γεωργίου.
20: Ο ρυθμιστή τι σημαίνει? Είναι η παρέμβαση κάποιου για να περάσει κάτι. Εδώ πιθανόν να χρειαστούν αρκετοί άλλοι για να περάσει κάτι. Αυτό μου λέει ο Παπαδάκη.
17: Ειδικά αν μπουν και οι ΕΔΕΚ και οι οικολόγοι, για παράδειγμα, ή οι κυνηγοί, δεν ξέρω εγώ, που παλεύουν, όπως λένε οι νοσοκομείε.
20: Και αυτό θα σημαίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την συνένεση των κομμάτων. Να. Εκείνο που μπορούν να κάνουν τη συνένεση. Δεν είναι κακό αυτό που συμβαίνει. Αν ο κύριος Χρήστου νιώθει ότι θα είναι ένας εκ των ρυθμιστών, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ένας εκ των ρυθμιστών. Mm-hmm. Αλλά και ίσως και η θέση του να είναι τέτοια. Εγώ θα έλεγα περισσότερο για το συγκεκριμένο κόμμα, και ίσως και η θέση του να είναι τέτοια. Εγώ θα έλεγα περισσότερο για το συγκεκριμένο κόμμα.

0: για εσάς τους δημοσιογράφους, καθώς και τα παιδιά που είναι στα στούντιο που καλύπτουν αυτήν τη γιορτή της δημοκρατίας. Σήμερα είναι η μέρα του λαού. Έχει τη δύναμη ο λαός με την ψήφο του να καθορίσει το μέλλον της πατρίδας μας. Καλό τον κόσμο να πάει να ψηφίσει, να ασκήσει αυτόν τον ιερό καθήκον και να σταματήσουμε να κάνουμε κριτική από τον Καραμπέλ. Το μέλλον μας μπορούμε να το καθορίσουμε. Η Κύπρος χρειάζεται μία βουλή στην οποία τα κόμματα με σοβαρότητα θα μπορούν να συνεργαστούν.
1: Super Sport 104. Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
3: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /L/responsible/gaming.
4: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
5: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
9: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
10: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwyn.
11: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
12: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη.

0: Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
1: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
2: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
3: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
10: Επέτυχες. Οπότε, εάν κάποιος αισθάνεται, εγώ αισθάνθηκα μεγάλη αποτύπωση Χριστουγεννιάτικα. Είχα αρκετές πιθανότητες, πιστεύω, να είχα μια πετυχημένη προκλητική στρατεία, να δούλευα και περισσότερο. Όμως υπάρχει μια απογοήτευση για το αποτέλεσμα. Δεν με ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Με απογοητεύει και η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Και δεν είναι τυχαίο που ο κόσμος έχει κουραστεί με τα παλιά κόμματα. Διότι είπαμε το 100 φορές. Όταν λες στην προηγούμενη εκλογική μάχη, πήρα τα μηνύματα και θα διορθωθώ. Και το μόνο που κάνεις είναι παραμονές των εκλογών να ρίχνεις στο τραπέζι τη βενζίνη για να αυξηθεί η φωτιά τη συσπήρωση σου απλά για να επιβιώνεις, σημαίνει ότι δεν έχεις πρόταση. Όπως και τα νεοφανή κόμματα, κατά την κρίση μου, όχι όλα, αλλά κάποια από αυτά, δεν είχαν κάτι να προτείνουν για τον τρόπο ζωής που λέγαμε πριν από λίγο. Δεν συγκεκριμένα πράγματα για τον τρόπο ζωής μας. Ακούω συνέχεια για το κυκλοφοριακό. Μα πώς θα λύσεις το κυκλοφοριακό, ρε φίλε? Πώς θα λύσεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις στην παιδεία, στην υγεία και τόσους άλλους τομείς οι οποίοι υποφέρουν πραγματικά? Μια μερίδα ιδιαίτερα
11: μιλάω. Υπάρχουν λύσεις, κύριε Μελωνά.
10: Υπάρχουν λύσεις, αλλά οι λύσεις.
11: Και η εκτελεστική εξουσία δεν τις βρήκε τόσα χρόνια. Και κάθε εκλογική διαδικασία τις βρίσκουμε μπροστά μας.
10: Οι λύσεις δεν μπορούν να σύστημα. Μιλώ για τα παλιά κόμματα τώρα και τα νέα.
11: Έχουν ευθύνη όμως που υπάρχει το κυκλοφοριακό.
10: Δεν πάντα σε έναν κουμπί και έρχεται η λύση, ναι. Στέλλα. Ναι, θα σου πω ένα παράδειγμα που είναι αφορά την Επιτροπή Παιδείας. Εάν ιδιαίτερα ο Χρήστος Πομπαλαιόδος, ναι. Και εσύ, και η Σκέβη δηλαδή, το θυμάστε. Ποιος θα συζητούσε αυτή τη στιγμή την πιθανότητα να εισάγονται στα πανεπιστήμια, τα δημόσια, τα παιδιά μας που είναι το 20-25% στα ιδιωτικά σχολεία με την αγγλική γλώσσα? Πριν από μερικά χρόνια ήταν προδοσία, ήταν απαράδεκτο. Το περάσαμε. Και το περάσαμε με έναν τρόπο όπου όντως όλες οι πολιτικές δυνάμεις έβαλαν μέσα στο κουτινό όλες, στην Επιτροπή Παιδείας, το ΑΚΕΛΟΣ είναι αγερμός, όλοι. έβαλαν κάτι.
11: Λοιπόν, σκέφτε κάτι από εσά, να πάμε να συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες. Λοιπόν, δώστε μου λίγο, θα πάω εδώ στο προζέκτορ να συνδεθούμε μαζί με τις Βρυξέλλες, γιατί και εκεί για πρώτη φορά έχουμε εκλογικό κέντρο, λόγω του ότι, όπως έχουμε πει, εργάζονται πάρα πολύ λόγω της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την οποία έχει η χώρα μας. Η Μαρίνα Ισαβίδου είναι εκεί. Καλώς μεσημέρι, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου και στο Mecca Channel. Ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία και στις Βρυξέλλες.
12: Καλό μεσημέρι, Στέλλα, και σε όλους σας στο πάνελ εκεί. Ναι, φυσικά,
11: είναι και παλιοί σου γνώριμοι στο πάνελ, Μαρίνα. Βεβαίως. Είναι και ο Παύλος Μιλωνάς και ο Χρήστος Γεωργίου. Ζούμε στιγμές τεζαβού. Βλέπω σας τους δύο εκεί, θυμάμαι τα σχόλια στο
10: δελτίο κάποτε. Να ήταν τώρα
11: και ο Φουρλάς στην ανταπόκριση. Λοιπόν, θα μας τα μια ωραία παρέα.
12: Σας άκουσα φυσικά με προσοχή. Ναι. Να σας πω ότι εδώ άνοιξαν οι κάλπες στις 8 η ώρα το πρωί. Θα γίνει ένα διάλειμμα στις 12.30 το μεσημέρι. Όπως ήθιστε, είναι μια μεγάλη κάλπη. Έχουμε 581 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Είναι σχεδόν ο διπλάσιος αριθμός εγγεγραμμένων ψηφοφόρων από τις προεδρικές εκλογές, γιατί ήμασταν εδώ και είχαμε γνώση του πόσοι είχαν γραφτεί. Τώρα είναι μειωμένη η προσέλευση σχετικά. Είναι γύρω στο 1,6%. Είναι πολύ μειωμένη, γιατί είναι πρωινές ώρες. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι καλές οι συγκυρίες, είναι καλός ο καιρός, είναι μια ηλιόλουστη μέρα. Έχουμε την Κυπριακή Προεδρία και έχουμε πάρα πολλούς Κύπριους εδώ στις Βρυξέλλες, γι' αυτό έχουμε και ένα μεγάλο εκλογικό κέντρο σε σύγκριση με προηγούμενες αναμετρήσεις. Και αναμένουμε και πολλούς ψηφοφόρους να έρθουν από τη Γερμανία, από το Στρασβούργο, από το Λουξεμβούργο. Δηλαδή θα υπάρχει κινητικότητα, ευνοούν οι συνθήκες. Η Κύπρος είναι και στο προσκήνιο λόγω Προεδρίας. Οπότε ξέρετε, είναι και ενδιαφέρον για τους ξένους εδώ τους συναδέρφους, διότι βλέπουν ότι υπάρχει μια εσωτερική αναμέτρηση στην Κύπρο, το παρακολουθούν και εκείνοι με αγωνία, και είμαστε προς το τέλος της Προεδρίας. Η Κύπρος έχει διαπεριώσει την Προεδρία πολύ καλά και είναι κάτι που τους απασχολεί και εκείνους.
11: Μάλιστα. Έχεις ασκήσει εσύ το εκλογικό σου δικαίωμα, να φανταστώ, έτσι?
12: Φυσικά, πρωί-πρωί.
11: Ναι. Λοιπόν, και υπάρχει μια κινητικότητα εκεί στο εκλογικό κέντρο των Βρυξελών. Βλέπω και καλό καιρό.
12: Μπορείτε να δείτε και πίσω μου, φυσικά μπορείτε να δείτε και πίσω μου ότι υπάρχουν κάποιοι ψηφοφόροι που τώρα θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Υπάρχει κινητικότητα, ωστόσο περιμένουμε τις απογευματινές ώρες εδώ στις Βρυξέλλες, γιατί μην ξεχνάμε ότι νυχτώνει και στις 10 η ώρα, οπότε ο κόσμος κινείται με πιο αργούς
11: ρυθμούς.
12: Δεν είναι
11: με τις
12: ίδιες ρυθμούς.
11: Λοιπόν, λοιπόν, Μαρίνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνεις έτσι την εικόνα των Βρυξελών, της καρδιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως θα πούμε και μετά, αφού του κλείσουν και οι κάλπες εκεί στις Βρυξέλλες, για να δούμε και γενικότερα την προσέλευση. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντως, έχετε δίκαιο. Γεια σου, Μαρίνα. Ξεκίνησαν τα παρατράγουδα. Διάβαζα τώρα εκεί στο Mecca Live ότι έχουμε όντως και παρατράγουδα, γιατί οι υποψήφοι στέλνουν τα δικά τους μηνύματα. Να. Εντάξει, αυτά τα βλέπουμε νομίζω σε κάθε εκλογική διαδικασία. Δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι. Λοιπόν, Σκεύη, θες να προσθέσεις κάτι ή να προχωρήσουμε με τους καλεσμένους?
13: Ναι, νομίζω.
11: Ναι. Λοιπόν, λέγαμε, κύριε Γεωργίου, προηγουμένως για όλο αυτό το σκηνικό που αλλάζει εντός της Βουλής. Σας είχα ρωτήσει εάν πιστεύετε ότι το πολιτικό σύστημα άκουσε τελικά την κοινωνία σε αυτή την προεκλογική. Πώς τώρα που έκλεισε η προεκλογική περίοδος.
14: Αναγκάστηκε να αφού κουραστεί κάπως. Αλλά το ερώτημα είναι αν θα συνεχιστεί αυτή η αίσθηση της ακοής, της δυνατότητας να επανέλθουν μετά που θα τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία και να βάλουν ορισμένα ζητήματα κάτω, τα οποία ακούστηκαν στο κοινωνικό διάλογο. Δεν είμαι σίγουρος αν θα γίνει αυτό το πράγμα. Κάποιοι μπορούν να το κάνουν, ίσως και οι μεγάλοι, ή κάποιες μονάδες στους μεγάλους και σε άλλα κόμματα ίσως, να αναγκάσουν το ευρύτερο πλαίσιο να κινηθεί πιο έτσι δυναμικά. Ακούστε, αν τόσα πολλά χωρίς να υπάρξει κάτι το συγκεκριμένο. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε τίποτα για τον Κυπριακό, δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο. Ήταν ένα μικρό χάος, όπως το είπα και προηγουμένως. Ένα μικρό χάος αυτό που ζήσαμε αυτό το διάστημα. Χάος πολλές φορές άναθρων κραυγών.
11: Η αλήθεια και ήταν από τους χειρότερους προεκλογικούς όσον αφορά στο επίπεδο.
14: Και δεν το λέμε επειδή έχουμε συνηθίσει με τα παλιά κόμματα. Το λέμε γιατί όντως αυτό λειτουργήσε και θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα.
11: Να.
14: Νομίζω κάποια μικρά κόμματα το επιδίωξαν και το πέτυχαν. Κάποια όμως, θα μιλήσω εδώ, κάποια δεν μπορούσαν να το κάνουν. Ίσως γιατί δεν είχαν την εμπειρία να το κάνουν. Δεν είχαν ανθρώπους μέσα, δεν ενσωματώσαν ανθρώπους πιο έμπειρους στην πολιτική κονίστρα για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Ήτανε διάφορες τυχαίες συναντήσεις και συναπαντήματα και ανταλλαγή θέσεων χωρίς ουσιαστικά επιχειρήματα. Αυτό δυστυχώς εβιώσαμε τούτη την περίοδο. Και γι' αυτό η αγωνία για τη Βουλή έχει μια βάση. Όμως, επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε νωρίτερα πριν έρθει ο Παύλος. Εδώ θα αποφασίσουν εκείνοι που μπορούν να κάνουν πολιτική. Και μέσα στη Βουλή θα συνεχίζουν να κάνουν πολιτική. Όσοι δεν μπορούν, ας τους απομονωθούν. Δηλαδή θα αποφασίσουν τα μεγάλα κόμματα ή εκείνα τα κόμματα που θα είναι σε θέση να αποφασίσουν. Που έχουν και την εμπειρία και την πολιτική διάθεση.
11: Ζούμε δυστυχώς σε μια εποχή που αλλάζουν και οι πολιτικοί αλλά και οι πολίτες. Ναι. Όλοι αλλάζουν.
10: Βοήθησε και το κλίμα, να μου επιτρέπετε. Δηλαδή, δύο μήνες, τρεις μήνες, δεν θυμάμαι τώρα, βγήκε η υπόθεση Σάντι. Πριν ήταν το Video Gate, πριν ήταν διάφορα. Βοήθησε το κλίμα να γίνεται μια επιφανειακή προσέγγιση των διαπλεκόμενων και δεφθαρμένων πολιτικών.
11: Βόλεψε αυτό, κύριε Μιλωνά.
10: Συγγνώμη.
11: Βόλεψε αυτό.
10: Όχι, δεν στη δική μου την
11: αισθητική. Όχι εσάς, γενικότερα μιλάω.
10: Την κουλτούρα, όπως την αποκαλεί, ήταν μια χρησιμότατη ανάγκη να διερευνηθούν τα σκάνδαλα, αλλά αυτά γίνονται πολύ νωρίτερα και όχι παρά μόνο σε εκλογών, όπου πλέον μπαίνουν μέσα στη μαγείρισα όλα και πλέον δεν καταλαβαίνει κανένας τι γίνεται. Είναι αλήθεια, ψέματα, γίνεται ένα χάος όπως το έγραψε ο Χρήστος και δεν μπορεί να βγει από μέσα. Αλλά η συζήτηση περιορίστηκε στον το κομμάτι για αρκετόν καιρό. Είχαμε την τοξικότητα που έχουμε πάντα στα social media, όπου καθένας πίσω από πληκτρολόγιο γίνεται ό,τι θέλει. Επομένως, χάθηκε εκεί
11: μπάλα. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο η Βουλή όμως δεν κατάφερε να δει με όλες τις δυσκολίες βέβαια που είχε, συνταγματικές
10: σημεί. Όχι τώρα. Ναι. Εγώ είχα δηλώσει από την αρχή, ξέρω ότι πολλοί διαφωνούν, αλλά αυτή είναι η άποψή μου.
11: Ναι, ναι.
10: Όταν κάθεσαι πληκτρολογείς και επηρεάζει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, είτε είναι παιδιά είτε είναι έφηβοι, πρέπει να έχει το όνομα σου πάνω και να ξέρει ο άλλος τι λέει. Προσπάθησε ο Νικός Τωρναρίτης να το κάνει, αλλά ήταν οφάνα όλοι για την περίφημη δημοκρατία. Είπα ξανά, οι θορυβώδεις φαίνεται αρχικά να κερδίζουν. Αυτοί που κάνουν θόρυβο δηλαδή. Αλλά στο τέλος της ημέρας η σιωπηρή πλειοψηφία θα κάνει τον κύκλο της ιστορίας και θα μας οδηγήσει εκεί που πρέπει. Διότι και τώρα ζούμε εμείς πράγματα τα οποία ζήσει η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο παλαιότερα, η Ιταλία πολλές φορές.
11: Ας δούμε όμως τις συνέπειες αυτών που έχουν.
10: Υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση. Δηλαδή σε πέντε χρόνια.
11: Και δεν διαβάζουμε
10: ζήσουμε
11: ούτε τις συνέπειες σωστά όμως. Έτσι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θα πάμε στη Λεμεσό. Έχουμε τον κύριο Σταύρο Παπαδούρη, ο οποίος είναι έτοιμος να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Κωνσταντίνος Αθανασίου εκεί. Κωνσταντίνο, γεια σου και πάλι.
13: Στέλλα, βρισκόμαστε εδώ στο Λύκειο Πέτρου και Παύλου, εδώ στη Λεμεσό, που έφτασε μόλις τώρα ο πρόεδρος του κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών, ο κ. Σταύρος Παπαδούρης. Τώρα χαιρετάει τον κόσμο μαζί με τη βοήθεια του κινηματογραφιστού μας Παύλου Κοτσόνη. Θα δούμε, Στέλλα, αυτό που κατέγραψα εδώ και μία ώρα που βρίσκομαι σε αυτό το εκλογικό κέντρο είναι ότι ο κόσμος που βλέπετε εδώ είναι υποψήφοι, συνεργάτες υποψηφίων και οι δημοσιογράφοι. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλοι αυτοί είμαστε περισσότεροι από την προσέλευση δυστυχώς που καταγράφεται σε αυτό το εκλογικό κέντρο εδώ, αυτή τη μία μισή ώρα που βρισκόμαστε εδώ. Όπως προανέφερα, έφτασε ο πρόεδρος του κινήματος Οικολόγων, κύριος Σταύρος Παπαδούρης. Όπως βλέπετε τα πλάνα και εκεί συνοδεύεται από συνεργάτες υποψήφιους του κινήματος. Μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, Στέλλα, για το κίνημα Οικολόγων αυτές οι βουλευτικές εκλογές. Είναι κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Έτσι, για να υπενθυμίσουμε, ιδρύθηκε το κίνημα το 1996 με το όνομα Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και κατάφερε το 2001 να εξασφαλίσει να εισέλθει στη Βουλή με ένα ποσοστό 2% και με τον πρώτο βουλευτή, στη συνέχεια δύο βουλευτές και στη συνέχεια τρεις βουλευτές, κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση και με το ονομάστηκε, όπως γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, στο Κίνημα Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών. Βλέπουμε εδώ λοιπόν έχει στηθεί ομάδα για τις καθιερωμένες φωτογραφίες και θα προσέλθει ο πρόεδρος του κινήματος για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Μέχρι στιγμής, και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν καταγράφονται, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, σημαντικά προβλήματα. Με συνομιλήσαμε και με ψηφοφόρους που, ναι, δουλεύει ο ψηφιακός πολίτης, δηλαδή χρησιμοποιούν το πορτοφόλι έτσι ώστε να μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Κύριε Παπαδούρη, είμαστε στον αέρα. Να ψηφίσετε, να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα και στη συνέχεια. Είναι και ο κύριος Κυριάκος Κυριάκου,
11: ο πρόεδρος του κόμματος για τα ζώα, που έχει κάνει συνεργασία τώρα με το κίνημα των οικολόγων. Έτσι.
13: Που βρίσκεται, ναι. Στηρίζει πολύ σωστά. Το κόμμα για τα ζώα στηρίζει το κίνημα οικολόγων συνεργασίας πολιτών. Υπάρχει αυτή η συνεργασία για τις βουλευτικές εκλογές.
11: Ναι, δεν είναι στήριξη, είναι και στήριξη.
13: Το είδαμε και στο. Είναι σύμπραξη. Το είδαμε και στο. Ναι. Συνεργασία, ναι, και ναι. Το είδαμε και σε προηγούμενες εκλογές, Στέλλα, σχετικά με το κόμμα για τα ζώα. Όπως προανέφερα και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν καταγράφονται στη Λέμεσο προβλήματα. Αυτό όμως που καταγράφεται από το πρωί είναι αυτό που είπαμε και στην πρώτη μας σύνδεση, ότι υπάρχει ένα χαμηλό ποσοστό προσέλευσης. Βλέπουμε μεγάλη ηλικιακή ομάδα να προσέρχεται στις κάλπες. Και αυτό που τονίζω και καταγράφω είναι ότι στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο Λύκειο Αποστόλου Πέτρου και Παύλου δυστυχώς είναι πολύ χαμηλή η προσέλευση.
11: Κοίταξε, μπορούμε, μιας και αναφέρεται ο Κωνσταντίνος τώρα προς τη σκηνοθέτηδά μας, αναφέρομαι την Μαριάννα Τηλάρκου, αναξαρτήσω αυτή την κάρτα προσέλευσης που είχαμε μέχρι τις 10 και 4, ήταν αυτή η ώρα. Για να δούμε αν αυτό που λες αποτυπώνεται κιόλας, γιατί κάτι μου είχε πει ο κ. Μιλωνάς προηγουμένως, τι λέμε, οριακά.
10: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Μάλλον ήταν έξωψες.
11: Τι?
10: Μάλλον εξενύχτησα ρεψες.
11: Καλά, εντάξει. Δεν μείνει και τίποτα στη Λέμεσο.
13: Πάντα να μένουμε, πάντα να μένουμε, ότι και μετά το μεσημέρι υπάρχει κινητοποίηση. Υπάρχει κινητοποίηση των ψηφοφόρων για να προσέλθουν στις κάλπες. Αν και με το ποσοστό, Στέλλα, των ψηφισάντων που ήταν στο 12%, έτσι, στο 12% όσον αφορά την Παγκύπρια προσέλευση.
11: Ναι, αυτό τώρα που βλέπουμε είναι το Παγκύπριο ποσοστό που είναι στο 12,8, 2% αυξημένο, και θα δούμε σε λίγο και το άλλο για να δούμε για τα της Λεμεσού.
13: Σε σχέση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές.
11: Ναι. Λοιπόν, να αναμένουμε,
13: αυτό που έχουμε εμείς είναι. Σε σχέση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, στην επαρχία Λεμεσού, αναφερόμαστε στην εκλογική περιφέρεια, ήταν η συμμετοχή στο 65% και η αποχή στο 35%. Βρίσκεται μέσα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο ο πρόεδρος του κινήματος οικολόγων, κύριος Παπαδούρης, και τον αναμένουμε να εξέλθει στη συνέχεια, έτσι ώστε να προχωρήσει και ο ίδιος στις καθιερωμένες δηλώσεις. Και σίγουρα οι πολιτικοί αρχηγοί στέλνουν και το μήνυμα, κάλεσμα προς τους ψηφοφόρους για μαζική συμμετοχή.
11: Ακριβώς, λοιπόν, πάμε να το δούμε. Α, 10,8 μέχρι τις 14 και 10,2 το 21.
14: Εντάξει, είναι περίπου τα ίδια. Μην είχαμε.
11: 0,5%, ναι, 0,6. Ναι, στις προεδρικές ήταν πολύ πιο χαμηλό τέτοια ώρα στη Λέμεσο, έτσι. 9,8 τις προεδρικές.
15: Ναι, υπάρχει γενικότερα μια αύξηση. Ακόμα και στην Πάφο είναι μόνο μια μονάδα διαφορά.
11: Λύστε μου μια απορία. Γιατί το 2024 ήταν ευρωεκλογές, έτσι.
15: Ναι.
11: Ναι. Γιατί είχε περισσότερη έτσι, ανταποκρίση.
15: Ήταν ο Φιδίας τότε.
11: Και
15: είχε κινητοποιήσει πολύ κόσμο.
11: Α,
15: ναι.
11: Μάλιστα. Άρα, αν συγκρίνουμε.
15: Είχε γράψει και αρκετούς τους εκλογικούς καταλόγους τότε.
11: Α, σωστά.
15: Ναι.
11: Ναι. Λοιπόν, πάμε πίσω στον κύριο Σταύρο Παπαδούρη που έχει ασκεί αυτή την ώρα το εκλογικό του δικαίωμα. Είναι εντός του εκλογικού κέντρου. Έτοιμος να πάει πίσω από τον παραβάν. Λοιπόν,
15: το κίνημα οικολόγων είναι ίσως το κόμμα που διαχρονικά πριν τα νέα κόμματα είχε την ψήφο αντίδρασης. Συνήθως η ψήφος αντίδρασης πηγαίνει στο κίνημα οικολόγων.
14: Ναι, ναι.
11: Α, ναι, πάρε στα παλαιότερα χρόνια πριν να εμφανιστούν άλλα διάφορα κόμματα. Έτσι ήταν, ναι.
15: Έχουν περάσει πιο πολλοί ψηφοφόροι από το κίνημα.
14: Ήταν και ένα συνεπές πράσινο κόμμα.
15: Να.
14: Στην εξέλιξη. Δίζησαν και άλλα χαρακτηριστικά του. Οπότε στα άλλα χαρακτηριστικά του ήταν μια δυναμία με την έννοια ότι επικαλύψε τον από τους υπόλοιπους. Ενώ στα περιβαλλοντικά ζητήματα ήταν μεν πρωτοπόρος, αλλά νιώθω το παρελθόν ότι δεν επέμενε τόσο πολύ.
15: Εντάξει, στην Κύπρο όμως και ειδικά παλαιότερα δεν μπορείς να επιμείνεις μόνο στο πράσινο. Αναγκαστικά έπρεπε να έχουν θέση και στο Κυπριακό. Αναγκαστικά.
11: Μόλις το βλέπουμε τώρα. Ασκείται ο κλεγόντος ο Μέγερος Παδόρης και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε. Εντάξει, κύριε Μιλωνά, είναι μια πρωτόγνωρη μάχη και για τους οικολόγους όμως, έτσι. Δηλαδή, αν θα μείνουν ή όχι, τώρα θα το δούμε, δεν συζητάμε κιόλας προεκλογικά. Αλλά πάμε λίγο προς τις δημοσκοπήσεις.
10: Μα είναι λογικό ότι ο κύριος Παπαδούρης ανέλαβε την ηγεσία των οικολόγων πριν
14: ένα χρόνο.
10: Δηλαδή, και είχαν και αποχωρήσεις.
11: Και εκεί εσωστρέφεια υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια. Πολύ εσωστρέφεια και
10: υπήρχε μια κυρίαρχη προσωπικότητα, ο Γιώργος Επερδίκης.
11: Ακριβώς.
10: Ο οποίος εγώ τον έζησα και σαν δημοσιογράφο και εσείς το ζήσατε, αλλά και σαν πολιτευτής, όπου πήγαινε ήταν εκεί. Δηλαδή, είτε είναι το αποχαιρετικό στα πάνω πολεμίδια, είτε ήταν στα Ιντάλα, ξέρω εγώ, η αποκοπή δέντρο ήταν εκεί. Ναι, και τώρα συνεχίζει ο
13: Παπαδούρης. Στέλλα, αν μας ακούτε, είναι έτοιμος ο κύριος Παπαδούρης, είναι έτοιμος ο κύριος Παπαδούρης για να προβεί στις σχετικές δηλώσεις. Κύριε Παπαδούρη.
16: Να λεπτάκι, αγαπητέ
13: συνάδελφε. Για να προχωρήσει τις δηλώσεις, Στέλλα. Βλέπουμε και όλους τους υποστηριχτές πίσω από τον πρόεδρο του κινήματος. Είμαστε έτοιμοι. Δίνουμε τον απαραίτητο χρόνο στους συναδέλφους,
11: έτσι είστε.
13: Να είμαστε όλοι έτοιμοι για την ζωντανή μετάδοση.
17: Κύριε Παπαδούρη.
18: Καταρχάς, καλημέρα σε όλους. Σήμερα γιορτάζει η Δημοκρατία. Μια μεγάλη προεκλογική. Φτάνει στο τέλος, το αποκορύφωμα της. Μια παράξενη προεκλογική. Με μεγάλη διάρκεια χαίρομαι να παρατηρήσω ότι παρόλη την τοξικότητα που είχαμε σε αυτήν την προεκλογή, δόξα σε Θεό, τα πράγματα έχουν φτάσει έτσι σε μια θετική κατάληξη όσον αφορά την διαδικασία. Να καλέσω τον κόσμο αυτόν το δικαίωμα, αυτόν το αναφέρετο δικαίωμα που έχει, να το εκμεταλλευτεί σήμερα. Αρκετά να ζούμε με επικρίσεις μέσω διάφορων λογαριασμών. Τώρα είναι η ώρα που όλοι πρέπει να σηκωθούν και να ενεργοποιήσουν αυτόν το δικαίωμα. Από εκεί κάτω, έτσι θέλω να πω κάτι το οποίο ένιωσα τώρα που ψήφιζα και εγώ ίδιος. Ελπίζω ότι ώσπου πάμε αυτόν το κράτος θα οριμάζει και ελπίζω ότι θα εξυγχρονιστεί στο σημείο που αξίζει του κόσμου να εξυγχρονιστεί. Και πραγματικά εύχομαι ότι την επόμενη φορά που θα ψηφίσουμε, δεν θα ψηφίζουμε με αυτόν τον κάθε των τρόπων, αλλά θα βιώσουμε και την οριζόντια ψηφοφορία. Με αυτόν το μήνυμα εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία, καλή ψήφων και θα αναμένουμε υπομονετικά τα αποτελέσματα.
13: Αυτό, για σας είναι και το διακύβευμα των εκλογών, αλλά είναι μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το κίνημα σας.
18: Είναι μια κρίσιμη εκλογή, Κωνσταντίνο μου, όπως κρίσιμη εκλογή ήταν και το 11 και το 16 και το 21, το έχω πει πολλές φορές, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Το ίδιο περνούμε κάθε πενταετία. Για κάποιον λόγο όμως, είμαστε πάντα παρόν.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του κινήματος.
11: Συγκινημένος ο κύριος Παπαδούρης.
13: Ακούμε και τα, τα χειροκροτήματα. Υπάρχει, ναι, υπάρχει η συγκίνηση. Όπως είπε και ο ίδιος, δίνεται κάθε φορά η μάχη. Έστειλε και το κάλεσμα, Στέλλα, στους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες. Και είναι αυτό που λέμε συνεχώς, ότι για το κίνημα οικολόγων, ναι, είναι μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Και έστειλε και τα δικά του μηνύματα, δηλαδή το διακύβευμα αυτών των εκλογών, όσον αφορά για την επόμενη μέρα. Και είναι κάτι το οποίο θα διαφανεί μέχρι το τέλος της νύχτας.
11: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο Αθανασίου. Θα πω κάτι. Μου έστειλε μήνυμα ένας ακροατής του ραδιοφώνου του ομίλου, του Super Sport FM, γιατί είμαστε και εκεί συνδεδεμένοι από τις 7 το πρωί και μας ακούνε και μέσω της συχνότητάς μας. Όσοι είναι στους δρόμους, να τους πούμε και ένα γεια που μας ακούνε από εκεί και βεβαίως προσεκτικά. Και μας διευκρινίζει ένας ακροατής που μας ακούει ότι τα ποσοστά τα υψηλά για τις ευρωεκλογές ήταν και,
15: και οι δημοτικές.
11: Αυτό. Ήταν και οι δημοτικές μαζί. Θυμάστε τότε μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί ευρωεκλογές δημοτικές. Λοιπόν, ο κύριος Παπαδούρης, Κέβη, πώς τον έχεις δει?
15: Νομίζω ήταν με βάση τη γλώσσα του σώματος, όπως μας έχει μάθει ο Χρήστος, ήταν χαλαρός. Αυτό που κρατάμε είναι για την οριζοντία ψηφοφορία, νομίζω. Το έχει πει.
14: Είναι ένα αίτημα που εμφανίστηκε στην πολιτική το 1990, όταν 90-91, όταν μία ομάδα έφυγε από την αριστερά και δημιούργησε το αδισόκ. Ήταν το πρώτο πράγμα που τοποθετήθηκε. Και πόσα χρόνια πέρασαν?
15: Υπάρχουν όμως αρκετοί πολίτες.
14: 35 χρόνια.
15: Υπάρχουν αρκετοί πολίτες που το ζητούν. Από όλα τα
14: αυτή...
10: Δεν υπάρχει έψωση να γίνει ποτέ. Είναι όπως τη λύση του Ιδρύου.
14: Είναι αυτό που είχαμε για το πώς αφουγκράζεται η καθοστική τάξη, όχι με την αρνητική ερμηνεία, τα πράγματα όταν θα πρέπει να γίνουν από την αρχή, είναι ενδεικτικό αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή το 95, το 90, το έβαλαν άλλα κόμματα, το βάλανε υπολογιστικό και αρκετές δεκαετίες, ίσως 15 χρόνια. τίποτα. Τίποτα. Ούτε μια προσπάθεια να δουν τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να μείνει, μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Τουλάχιστον ας εμπεδωθεί στον κόσμο και ας διδάξουν στον κόσμο μια άλλη προσέγγιση εκλογής. Mm. Αυτό είναι το βασικό.
10: Υπήρχε και πρόταση για κάτι ανάλογο από την ΕΔΕΚΑ, τον κύριο Σιζόπουλο, για τους βουλευτές επικρατείας στα πλαίσια της δυνατότητας της οριζόντιας
14: εκεί.
10: Αλλά και πάλι οι κομματικοί σχηματισμοί απέρριψαν τη λογική αυτή.
14: Εσύ το έζησες αυτό, συζητήθηκε.
10: Ήμουν στη Βουλή, ναι.
11: Λοιπόν, Ανδρομάχης Σοφοκλέους η επόμενη μας, του συμπρόεδρος του Volt. Η Χριστίνα Μαύρου είναι στο εκλογικό κέντρο που θα ασκήσει σε πάρα πολύ λίγο το εκλογικό της δικαίωμα, η κυρία Ανδρομάχης Σοφοκλέους, που να πω κιόλας, να κάνω μια διόρθωση από αυτά που είπαμε προηγουμένως, και οι συμπρόεδροι του Volt δεν έχουν σκεύη, θυμάστε που ήταν προηγουμένως, και αυτούς μπορούν να τους ψηφίσουν οι ψηφοφόροι τους. Είναι ο κύριος Φιλιάς Παναγιώτου, οι δύο συμπρόεδροι του Volt και ο κύριος Παπαδούρης. Οι υπόλοιποι πολιτικοί.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
20: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
21: Flame Grilled tastes better. Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
22: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
23: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
24: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
25: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
26: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
27: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
28: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
29: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
30: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
29: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
31: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
32: Η φιλοσοφία μου.
33: Να ζω την κάθε στιγμή.
34: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
35: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
36: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
37: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
38: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
39: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
40: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
41: We are who we are at McDonald's.
42: Έλα μαζί μας.
43: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
44: Αγάπη!
45: Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
46: Τα νέα, μωρό μου!
0: Ανακαινίζουν το!
1: Έτσι!
0: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
1: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
0: Μα μόνο τηλεόραση!
1: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
0: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
1: Ξέρω!
0: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφίαμε! Έτσι ευκαιρίες έμπρεπε να τις χάνουμε!
25: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ότι θα σεβαστούμε το κάθε αποτέλεσμα.
4: Η ώρα είναι 11:30.
3: Μέρα δουλεύουν για να έχουμε μια αδιάβλητη διαδικασία. Γιατί πάνω απ' όλα, και τούτος είναι και ο λόγος που εμείς ευκήκαμε μπροστά, είναι η προστασία της δημιουργίας μας, της δημοκρατίας μας, συγγνώμη. Η ελπίδα λοιπόν έρχεται μέσα από τη δράση σήμερα επάνω στους πολίτες να ψηφίσουν και να επιλέξουν μια όντως νέα πολιτική κουλτούρα και μια όντως νέα πολιτική νοοτροπία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Χριστίνα.
6: Έρχεται να επιλέξουμε να κρατήσουμε το αυτό που είχε πει ότι η δημοκρατία προέρχεται από τη δράση. Η δράση στην προκειμένη είναι η προσέλευση στις κάλπες και το ότι το όποιο αποτέλεσμα τυχόν προκύψει το κόμμα το ΒΟΛ θα είναι απολύτως ικανοποιημένο.
5: Αυτή η παρουσία και της συμπρόεδρου του ΒΟΛ θα δώσει ασκήσει και το εκλογικό του δικαίωμα και ο άλλος συμπρόεδρος του ΒΟΛ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. Εντάξει, η κυρία Ανδρομάχη Σοφοκλέους, πότε την είδαμε πρωτοεμφανιζόμενη?
7: Ήταν στις κοινοτικές.
5: Στις δημοτικές. Στις κοινοτικές επιτροπές.
7: Και κοινοτικές.
5: Ναι, δεν τη θυμάμαι εγώ τότε, να είμαι ειλικρινής. Το ΒΟΛΤ ήταν και στις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές δεν θυμάμαι την κυρία Σοφοκλέους. Κυρίως και είπαμε και προηγουμένως ότι δεν είχε κερδίσει μια είσοδο στη Βουλή, αλλά αφού το αποχώρησε η κυρία Τσαλίδου από τους οικολόγους, μπήκε στο ΒΟΛΤ και έτσι εκπροσωπεί το τα τελευταία χρόνια από την κυρία Τσαλίδου στην Βουλή των Αντιπροσώπων, το ΒΟΛΤ.
7: Εντάξει, με βάση τους κανονισμούς της Βουλής είναι η συζήτηση ότι όπως ο Ανδρέας Μητσοκλέους ήταν πρόεδρος του ΔΕΚ, διότι δεν εκλέγει έτσι. Και η κυρία Ταλίδου βεβαίως ήταν βόλτο προφανώς. Απλώς με βάση τους κανονισμούς δεν την αποδεχόταν το προεδρείο.
5: Ναι, σαν ανεξάρτητη.
7: Καθαρά τυπικά το λέω έτσι.
5: Και καλά κάνει.
8: Έχει στείλει ένα μήνυμα ότι οι δημοσκοπήσεις δημιούργησαν μια εικόνα, μια εντύπωση.
5: Ναι.
8: Για όλους.
5: Σε κάποιους αισιοδοξία, σε κάποιους.
8: Η δημοσκόπηση για το ΒΟΛ ήταν θετικές.
5: Ναι.
8: Θα πω κάτι περισσότερο. Ναι. Ήταν θετικές. Αυτό όμως είναι δημοσκόπηση. Αυτό μου λέγαμε νωρίτερα. Δηλαδή, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα ανάλογα με τη συμμετοχή, ανάλογα με την τελευταία στιγμή, την πίεση των μεγάλων κομμάτων. Όμως εκφράζει μια αισιοδοξία και ηρεμία, νομίζω.
5: Ναι.
8: Πολιτικός.
5: Μάλιστα, λοιπόν. Τώρα, η επόμενη μας ψηφοφορία, βοηθήστε με λίγο να δω ποια είναι. Είναι ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης του κινήματος ΑΛΜΑ. Εκεί είναι η Ιουλιέτα Μιχαήλ. Να πάμε κοντά της ή να πάμε και στο Λονδίνο? Ναι, πάμε στην Ιουλιέτα τη Μιχαήλ. Ιουλιέτα.
9: Καλημέρα και πάλι, Στέλλα. Βρισκόμαστε εδώ στο πρώτο δημοτικό σχολείο Κόκκινο Τριμηθιάς, όπου από λεπτό σε λεπτό θα φτάσει εδώ επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, του νεοσύστατου κινήματος, το οποίο διεκδικεί για πρώτη φορά την είσοδο του στη Βουλή, Στέλλα, και θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η διαδικασία και αν τελικά θα εξασφαλίσει και με πόσες έδρες θα εξασφαλίσει την είσοδό του στη Βουλή το συγκεκριμένο κόμμα. Ο τέος γενικός ελεκτής, ο οποίος ίδρυσε το κόμμα στις 6 Σεπτεμβρίου του 2025 μετά από τη δεκαετή θητεία του ως γενικός ελεκτής, μεταπήδησε στην πολιτική και ίδρυσε αυτό το κόμμα και θα δούμε, διεκδικεί μία θέση στη Βουλή και ο ίδιος, ο Οδυσσέας ο Μιχαηλίδης, Να σου πω, Στέλλα, ότι κατέφτασαν εδώ και οι υποψήφοι του κόμματος και η κυρία Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία διεκδικεί μια θέση στα έδρανα της Βουλής, η οποία μεταπίδησε από το ΑΚΕΛ στο κίνημα ΑΛΜΑ. Βρίσκεται και αυτή εδώ για να στρίξει τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Και τον περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό, τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη, να δούμε να ασκήσει και αυτός το δικό του εκλογικό δικαίωμα. Να σου πω ότι εδώ στο πρώτο δημοτικό σχολείο Κοκκινοτριμιθιάς υπάρχει συνωστισμός, βρίσκεται πάρα πολλοί κόσμος εδώ στο δημοτικό σχολείο, σε σύγκριση τουλάχιστον και με άλλα εκλογικά κέντρα. Υπάρχει αρκετός κόσμος, ο οποίος έρχεται εδώ και ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα. Μάλιστα, κάποιοι κάθονται και εδώ στην αυλή και συζητούν πολιτικά τεκτενόμενα για την σημερινή ημέρα, για τις βουλευτικές εκλογές. Έχουν στηθεί διάφορα πηγαδάκια εδώ, τα οποία έχουν δημιουργηθεί και συζητούν. Υπάρχει συνωστισμός, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και εμείς, και αρκετή φασαρία. Δεν βλέπω ακόμα τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Έχουμε ακόμα σε πολύ λίγο για να φτάσει. Όπως σας έχω πει, έχουν φτάσει εδώ και υποψήφοι του κινήματος ΑΛΜΑ για να στρίξουν τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Είναι εδώ, να σου πω επίσης, Στέλλα, και ο κοινοτάρχης της Κοκκινοτριμιθιάς, ο κύριος Χριστάκης Μελετιέ, ο οποίος επιτηρεί και την κατάσταση εδώ στο σχολείο, που είναι και το μοναδικό εκλογικό κέντρο εδώ στην Κοκκινοτριμιθιά. Ίσως και γι' αυτό υπάρχει και τόσος πολύς συνωστισμός εδώ στο δημοτικό σχολείο.
5: Λοιπόν, μάλιστα, η Ιουλιέτα, βρισκόμαστε στην αναμονή να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης με το κίνημα ΑΛΜΑ. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, να πάω εδώ στο προζέκτορα, να πάμε και στο Λονδίνο. Έχουμε και στο Λονδίνο κάλπες και έχουμε τον κύριο Πέτρο Κόλλα μαζί μας. Καλό σου μεσημέρι από την Λευκοσία. Πρωί εκεί, πρωί-πρωί. 2 ώρες πίσω το Λονδίνο, έτσι. 10:30. Και να πούμε σε λίγο, θα έχουμε και τη χαρά να κάθεται μαζί μας και ο κύριος Κωστής Ευσταθίου. Τι επιτροπή είναι να κάνουμε με τον κύριο Κωστή Ευσταθίου, τον κύριο Μιλωνά. Θα την πείτε μετά.
7: Μετά τις εκλογές.
5: Τι επιτροπή, μετά τις εκλογές. Λοιπόν, καλό σου μεσημέρι από τη Λευκοσία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Καλό μεσημέρι.
5: Καλημέρα από το Λονδίνο, έτσι.
10: Καλημέρα από το Λονδίνο, Στέλλα.
5: Ηλιόλουστο Λονδίνο βλέπω.
10: Ηλιόλουστο, είναι πραγματικά καλοκαίρι εδώ. Και για ένα Σαββατοκυριακό, το οποίο είναι αργία η Δευτέρα, ο κόσμος θα το απολαύσει, πιστεύω, διόντως.
5: Μάλιστα. Άνοιξαν οι κάλπες στο Λονδίνο.
10: Άνοιξαν στις 8 ώρα Αγγλία. Εδώ, στο κέντρο της επάντησης αρμοστίας αυτή τη φορά και στο κοινωνικό κέντρο στο Βόρειο Λονδίνο. Η προσέλευση αυτή τη στιγμή είναι, όπως αναμένεται, μειωμένη. Συνήθως η προσέλευση αυξάνεται μετά το μεσημέρι, μέχρι το απόγευμα, όπου έρχεται ο κόσμος να ψηφίσει, να ξεσκεφτεί το εκλογικό δικαίωμα.
5: Μάλιστα. Εντάξει, σιγά σιγά τώρα στο Λονδίνο είναι 10:30. Και τι ώρα κλείνει, γιατί τι ώρα κάνει διάλειμμα στο Λονδίνο, τι ώρα κλείνουν οι κάλπες στο Λονδίνο?
10: Έχει ένα μικρό διάλειμμα το μεσημέρι και θα κλείσω στις 4 η ώρα Αγγλίας, άρα 6 η ώρα Κύπρου, για να είναι συντονισμένα να κλείσουν όλες οι κάλπες την ίδια ώρα.
5: Ναι, για να συγχρονιστούμε στις 6 και όπου θα βγουν και τα exit polls και θα ξεκινήσει η καταμέτρηση. Πόσοι είναι οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι στο Λονδίνο?
10: Σε αυτές τις βουλευτικές οι εγγεγραμμένοι είναι γύρω στους 1.600 και τα προηγούμενα χρόνια, στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, κάπου εκεί κυμαίνονταν οι εγγεγραμμένοι βουλευτικές εκλογές, τις ευρωεκλογές και τις προεδρικές, αναλαμβάνεται λίγο περισσότερα τα νούμερα και η προσέλευση. Για τις βουλευτικές, θεωρώ ότι υπάρχει και λίγη άγνοια από τους συμπατριώτες μας που είναι στο εξωτερικό, γιατί συνήθως ανοίγουν περισσότερα εκλογικά κέντρα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή τη φορά έχουμε μόνο 2. Στο Λονδίνο μόνο, δεν υπάρχουν άλλα εκλογικά κέντρα.
5: Είχαμε παλαιότερα και στο Μάντσεστερ, θυμάμαι, κύριε Κόλλα.
10: Στο Μπέρμιγχαμ και στο Εδιμβούργο. Οπότε αυτή τη φορά το ενδιαφέρον. Εντάξει, κάποιες ανοίγουν σε φορά με το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται. Οπότε ναι, την επόμενη φορά ελπίζω να ανοίξουν περισσότερο.
5: Και οι φοιτητές μας, βεβαίως, που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα εκεί.
10: Ακριβώς, οι φοιτητές, οι οποίοι νομίζω είναι και περίοδος εξετάσεων τώρα. Όταν είναι η προσοχή τους αλλού, αλλά ναι, μπορούν και οι φοιτητές και ότι προλάβαν να μεταφέρουν τα εκλογικά τους δικαιώματα με τον deadline του εξωτερικού.
5: Λοιπόν, πώς παρακολουθεί εκεί το Λονδίνο τις εκλογές και οι ομογενείς μας?
10: Εντάξει, είναι το κεντρικό Λονδίνο κυρίως είναι επαγγελματίες που δουλεύουν στο κεντρικό Λονδίνο και στο βόρειο Λονδίνο είναι κυρίως η παροικία που είναι πιο συγκεντρωμένη στο βόρειο Λονδίνο. Εντάξει. Θεωρώ ότι είναι ένα χρέος προς την πατρίδα, μια σύνδεση της διασποράς όπου και αν είναι με τον τόπο και για τη συμμετοχή στα κοινά, στην εκτέλεση της δημοκρατίας και στο κοινοβουλευτικό έργο.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά θα τα πούμε ίσως και αργότερα να μας πεις και πώς πάει και η ψηφοφορία στο ηλιόλουστο, όπως βλέπουμε Λονδίνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε χαιρετούμε. Σε χαιρετούμε. Καλή ψήφο σε όλους.
10: Καλό υπόλοιπο, καλή δύναμη, καλό ψήφο σε όλους.
5: Επίσης, και να δώσουμε για όλους όσοι μπορεί να μας παρακολουθείτε και από το Ηνωμένο Βασίλειο, να σας καλημερίσουμε και από την Κύπρο μας, που σήμερα είναι σε ρυθμούς εκλογών. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα μας τον κύριο Κωστή Ευσταθίου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευσταθίου, που είστε μαζί μας
8: σήμερα.
5: Ευχαριστώ
8: για την πρόσκληση.
5: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός των τεσσάρων, θα πω, εδώ στο στούντιο, με την εμπειρία και την βουλευτική που έχετε και εσείς και ο κύριος Μιλωνάς και οι υπόλοιποι και με την δημοσιογραφική. Προηγουμένως συζητούσαμε για τον κύριο Φουρλά, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί μας παρακολουθούσε.
11: Αφού σου είπα, βγάζει το
5: ζωνάρι. Ήταν έτοιμα τον κύριο Μιλωνά. Καλό μεσημέρι. Ήταν έτοιμα τον κύριο Μιλωνά να σε ακούσουμε. Μας ακούει ο Λουκάς Φουρλάς.
12: Λουκά. Δεν μπορούσα να απουσιάσω, έτσι.
5: Τώρα, επανέλαβε, γιατί δεν σε ακούσαμε. Επανέλαβε.
12: Λοιπόν, λέω ότι έμαθα ότι κάνετε reunion στο Μεγά. Είπα να μπω και εγώ στην γραμμή να χαιρετήσω τους φίλους, τον Παύλο, τον Χρήστο, τον Κωστή.
5: Γησκεύει Σταύρου μαζί μας, Λουκά.
12: Βεβαίως.
5: Ναι.
12: Χαίρονται. Εμείς οι παλαιότεροι θυμόμαστε, νομίζω, πολλές εκλογικές αναμετρήσεις στα στούντιο και μπροστά στις κάμερες. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μέρα εκλογών, δεν μπορώ να πούμε οτιδήποτε επηρεάζει τη διαδικασία. Να πω απλώς να θυμίσω στους συναδέλφους και στον Παύλο και στον Χρήστο, θυμάστε ότι όταν μιλούσε κάποιος πολιτικός αρχηγός, έπρεπε να στείλουμε ένα αυτοκίνητο να φέρει την κασέτα για να παίξει. Ναι.
5: Τι, για πείτε. Ναι, και εγώ το έφτασα αυτό. Το θυμάμαι ότι έπρεπε να φύγει η κασέτα. Θύμισε πώς γινόταν ακριβώς.
12: Έκανε δήλωση, ναι.
5: Ναι, και όποιος προλάβαινε να τη δείξει πρώτη, να βγει μέσα στα. Τώρα έχουμε αλλάξει εποχή.
12: Ή το άλλο που περιμέναμε, αυτός ο διαγωνισμός. Θυμάστε τι κάναμε, συνάδελφοι? Ποιος θα βγάλει πρώτος το πρώτο αποτέλεσμα? Και συνήθως μας γελούσε η Χριστοφίδου Σεντιρούλα από το ΡΙΚ, από ένα μικρό χωριό, ξέρω εγώ, της Πάφου με 15-20 ψήφους. Και ήταν η αγωνία ποιο κανάλι θα καταφέρει να βγάλει την πρώτη κάλπη και το πρώτο αποτέλεσμα.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι, Λουκά, και είσαι και εσύ το εκλογικό σου δικαίωμα σήμερα. Σε ευχαριστούμε για την ομορφινότητα που μας έδωσες. Καλή συνέχεια, καλή μέρα να έχεις. Είδαμε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη προηγουμένως στα πλάνα, η Ιουλιέτσα Μιχαήλ. Να πούμε ότι εντός του εκλογικού κέντρου παίρνουμε πλάνα από το κρατικό κανάλι. Γι' αυτό τα βλέπετε τους συναδέλφους μας από το ΡΙΚ, δεν είναι μπέρδεμα. Απλά επειδή είναι από τον αέρα του ΡΙΚ, το εξηγώ για τους τηλεθεατές μας. Η Ιουλιέτσα Μιχαήλ. Είμαστε κοντά σου. Έχει φτάσει ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης.
13: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, καλά?
5: Καλά, εσείς? Μας ακούει, Ιουλιέτσα? Δώστε μου λίγο ενημέρωση. Ναι. Δεν μας ακούει, Ιουλιέτσα. Βλέπουμε όμως τον κύριο Μιχαηλίδη. Είναι έτοιμος να...
8: Ψάχνει τον τόπο να ψηφίζει.
5: Ναι, ψάχνει τον τόπο να ψηφίζει. Ναι. Κοιτάζει και αυτός. Λοιπόν, είναι έτοιμος. Νομίζω είναι τηρεί τους χρόνους ο κύριος Μιχαηλίδης, να σας πω την αλήθεια, γιατί τώρα βλέποντάς το, νομίζω είναι 10:45 σκεύη, έτσι. Ναι. Κανονικά είναι η χρόνη. Ναι. Κύριε Ευσταθίου, καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι.
5: Πώς σας φαίνονται οι εκλογές?
8: Εντάξει, είναι...
5: Από άλλη σκοπιά.
8: Παράξενο συναίσθημα, ναι.
5: Είναι.
8: Παράξενο συναίσθημα. Εξύπνησα με την ησυχία μου.
5: Χωρίς τηλέφωνα.
8: Χωρίς τηλέφωνα.
5: Χωρίς πίεση.
8: Φίλοι, πήγαμε καφέ, πήγαμε, ψηφίσαμε.
11: Και ήρθα εδώ για το, ναι, για το εκπομπή σας. Ναι, διαφορετικό το συνέστημα. Και ιδίως βελτιωνόμαστε σαν κοινωνία κάθε φορά. Θυμούμαι παγιά, ξυπνούσαμε η ώρα 4:30-5 το πρωί για να πάμε να βρούμε καλόν τόπο και να στήσουμε τραπεζάκια. Όσοι μπορούσαμε να όσα κόμματα μπορούσαμε να στήσουμε, να στήσουμε τραπεζάκια, καλόν τόπο να περνά ο άλλος για να μας βλέπει, να βάλουμε 10 σήματα.
5: Τα εκλογικά κέντρα, ε.
11: Ναι, σημαίες πίσω, αφίσες. Αν ερχόταν και κανένας ηλικιωμένος τότε.
14: Γυρίζει με τα μάτια,
11: ή ο ηλικιωμένος να του πάρουμε γλυκά να ψηφίσει.
15: Τώρα που το ρωτάω, στην πάντα, εγώ έκανα θέμα στο εκλογικό που ψηφίζω, γιατί δεν δεχόμουν να ακούσουν την προσέλευσή μου τα κομματικά στελέχη που ήταν απέναντι. Και τώρα που θα πάω, δεν
11: είναι μέσα.
15: Είναι απαράδεκτο ότι δεν έχει πρόσφυγη νόμο και
11: παρατηρητέ είναι μέσα.
15: Κάθεται μέσα εκεί ο συναγερμό του Αγγελ, το Δίκο, η ΕΔΕ κτλ.
11: Δύο κόμματα.
5: Είναι μέσα στο εκλογικό κέντρο, είναι από υποκλογικά επιτελεία.
15: Ταυτότητα, τόσα τόσα.
5: Ναι, ταυτότητα απλώ δεν ακούγεται.
14: Έξω υπήρχαν τα τραπεζάκια όπου είχαν του καταλόγου.
15: Αλλά ακόμα μέσα, Χριστό.
14: Δυνητικό ψηφοφόρο και βάλαν το τικ.
5: Λοιπόν, ένα λεπτό, γιατί βλέπουμε ότι εξήλθε το εκλογικό κέντρο ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Αν μας ακούει ο Ιλιάς
15: Μιχαήλ. Ψήφιζε ο
14: Χρήστος.
5: Ναι, τώρα όμως δεν ακούγεται ταυτότητα.
14: Δεν ψήφιζε
5: ο Αντρέας. Λόγω προσωπικών δεδομένων δεν ακούγεται μέσα.
15: Ναι, αλλά είναι εκεί.
5: Ξέρω ότι ο Ιλιάς
15: Μιχαηλίδης
5: ακούγεται.
11: Ακούγεται, ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, η Ιουλιέτσα Μιχαήλ, μας ακούς.
11: Το όνομα μόνο λέγεται.
16: Ναι, ναι, ναι. Στέλλα, μόλις εξήλθε το εκλογικό κέντρο ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μαζί με τους υποστηρικτές του και υποψήφιους βουλευτές. Επίσης, είναι έτοιμος να προβεί σε τελείωση.
17: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μιχαηλίδη. Λοιπόν, καταρχάς, καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω όλους αυτούς με τους οποίους συμπορευτήκαμε τον τελευταίο χρόνο, ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε ενώπιον των πολιτών ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς εμείς οραματιζόμαστε την Κύπρο του αύριο. Σήμερα είναι όντως η μέρα της δημοκρατίας. Σήμερα θα μιλήσουν οι πολίτες, φωνή λαού, οργή Θεού. Σήμερα θα ακουστεί η φωνή των πολιτών. Αυτό είναι το σημαντικό. Καλούμε τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες, γιατί σήμερα κρίνεται το δικό τους μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ψήφο σε όλους.
18: Ευχαριστούμε, κύριε Μητρή.
17: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
16: Ακούσαμε, Στέλλα, φωνή λαού, οργή Θεού, ανέφερε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και κάλεσε ουσιαστικά τους πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν, γιατί σήμερα είναι η μέρα της δημοκρατίας, ο κύριος Μιχαηλίδης. Και με ένα χειροκρότημα τον αποχαιρέτησαν εδώ από το Δημοτικό Κέντρο Κοκκινοτριμιθιάς. Με ένα θερμό χειροκρότημα αποχώρησε Στέλλα από εδώ. Είναι εδώ, ήταν μαζί του εδώ και υποψήφοι βουλευτές, και η κυρία Ανδρούλα Καμιναρά και η κυρία Ειρήνη Χαραλαμπίδου, και οι δύο διεκδικούν εκλογή εδώ στην επαρχία Λευκοσίας. Είναι κρίσιμη αυτή η εκλογική αναμέτρηση για το κίνημα Άλμα. Είναι η πρώτη φορά, όπως έχουμε πει, που διεκδικεί ουσιαστικά την είσοδό του στη Βουλή. Και με ενδιαφέρον, Στέλλα, θα παρακολουθήσει και ο ίδιος στη σημερινή εκλογική διαδικασία, για να δούμε τελικά αν θα τα καταφέρει να εισέλθει στην Βουλή, αλλά και με πόσους βουλευτές. Είναι ένα κεντρόκομμα, Στέλλα, έτσι, για τα δεδομένα και για να γνωρίζει ο κόσμος. Σύμφωνα με το καταστατικό του κινήματος Άλμα, θεωρείται ένα κεντρόκομμα το κίνημα Άλμα, και διεκδικεί την είσοδό του στη Βουλή, όπως έχουμε πει. Έστειλε και το δικό του μήνυμα ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης, και θα δώσουμε ραντεβού το απόγευμα, έτσι, εκεί στο κίνημα Άλμα, και για να δίνουμε και ρυθμό.
5: Άλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιουλιέτα Μιχαήλ. Εν τω μεταξύ, μου στείλα μήνυμα, γιατί βγήκα κάποια φάση που σας έλεγα ησυχία. Το έλεγα γιατί τα ανοιχτά τα μικρόφωνα τους, να μην επισκιάσουμε τις δηλώσεις του κύριου Μιχαηλίδη. Το λέω. Για να μην παρεξηγηθούμε πάλι, κυρία Γεωργή, όχι τίποτε άλλο.
11: Ναι, ναι, ναι, σταλούν μηνύματα.
5: Λοιπόν, κύριε, ναι, σκέφη μου, κάτι έλεγες.
19: Όχι, λέω ότι συζητούσαμε κιόλας, μας πιάνει ο εκλογικός νόμος.
5: Ναι, μα είναι και ο εκλογικός νόμος. Εντάξει, τώρα φανταστείτε, βρέθηκα. Ένα, Παύλο, εσάς σε βάλω στους δημοσιογράφους. Δύο, τρεις, τέσσερις δημοσιογράφοι, ένας βουλευτής. Είναι δύσκολο να συγκρατήσεις τη συζήτηση μαζί τους. Λοιπόν, ναι, κύριε Ευσταθίου, λέγατε ότι σήμερα για εσάς ξημέρωσε μια διαφορετική ημέρα, πολύ πιο ήσυχη, τα βλέπετε πλέον έξω.
11: Ναι, ναι.
5: Όλα.
11: Ναι.
5: Ούτε στην.
11: Αποστασιοποιημένος με, ναι, αλλά εντάξει, έτσι μπορεί. Κάποιος ο οποίος έμαθε να ζει από τα γενοφάσκια του στην πολιτική, δεν μπορεί να κόψει. Απλά εντάξει, ίσως από, από άλλη οπτική γωνία βλέπεις τα πράγματα. Με την ελπίδα ότι αυτές οι εκλογές θα έχουμε πολυφωνία και όχι κακοφωνία. Αυτή είναι η ευχή μας.
15: Α, ευχή.
11: Με την, ναι, ναι, με την ευχή. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Μακάρι να εκπροσωπηθούν όσο δυνατόν περισσότερο. Εγώ πάντα είχα αυτή τη, τη θέση. Όλοι έχουν λόγο μέσα στα πράγματα που τους αφορούν. Από εκεί πέρα βέβαιως εξαρτάται πολλές φορές και από τα πρόσωπα που εκλέγονται. Και τι λες. Και κάποιες δεσμεύσεις, έστω αν έχεις τα, είτε να τις στηρίσεις ή όχι, αλλά έχω την εντύπωση αυτή τη φορά σαν να μην ακούσαμε τίποτε. Δεν ακούσαμε τίποτε. Ακούσαμε πολλά λόγια, αλλά στην ουσία δεν ακούσαμε τίποτε.
19: Αυτό λέγαμε και πριν.
11: Κάποιος ο οποίος θα πει ότι ποιες είναι οι θέσεις των κομμάτων, ας πούμε, για την παιδεία. Δεν ξέρει κανένας τίποτε. Ή για την υγεία. Για την υγεία είναι όλοι θα πρέπει να βελτιωθεί το γεσί. Χαίρο πολύ. Ή για την παιδεία πρέπει να την βελτιώσουμε. Αυτά δεν είναι θέσεις. Λείπει ο λόγος, άρα λείπει ο αντίλογος και λείπει και η σύνθεση. Ελπίζω να τα καταφέρουν οι βουλευτές.
1: Κύριε Σταθίου, έχω την αίσθηση ότι αυτό που λέτε η κακοφωνία και η προεδρία είναι η καλύτερη, ο καλύτερος συνδυασμός λέξεων στα ελληνικά που θα μπορούσε να επικρατεί σήμερα. Για να μην παρεξηγηθείς, να μην δημιουργηθούν εσείς ούτε αν θέλεις.
11: Ναι, είναι σίγουρα, ναι.
1: Το κάθε κόμμα, δεν ξέρω τι άποψη σας και εσύ ο Παύλος, έκανε μια εκλογική ή μια φραστική επίθεση στο δικό του ακροατήριο. Ναι. Και μόνο. Αυτό είναι μια μορφή εσωστρέφειας η οποία για μήνες ολόκληρους, εκτός μερικών εξαιρέσεων, που ήταν εκ του εξανάγκης. Ναι. Για παράδειγμα, συζήτηση για το κάποιων κομμάτων μεταξύ τους, ήταν εξ ανάγκης. Όμως στη βάση αυτής της διαδικασίας ήταν μια σωστρεφής αντιμετώπιση των δικών του ψηφοφόρων. Πώς το βλέπετε?
11: Είναι εξαιρετική παρατήρηση. Συγκεκριμένο ακροατήριο. Δηλαδή απευθύνονταν τα κόμματα στο ακροατήριο τους. Είτε συναισθηματικά. Ψηφίστε για τις αξίες μας και για την ιστορία μας. Ψηφίστε για την παράταξη μας. Ψηφίστε. Εμείς ήμασταν πριν από εσάς εδώ. Είχαμε και αυτά τα θέματα. Ναι.
19: Είχαμε πολύ λόγω της ρύκνωσης. Είναι λόγω της ρύκνωσης των παραδοσιακών κομμάτων που προσπαθούσαν αντί να πάρουν.
11: Ναι, και άλλος με το συνέστημα, άλλος ξέρω εγώ το ένδοξο παρελθόν, άλλος ξέρω εγώ την καταπληκτική μελλοντική μας πορεία. Αυτά είναι που οδήγησαν στην ουσία να έχουμε μια προεκλογική περίοδο χωρίς να πούμε τίποτα.
19: Υπήρχε μόνο καταγγελτικός λόγος που βολεύει πολλές φορές.
11: Ναι, είσαι απατεώνας, μαζί εσύ είσαι έτσι, μας έκαμες πριν 18 χρόνια, είπες το τάδε, εσύ απάντησες πριν 8 χρόνια έτσι. Τι να σας πω, αλλάξαν οι καιροί. Αλλάξαν και θυμούμαι στις αρχές όταν θα πηγαίναμε στους καφενές να μιλήσουμε για τα κόμματα μας ή ξέρω εγώ μετά στην τηλεόραση, διαβάζαμε και αν μας πούν έτσι, θα μας ρωτήσουν έτσι, απαντήσουμε έτσι, να έχουμε κάτι να πούμε. Τώρα προφανώς δεν ενδιαφέρει κανέναν τίποτα. Είναι εικόνα, να ρίξεις μια ατάκα, το βλέπαμε και στη Βουλή με τον Παύλο.
19: Το ζήσατε,
11: και στη Βουλή. Πω, μου έκανε εντύπωση εμένα από τα πρώτα χρόνια ότι δεν μπορούσαμε μια συζήτηση σε μια επιτροπή να διαρκέσει πάνω από 8-10 λεπτά χωρίς να ακουστεί μια ατάκα. Ή αυτό που μου είπε κάποιος ένας φίλος μου, μια τσόφτα. Ήταν δηλαδή, όχι από βουλευτές κατά ανάγκη, αυτά είναι το επίπεδο μας ίσως. Δεν κατηγορώ, γιατί εγώ Κυπρέος είμαι, για όνομα του Θεού, και εγώ πολιτικός, και εγώ έχω και μερίδιο της ευθύνης
19: μου. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο επικρατεί γενικότερα, αυτό που λέγεται προηγουμένως η σκέψη.
20: Ναι, ότι άλλαξαν και οι πολίτες, άλλαξαν και οι πολιτικοί.
11: Ναι, ναι, πραγματικά. Αλλά πρέπει να βελτιωθούμε, πρέπει να σηκώσουμε λίγο τον πύχη.
19: Πώς?
11: Με λόγο. Με λόγο. Ούτε με. Ο λόγος σημαίνει.
19: Με καθαρό λόγο.
11: Εκφράζεις κάτι το οποίο πιστεύεις και έχεις υπόψη σου. Με το να αναμασάς τα ίδια πράγματα. Με να κατηγορείς τον άλλον. Να μέφεσαι όλους άλλους πριν τον εαυτό σου. Αυτός δεν είναι λόγος. Αυτός είναι παρασπονδία. Δεν είναι ούτε στη φύση του ανθρώπου. Αυτή είναι η διαφορά μας, νομίζω.
7: Μου επιτρέπετε κάτι, το έχω ξαναπεί, αλλά θα το πω. Είναι τελευταίο μου λόγο και θα ξαμιλήσω. Χρειάζεται να έχουμε και διαλύμα, φαντάζομαι.
5: Ναι, θα πάμε σε διαλύμα σε λίγο.
7: Στο παρελθόν, εγώ ως δημοσιογράφος, συνάδελφοι, πήγαινα στην Βουλή και έφτασα τον Γλαύκο τον Κληρίδη, τον Βάσο τον Λυσαρίδη, τον Νίκο τον Κατσουρίδη, ο Αλέκος Μαρκίδης. Τώρα μπορεί να μου φύγει κανένα, συγχωρέστε με, αλλά υπήρχαν εκεί κάποιε προσωπικότητε και το προσωπικό του οποίο ηγούνταν. Να προσθέσω επίση κάτι. Και στα δημοσιογραφικά, μια κλουβί που μας είχαν στην παλιά Βουλή, ο πρίτανης των κοινοβουλευτικών συνταχτών ήταν ο κ. Σωτήρης Μιχαήλ. Και το διαδέχθηκε ο φίλτρος Σωτήρης Παρούτης, όπως όσοι δεν το ξέρετε, το ξέρετε.
5: Έφτιαξε λίγο.
7: Ο οποίος μας έδινε γραμμή. Λοιπόν.
5: Τι γράμμα.
7: Λοιπόν, επιστρέφω στις... ένα στήσμα, με ξέρετε, το ξέρετε.
5: Έφτιαξε λίγο.
7: Ο οποίος μας έδινε γραμμή. Λοιπόν.
5: Τι γράμμα.
7: Λοιπόν, επιστρέφω στις...

0: Αρέναν.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
2: Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτς αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
5: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5η 21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Στοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
10: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
11: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
12: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
13: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
14: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία.

0: Μισό λεύκαρα. Ναι, ναι, λεύκαρα.
1: Καπνιστείς, ε?
2: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
9: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
10: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Γι' αυτό πλέον έχεις το νέο Dettol Spray. Που όχι μόνο εξουδετερώνει βακτήρια και ιούς, αλλά συνεχίζει να τα εξουδετερώνει για 24 ώρες όσες φορές και αν αγγίξουμε μια επιφάνεια. Dettol. Αταξίες επιτρέπονται. Μικρόβια όχι.
12: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό, 350 γραμμάρια, μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος, 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνη μακεδονικό με σουσάμι. Ιολική άλεσης με σουσάμι, 180 γραμμάρια, μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι καλύτερα σταθερό ή κειμενόμενο επιτόκιο?
14: Εξαρτάται τι ζώδιο είσαι. Για παράδειγμα, οι καρκίνοι προτιμούν το σταθερό, ενώ οι δίδυμοι πιο άνετα το κειμενόμενο.
15: Ρώτα κάποιον που ξέρει.
13: Μπορώ να κάνω αίτηση για στεγαστικό online?
16: Εγώ για όλα ρωτάω το chat.
15: Ρώτα κάποιον που ξέρει.
13: Σε πόσο καιρό απαντούν για στεγαστικό?
17: Όπως το σώμα θέλει συνέπεια, υπομονή και να μην τα παρατάς.
15: Ρώτα κάποιον που ξέρει. Για τη μεγαλύτερη οικονομική απόφαση της ζωής σου, ρώτα κάποιον που ξέρει. Για στεγαστικό δάνειο, ρώτα στην Τράπεζα Κύπρου. Την πρώτη επιλογή για στεγαστικό δάνειο στην Κύπρο. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση. Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια, 10x42 γραμμάρια, τώρα 5x45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης, 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα, 22 τεμάχια, 304 γραμμάρια, 3,59. Ελπόζο Tapas Mix, 120 γραμμάρια, η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια, 3,15. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.

0: Μακαδάμια από την Αυστραλία και αλατισμένη καραμέλα. Νούι, choose your next adventure.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 35% φθηνότερα 8,15. Sticks ψαριού 30% φθηνότερα 1,95. Και Cassius Oma 25% φθηνότερα 6,29. Lidl. More to value.
0: Νούι. Choose your next adventure.
2: Ελαστικά ισόρουχα Ακράτειας Sunny Sensitive Pants. Έξτρα απορροφητικά, αποδεδειγμένα αποτελεσματικά στον περιορισμό των οσμών, πιστοποιημένα φιλικά προς το δέρμα, για να ζείτε κάθε μέρα όλα όσα αγαπάτε. Sunny Sensitive Pants. Κορυφαία τεχνολογία για σίγουρη φροντίδα.
0: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 27 Μαΐου. Καρότα, τώρα 99 σεν το κιλό. Μήλα πράσινα, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, τώρα 4,75 το κιλό. Σνακ ζαμπών, τώρα 4,79 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Για όλους όσοι συνδέθηκαν τώρα μαζί μας, βρισκόμαστε 12 και 5. Έχουν κλείσει οι κάλπες εδώ και 5 λεπτά για μία ώρα διάλειμμα και θα ξανανοίξουν στη μία το μεσημέρι. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση από το Γενικό Εύφορο Εκλογών, τον κύριο Λύκο Ηλία, για το ποσοστό προσέλευσης μέχρι στιγμής. Θα δούμε και συγκριτικά με τις βουλευτικές εκλογές του 2021 το ποσοστό προσέλευσης που έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή τη δεδομένη στιγμή. Άλλαξε λίγο εδώ το πάνελ μας. Σκέβη μου, να καλωσορίσουμε τον συνάδελφό μας, τον Σωτήρη τον Παρούτη, που θα
1: χαιρετάμε.
0: Μια μακρά νύχτα απόψε ο Σωτήρης Παρούτης και βεβαίως τον κύριο Νίκο Κατσουρίδη.
1: Συνεχίζει, πρέπει να πάει να ξεκουραστεί κάποιος.
0: Θα μείνει εδώ να μας κάνει παρέα ακόμη λίγο. Έχει και πρωινές υποχρεώσεις. Κύριε Κατσουρίδη, καλό σας μεσημέρι.
2: Επίσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο ΜΕΚ και στο ΟΜΕΚ. Και βεβαίως ο κύριος Κωστής Ευσταθίου, που τον είδαμε και πριν από το διάλειμμά μας. Να με επιτρέψετε, κύριε Κεσκεύη, να πάμε λίγο. Σωτήρη, έχουμε τα exit polls στις 6 της εταιρείας Pulse Market Research. Έχουμε στείλει τον συνάδελφο, τον Στέλιο τον Φιλίππου, εκεί επιτόπου όπου διενεργήθηκαν, ένα σημείο που διενεργήθηκαν τα exit poll του ΟΜΕΚΑ, η δεύτερη κάλπη του ΟΜΕΚΑ. Σωτήρη, πάμε πρώτα στο Στέλιο και μετά βεβαίως έχουμε και τον κύριο Παναγιώτη Παναγιώτου από την εταιρεία. Στέλιο, καλό σου μεσημέρι από εμάς.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλλα, κυρίες και κύριοι από το Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, όπου εδώ λειτουργεί της Pulse. Διεξάγουν τις έρευνές τους με τα ψηφιακά πλέον εδώ τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και μαζί μου βρίσκεται ο Ανδρέας Χριστοδούλου, λειτουργός της Pulse, όπου μαζί με εδώ με συνεργάτες διεξάγουν την έρευνα μέσω ερωτηματολογίου. Αρχικά θέλω να μου πεις, Ανδρέα, υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, σταματά για να συμμετάσχεις στην έρευνα?
4: Ναι, βεβαίως, ήδη από τις πρωινές ώρες που ξεκινήσαν οι εκλογές έχει επίχυση από τον κόσμο και συμμετέχουν στην έρευνα.
3: Διότι είναι και ένα έτσι απλό ερωτηματολόγιο.
4: Ναι, ναι, πολύ απλό ερωτηματολόγιο. Κάποιες δημογραφικές ερωτήσεις. Και αυτά, τι ψηφίσαν.
3: Άρα εύκολο ερωτηματολόγιο, πολύ απλό.
4: Πολύ
3: που
4: απλό.
3: Γίνεται σε έτσι ούτε λεπτό, να φανταστώ.
4: Ούτε λεπτό. Είναι ούτε λεπτό. Ζήτημα 20-30 λεπτά.
3: Και θα είστε εδώ μέχρι.
4: Μέχρι και τις 6 που θα κλείσουν οι κάλπες.
3: Ναι. Για τώρα, οι ηλικιωμένοι μας, λόγω της τεχνολογίας, έτσι, σταματούν, υπάρχει ένας εδιασμός?
4: Όχι, σταματούν οι ηλικιωμένοι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα από τους μεγάλους ανθρώπους. Και αν χρειαστεί κάποιος κάποια βοήθεια, εν βλέπω ή κτλ., βοηθούμε.
3: Και είναι και λόγω της τεχνολογίας, έτσι τα δεδομένα πάνε απευθείας.
4: Είναι μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε ενδιασμός από τους ηλικιωμένους.
3: Ενώ τα δεδομένα απευθείας πάνε μέσα, ξεκινάει η ανάλυση.
4: Ναι, τα δεδομένα πάνε απευθείας μέσα στη Pulse, είναι online και έχουν ανά πάσα στιγμή και λεπτό τα αποτελέσματα των exit polls.
3: Το οποίο περιμένουμε να δούμε στις 6 το απόγευμα ακριβώς.
4: Βεβαίως.
3: Άρα, Στέλλα, λειτουργεί σε διάφορα εκλογικά κέντρα, μαζεύουν έτσι τα ερωτηματολόγια για να έχουμε εμείς απόψε το βράδυ, στις 6 το απόγευμα ακριβώς, το μεγάλο exit poll του ΟΜΕΓΑ.
0: Μάλιστα.
3: Για να δούμε έτσι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. Βάζουμε γρήγορα μια νοτελεία, με συγχωρείς. Πάμε γρήγορα στον Εύφορο Εκλογών, γιατί κάνει δηλώσεις για τα ποσοστά προσέλευσης.
5: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ψήφισε το 32,3%.
6: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο 19,1%. Ευχαριστώ.
8: Κύριε Ηλία, να σας ρωτήσω κάτι. Πράγματι είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Η αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές είναι πολύ μεγάλη. Είχαμε 26%. Συνολικά Παγκύπρια έχουμε 32,3%. Αλλά το αξιοσημείωτο είναι στη Λευκοσία. Είχαμε την ίδια ώρα 23,4% και είναι 36%. Και πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη το μέγεθος της Λευκοσίας. Μιλούμε για 200.000 και 198.000 ψηφοφόροι. Δεν ξέρω τι σχόλιο μπορεί να κάνει. Ίσως τερματίζεται το φαινόμενο της αποχής. αν συνεχίσει αυτή η συνέχεια, η διάρκεια της ημέρας αυτή η προσέλευση.
5: Για να εξάξουμε ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να αναμένουμε το κλείσιμο των καλπών. Θα πρέπει να θυμίσω ότι το 2021 είχαμε και την πανδημία του COVID. Επίσης είχαμε το 2021 34 περίπου τις 100 αποχή, η οποία κατ' εμένα δεν είναι ακριβώς αποχή, γιατί θεωρώ ότι ένα ποσοστό μπορεί και 15-16% να είναι συμπατριώτες μας οι οποίοι δεν έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο, ζουν στο εξωτερικό, σε χώρες ή σε πόλεις που δεν λειτουργούν σήμερα εκλογικά κέντρα. Οι δημοσκοπήσεις τελευταίες είχαν αναφέρει ένα 15-16% αποχή. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να περιμένουμε να κλείσουν οι κάλπες για να δούμε το ακριβές ποσοστό των συμπολιτών μας που δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν, είτε γιατί δεν είναι στην Κύπρο, είτε γιατί επέλεξαν να μην ψηφίσουν.
8: Είχαμε οποιαδήποτε προβλήματα, κύριε Ιγνά?
5: Πολύ λίγα προβλήματα. Έχουμε κάποιες καταγγελίες για αποστολή μηνυμάτων μέσω SMS και κάποια προβλήματα για αναρτήσεις που γίνονται σε μέσα μαζικής δικτύωσης. Θα τα μελετούμε. Τα SMS είναι θέμα που θα συζητήσουμε και βλέπουμε και με την Επίτροπο των Προσωπικών Δεδομένων, την κυρία Μαρία Χριστοφίδου. Ευχαριστώ πολύ.
8: Αυτά από τον εύπορο εκλογής, τον κύριο Ερίκο Ηλία.
2: Αυξημένο πάλι κοίτα το ποσοστό προσέλευσης έρχεται στις 12 το μεσημέρι.
8: Να σου πω, Ιωάννα μου.
0: Ναι, βλέπουμε τώρα την κάρτα με την προσέλευση των ψηφοφόρων αναεπαρχία. Λοιπόν, Σωτήρη, μια μεγάλη θα έλεγα αύξηση συγκριτικά με το 2021. Το Παγκύπριο ήταν το 2021 μέχρι αυτή την ώρα στο 26% και τώρα είναι στο 32,3%. Με τη μεγαλύτερη αύξηση να εντοπίζεται στην προσέλευση της Λευκωσίας. Βλέπουμε ότι η Λεμεσός είναι στο 1% η αύξηση, η Αμόχωστος περίπου στο 2%. Και η Λάρνακα έχει ένα ποσοστό. Ναι.
9: Νομίζω να μην τα δούμε αναεπαρχία, να τα δούμε
0: συνόλο. Έχει τη σημασία του.
9: Εγώ θα έλεγα, το είπε και ο Γενικός Έφορος Εκλογής, ότι είχαμε και την πανδημία του 2021, το θυμίσουμε αυτό. Φαίνεται όμως, και κουβεντιάζαμε πριν από λίγο με τον κύριο Νίκο Κατσουρίδη, εάν θα κουμπίσει το 70% της συμμετοχής, δηλαδή ήμασταν στο 66, κύριε Κατσουρίδη, το 2021. Ναι. Εάν φτάσουμε το 70, τότε τα πράγματα αλλάζουν και συζητάμε επί μιας νέας βάσης. Είναι πολύ σημαντικό. Το να αυξηθεί κατά 3-4 ποσοστιαίες μονάδες η συμμετοχή. Έτσι, αυτό είναι το ένα, και δεν θα μακρηγορήσω. Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις εξόδου κάλπης. Είδαμε την εταιρεία PALS, η οποία διενεργεί την δημοσκόπηση για λογαριασμό του ΩΜΕΓΑ. Θα την έχουμε και εμείς στις 6 ώρα το απόγευμα. Βέβαια. Όταν ο Γενικός Έφορος Εκλογής σημάνει το πέρας της ψηφοφορίας και μας ανάψει το πράσινο φως. Είναι μια απορία, και θέλω να ακούσω και τα σχόλια των κυρίων που είναι εκ δεξιών μου, διότι στις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει να δημοσιοποιούνται όλο αυτό το διάστημα, είχαμε μια κλασική σειρά, έτσι. Είχαμε τα δύο μεγάλα κόμματα, ακολουθούσε το ΕΛΑΜ, στη συνέχεια ΔΙΚΟ, ΑΛΜΑ, Άμεση Δημοκρατία και ακολούθως τα μικρότερα. Όμως, όπως παραδέχθηκαν οι δημοσκόποι, ένας μεγάλος αριθμός ερωτώμενων, έτσι, δεν απαντούσε. Ο κύριος Παναγιώτου της ΠΑΛΣ παραδέχθηκε σε κάποια στιγμή ότι ένας στους 10 απαντά. Τώρα στις δημοσκοπήσεις εξόδου κάλπης, νομίζω όποιος συλλαμβάνεται εντός εισαγωγικών, απαντά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα έχουμε και μία ανατροπή όλων των δημοσκοπήσεων που έχουμε ήδη το προηγούμενο διάστημα.
0: Να κάνει και το σχόλιο της η συνάδελφος η Σκέφη Σταύρου και να πάμε να ακούσουμε και τους κύριους. Σκέφη.
10: Συμφωνώ με το Σωτήρη. Νομίζω θα έχουμε ανατροπή από την άποψη ότι είχαμε και ψηλό ποσοστό αποφάσιστων. Αν τα συνδυάσουμε και τα δύο και συμμετοχή, και σημαίνει ότι όλες οι δημοσκοπήσεις θα πέσουν έξω. Διότι ήταν και όλες κοντά, κοντά κιόλας.
9: Σωστό, ακριβώς.
0: Λοιπόν, κύριε Νικό Κατσουρίδη, ξεκινώ από εσάς.
11: Καταρχάς,
1: Και περιμένουμε εν αγωνίως να ακούσουμε τι θα πείτε.
11: Να πω ότι υπάρχουν δεδομένα τα οποία είναι σταθερά στην Κύπρο στις εκλογές. Το πρωί πηγαίνουν οι μεγαλύτερες ηλικίες, το απόγευμα οι νεότεροι. Την περασμένη φορά ήταν το COVID. Εάν το απόγευμα, για παράδειγμα, αν έχουμε τις βροχές που είχαμε χτες, θα επηρεαστεί η προσέλευση.
0: Σωστό.
1: Σωστό.
11: Σε αυτό που ανέφερε η κυρία Σταύρου, είναι το 85-90% που απαντά και οι δημοσκόποι είναι υποχρεωμένοι να βγάζουν συμπέρασμα με βάση τι απάντησαν οι αποφασισμένοι, ότι θα συμπεριφερθούν ανάλογα και οι μη αποφασισμένοι. Δεν είναι έτσι και το ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν είναι έτσι. Δεύτερο στοιχείο, οι αποφασισμένοι είναι οι πιο, όχι μόνο πολιτικοποιημένοι, και οι πιο κομματικοποιημένοι. Άρα και η βεβαιότητα ψήφου και άλλα στοιχεία που προκύπτουν έχουν σχέση με αυτήν τους την ιδιότητα. Και από αυτούς που απαντούν, έναν 20-30% είναι αναποφάσιστον. Άρα είναι καθόλου μα καθόλου εύκολη η πρόβλεψη πλέον στις συνθήκες που ζούμε. Τώρα, το ποσοστό συμμετοχής, το έλεγα από την αρχή, είναι ότι θα καθορίσει πράγματα. Θέλουμε να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Εξαρτάται από ποιες ηλικίες θα προσέλθει το ποσοστό συμμετοχής. Οι έρευνες δείχνουν ότι εφόσον το ποσοστό συμμετοχής είναι από την νεολαία, ευνοούνται τα νεοφανή κόμματα και περισσότερο ένα συγκεκριμένο. Εάν όμως το ποσοστό προσέλευσης αυξηθεί και είναι κάτι οργανωτικής δραστηριοποίησης των ιστορικών, εγώ τα λέω, όχι παραδοσιακό, δεν καταλάβω τι σημαίνει παραδοσιακό, των ιστορικών κομμάτων με πιο πολλά χρόνια ιστορίας και καλύτερους μηχανισμούς.
1: Και της μεγάλης γκάμας υποψηφίων.
10: Ναι. Τότε θα έχει τεράστιο πρόβλημα το συγκεκριμένο κομμάτι.
11: Μπορεί να έχουμε ανατροπή της ανατροπής. Να μου επιτρέψετε να πω ότι τα exit poll, όχι μόνο στο θέμα της ψήφου, αλλά και στο θέμα των κριτηρίων επιλογής, που δεν ξέρω αν τώρα μπαίνει ή όχι η ερώτηση, έχουν ουσιαστική διαφοροποίηση από τις δημοσκοπήσεις, από το κλασικό που λέω πάντα και που θεωρώ ότι μάλλον είμαι χαρούμενος γιατί μέχρι τώρα συνέβαινε έτσι. Το Κυπριακό στις δημοσκοπήσεις σπάνια ήταν πρώτο στα exit poll, κατά κανόνα ήταν πρώτο.
0: Σας διακόψω. Βεβαίως. Απλά επειδή έχει και λίγη ώρα που περιμένει ο κύριος Παναγιώτης Παναγιώτου, ο διευθύνων σύμβουλος της Pulse Market Research.
1: Είναι χρήσιμο.
0: Ναι, κύριε Σταθή, θα σας ακούσουμε και εσάς. Και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ή πάρα πολύ δουλειά σήμερα του κύριου Παναγιώτου, να μην τον καθυστερούμε εμείς, θα τον έχουμε και μετά. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παναγιώτου. Έκλεισαν οι κάλπες, είδαμε και τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω, Σκέβη, ότι αν θέλετε να προσθέσετε κάτι εσείς στον κύριο Παναγιώτου.
10: Θα θέλαμε να μας εξηγήσει το τι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις όταν υπήρχε τόσο ψηλό ποσοστό αποφάσιστων και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και αυξημένη συμμετοχή.
12: Καλημέρα σε όλους. Νομίζω δεν χρειάζεται να εξηγήσω κάτι. Το αναλύσατε, αποφασίσατε, δικάσατε, καταδικάσατε. τι άλλο να πω. Αποφασίσατε ότι θα πέσουν έξω οι δημοσκοπήσεις. Αποφασίσατε ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε με τους αναποφάσιστους. Νομίζω δώστε χρόνο να τελειώσει η εκλογή για να μετρήσει. Όσον αφορά το exit poll, έχουμε ξεκινήσει από το πρωί. Γίνεται μια συστηματική δουλειά. Υπάρχουν πέραν των 70 ατόμων που εργάζονται εκτός της εταιρείας και άλλα 15 άτομα εντός της εταιρείας και θα προσπαθήσουμε στις 6 να κάνουμε μια εκτίμηση του αποτελέσματος.
13: Έχετε μια
12: σαφώς και το exit poll έχει.
13: Συγγνώμη, έχετε μια ένδειξη.
12: Ξεκινήσαμε να παίρνουμε. Ναι, βεβαίως.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό. Κύριε Παναγιώτου, επειδή αντιλαμβάνομαι οι δημοσκοπήσεις είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά, πολύ δύσκολη δουλειά και θα τοποθετηθώ εγώ, όσα χρόνια τουλάχιστον συνεργαζόμαστε μαζί με τον κύριο Παναγιώτου, θυμάμαι και πολύ καλά στις τελευταίες ευρωεκλογές που αρκετοί έπεφταν έξω προς τον Φιδία Παναγιώτου. Θυμάμαι και την τάση που δείχναμε, κύριε Παναγιώτου, μέσα από την δική σας εταιρεία της Pulse Market Research. Η συζήτηση εδώ ήταν περισσότερο πολιτική, δημοσιογραφική και βεβαίως δεν ακύρωνε την δουλειά των δημοσκοπήσεων, Σωτήρη, έτσι. Ναι. Λοιπόν,
12: Στέλλα, αν με επιτρέπεις, ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς ή με την δική μας εταιρεία.
0: Ναι, όχι, το
12: νομίζω
0: καταλαβαίνω και το σέβομαι.
12: Ο θεσμός των δημοσκοπήσεων στην Κύπρο έχει παρεξηγηθεί. Προφανώς τα κόμματα στην προσπάθεια τους να δείξουν μεγαλύτερα μεγέθη τείνουν να αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Αυτό το δεχόμαστε και στα αποτελέσματα κάποτε θα πέσουμε και έξω. Έτσι, αλλά η ισοπαίδωση. Έτσι, δηλαδή άκουσα πριν από κάποιος από το πάνελ είπε ότι οι δημοσκοπήσεις θα πέσουν έξω. Αποφάσισε. Ας περιμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ωραία.
12: Νομίζω να είμαστε δίκαιοι.
13: Για μένα εννοείται. Κύριε Παναγιώτου, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, καθαρά δημοσιογραφικό.
12: Ναι. Από δεν τα είναι δική σας η αναφορά, κύριε Παρνίτη.
13: Εντάξει. Από τα δεδομένα τα οποία έχετε τώρα ενώπιον σας, mm-hmm. διότι έχετε ήδη ένα δείγμα, ένα προζύμι, έχουμε ανατροπή από τις δημοσκοπήσεις που διενήργησε η ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΩΜΕΓΑ τις τέσσερις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
12: Κύριε Παρνίτη, δεν θα την απαντήσω ευθέως την ερώτηση, γιατί νομίζω
13: αυτή,
12: ότι...
13: Αυτή είναι η ερώτηση, νομίζω.
12: Ναι, να σας πω. Υπάρχουν κάποια διακυβεύματα τα οποία κατέγραψαν και περιέγραψαν πολύ καλά οι προεκλογικές δημοσκοπήσεις. Τις πρώτης θέσης, τις τρίτης θέσης, τετάρτο, πέμπτο, έκτης και πώς συμβαίνουν. Σήμερα καλούμαστε στο ΕΞΥΠΑΛ να απαντήσουμε σε αρκετά από τα ερωτήματα. Δεν είναι μια διάσταση και μόνο. Οπότε προσπαθούμε να καταγράψουμε αυτές τις τάσεις. Όπως πολύ σωστά αναφέρεται, ενδεχόμενα η πρόσθετη συμμετοχή, η οποία καταγράφεται τώρα,
0: ναι.
12: να έχει μια διαφορετική συμπεριφορά.
10: Αυτό λέγαμε και πριν, κύριε Παναγιώτη, αυτό λέγαμε, ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που μπορεί στο τέλος να παίζουν έξω δημοσκοπήσεις, όχι γιατί έχει γίνει λάθος στον τρόπο των μετρήσεων, αλλά είναι ο παράγοντας η αναποφάσιστη και ο παράγοντας αυξημένης συμμετοχής.
12: Ωραία. Άστε το να το δούμε.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, κύριε Παναγιώτου, γιατί στις 6 θα έχουμε και εμείς το μεγάλο μας exit polls. Exit poll. Ναι. Να ολοκληρώσω.
11: Αλλά μπαίνω στον πειρασμό, γιατί ο κύριος.
0: Δώστε μου λίγο όμως, αν με επιτρέψετε, κύριε Κατσουλίδη.
11: Ναι. Κάποιος από το πάνελ είπε ότι θα πέσουν έξω οι δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι ώρα περιμένετε, για τέτοια. Ο καθένας κάνει τη δουλειά.
11: Αλλού θέλω να πάω. Εγώ θα. Εγώ έχω αναφέρει πόσο περίπλοκα είναι πλέον τα πράγματα mm-hmm. για να γίνεται πρόβλεψη. Όμως, θα ήθελα για να μπορεί οποιοδήποτε να ισχυριστεί ότι είναι κοντά το αποτέλεσμα της δικής του πρόγνωσης, να μην μου δίνει διαστήματα 3-4-5 μονάδων από 20-25.
0: Εντάξει,
11: και δεν το λέω για μια συγκεκριμένη εταιρεία.
13: Ένα λεπτό, κύριε Παναγιώτη.
12: Συγγνώμη, κύριε Κατσουρίδη, τα διαστήματα καθορίζονται από την επιστήμη της στατιστικής. Δεν τα αποφασίζει ο Παναγιώτης. Υπάρχει φόρμουλα.
11: Ναι, αλλά δεν είναι πρόβλημα.
12: Βάζεις το μέγεθος του δείγματος, βάζεις το μέγεθος της εκτίμησης και βγαίνει στατιστικά ο αριθμός.
11: Ναι, Παναγιώτη μου, αλλά δεν είναι πρόβλεψη όταν μου λέει 20-25.
0: Ναι, απλά θέλω
11: πόσο λάθος να κάνει κάποιος.
12: Αφήστε με να.
11: Ναι, ωραία, το σέβομαι και λέω άλλο πράγμα. Προφανώς.
12: Θέλετε εσείς να ξεπεράσουμε τη στατιστική και να προχωρήσουμε στη μαγεία.
0: Ωραία. Κλείνουμε γιατί δεν είναι αυτό.
11: Δεν θέλω να απαντήσω με το ίδιο ύφος. Εγώ λέω ότι κανένας σας δεν τα ήβρε την προηγούμενη φορά, διότι με το αυτό διάστημα που μου περιγράφεις και μου το φορτώνει στη στατιστική, εγώ ξέρω ότι αν μπει στο ράδιο Οδυσσή θα είναι μεταξύ 20-25 είσαι μέσα.
0: Λοιπόν,
13: συγγνώμη, ένα
0: κλείνουμε
13: λεπτό,
0: να κλείσουμε
13: ο κύριος Παναγιώτης Παναγιώτου την άλλη φορά είχε και μέσο όρο, κύριε Κατσουρίδη.
11: Ρε φίλε,
13: δηλαδή ένα λεπτό έλεγε 20-25, 22.
11: Δεν διαφωνώ με ό,τι λέει. Δεν διαφωνώ ότι η στατιστική αυτό λέει. Ο πολίτης όμως.
0: Ναι.
11: Ο πολίτης δεν περιμένει το διάστημα, ρε παιδιά.
0: Ναι, ο πολίτης
11: δηλαδή,
0: δεν περιμένει πολλά πράγματα με αυτά που ακούει.
11: Ο ψηφοφόρος, εσείς οι ίδιοι, και λέω εγώ τώρα, πρόβλεψη, όχι εκτίμηση, οι λέξεις πάντα τις χρησιμοποιώ εν πλήρη συνειδήση, mm-hmm. η εκτίμηση ναι, είναι όπως την περιγράφω.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Κυριακή σήμερα στην Αγγλία, Sunderland Chelsea, Tottenham Everton και West Ham Lynch στις 6 το απόγευμα.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
5: Το Σωματείο Εθνικός Γλατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Γλατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
6: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
7: Flame Grilled tastes better.
8: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
9: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Padel Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
10: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
11: Η φιλοσοφία μου.
12: Να ζω την κάθε στιγμή.
11: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
12: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
11: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
12: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
11: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
12: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
11: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
12: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
13: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
14: Τα νέα, μωρό μου!
13: Ανακαινίζουν το!
14: Έτσι!
13: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
14: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
13: Μα μόνο τηλεόραση!
14: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
13: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
14: Ξέρω, ξέρω.
13: Είντε που καθόμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
15: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central Στιγοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
16: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
17: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 12:30.
19: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
20: Είτε μέσα στο γήπεδο.
21: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
22: Αδύνατο, coach, πονάω.
20: Είτε έξω από αυτό.
23: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
24: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
20: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Χρόνια. Να μπορέσει να λειτουργήσει, ελπίζω, η νέα κατάσταση πραγμάτων. Και τι εννοώ. Δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Και η κυβέρνηση δεν είναι, για να κυβερνηθεί, συγγνώμη, η χώρα δεν εξαρτάται μόνο από την εκτελεστική εξουσία. Εξαρτάται και από την νομοθετική. Διότι αν πηγαίνουν και έρχονται αψήφιστα τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμου, ένας χρόνος υπάρχει περιθώριο. Ένας χρόνος. Με 12 τιμόρια, ενώ κάθε μήνα εγκρίνεται κομμάτι του προϋπολογισμού και απελευθερώνεται, και ο πρόεδρος αντέχει ένα χρόνο με αυτήν την κατάσταση. Και σε ορισμένους που μπορεί να ονειρεύονται άλλα, να θυμίσω ότι υπάρχει νομολογία στην Κύπρο.
26: Τι ονειρεύονται άλλα.
25: Θα καταλάβεις σε λίγο. Όχι.
27: Όχι.
25: Ότι υπάρχει νομολογία, υπάρχει απόφαση του Ανωτάτου όταν το 85 Δύση και Ακέλ δοκίμασαν να ανατρέψουν το Σπύρο Κυπριανού. Αποφάσισε το Ανώτατο ότι ο πρόεδρος δικαιούται να διαλύσει τη Βουλή, να λέει η Βουλή δεν μπορεί να καταργήσει τον πρόεδρο. Άρα σφέρουν όλοι τον νου τους αύριο που θα έχουν εκλεγεί πώς θα χειριστούν τα πράγματα. Τώρα, εμένα με θλίβει το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας τα πραγματικά θέματα ζωής ή θανάτου για αυτόν τον τόπο δεν έχουν συζητηθεί. Από 5 επικεφαλίες, Κυπριακό, σχέσεις με τους Τουρκοκύπριους, άμυνα, διεθνής θέση της Κύπρου και η οικονομία επί της ουσίας της, δηλαδή βασικές κατευθύνσεις. Ορίστε.
27: Τι εννοείται επί της ουσίας της, η οικονομία επί της ουσίας της? Γιατί αυτά που ενδιαφέρουν τους πολίτες, κύριε Κατσουρίδη, είναι το πώς θα βγάλουν τον μήνα, τι θα κάνουν,
25: ναι,
27: με τα έξοδα
25: ποιος
27: που τρέχουν.
25: Ποιος εφρόντισε να φέρει τη συζήτηση του Ραμ που ήταν μπροστά σας, ενώ από τους καλεσμένους,
27: ναι.
25: Και να πει συγκεκριμένα, εγώ λέω ότι για να βγάλεις τον μήνα πρέπει να εφαρμοστούν αυτά τα τέσσερα και το τεκμηριώνω ότι είναι εφαρμόσιμα στις προεκλογικές εκστρατείες. Τουλάχιστον στα 20 από τα 25 χρόνια που ήμουν βουλευτής, τουλάχιστον κάποια από τα κόμματα ετεκμηρίωνα τις εισηγήσεις τους με κοστολόγηση. Δηλαδή λέω τώρα θα πάρεις 4% αύξηση, το κοστολογώ ότι σημαίνει τόσα εκατομμύρια και σου τεκμηριώνω ότι ο προϋπολογισμός αντέχει. Αυτόν εννοώ. Όπως και στο Κυπριακό. Ωραία. Έχει κάποιον που θα πει ότι δεν θέλει λύση? Κομματικό σχηματισμό, όχι, δεν άκουσα κανένα.
17: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
25: Ότι επειδή το παραλαμβάνεις χίλιες φορές, εσύ είσαι ο παδός της λύσης, αλλά ο άλλος που το παραλαμβάνει 10 φορές δεν είναι, ή αντίθετα. Να μου πεις, όχι μόνο το είδος της λύσης, δηλαδή θα είναι ομοσπονδία, θα είναι ενιαίων ή ξέρω εγώ κάτι άλλο, αλλά και πώς φτάνω εκεί, όχι με το πρέπει. Αυτού του είδους η συζήτηση δεν έχει διεξαχθεί.
27: Να, λοιπόν, σκέδι. νομίζω είναι πάντα το κυπριακό τα τελευταία χρόνια, επειδή δεν υπάρχει ούτε γεννητικότητα, δεν είναι ούτε στις προτεραιότητες ούτε των κομμάτων, ούτε στους πολίτες. Για να διαφερθούν οι πολίτες κιόλας πρέπει να υπάρχει κάτι χειροπιαστό.
25: Σκέφτομαι να σου πω το εξής. Στις περασμένες, τις προπερασμένες βουλευτικές, το κυπριακό ήταν πολύ πιο χαμηλά από ότι τώρα. Τώρα είχε σειρά ερευνών που ήταν είτε πρώτον, είτε δεύτερον, είτε τρίτον, είτε τέταρτον. Είτε έρευνες που δημοσιοποιήθηκαν, είτε έρευνες που
27: δεν ήταν στις προτεραιότητες των κομμάτων.
25: Δεν ήταν. Yeah. Ακριβώς. Και ένα θέμα, ξέρετε πολύ καλά που είσαστε δημοσιογράφοι, μπορεί να μετατραπεί σε προτεραιότητα,
27: ενώ
25: είναι τελευταίο στη λίστα και για τον πολίτη. Δηλαδή, με την επανάληψη, με το να το πιάσεις από διάφορες πλευρές. Γιατί το λέω τώρα τούτο? Δικαίωμα του κάθε κόμματος να κάνει την επιλογή του και του συνόλου των κομμάτων. Να μην έχουν παράπονο όμως μετά, αν αύριο οι πολίτες προτιμήσουν επιλογές που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, των κομμάτων, συγγνώμη, θεωρεί ότι είναι καταστροφικές και αρνητικές.
27: Σωτήρη.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε σε ένα μετέχμιο, εντάξει, είναι ένα σημαντικό ορόσημο αυτές οι εκλογές, γιατί ασφαλώς από αύριο δεν θα θυμίζει το τοπίο που ξέραμε ή που μεγαλώσαμε εμείς ή όπως το έζησαν πολιτικοί όπως ο κύριος Νίκος Κατσουρίδης ή ο Κωστής Ευσταθίου. Είμαστε σε μία αλλαγή. Ασφαλώς οι επόμενες βουλευτικές, και το έχει πει ο κύριος Κατσουρίδης, θα πρέπει να ομαλοποιήσουν, να σταθεροποιήσουν τα πράγματα. Το ποσοστό συμμετοχής σίγουρα δείχνει από τώρα ότι θα έχουμε μία βουλή που θα είναι πέραν των 8 κομμάτων. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Όσοι διατελέσαμε, κάποιοι διατέλεσαν βουλευτές επί σειράν θητιών, κάποιοι εργάστηκαν στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, ξέρουμε την δυσκολία του να λειτουργήσει η Βουλή, να βρεθούν κινήσεις συνισταμένες και να εγκριθούν νομοθεσίες, είτε είναι προϋπολογισμός, είτε είναι προτάσεις νόμου, είτε είναι νομοσχέδια. Επί καιρό του κυρίου Νίκου Κατσουρίδη υπήρχε μη θεσμοθετημένη περιβόητη σύσκεψη των αρχηγών και κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων. Εκεί οι κομματικές νομεκλατούρες, ας μου επιτραπεί όρος, διαφωνείτε?
25: Όχι.
0: Αποφάσιζαν.
25: Έχουμε ελευθερία λόγου, ρε φίλε.
0: Σωστό. Έτσι ώστε να δρομολογηθεί η διαδικασία ενώπιον της Ολομέλειας. Στη συνέχεια θεσμοθετήθηκε αυτή η σύσκεψη. Τώρα φανταστείτε σε μία σύσκεψη να μετέχουν 8 αρχηγοί, κύριε Κατσουρίδη, και θα μας πείτε τι δυσκολία είναι να βρεθεί η κοινή συνισταμένη.
25: Μου επιτρέπει να προσθέσω κάτι. Η δυσκολία αυτή τη φορά δεν θα προκύψει μόνο από τον αριθμό των κομμάτων.
27: Γιατί είχαμε ξανά 8 κομμάτων.
0: Είχαμε το 16, εγώ λέω πέραν των 8 πλέον. Ναι.
25: Από τον τρόπο που θα κατανεμηθούν οι έδρες, διότι τα πιο πολλά χρόνια υπήρχε το εξής φαινόμενο. Εκεί και όπου υπήρχε σύμπτωση άποψης μεταξύ ΑΚΕΛ και ΔΙΣΥ σε διάφορα νομοσχέδια, τελείωνε η συζήτηση. Ή εκεί που υπήρχε σύμπτωση ΔΙΣΥ ΔΙΚΟ ή ΔΙΚΟ ΑΚΕΛ. Πάλι τελείωνε η συζήτηση επί της ουσίας. Τώρα, επειδή είναι λίγο πολύπλοκος ο τρόπος κατανομής των εδρών, φανταστείτε, ας πούμε, τώρα λέω τυχαίους αριθμούς, τα πρώτα δύο κόμματα να έχουν το ένα 13 και το άλλο 12. Άρα δεν έχουν πλειοψηφία.
27: Δεν έχουν πλειοψηφία.
25: Δεν λέω ότι θα συμβεί. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ ότι κάνω πρόβλεψη. Αλλά πώς θα λειτουργήσουν. Και εκεί στη σύσκεψη που λέει ο Παρούτη, θα πω κάτι χωρίς να ονοματίσω τον άνθρωπο. Όταν έκαναμε σύσκεψη τότε με πολύ λιγότερη και πολύ πιο ισχυρά τουλάχιστον τρία κόμματα,
0: που ΑΚΕΛ, ΔΙΣΥ
25: ο τρόπος που για να λειτουργήσουν τέτοιες συσκέψεις όπως και το Εθνικό Συμβούλιο είναι η εχεμήθεια. Διαφορετικά δεν μπορείς να βγεις από πάνω. Δηλαδή όταν πηγαίνεις σαν κόμμα και διαπιστώνεις και εσύ, λέει ο Κωστής ο Ευσταθίου, ο πρόεδρος αυτής της επιτροπής που ανοίγει στο κόμμα που είμαι και εγώ, δεν συμπεριφέρεται σωστά. Εάν για να μπορέσεις να δώσεις λύσεις στο θέμα, αυτά που θα πεις εκεί εσωτερικά δεν μπορεί να μεταφερθούν στους ενδιαφερόμενους. Λοιπόν, όταν είχαμε ένα αρχηγό κόμματος που έλεγε ότι εγώ θεωρώ ότι είναι υποχρέωση μου να διαρρέω όσα εδώ συζητούνται, πώς θα λειτουργήσει λοιπόν η σύσκεψη, και το χειρότερο, θα μπορεί να λειτουργήσει Εθνικό Συμβούλιο?
27: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο σε πρόσφατη συνέντευξη του πρόεδρου της Δημοκρατίας στην Εμιλία Γκενεβέζου έδωσε λίγο κάποιες γραμμές στο πώς θα χειριστεί μια νέα σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου. Απλά είπε και ο ίδιος, μένει να δούμε τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών. Είπε συγκεκριμένα, προσέξτε, έχω κάποια πράγματα στο μυαλό. Να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Φυσταθίου, πες, γιατί δεν
0: κάτι,
27: έχει μιλήσει.
0: Να πω κάτι, ναι. Στέλλα. Το Εθνικό Συμβούλιο είναι συμβουλευτικό σώμα, έτσι. Όποτε θέλει το συγκαλεί ο πρόεδρος, αν θέλει τους ακούει ή όχι.
27: Και μόνος τους ξεχωριστά, έτσι, μπορεί να το κάνει.
0: Και μπορεί να κάνει, ναι, και άλλο ναι, ναι, συμβούλιο, ναι, που να του ακούει και το άλλο να το έχει, έτσι, κύριε Φυσταθίου και κύριε Κατσουρή. Όμως η Βουλή εκ των πραγμάτων θα πρέπει να λειτουργήσει. Εδώ είναι η διαφορά.
1: Σωστό.
0: Παρακαλώ, κύριε Φυσταθίου.
27: Ναι, θα προσθέσω κάτι όμως αυτό που λέτε, γιατί αυτό ακούστηκε πάρα πολύ συχνά κατά την προεκλογική περίοδο. Η πολυφωνία που πολύ ορθά τη χαρακτήρισε, άλλο η πολυφωνία, άλλο η κακοφωνία, μας είπε ο κύριος Φυσταθίου προηγουμένως. Όμως υπήρξαν και πάρα πολλοί κομματικοί συνδυασμοί υποψήφοι που έλεγαν ότι αυτή η προσέγγιση που ακούμε τώρα μπορεί να είναι και μια κινδυνολογία για πιθανή, ας πούμε, βόλεψη κάποιων παλιών, να το πω έτσι όπως λέει ο κύριος Κατσουρίδης, κομμάτων. Δηλαδή δεν συμφωνούσαν, κύριε Κατσουρίδη, δεν καταλάβετε τι λέω, με το γεγονός ότι η πολυφωνία θα ήταν δυσλειτουργία.
1: Προφανώς δεν έχουν καταλάβει αυτοί που το λένε,
27: ναι,
1: τι εννοούμε εμείς. Ωραία. Που περάσαμε από αυτόν το σώμα.
27: Από αυτόν το σώμα.
1: Πολλά
27: χρόνια. Γι' αυτό και είσαστε,
1: δηλαδή,
27: εδώ.
1: Δεν μάθουμε. Είναι το πρόβλημα να έχουμε πολλά κόμματα. Έτσι αλλιώς δεν θα μπουν όλα στη Βουλή. Και σήμερα, όπως είπε η κυρία Σταύρου, έχουμε 8.
0: Όχι, 7 σήμερα.
27: Συγγνώμη,
1: 8
27: είχαμε.
1: Αν είχαμε 8 στο παρελθόν. Άρα είτε 7, είτε 8, είτε 9 δεν είναι αυτό που θα το καθορίσει. Αλλά, Στέλλα μου, αφού πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Όταν ακούω πληθώραν υποψηφίων βουλευτών από διάφορους εκλογικούς συνδυασμούς να μιλούν με έναν τρόπο που σε μένα αποδεικνύουν ότι δεν έχουν ιδέα πού θα μπουν. Ιδέα. Ναι. Θα δώσω 200.000 του στάδια, αν εκλεγώ. Θα εγκρίνω εκείνο, θα απορρίψω το άλλο. Μα πού είσαι.
27: Λοιπόν, κυρία Φυσταθίου.
2: Και είναι και αυτό που είπατε, συγγνώμη, αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι εάν ήταν το Κυπριακό στις προτεραιότητες τους, δεν θα υπήρχε χώρος για συγκεκριμένα.
1: Για κάποιες απόψεις.
2: Ναι.
27: Ναι. Λοιπόν, κύριε Φυσταθίου.
3: Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον κύριο Κατσουρίδη. Απλά να προσθέσω ότι η εμπειρία έχει καταδείξει ότι χωρίς συνένεση δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα μας. Γιατί έχουμε προεδρικό σύστημα, έχουμε μια βουλή η οποία δεν είναι κυβερνώσα, η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να υπάρχει ένα πλειοψηφικό κόμμα το οποίο να κάνει ό,τι θέλει. Είναι θέμα συνένεσης. Οι συσκέψεις των αρχηγών των κομμάτων αυτό το χαρακτήρα είχαν. Τώρα φανταστείτε, δηλαδή, αν ο άλλος πάει σε συσκέψεις με στόχο ή να βγάλει είδηση ή να τσουμπάρει κάποια πράγματα για να κερδίσει 5 πόντους επικοινωνιακούς, αντιλαμβάνεστε που θα φτάσουμε.
27: Αυτή η σκέψη είναι για να μπουν κάμερες να παρακολουθούνται, να έχουμε πρόσβαση στις επιτροπές, ναι, που έχει ψηφιστεί. Αυτό δεν θα μπορεί να αλλάξει κάποια
3: αυτή
27: δεδομένα,
3: την προσέγγιση, γιατί αντιλαμβάνεστε τι θα. Παλαιότερα υπήρχε κάλυψη των επιτροπών.
1: Θα το σχολιάσω.
3: Λοιπόν, υπήρχε κάλυψη και φτάσα στο σημείο. Ήταν ο συγχωρημένος ο πατέρας
27: μου.
3: Μου έλεγε ότι είχε μετατραπεί πολλές φορές σε μια αρένα, σε ένα ρινγκ. Ποιος θα πει τη μεγαλύτερη ατάκα ή θα κάνει το μεγαλύτερο σχόλιο.
27: Το πεντάλεπτο της παρουσίας εντός επιτροπών, έτσι.
3: Γι' αυτό αναλωστέ απαγορευτήκα.
0: Είχε και καλούς ατακαδόρους τότε.
3: Είχε θαυμάσιους ατακαδόρους. Λοιπόν, τώρα επανέρχονται.
27: Ποιος θυμάσαι περισσότερο, Σωτήρη, με συγχωρείτε.
0: Θυμάμαι τον Μάριο Ματσάκη.
27: Αυτό θα.
3: Μα και πριν, και προηγουμένως υπήρχαν άλλοι που είχαν και ωραία. Τουλάχιστον βγάζαν και κάτι ωραία κάποια αποφθέγματα. Επανερχόμαστε τώρα στην εικόνα. Αυτό είναι μεγάλο, είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα έχουμε και πιθανόν να γιγαντωθεί με τα αποτελέσματα των εκλογών. Και επαναλαμβάνω, πάντα έλεγα και λέω, έχει σημασία και ποιον επιλέγεις και απρόσωπα εκτός από τους κομματικούς συνδυασμούς. Έχει μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Γιατί είναι η συνένεση. Χωρίς συνένεση δεν μπορεί να λειτουργήσει κοινοβούλιο και χωρίς κοινοβούλιο δεν μπορεί να λειτουργήσει.
27: Εντάξει, και από την άλλη όμως δεν μπορούμε να προβλέψουμε αν στο τέλος της ημέρας θα υπάρξει όχι η συνένεση, όχι η κομματική συνδυασμή και αν
3: μπουν
27: μέσα.
3: Έχει πει κάτι ο κ. Κατσουρίδη, με οποίο συμφωνώ. Από ό,τι έχουμε ακούσει από πάρα πολλούς υποψήφιους, φαίνεται ότι πάρα πολλοί εξ αυτών
27: δεν
3: έχουν αντιληφθεί, δεν γνωρίζουν. Και τα παίρνουν όλα αυτό το οποίο λέμε στο σωρολόγιο.
27: Από την άλλη μπορεί να μάθουν κιόλα, δεν είναι απαγορευτικό.
0: Να μην έρθουν καινούργοι και να μάθουν όπως έμαθαν και πολλοί άλλοι.
27: Ακριβώς.
1: Να σωμάτουν και να μάθουν. Δηλαδή τη χειρουργική δεν τη μαθαίνεις τώρα αν που χειρουργείς.
3: Έτσι.
4: Σημαίνει, κύριε Κατσουρίδη, τι είναι... θα μπαίνουν στη Βουλή, μόνο όσοι έχουν εμπειρία, γνώση.
25: Ναι, ενδιαφέρον. Ναι. Ξέρετε όμως, επειδή έχω αρθρογραφήσει για την επανάληψη, τι εννοώ. Όσοι έχουν προπαίδεια στα κοινά, είτε τα κοινά εκφράζονται μέσα από έναν πολιτιστικό όμιλο, είτε από έναν κοινωνικό ίδρυμα, είτε από τη δημοσιογραφία, είτε από κόμμα, είτε. Υπάρχουν δεκάδες τρόποι να έχεις εμπλοκή στα κοινά. Πάω παρακάτω. Ανοιχτές συνεδρίες. Καταρχάς αυτό το πράγμα δηλεί άγνοια από την ίδια τη Βουλή που το ψήφισε και δεν σκεφτούμαι να το πω για το πώς συνεδριάζουν οι επιτροπές. Οι επιτροπές πώς συνεδριάζουν. Πρώτα τοποθετούνται οι καλεσμένοι.
27: Ναι.
25: Και απαντούν καταρχάς αν είναι πρόταση νόμου από βουλευτή ή αν είναι νομοσχέδιο, αυτός που υπογράφει
3: το εισάγει.
25: Τελειώνει και μετά είναι ερωτήσεις. Οι βουλευτές στο στάδιο των ερωτήσεων, τυράν που τα μέσα είναι εντός αίθουσας και ήταν πάντα εντός αίθουσας σε αυτόν το πρώτο στάδιο, δεν δικαιούνται να κάνουν δηλώσεις, δεν δικαιούνται να κάνουν ομιλίες, δεν τοποθετούνται. Αφού τελειώσει η συζήτηση, και έχει λογική αυτό το πράγμα, αφού ακούσεις και όλους τους καλεσμένους και τους εισηγητές, τότε είναι που μπορείς να έχεις άποψη. Δηλαδή, σχημάτισες την άποψη.
4: Όταν προεδρεύατε τη Επιτροπή Εσωτερικών, έτσι γινότανε.
25: Βεβαίως.
4: Εγώ θυμάμαι που κάναν και τοποθετήσεις οι βουλευτές.
25: Και τι ήταν η συνέχεια, κύριε Παρούντι, αφού θυμάσαι.
4: Ορίστε.
25: Τι ήταν η συνέχεια, πόσους έκοψα. Έχω καλέσει την αστυνομία και έβγαλαν έξω καλεσμένους γιατί συμπεριφερούνταν με αυτόν τον τρόπο. Και θα σας θυμίσω ότι εγώ προσωπικά δύο ιδιοκτήτες σταθμών τους ζήτησα να φύγουν και φύγαν από την αίθουσα της Επιτροπής Εσωτερικών. Σταθμό! Και για δύο χρόνια ήμουν κομμένος από τους δύο σταθμούς. Λοιπόν, άρα Στέλλα μου, δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό το πράγμα. Διότι λογικά την ώρα που μιλά ο βουλευτής, άρα έχει κάτι να κερδίσει επειδή τον ακούει ο κόσμος, δεν δικαιούται να μιλά. Είτε έχει μέσα εντός της αίθουσας, είτε δεν έχει.
4: Σωστή εφαρμογή του κανονισμού.
27: Εγώ θα ρωτήσω κάτι τον κύριο Σταθίου, γιατί έγινε πάρα πολύ λόγο για την παρουσία βουλευτών στις επιτροπές και στις ολομέλειες, κύριε Σταθίου. Εσείς πώς είδατε την τελευταία τουλάχιστον διετία την παρουσία βουλευτών? Δεν θέλω τώρα να μου πείτε ονόματα, κόμματα. Θεωρείτε ότι ήταν ικανοποιητική η παρουσία των βουλευτών και στις επιτροπές και στις ολομέλειες?
3: Θεωρώ πως ήταν.
27: Ναι.
3: Για να είμαι και δίκαιος. Ήταν. Αυτό το οποίο ήταν μεγάλο πρόβλημα και εξακολουθεί να είναι το πρόβλημα είναι η μη πληροφόρηση των βουλευτών από πολλούς θεσμούς της εκτελεστικής εξουσίας.
27: Και εννοείται να
3: όταν έρχονται εκεί και δεν λένε τα πράγματα με το όνομα τους, ή όταν έρχονται οι καλεσμένοι και είναι γραμμένοι το τι θα πούν ήδη εκ των προτέρων, απλά αναγυγνώσκει εκεί το κείμενο του και δεν μπορεί να πει τίποτε άλλο και μένει σε πέντε πράγματα του, είπε προφανώς ο προϊστάμενος του να αναφέρει.
4: Αυτά θα πεις και τελεία.
3: Αυτά θα πεις και παρήξε τα, ξέρω.
27: Ένας γενικός διευθυντής κάποιου υπουργείου, ας πούμε.
3: Και όταν φεύγαν και ήταν περίπου υπομειδιώντας, διότι κάναμε τη δουλειά μας και τους, ξέρω, ξεφύγαμε και πάλι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι η αδυναμία ελέγχου της πληροφόρησης. Και αυτό ήταν και παραμένει μεγάλο πρόβλημα στις επιτροπές.
25: Αν επιτρέπετε να πω κάτι για το θέμα της συνένεσης, Σωτήρη, που αναφερθήκες και εσύ και ο κύριος Σταθίου, 30 δευτερόλεπτα.
4: Παρακαλώ.
25: Πώς θα προχωρήσει, πώς ένας νέος βουλευτής να νιώσει ότι αξίζει τον κόπο να προωθήσει τη συνένεση, όχι σε θεματάρχο, δεν θα παραβιάσει κανένας θεματάρχο, όταν συστήνονται διάφορες εταιρείες σε όλες τις χώρες που κρίνουν τη δραστηριότητα των βουλευτών. Ναι. Και από πού την κρίνουν? Από τον αριθμό των επερωτήσεων
4: που
25: το 90% δεν απαντάτε. Ή ξεχνά κάποιος ότι απαντήθηκε. Ή από πόσες προτάσεις υπέγραψε. Ωραία, για μένα η κεφαλαιώδης δουλειά μέσα στο κοινοβούλιο είναι η εξασφάλιση της συνένεσης. Είναι εκείνοι οι βουλευτές που κατά καιρούς, και όσοι έκαναν κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ τους γνωρίζουν και ήταν, έτρεχαν από το ένα γραφείο στο άλλο για να εξασφαλιστεί συνένεση, επαναλαμβάνω, όχι σε θέματα αρχών που δεν θα μπορούσε να γίνει, αλλά για το 90% των θεμάτων που δεν επηρεάζουν θέματα αρχών.
4: Και παίρνουν όμορφα.
3: Κάτι πριν να τελειώσετε.
27: Η συνένεση κιόλας είναι και ευθύνη, κύριε Κατσουρίδη.
25: Βεβαίως, διότι είπε κάτι ο κύριος Σταθιού. Δεν είμαστε πάρα πολλοί στην Κύπρο, συχίζουν το σύστημα μας με τα κοινοβουλευτικά.
27: Έχετε δίκιο.
25: Είναι ένας δύσκολος συνδυασμός.
27: Να μπει λύση. Εγώ πιστεύω κιόλας, με συγχωρείτε, πιστεύω κιόλας ότι επειδή έφυγαν, όπως ο κύριος Κωστής Ευσταθίου, δεν επαναδιεκδίκησαν αρκετοί βουλευτές γνώριμοι στο κοινό, γνώριμοι και σε εμάς, και διεκδικούν και νέα πολλά πρόσωπα.
4: Να μάθουμε και τους καινούργους.
27: Θα τους μάθουμε στο δεύτερο που θέλω να καταλήξω. Θέλω να πω ότι κάπως λίγο το βλέπουμε, ίσως θα το μιλήσω να πω, διαφορετικά. Εκτιμώ ότι η επόμενη μέρα που τελειώνουν τα συνθήματα, τελειώνουν τα πάντα όλα, πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα δείξουν υπευθυνότητα. Θέλω να πιστεύω και εύχομαι τα κεφάλια μέσα και όσοι δεν ξέρουν να μάθουν, κύριε Κατσουρίδη, γιατί αν δεν το μάθουν γρήγορα, τότε θα έχουμε πρόβλημα, έτσι.
25: Γρήγορα, κοιτάξτε, εγώ τουλάχιστον πάντα λέω αυτό που πιστεύω. Δεν θεωρώ ότι μαθαίνεται μέσα σε ένα χρόνο η κοινοβουλευτική δράση. Λοιπόν, όμως, είπε κάτι ο Κωστής Ευσταθίου. Μα δεν είναι απλώς υπευθυνή στάση. Έχει χίλιες σελίδες το μήνα μόνο να αναγνώσει.
27: Εντάξει, να έχουν και κοινοβουλευτικού συνεργάτε, κύριε Κατσουρίδη.
2: Λοιπόν. Ναι, αυτή η δυσκολία που ο κύριο Φιδία λέει ότι θα το βάζει προς, στο application προ ψηφοφορία.
27: Εντάξει, αυτό να μην αναφερθεί όμω τώρα.
25: Ναι, είναι ένα κάτι όμω όπω τη προηγουμένω. Εγώ θα συμφωνήσω στο εξή. Βλέποντα και ακούγοντα, σε όλου του συνδυασμού υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την προπαίδεια και εκτό μηχανισμών κομμάτων για να μάθουν μέσα σε έναν χρόνο και να αρχίσουν να αποδίδουν έργο. Γι' αυτό λέω, και είναι και το σημερινό μου άρθρο, ότι ο ψηφοφόρος, ο πολίτης, ο λαός σήμερα αποφασίζει προς τα που θέλει να βαδίσει η Κύπρος.
27: Μάλιστα.
4: Και θα πρέπει να είναι απολύτως σεβαστό, κύριε Κατσουρίδη.
25: Βεβαίως.
4: Εγώ στέλνω, ήθελα να πω το εξής, μπροστά στους δύο κοινοβουλευτικούς. Ο βουλευτής πρέπει να κατανοήσει ότι έχει ρόλο και έχει και εξουσίες. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ο βουλευτής δεν είναι μόνο για να σηκώνει το χέρι του στην Ολομέλεια και να εγκρίνει ή να απορρίπτει μία νομοθεσία. Ο βουλευτής έχει δικαίωμα να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και κύριε Ευσταθίου και κύριε Κατσουρίδη, με όλο το σεβασμό, εγώ έχω πει πολλές φορές ότι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές δεν εξαντλούν την εξουσία που έχουν. Ναι. Ο κύριος Κατσουρίδης σας είπε, έφερα αστυνομία. Υπάρχει ο περικοινοβουλευτικών επιτροπών νόμος του 85, όπου υποχρεούται ο κάθε δημόσιος λειτουργός, κρατικός αξιωματούχος, υπουργός, να πάει ενώπιον της και όχι να λέει αρλούμπες.
3: Δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
4: Μα γιατί? Είναι στο χέρι των βουλευτών να διεκδικήσουν αυτό που κατοχυρώνεται δια νομοθεσία. Συγγνώμη, κύριε Κατσουρίδη.
27: Με την έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαντάζομαι να γίνει κάτι τέτοιο τώρα.
25: Θα συμφωνήσω με αυτό που λες. Θέλω να πω κάτι όμως. Για να είσαι σε θέση, ό,τι επάγγελμα ή λειτουργήμα και αν ασκείς, να προβείς σε αυτήν τη συμπεριφορά, αυτόν τον έλεγχο που περιγράφεις, πρέπει να είσαι και εσύ ο ίδιος.
4: Τον οποίο αρκετά, θέλει ο πολίτης.
25: Ναι, αλλού το πάω. Αρκετά καταρτισμένος. Διότι αν δεν νιώθεις εσύ αυτοπεποίθηση να μπεις στον διάλογο και φοβάσαι ότι θα εκτεθείς, σιωπάς. Ναι. Και όταν έρθει ενώπιος σας σαν δημοσιογράφο κάποιος, προετοιμάζεστε, γιατί δεν μπορεί κάποιος να ξέρει τα πάντα, για να μπορείς να αντιμετωπίσεις το θέμα. Ο βουλευτής έχει εκατονταπλάσια υποχρέωση να προετοιμάζεται, να γνωρίζει το θέμα.
4: Γι' αυτό τον πληρώνουμε.
3: Σωστό. Να σας πω και κάτι πάνω σε αυτό. Πολλές φορές είχα την εντύπωση, γιατί δεν υπήρξα ποτέ πρόεδρος της Επιτροπής, είχα την εντύπωση, παρακολουθώντας πολλές φορές τις συνεδριάσεις, ότι έκαναν και λίγο έτσι σκόντο.
4: Αβαρία.
3: Οι πρόεδροι των επιτροπών, συγκεκριμένους καλεσμένους, για να τα έχουν και καλά μαζί τους. Γιατί για προφανώς για να.
4: Για να τον ικανοποιήσει το αίτημα.
3: Βοηθήσει στο μέλλον, πιθανώς σε κάποιον αίτημα. Και μπορεί να είναι και θεμητό είναι το αίτημα, ας πούμε, να βοηθηθεί κάποια οικογένεια η οποία έχει πρόβλημα κλπ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι που έχουν χαλάσει, αν θέλετε, την όλη πράξη. Και να σα πω σε κάτι το οποίο έχει πει ο κ. Να τελειώνω και με τούτο. Αυτή η αξιολόγηση των βουλευτών. Εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 6 χρόνια αποφάσισα να μην ξαναστείλω.
5: Μένεις Είσαι εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport
3: ξαναστείλω.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι.

0: Χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
5: Ποτέ δεν ξεκινάμε τη μηχανή του αυτοκινήτου αν όλοι οι επιβάτες και οδηγός δεν φορέσουν ζώνη.
6: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό, 350 γραμμάρια, μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος, 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνη μακεδονικό με σουσάμι ή ολική άλεση με σουσάμι, 180 γραμμάρια, μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
9: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεντ το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντυρόλο Emmental Light τυρίς εφέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
11: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
12: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το

0: απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
1: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
4: Συγγνώμη, περιμένεις το σανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως?
3: Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα.
4: Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μαζί κάτι.
5: Λίγο σανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε σανσέρ.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακού όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
9: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. 2 τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
10: Supersport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι μία.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
13: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
15: Επόμενη πενταετία. Ευχαριστώ.
16: Δεν είχαμε κανένα νεότερο σε σχέση με παράπονα, SMS ή οτιδήποτε νεότερο από την τελευταία επικοινωνία.
17: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
15: Θα διερευνήσει η Επίτροπος προσωπικών, Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η κυρία Χριστοφίδου, με την οποία είχαμε επικοινωνία, αλλά είναι κάτι που θα γίνει στη συνέχεια. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι κάτι που μπορεί να διερευνηθεί σήμερα, όπως διεξάγονται οι εκλογές.
18: Είτε μέσω τηλεφωνικής γραμμής να καλούν και να ρωτούν οτιδήποτε για το οποίο ενημερώνεστε.
15: Κυρίως αυτό που επιθυμεί ο κόσμος να ξέρει είναι το εκλογικό κέντρο που ψηφίζει. Καλό όλους να μπουν στις εφαρμογές μας. Με πολύ απλό τρόπο μπορεί να εντοπίσουν το εκλογικό κέντρο στο οποίο ψηφίζουν και να μεταβούν για να ασκήσουν το δικαίωμα τους αυτό. Αυτά είναι τα κυριότερα και εντάξει τα παράπονα είναι και από κάποιες αναρτήσεις οι οποίες γίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να αναφέρω ότι ομάδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών εργάζεται, παρακολουθά τις αναρτήσεις αυτές και είναι αυτά που θα μελετήσουμε μετά όμως το πέρας των εκλογών. Σημασία έχει να ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία ομαλά. Είμαστε σε καλό δρόμο, ο κόσμος προσέρχεται και ψηφίζει με ευγένεια και πολιτισμένα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς.
18: Λοιπόν Στέλλα, ακούσαμε για ακόμη μια φορά το κάλεσμα του εφόρδων εκλογών για προς τον κόσμο να πάει στις κάλπες και να ψηφίσει, να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα υπεύθυνα. Αυτό που κρατάει από το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα είναι οι κάποιες μικρές δυσκολίες που υπάρχουν, κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα. Αυτό μας το είχε πει και νωρίτερα στην πρώτη του δήλωση. Αν λοιπόν υπάρχουν ηλικιωμένα άτομα που θέλουν να μεταβούν να ψηφίσουν και δυσκολεύονται, είτε στο να εντοπίσουν σε ποιο ακριβώς εκλογικό κέντρο πρέπει να πάνε για να ψηφίσουν, ας τους βοηθήσουν καλύτερα τα συγγενικά τους πρόσωπα, οι δικοί τους ανθρώποι που μπορούν να τους μεταφέρουν πιο εύκολα και να ευκολύνουν έτσι και την διαδικασία εφόσον θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό. Τώρα, η επόμενη δήλωση του εφόρου των εκλογών είναι στις 3:15. Και τις αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να δούμε κατά πόσο αυτή η αυξημένη προσέλευση θα συνεχιστεί και σε ποιες άλλες ίσως επαρχίες. Πάντως αυτό που κρατάω και το επαναλαμβάνουμε είναι η αυξημένη προσέλευση στη Λευκωσία 36,1% σε σχέση με 23,4%. Και αν υπολογίσουμε Στέλλα πως οι ψηφοφόροι στη Λευκωσία υπολογίζονται στις 198.000 περίπου, τότε αυτή η αύξηση αντικατοπτρίζει 26.000 άτομα. Μάλιστα. Τα οποία έχουν πάει στις κάλπες περισσότερο σε σχέση με το 2021.
19: Λοιπόν, συνάδελφε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η άλλη σύνδεση με τη Στάλο τη Γρηγορίου βεβαίως θα είναι στην απογευματινή μας εκπομπή. Καλή δουλειά, Στάλο. Βλέπουμε εικόνα από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, που είναι έτοιμος να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Εκεί είναι η συνάδελφος η Χριστίνα Χριστοφόρου και από την άλλη στην Λεμεσό τον Ανδρέα Θεμιστοκλέους, που τον βλέπουμε ότι άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα. Να πάμε στον Ευάγγελο γρήγορα, εάν θέλει ο κύριος Θεμιστοκλέους να κάνει την δική του τοποθέτηση, να την ακούσουμε. Βλέπουμε εικόνα μέσα από το εκλογικό κέντρο του Μακαριώτατου, που είναι έτοιμος να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Δώστε μου λίγο την Λεμεσό, ο κύριος Θεμιστοκλέους, ίσως να θέλει να κάνει τοποθετήσει ακόμη. Λοιπόν, πάμε στον Αρχιεπίσκοπο. Μένουμε στον Αρχιεπίσκοπο. Χριστίνα Χριστοφόρου, βλέπουμε εικόνα μέσα από το εκλογικό κέντρο. Λίγο μετά το έχει άνοιγμα των καλπών έφτασε.
20: Ακριβώς, Στέλλα, ασκεί αυτή τη στιγμή το εκλογικό του δικαίωμα ο προκαθημένος της Εκκλησίας της Κύπρου, ενώ αναμένεται σε πολύ λίγο να έρθει να προβεί σε κάποια δήλωση σε σχέση με την διαδικασία και τον αναμένουμε να έρθει από λεπτό σε λεπτό. Μπήκε τώρα στην αίθουσα. Υπάρχει κινητικότητα, να πούμε, ακριβώς στη μία ο κόσμος περίμενε έξω από το εκλογικό κέντρο για να εισέλθει, να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Φαίνεται να είχαμε μεγάλη κινητικότητα προς τις κάλπες τις πρωινές ώρες, Στέλλα, έτσι ώστε ο κόσμος να προσέλθει στις κάλπες το πρωί και ακολούθως να κάνει τις άλλες δραστηριότητες που έχει μέσα στην μέρα του.
19: Ναι, εντάξει, θα δούμε και τι θα γίνει στις 3 και 4 που θα έχει ξανά τα ποσοστά προσέλευσης ο έφορος εκλογών. Λοιπόν, μέχρι να έρθει και ο Μακαριώτατος να κάνει τη δική του δήλωση, Σκεύη, κύριε Δίπλαρε, αυξημένη προσέλευση.
21: Αυξημένη στη Λευκωσία.
19: Ναι.
21: Αυξημένη κατά πολύ, εντάξει, στη Λευκωσία 26.000 άτομα περισσότερα από ό,τι ψήφισαν το 2021.
22: Υπάρχει αύξηση όμως και στις άλλες.
21: Υπάρχει και στις άλλες επαρχίες, αλλά το αξιοσημείωτο είναι για την πρωτεύουσα, το οποίο αναλύουμε. Θα δούμε πώς θα κυλήσει όλη η διαδικασία. Εμείς είμαστε σε αναμονή, παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Έχουμε πίστη, συγκρατημένη αισιοδοξία και θεωρούμε ότι ναι. Οι πολίτες θα πρέπει να...
19: Να μην το πάρουμε όμως το προεκλογικό, γιατί αντιλαμβάνεστε η ώρα αυτή και νομοθετικά δεν μας καλύπτει. Είστε εδώ και σαν άνθρωπος ο οποίος ζήσατε τα δράνα της Βουλής 15 χρόνια. Θέλουμε και την εμπειρία σας αυτό. Θα κάνει δηλώσει ο Αρχιεπισκοπός. Ετοιμάζεται το Αρχιεπίσκοπο, σας διακόψω, σας ακούμε κύριε Δίπλαρε.
21: Θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο έχει πει ο φίλος ο Νίκος Κατσορίδης και ο Κωστής Ευσταθίου όσον αφορά τις πολλές εταιρείες που αναλύουν το έργο των βουλευτών και δικαιούμαι να το πω 15 χρόνια στην
19: Βουλή. Πάμε στον Αρχιεπίσκοπο, με συγχωρείτε κύριε Δίπλαρε.
21: Οπωσδήποτε. Ναι.
0: Νομίζω ότι είμαστε χώρα υποκατοχήν, χώρα στην οποία διακυβεύεται η εθνική παρουσία μας στον τόπο μας. Γι' αυτό θα πρέπει με πολύ σύνεση να εκλέξουμε τους καλύτερους, οι οποίοι και μεταξύ τους να συνεργάζονται, αλλά και με την εκτελεστική εξουσία, για επίλυση των κύριων προβλημάτων του τόπου, κυριότερο από το οποίο είναι το εθνικό μας πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρξει η συνεργασία αυτή, μακριά από κάθε λαϊκισμό, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, ώστε αν λυθεί το πρόβλημά μας, να έχουμε τον καιρό και να κάνουμε και άλλες συζητήσεις για άλλα πιο μικρότερες εμβέλειας θέματα.
1: Αγαριώτατε, σήμερα πολιτικές εκλογές, την τρίτη εκλογές στην Εκκλησία για ανάδειξη Μητροπολίτη Πάφου.
0: Πιθανότατα την τρίτη εκλογές, γιατί είπαμε ότι ακόμα θα γίνει η έγκριση των υποψηφίων όσους θα υποβάλουν και αύριο ακόμα υποψηφιότητα και πιστεύω ότι θα γίνουν και οι εκλογές μετά. Ναι. Εκεί είναι διαφορετικές βέβαια. Οι εκλογές στην Εκκλησία γίνονται με βάση τους ιερούς κανόνες και οι ιερές κανόνες πάντα λένε ότι τους επισκόπους τους εκλέγουν οι επίσκοποι. Στην Κύπρο λόγω της πολυαιώνης κατοχής είχαμε το δικαίωμα στον λαό να εκφράζεται με κάποιον τρόπο στις εκλογές αυτές. Αλλά δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι η κύρια εξουσία ήταν στη Σύνοδο. Μπορεί να εξέφραζε την άποψη του λαός, αλλά τον κύριο λόγο τον είχε πάντα η Σύνοδος.
22: Ευχαριστούμε πολύ.
23: Ευχαριστούμε μεγάλη.
19: Λοιπόν,
24: έχει δώσει το...
19: Βεβαίως ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, το μήνυμά του αφορούσε και το κυπριακό, έτσι, Σκεύη. Αυτό πάντα. Ο Μακαριότατος και ο Μακαριστός, το μήνυμά του το θυμόμαστε χαρακτηριστικά. Πάμε Λεμεσό, με συγχωρείτε. Ο κύριος Ανδρέας Θεμιστοκλέους ψηφίζει αυτή τη στιγμή, ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα. Πρόεδρος της ΔΕΚ, Ευάγγελε, καλό σου μεσημέρι.
25: Καλό μεσημέρι, Στέλλα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ στο εκλογικό κέντρο γάμα, στο γυμνάσιο Ύψωνα. Όπως πολύ σωστά ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΚ, ο κ. Ανδρέας Θεμιστοκλέους, αναμένεται να ασκήσει αυτή τη στιγμή το εκλογικό του δικαίωμα και ακολούθως θα τον έχουμε μαζί μας και αυτόν για τις δικές του δηλώσεις με την ολοκλήρωση της δικής του ψηφοφορίας. Να δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο κ. Θεμιστοκλέους, Στέλλα, κυρίες και κύριοι. Αυτό που κρατάμε από την Λεμεσό είναι ότι επανήρχεσαι η διαδικασία χωρίς κάτι να είναι προς αναφορά, όλα κυλούν απολύτως ομαλά, όπως μας αναφέρθηκε εδώ στην πόλη και επαρχία Λεμεσού. Κάποιες μικροδιευκρινήσεις σε μικρά εκλογικά κέντρα από ηλικιωμένους που κάποιοι από αυτούς ζήτησαν πιθανή μετακίνηση κάλπης γιατί δεν μπορούσαν να μεταβούν στα εκλογικά κέντρα κλπ. Τους δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις, δεν υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα τελικά. Κρατάμε την προσέλευση που είχαμε, Στέλλα, στις κάλπες πριν από το διάλειμμα. Είναι γνωστό το νούμερο πλέον, 26,5%. Είναι κάπως πιο αυξημένο από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021, δίνοντας έτσι ένα κύμα αισιοδοξία σε σχέση με την προσέλευση, τουλάχιστον σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το στοίχημα, γιατί είναι το μεγαλύτερο στοίχημα από ό,τι αναφέρεται και εδώ στα εκλογικά κέντρα που βρισκόμαστε, το πόσος κόσμος τελικά θα πάει να ψηφίσει.
19: Εντάξει, είδαμε όμως μια αυξημένη προσέλευση. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον κύριο Θεμιστοκλέους. Αναμένουμε συνάδελφε. Πάμε εδώ στον Ευθύμιο Δίπλαρο, Σκεύη Σταύρου. Κύριε Δίπλαρε. Εντάξει, θα σε ρωτήσω τώρα ότι απήχες από την προεκλογική, γιατί εντάξει, ξέρουμε και την άλλη σας ιδιότητα, την οποία να αποφεύγουμε να συζητήσουμε αυτή την ώρα. Θα τα πείτε μετά που θα κλείσουν οι κάλπες, εκεί θα μπείτε δυνατά. Στα βαθιά και δυνατά και θα είσαστε εδώ και το απόγευμα.
21: Νομίζω μας προτίμησε ο κόσμος, γιατί Δώσαμε ευκαιρία στους υποψήφιους βουλευτές να έρθουν, να τους γνωρίζει ο κόσμος, όλα τα κόμματα θεωρώ. Και εντάξει, θα μπούμε δυνατά. Μετά τις 5 θα είμαι εδώ.
19: Ναι, πώς είδες αυτή την προεκλογική εκστρατεία που απήχες ως πρόσωπο που έθετε υποψηφιότητα?
21: Μια προεκλογική εκστρατεία με πολλή τοξικότητα. Πολύ αρνητισμό, πολλά fake news, πολλά παράπονα, απογοήτευση, θυμό. Κατανοώ το θυμό του κόσμου, άλλωστε είμαι καθημερινά μέσα στον κόσμο. Από εκεί και πέρα μια προεκλογική που νομίζω δεν έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες να ακούσουν τις θέσεις των κομμάτων. Παραδείγματος χάρη, είμαι με την απορία για κάποια κομμάτα και δεν θα αναφερθώ, εννοείται δεν είναι περίοδος τώρα, ποια είναι η θέση τους στο Κυπριακό, ποια είναι η θέση τους στην παιδεία, ποια είναι η θέση τους στην οικονομία.
19: Είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, κύριε Διπλέ, ότι επειδή τα ίδια τα κόμματα, ακόμα και τα παραδοσιακά, δεν έχουν πάλι στις προτεραιότητες τους το Κυπριακό, μένει χώρος για τους υπόλοιπους. Ναι. Η ατζέντα είναι πιο χαλάρη.
21: Σίγουρα, αλλά εμείς είχαμε τοποθετηθεί όσον αφορά πιθανές εξελίξεις στο Κυπριακό. Είναι εκφραστήσα η άποψη και η θέση της παράταξης. Καταθέσαμε 31 προτάσεις όσον αφορά τις προτεραιότητες μας.
19: Εντάξει, κύριε Διπλέ, σας παρακαλώ, γιατί μας φαίνεται σε δύσκολη θέση.
21: Για αυτά τα οποία ζήσαμε στη Βουλή.
19: Ναι, λοιπόν, αυτά.
21: Ζήσα το 2000, όταν ξεκίνησα ως βουλευτής, το 2011 ήταν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Άιμνης ο Δημήτρης Χριστόφλης. Μετέπειτα ο Νίκος ο Αναστασιάδης. Εντάξει, ζήσαμε πολύ πολύ έντονες στιγμές. Ήταν η περίοδος των μνημονίων, του κουρέματος, ο κλείσιμο της λαϊκής, όλα αυτά, η κατακραυγή του κόσμου. Αλλά πάντα πίστωνα τους πολίτες ότι στο τέλος της ημέρας σκέπτονταν με το χέρι στην καρδιά και έβλεπαν και ήταν αυτοί οι υπεύθυνοι και ενούσιοι.
19: Άμα να ακούσουμε τον κύριο Αντρέφη στο κλείσμα, συγχωρείτε. Είμαστε κοντά σου, Ευάγγελε.
2: Ναι, Στέλλα. Η έδρα του ΒΕΚ βρίσκονται στη Λεμεσό. Πήραν πολλά χρόνια για να γίνει αυτό το πράγμα. Μάλλον δεν εξράγεινε. Λοιπόν, εύχομαι ειλικρινά από αυτήν τη διαδικασία η Κύπρος να βγει πιο δυνατή, με περισσότερο σφρίγος, με περισσότερη διάθεση για αγώνες, για τα δίκαια και τα δικαιώματα της και οπωσδήποτε μεγαλύτερη ελπίδα για τον λαό της. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ήταν η πρώτη μάχη που δίνουμε, που ακόμα τελειώνει σε λίγες ώρες, ως ΔΕΚ. Είναι η πρώτη κρίση που αντιμετωπίζουμε υπό την έννοια να μας κρίνει ο λαός. Εύχομαι το αποτύπωμα που αφήσαμε πίσω μας να παίξει ρόλο για το μέλλον και του ΔΕΚ, αλλά και του τόπου ιδιαίτερα. Ευχαριστώ όλους τους υποψήφιους, τους συνυποψήφιους μου στη Λεμεσό και στις υπόλοιπες επαρχίες για την δύναμη που έδωσα στην πρώτη γραμμή του αγώνα, αυτού του δύσκολου αγώνα για μας, χωρίς χορηγίες, χωρίς κρατικά χρήματα και χωρίς τη δέουσα και την πρέπουσα προβολή που θα έπρεπε να υπήρχε σε ό,τι αφορά τα μικρά κόμματα ή τέλος πάντων πώς μας χαρακτηρίζουν.
3: Να μην παραβιάσουμε τον πρόβλημα.
2: Δεν θα παραβιάσουμε, ωραία.
19: Είδαμε με τη βοήθεια της κόρης σας ρίξατε το ψηφοδελτίο.
3: Είναι για το μήνυμα.
2: Το επόμενο που θα πω αφορά όχι μόνο την κόρη μου. Αφορά το σύνολο των παιδιών της Κύπρου, του κυπριακού λαού. Το πιο σοβαρό πράγμα είναι όσοι ψήφισαν και όσοι θα ψηφίσουν να αποφασίσουν με κριτήρια που θα έχουν να κάνουν με το παρόν και το μέλλον της Κύπρου, με το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας, των οικογενειών μας, της γης μας, της αξιοπρέπειας αυτού του λαού και προπάντων όλων με το γεγονός της επιβίωσης του κυπριακού ελληνισμού στη γη των προγόνων του, μέσα σε συνθήκες ασφάλειας, σταθερότητας και συνθήκες ελευθερίας.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε, κύριε Θεμιστοκλέους. Ευχαριστούμε, Στέλλα.
19: Λοιπόν, Ευάγγελε, ακούσαμε και το μήνυμα του κύριου Ανδρέα Θεμιστοκλέους. Συνάδελφε, θα σε αφήσουμε να ξεκουραστείς και εσένα. Νομίζω ότι με τον κύριο Ανδρέα Θεμιστοκλέους ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες των πολιτικών αρχηγών που ψήφισαν στην πόλη της Λεμεσού. Άρα μετά, επανέρχεστε μετά. Να είσαι καλά, συνάδελφε, σε χαιρετώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Θεμιστοκλέους. Σκέφη, δεν ξέρω, θες να κάνεις ένα σχόλιο γι' αυτό. Διαφορετικά, να πάμε να ακούσουμε και τις ώρες του.
5: Να πάμε στο. Ναι. Γιατί τον έχουμε διακόψει.
19: Ναι, βέβαια.
6: Κατάνοω, γιατί ως δημοσιογράφος ξέρω ότι οι ζωντανές εκπομπές αυτά έχουν. Να λέει μόνο, τρέχουν τα γεγονότα. Η ψηφοφορία είναι εκεί. Πρώτα απ' όλα, καλέσουμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Mm-hmm. Πρέπει να πάει να ψηφίσει ο κόσμος και χαίρομαι γιατί υπάρχει αυτή η αύξηση όσον αφορά την ροή των ψηφοφόρων. Είναι πολύ θετικό. Είναι η γιορτή της δημοκρατίας σήμερα. Δεν απέχουμε, συμμετέχουμε και καθορίζουμε με την ψήφο μας το μέλλον αυτού του τόπου και των οικογενειών μας και των παιδιών μας και όλων ευρύτερα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε εκείνες τις επιλογές, τις υπεύθυνες και τις νούσιμες που δεν θα στοιχήσουν στον τόπο αύριο. Δεν θα, να μην υπάρξει αυτή η αστάθεια.
19: Λοιπόν, και θα σας λείψει η Βουλή.
6: Νομίζω πως δεν θα μου λείψει. Δεν θα μου λείψει, γιατί δεν θα λήξει ο κύκλος στην πολιτική. Έκλεισε ένας κύκλος και ξέρετε, ο πολιτικός πρέπει να ξέρει και πότε μπαίνει και πότε βγαίνει στην πολιτική.
19: Έτσι.
6: Είχαμε πολλά
19: και
6: παραδείγματα.
19: Και όχι μόνο ο πολιτικός.
6: Ναι, γενικά ευρύτερα σε όλα τα επαγγέλματα. Δεν ξέρω, Στέλλα, τι εννοείς με αυτό που πες.
19: Όχι, δεν.
6: Εμείς θέλουμε να συνεχίσετε, να είστε εδώ. Και να ερχόμαστε κι εμείς καλεσμένοι σας.
19: Σαν τέως βουλευτές. Λοιπόν, ένα δύσκολο. Δεν ήταν 15 χρόνια στα έδρανα της Βουλής, κύριε Δίπλερ, δεν είναι εύκολο έργο. Είναι ένα εκτός από τεράστιο σχολείο προσωπικό δικό σας και τόσα πολλά να θυμάστε. Είπατε προηγουμένως πολύ σημαντικές στιγμές του Κυπριακού Κοινοβουλίου, όπως το κούρεμα των καταθέσεων, που δεν θα ξεχάσω, Σκέφη, με στο θυμάσαι βεβαίως καλύτερα από μένα, που ήσουν στην πρώτη γραμμή.
5: Ναι, ήταν πραγματικά, ήταν στιγμές.
19: Περιμέναμε τι θα ψηφίσετε, τι χέρι θα σηκώσετε, τι χέρι θα κατεβεί κάτω.
6: Να σας πω ένα
19: με τρόμο το περιμέναμε.
6: Τώρα θυμήθηκα ένα περιστατικό πολύ σημαντικό. Πήραμε μια απόφαση τι θα ψηφίζαμε, κατεβήκαμε από το δεύτερο φωτάν τα γραφεία του κόμματος, πατήσαμε το μηδέν στο ασανσέρ, βγήκαμε στο ισόγειο εκεί, τότε δεν υπήρχαν κάγκελα έξω από την Βουλή, δεν υπήρχε φρουρά που υπήρχε τώρα. Σε κάποια φάση με το που ανοίγει το ασανσέρ μου με ακόμα 2-3 συναδέλφους, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιοι ήταν, και βλέπω μπροστά μου ένα όχλο 250-300 άτομα μενόμενους. Είχαν μπει στη Βουλή, κατέβηκαν κάτω και όσοι έρχεστε στη Βουλή, εκεί στο ισόγειο που είναι η καφετέρια, που καθόμαστε και τα λοιπά, και έρχονταν κατά πάνω μας. Εκείνη τη φάση, εντάξει, αντιλαμβάνεστε τώρα, βλέπεις 300 άτομα να τρέχουν και να ζητάνε να δουν βουλευτές. Προφανώς, εγώ τους κατανοώ, επαναλαμβάνω, για να θυμώσουν, δεν ξέρω, κάποιους χτύπησαν. Σε κάποια φάση, τώρα που ήμουν έτοιμος και λέω, αμάν, εδώ είμαστε, τώρα θα φω την πρώτη, ας πούμε, γροθιά. Ακούω έναν πετάσσετε ένα και λέει: Όχι, όχι, αφήστε το Δίπλερο, είναι καλό παιδί.
5: Γλίτωσε εσύ.
6: Στο καλό παιδί, μόλι το άκουσα, αλλά εγκλειδώσαμε. Έκανα τη μία ανάποδη τη σκηνή και έφυγα.
19: Σα έμεινε ένταλα αυτό το
6: παιδί. Δεν το ξεχάσω
19: ποτέ. Άλλο που θυμάστε, κύριε Δίπλερο.
6: Το άλλο που θυμάμαι είναι ότι την πρώτη φορά που είχα βάλει εκλογές, πήγα σε μια κοινότητα τη Λεμεσού, μεγάλη κοινότητα που ψηφίζαν πάντα Δημοκρατικό Συναγερμό. Μου λένε, Δίπλα, έρχεστε όλοι τώρα που έχει εκλογές, να σας δούμε και μετά τις εκλογές. Αυτά μας συμμετείτε. Και απόλυτα και
19: ακόμα και σήμερα τα ακούμε, έτσι.
6: Και ακόμα και σήμερα τα ακούμε. Τα λοιπά, τους λέω, ρε παιδιά, ψηφίστε με. Και αν δεν έρχομαι, με ξαναψηφίζει, άλλη πεντέτη. Ήταν τόση μεγάλη χαρά μου όταν μετά τη δεύτερη φορά που διεκδικούσα ξανά και πήγα στην ίδια κοινότητα, πήγα σε μια γιορτή και κατέβηκα από το αυτοκίνητο και λέει μου ένα ζευγάρι, καλά, ρε Δίπλα, είναι βαρύ και να αρχίσει τα πάνω. Ένιωσα τόση ηθική ικανοποίηση.
19: Να σε ρωτήσω εγώ κάτι, γιατί πω έτσι χαριτολογώντας μια χαρά. Βαρέθηκε και στους γάμους που σου λέω να τη βάζει συνέχεια.
6: Στους γάμους. Είχε Σάββατο που πήγαμε, θυμάμαι τότε ήταν το 2012, ήταν ακόμα ο Νίκος Αναστασιάδης πρόεδρος του DC.
19: Ναι.
6: Και σε κάποια φάση έφτασα σε ένα σημείο λαδού πρόεδρου, ήταν σε ένα ξεοχείο της Λεμεσού, μες στην πόλη. Ήταν ο 8ος-9ος, ας πούμε, το Σάββατο. Και μου διαλυμένος και έβλεπα και τον πρόεδρο να χαιρετούσε, λέω του πρόεδρε πόσοι γάμοι, λέω του έχω άλλο 10, όντως είχα τότε το Σάββατο 18. Λέω ο πρόεδρος, ως τους 24 πόντο ρεκόρ μου, λέει μου έτσι ακόμα ρε Μίτσι.
5: Εντάξει, είναι και τα τραπέζια τα πουλιά.
6: Δεν ήταν τραπέζια.
19: Ελπίζω όμως να μην είναι πλέον το μότο των βουλευτών να πίνουν γάμους.
6: Όχι, νομίζω πλέον έχει μειωθεί κατά πολύ. Αλλά να σας πω, είναι η χαρά των ανθρώπων όταν παντρεύουν το παιδί τους, που καλούν έναν εκπρόσωπο τους, τον αντιπρόσωπο τους και θέλουν να είναι εκεί. Δεν ζητούν σουρσφέτη. Ούτε δουλειά για το παιδί τους, ούτε παρανομία σου ζητούν, ούτε κάτι.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμοι!
8: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
8: Μπάρτσα ή Liverpool?
9: Μπάρτσα!
8: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
23: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
24: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
23: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
24: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
23: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
26: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Unicars. Driving your stories.
28: Καλημέρα σας.
29: Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα.
28: Ναι, ναι. Λεύκαρα.
29: Καπνιστής, ε?
24: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
30: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς?
31: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
30: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
32: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
7: Super Sport 104.
6: Είμαστε μάχημοι, ποτέ ναι. Δεν, δεν κρυφτήκαμε ούτε κανάτε και εσείς δημοσιογραφία από το γραφείο, αλλά έξω. Εντάξει, ωραίες στιγμές, γίναμε πολύ πιο σοφοί. Βλέπουμε τώρα πλέον τα πράγματα πολύ πιο όρημα, αυτό το αναγνωρίζω. Και εκείνο το οποίο θα έλεγα είναι ότι θα πρέπει να γίνουμε πιο θετικοί άνθρωποι.
19: Έτσι, γενικότερα.
6: Με περισσότερη αισιοδοξία. Λοιπόν, αφήσουμε τοξικότητα και αρνητισμό στην άκρη.
19: Τι ώρα θα έρθετε στο ΜΕΚΑ?
6: 5 η ώρα, 5 μέχρι τις 7 εδώ και μετά σε άλλους
19: συναδέλφους. Μετά τις 6 θα μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε για το Δημοκρατικό Συναγερμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
6: Εγώ ευχαριστώ.
19: Σας χαιρετώ.
6: Καλή δύναμη και σε εσάς, γιατί μόνο όταν κάποιος περνάει από αυτό γνωρίζει πόση δύναμη θέλετε από τα ξημερώματα, γιατί φαντάζομαι το βράδυ δεν κοιμηθήκατε. Από το άγχος να βγουν όλα.
19: Και απόψε μέχρι αργά στην εφημερίδα.
6: Μέχρι τα και ναι.
19: Και η Σκεύη Σταύρου μέχρι βάρδια στην εφημερίδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευθύμη Δίπλαρε. Πάω, Σκεύη μου, λίγο στο προζέκτορ να δούμε, γιατί ήρθε η ώρα που θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα η Οφηδίας Παναγιώτου της Άμεσης Δημοκρατίας, μέχρι και ο κύριος Κώστας Δάλτας να καθίσει στη θέση του κύριου Δίπλαρου, για να μπορούμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή στο Μένικο, στη γενέτειρά του. Ο Παύλος Πίτσας είναι εκεί. Μαζεύεται σιγά σιγά ο κόσμος της Άμεσης Δημοκρατίας. Παύλο μου, καλό σου μεσημέρι και πάλι.
33: Καλό μεσημέρι από το Μένικο αυτή τη φορά. Μαζεύεται σιγά σιγά ο κόσμος. Ο Φιδίας Παραγιώτου δεν έχει φτάσει ακόμα. Τον περιμένουμε να έρθει εδώ στο Δημοτικό Σχολείο Μενίκου.
24: Η ώρα είναι 1:30.
33: Παναγιώτου. Λοιπόν, που το αναμένουμε σε πολύ λίγο, ήταν προγραμματισμένο για τις 1:30, οπότε από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να είναι εδώ. Στο Μένικο υπάρχουν δύο εκλογικά κέντρα, Στέλλα, και υπάρχει και μια ιδιομορφία, αν μου επιτρέπεις, γιατί μας εξήγησαν εδώ ότι τα εκλογικά κέντρα δεν χωρίζονται βάσει αλφαβητικής σειράς, αλλά βάσει του αριθμού της ταυτότητας, και έτσι στο ένα κέντρο έχουν ψηφίσει 159 από τους 387 και στο άλλο, μέχρι τις 12 μέρες περίπου ήταν το διάλειμμα, που είναι πιο νέος κόσμος, 131 από τους 404. Οπότε καταλαβαίνεις και εκεί την τάση μέχρι στιγμής. Βέβαια έχουμε ώρες ακόμα μέχρι να κλείσουν οι κάλπες. Αναμένουμε τον Φιδία Παραγιώτη να φτάσει εδώ στο Δημοτικό Σχολείο Μενίκου, που όταν φτάσαμε ήταν στην Ευκιά, άρχισε να ψυχαλίζει σε κάποια φάση και πάλι ο ήλιος βασιλεύει. Nice. Αναμένουμε να φτάσει εδώ ο Πρόεδρος της Αμεσής Δημοκρατίας.
19: Εντάξει, Παύλο, αναμένουμε να δούμε πώς ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου θα επιλέξει αυτή τη φορά. Την προηγούμενη φορά νομίζω έκανε και ζωντανή σύνθεση μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το στοιχείο του είναι αυτό. Σε ευχαριστώ προς τον παρόν. Γι' αυτό έχουμε σκεφτεί και τον κύριο Κωνσταντάλτα, που είναι και του, αυτού, και του ίδιου το στοιχείο του. Η επικοινωνία.
0: Δεν είμαι ακόμα YouTuber, αλλά εντάξει, ποτέ κανείς αλλά... δεν ξέρει. Καλό μεσημέρι.
19: Μπορείτε να αναλύσετε έναν YouTuber, κύριε Ντάλτα. Έτσι.
0: Κάπως έτσι.
19: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας μεσημέρι. Βρήκα. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, Σκεύη, έχεις καμιά απορία για τον κύριο Ντάλτα προς το επικοινωνιακό?
1: Να μας πει ο ίδιος πώς το είδε όσον αφορά στο επικοινωνιακό αυτό τον προεκλογικό.
0: Είδαμε λίγο διαφορετικό προεκλογικό, περισσότερη ένταση. Θόρυβο, λιγότερες θέσεις, λίγο περισσότερο TikTok, απαγορευμένη διαφήμιση σε Facebook, γενικά Meta και Google για τους υποψηφίους, άρα προτίμησαν να τραβήξουν την προσοχή με ένα διαφορετικό τρόπο. Το τι θα δείξει θα φανεί απόψε το βράδυ. Σίγουρα είναι μια μη συνηθισμένη εκλογική διαδικασία, αλλά εκεί φαίνεται ότι πηγαίνουμε. Από εδώ και πέρα τέτοιες διαδικασίες θα παρακολουθούμε, είναι γνωρίσματα των καιρών.
1: Νομίζω ότι έχουν δουλέψει και αρκετά παραδοσιακά. Δηλαδή, πήγαινα στις γειτονιές, είχαν επαφή με τον κόσμο. Δεν έμεινα μόνο ότι επειδή υπάρχουν παραδείγματα στο διαδίκτυο, θα δουλέψουμε διαδικτυακά. Νομίζω ότι ήταν έντονο, ήταν πάρα πολύ έντονο το παραδοσιακό.
0: Έτσι κι αλλιώς σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι της Κύπρου, πάντα το door to door θα υπάρχει, το καφενείο θα υπάρχει, τα σπίτια θα υπάρχουν. Πάρα πολύ εξωτερική διαφήμιση είδαμε στους
1: δρόμους. Και ο κόσμος ζητά την επαφή.
0: Σίγουρα, και από εκεί και πέρα ποτέ δεν θα εκλείψει η ατάκα ο βουλευτής μου. Γιατί σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι έχουμε έναν υποψήφιο γνωστό. Εκεί έχει να κάνει ότι έχουμε και μια πολύ καλή προσέλευση, σίγουρα. Και σίγουρα θα φανεί και το αύριο που θα έχουμε και 100% αναλυτικά και την προσέλευση και στα εκλογικά τμήματα και από τους νέους ψηφοφόρους που θα έχουν ψηφίσει.
19: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στη συζήτησή μας, Σκεύη κύριε Ντάλτα, τον κύριο Χαραλάμπο Χρυσοστόμου, πολιτικό αναλυτή από τη Λεμεσό. Δεν το φέραμε στη Λευκοσία. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χρυσοστόμου.
11: Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές μας.
19: Και από εμάς, έτσι λίγο να δούμε την μέχρι στιγμής ημέρα, είναι 1:32, ο κόσμος ξαναπάει πίσω στις κάλπες και ανοίξαμε το επικοινωνιακό κομμάτι, νέοι και social media. Τελικά κύριε Χρυσοστόμου, σε αυτές τις εκλογές τι έπαιξε πιο σημαντικό ρόλο, η εικόνα ή το μήνυμα ή αυτό το βίντεο στο TikTok?
11: Κάποτε, Στέλλα, ακούγα ένα συνάδελφο του κύριου Ντάλτα όταν μετακαλούσαμε έτσι από την Ελλάδα επικοινωνιολόγους στα πρώτα στάδια των προεκλογικών εκστρατιών και έρχονταν συνάδελφοι από την Ελλάδα σοφοί να δώσουν τα φώτα τους και είπε το εξής: το μήνυμα είναι το πρόσωπο. Το πρόσωπο που μιλά είναι το πιο καθοριστικό ζήτημα για το ίδιο το μήνυμα. Μπορεί το μήνυμα να είναι σωστό ή λάθος, αν το πρόσωπο που το λέει είναι αξιόπιστο ή είναι παραδεκτό στον κόσμο ή είναι αποδομημένο ή είναι συμπαθής, τότε το μήνυμα παίρνει άλλη διάσταση. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που θα πω χαριτολογώντας, όταν έρχονταν οι συνάδελφοι από την Ελλάδα, λέει είναι πάρα πολύ σωστά όλα αυτά που μας λένε, αλλά ξέρουν ποια είναι η διαφορά του Πελενδρίου από την Κυπερούντα, την πολιτική γεωγραφία δηλαδή. Γιατί και η πολιτική γεωγραφία
19: έχει
11: είναι
19: τη σημασία τη. Προφανώς και έχει τη σημασία τη.
1: Νομίζω όμως ότι όταν κάποιος είναι συμπαθής, δεν είναι ότι δεν φτάνει το μήνυμα. Μπορεί να μην λέει τίποτε απολύτως, αλλά μπορεί να πείσει γιατί είναι ακριβώς συμπαθής.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Το παραδόσει.
11: Ο ισχυρός συνδυασμός είναι και σωστό μήνυμα και πρόσωπο που να πείθει. Υπάρχουν πολύ σωστά μηνύματα που εκφέρονται από πρόσωπα που είναι τόσο αποδομημένα που δεν μπορούν να πείσουν. Ισχύει και ο άλλος συνδυασμός. Mm-hmm. Συμπαθίας πρόσωπο το οποίο δεν φέρει σωστό μήνυμα. Άρα είναι ένας συνδυασμός.
19: Ή δεν φέρει κανένα μήνυμα.
11: Έτσι. Mm.
19: Λοιπόν, κύριε Ντάλτα, τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτή την όμορφη έτσι, ανάλυση του κύριου Χρυσοστόμου?
0: Σε αυτή την εκλογική διαδικασία πάντως δεν ακούσαμε θέσεις, δεν ακούσαμε στρατηγικές. Τα μηνύματα περισσότερο να τραβήξουν λίγο την προσοχή. Ο κάθε υποψήφιος προσπάθησε να τραβήξει και την προσοχή του κόσμου. Δυστυχώς δεν μείναμε στο κομμάτι της ουσίας και περισσότερο μείναμε στο κομμάτι της εικόνας. Είναι γνωρίσματα των καιρών, σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο, όμως το παιχνίδι είναι κυκλικό, το παζλ είναι μεγάλο. Το κάθε κομμάτι, μικρό ή μεγάλο, παίζει το ρόλο του. Είτε είναι το μήνυμα, είτε είναι αν είναι συμπαθής. Σίγουρα παίζει ρόλο σε τόσο μικρή κοινωνία ότι όλοι γνωρίζονται σχεδόν μεταξύ τους. Άρα όλα αυτά τα κομμάτια, αν τα βάλεις στη σωστή σειρά στο παζλ, τότε βγαίνεις νικητής. Σίγουρα θα δούμε και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτόν τον αριθμό ρεκόρ των υποψηφίων αύριο το πρωί. Ποιοι από όλοι αυτοί που κατέβηκαν υποψήφοι θα συνεχίσουν να ασχολούνται με την πολιτική, ότι δεν ήταν απλά μια καιροσκοπική απόφαση να κατεβούν ως υποψήφοι και μακάρι να μείνουν, γιατί όσο περισσότεροι συμμετέχουν τόσο καλύτερο. Από και πέρα όμως θα πρέπει να μας προβληματίσει πώς θα ανοίξουμε αυτή τη διαδικασία στους νέους, πώς θα μπούμε μέσα στα σχολεία να καταλάβουν τα παιδιά γιατί πρέπει να ψηφίζουν, όχι με το ζόρι, όχι αναγκαστικό, αλλά γιατί έτσι αλλάζει τη ζωή τους, και σίγουρα και πώς, σε ποια γλώσσα θα μιλήσουμε. Εκεί ήταν που ορισμένοι υποψήφοι το κέρδισαν, μίλησαν στη γλώσσα των νέων, ασχέτως θέσεων και ασχέτως στρατηγικών.
19: Ναι, ποιο στοιχείο εκτιμάτε ότι κυριάρχησε όλη αυτή την περίοδο? Πέραν από την τοξικότητα που τα ακούμε από όλους σχεδόν και γίνεται το τετριμένο, ρίχνουμε όλη την τοξικότητα, την οποία πέραν από το ότι την ρίχνουμε, κάποια στιγμή θα πρέπει να κάτσουμε να την αναλύσουμε σοβαρά.
2: Είχαμε πει και πριν όμως ότι υπάρχει και πληθωρισμός στη λέξη, γιατί πολλές φορές όταν κάποιος πει κάτι που απλώς δεν αρέσει στον πολιτικό αντίπαλο, αμέσως γίνεται και λέει είναι τοξικός. Δεν είναι έτσι όμως. Ή είναι μονικός γιατί εκφράζει μια θέση που επίσης δεν αρέσει στον
0: άλλο. Δεν μας αρέσει.
2: Ναι.
0: Νομίζω ήταν η προεκλογική περίοδος που είδαμε αρκετά να κουνάει ο ένας το δάχτυλο στον άλλον. Συμφωνώ απόλυτα ότι έχω μια αντίθετη άποψη, δεν σημαίνει ότι είμαι τοξικός. Αλλά για να τραβήξω τα φώτα της προσοχής ή περισσότερο κόσμο κοντά μου, άρχισα να φωνάζω. Αυτή η βοή εμένα με ενόχλησε προεκλογικά. Διότι έχω συνηθίσει να θέλω να ακούω τις απόψεις και το πώς θα λύσουμε προβλήματα όλοι μαζί της καθημερινότητας. Τα μεγάλα προβλήματα πήγαν στην άκρη. Και το κομμάτι το κυπριακό είναι η δεύτερη εκλογική διαδικασία που δεν είναι πρώτο στην ατζέντα. Ο κόσμος θέλει πλέον να λύσει τα προβλήματά του, την καθημερινότητά του, να λύσει το θέμα της στέγασης, της οικονομίας, της ακρίβειας και μετά προφανώς να δει και την μεγαλύτερη εικόνα. Άρα, αν οι πολιτικοί, αν οι βουλευτές 56 απόψε το βράδυ μπορέσουν να βοηθήσουν να λύσουμε θέματα της καθημερινότητας, τότε καλώς να είναι εκεί να βρουν έναν κώδικα επικοινωνίας και συνεργασίας, διότι το χρειάζεται η Κύπρος.
19: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χρυσοστόμου, σε εσάς, σας ακούμε και εσάς.
11: Νομίζω ένα χαρακτηριστικό αυτής της προεκλογικής εκστρατείας ήταν το εξής. Όχι γιατί να με ψηφίσετε εμένα, αλλά γιατί να μην ψηφίσετε τον άλλο. Το έχουμε δει πάρα πολύ έντονα σε δύο βασικούς άξονες, αγαπητή μου Στέλλα. Μην ψηφίσετε τους άλλους γιατί είναι διεφθαρμένοι ή μην ψηφίσετε τους άλλους διότι είναι επικίνδυνοι. Αυτός ο άξονας ήταν κυρίαρχος και δεν ήταν τόσο κυρίαρχος το ψηφίστε με εμένα για το α, β, γ, δ, λό. Αυτό είναι το ένα που θέλω να σημειώσω. Το δεύτερο, θα συμφωνήσω με τον κύριο Ντάλτα ότι κάποιοι που τους είδαμε σε όλα τα κόμματα ως υποψήφιους ενδεχομένως την επόμενη μέρα θα να εξαφανιστούν. Όμως υπάρχουν ακόμα δύο στοιχεία. Κάποιοι θα τους στείλει ο κόσμος σπίτι τους που έβλεπα προηγουμένως και με τον κύριο Δίπλαρο, λέγατε πολύ σωστά ότι ο πολιτικός πρέπει να ξέρει πότε έρχεται και πότε φεύγει.
19: Σωστά.
11: Εάν δεν το ξέρει αυτό, Ο κόσμος μπορεί να το αποφασίσει Άς. Στην Γκάλφ.
19: Λοιπόν, Βαστινιάνο, τελεία, κύριε Χρυσοστόμου, σκέφτηκε κύριε Ντάλτα. Βλέπουμε ότι ο επικεφαλής της Άμεσης Δημοκρατίας, ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου, ο οποίος στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας σκέφτηκε, είναι εκ των πολιτικών αρχηγών που έβαλαν κουτάκι για να πάρουν ψήφους.
2: Χρειάζεται σταυρό.
19: Ναι, χρειάζεται σταυρό με την σύζυγό του. Εισέρχεται εντός του εκλογικού κέντρου στο Μένικο. Παύλος Πίτσας, αν μας ακούει, να πάμε κοντά του.
33: Ναι, Στέλλα, έχει μόλις έρθει εντός του εκλογικού κέντρου. Έφτασε με το κουστούμι του τελικά, γιατί αναρωτιόσασταν πριν ο κύριος Παναγιώτου, και κρατώντας το χέρι της συζύγου του. Και εισήρθε τώρα για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Είδαμε και ένα μικρόφωνο πάνω στο σακάκι του, οπότε φανταζόμαστε ότι είναι στο πλαίσιο των βίντεο που κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μαζί του και μέλη της οικογένειάς του, ο πατέρας του, ο οποίος είναι στο διπλανό εκλογικό κέντρο, και αμέσως μετά, μόλις ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, θα έρθει εδώ για να προβεί σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Χειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους εδώ και μπήκε μέσα μαζί με τη σύζυγό του.
19: Βλέπουμε και πλάνα εντός του εκλογικού κέντρου. Εντάξει, κύριε Ντάλτα, δεν θα ξανακάνουμε τη συζήτηση, την κάναμε αρκετές φορές. Ο κύριος Φίδιας Παναγιώτου είναι το φαινόμενο της εποχής, επικοινωνιακά μιλάμε, δεν μιλάμε για πολιτική τώρα. Ένα φαινόμενο για τα κυπριακά δεδομένα της εποχής, δηλαδή σε μεγαλύτερους πληθυσμούς. Βλέπεις πολλούς με στο μέγεθος του κύριου Παναγιώτου, όχι πολλούς, βλέπεις περισσότερους από την Κύπρο, έτσι. Ενώ, ναι.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο φαινόμενο, διότι για τις ευρωεκλογές ήταν ο μόνος ο οποίος κατέβηκε μεμονωμένα απέναντι σε όλους, απέναντι σε ένα σύστημα, και πέτυχε. Το γιατί το έχουμε αναλύσει, έχετε απόλυτο δίκιο, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η φετινή του, η σημερινή του καταγραφή, η εκλογική, και τι θα αποφασίσει να κάνει, αν και εφόσον μπει στη Βουλή, αν θα κρατήσει και εφόσον εκλέγεται την έδρα εδώ, ή θα αφήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο το θεωρώ και απίθανο.
2: Αυτό είναι το ίδιο. Και ευνοεί του λόγου.
0: Ίσως εκεί θα πρέπει να υπάρχει και μια πρόνοια από πριν, να ξέρει και ο κόσμος τι ψηφίζει, και αν τον Ευρωβουλευτή θα τον δει μετά στα έδρανα της Βουλής εδώ των αντιπροσώπων, γιατί γι' αυτό τον ψήφισε τώρα ή όχι.
19: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι και η συζήτηση, νομίζω, τις επόμενες μέρες. Βέβαια, να πούμε και κύριε Χρυσοστόμου και κύριε Ντάλτα Γεσκεύη, ότι ο κύριος Παναγιώτου, αυτό βγήκε και από τον debate προχθές, Κεβί, που ήσουν και εσύ παρούσα. Θα πρέπει να αποφασίσει άμεσα το τι θα πράξει μέχρι αύριο, ώρα 12.
2: Δεν αρκεί να λέει θα αποφασίσω εγώ. Το κόμμα του είναι Άμεση Δημοκρατία.
19: Ναι,
2: να, θα αυτό... πρέπει να το βάλει στους πολίτες να αποφασίσει.
19: Ναι, αυτό τουλάχιστον είπε ότι θα. Αυτό του, έτσι, ναι, έτσι
2: αφιβάλλω,
19: είπε.
2: Ναι, ναι. Ο τρόπος που απάντησε, αφιβάλλω, θα το πράξει.
19: Ναι, ναι, η ερώτηση όμως ήταν άλλη. Αύριο μέχρι τις 12 θα πρέπει, πριν να πάει στην ανακήρυξη.
2: Θα πρέπει να αποφασίσει. Θα προλάβει.
19: Ναι. Άρα αύριο μέχρι τις 12 θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Έτσι. Και αν αποφασίσει, εάν βεβαίως τον τιμήσει ο κόσμος με τις ψηφίες του και εκλεγεί, και αποφασίζει να μείνει στο Κυπριακό Κοινοβούλιο, θα έχουμε άλλες εκλογές.
0: Είναι η μεγαλύτερη προσέλευση, ίσως έχει να κάνει, γιατί ο συγκεκριμένος έχει γράψει και αρκετούς.
19: Εντάξει, δεν το ξέρουμε αυτό, κύριε Ντάλτα, και αυτό ίσως εμπίπτει μέσα σε προεκλογικά που δεν πρέπει να τα πούμε τώρα. Είμαστε
0: δεν σημαίνει ότι τον ψήφισαν, ότι έφτασαν στην κάλπη, να ξέρετε.
19: Ναι. Σωστό. Πάμε στον Παύλο Πίτσα. Παύλο, σε ακούμε, είμαστε μαζί σου.
33: Ναι, εξήλθε τώρα ο κύριο Παναγιώτου. Είναι μαζί με τη σύζυγό του και του γονείς του, και θα προβεί στην πρώτη δήλωση μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος εδώ στο Δημοτικό Σχολείο Μενίκου, που είναι και το χωριό που κατάγεται ο κύριος Παναγιώτου, πρόεδρος της Αμέσης Δημοκρατίας, και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την πρώτη του δήλωση.
3: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους που δουλεύουν σήμερα στις κάλπες, να ευχαριστήσουμε τα κανάλια, όλους που είμαστε δαμέ. Να ευχαριστήσουμε πραγματικά όλους που επήγαιναν να ψηφίσουν, και να θυμίσουμε ότι οι κάλπες κλείουν στις 6. Έχει πολύ κινητικότητα. Σήμερα είμαστε πάρα πολλά χαρούμενοι, δόξα σε ο Θεός. Καλή επιτυχία σε όλα τα κόμματα, καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους. Και σήμερα νομίζω θα γυρίσουμε μέρα, θα γυρίσουμε σελίδα στο μέλλον της δημοκρατίας στην Κύπρο. Ξεκινήσαμε με τις ευρωεκλογές και νομίζω σήμερα θα είναι η συνέχεια. Ευχαριστούμε. Οι νέοι συνήθως αρκούν να ψηφίσουν, ναι, πάνω το απόγευμα. Με ξεχασέτε, με να αρχίσετε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
19: Λοιπόν, Παύλο.
33: Στέλλα, κάλεσμα στους νέους να προσέλθουν στις κάλπες από τον Φιδία Παναγιώτου.
19: Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε ακόμη μία ψηφοφορία να καλύψουμε και νομίζω ότι τελειώσαμε με τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι ο κύριος Νικόλας Προδρόμου των Κυνηγών. Πολύ κομματικοί συνδυασμοί, κύριε Ντάλτα. Είναι και για μας πρωτόγνωρο, έτσι. Ναι.
0: Το όνειρο του κάθε πολίτη μπορεί να είναι να θέλει να γίνει βουλευτής. Απ' την άλλη, αυτό είναι και η δημοκρατία. Όσοι περισσότεροι συμμετέχουν είτε για να εκλεγούν βουλευτές είτε και να ψηφίζουν, τόσο βοηθάει ώστε οι αποφάσεις να παίρνονται από την μεγαλύτερη μάζα της κοινωνίας. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό και τις επόμενες ώρες, να πάμε σε αριθμούς προσέλευσης παλιότερων εκλογικών διαδικασιών.
19: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε και στον κύριο Χρυσοστόμου, σαν πολιτικός αναλυτής, κύριε Χρυσοστόμου. Δεν τον ακούμε τον κύριο Χρυσοστόμου.
11: Πρέπει να το σχολιάσουμε.
19: Ναι.
11: Δεν μ' ακούτε?
19: Τώρα σας ακούμε.
11: Αυτό που είπε ο κύριος Ντάστας αξίζει να το σχολιάσουμε.
19: Ναι,
11: μέχρι τις 12 υπάρχει αύξηση της συμμετοχής 6% σε σχέση με το 2021. Αυτό είναι πρωτόγνωρο για την τελευταία 15ετία, που είχαμε δει από πενταετία σε πενταετία να μειώνεται η προσέλευση και να μεγαλώνει η αποχή. Μιλώ για βουλευτικές. Τώρα έχουμε 6% αύξηση. Ειδικά στη Λευκωσία είναι ακόμα πιο μεγάλο το ποσοστό. Να κάνω μια παρένθεση χαρατουλογώντας. Οι χωραΐτες και οι ηλικιωμένοι ψηφίζουν το πρωί. Οι νεαροί και στις πιο παραλιακές πόλεις, Στέλλα, οι Λεμεσανοί, ψηφίζουν το απόγευμα.
19: Και αν ξεκουραζόμαστε το πρωί. Πάμε θάλασσα. Εγώ πάντως δεν ψηφίσα. Πάμε θάλασσα. Θα ψηφίσω.
11: Ξενυχτούν λίγο περισσότερο νομίζω στις παραλιακές πόλεις.
19: Νομίζω η θάλασσα. Γίναμε πιο πρωινή η TV νομίζω. Κύριε Χρυσοστόμου, πλέον η Λεμεσάνη.
11: Αυτό λοιπόν που θέλω να πω πολιτικά είναι το εξής. Φαίνεται ότι θα είναι πιο μεγάλη η συμμετοχή του 21 από το 26. Αυτό είναι μία διαφοροποίηση. Και η πολιτική εξήγηση είναι ότι αυτό το φαινόμενο που γνωρίζαμε ως αποχή, τη δυσαρέσκεια, την απογοήτευση, την αποστασιοποίηση που οδηγούσε τον κόσμο εκτός κάλπης, τώρα αυτό αλλάζει.
19: Ήταν και ο κορονοϊός, όμως την προηγούμενη πενταετία.
11: Ήταν και ο κορονοϊός, αλλά δούμε και του 16 τα ποσοστά και του 11 και εκεί υπήρχε μια σταδιακή πτώση της συμμετοχής. Αυτή τη φορά έχουμε διαφοροποίηση.
19: Ναι, δεν ξέρουμε όμως γιατί είναι αυτή η διαφοροποίηση, κύριε Χρυσοστόμου. Είναι πολύ νωρίς να μπούμε σε αυτή την ανάλυση. Να κρατήσουμε μικρό καλάθι όλοι μαζί εδώ γενικότερα. Δεν είναι αυτή η συζήτηση τώρα. Με το που θα ανοίξουν οι κάλπες, με το που θα έχουμε τα πρώτα exit poll, τότε θα καταλάβουμε εάν όντως η προσέλευση ήταν για τον Α, για τον Β, για τον Γ λόγο και βέβαια θα δούμε αν όντως αυτή η προσέλευση έχει αυτή την ανωδική πορεία στις 3 και 15 όπου ο έφορος εκλογών θα δώσει και τα νέα ποσοστά προσέλευσης. Άρα θα καταλάβουμε την τάση. Με συγχωρείτε, πάμε στον πρόεδρο των κυνηγών, των Ενωμένων Κυνηγών, τον Νικόλα Προδρόμου. Ο Μιχάλης Παναγιώτος συνάλφος είναι εκεί.
4: Ναι, είμαστε έτοιμοι για τις δηλώσεις του κ. Προδρόμου.
5: Χαίρετε. Σήμερα ο κυρίαρχος κυπριακός λαός εξασκεί το εκλογικό του δικαίωμα. Σήμερα ο λαός της Κύπρου κρατάει την τύχη πραγματικά στα χέρια του. Καλούμε όλον τον κόσμο να κατέλθει στις κάλπες σύσσωμος. Όλος ο κυπριακός λαός να δώσει ένα μήνυμα βροντερών ότι ήρθε πραγματικά η στιγμή να γυρίσουμε στη σελίδα μέσα σε αυτήν τη χώρα. Δική μου παράκληση προς όλων των κόσμων είναι να κατέλθει στις κάλπες. Γιατί η αποχή ευνοεί τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, ευνοεί τους μεγάλους και ευνοεί να συνεχίζεται αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει τόσα χρόνια. Καλό όλων των κυπριακών λαών να δώσει παρό στις κάλπες, να εξασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μέχρι και η ώρα 6 και το αποτέλεσμα θα είναι πραγματική αλλαγή που θα έρθει μέσα στη χώρα. Είμαστε πανέτοιμοι με αξιόλογα άτομα σε όλην την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, να αγωνιστούμε, να παλέψουμε για αυτόν τον τόπο και ήρθε η στιγμή να δώσουμε ένα μεγάλο μήνυμα. Ήρθε η ώρα και η στιγμή απλοί άνθρωποι να μπουν πίσω από τα έδρανα της Βουλής που γνωρίζουν πραγματικά τα προβλήματα, γνωρίζουν πραγματικά τον πόνο που βιώνει τόσα χρόνια ο κόσμος και τούτοι οι άνθρωποι θα είναι έτοιμοι να παλέψουν με οτιδήποτε σταθεί μπροστά τους, με οποιαδήποτε πρόκληση για να επιφέρουν επιτέλους την πολυπόθητη αλλαγή που αξίζει και για την πατρίδα αλλά και για τον λαό μας. Σας ευχαριστώ.
4: Ευχαριστούμε.
19: Μιχάλη Παναγιώτου, Σε ακούμε.
4: Ακούσαμε φυσικά τον κύριο Προδρόμου.
8: Ακούσαμε, Στέλλα, τις δηλώσεις του κυρίου Προδρόμου. Δεν με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να είναι ο τελευταίος πολιτικός αρχηγός που άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα. Κάτι που αθές σηματοδοτεί και την αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο των καλπών. Σε μια επαρχία η οποία κινείται σε θετικούς ρυθμούς.
27: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμοι!
27: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
27: Μπάρτσα ή Liverpool?
9: Μπάρτσα!
27: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Να μην απέχουν από αυτή την εκλογική διαδικασία. Το αποτέλεσμα, όποιο και να είναι αυτό, θα είναι σεβαστό. Επιθυμία βεβαίως δική του είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Υπήρχε μια, αν θες, απόπειρα, δεύτερη απόπειρα του κινήματος για είσοδο στη Βουλή. Υπήρχε άλλη μια το 2021.
19: Και παρολίγο να μπει, Μιχάλη, στη Βουλή το κίνημα των κυνηγών τότε, έτσι. Παρολίγο να μπει, να πετύχει είσοδο.
8: 3,27 δεν με απατάει η μνήμη μου. Στέλλαν για πολύ λίγες χιλιάδες ψήφους που έμεινε εκτός. Φαντάζομαι από εδώ πηγάζει και η αισιοδοξία του κινήματος. Για τα διαδικαστικά, αν θες να σου πω, Στέλλα.
19: Ναι.
8: Υπήρχε αρκετός κόσμος ο οποίος περίμενε η ώρα μία να επαναρχίσει η διαδικασία για να ψηφίσει. Υπήρχε κινητικότητα εδώ στο Φρενάρος και όσο περνάει η ώρα πυκνώνει ο κόσμος. Δεν ξέρω αν σε αυτό συντείνει και το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες έχουν αρχίσει να χαλάνε, πάει να κρυέψει ο καιρός.
19: Μάλιστα.
8: Και ίσως είναι ένας παράγοντας ο οποίος οδηγεί κάποιους στο να έρθουν να ψηφίσουν τώρα. Πας και χαλάσει ο καιρός για τα καλά μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αυτό επίσης που κρατάω προσωπικά από τις συζητήσεις που είχα εδώ με κάποιους προεδρεύοντες είναι ότι η επαρχία Μοχώστου είναι και αυτή ανάμεσα σε αυτές που έχουν διπλής όψης ψηφοδέλτα. Υπήρχαν 2-3 περιπτώσεις ψηφοφόρων, μας είπε εδώ ο προεδρεύοντας του κέντρου, όπου εξέφρασαν μια δυσφορία, μια ενόχληση, καθώς τους φάνηκε πολύ δύσκολο. Κάπου είχαν μπερδευτεί, ήρθαν προαποφασισμένοι με το τι θα ψηφίσουν, άνοιγαν το ψηφοδέλτιο, δεν έβρισκαν το κόμμα και πώς εξηγήσει ο προεδρεύων ότι έχει από την άλλη πλευρά, ούτως ώστε να καυθεί αυτή η ανησυχία. Μικροπροβλήματα, Στέλλα, αλλά επί του διαδικαστικού όλα κυλάνε ομαλά.
19: Εντάξει, και εμείς το λέμε και από το πρωί και τόσες μέρες. Λοιπόν, Μιχάλη, καλή δουλειά το απόγευμα. Σε αφήνουμε να ξεκουραστείς, συνάδελφε. Πάρε την ανάσα σου και εσύ για να προετοιμαστείς για τη μεγάλη βραγιά. Σας βλέπουμε απόψε στο εκλογικό επιτελείο του ΑΚΕΛ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. Κάπου εδώ να σας πω ότι δεν έχουμε κι εμείς πάρα πολύ χρόνο μέχρι το κλείσιμο αυτής της μαραθώνιας εκπομπής. Να δώσουμε τον λόγο πρώτα στον κύριο Χρυσοστόμου. Κύριε Χρυσοστόμου, θα έχουμε να λέμε πολλά, νομίζω, από αύριο, από ότι θα δούμε και τα αποτελέσματα. Ένα τελευταίο δικό σας μήνυμα και σας ευχαριστούμε.
11: Ναι, νομίζω, θα συμφωνήσω μαζί σου, Στέλλα, ότι θα έχουμε τόσο υλικό από τα αποτελέσματα που θα κουβεντιάζουμε όχι για μέρες, ενδεχομένως και εβδομάδες. Η εκτίμηση μου είναι ότι κλείνει μια 50ετία από το 1976 σήμερα το 2026 και μπαίνουμε σε μια νέα πολιτική εποχή.
19: Και
11: μένω εδώ, τα υπόλοιπα
19: θα τα πούμε αύριο τα σπουδαία, έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσοστόμου. Στη Λεμεσό, εντωμεταξύ, τι καιρό κάνει, είναι καλός ο καιρός?
11: Είναι ηλιόλουστος εδώ, στον Άγιο Αθανάσιο είναι ηλιόλουστος.
19: Άρα δεν θα έχουν πρόβλημα οι ψηφοφόροι να πάνε. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Ντάλτα, μια εκλογές που τα είχαν όλα, νομίζω ότι και εσείς επικοινωνιολόγοι θα πήρατε μαθήματα. Ναι, έτσι.
0: Από αυτές τις διαδικασίες, καινούργιες εμπειρίες, καινούργιες καταστάσεις και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και η απόψη βραδιά και οι επόμενες μέρες.
10: Ειδικά οι επόμενες.
19: Ειδικά η Εποσκεύη, το δικό σου σχόλιο.
10: Ότι οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ κουραστικές και για μας, Στέλλα. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν και ισορροπίες στη Βουλή και φυσικά το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Βουλής.
19: Ναι. Και μετά, κύριε Ντάλτα, επικοινωνιακά μπαίνουμε σε άλλη προεκλογική εκστρατεία.
0: Νομίζω έχει ξεκινήσει ήδη. Έχει ξεκινήσει από πριν. Το βράδυ θα πρέπει να δούμε ποια μπλοκ σχηματίζονται και για την Προεδρία της Βουλής, αλλά και για το πώς θα μπορέσει η κυβέρνηση να βρει μια στήριξη μες στη Βουλή για τα νομοσχέδιά της.
19: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ντάλτα. Σκεύη, σε ευχαριστώ, συνάδελφε, και εσένα πάρα πολύ. Εφημερίδα Αλήθεια αύριο με τα δικά της πρωτοσέλιδα για όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής και βεβαίως για τα αποτελέσματα απόψε. Να είστε καλά και οι δύο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
27: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
13: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα.

0: Πολιτείες Αμερικής μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ράπου ψωνίζεις. Lidl. More to value.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ, γύρω στις 1:57, ολοκληρώνεται αυτή η μαραθώνια εκπομπή μας που ξεκίνησε από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Λεπτό προς λεπτό επιχειρήσαμε να σας δώσουμε όλη την εικόνα αυτής της πολύ μεγάλης ημέρας για την δημοκρατία της Κύπρου μας. Βουλευτικές εκλογές 2026, οι κάλπες παραμένουν ανοιχτές, θα είναι ανοιχτές μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Όσοι δεν έχετε ασκήσει το εκλογικό σας δικαίωμα και θέλετε να το κάνετε, πηγαίνετε να το κάνετε. Όσοι σκέφτεστε αν θα το πράξετε ή όχι, σκεφτείτε το λίγο ακόμη περισσότερο. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή αυτής της μαραθώνιας εκπομπής, οι άνθρωποι στην εξουσία, είτε εκτελεστική είτε νομοθετική, φεύγουν. Αυτό που μένει είναι η κοινωνία η οποία αναζητά την ουσία. Και η ουσία μπορούμε να τη βρούμε μόνο μέσα από την ψήφο μας και να καθορίζουμε κι εμείς ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν για μας. Αποφασίζουν για μας με μας και όχι χωρίς εμάς. Και αυτό είναι στο χέρι μας. Λοιπόν, στο Mecca Channel, στο Mecca Life, μπορείτε να βλέπετε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις αυτής της μεγάλης εκλογικής διαδικασίας. Και στις 4:45 μένετε εδώ συντονισμένοι, γιατί έρχεται ο Μιχάλης Παυλίδης μαζί με τον Σωτήρη.
1: Super Sport 104.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
4: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
5: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Το γκρουπ είναι περίεργο. Στον Ολυμπιακό υπήρχαν πολλοί έμπειροι παίκτες. Ένιωθα ακόμα παιδί, ενώ εδώ είμαι από τους πιο μεγάλους, δήλωσε ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα στο κανάλι της Serie A για την παρουσία τους στους Ερυθρόλευκους.

0: σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που μπορεί να είδαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση. Έκλεισε συμφωνία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Νέστρουπο. Δανός έρχεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Ο Γιώβιτς έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Σίγουρα θα μείνει, νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρ Μπάλτα για το μέλλον του Σέρβου επιθετικού στον δικέφαλο. Η υποψηφιότητα για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης έθεσε ο 37χρονος επιχειρηματίας Ενρίκε Ρικέλμε. Οι εκλογές θα προκηρυχθούν εντός των επόμενων ημερών. Για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League στις 6, West Ham, Leeds, Crystal Palace, Arsenal, Liverpool, Brentford, Manchester City, Aston Villa, Burnley, Wolves, Brighton, Manchester United, Nottingham Forest, Bournemouth, Sunderland, Chelsea, Tottenham, Everton και Fulham, Newcastle. Στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της La Liga για τη σεζόν 2025-26 στις 10, Villarreal, Atletico Madrid. Για την τελευταία στροφή της Serie A στις 4 Πάρμα Σασουόλο, στις 7 Νάπολη Ουντινέζε και στις 10 Παρτάρτο Βερόνα Ρώμα, Λέτσε Τζένοα, Μίλαν Κάγιαρι, Τωρίνο Γιουβέντους και Κρεμονέζε Κόμο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interweb Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά. Είναι το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports, το οποίο βέβαια σήμερα θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Για να το εξηγήσουμε καλύτερα και για την αποφυγή παρεξηγήσεων. Συνήθως βγάζουμε τους ρεπόρτερ των ομάδων για τα τελευταία νέα. Παρόλα αυτά, ναι, okay, θα έχουμε και ποδόσφαιρο. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε όλοι πως η σημερινή ημέρα έχει ομολογουμένως μπασκετικό χρώμα. Είναι αφιερωμένη στο μπάσκετ, είναι αφιερωμένη στην Ευρωλίγκα, στον τελικό της Ευρωλίγκας. Τα βλέμματα είναι όλα στραμμένα στο Telecom Center Athens, εκεί που ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid, φιλοδοξώντας να κερδίσει και να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο, τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία του. Φιλοδοξεί να σπάσει την κατάρα του πρώτου, την περιβόητη κατάρα της πρώτης θέσης, όπου όποιος τερματίζει πρώτος στην κανονική περίοδο της EuroLeague δεν το παίρνει ποτέ. Φιλοδοξεί να κερδίσει τον κακό του δαίμονα κατά κάποιο τρόπο στους τελικούς, με το σκεπτικό ότι έχουν αναμετρηθεί άλλες 4 φορές οι δύο ομάδες σε τελικό Ευρωλίγκας. Δεν έχει πολύ καλό ποσοστό ο Ολυμπιακός. 3-1, 3 ήττες, μία ήττα, μία νίκη, συγγνώμη, για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Να εξηγήσουμε λίγο τι έχει γίνει σε αυτούς τους τελικούς. Ο πρώτος τελικός ήταν το 95 στην Σαραγώσα, το 1995. Η Ρεάλ επικράτησε 73-61 τότε του Ολυμπιακού, με πρωταγωνιστή τον απίστευτο, τον μεγάλο Άρβιντε Σαμπόνις. Ο Άρβιντε Σαμπόνις λοιπόν έκανε εξαιρετική εμφάνιση τότε. Η Ρεάλ κατάφερε να επικρατήσει και να πάρει το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Η δεύτερη φορά που τέθηκαν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες σε τελικό ήταν το 2013 στο Λονδίνο, όταν όμως το αποτέλεσμα ήταν λίγο διαφορετικό, καθώς ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστή τον μεγάλο Βασίλη Σπανούλη, τον αρχηγό του, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν, αν θυμάμαι καλά, άποντο στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο όμως πήρε μπρος και κατάφερε να αλλάξει την μοίρα του Ολυμπιακού, κατάφερε να πάρει, να νικήσει ο Ολυμπιακός. Έχανε με 17 πόντους την πρώτη περίοδο, 27-10 συγκεκριμένα, και πέτυχε 90 πόντους στις άλλες τρεις περιόδους. Πήρε το ευρωπαϊκό τρόπαιο, το τρίτο του, το έκανε το back-to-back τότε, γιατί το είχε πάρει και στην Κωνσταντινούπολη την προηγούμενη χρονιά.

Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας, πριν συνεχίσω με τους τελικούς, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943, το Viber, επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Να συνεχίσουμε τώρα με τους τελικούς. Είπαμε να τους αναφέρουμε όλους. Λοιπόν, 2015 στη Μαδρίτη. Να καλησπέρισω βέβαια πρώτα το φίλο μου το Διαμαντή. Καλησπέρα φίλε Γιώργο, δεν περνάει η ώρα. Αυτό μας λέει ο φίλος μας ο Διαμαντής. Φυσικά Διαμαντή, είναι απόλυτα κατανοητό αυτό. Με το καλό να δούμε νικητή τον Ολυμπιακό, την ελληνική ομάδα να φέρει στην να μείνει το τρόπο μάλλον στην Ελλάδα, να μην ταξιδέψει στην Ισπανία. Αυτό φίλοι μου, φίλοι ακροατές, πρέπει να το πιστεύουμε όλοι ανεξαρτήτως ομάδας. Πραγματικά στηρίζουμε την Ελλάδα, στηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες να, να μείνει το ευρωπαϊκό στην Ελλάδα, σε ελληνικά χέρια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. 2015 λοιπόν, Μαδρίτη, ο Ολυμπιακός προσπαθεί, έχει κερδίσει την Τζέσεκα, και όντως κουρασμένος αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτη, η οποία όμως ήταν σχετικά ξεκούραστη. Αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσέ η Ρεάλ σε εκείνο τον ημιτελικό στη Μαδρίτη το 2015. Δεν δυσκολεύτηκε σχεδόν καθόλου η άπειρη τότε Φενέρ, δεν μπόρεσε να σηκώσει το βάρος. Ήταν πολύ πίσω, με πολύ μεγάλη διαφορά, με διαφορά κοντά στους 20 πόντους από το ημίχρονο κιόλας. Η Ρεάλ είχε εύκολο έργο στον ημιτελικό, ήταν σχετικά ξεκούραστη στον τελικό. Ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά κουρασμένος, είχε πραγματοποιήσει ανατροπή 9 πόντων απέναντι στην Τζέσεκα, η οποία τότε διέθετε ένα κλασικό ρόστερ Τζέσεκα, πραγματικά τίγκα στους superstar. Με τον Αντρέι Κυριλένκο στην τελευταία του παράσταση σε Final Four να αντιμετωπίζει τρομερά προβλήματα από τον Ιωάννη Παπαπέτρου, που τότε ήταν στον Ολυμπιακό, με έναν Σλούκα και έναν Σπανούλη που βγάλανε τεράστια προσωπικότητα, ο Πρίντεζης το ίδιο. Ο Ολυμπιακός κάνει μεγάλη ανατροπή από το μείον 11 απέναντι στη Ρεάλ στα μέσα της τρίτης περίοδου, ωστόσο η κούραση κάνει την εμφάνισή της πιο μετά. Ο Ολυμπιακός λυγίζει και χάνει 19, με 19 πόντους διαφορά από την Τσεσεκά 78-59 στη Μαδρίτη και στο Barclay Card Center, τη γνωστή τη Movistar Arena που έχουμε τώρα, το κλασικό γήπεδο, το έχουμε μάθει. Οι περισσότεροι βέβαια το ξέρουν ως Palacio de los Deportes, και εγώ έτσι το έμαθα μεγαλώνοντας, γιατί έτσι το είχα συνηθίσει, η αλήθεια είναι. Η τέταρτη φορά είναι και η φορά που νομίζω οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν και να την ξεχάσουν κατά κάποιο τρόπο. Ο Ολυμπιακός το 2023 πηγαίνει στο Κάουνας όντας η καλύτερη ομάδα της EuroLeague. Έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις σε όλη τη regular season. Έχει ξεκαθαρίσει, συγγνώμη, με απόλυτο τρόπο την ανωτερότητά του. Φτάνει στον τελικό περνώντας την Μονακό, πραγματικά διαλύοντάς την με μια εξαιρετική, πραγματικά ιστορική τρίτη περίοδο στο Κάουνας. Ωστόσο στο τέλος ο Γιούλ με ένα σουτ που μπορεί κάποιος να το θεωρήσει και προσευχή πραγματικά, μπροστά στον Μουστάφα Φάλο, ο οποίος έκανε υπερέκταση στο κορμί του για να τον σταματήσει. Σούταρε με πολύ μεγάλη καμπύλη ο Σέρχιο Γιούλ και σκόραρε στο Κάουνας. Έκανε το 79-78 για την Ρεάλ Μαδρίτης, που αναδείχθηκε και πάλι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε με τον Σλούκα να πάρει το παιχνίδι με το τελευταίο σουτ από τον μετέπειτα αρχηγό του Παναθηναϊκού. Η ιστορία φτάνει μέχρι σήμερα λοιπόν. Σήμερα πιθανότατα θα έχουμε μία νέα σελίδα ιστορίας, να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα χαμογελάσει στη λήξη της βραδιάς. Όπως λέει ο φίλος μας ο Διαμαντής, γράφει πως κάτι χρωστάει στον Ολυμπιακό η τύχη, πιθανότητα, το μπάσκετ, η μοίρα.
Θα το δούμε, φίλε Διαμαντή. Ο τελικός είναι σε 9 η ώρα. Ραδιοφωνικά θα είμαστε μαζί σας σε αυτό το κομμάτι. Θα είμαστε εκεί. Ο Γιώργος Κουγκαλίδης θα πάρει τη θέση του στα δημοσιογραφικά θεωρία προκειμένου να περιγράψει τον αγώνα. Τηλεοπτικά θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Nova Sports Prime. Να πούμε πως έχουμε και ένα El Clásico σήμερα στο μπάσκετ και συγκεκριμένα στον τελικό της EuroLeague των Πιτσιρικάδων στο Telecom Center Athens στις 6 ώρα ο αγώνας αυτός. Real Madrid's Barcelona. Η Real που κάνε εντυπωσιακή εμφάνιση χθες, νίκησε τον Παναθηναϊκό 126-48. Αυτό θα πρέπει νομίζω να ανησυχήσει όλη την Ελλάδα, το ότι μια ισπανική ομάδα σε επίπεδο εφήβων ήρθε στην Ελλάδα και διέλυσε τον Παναθηναϊκό, διέλυσε τον Παναθηναϊκό, τον Μεταελληνόπουλα, και αυτό νομίζω θα πρέπει να μας ανησυχήσει πάρα πολύ.

Να πούμε λοιπόν πέραν αυτού ότι ο Ολυμπιακός έχει τρεις κατακτήσεις Euroleague. Το 97 στη Ρώμη, το 12 στην Κωνσταντινούπολη και το 13 στο Λονδίνο. Δύο συνεχόμενες μάλιστα. Στη Ρώμη ήταν ανώτερος από την Μπαρτσελόνα στον τελικό. Έχει καταφέρει να πάρει το ευρωπαϊκό και να βγάλει τον κόσμο στους δρόμους για το πρώτο του ευρωπαϊκό. Στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, έχει κάνει μια τεράστια ανατροπή απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον τελικό. 62-61 τότε με το πεταχτάρι των εισαγωγικών του Γιώργου Πρίντεζη, που κατάφερε να δώσει στον Ολυμπιακό το τρόπαιο. Και να πούμε και μια λεπτομέρεια η οποία είναι ιστορική. Ο Βασίλης Πανούλης που δίνει την ασίστ δεν την έχει χρεωθεί. Είναι μια ιστορική λεπτομέρεια την οποία πρέπει να την αναφέρουμε, νομίζω. Η ασίστ τελευταία του Σπανούλη στον Πρίντεζη σε εκείνο τον τελικό δεν έχει μετρήσει ποτέ. Και ο λόγος είναι ότι μέσα στον πανικό που επικράτησε τη στιγμή που η μπάλα έπεσε στο καλάθι των Ρώσων, κανείς δεν σκέφτηκε να χρεώσει την ασίστ στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Είναι μια λεπτομέρεια ιστορική που πολλοί δεν την έχουν αναφέρει. Καλό θα είναι να την έχουμε στο νου μας. Να πούμε επίσης ότι και στο Λονδίνο έχει κάνει ο Ολυμπιακός μεγάλη ανατροπή από το μείον 17-27-10, όπως ανέφερα και νωρίτερα. Έχει πετύχει 90 πόντους σε άλλες τρεις περιόδους και έχει πάρει το τρίτο του ευρωπαϊκό και δεύτερο συνεχόμενο.

Να πούμε επίσης πως τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά στο κομμάτι του Μάριου Οικονόμου. Θα αναφερθούμε και εκεί, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό, πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει αυτή η αναφορά. Γιατί η κατάσταση του Μάριου Οικονόμου είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Ευχόμαστε φυσικά τα καλύτερα στον διεθνή ποδοσφαιριστή, στον άλλοτε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, στον βετεράνο λοιπόν σε ηλικία 33 ετών. Ο Μάριος Οικονόμου ενεπλάκει σε τροχαίο στην περιοχή των Ιωαννίνων και θα πρέπει να ευχηθούμε τα καλύτερα. Πρέπει όποιος γνωρίζει κάτι για το τροχαίο να γίνει, να μπορέσει να μιλήσει στην αστυνομία, να γίνει αναφορά στις αρχές, προκειμένου να υπάρξει διαλεύκανση στο θέμα αυτό.

Να πούμε πως ο Ολυμπιακός δεν θα έχει μόνο τη στήριξη των οπαδών του. Υπάρχει και μια στήριξη μουσική προς τον Ολυμπιακό. Και αναφέρομαι τώρα στην νικήτρια της Eurovision, την Ντάρα, η οποία κέρδισε τον διαγωνισμό με το Μπαγκαράγκα και εκπροσωπώντας την Βουλγαρία. Έχει αναφερθεί μέσω story, μέσω ενός Instagram story, στον Σάσα Βεζένκοφ. Έχει στείλει τις ευχές της για νίκη. Αναφέρει λοιπόν το εξής: «Σήμερα γιορτάζουμε το βουλγάρικο αλφάβητο, η αγαπημένη μου γιορτή, στα γράμματα που κουβαλούν τις ιστορίες μας, τη μουσική μας και τη φωνή μας στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Επίσης εύχομαι όλη την τύχη στον Σάσα Βεζένκοφ σήμερα». Πάρ' τους νικητή, αυτό λέει η Ντάρα. Εμψυχώνοντας και η ίδια με τη σειρά της τον Σάσα Βεζένκοφ και την ομάδα του Ολυμπιακού. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχω αναφερθεί καθόλου στα αγωνιστικά, και αυτό γιατί θα έχουμε πλήρη αναφορά στο αγωνιστικό κομμάτι τόσο με τον Σωτήρη Γεωργίου όσο και με τη Λένα Καραλή, που θα τους έχουμε αργότερα στη τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να συζητήσουμε τα της αναμέτρησης, τα του τελικού.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
2: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνει.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε.
6: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
6: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
7: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
6: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Γεύση σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports.
14: Η ώρα είναι 2:30.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Όπως καταλαβαίνετε, θα κάνουμε σεφτέ. Ξεκινάμε λοιπόν τα ενόψη του τελικού. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Σωτήρη Γεωργίου. Σωτήρη, καλησπέρα. Μέρα καλησπέρα. Τελικού απόψε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα με πετυχαίνεις μάλιστα και στο ξενοδοχείο που παίρνει ο Πάλες.
0: Α, τόσο...
1: Ναι, ήρθα να δω κάτι φίλους εδώ, παλιούς, και γι' αυτό. Λοιπόν, εντάξει, είναι η μέρα τελικού, η μέρα που θα έλεγα αυτό το οποίο εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση, Γιώργο, είναι το γεγονός ότι για τελικό παρουσιάζεται τόσο μεγάλο φαβορί Ολυμπιακός. Επειδή υπάρχουν βέβαια λόγοι που συντελούν σε αυτό, από την άλλη πλευρά όμως ένας τελικός, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία θα έχει 15.000 κόσμο, είναι η καλύτερη ομάδα φέτος. Είναι μια ομάδα η οποία έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ, βρίσκει μια Ρεάλ χωρίς ψηλό, χωρίς κανένα σέντερ, και αυτό σαφώς δημιουργεί ανισορροπία. Από την άλλη όμως δεν πάει Ρεάλ να είναι Ρεάλ. Δεν πάει να κάνει ένα μεγάλο προπονητή ως Καριόλο που έχει κάνει μεγάλες κηδείες, να πω, σε πολλά παιχνίδια και με την εθνική ομάδα και μέσω της Ισπανίας, και με προβλήματα και όταν δεν την περίμενε κανείς. Είναι η Ρεάλ μια ομάδα με πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Επίσης ο Ταβάρες δεν ήταν τόσο επιδραστικός φέτος όσο άλλες χρονιές. Και σαφώς και ο Λέν ήρθε στο μέσο της σεζόν, αλλά η Ρεάλ μπορεί να βλέπουμε ότι λείπουν τρεις ψηλοί, αλλά στην ουσία οι ψηλοί της, εκτός από τον Ταβάρες, οι άλλοι δύο δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη παρουσία. Και εκτός αυτού, ένας τελικός πάντα κρύβει εκπλήξεις, παίζει ρόλο η ψυχολογία. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα τρομερό θέμα με τη διαχείριση της ψυχολογίας του και του άγχους του. Μην ξεχνάμε ότι θέλει να σπάσει την κατάρα της πρώτης θέσης που δεν δίνει ποτέ τίτλο. Αλλά εκτός αυτού η Ρεάλ είναι μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να οδηγήσει το παιχνίδι σήμερα ως Καριόλο, που είναι και πολύ έμπειρος, είναι καμία σχέση με τον Ματέο, με τον Αματέο στον Παγκοκριάλο του Σουλέγα να κερδίσει ο Ολυμπιακός σίγουρα. Αλλά ο Καριόλο θα παίξει με το μυαλό των παιχνών του Ολυμπιακού. Θα προσπαθήσει προφανώς να δημιουργήσει μια άμυνα ζώνης, κυρίως ματσάπ, με την κατεύθυνση να παίζει overplay στο Βεζέκοφ και το Φουρνιέ, του οποίου επικίνδυνο παίκτη του Ολυμπιακού, και να αγχώσει τον Ολυμπιακό, να το στείλει σε πολλά περιφερειακά σουτ, να δώσει σουτ στο Γόκαμπ, να μπορέσει να κοντρολάρει έτσι τον Ολυμπιακό, να του πάει σε πιο χαμηλό σκορ και να βάλει ίδια τα πολλά τρίποντα παίζοντας ένα μπάσκετ Βαλένθια. Η Ρεάλ θυμίζει Βαλένθια. Μην ξεχνάμε ότι προχθές πήρε 19 επιθετικά rebound, έβαλε 14 τρίποντα, ξεκίνησε με 9 στα 13, αλλά κλειδί άμυνα του Ολυμπιακού στο Ρεάλ, γιατί η Ρεάλ παίζοντας με τον Λάρις και τον Οκέκ στο 5, το Χεζόνα και τον Τέξ στο 4. Και έχοντας πολλά έμπειρα γκάρντ στο Καμπάτ, στο Μπαλεντόρ, θα πάει ο Μπάλτε στο 3, η Ρεάλ θα μπορέσει να βρει πάρα πολλά μακρινά σουτ. Άρα λοιπόν το κλειδί είναι να περιορίσει ο Ολυμπιακός τα μακρινά σουτ της Ρεάλ. Άρα θέλει κυνήγι πολύ από τους ψηλούς, στον Λάιντ που θα βγαίνει στο τρίποδο για παράδειγμα, και πολύ καλό σουτ, το πεντάρι της Ρεάλ κατά συνθήκη σήμερα. Και εκτός αυτού να δούμε πώς θα μπορέσει να βάλει μπάλες ο Ολυμπιακός στη ρακέτα, γιατί είναι εύκολο να λες ότι Γιώργο, δεν έχει ψηλό ο άλλος και ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη front line και την καλύτερη γραμμή ψηλών. Αλλά για πες μου πώς θα βάλει την μπάλα μέσα στη ρακέτα, εάν η Ρεάλ παίζει έξω και κλείσει όλους τους διαδρόμους με τα κορμιά τα οποία έχει, γιατί έχει μεγάλα κορμιά και δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κυκλοφορήσει την μπάλα καλά. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός είχε βρει και τον Παναθηναϊκό χωρίς έντερ κάποια διαστήματα στους τελικούς και πέρυσι, και δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Δεν είναι τόσο εύκολο το μπάσκετ το οποίο έχει αλλάξει. Συνεπώς ο τελικός είναι τελικός, ο Ολυμπιακός είναι φαβορί. Να θυμίσω ότι στη regular season ο Ολυμπιακός είχε χάσει στη Μαδρίτη 89-77 σε ένα τρελό παιχνίδι, προηγήθηκε 13 πόντους με 7 στα 7 τρίποντα ξεκίνησε, μετά δεν έβαλε κανένα στο β' μέρος και από σύν 13 βρέθηκε να χάνει και με 12 πόντους, σκοράζοντας μόλις 24 στο δεύτερο επίθετο. Στο σεφ νίκησε εύκολα, αλλά και εκεί είχε φάει ένα 0-18 στη Ρεάλ, ενώ νίκησε 188, είχε φάει ένα 0-18 ενδιάμεσα και βρέθηκε να του πάρει το παιχνίδι. Άρα λοιπόν θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Να πω και κάτι, μου θυμίζει το 2013. Το 2013 με Μπαρτζόκα προπονητή, ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο νίκησε 180 σε ένα τρομερό μάτς. Θυμάστε με τον Σπανούλη να κάνει φοβερά πράγματα.
0: Με 5 τρίποντα.
1: Ακριβώς, και τι άλλο μου θυμίζει. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει τότε με την άμυνα της ΕΣΕΚΑ, όπως τώρα νίκησε με την άμυνα της Φενέρ, δηλαδή την ομάδα που έχει την καλύτερη άμυνα τότε και την ομάδα που έχει την καλύτερη άμυνα φέτος, και στον τελικό με τρομερή επίθεση κέρδισε τη Ρεάλ. Δηλαδή πάλι βρίσκει αντιπάλους, πάλι βρίσκει τη Ρεάλ αντίπαλο, και έτσι είναι ίσως η ευκαιρία να πάρει τον τίτλο.
0: Και όχι μόνο, ξέρεις τι, αναφέρθηκες νωρίτερα στο Σκαριόλο. Νομίζω χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο, η Ισπανία πήρε το προσωνύμιο κατά κάποιο τρόπο η ομάδα που δεν πεθαίνει ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί πάντα την ξεχνάγαμε, την αφήναμε τελείως εκτός από τα φαβορί και κατέληγε με την κούπα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και το μουντομπάσκετ, ας πούμε, στην Κίνα. η Ισπανία που το πήρε, ούτε η Αμερική το πήρε, ούτε η Ελλάδα που τη βγάζαν φαβορί, ούτε η Σερβία, ούτε κανείς άλλος. Η Ισπανία πήγε και το χτύπησε τον τρόπο.
1: Ακριβώς όπως το λες. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένας τελικός ο οποίος πάντα είναι τελικός, θέλει πάρα πολύ προσοχή, ο Σκαριόλο είναι πολύ έμπειρος. Και σου κάνω και μια ωραία πάσα τώρα, σου δίνω να ακούσεις, να μας πει και τη γνώμη του Δημήτρη Σομπούρας, είναι ο παλιός μεγάλος μάναζερ, είχε φέρει το από Πίνι Κέρσο μέχρι την Καλάθη, τώρα ασχολείται με άλλα πράγματα βέβαια, έτσι και με άλλες δουλειές, αλλά είναι εδώ στο ξενοδοχείο και είναι από κοντά με τις ομάδες και έχει μιλήσει με όλους, να μας δώσει λίγο και το ψυχολογικό στίγμα, γιατί ξέρεις ο Δημήτρης όποτε μου έλεγε βλέπω την ψυχολογία έτσι, βλέπω έτσι, έπεσε μέσα, οπότε στο δίνω να μας πει και το πώς βλέπει την ψυχολογία των ομάδων μέσα από το ξενοδοχείο, γιατί μένει εδώ, πώς βλέπει και τι περιμένει.
0: Βεβαίως. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καταρχάς πώς είστε?
2: Είμαστε καλά. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε πάλι ένα ωραίο τελικό.
0: Λοιπόν, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση την οποία πραγματικά έχει νομίζω νόημα. Ο Ολυμπιακός τι θα πρέπει να προσέξει απόψε απέναντι σε μια Ρεάλ η οποία ναι μεν κατεβαίνει χωρίς ψηλό, ωστόσο και πλέον τα κοντά σχήματα έχουν αρχίσει και κυριαρχούν στο μπάσκετ. Σύν ότι τις δύο από τις τρεις απουσίες από τους ψηλούς τις ήξερε, οπότε κάπως μπόρεσε να προσαρμοστεί. Βέβαια ήρθε και η τρίτη του Γκαρούμπα. Τι όμως τι είναι αυτό που θα πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός ώστε να μπορέσει να πάρει τον τελικό και να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης?
2: Αρχικά να βάλουμε κάποια δεδομένα και να πούμε το εξής, ότι την Ευρωλίγκα συνήθως κερδίζουν οι κοντοί. Παρ' όλα αυτά η ψηλή είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσει μια ομάδα να πάρει το rebound και να μπορέσει να τρέξει. Τώρα στο ερώτημα τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός ο οποίος ήταν όλη αυτή τη χρονιά. Τι σημαίνει αυτό? Απόλυτη πειθαρχία στο πλάνο, ξεκάθαρη αντιμετώπιση, πού πρέπει να βάλει την μπάλα, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει την θεωρητική ζώνη που ελπίζω πράγματι, όπως είπε και ο φίλος μου Σωτήρης ο Γεωργίου, το Σκαριόλο είναι για μένα μια λεπούς πάγκους, κατά πόσο θα μπορεί να σπάσει αυτή τη ζώνη την οποία θα εφαρμόσει η Ρεάλ. Και η ζώνη δεν σπάει με τρίποντα, σπάει περνώντας την μπάλα μέσα στη ρακέτα και είναι ξεκάθαρο μυαλό. Είναι αλήθεια ότι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Θεωρητικά είναι έτοιμος εδώ και 5 χρόνια να κατακτήσει το τρόπαιο. Είναι στην χώρα του. Έχει ένα πλεονέκτημα επίσης λόγω των απολειών της Ρεάλ. Αλλά ένας τελικός είναι τελικός. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά εκεί και πέρα όταν ξεκινάει το μάτς, σταματάνε να υπάρχουν τα προηγούμενα δεδομένα και ξεκινάμε πάλι από την αρχή.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω επίσης κάτι. Από την ομάδα του Ολυμπιακού, ποιος θεωρείτε ότι θα είναι ο X-Factor, να το πω, ο παίχτης ο οποίος θα κρίνει το αποτέλεσμα του τελικού?
2: Δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει ένας X-Factor. Θεωρώ ότι είναι μια συλλογική προσπάθεια. Τώρα αν βρεθείς μια μέρα που ήταν ο Πίτερς ή ο Σάσα ή ο Φουνιέ, δεν είναι X-Factor για τον Ολυμπιακό. Όλοι μαζί μέσα από την άμυνα προσπαθήσουν να τρέξουν την ομάδα και να χτυπήσουν εκεί που πραγματικά πονάει η Ρεάλ.
0: Πολύ, πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί και η ομάδα νομίζω του Γιώργου Μπαρτζόκα στηρίζεται στο ομαδικό πλάνο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ομάδα που στηρίζεται στην ατομική ποιότητα μόνο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο το οποίο θεωρώ ότι είναι πλέον έτοιμοι για να φέρουν την κούπα στον Ολυμπιακό.
0: Μία ακόμα ερώτηση που θέλω να κάνω και λόγω και της εμπειρίας σας στο χώρο του μπάσκετ. Κατά πόσο θεωρείτε, καταρχάς ποιες είναι οι αλλαγές που εντοπίζετε πλέον στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σε σχέση με παλαιότερες χρονιές? Γιατί έχετε ζήσει σίγουρα πολύ περισσότερα Final Four και από μένα και από πολύ κόσμο.
2: Υπάρχει, έχουμε ζήσει αρκετά Final Four, είναι η αλήθεια. Τελευταία δεκαετία το μπάσκετ έχει αλλάξει. Είναι πολύ πιο γρήγορο σε σχέση με το που ήταν πριν. Πιο παλιοί θυμόμαστε ακόμα και τα 30 δευτερόλεπτα στην κατοχή, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Όχι στα 24 και τα 6-25 στο τρίποντο, όχι τα 6-75. Και έχει γίνει και πιο physical το παιχνίδι. Κάποιες στιγμές παίζει μεγάλο ρόλο η προσωπικότητα των αθλητών. Αλλά επαναλαμβάνω, στο τελικό, στο συγκεκριμένο τελικό, έτσι όπως είναι Ρεάλ, νομίζω αυτό που θα κερδίσει θα είναι το πλάνο. Και όχι οι ηγετικές φυσιογνωμίες. Διότι ξέρει ο Ολυμπιακός που πονάει Ρεάλ και θα προσπαθήσει αυτό να χτυπήσει ακριβώς σε αυτό το σημείο.
0: Άρα να περιμένουμε πιθανότητα πολλές πάσες προς Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ. Γιατί νομίζω
2: ακριβώς,
0: θα μπουν και οι τρεις στη δωδεκάδα.
2: Θεωρώ ότι εντός εισαγωγικών θα εταϊστούν πολύ υψηλοί και εκείνοι θα πρέπει να βλέπουν αν θα πρέπει να τελειώσουν τη φάση ή θα κόβουν στις γωνίες να δίνουν ελεύθερα τρίποντα στους παίκτες του Ολυμπιακού. Και μεγάλη προσήλωση στην άμυνα, διότι η Ρεάλ έτσι όπως έχει έρθει δεν έχει να χάσει και τίποτα. Μην ξεχνάτε ότι η Ρεάλ ήταν η χειρότερη ομάδα φέτος στα παιχνίδια εκτός έδρα. Και την κατάλληλη χρονική στιγμή έκανε τις νίκες τα οποία χρειαζόταν. Βαριά φανέλα, δεν θα είναι εύκολο στο τελικό. Ελπίζουμε ότι θα είναι ελληνικός. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, Γιώργο.
0: Σωτήρη μου.
1: Λοιπόν, είμαστε, περιμένουμε, είπαμε, είναι ένας τελικός ο οποίος έχει φαβορή τον Ολυμπιακό λόγω των συνθηκών, αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μια παγίδα, δεν ξαναλέω, δεν υπάρχει εύκολος τελικός κατά πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει εύκολος τελικός να παίζει με τη Ρεάλ. Και τρίτον, η απουσία της Ρεάλ στο σέντερ, στο σύγχρονο μπάσκετ, το οποίο είδαμε ότι η Βαλένθια το έδειξε πιο περίτερα από όλους, ότι δεν χρειάζεται να έχει το classic center που λέμε, αλλά παίκτες, δηλαδή η Βαλένθια, Γιώργο, για πες μου, έχει ένα κλασικό πεντάρι, άστος ακούω ο οποίος παίζει 5-10 λεπτά για το δυναμικό παιχνίδι. Δεν έχει κανένα center, όλοι οι center βγαίνουν έξω και σουτάρουν. Αυτό θα κάνει ο Λάρης που είναι 2-6, αυτό που θα κάνει ο Κέκε, αυτό μη σου πω ότι μπορεί να δεις και το deck στο 5, να δούμε και ένα σχήμα, δηλαδή 5-6 λεπτά με χεζόνια και deck στο 4-5. Τα οποία σχήματα αυτά πολλές φορές μπερδεύουν τον αντίπαλο, γιατί ο Ολυμπιακός είναι δομημένος να παίζει με τους ψηλούς, τους μπερδεύουν, μπλέκεις και αν είσαι άστοχος, γιατί τον μπάσκετ έχει πάει πάρα πολύ στο σουτ, από εκεί και πέρα όταν είσαι αντίπαλο τη Ρεάλ και το παιχνίδι γίνει θρίλερ, όλα γίνονται. Άρα λοιπόν διαφωνώ ότι ο Ολυμπιακός είναι τόσο μεγάλο φαβορί. Έχει την ευκαιρία του, έχει την χρυσή ευκαιρία του. Το είχαμε πει άλλωστε και πριν το Φαναφόρο ότι η Ρεάλ δεν τρομάζει. Είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι χωρίς σέντερ, αλλά παρόλα αυτά είναι μια πάρα πολύ σπουδαία ομάδα. Αλλά δεν τρομάζει. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός, εάν παίξει το 70% της αξίας του, νομίζω θα πάρει τον τρόπο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για τελικό που είναι τόσο φαβορή όπως παρουσιάζεται ο Ολυμπιακός από πολλούς με αντίπαλο όταν παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα έχει 15.000 κόσμο. Καμία σχέση. Αυτό δεν παίζει ο κόσμος. Μπάσκετ το έχουμε δει. Το μπάσκετ έχει αλλάξει, έχει πάει πολύ στη μέρα. Δεν μετράει πλέον η έδρα τόσο. Δεν μετράει πλέον επίσης το ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει τις απουσίες. Έχουμε δει πολλές ομάδες με απουσίες να παίζουν καλύτερα γιατί συσπυρώνεται κιόλα. Μην το ξεχάσουμε. Και αυτό συσπυρώνεται που ο αντίπαλος δεν έχει απουσίες. Δηλαδή για τη Ρεάλ σήμερα και θα τη δεις πιο συσπυρωμένη και στο ξενοδοχείο που μπορώ να σου πω εδώ πέρα την είδα για τους παίκτες πολύ πιο συσπυρωμένους. Εγώ ξέρεις, Μπούγκερ μου έλεγε παλιά, παλιές καραβάνες του μπάσκετ μου λέγανε κοιτάμε στα μάτια πριν το παιχνίδι τον αντίπαλο για να καταλάβουμε τι ψυχολογία έχει και όλους να παίξουμε. Σήμερα εγώ είδα εδώ την Ρεάλ ότι είναι πολύ ψυχωμένη, πολύ ενωμένη, δηλαδή οι απουσίες μπορεί να έχουν κάνει και καλό. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα πρέπει κλείνοντας να εκμεταλλευτεί το βάθος, να κουράσει τους παίκτες της Ρεάλ, δηλαδή να παίζει συνεχώς πίεση πάνω στον Καμπάτσο και συνεχή πίεση πάνω στον Λάιρης ειδικά που είναι ο πιο επικίνδυνος, γιατί η Ρεάλ έχει στην ουσία 8-9 παίκτες πλέον πρωτοκλασσά τους. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός χρησιμοποιεί και τους 12 παρτών, καθώς θα δείξω το προηγούμενο μάτσο ότι αυτό είναι ημίχρονο να παίξει και 12, ο Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτό το κομμάτι της ενέργειας. Νομίζω η ενέργεια είναι το κλειδί μαζί με τον τρίποντο φυσικά και από τις δύο πλευρές λόγω και των συνθηκών.
0: Ξεκάθαρα και όχι μόνο, αναφέρθηκες νωρίτερα στα πεντάρια που έχει η Ρεάλ. Το μοναδικό πεντάρι που αυτή τη στιγμή βλέπω διαθέσιμο είναι ο Κέκε, που δεν είναι καθαρό πεντάρι.
1: Ω, καμία σχέση. Τεσσαροπεντάρι
0: που μπαίνει περιστασιακά στο πέντε.
1: Ακριβώς. Και ο οποίος δεν έχει, αυτός δεν απειλεί και ιδιαίτερα. Ο Λάιλς είναι ο οποίος στην Ευρώπη μπορεί να παίξει και στο πέντε. Δηλαδή ο Λάιλς, επειδή έχει το σουτ και είναι και γερό κορμί, μπορεί να παίξει το 5, 15 λεπτά μπορεί να παίξει άνετα. Οπότε σήμερα θα παίξει 25 βέβαια. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα πρέπει να το φύρει γιατί είναι και ο πιο καλός ψηλός της Ρεάλ, γιατί σκοράρει και περίπου 15 πόντους και έχει το τρίποντο. Αλλά το θέμα είναι ότι λες, η μετάφραση είναι ότι δεν έχει πεντάρει η Ρεάλ, ο Ολυμπιακός είναι τα 3 καλύτερα πεντάρια της Ευρώπης. Θεωρώ μάλιστα σήμερα ότι ο Ολυμπιακός θα πάει με 2 σέντερ από την αίσθηση. Δηλαδή θα πάει με Τζόνς και Μιλουτίνοφ και δεν θα βάλει τον Χολ ούτε τον Φάλκ. Θα πάει με 3 γκάρτ και θα βάλει και τον Τιλίκη να πιστεύω μέσα για να πιέζει στην περιφέρεια ο Μπαρτζόκας αφού δεν έχει ψηλού Ρεάλ. Δεν θα πάρει με 3 σέντερ. Αλλά οι 2 σέντερ του Ολυμπιακού θα λες θα πάρουν την μπάλα κάτω και πάσε τους άλλους. Ναι, για πείτε μου πώς θα πάρουν την μπάλα όταν θα σε παίξει μια άμυνα ζώνης θα βγαίνουν οι παίκτες οι αντίπαλοι από μπροστά που είναι και αθλητικοί και ο Κέκε και ο Λάρης και δεν θα μπορεί να πάρει εύκολα την μπάλα ο Μιλουτίνοφ και ο Τζόνς. Άρα λοιπόν, επειδή δεν δημιουργούν από μόνοι τους ούτε ο Μιλουτίνοφ ούτε ο Τζόνς, άρα λοιπόν θα πρέπει να πάρουν την μπάλα σωστά. Όταν η άμυνα της Ρεάλ είναι δομημένη με μια ματσάπ ζώνη για παράδειγμα, δεν είναι εύκολο να περάσει την μπάλα στο ψηλό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το παραλαμβάνω, το είχαμε δει το έργο αυτό σε τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, όπου ο Παναθηναϊκός ήταν χωρίς Λεσόρ και χωρίς είχε μείνει και χωρίς, αν θυμάστε, ήταν και ένα μάτς που είχε παίξει 5 λεπτά χωρίς καν πεντάριο ο Παναθηναϊκός. Ήταν έξω και με φάουλ και με τραυματισμούς και υπόλοιποι που έλειπε και ο Λεσόρ και δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα Ολυμπιακός στη ρακέτα. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουμε στο σύγχρονο μπάσκετ ότι αν δεν έχει ψηλό άλλος βάλαμε την μπάλα εμείς και κερδίσαμε. Επίσης δεν κερδίζει το μπάσκετ σήμερα που ψηλούσαμε τον κύριο Σπριντ, το κερδίζουν οι κοντοί και η Ρεάλ έχει καλούς περιφερειακούς και μην ξεχνάμε ότι η δύναμη της Ρεάλ είναι στον Άσο όπου ο Καμπάτσο σαφώς υπερτηρεί του Γουόκαμπ. Έτσι άρα λοιπόν θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παίξει καλή άμυνα στον Άσο που η Ρεάλ υπερτηρεί. Γι' αυτό λέω μην υποτιμούμε τη Ρεάλ επειδή λείπουν οι τρεις σέντερ.
0: Όχι μόνο, όπως ανέφερες και νωρίτερα, αυτό συσπυρώνει την ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Συσπυρώνει την η απουσία των τριών. Την έχει συσπυρώσει πραγματικά αυτή τη στιγμή. Για να δείξουμε πώς είναι η κατάσταση στους ψηλούς, το μοναδικό υγιές πεντάρι που έχει η Ρεάλ είναι ο Γιούρτσεβεν που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Αλλά σε καμία περίπτωση η Ρεάλ δεν μπορεί να θεωρηθεί τελειωμένη ομάδα. Δηλαδή δεν θα πρέπει κανείς να βιαστεί να τη κάνει μνημόσυνο. Αυτό θέλω να πω.
1: Όποιος το λέει αυτό να ασχοληθεί με τον γκολ. Πώς με τον μπάσκετ.
0: Πραγματικά, γιατί την έχουμε δει και άλλες φορές στη Ρεάλ σε παρόμοια κατάσταση. Θυμίζω τη σειρά με την Παρτιζάν που έχει δεχτεί δύο ήττες μέσα στην έδρα της, χωρίς υγιές πεντάρι, γιατί και ο Ταβάρες και ο Παργέ είναι τραυματίες και έχει μπει ο Ράντολφ, ο οποίος και αυτός δεν είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά στη Σερβία πηγαίνει. Εντάξει, είχαν δημιουργηθεί και περίεργες συνθήκες μετά από τον καυγά στο δεύτερο μάτς. Αλλά μπήκε στη Σερβία σε μια έδρα που κόχλαζε. Γιατί η Σταρκ Αρίνα δεν είναι και το πιο ήρεμο γήπεδο. Και έκανε δύο διπλά.
1: Ακριβώς. Τεράστια προσωπικότητα. Και εκτός αυτού είναι. Παιδιά, Γιώργο. Το χθεσινό μάτς είναι το πιο ενδεικτικό. Η Ρεάλ στην ουσία ήταν πάλι χωρίς δύο σέντρ και τραυματίστηκε τον Καρούμπα στη διάρκεια. Και βάζει 105 πόντους στη Βαλένθια. Δεν βάζει 105 πόντους, έχει 19 rebound. Και επίσης έχει βάλει 14 τρίποντα. Αυτό τα λέει όλα. Βέβαια θα μου πεις η Βαλένθια δεν έχει και το καλό ψηλό για να πάρει τα παιχνικά rebound. Η Ρεάλ βολεύτηκε γιατί δεν έχει το κλασικό ψηλό. Απ' την άλλη πλευρά η Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός έχει τους ψηλούς. Δεν θα πάρει τόσα παιχνικά rebound η Ρεάλ σήμερα. Δεν θα πάρει το ρόλο. Επίσης ένα κλειδί για τον Ολυμπιακό κλείνοντας είναι το κομμάτι των λαθών. Να θυμίσω ότι το ΣΕΦ Ολυμπιακός έχει 128 γιατί είχε μόλις 5 λάθη. Αυτό σημαίνει και κακός για να προσέξει πάρα πολύ το κομμάτι της διαχείρισης του transition. Γιατί όταν κάνεις λάθος είσαι επιρρεπής στο transition. Η Real θυμίζει πολύ Βαλένθια και αυτό ματσάρισε με την Βαλένθια. Με την ματσάρει πολύ καλά με την Βαλένθια γιατί έχει τους κοντούς, τον Καμπάτσο, τον Μαλεντόν, τον Φελίζιο που είναι σφαίρες. Άρα λοιπόν ματσάριζε με το Μοντέρο, με τον Παντιό και με αυτούς. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός σήμερα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ την κατοχή της μπάλας, τη διαχείριση και την προστασία της μπάλας για να μην φάει εφοδιασμούς και transition. Γιατί αν είναι η Real σου βρει 15 πόντους του transition, σου βρει και 12-13 τρίποντα, θα πας στο 80 πόντους. Και σήμερα θα έχεις μετά πάνω από 10 τρίποντα για να κερδίσεις το παιχνίδι, για να πεις το πήρα. Ή θα γίνει thriller και θα πας στο άγχος και θα λες ότι θα θυμίζει κάουνας. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό και η προστασία της μπάλας από τον Ολυμπιακό και θα πιέσει πάρα πολύ τον Γουόκαμπ ή τον Τζόζεφ η Ρεάλ για να κλέψει μπάλες με τους τρεις αυτούς που είπαμε, αλλά ακόμα και με τον Έμπερ. Ωραία, ο Γιούλ δεν πιέζει, θα πάρει κάποια 8-10 λεπτά κι αυτός στο rotation, αλλά βασικά το rotation θα είναι Καμπάτσο Μαλεντόν, πιστεύω θα παίξει πολύ Μαλεντόν σήμερα, θα πάει και με δύο κοντούς θεωρώ η Real πολύ ώρα, σύντο Φελής, οι οποίοι θα προσπαθούν να κερδίζουν τη μάχη στα πόδια, ειδικά όταν είναι μέσα ο Φουρνιά και τα λοιπά, θα προσπαθήσει να τρέξει η Real, αν δεν τρέχει η Real θα πηγαίνει σε καλή κυκλοφορία της μπάλας για να μην το τρίποντο. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να απλώνεται στο γήπεδο γιατί θα απλώνεται η Real και εκεί θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ τα drive των παιχτών της Real και τα post τα οποία έχει ο Χεζόνια και ο Ντέκ. Είναι πάρα πολύ καλή στο post παιχνίδι και οι δύο. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει κορμιά εκεί. Ο Βεζέκο ήταν πολύ καλός στην άμυνα προχθές, άρα θεωρώ ότι θα είναι και σήμερα καλό το κομμάτι της άμυνας στο post παιχνίδι το οποίο θα επιδιώξει στο 4 ο Χεζόνια και ο Ντέκ. Και ιδίως ο Ντέκ, νομίζω ότι ο Ντέκ θα προσπαθήσει να φέρει το Βεζέκο. Είναι σίγουρο ότι ο Σκαριόλος θα προσπαθήσει να φέρει το Βεζέκο για να τον βγάλει από το παιχνίδι. Ο Σκαριόλος θα έχει συμμαζέψει και τον Βεζέκο και τον Φουρνιέ και τον Ντόρσε. Αυτούς τους τρεις για να κατεβάσει τον 880 πόντους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ωραία συζήτηση κάναμε και καλή τύχη στον Ολυμπιακό να πάρει το τρόπαιο σαν ελληνική ομάδα, που για κάθε ελληνική ομάδα στήριξη.
0: Ακριβώς, ακριβώς Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Αναλύσαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Ο φίλος μας εδώ, Αποστόλης, στέλνει ο φίλος μας από το Αίγιο. Τι λέτε ρε παιδιά, αφού μας είπε καλή επιτυχία ο Μητσοτάκης. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα επηρεάσει αυτό, φίλε Αποστόλη, τον Ολυμπιακό. Σε κάθε περίπτωση οι ευχές είναι να καταλήξει η κούπα στα ελληνικά χέρια. Και όπως είπε και ο Σωτήρης Γεωργίου, πάντα θα δίνουμε τις ευχές μας σε ελληνικές ομάδες. Πολύ σημαντικό.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
0: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτη κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση.

0: Προϊόντα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
1: Κάτι άλλο?
0: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
2: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπαν.

0: αξία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
7: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ραντεβού με την ιστορία το έχει απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Real Madrid στο Telecom Center Athens για τον τελικό της EuroLeague. Χωρίς απουσίες η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Εκτός για τη Real Madrid, οι Ταβάρες, Λεν και Γκαρούμπα. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports, σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη. Ο πρόεδρος των Μαδριλένων, Φλωρεντίνο Πέρεθ, βρίσκεται στην Αθήνα για να παρακολουθήσει τον τελικό της ομάδας στο Telecom Center Athens εναντίον των Ερυθρόλευκων. Το να βρίσκεσαι σε ένα τόσο νεανικό κλαμπ είναι περίεργο. Στον Ολυμπιακό υπήρχαν πολλοί εμπειροί παίκτες. Ένιωθα ακόμα παιδί, ενώ εδώ είμαι από τους πιο μεγάλους, δήλωσε ο Γκάμπελ Στρεφέτσα στο κανάλι της Serie A για την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που μπορεί να είδαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση. Η ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας έχει στο στοχαστρό της τον επιθετικό του ΠΑΟΚ Φέντορ Τσάλοφ, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Η Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε την πρόσληψη του 45χρονου Έλληνα τεχνικού Θανάση Στάικου. Η υποψηφιότητα για την προεδρία της Real Madrid της έθεσε ο 37χρονος επιχειρηματίας

0: Ενρίκε Ρικέλμε, οι εκλογές θα προκηρυχθούν εντός των επόμενων ημερών. Η 38η αγωνιστική της Premier League στις 6. West Ham, Leeds, Crystal Palace, Arsenal, Liverpool, Brentford, Manchester City, Aston Villa, Burnley, Wolves, Brighton, Manchester United, Nottingham Forest, Bournemouth, Sunderland, Chelsea, Tottenham, Everton και Newcastle, Fulham, Newcastle. Στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της La Liga για τη σεζόν 2025-26 στις 10, Villarreal, Atletico Madrid. Για την τελευταία στροφή της Serie A στις 4, Πάρμα Σασουόλο, στις 7, Νάπολη Ουντινέζε και στις 14, το Βερόνα Ρώμα, Λέτσε Τζένοα, Μίλαν Κάγιαρη, Τωρίνο Γιουβέντους, Κρεμονέζε Κόμο. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Internet and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Ιντερβέτ εν Σπορτς. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτ εν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτ εν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτ εν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα, δεύτερο ημίχρονο. Ή μάλλον για να μπούμε και λίγο περισσότερο στο κλίμα, τρίτη περίοδος. Να το πάμε και έτσι.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα. Την θέση του θα αναλάβει ο Μίλαν Τόμιτς, ο άλλοτε βοηθός προπονητής στον Ολυμπιακό. Θα αναλάβει τα ηνία των Σέρβων της ομάδας από τη Σερβία μέχρι τη λήξη της φετινής σεζόν.

Πάμε τώρα και λίγο στη Βιλερμπάν, η οποία αναμένεται να αναλάβει, η οποία θα έχει νέο προπονητή και αναμένεται να είναι ο Τόνι Πάρκερ αυτός που θα αναλάβει τον πάγκο της. Ενδιαφέρουσα κίνηση θα έλεγα. Να δούμε τι μπορεί να προσφέρει ο Τόνι Πάρκερ στην Βιλερμπάν, στον πάγκο της γαλλικής ομάδας.

Λοιπόν, πάμε και σε μια οδηγία η οποία δόθηκε όσον αφορά στην διεξαγωγή του αγώνα, όσον αφορά στα εισιτήρια για την ακρίβεια του τελικού, επειδή υπάρχει η μερίδα κόσμου του Ολυμπιακού που δεν έχει που έχει πρόβλημα μάλλον με το εισιτήριο, δεν τους έχει σταλεί. Λοιπόν, υπάρχουν 4-5 σημεία έξω από το Telecom Center Athens όπου ο κόσμος θα μπορέσει να απευθυνθεί προκειμένου να του σταλεί το εισιτήριό του και να μπορέσει να μπει στο γήπεδο. Αυτό είναι μια πολύ καλή μια πληροφορία την οποία πρέπει να αναφέρουμε. Αν παιδιά, αν κάποιος από εσάς που ακούτε έχει πρόβλημα με το εισιτήριό του και δεν το έχει σταλεί, μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί προκειμένου να μπορέσετε να εισέλθετε στο γήπεδο.

0: Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, η ανάλυση για τον τελικό θα συνεχιστεί. Γιατί είχαμε νωρίτερα τον Σωτήρη Γεωργίου. Τώρα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τη Λένα Καραλή. Λένα, καλησπέρα. Μέρα τελικού σήμερα στο Telecom Center Athens. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι ένας αμφίρροπος τελικός, έτσι.
1: Καλησπέρα καταρχάς και σε εσένα και στους ακροατές μας, Γιώργο. Είναι ένας τελικός με ξεκάθαρο φαβορί και αυτό δεν είναι άλλο από τον Ολυμπιακό. Όπως και να θέλουμε να το πούμε, δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε και πίσω από τις λέξεις. Ο Ολυμπιακός και με την παρουσία του και με την εικόνα, με τον τρόπο που παίζει και με τον τρόπο με τον οποίο επιβλήθηκε τις Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό την Παρασκευή το βράδυ, έδειξε ότι έχει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία μπορούν στο τέλος της ημέρας να τον κάνουν πρωταθλητή Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, έχει σαφέστατο πλεονέκτημα από τη στιγμή που η Ρεάλ αντιμετωπίζει και αυτά τα προβλήματα τραυματισμών με τους ψηλούς της. Δεν έχει ψηλό, έχει μόνο τον Οκέκε, ο οποίος είναι κατά συνθήκη ψηλός. Δεν μπορεί να σταθεί στο ίδιο επίπεδο σε καμία περίπτωση με την front line των Ερυθρολεύκων. Άρα ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα το φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση, χωρίς βεβαίως να υποτιμούμε που δεν είναι την Ρεάλ Μαδρίτης, διότι είναι η Ρεάλ με ό,τι αυτό γνωρίζει ο καθένας μας. Και θα περιμένουμε σίγουρα έναν ωραίο τελικό.
0: Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί σε αυτό το τελικό. Θέλω να σε ρωτήσω, καταρχάς, από ό,τι βλέπω, το Telecom Center έχει γίνει αστακός πραγματικά στο κομμάτι φύλαξης.
1: Μετά από αυτά που έγιναν την Παρασκευή, μετά τις ανακοινώσεις από την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται, White Veil, η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το Telecom Center, μετά από τη συγγνώμη του Τσους Μπουένο στους οπαδούς της Φενέρ και στον κόσμο της Φενέρ γενικότερα, δικαιολογημένα σήμερα, διότι και οι πληροφορίες που μας έρχονται και από ανθρώπους που είχαν εισιτήρια, είχαν προσκλήσεις, είχαν τις θέσεις τους, εν πάση περιπτώσει, στο Telecom Center και σε περίοπτες θέσεις, ήταν πως πολλοί δεν κατάφεραν να καθίσουν στη θέση που έλεγε το εισιτήριό τους, διότι την είχαν καταλάβει άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καν εισιτήριο. Αυτό σίγουρα είναι ένα φιάσκο, είναι λάθος. Όποιος έχει την ευθύνη, θα πρέπει να πούμε το ότι δεν τα πήγε καθόλου καλά. Με πρώτη τη EuroLeague που δεν μπόρεσε να ελέγξει και να προστατέψει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάρει εισιτήρια και μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ξέρανε καν αν θα μπουν στο γήπεδο. Άρα αν αυτά δεν είχαν διορθωθεί στο διάστημα από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, ίσως θα μιλούσαμε και για άλλες καταστάσεις οι οποίες ελπίζω να προβλεφθούν και να προληφθούν για να μην έχουμε προβλήματα στον τελικό τον απόψινο.
0: Βέβαια, να πούμε ότι το πρόβλημα με την αποστολή των εισιτηρίων συνεχίζεται, γιατί κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού τώρα έχουν αναφέρει πως δεν έχουν λάβει το εισιτήριό τους, παρότι το έχουν πληρώσει, έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες.
1: Ναι, είναι ίσως στη θέση που βρέθηκαν την Παρασκευή και οι φιλαθλοί της Φενέρ. Γι' αυτό σου λέω ότι η Ευρωλίγκα έχει αποτύχει σε αυτό το επίπεδο και σίγουρα θα πρέπει να βρει λύση για να μην έχουμε και ό,τι έγινε προχθές και να μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν εισιτήριο σε θέση αυτών που είχαν, που έχουν, που κανονικά θα έπρεπε να έχουν μάλλον.
0: Να πούμε επίσης πως βέβαια η Ευρωλίγκα γι' αυτό έχει κάνει μια μέρημνα, έχει τοποθετήσει κάποια σημεία στον περιβάλλοντα χώρο, από ό,τι έχω καταλάβει τουλάχιστον, του Telecom Center, προκειμένου να εξυπηρετηθούν αυτοί οι φύλαθλοι, να μπορέσουν να τους σταλεί το εισιτήριο και να μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο. Έτσι. Το αναφέρω αυτό γιατί έχει βγει ως είδηση και είμαστε, και πρέπει να το αναφέρουμε. Αν ακούει κάποιος δηλαδή που δεν του έχει σταλεί το εισιτήριο, μπορεί να απευθυνθεί εκεί πέρα. Να σε πάω λίγο τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι. Τι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να προσέξει προκειμένου να μην την πατήσει, θα πούμε, να μην βρεθεί προεκπλήξεως?
1: Να δείξει την ίδια συγκέντρωση, την ίδια ψυχραιμία, την ίδια ηρεμία που έδειξε και στον προημιτελικό με την Φενέρ. Να πάει με τη λογική ότι είναι ένας τελικός και εμείς είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι και συγκεντρωμένοι. Να μην έχει στο μυαλό του προηγούμενους τελικούς ή αν θέλει τον τελικό του 23 ανάμεσα πάλι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και με τον τρόπο που μας έχει δείξει ο Ολυμπιακός ότι ειδικά στο τελευταίο διάστημα, στα play-offs και το τελευταίο διάστημα της κανονικής διάρκειας, αλλά και στο match με την τουρκική ομάδα, να μπει με αυτή την νοοτροπία, με αυτή τη λογική, τότε φαντάζομαι στο τέλος, πέρα από τα τακτικά θέματα, ότι θα είναι αυτός ο νικητής. Mm-hmm.
0: Ωραία, δεν ξέρω τι θα πρέπει να... Δεν ξέρω αν έχουμε μάλλον κάτι να προσθέσουμε στην παρούσα φάση τουλάχιστον.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή είναι η ηρεμία πριν την καταιγίδα, αν θέλαμε να πούμε. Με καταιγίδα βεβαίως να μην είναι με την αρνητική έννοια η εξέλιξη του μάτς.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά περιπτώσει, ξέρεις, λίγες ώρες πριν τον τελικό πάντα οι ομάδες προσπαθούν να ηρεμήσουν, να συγκεντρωθούν, να διαχειριστούν το όποιο άγχος και την πίεση νιώθουν, γιατί σαφέστατα θα νιώθουν όσο εμπειρία και να έχει ο καθένας. Άρα ας είμαστε σε αυτό το πλαίσιο και να περιμένουμε να πούμε τα περισσότερα στην πορεία από το γήπεδο.
0: Ακριβώς, όπως το είπες και όλες, τόσο όλες οι ομάδες θέλουν να ηρεμήσουν. Το ξαφνικό σκληρό ροκ θα έχουμε στον τελικό. Mm-hmm. Οπότε καλό θα μας κάνει λίγη ηρεμία. Τέλεια. Λένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια εύχομαι. Ήταν η Λένα Καραλή. Τα είπαμε και για τον τελικό. Εν ώψη του τελικού στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να πούμε περισσότερο. Το καταλαβαίνετε. Έχει γίνει υπερανάλυση αυτού του αγώνα. Πραγματικά δικαίως κιόλας είναι ο αγώνας που θα κρίνει μια ολόκληρη σεζόν.

Λοιπόν, να πάμε σε μια ποδοσφαιρική είδηση, γιατί έχουμε την ανανέωση της συνεργασίας του Λεωνάρντο Κούτρι με την φανέλα της Πογκόν, όπως μεταδίδει πολωνικό μέσο. 30 ετών, αριστερός μπακ, έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, αγωνίζεται εδώ και μια τριετία στην Πολωνία με τη φανέλα της Πογκόν και θέλει... Και η Πογκόν θέλει να συνεχίσει. Υπάρχει αμοιβαία η επιθυμία συνέχειας της συνεργασίας του. Και φυσικά θα υπάρξει και η σχετική ανακοίνωση σύντομα. Έχει καταγράψει 133 εμφανίσεις, να το πούμε αυτό. 12 assist, 4 goal ο Λεωνάρντο Κούτρις. Να πούμε ότι στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Εργοτέλη, Πας Γιάννινα, Ολυμπιακό, Μαγιόρκα και Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Στο μεταξύ θα πάμε και σε άλλη μια είδηση, διότι η Μπεσίκτας θέλει να κάνει ελληνική παροικία από ό,τι φαίνεται στην Τουρκία, γιατί ενδιαφέρεται για δύο ποδοσφαιριστές Έλληνες, θέλει να κάνει διπλό μπαμ αγοράζοντας τερματοφύλακα και επιθετικό. Λοιπόν, για να μιλήσουμε και με ονόματα, ο τερματοφύλακας είναι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος και ο επιθετικός είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης. Είναι οι δύο παίχτες που η Μπεσίκτας, για να πω Μπενφίκα, ναι, συνεχίζουμε. Είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που η Μπεσίκτας θέλει να τους δει στα ασπρόμαυρα.

Αυτό το αναφέρει τουρκικό μέσο, έτσι, να το πούμε, η Fanatik συγκεκριμένα. Fanatik. Δεν θυμάμαι τον τονισμό. Προχωράμε. Έχει προταθεί ο Βλαχοδήμος από τον τεχνικό διευθυντή της Μπεσίκτας, ενώ ο πρόεδρος της ομάδας Κωνσταντινούπολης, ο Σερντάλ Αντάλι, έχει αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσης. Το χειρισμό συγκεκριμένα των διαπραγματεύσεων για τον Βλαχοδήμο. Και ο ίδιος ο πρόεδρος θέλει να φέρει και τον Παυλίδη, όπως αναφέραμε. Έτσι,

0: Στο μεταξύ έχουμε και το φινάλε στην Premier League σήμερα με 10 αναμετρήσεις ταυτόχρονα. Να πούμε πως...
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του OPAP Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
3: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Unicars. Driving your stories.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του OPAP Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/L/responsible/gaming.
5: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, λα λα λα λα λα, να μου πεθάνεις.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwyn.
8: Σήμερα είναι η επιχείρηση σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
10: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ.
11: Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο, τέταρτη περίοδος θα μπορούσαμε να πούμε της εκπομπής. Βέβαια δεν θα έχει μπασκετικό ύφος το τελευταίο μισάωρο, το καταλαβαίνετε. Έχουμε υπεραναλύσει ούτως ή άλλως τον τελικό. Έχουμε κάνει και τις αναδρομές μας στο παρελθόν.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο, το έχετε καταλάβει. Γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Μάνο Σταραμόπουλο. Να τα πούμε όλα για τα διεθνή. Μπόλικη ποδοσφαιρική κουβέντα. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Σπορτ. Πριν θα μιλήσουμε για τον Μάριο Οικονόμου.
0: Βεβαίως.
1: Όπου και οι χθες πληροφορίες αναφέρουν, όπως είπε ο διοικητής του νοσοκομείου των Ιωαννίνων, ότι βρίσκεται στην εντατική, έχει βαριά κρανιοκεφαλική κάκωση. Έγιναν δύο κρανιοεκτομές για την αποσυμπίεση του ειδήματος και του εγκεφάλου. Καταλαβαίνετε ότι η κατάστασή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και ο Μάριος Οικονόμου, που είναι μόλις 34 χρονών, να γυρίσει σπίτι του. Τώρα πάμε στην Κόρνικ. Η Κόρνικ συνέντρεψε 6-2 τη Ραντόμικ για το πρωτάθλημα Πολωνίας. Κατέλαβε την δεύτερη θέση. Έτσι λοιπόν είναι η τρίτη ομάδα, πιθανή αντίπαλος του Ολυμπιακού στο δεύτερο προγραμματικό γύρο. Αν δεν καταλάβει σήμερα η Άστον Βίλα την τέταρτη θέση για να ανέβει στον τρίτο προγραμματικό Ολυμπιακός. Αν παραμείνει ο Ολυμπιακός στον δεύτερο προγραμματικό, πιθανή του αντίπαλη, η Στουρμ Γκρατς Αυστριακή, η Χάρτς, η Σκοτσένικη και η Γκόρνικ. Ας ελπίσουμε η Άστον Βίλα σήμερα να πάρει την τέταρτη θέση και ο Ολυμπιακός να ανέβει ένα σκαλοπάτι παραπάνω να παίξει στον τρίτο προγραμματικό. Η Μπάγερν μετά από 6 χρόνια έκανε τον double στη Γερμανία. Χθες το Βερολίνο συνέδριψε 3-0 της Στουτγκάρδη, έχοντας σπουδαίο πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν. Βεβαίως ένας παλιός ποδοσφαιριστής είπε ότι ανάμεσα στον Κέιν και τον Ολίσε εγώ θα ψηφίσω, για αν μου δίνουν την ευκαιρία για τη ξυμπάλα, τον Ολίσε, εντάξει. Όλα μέσα στο παιχνίδι, ναι.
0: Έχει κάνει και ο Λίσσα, νομίζω, απίστευτη σεζόν, έτσι, πραγματικά.
1: Ναι, εκπληκτική.
0: Καταρχάς, έχει πάρει ξανά την κίνηση, νομίζω, του Ρόμπεν.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Θυμίζει τον Άριε Ρόμπεν, τον Ολλανδό. Βεβαίως, από δεξιά και συγκλίνει μέσα και με το αριστερό μαγικό πόδι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα, είχαμε στην Ισπανία τρεις ομάδες που υποβάστηκαν. Η Οβιέδο είχε ήδη υποβαστεί, χθες έχασε 3-0 από τη Μαγιόρκα. Τυπικό παιχνίδι, γιατί και η Μαγιόρκα υποβάστηκε, όπως επίσης υποβάστηκε και η Τζιρόνα, στην οποία αγωνίζεται ο Ουναΐ, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, by the way, με την ευκαιρία την Ισπανία. Στην Ισπανία η τελευταία αγωνιστική. Ναι. Δεν έγιναν όλα τα παιχνίδια ταυτόχρονα. Έγιναν τα 9 από τα 10 χθες και έχει μείνει ένα σήμερα.
1: Για τηλεοπτικούς λόγους.
0: Α, για τηλεοπτικούς λόγους.
1: Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στο Champions League θα παίξει η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η Βιγιαρεάλ, η Ατλέτικο και η Μπέτις. Γιατί η Ισπανία φέτος έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει 5 ομάδες λόγω της καλής της βαθμολογίας. Μετά στο Europa η Θέλτα και η Σοσιεδάδ. Και στο Conference η Χετάφε, η οποία χθες νίκησε να μπει την Οσασούνα. Και θα παίξει το Γόφερες. Από εκεί και πέρα έχουμε το Ιράν, όπου ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ήρθε λόγω χώρας, ήρθε σε συμφωνία με την FIFA. Και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή η Εθνική Ομάδα του Ιράν, να πούμε ότι βρίσκεται στην Τουρκία, θα προετοιμαστεί αυτές δύο φιλικά. Δεν θα φύγει όμως μετά να πάει στο Λος Άντζελες, εκεί που ήταν αρχικά η έδρα της. Θα πάει στο Μεξικό, πήρε την άδεια από την FIFA και θα πάει στην την Τιχουάνα. Από εκεί θα είναι η βάση της, το παγκόσμιο κύπελο. Τώρα ο Πεπ Γκουαρντιόλα, που αποχαιρέτησε τον κόσμο στο τελευταίο του παιχνίδι, η Manchester City δεύτερη όπως ξέρουμε, βεβαίως πήρε Early Cup και κύπελο Αγγλίας. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα στα 10 χρόνια που είναι έχει πάρει 20 τίτλους, θα του δώσουν τώρα, θα ονοματίσουν μάλλον τη βόρεια κερκίδα του Etihad, κερκίδα Pep Guardiola. Ίδιος αναφερόμενος σε εκείνες περίφημες περιβόητες 115 παραβάσεις της Manchester City, που ακόμα δεν έχει βγει απόφαση, έτσι. Και ξέρουμε σε αυτές τις περιπτώσεις όταν κάτι πάει μάκρος, πέφτει στα χαμηλά ο ένοχος εισαγωγικά.
0: Πέφτει στα μαλακά.
1: Το ίδιο πιστεύω θα γίνει και με τη Manchester City. Άλλωστε θα πρέπει να έχει υποβαστεί και να της έχουν αφαιρεθεί και αρκετά τρόπαια. Τώρα πάμε και στο στην Ιταλία, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος τα τελευταία 20 χρόνια και παραπάνω της Νάπολη, ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, δέχθηκε μια εντυπωσιακή πρόταση από αμερικανικό Found, το Ηνωμένο Πολιτείο ουσιαστικά, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για να πουλήσει το πλειοψηφικό του πακέτο των Παρτενοπέι. Ευχαρίστησε για την προσφορά, αλλά όπως είπε, η Νάπολη ανήκει σε αυτόν και στο πάθος της. Έτσι λοιπόν, να και ένας πρόεδρος και μεγαλομέτωχος που δεν πουλάει στους Αμερικανούς. Η Manchester United έκανε το χατήρι ουσιαστικά την πρώτη κίνηση του νέου της εισαγωγικά προπονητή, γιατί μέχρι τώρα ήταν υπηρεσιακός ο Μάικλ Κάρικ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια μέχρι το 28, και επειδή ξέρουμε όλοι ότι με το τέλος της φετινής περίοδου ο Καζεμίρο λίγη το συμβολό του αποχωρεί, θα πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στο MLS δίπλα στον Μέση στην Ίντερ Μαϊάμι. Κινήθηκε λοιπόν γρήγορα, τον είχαν εντοπίσει εδώ και καιρό, τους άρεσε ο Έντερσον ο Βραζιλιάνος της Αταλάντα, και έτσι με 50 εκατομμύρια είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση την εποχή του Κάρικ στους κόκκινους διαβόλους. Παράλληλα, ο Σάρι φεύγει από τη Λάτσιο, πιθανότατα προφορικά έχει συμφωνήσει με τους Μπεργκαμάσκι, θα πάει στον Μπέργαμο να λάβει τεχνική ηγεσία της Αταλάντα. Οι μεταγραφές δίνουν και παίρνουν, όπως καταλαβαίνουμε, από εδώ και πέρα. Βέβαια, οι περισσότερες πιστεύω θα γίνουν μετά το παγκόσμιο κύπελο, γιατί στο διάστημα αυτό μπορεί κάποιος ποδοσφαιριστής να έχει κάποια ατυχία, έτσι, να τραυματιστεί.
0: Ή μπορεί να έχει και μεγάλη άνοδο στην απόδοσή του.
1: Ναι, ναι, και αυτό.
0: Όλα υπάρχουν, από όλα έχουμε.
1: Έτσι είναι. Χθες είχαμε και τον τελικό του Champions League γυναικών, το οποίο παρουσιάζει μεγάλη άνοδο, έτσι. Το παρακολούθησαν εκατομμύρια φιλάθλοι μέσα στην τηλεόραση, ενοχώρια από το γήπεδο. Εδώ πρέπει να πω και κάτι. Ξέρεις πόσα κανάλια σήμερα θα μεταδώσουν το τελικό της Super League?
0: Της Euroleague, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Αυτό, επειδή το έψαξα, ναι, θα μεταδοθεί παγκοσμίως, σε παγκόσμια εμβέλεια, σε περίπου 213 χώρες συγκεκριμένα.
1: Ξέρεις αυτές οι χώρες.
0: Ναι, αυτές οι χώρες...
1: Αυτό ποιος το επιβεβαιώνει?
0: Το έχω ψάξει σε διεθνή μέσα. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το μέσο.
1: Ούτε ένα δεν θυμάσαι. Το λέω, ξέρεις γιατί το ποδόσφαιρο γυναικών έχει μεγαλύτερη δημοφιλία από τον μπάσκετ παγκοσμίως.
0: Πλέον έχει ανέβει πάρα πολύ. Πλέον
1: ναι,
0: η UEFA.
1: Με νούμερα αυτό, γι' αυτό δεν το λέω έτσι.
0: Εγώ θα σου πω ότι η άνοδος του μπάσκετ είναι κυρίως από ό,τι έχω καταλάβει στην Ελλάδα. Λόγω των ελληνικών ομάδων που έχουν κάνει πολύ δυνατές μεταγραφές.
1: Το όσον αφορά όμως... Και κυρίως δύναμη οι ελληνικές ομάδες κινούν το παγκόσμιο μπάσκετ. Το ευρωπαϊκό ουσιαστικά.
0: Ναι. Το θέμα ποιο είναι, ότι να το πούμε αυτό, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει, ότι στο ποδόσφαιρο γυναικών πλέον είναι και προαπαιτούμενο για να αγωνίζονται ομάδες στο Champions League το ανδρικό.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, αν μια ομάδα δεν έχει γυναικείο τμήμα,
1: δεν παίρνει άδεια.
0: Δεν μπορεί να πάρει άδεια πλέον.
1: Βεβαίως.
0: Είναι σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται υποχρεωτικό. Όπως κάποτε έγινε υποχρεωτικό το να υπάρχουν ακαδημίες. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστό.
0: Έτσι, αν κάνω λάθος, με δύο
1: ομάδες. Έτσι πρέπει και όλο το όπως έχουμε δει, όλες οι ομάδες δίνουν μεγάλη έμφαση. Και μάλιστα πολλές από αυτές χρησιμοποιούν και ομάδες σαν δορυφόρους. Να δούμε την Τζέλσι για παράδειγμα, που έχει πολλές ομάδες, Στρασμπούρ και άλλες, Ολλανδία, που στέλνουν εκεί κάποιους νέους ποδοσφαιριστές να εκπαιδευτούν. Και αν δούνε, αφού τους παρακολουθούν οι άνθρωποι τους, ότι μπορούν να έχουν τα φόντα για να πάνε στη μεγάλη ομάδα, την Chelsea, δεν ξέρω ποια, ή τη City, τότε τους παίρνουν.
0: Ισχύει και όχι μόνο, γίνεται νομίζω σε παγκόσμια εμβέλεια αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: διότι
1: βέβαια,
0: μέσα σε αυτό το γκρουπ, ας πούμε, που είναι η Chelsea και η Strasbourg, μπορεί να υπάρχουν και άλλες ομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Ας πούμε η City είναι στο ίδιο γκρουπ με την Girona.
1: Ναι, ναι. Η Girona ανήκει στο γκρουπ City. Έτσι είναι. Και μάλιστα τώρα, αφού λέμε γι' αυτό, λέω Γουαρδιόλα για τις 115 παραβάσεις που δεν έχουν. Ευελπιστώ ότι όλα έχουν γίνει καλά. Όχι, γέγονε. Σαν να μας λέει για το ξεχάσουμε τώρα. Μπας περιπτώσει.
0: Να δούμε τι θα βγάλει και αυτή η απόφαση.
1: Λέγαμε λοιπόν για το τελικό του Champions League χθες, όπου η Μπαρσελόνα επέστρεψε στο θρόνο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης, συνέντρισε 4-0 τη Λιόν, μια Λιόν που είναι ο πολυνίκης του θεσμού, έτσι, 8 φορές η γαλλική ομάδα έχει κατακτήσει το Champions League γυναικών. Με 4 επιτυχίες, η Άιντραχτ Φραγκφούρτης και η Μπαρσελόνα. με Πουτέγιας, με Μπονμάτι, έτσι, η Μπαρσελόνα. Μπονμάτι, η κορυφαία ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο για το 25 και το 26 και δεν αποκλείεται και το 27, θα δούμε.
0: Και σιγά σιγά από ό,τι έχω αντιληφθεί, Μάνο, ναι, παρουσιάζουμε και πολύ μεγάλη άνοδο και εμείς στο ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Βεβαίως, εντάξει.
0: Δεν λέμε τώρα να συγκριθούμε με τις παγκόσμιες δυνάμεις, αλλά λέμε ότι σε σχέση με αυτό που ήμασταν έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θέλουμε, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα στο
0: ποδόσφαιρο. Προφανώς αυτό.
1: Πολύ δρόμο. Εντάξει, πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα βήματα και πιο δυνατά. Εντάξει, θα δούμε. Το θέμα είναι ότι οι γυναίκες πλέον αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Εκεί που λέγανε παλιά, όταν καθόντουσαν μια παρέα ανδρών, εμάς δεν μας αρέσει το ποδόσφαιρο, τώρα τους αρέσει ακόμα και περισσότερο, βλέπω. Έτσι, κάτοτε και αυτές πίνουν μπύρα, ανοίγουν διάλογο, ξέρουν πλέον ποιος είναι ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Εμπαπέ, ο οποιοσδήποτε. Έτσι είναι. Και θα ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ποδόσφαιρο γυναικών και τα προσχή χρόνια.
0: Δεν ξέρω, ναι, αν έχουμε και πολλά να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή, η αλήθεια είναι, ναι, γιατί είμαστε, είναι και λίγο στάσιμα τα πράγματα σιγά σιγά. Για το λόγο ότι είμαστε και λίγο πριν το Μουντιάλ.
1: Καλά, αυτό σίγουρα. Ότι,
0: εντάξει, μετά σίγουρα, το Μουντιάλ θα έχουμε σκληρό ροκ.
1: Έχουν αρχίσει και προετοιμάζονται σιγά σιγά, Τετάρτη θα συγκεντρωθούν οι διεθνείς της Εθνικής Γερμανίας και από εκεί πέρα θα ξεκινήσει η προετοιμασία για την τελική φάση. Όπου να θυμίσουμε έτσι, η Εθνική Γερμανία μπορεί να έχει σταματήσει πριν από ένα χρόνο και κάτι ο Μάνουελ Νόιερ. Ήρθαν όμως έτσι τα πράγματα με τον τραυματισμό του Τερ Στέγκεν και καλός χρυσός και ο Νίμπελ, και αυτός ανήκει στην Bayern, δανεικός της Λουγκάρη, ή ο Ούρμπικ που είναι ο αναπληρωματικός του, αλλά ή ο Μπάουμαν που έπαιξε τα τελευταία παιχνίδια στην ομάδα της Γερμανίας. Αλλά όλοι κατάλαβαν ότι η κλάση του Νόιερ είναι απαραίτητη, κατάφεραν τον έπεισαν, άλλωστε ανανέωσε για ένα ακόμη χρόνο το συμβολαιό του με τους Βαβαρούς και έτσι το νούμερο ένα των Γερμανών στον παγκόσμιο γήπεδο θα είναι ξανά ο Μάνουελ Νόιερ. Στα 40 του και πλέον χρόνο ο Νόιερ είναι μεγαλύτερος από τον προπονητή του, έτσι, εννοώ τον Βεσάν Κομπανί στην Bayern.
0: Κάτι το οποίο είναι το λιγότερο νομίζω σπάνιο, έτσι.
1: Ναι, όπως επίσης και από τον προπονητή της εθνικής ομάδας, τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Είναι μεγαλύτερος ο Νόιερ. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Και βεβαίως η Γερμανία αυτή τη φορά φέτος δεν παρουσιάζεται ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου. Μπορεί να είναι η Ισπανία, μπορεί να είναι η Πορτογαλία, μπορεί να είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία με τον Αντσελότη.
0: Η Γαλλία νομίζω είναι φαβορί.
1: Η Αγγλία με τον Τούχελ. Mm-hmm. Αλλά η Γαλλία με τον Ντεσάν που είναι η τελευταία του εμφάνιση με τους Τρικολόρ, αλλά η Γερμανία αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζεται στα 5-6 πρώτα φαβορί. Βέβαια είναι Γερμανία, έτσι στο τέλος μπορεί να μας καταπλήξει όλους, έτερο νεκάτερο. Αλλά στα φαβορί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανένας να την τοποθετήσει.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια να το πούμε και αυτό, ότι καλοί όλοι οι φαβοριτισμοί, ωστόσο όλα θα κρυφθούν στο χορτάρι. Στην προηγουμένη περίπτωση.
1: Στο χώρο, πάντα εκεί κρίνονται.
0: Στα γήπεδα της Αμερικής και του Μεξικού.
1: Το 22 τι λέγαμε, ότι είναι φαβορή η Γαλλία, η Αργεντινή και άλλες δύο-τρεις. Και η Αργεντινή καταφέρει και το πήρε στο τέλος. Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολο να ξεφύγει κάτι από τα φαβορή.
0: Νομίζω η αλήθεια είναι ότι και την Αργεντινή.
1: Είναι και 48 ομάδες, έτσι.
0: Και όχι μόνο, μάλλον να σου πω ότι η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή, επειδή έχει ξεκινήσει και με ήττα.
1: Ναι,
0: από τη Σαουδική Αραβία, την είχαν ξεχάσει μετά όλοι. Λέγανε ποια Αργεντινή, παιδιά, πήγε και έχασε από τη Σαουδική Αραβία. Μετά είδαμε όμως ποιος ήταν με την κούπα στα χέρια.
1: Ξέρανε και παρακολουθούσαν, δεν την είχαν ξεγράψει.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος ο απλός, εντάξει, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Βέβαια, εντάξει. Την ξέχασε ο κόσμος, αλλά στο τέλος είδαμε ποιος ήταν με την κούπα στα χέρια.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Έτσι.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω βέβαια τώρα αν έχουμε κάτι ακόμα να προσθέσουμε.
1: Θέλω να συζητήσουμε κάτι. Έχεις κάτι στο μυαλό σου, θες να το συζητήσουμε. Οτιδήποτε.
0: Αυτή τη στιγμή
1: να πούμε σήμερα κάθε επιτυχία στον Ολυμπιακό, έτσι, να πάρει την Ευρωλίγκα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ελληνική ομάδα, έτσι, πάνω απ' όλα αυτό μετράει.
0: Εννοείται βεβαίως. Πολύ σημαντικό και αυτό, Μάνο. Να ευχηθούμε να καταλήξει η Ευρωλίγκα να μείνει στην Ελλάδα σε ελληνικά χέρια.
1: Στην Ελλάδα, έτσι είναι, ακριβώς.
0: Είναι ευκαιρία γιατί το Final Four γίνεται και στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς, είναι μεγάλο.
0: Δεν ευτυχήσαμε να έχουμε και τις δύο ελληνικές ομάδες.
1: Σωστό, σωστό.
0: Έτσι. Ας το πάρει τουλάχιστον η μία που πήγε.
1: Ναι, αυτό. Εντάξει, εννοείται.
0: Να δούμε τι θα γίνει.
1: Η ομάδα στην Ελλάδα, Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι.
0: Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια εύχομαι. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Τα είπαμε όλα για τα διεθνή. Στέλνω την βλέπω καλησπέρα από τον φίλο μας τον Κώστα το Χατζή. Καλησπέρα, καλή επιτυχία στο θρύλο. Ο Τόμι Τσάν, θυμάμαι καλά, έκανε και και αλφα προπονητής αντικαθιστώντας τον Μίλαν Μίνιτς. Η αλήθεια είναι ότι τον συγκεκριμένο δεν τον θυμάμαι τόσο πολύ, φίλε Κώστα. Νομίζω έχει αντικαταστήσει προπονητή, αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά, αντικατέστησε μετά την πρώτη αποχώρησή του τον Γιώργο Μπαρτζόκα το 2015, πριν αναλάβει ο Γιάννης Φερόπουλος. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να πέφτω και έξω. Έτσι. Έχει κάνει όμως πολύ μικρές θητείες ως πρώτος προπονητής. Κυρίως ως υπηρεσιακός. Ο Θάνος στέλνει πως το τελικό του μπάσκετ θα τον δουν δισεκατομμύρια απόψε. Θάνο, θα σου πω ότι επειδή βλέπω τα μηνύματά σου, το μπάσκετ προφανώς θα δουν δισεκατομμύρια, γιατί είναι, είπαμε, σε 213 χώρες θα μεταδοθεί. Ωστόσο, αυτό που είπε ο Μάνος, ότι σιγά σιγά το ποδόσφαιρο γυναικών, μην κρίνουμε από την Ελλάδα, γενικότερα έχει παρουσιάσει τεράστια άνοδο σε θέμα ακροαματικότητας. Αυτό ουσιαστικά θίγουμε στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι. Στην Ελλάδα, εντάξει, είμαστε αρκετά πίσω ακόμα. Ωστόσο, έχουμε κάνει και εμείς βήματα σιγά σιγά ως προς την όχι μόνο ως προς την ακροαματικότητα, ως προς την πρόοδο των ομάδων. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο σκηνικό με τις ομάδες γυναικών. Βέβαια, αυτό που ανέφερα κιόλας, φίλε Θάνο, ότι πλέον για να παίζει μια ομάδα αντρική στο Champions League πρέπει να έχει και γυναικείο τμήμα. Είναι πλέον υποχρεωτικό. Και φυσικά κάποτε υπήρχε αντίστοιχο προαπαιτούμενο με τις ακαδημίες. Δεν είχαν όλες οι ομάδες ακαδημίες και δόθηκε εντολή ότι αν δεν έχετε ακαδημίες δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και οι ομάδες άρχισαν και φτιάχναν σιγά σιγά τις ακαδημίες τους. Ακριβώς ό,τι συμβαίνει τώρα με το ποδόσφαιρο γυναικών. Είναι καλό να γίνεται αυτό, πρέπει το ποδόσφαιρο να εξελίσσεται και φυσικά να γίνεται και επέκταση του αθλήματος σε κάθε πιθανό και απίθανο τομέα. Συμφωνώ βέβαια, έτσι, αναλύω γιατί έχει στείλει και αρκετά μηνύματα, ότι στην Ελλάδα δεν το βλέπει πάρα πολλοί κόσμος. Ναι, όλη η Ελλάδα σήμερα θα δει την Ευρωλίγκα. Είναι απόλυτα λογικό. Έτσι. Το ποδόσφαιρο το γυναικείο δεν το βλέπει πάρα πολλοί κόσμος. Ισχύει. Το βλέπουν πολύ λίγοι. Σιγά σιγά αναμένεται φυσικά και αυτό να αλλάξει, να αρχίσει να ανεβαίνει, και μακάρι. Να ξέρετε πως ήδη στο σταθμό έχει έρθει ο επόμενος, αυτός που θα σας αναλάβει από τις 4 μέχρι τις 8, και αναφέρομαι στο Φώτη Κατσούφι. Σιγά σιγά θα γίνει το ζέσταμα με τις ώρες, σιγά σιγά. Πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague, υπενθυμίζω, υπάρχει ο τελικός των πιτσιρικάδων. Έτσι,

Ο φίλος μας ο Λευτέρης θέλει ένα μήνυμα. Ο Ολυμπιακός πήρε αίτητο στο πρωτάθλημα στις γυναίκες. Ναι, 120 γκολ το έχω δει. Δεν έχει δεχτεί ούτε γκολ, ούτε ήττα. Μόνο νίκες και σε πολλά μάτσα βάζει και διψήφιο αριθμό. Φίλε Λευτέρη, το έχω δει, τα έχω δει τα σκορ. Και βέβαια να το πούμε αυτό, ότι έχω δει ότι το μπάτζετ του Ολυμπιακού που είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, που είναι νεοσύστατη ομάδα, ήταν πάρα πολύ ψηλό, έτσι. Να δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί.

Έλεγα λοιπόν νωρίτερα πως πέρα από τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Real Madrid στην Ευρωλίγκα, στις 6 η ώρα ξεκινάει ο τελικός της Ευρωλίγκας των νέων, του Adidas Next Generation Tournament. Και αναφέρομαι τώρα έτσι στο El Clásico στην προκειμένη περίπτωση, γιατί είναι το Real Madrid Barcelona το ζευγάρι. Να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα μονομαχία. Η Μπαρτσελόνα, να πω πως έχει έναν συγκεκριμένο παίκτη, ο οποίος είναι πεντάρι. Είναι ο Μοχάμεντ Νταμπόνε, αν δεν κάνω λάθος. Αν λέω σωστά το όνομά του, γιατί μιλάμε για ένα παιδί με ύψος 2,10 και πάνω. Δεν θυμάμαι ακριβώς το ύψος του, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλό. Και κρατήστε την ηλικία του. 12 ετών. 12 στα 13 πρέπει να είναι. 12-13 ετών είναι η ηλικία του συγκεκριμένου παίκτη. Φυσικά αγωνίζεται, τώρα μιλάμε για ένα παιδί 12-13 ετών που αγωνίζεται με την ομάδα των εφήβων και κάνει και προπονήσεις, τον είχε τραβήξει, να το πούμε αυτό, ο Πεναρόγια, τον είχε τραβήξει στην προετοιμασία της Μπαρτσελόνα, της αντρικής ομάδας.

0: Καλό θα είναι να τον τσεκάρουμε αυτόν τον παίχτη, γιατί μιλάμε για ένα πιτσιρίκι, έτσι, το οποίο το κάλεσε ο προπονητής του στην αντρική ομάδα. 12-13 ετών, έτσι. Προχωράμε. Φυσικά τα νούμερά του, έτσι, είναι καταλαβαίνετε πώς μπορεί να είναι τα νούμερά του όταν αντιμετωπίσει συνομιλίκους του. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Η ώρα είναι παραπέντε, σε πολύ λίγο θα έχουμε διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Να πούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να είναι προσεκτικός απόψε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί, κάθε δευτερόλεπτο, μετρά.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή.

0: πλησιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
1: Το κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5η 21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
4: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
5: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
2: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
3: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
4: Καραλάμπους. Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση.

0: συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Φρέσκο γάλα, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
2: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντιρόλο Emmental Light τυρίς εφέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Οι επαγγελματικές σας υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Super Sport 104.
6: 4,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervention sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν είσαι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής. Στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου του 2026, ιστορική ημέρα για τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα, έτσι, λόγω της παρουσίας του Ολυμπιακού στον τελικό της EuroLeague απέναντι στη Real. Είναι εκπομπή λοιπόν ο Διαφωτιστής στον 943 Intervention Sports, σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου του 2026. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτό το διάστημα το χρονικό που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε ήδη. Ο Φώτης Κατσούφης λοιπόν για ένα τετράωρο μαζί. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές, Γιώργος Ιωάννου.

Στη σειρά λοιπόν έχω το μεγάλο τελικό, ελληνικός τελικός, παιδιά, ανεξάρτητα το τι υποστηρίζει ο καθένας, το τι δεν χωνεύει ο καθένας. Είναι ελληνική ομάδα. Και όλοι έτσι πρέπει να το βλέπουμε σε κάθε παρουσία ελληνικής ομάδας σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Έτσι λοιπόν έχουμε τον τελικό του Ολυμπιακού στην EuroLeague απέναντι στη Real Madrid 9. Σε περιγραφή Γιώργος Κογκαλίδης, ο φίλος. Θα είναι όλο το επιτελείο εκεί, η Λένα Καραλή, ο Δημοσθένης Καρμύρης, θα σχολιάζουν κάποια πράγματα. Και η Σοφία Οικονόμου. Εντωμεταξύ εσείς μας ακούτε παντού, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι, παιδιά, έτσι. Άλλωστε χειρίζεστε πλέον όλοι ανεξάρτητοι του ηλικίας τα κινητά, τα λάπτοπ και τα κομπιούτερ απ' έξω και ανακατοτά. Τα παίζετε στα δάχτυλά σας όπως και το Viber, το ξέρετε. 6939-943-943. Στέλνετε τα μήνυματά σας. Κάποια στιγμή από την επόμενη εκπομπή θα σας δίνω και το κινητό μου τις ώρες εκπομπής μου για να στέλνετε τα SMS εκεί πέρα. Στις 6 και 5 θα έχω μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με ένα σπουδαίο προπονητή Έλληνα. Πατέρα γνωστού ποδοσφαιριστή που συνεχίζει ακόμα, έχει παίξει και στο εξωτερικό. Και από όπου περνάει έχει πάντα επιτυχίες. Yeah.

Με ρωτάει ένα φίλο ο Δημήτρη να πω καλησπέρα καταρχήν στον Βαγγέλη στη Λαμπρινή, στου δύο Βαγγέλιδε στη Λαμπρινή. Ο ένα ακόμα πανηγυρίζει την κατάξυπο πρωταθλήματο από την ΑΕΚ. Ο άλλο είναι Ολυμπιακό, το εύχομαι να πετύχει σήμερα η ομάδα του. Ολυμπιακό και Καζαντζίδη, αυτά τα δύο πράγματα του αρέσουν στη ζωή του, τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Έναν ακόμα Βαγγέλη στην Ηρακλείου, στη Χαρά στην Ηρακλείου και στα Πατήσια. Στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο, παιδιά, είναι μηνύματα που μου έχουν στείλει πριν ξεκινήσω, έτσι. Στην Άννα, εκεί στις αρχές, Μακρυγιάννης, Λεωφόρο Συγκρού. Στον Τάσο τον Κουτσούκο. Στον Βασίλη τον Καψάλη, τον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα εκεί στην Εύβοια, στο Βασιλικό Εύβοιας. Φοβερή περιοχή για διακοπές. Έχει τα καλύτερα οπωρολαχανικά. Για διακοπές είναι όλη η Ελλάδα, παιδιά, έτσι, και η Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες, όλα τα μέρη είναι ευλογημένα.

Σήμερα μας έχουμε και έναν ακόμα τελικό, μάλλον δύο τελικούς στην Premier League για την παραμονή στην κατηγορία, έτσι. Στις 6 West Ham θέλει μόνο νίκη με τη Leeds. Και θέλει να ακούσει μόνο ήττα της Tottenham από την Everton. Να παιδιά που πάντα υπάρχει ενδιαφέρον, έτσι.

Στο NBA για τα playoff έχουμε τελικό αποτέλεσμα, να το επαναλάβω κι εγώ. Cleveland Cavaliers, New York Knicks 108-121.

Στην Ισπανία είχαμε Μπιλμπάο Χιρόνα, τελικά αποτέλεσμα, παιδιά, έτσι, τελικά αποτελέσματα. Μπιλμπάο Χιρόνα 86-80. Λίδα Μαραμπάκ Ανδώρας. Polaroids that never dry. Candy... 88-116. We never stopped. Και Σαραγώσα Μούρθια 90-100.

Η αστυνομία αναζητά μάρτυρες για το τροχαίο του Μάριου Κονόμου, αυτό που αναφέραμε χθες. Ο οποίος παραμένει συνταγή σε κρίσιμη κατάσταση. Ελπίζουμε να επανέλθει ο άνθρωπος.

Να πούμε ότι η Νίκη Βόλο εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του πατέρα του, υπεύθυνου επικοινωνίας εκεί. Του Κώστα του Καραγεωργόπουλου, Γιώργος ήταν ο πατέρας του. Λοιπόν, όπως είπαμε, η ΠΑΕ Νίκη Βόλο εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Γιώργου Καραγεωργόπουλου, πατέρα του υπεύθυνου επικοινωνίας του Κώστα Καραγεωργόπουλου. Συλληπιτήρια και από εμάς.

Έτσι λοιπόν να πούμε ότι το 44ο κύπελο της ΕΠΣ Πιερίες κατέκτησε η ΑΕΚ Ρίτσας. Η οποία ανοίξε τον Λεγάς Σβορόλο με 5-4 στα πέναλτι έπειτα από το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης. Όπως μου μεταφέρουν κάποιοι φίλοι που παρακολούθησαν το μάτσο, η ομάδα του Βορών προηγήθηκε μόλις το 3 με κεφαλιά του Κυρμανίδη στο πρώτο δοκάρι. Στο 38 οι Καρισιώτες άγγιξαν εκεί την ισοφάριση όταν το απευθείας φάουλ του Καλατζίδη χτύπησε στο δοκάρι. Άρα ήταν η πρώτη προειδοποίηση για, για τον γκολ που θα ερχόταν της ισοφάρισης. Το τελικό 1-1 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση διαμορφώθηκε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καλατζίδη στις καθυστερήσεις του αγώνα. Σύμφωνα με το διαιτή του αγώνα, τον κύριο Ασλανίδη, μετά από γέμισμα η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Γερακόπουλου μέσα στην περιοχή, η απόφαση την οποία αμφισβήτησε έντονα η ομάδα του ΓΑΣ Βορώνου. Το να γίνεται μια φάση βέβαια στις καθυστερήσεις σίγουρα πάντα σηκώνει διαμαρτυρίες. Με αυτά και με αυτά λοιπόν η ΑΕΚ Ρίτσας νίξε με 5-4 στα πέναλτι. Διετούς τα αγώνα όπως είπαμε την άλλη ήταν ο κύριος Ασλανίδης με βοηθούς τους Καλολογιάννη και Τόσκα. Τέταρτος διετής ήταν ο Σεσέντος. Με την ΑΕΚ Ρίτσας ο τεχνικός ο Μίμης Μπενίσκος χρησιμοποίησε τους Τσιλεγκερίδης, Μότσιας, ο Γάμα Μπέης, Μητράκας, Παντζιάλας, Γιώτσας, Καραμήτρος, Καλατζίδης, Δαδάκος, Καλατζίδης που είχε το δοκάρι αλλά και το γκολ με το πέναλτι, Δαδάκος, Ανανιάδης και Ταντής. Στον πάγκο ήταν η Αθανάσιος Γουλαντάς, ο Δέλτα Γουλαντάς, Παπαϊάννου, Κουτσικανίδης, Ιωσιφίδης, ο Παντζογιάννης, Καζακλάρης, Κακάνης και Κωστόπουλος. Για τον ΓΑΣ Σβορώνου ο τεχνικός ο Γιώργος Μακρύς χρησιμοποίησε τους Κωνσταντινίδης Γερακόπουλος, Κυρμανίδης ο Μίρτο Λάρη, ο Χατζηδήμπας Παπαδόπουλος, Τσάνι Ευαγγελόπουλος Κατσαμάγκας, Μάμαλης και Χατζη Κωνσταντίνου και στον πάγκο ήταν η Παλουτσάη Νικόλοφ, ο Σεχίο ο Γαύρης, Μπεζάτη, ο Νι Μπέης, ο Λάλας και ο Ντρελαλάη.

Ένα φίλο στο στράτο από το Φάλιρο λέει να πω κάτι για το Πασόκ. Θα σα πω, το Πασόκ θα μπορούσε να ήταν πιο ισχυρό ακόμα και πιο δυνατό αν δεν είχε διαιρεθεί. Υπήρχε και υπάρχει το σημειτικό Πασόκ, το παπαδραϊκό Πασόκ, το Πασόκ του Ανδρουλάκη, να δείτε πόσα κόμματα είναι έτσι το Πασόκ. Το Πασόκ του Δημάρχου του Τωρινού, που δεν έχει κάνει πολλά πράγματα, είμαι απογοητευμένος, δεν έχει κάνει τη διαφορά, δεν έχει κάνει τον μπαμ. Δεν έχει κάνει πράγματα παραπάνω, παιδιά. Όπως το να κάνει πάρκο το παλιό εργοστάσιο της Ερυουργίας εκεί στα Νοπατήσια. Υπάρχει το βαθύ Πασόκ που ένα μέρος είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει το Πασόκ που είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι δυνατόν σοσιαλιστές να είναι με τη Νέα Δημοκρατία? Απίστευτα πράγματα. Κύριος Φλωρίδης, Χρυσογοίδης, ο Λοβέρδος. Και να με αφήσετε να γιάσω, δεν μπορώ, παιδιά, έτσι εκεί την πάτε την κουβέντα. Και καλά κάνετε, γιατί σας ενδιαφέρει το μέλλον σας. Φανταστείτε λοιπόν, αν είχαν ενωθεί όλα αυτά τα κομμάτια του Πασόκ, υπάρχει και το βενεζελικό Πασόκ, έτσι, που είχε πάει με τον κύριο Σαμαρά τότε. Πόσο δυνατό θα ήταν, παιδιά, φανταστείτε. Μαζί με το Πασόκ του κυρίου Χαριδούκα, έτσι, πόσα κομμάτια είναι το Πασόκ. Μιας και το αναφέρατε στην κουβέντα, στο μήνυμα που στείλατε. Και την ερχόμενη Τρίτη στο Θησίο θα κάνει την παρουσίαση στην επίσημη το νέο του κόμμα, μιας και το έφερε κουβέντα ο Αλέξης Τσίπρας. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, προφανώς θα πάει εκεί και αυτός. Και επειδή κάποιοι φίλοι μου έχετε στείλει μηνύματα, με ρωτάτε αυτό το ομίδα τι είναι. Ομίδα, αυτό το ομίδα με μη γιώτα δέλτα αλφα που ανέφερα χτες, είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας και διαχείριση ακινήτων, που από τον Ιούνιο και μετά θα πρέπει να δηλώσετε και πάλι τα περιουσιακά σας στοιχεία. Και σύμφωνα με αναλυτές που διάβαζα στις εφημερίδες σήμερα, τις Κυριακάτικες, πρόκειται για ένα ψηφιακό Big Brother. Για έναν υπερτερεσία πάνω από τα κεφάλια των υπερχρεωμένων Ελλήνων. Με στόχο την εκ νέου αφέμαξη οικονομική των πολιτών. Και θυμάμαι τα λόγια του Γιώργου Τράγκα, μπορεί να ήμουν το δεξί του χέρι αρκετά χρόνια, αλλά διαφωνώ σε πολλά πράγματα με αυτόν. Είχε ένα δίκιο πάντως. Σε κάθε εκπομπή που έβγαινε στην τηλεόραση έλεγε ότι νομίζετε ότι έχετε σπίτι. Και διάβαζα σήμερα ότι ένας στους 5 Αθηναίους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, κινδυνεύει από οικονομική κατάρρευση. Και είναι δεύτερη Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά δεν τα λέει, δεν τα είπε στο κυριακάτικο μήνυμά του ο κύριος Μητσοτάκης.

Διάβαζα και προχθές εφημερίδες καταγγελίες του πατέρα της Κυριακής Γρίβας, της κοπέλα που, της Κυριακή Γρίβα που σκοτώθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Κατήγγειλε, αυτό διάβαζα σε εφημερίδες, παιδιά, ότι οι τέσσερις αστυνομικοί τράβαγαν φωτογραφίες στο νεκρό σώμα της Κυριακής Γρίβα. Αν πραγματικά συνέβη αυτό, τότε αυτοί οι άνθρωποι είναι για τις κλωτσιές. Και δεν είναι όλοι οι αστυνομικοί το ίδιο, έτσι, σε κανένα επάγγελμα δεν είναι όλοι το ίδιο, υπάρχουν και οι σωστοί. Υπάρχει και η άλλη όψη, η άσχημη. Θα σας πω, θυμάμαι ένα περιστατικό, σε ένα γήπεδο είχα πάει η ομάδα Τρίτης Εθνικής κάποτε, πριν από λίγα χρόνια, η ομάδα που ανέβηκε στην μεγάλη κατηγορία. Εκεί υπεύθυνος των εισιτηρίων μπροστά ήταν ένας υπάλληλος της ομάδας, ο οποίος που λέγε σουβλάκια, τον είχαν βάλει για τα εισιτήρια εκεί να ελέγχει. Πήγα να μπω λοιπόν στο γήπεδο με την κάρτα της ΕΣΥΡΙΑ και του ΨΑΤ, κανονικά υπερνόμιμος, και μου λέει δεν μπαίνεις, ενώ πριν είχε αφήσει κάτι άλλους να μπουν. Εκεί ήταν κοντά ένας αστυνομικός όμως ο άνθρωπος, και προς τιμή του του λέει, αν δεν περάσει ο κύριος με αυτές τις δύο κάρτες θα σε συλλάβω, πας μέσα. Αυτό που είπα σε εκείνον, του λέω, φίλε, το σημαντικό είναι να βάζετε υπεύθυνους στα εισιτήρια, όχι σουμπλατζίδες. Όχι ότι είναι κακό να είναι κάποιος σουμπλατζής, αλλά να ξέρει, να έχει πάρει ορισμένες εντολές συγκεκριμένες.

λοιπόν, ο Μάνος Αραμόπουλος που ελέγχει τα πάντα στο διεθνές ποδόσφαιρο και όχι μόνο, και στο διεθνή αθλητισμό, έτσι. Ο συνάδελφος και φίλος μου έχει στείλει ένα μήνυμα, πολύ σημαντικό, είναι πάντα παντού, δεν του ξεφεύγει τίποτα. Ούτε στα παρασκήνια, ούτε στα εστιατόρια. Τώρα σε εστιατόρια λέει ότι μιλάω ο Γενικός Διευθυντής της Νάπολη. Ο Μάνα συγκεντρώνει και συζητά με τον προπονητή της Μίλαν, τον Μαξ Αλέγκρι, για πιθανή συνεργασία τους, καθώς αποχώρησε ο Αντώνιο Κόντε. Για να δούμε, Μάνος Αραμόπουλε, πιστεύω θα δικαιωθείς. Ό,τι λες αυτό γίνεται, είσαι έγκυρος, έγκριτος, ταχύτατος, μαθαίνεις τα πάντα και μπράβο σου.

Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Κυριακή σήμερα στην Αγγλία, Sunderland Chelsea, Tottenham Everton και West Ham Leeds στις 6 το απόγευμα.
2: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Unicars. Driving your stories.
4: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
8: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
9: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
10: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
11: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
15: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
14: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
16: Η ώρα είναι 4:30.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάριο, το δεύτερο μέρος εκπομπής ο Διαφωτιστής των 943 Derbendo Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 μεσημέρι, 8 το απόγευμα, αυτό το διάστημα το χρονικό που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε, παιδιά. Ο Φώτης Κατσούφης λοιπόν για ένα τετράωρο σήμερα Κυριακή 24 του μηνός Μαΐου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη τελτία ειδήσεων Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος και Μιχάλης Οηλές. Η φίλη μας εκεί η Βολιώτη που έστειλε το μήνυμα ότι άλλο ξέρει παραπάνω για το θέμα του Μίδα μπορεί να μας το στείλει. Χαίρομαι που πάμε όλοι παρέα στην εκπομπή και στις εκπομπές, αυτά μου αρέσουν. Άλλωστε οι εκπομπές αυτές ανήκουν σε εσάς, δεν είμαστε εμείς, έτσι. Είμαστε όλοι εμείς, εσείς και εμείς. Ευχαριστούμε για την τεράστια ανταπόκριση. Κάποια πράγματα έχουν πιάσει τόπο. Έχουμε πει σε κάποιους δρόμους που υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσουν πολίτες. Έχουν διορθωθεί πράγματα. Στην πλατεία για να γίνουν αναργύρω, μπήκανε παγκάκια έστω και τσιμεντένια. Και σε πολλά πράγματα. Άρα. Για ένα φίλο που είχε στείλει μήνυμα προηγουμένως στον Γιώργο Τιάννη, το φίλο το Θάνο. Είμαι από τους πρώτους που έχω ξεκινήσει να ασχολούμαι και να γράφω για το γυναικείο ποδόσφαιρο και να το στηρίζω. Και εδώ και αρκετά χρόνια το έχω πει και εγώ. Ότι υπάρχει εντολή και είναι υποχρεωμένες οι ομάδες να έχουν όλες γυναικείο ποδόσφαιρο. Αλλιώς δεν προχωράς και καλά κάνουν. Να λοιπόν η Κική Βολιώτη που συνεχίζει να μας ενημερώνει για το θέμα του Μίδα. Καλά κάνει, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακίνητα και δεν τα δηλώνουν στο Ε9 ενώ τα έχω δηλώσει στο κτηματολόγιο. Αλλά εκεί είναι η διαφορά, έτσι. Υπάρχουν ακίνητα που έχουν δηλωθεί με λιγότερα τετραγωνικά στο Ε9 από ό,τι στο συμβόλαιό τους. Τις περισσότερες φορές εκτιμά εσκεμμένα ένα ορθό ο Μίδας. Θα τα φέρει στο φως. Το πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχει ολοκληρωμένο κτηματολόγιο σε όλη τη χώρα. Κραυγαλαίο, παράδειγμα, λέει πως στο Παλαιό Φάληρο στην Καλυθέα τώρα είναι σε ανάρτηση, όχι σε λειτουργία δηλαδή. Και πως και το ίδιο το κτηματολόγιο έχει αρκετά λάθη, όπως το Μίδας είναι στην γνωστή, λέει, στην σωστή κατεύθυνση. Για να δούμε, μακάρι. Αυτά βέβαια όλα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και αρκετά χρόνια, αγαπητοί Κική Βολιώτη, έτσι.

Θύμισε μας από πότε ξεκινάει αυτή η εγγραφή, ας το πούμε. Ουσιαστικά είναι ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο απαντάς, έτσι. Ξεκινάει από πότε Ιουνίου μέχρι πότε είναι. Και αν δεν το κάνει κανείς, έχει επιπτώσεις.

Ευτυχώς που τελευταία στιγμή απέφυγα να παίξω ένα παιχνίδι στο μπάσκετ, στο στοίχημα. Θα έπαιζα άσο το Σαραγώσα Μούρθια, το οποίο ήρθε 90%, το απέφυγα τελευταία στιγμή.

Έβλεπα σήμερα να το παραδέχονται ακόμα και εφημερίδες που πρόσκυνται στην Νέα Δημοκρατία ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία πλέον. Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε ανατροπές, παιδιά, συγκλονιστικές και σημαντικές. Θέλω να πιστεύω προς όφελος αυτού του τόπου, έτσι. Γι' αυτό πασχίζουμε. Μπορεί κάποτε όλοι να έχουμε ψηφίσει κάτι άλλο και να την πατήσαμε, έτσι. Δεν το λέμε. Όλοι μας σίγουρα από κάπου έχουμε βάλει την ψήφο μας, έτσι. Τώρα μας ενδιαφέρει όλους για το μέλλον μας, της χώρας μας, της πατρίδας μας. Κάποτε επιτέλους πρέπει να μπει σε σωστή λειτουργία και η Κύπρος είχε μπει σε μνημόνια, αλλά έχει βγει και πάει καλά. Εμείς γιατί συνεχίζουμε να είμαστε έτσι, με υπερφορολογήσεις. Φορολόγηση με τον Έρφια, χωρίς εκπτώσεις φέτος, έτσι. Δεν έχω ακούσει κανένα έχει έκπτωση, ούτε και εγώ είχα μέχρι πέρσι έκπτωση, φέτος δεν έχω. Φορολογία μου ήρθε παραπάνω ο φόρος. Και όχι μόνο σε μένα και σε άλλους. Αυτά τα λίγο ψίχουλα, τα 32 ευρώ που δίνουν σε αύξηση σε μισθούς και συντάξεις, στα παίρνουν με το παραπάνω. Γιατί αλλάζει ο φορολογικός συντέλεστης, δεν τα λένε αυτά. Βάλε επιπλέον ΔΕΗ και νερό που ήρθαν παραπάνω, που, τα οποία έχουν ιδιωτικοποιηθεί, παιδιά, έτσι να μην κοροϊδευόμαστε. Βάλε τα ενίκια που έχουν ανέβει κατά 81%, βάλε τα είδη διατροφής που όλα εκτινάσονται συνέχεια στα υπερύψη. Πού να αγιάσει ένας άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο οικονομικά, πώς να τα βγάλει πέρα. Και μιας και το λέμε, οι τράπεζες έχουν υπερκέρδη, παιδιά, έτσι. Ο κόσμος έβαλε πλάτη για να σώσει τις τράπεζες. Με τις ανακεφαλαιοποιήσεις, έτσι, τα λεφτά του μνημονίου εκεί πήγανε. Αλλά οι τράπεζες δεν έχουν βάλει πλάτη με τα υπερκέρδη τώρα για να σώσει ο κόσμος τα σπίτια του. Να φωνάξουν έναν από αυτούς που έχουν πάρει δάνεια, έναν, που τι μπορείς να δίνεις το μήνα, έτσι, είναι το σωστό.

Ο φίλος ο Νίκ πρώτος λέει: καλό απόγευμα εδώ. Στέλνουμε τα μηνύματα. Νίκος, ναι, βεβαίως εδώ τα στέλνεις. Βέβαια, καινούριος λέει. Καινούριος ό,τι έχει να κάνει με τα μηνύματά τους. Σε καλησπερίζουμε λοιπόν και σε καλωσορίζουμε στο κομμάτι των μηνυμάτων. Έτσι, γιατί προφανώς ακούς συνέχεια την εκπομπή και τις εκπομπές. Εδώ πώς το στέλνεις. Τα στέλνεις 6, 9, 39, 943, 943 το Viber χωρίς καμία χρέωση.

Να και που δεν λείπουν οι ρομαντικές στιγμές, παιδιά. Έτσι, δάσο πυροσβέστη στην Κέρκυρα. Έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του με τη μονάδα στον πλευρό του. Ενώ μονάδα με όλους τους συναδέλφους του. Πυροσβέστες, άντρες και γυναίκες, και μπράβο τους. Να ζήσετε, παιδιά, ευτυχισμένοι και αγαπημένοι.

Να πούμε ότι ξεχωριστές στιγμές εκτελήθηκαν στο Λιάπιο Αθλητικό Κέντρο στην Κύρα Κοζάνη στο πλαίσιο του 3ου Football Festival Παύλος Μυροφορίδης. Με επίσημο προσκεκλημένο τον Διεθνή Αμυντικό Άσο της ΑΕΚ, τον Λάζαρο Τωρότα, οι πρωταθλητές ποδοσφαιριστές, ο πρωταθλητής ποδοσφαιριστής γνώρισε την αποθέωση από τους μικρούς αθλητές, οι οποίοι έσπευσαν και καλά έκαναν να φωτογραφηθούν και να συνομιλήσουν μαζί του, χαρίζοντάς του έτσι μια πραγματική επίθεση αγάπης όμως. Την οποία επίθεση αγάπης, παρότι αμυντικός, τη δέχτηκε έτσι με ευχαρίστηση. Η διοργάνωση που ήταν βέβαια αφιερωμένη στη μνήμη του Παύλου Μυροφορίδη συγκέντρωσε σημαντικές παρουσίες από τον χώρο του ποδοσφαίρου, έμπειρους προπονητές και νεαρούς ποδοσφαιριστές των κατηγοριών K10 και K12, δημιουργώντας έτσι μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική γιορτή στην Κοζάνη. Ένα σαδρουλάκι, όχι του Πασόκ, συνεχίζει στον πάγκο του Ατσαλένιου, του ΠΟΑ. Για να πάμε τα πράγματα με σειρά, την ανανέωση συνεργασία του με τον Αντώνη Αδρουλάκη ανακοίνωσε ο Ατσαλένιος, με τον έμπειρο τεχνικό να παραμένει στην τεχνική ηγεσία και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στην τρίτη εθνική κατηγορία, φυσικά. Οι πράσινοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συνέχιση της συνεργασίας, τονίζοντας σε ανακοίνωσή τους πως η συνέπεια, η εργατικότητα και η αγωνιστική φιλοσοφία του προπονητή συμβαδίζουν με τις αρχές του συλλόγου. Από την πλευρά του, ο Αντώνης Αδουλάκης ευχαρίστησε τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη και υπογράμμισε πως στόχος παραμένει σκληρή δουλειά και επίτευξη των στόχων της

στην προοδευτική τώρα που ανέβηκε και πάλι πανήθε στην τρίτη εθνική κατηγορία σε πρώτη φάση. Έχει παίξει και στη μεγάλη κατηγορία, στην επαγγελματική παιδιά, έτσι, και στην Super League. Τώρα είχε τα οικονομικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια, όπως πολλοί σύλλογοι. Και τώρα επανήλθε στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά θα έχουμε και πάλι αυτές τις δυνατές αναμετρήσεις που τις έχω ζήσει. Αναμετρήσεις πάθους ανάμεσα σε προοδευτική και Ιωνικό μεταξύ άλλων. Αυτή τη φορά η Βυσσινή, οι προοδευτικοί προχώρησαν σε ειδίκηση λόγω σε δύο ανανεώσεις στο ρόστερ της που αφορούν τον Φίλιππο Λάπα και τον Κωνσταντίνο, τον Κώστα Κοντογιαννάτο. Οι δύο παίκτες που αγωνίζονται στα άκρα της άμυνας θα συνεχίσουν να αφορούν τη Βυσσινή Πανέλα και τη νέα αγωνιστική περίοδο και αποτελώντας βασικά στελέχη της ομάδας. Ενώ παράλληλα η διοίκηση της προοδευτικής προανήγγειλε νέες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες, τόσο για ανανεώσεις παιχτών του βασικού κορμού, όσο και για τις μεταγραφικές προσθήκες που θα ενισχύσουν το σύνολο εν ώψη της νέας σεζόν. Μια και μιλάμε για γενικό ποδόσφαιρο, να πούμε ότι η πρόεδρος των νέων αδρομή του γενικών, η Στέλλα Μουζάκη, που χρόνια πασχίζει να είναι κοντά στο αγαπημένο σε αυτό το άθλημα, την έχω γνωρίσει, χρόνια είναι στις επάρξεις. Με δημόσια τοποθέτησή της αναφέρεται στα διαχρονικά προβλήματα του γενικού ποδόσφαιρου στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για οικονομικές δυσκολίες, ελλειπή θεσμική στήριξη και άνηση αντιμετώπιση των ερασιτεχνικών σωματείων. Υπογραμμίζω ότι πολλά σωματεία στηρίζονται σε προσωπικές θυσίες παραγόντων και έτσι είναι τα πράγματα και καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες υποχρεώσεις χωρίς την ανάλογη βοήθεια, ενώ επισημαίνω ότι οι αγωνιστικές και οι διοικητικές δυσκολίες επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη των ακαδημιών και τη σταθερότητα των ομάδων. Πού είναι εδώ η πολιτεία που μας λέει για ισότητα στις γυναίκες και κατά συνέπεια στο γυναικείο ποδόσφαιρο? Έτσι λοιπόν, με την ανάρτησή της και τοποθέτησή της αυτή η κυρία Στέλλα Μουζάκη, καλεί τους αρμόδιους φορείς να ενισχύσουν ουσιαστικά το άθλημα και να διασφαλίσουν δίκαιους κανόνες για όλες τις πλευρές και την προστασία των ακαδημιών στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

0: φίλος ο Κωνσταντίνος Ήψονας, καλησπέρα. Στείλει μήνυμα, λέει, και σήμερα βέβαια, και χθες είχε στείλει αρκετά μηνύματα. Καλησπέρα σας. Και τι έγινε αν δεν έχει αυτονομία η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ποιος υπάρχει, λέει, κάποιος αν όχι άξιος, έστω και υποφερτός, κάποιος πρέπει να βρεθεί, αγαπητέ φίλε μου. Έτσι αλλιώς βάλαμε λουκέτο, το κλείσαμε το μαγαζί. Πάρ τον ένα, λέει, και χτύπαν τον άλλον. Είναι ώρα. Όσο για την Κύπρο, λέει, που είπες, και στην Κύπρο έγινε κούλεμα καταθέσεων. Ξέρεις, λέει, πόσα λεφτά χάθηκαν, το γνωρίζω, φίλε. Συν ότι έκλεισε τελείως, λέει, εντελώς η Λαϊκή Τράπεζα για Κύπρου και λίγο μετά το συνεργατικό Κύπρου. Και εδώ ουσιαστικά όμως έγινε, φίλε, κούλεμα, έτσι. Κουρεύτηκαν συντάξεις, μισθοί.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα της μεγάλης εκλογικής βραδιάς, η ώρα των αποφάσεων του Κυπριακού λαού σε μια κρίσιμη ψηφοφορία που θα καθορίσει πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή, πώς θα λειτουργήσει η νέα Βουλή και πώς θα διαμορφωθεί η σχέση της με την εκτελεστική εξουσία. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά, αυτά θα συζητήσουμε, αυτά θα σχολιάζουμε όλη νύχτα, θα είμαστε εδώ μαζί με τον Σωτήρη Παρούτη, μέχρι Σωτήρη, να ξεκαθαρίσουν όλα. Έτσι.
1: Μέχρι τελική πτώσεως. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και από μένα. Είμαστε πανέτοιμοι για την απόψινή μεγάλη βραδιά. Οι σημερινές εκλογές μπορεί να είναι ανατρεπτικές. Όχι ως προς το ποιο κόμμα θα έρθει πρώτο και ποιο θα έρθει δεύτερο, αλλά στο τι Βουλή θα έχουμε αύριο και πώς θα καταφέρει να λειτουργήσει στο τέλος της ημέρας. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι εκλογές προδιαγράφουν αναδιάταξη. Θα είναι όμως έτσι? Ας μη βιαζόμαστε, οι κάλπες είναι ακόμη ανοιχτές, Μιχάλη, η προσέλευση εκλογέων συνεχίζεται. Εμείς είμαστε παντού πάντως για να σας μεταφέρουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα όλα όσα έχουν σχέση με την σημερινή εκλογική διαδικασία.
0: Να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της μαραθώνιας αυτής εκπομπής θα έχουμε μαζί μας εκλεκτούς, προσκεκλημένους, αγαπητούς συνεργάτες. Σε λίγο θα είναι μαζί μας. Βεβαίως είμαστε συνδεδεμένοι και με τα στρατηγεία όλων των κομμάτων. Εκεί όπου επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, βλέπουμε την εικόνα. Όλοι οι συνάδελφοι σε θέσεις μάχης, οι κάλπες είναι όμως ακόμη ανοιχτές. Η προσοχή παραμένει στον έφορο εκλογών. Στις 5 και 15 θα γίνει η επόμενη ενημέρωση για το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές. Πάντως, Σωτήρη, σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές, αν συνεχιστεί αυτό το μοτίβο που παρακολουθούμε όλη μέρα, αναμένεται ότι θα είναι μικρότερη αποχή.
1: Βλέπουμε αυτή την κάρτα. Είναι, Μιχάλη, ένα ερώτημα: πού θα τελειώσει η συμμετοχή, σε ποιο ποσοστό? Να θυμίσουμε ότι στις βουλευτικές εκλογές του 2021 είμαστε και σε εποχή τότε πανδημίας. Ήταν στο 66%. Εάν πλησιάσει το 70%, αυτό σημαίνει πολλά. Θα μας το εξηγήσουν και οι ειδικοί που θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας.
0: Λες να φτάσει το 72% όμως των προεδρικών εκλογών?
1: Όχι. Οι εκτιμήσεις λένε ότι θα είναι πέριξ του 70%.
0: Δηλαδή το πρωί ήταν 6% αυξημένη συμμετοχή, στις 3 και 15 4% αυξημένη συμμετοχή. Εάν συνεχιστεί αυτό το μοτίβο, ενδεχομένως να είμαστε αρκετά πάνω από το 63%, κοντά στο 70%. 67-68% κάπου εκεί.
1: Λοιπόν,
0: θα το αναλύσουμε και τον Παναγιώτη στις 6 αυτό.
1: Φυσικά, Μιχάλη, είναι ορόσημο η προτελευταία ενημέρωση που θα κάνει ο Γενικός Έφορος Εκλογής, όπως έχεις πει και εσύ, στις 5 και 4. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Ιστάλου Γρηγορίου, θα μας δώσει μια εικόνα και θα έχουμε και τον έφορο εκλογής.
0: Ακριβώς. Ναι. Να δούμε όμως, λοιπόν, πρώτα τις συνδέσεις μας στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Είναι η Χριστίνα Μαύρου. Στο Ακέλο, Μιχάλης Παναγιώτου. Στο Δημοκρατικό Κόμμα ο Στέλιος Χαραλάμπους, στο ΕΛΑΜΟ ο Παύλος Πίτας, στο ΑΛΜΑ η Ιουλιέτα Μιχαήλ. Σε την εξέλιξη της βραδιάς θα έχουμε και εικόνα από την Άμεση Δημοκρατία, την ΕΔΕΚ, το Κίνημα Οικολόγων, τη ΔΥΠΑ και την ΒΟΛΤ. Θα τους πούμε και αυτούς, διότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η σύνδεση. Σε αυτή την πρώτη σύνδεση θα δούμε και την εξέλιξη λίγα λεπτά πριν κλείσουν οι κάλπες του Exit Poll, του Omega Channel και της Pulse. Η Μαρία Πολυκάρπου βρίσκεται σε εκλογικό κέντρο στη Λευκοσία, όπου συνεχίζεται η διαδικασία. Έξω στους δρόμους όμως συνεχίζεται και η ζωή. Αυτό, σε αυτό αναφέρθηκες πριν από λίγο. Θα μας μεταφέρουν το κλίμα από την πανέμορφη Πάφο
1: Κωνσταντίνος Ιάσονος,
0: και από την Λάρνακα
1: ο Νικόλας Κουρουζίδης.
0: Όλοι στην πρώτη γραμμή σήμερα και οι αγαπητοί συνάδελφοι από το Πάμε Παρέα, κάπου εδώ,
1: κάπου
0: στο
1: εδώ
0: σταθμό, είδαμε και την
1: βρίσκεται
0: Χριστιανά.
1: Και η Χριστιανά Αρτεμίου.
0: Μάλλον κάτι ετοιμάζει.
1: Λοιπόν, θα δούμε, θα έχουμε και εκπλήξεις κυρίες και κύριοι στην απόψινή βραδιά.
0: Λοιπόν, να πάμε στην πρώτη μας σύνδεση με τα γραφεία του εφόρου εκλογών. Σωτήρη, Στάλου Γρηγορίου είναι εκεί.
1: Στάλο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, στις 3 η ώρα το απόγευμα ήταν η τελευταία ενημέρωση από τον Γενικό Έφορο Εκλογών. Και όπως είπατε και εσείς, Μιχάλη Σωτήρη, οι ενδείξεις για τη συμμετοχή των πολιτών στις κάλπες είναι ενισχυμένες σε σχέση με τις βουλευτικές του 2021. Ένα ποσοστό της τάξης του 49,8% σε σχέση με 45,1% το 2021, αυξημένο κατά 4,7%, σχεδόν κατά 5%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επαρχίες πρώτης συμμετοχής σε ποσοστό, η Αμόχωστος στις 3 η ώρα...
0: Έχουμε αυτή την κάρτα να την βλέπουμε.
2: Στοιχεία.
0: Αυτή είναι.
2: Γιαμόχωστος με ένα ποσοστό της τάξης του 53,9%, αυξημένο σε σχέση με το 2021 2,3%. Ακολουθεί η Λευκωσία με 52,4%, η Πάφος με 51,2%, η Λάρνακα με 49,4% και μετά η Λεμεσός, η τελευταία επαρχία, με 44,9% σε σχέση με το 2021, μία αύξηση στη Λεμεσό του 0,2%. Συνεχίζεται η ροή, βεβαίως, η προσέλευση στις κάλπες. Αυτό θα φανεί και στις 5 και 4 από τη δήλωση, τη νέα δήλωση του Γενικού Εφόρου Εκλογών. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όσο προχωράει η ώρα, τόσο και η αγωνία μεγαλώνει για το πώς θα κινηθούν οι κάλπες και το τελικό, βεβαίως, αποτέλεσμα.
0: Ξέρεις, Τάλο, η αυξημένη συμμετοχή μπορεί να επηρεάσει και το αποτέλεσμα, Σωτηρία.
1: Ασφαλώς.
0: Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Εγώ νομίζω χρήζει σχολιασμού το γεγονός ότι η Λευκωσία, που έχει και τον μεγαλύτερο αριθμό εκλογέων, είναι σημαντικά αυξημένη από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές.
0: Τώρα υπάρχει και ένα ερώτημα εδώ, εάν πήγαν να ψηφίσουν το πρωί, γιατί φοβήθηκαν τα χθεσινά τις καθημερινές βροχές το απόγευμα.
1: Δεν είχαμε βροχές στη Λευκωσία. Σήμερα είχαμε κυρίως στη Λάρνακα, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, και στην Ελεύθερη Αμόχωστο.
0: Είχαμε άλλα παρατράγουδα σε ό,τι αφορά τις εκλογές, άλλο στη διάρκεια της ημέρας.
2: Όχι, Μιχάλη, και θα πρέπει να πούμε γενικά πως από το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα, μέχρι τις 3 τουλάχιστον που ήταν και η επίσημη ενημέρωση, οι διαδικασίες σε όλα τα εκλογικά κέντρα κύλησαν κιλά ομαλά. Υπήρχαν κάποια μικρά παράπονα σε ό,τι αφορά γραπτά μηνύματα, σε ό,τι αφορά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία ο Γενικός Έφορος των Εκλογών επιλαμβάνεται σε συνεργασία με την Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων. Δεν προέκυψε κάτι σοβαρό το οποίο να προκαλέσει έτσι και την άμεση επέμβαση από εδώ.
0: Λοιπόν, θα έρθουμε ξανά κοντά σου, Στάλο, στις 5 και 15 ακριβώς, για να δούμε την τελευταία ανακοίνωση του Γενικού Έφορου Εκλογών για το ποσοστό συμμετοχής στις κάλπες.
1: Τώρα... Μιχάλη, έχουμε ήδη ένα-δύο καλεσμένους στο στούντιο, δεν ξέρω αν θα...
0: Ναι, είναι ο κύριος Κατσουρίδης. Ο
1: Γιάννος Κατσουρίδης, επίκουρος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, τον είχαμε και σήμερα στο ΜΕΓΑ.
0: Σήμερα νομίζω ότι...
1: Θα τον έχουμε και αύριο.
0: Και αύριο και σήμερα.
1: Μιχάλη, θα τον έχουμε και αύριο και στις ΕΧΜΕΣ. Τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι μαζί μας και ο κύριος Μιχάλης Μιχαήλ από το ΕΛΑΜ.
1: Υποψήφιος ΠΑΦΟΥ, έτσι. Καλώς ορίσατε, κύριε Μιχαήλ.
3: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε.
1: Λοιπόν, αναμένουμε και άλλους καλεσμένους. Θα είναι σε πολύ λίγο. Εξάλλου τους έχουμε πει 5, συνεπώς κάποιοι ήρθαν νωρίτερα. Σε λίγο θα κάνει θριαμβική είσοδο και η συμπρόεδρος του Βόλτη, κυρία Ανδρομάχη Σοφοκλέους, και βλέπουμε.
0: Λοιπόν, όσο πλησιάζουμε στις 6 το απόγευμα που θα κλείσουν οι κάλπες, κορυφώνεται και η αγωνία. Να δούμε το ρολόι. Η Pulse βρίσκεται ακόμη έξω στα εκλογικά κέντρα, συγκεντρώνει στοιχεία για το exit poll του Omega Channel. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να συνδεθούμε με το εκλογικό κέντρο στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου στη Λευκωσία και την Μαρία Πολυκάρπου. Μαρία, καταρχάς υπάρχει προσέλευση ψηφοφόρων αυτή της τελευταίας στιγμής που λέμε πολλές φορές?
4: Καλό απόγευμα. Όντως, μία ώρα πριν από τον τερματισμό και τη λήξη της κάλπης και της ψηφοφορίας, πριν να κλείσουν οι κάλπες, και η προσέλευση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Όπως σωστά είπες και εσύ, έρχονται τώρα οι ψηφοφόροι της τελευταίας στιγμής, που είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται κάθε χρόνο. Να πούμε ότι ήδη το ποσοστό συμμετοχής.
1: Και υποψήφιοι.
0: Και υποψήφιοι.
1: Και
4: υποψήφιοι και ψηφοφόροι. Ακριβώς. Να πούμε ότι, όπως προαναφέρατε και εσείς, το ποσοστό συμμετοχής κινείται σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Ξεπεράσαμε το ποσοστό των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών και πλησιάζουμε και στο ποσοστό που είχε σημειωθεί στις προεδρικές.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
3: μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
9: Απάντηση.
8: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
9: Απάντηση.
8: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
9: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
8: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
9: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
8: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
11: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το

0: 5-90. Το απόλυτο deal μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5-90. New Deal on Fire με 5-90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled
1: Tastes Better. Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
3: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
4: Φρέσκο γάλα, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Εγώ σου δίδυα, θα βάζω αυτό που κάνει η Χριστιανά.
8: Θέλει πολιτική λίγη σάτυρα. Είναι το όλα το πίπερο αυτό που ζούμε.
7: Και προσφέρει, υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Και το κάνετε με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, που όχι μόνο προβληματίζεται και ψυχαγωγείται, αλλά αναδεικνύεται και μια διάσταση του όλου θέματος, έτσι.
8: Και μέσα από το πρίσμα του χιουμοριστικού φακού όλα γίνονται λίγο πιο υποφερτά.
9: Θα έχουμε κάτι ακόμα.
8: Να μας δώσετε κι εσείς λίγο μια εικόνα.
7: Συμμετέχει η κυρία στις εκλογές.
9: Λοιπόν, Μιχάλη, να έχουν προσθεθεί και άλλοι καλεσμένοι στην απόψινή μας, την πρώτη παρέα που θα έχουμε στο στούντιο. Ανδρέας Χατζηκυριακός, επικοινωνιολόγος, καλωσορίσατε.
7: Καλησπέρα.
9: Ευθύμιος Δίπλαρος, αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, άνευ άγχους, δεν είναι υποψήφιος αυτή τη φορά.
7: Ούτε ο κύριος Γεωργίου έχει άγχος.
9: Ευρωβουλευτής.
10: Μετά άγχους.
9: Γιατί κύριε Γεωργίου, για το κόμμα, ε.
10: Βέβαια.
11: Το άγχος είναι περισσότερο για την παράταξη.
9: Λοιπόν, έχετε άγχος, κύριε Δίπλαρε, είστε για την παράταξη.
11: Των εκλογών, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει.
9: Ακριβώς επειδή έχετε και το γενικό πρόσταγμα.
11: Ακριβώς.
9: Τι λέτε?
11: Ότι ο κόσμος θα συμπεριφερθεί υπεύθυνα όπως πάντοτε μας έχει μάθει. Και ειδικά ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού.
9: Αυτό το υπεύθυνα χρήζει σχολιασμού από τους ειδικούς.
11: Εμπιστευόμαστε τον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού.
7: Σας καθησυχάζει η αυξημένη συμμετοχή?

0: συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές ή σας δημιουργεί περισσότερο προβληματισμό?
1: Αντίθετα. Εμείς το είπαμε το πρωί, θα το πούμε και τώρα. Είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Θέλουμε τον κόσμο να συμμετέχει. Παρά τα αυτά όμως, καταγράφουμε κάποια γεγονότα τα οποία επεξεργαζόμαστε εκεί στο κόμμα και νιώθω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Έχει μείνει μία ώρα. Καλούμε όλο τον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού να πάει στην κάλπη και να μην δοκιμαστεί η παράταξη, να συνεχίσει να παραμένει πρωταγωνιστής για το καλό του τόπου.
2: Λοιπόν, πρωτού έρθουμε κοντά σας, κύριε Γεωργίου, κύριε Χατζή, κύριε Κατσουρίδη, κύριε Μιχαήλ, κυρία Σοφοκλέους, να κάνουμε μια σύνδεση με την Πάφο πρώτα.
0: Και τη Λάρνακα
2: ταυτόχρονα. Λάρνακα. Κωνσταντίνος Ιάσονος στην Πάφο, Νικόλας Κουρουζίδης στη Λάρνακα. Είναι συνεργάτες της απόψινής εκπομπής. Πανέτοιμοι, παρακαλώ. Πάφος.
3: Πάφος. Καλό απόγευμα από την Ηλιόλου στην Πάφο. Καλό απόγευμα από τη γη της Επαγγελίας, παιδιά. Ο καιρός εδώ είναι ηλιόλουστος. Εξού και το ψηλό ποσοστό που έτρεξαν οι παφίδες να ψηφίσουν. Δεν είχαμε βροχές, άρα λοιπόν ευνόησε όλη τη διαδικασία. Όπως βλέπετε, βρίσκομαι στο κέντρο της πόλης. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παρούτη και τον κύριο Παυλίδη που μου έδωσαν την ευκαιρία επιτέλους να ζήσω μια φορά κι εγώ. Ήταν εκλογική έτσι μέρα ραραν τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πάρα πολλά.
0: Τι μας έχεις ετοιμάσει?
3: Λοιπόν, όπως βλέπετε, εγώ δεν ξέρω που ποσοστά, δεν ξέρω πώς πάει η διαδικασία. Το μόνο που ξέρω καλά είναι να πιάνω το παλμό του κόσμου και να βρίσκω μέσα σε κόσμο. Να μας βοηθήσει και ο συνάδελφος ο Ντέιβιντ να δείξουμε ότι οι καφετέρειες της Πάφου είναι ήδη γεμάτες, γιατί οι παφίτες προνόησαν, πιάνε ψηφίσαν νωρίς. Όπως βλέπετε, υπάρχει αρκετή κίνηση στους δρόμους και οι καφετέρειες είναι ήδη γεμάτες. Αν θέλετε να πάμε και σιγά-σιγά, σε λίγο αν μπορούμε να πάμε, ναι. Γιατί έχουμε και ένα.
0: Ναι, να πάμε πρώτα, να πάμε και στη Λάρνακα, θα ξανάρθουμε κοντά σου. Να πάμε και στη Λάρνακα, στον Νικόλα, για να μετά να έρθουμε κοντά σου.
4: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα από την όμορφη Λάρνακα. Φαντάζομαι, επειδή δεν έχω καλόν ήχο, ότι ο Κωνσταντίνος αποκάλεσε την Πάφο γη της Επαγγελίας, σωστά?
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ο καιρός στη Λάρνακα δεν βοήθησε τους καλλιώτες μας να έρθουν κάτω στη θάλασσα, όμως οι καφετέρειες, τα μπαράκια είναι όλα γεμάτα εδώ στην περιοχή. Έκαμε μου τρομερή εντύπωση, γιατί μίλησα με αρκετά τραπεζάκια εδώ στη γραμμή που είμαστε. Έχουν ψηφίσει περισσότεροι, ελάχιστη είναι η εποχή η οποία εγώ προσωπικά διέκρινα. Αλλά να μου επιτρέψετε να φωνάξω δύο όμορφες καλλιωτούδες που είδα και θέλω να μας μιλήσουν για τις εκλογές. Κοπέλες, ελάτε μέσα. Καλώς τες. Είναι η Χριστίνα και η Παντέλια.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, βλέπουμε εδώ, χαιρετίστε το στούντιο.
5: Γεια σας.
4: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε εσείς πώς αντιμετωπίζετε τις φετινές εκλογές, τις βουλευτικές. Χριστίνα μου.
5: Επίαμε, ασκήσαμε, εδώ έκαμε την ψήφο μας, ψηφίσαμε όπως έπρεπε. Νομίζω ότι της δικής μας ηλικίας πρέπει να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα και να μπαίνουν να ψηφίζουν όπως όλοι οι πολίτες.
4: Μπράβο, συμφωνούμε. Παντελία, με εσένα πώς σου φάνηκε το φετινό ψηφοδέλτιο?
5: Ήταν περίπλοκο η αλήθεια, δυσκόλεψε πολλούς. Οι ηλικιωμένοι θα δυσκολευτεί αρκετά, θεωρώ.
4: Θέλουμε οδηγίες χρήσης, από ό,τι λένε οι περισσότεροι, για το διπλής όψιος ψηφοδέλτιο. Να μου επιτρέψετε να ρωτήσω με τι δραστηριοποιείστε.
5: Ναι, εγώ είμαι εκπαιδευτικός και ηθοποιός.
4: Και συνάδελφος, Χριστιανά μου ή Χριστίνα. Παντελία μου, εσύ.
6: Ειδική εκπαιδευτικός.
4: Στην ειδική εκπαίδευση, άκουσες κάποια θέση?
6: Η αλήθεια, ένα ακούσα, αλλά ευελπιστώ αυτοί που θα βγουν στη Βουλή να βοηθήσουν τα παιδιά με αναπηρία.
4: Πάρα πολύ ωραία θέση. Νομίζω συμφωνούμε όλοι στο στούντιο. Πάρα πολύ ωραίο το κλίμα, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, η ζωή συνεχίζεται μετά τις εκλογές. Και το ευχάριστο να επισημαίνω ξανά είναι ότι έχουν ψηφίσει περισσότεροι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Νικόλα Κουρουζίδη από τη Λάρνακα και τον Κωνσταντίνο Ιάσονος από την Πάφο και την Χριστιανά Αρτεμίου που έχει συνέχεια εδώ μαζί μας στο στούντιο. Προσετέθησαν και άλλοι καλεσμένοι. Έχουμε χρόνο. Η κυρία Τσολάκη από το Δημοκρατικό Κόμμα. Καλώς ορίσατε, κυρία Τσολάκη.
7: Σας βρήκα, καλησπέρα.
2: Και ο κύριος Κωνσταντινίδης από το Άλμα.
8: Κυπριανίδης.
2: Με συγχωρείτε, μπορεί να κάνουμε κάποια λάθη απόψε. Απολογούμαστε, γιατί είναι αρκετοί υποψήφοι. Και καλώς ορίσατε, κύριε Κυπριανίδη, από το Άλμα.
8: Καλώς σας βρήκα.
2: Θα είναι σε λίγο μαζί μας και η κυρία Νταϊάννα Κωνσταντινίδη από την Άμεση Δημοκρατία. Έχουμε αρκετούς, θα μας δώσει λίγο χρόνο, λοιπόν, Μιχάλη.
0: Νομίζω, Χριστιανά,
7: Ήδη πρέπει να μαζεύονται στην επιτελεία των κομμάτων οι αρχηγοί των κομμάτων και εκεί όλοι οι υποστηριχτές τους, γιατί θα περιμένουμε αγωνία να ανοίξουν τα exit poll. Θέλετε να συνδεθούμε με το πρώτο κομματικό επιτελείο που νομίζω από το πρωί είναι εκεί όλοι και περιμένουν. Να το δούμε, κύριε Μπαρούτια. Γιατί νομίζω έχουν γίνει
8: παρόμοια. Θέλουμε τώρα καλή σύνδεση, κορί.
9: Ναι, μια χαρά.
8: Πώς θα μας κάνει δηλαδή, με ποιους μιλούμε?
9: Με το Ωμέγα.
8: Με το Ωμέγα! Δηλαδή θωρεί μας ο Παυλίδη Τσοπαρούδης τώρα.
9: Ναι, μιλάτε.
8: Φυσικά θα μιλήσω, γιατί είμαι πολλά νευριασμένη ακόμα μαζί τους. Είναι δυνατόν, κύριε Παυλίδη μου, τόσο τυπέιτε κάμετε με τσίνον το κανάλι και εμένα δεν με καλέσετε ούτε μια φορά? Να μην αστιμηθώ για τον Παρούτη, όπου καρυφιά σκαρίδι έφερε το με την εκπομπή και εμένα νόη. Γιατί, κύριε Παρούτη μου, γιατί, εν είμαι εγώ αρκετά αιχμηρή για να έρθω στις αιχμές, ο ξέφω άσου να μπα και γίνω παραπάνω Παρούτη που σένα και κλέψω σου τη λάμψη.
9: Κυρία Ρέα, εν είναι ώρα για έτσι κουβέντες.
8: Εν είναι σωστά, είναι ανοιχτή η κάλπη ακόμα, θωρήμα και ο κόσμος. Τι κάνετε, αγαπημένοι μου, ωραία τα κουστούμάκια σας σήμερα.
7: Ευχαριστούμε, κυρία Ρέα, είμαι και εγώ δαμε.
8: Ποια μου μιλάει τώρα?
9: Η Αρτεμίου.
8: Η Αρτεμίου, να μου γυρεύει την τζίνη τζάμε. Ελέος παντού να μπηχτεί, μπηχτήσα.
9: Ακούει σας.
8: Τι κάνεις, αγαπημένη μου?
7: Είμαι πολύ καλά, κυρία Ρέα, εσείς τι κάνετε?
8: Υπομονή και κάσα. Όπως βλέπετε βρισκόμεθα έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος μου, παρέα με το επιτελείο μου. Επιτελείο say hi.
10: Hi.
8: Περιμένουμε μια αγωνία να κλείσει η κάλπη και να ανοίξουν τα exit poll. Μεγάλη αγωνία σήμερα, πολύ το action.
7: Μπορείτε να μας κάνετε μια πρόβλεψη για το τι θα γίνει απόψε?
8: Προβλέπω ότι κάποιοι θα ανοίξουν σαπάνια και κάποιοι να πιούν τσάι γκουρτουνιά. Κάποιοι θα κοιμηθούν πόψε όπως τα πουλούσκια και κάποιοι όπως τα μωρά. Να ξυπνούν κάθε τρεις ώρες και να κλέσει.
7: Σωστά, πολύ σωστά. Ευχαριστούμε για την τοποθέτησή σας πάντως.
8: Οι μόνοι που θα κοιμηθούν καλά απόψε είναι οι δημοσιογράφοι. Θα βάλουν το σταυρό του και θα πούν δόξα ο Θεός, τέλειωσε το Παναήρι. Για την τζελία που τραβήσετε κι εσείς. Φωνά και καυκάες μες στα πάνελ, μουμουρκών που τα κόμματα, προσωπικές επιθέσεις μες στην πλατφόρμα X. Ο ένας στο μακρύν του, άλλος στο κοντό του. Η καημένη Στέλλα μας βγάλε μαραθώνιο σήμερα από το πρωί στο μεσομέρι, non-stop. Και εσείς, Παυλίδη και Παρούτη μου, να στέκεστε που τα τώρα ως τα μεσάνυχτα. Τα πόθηκε σας που σκεφτούμε. Ευτυχώς που δεν έχετε πλατή ποδία.
7: Ευχαριστούμε, κυρία Ρέα, και μια ευχή για σήμερα.
8: Καλό ψόφο!
9: Κυρία Ρέα!
8: Εννοώ καλή ψήφο. Στοιχίστηκα. Επιτελείωσε η παπάη.
10: Bye-bye!
0: Ευχαριστούμε.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι.
11: Πολύ καλή, κυρία Ρέα.
7: Κάτι τέτοια πρέπει αυτή τη στιγμή να επικρατούν στα επιτελεία των κομμάτων. Αγωνία, ενθουσιασμός.
1: Κάτι τέτοια μας αλλάξετε τη διάθεση και είναι πάρα πολύ εύστοχο.
0: Ναι, γίνει και καλή ώρα να αλλάξουμε λίγο τη διάθεση.
1: Μετά από...
0: Διότι έρχεται
1: παραμονή της αγωνίας.
0: Λοιπόν, να συνδεθούμε με τα γραφεία του Εφόρου. Ευχαριστούμε, Χριστιανά.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ σε όλους πολύ πολύ καλή επιτυχία. Να ξέρετε ότι και εμείς σαν παρέα και σαν ομάδα...
12: καθώς και τα επιτελεία των πολιτικών κομμάτων και των ανεξάρτητων υποψηφίων για τη συνεργασία που επιδεικνύουν. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους Εφόρους εκλογής και τις γραμματείες τους, τον αρχηγό και τα μέλη της αστυνομίας Κύπρου για τον επαγγελματισμό τους στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη συνεργασία και την προσφορά τους στην ορθή και αντικειμενική ενημέρωση του κοινού για τις εκλογές. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Εσωτερικών που εργάζονται ασταμάτητα όλο αυτό το διάστημα, στη Διευθύντρια και το Προσωπικό του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, στην Αναπληρώτρια Διευθύντρια και το Προσωπικό του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, στον Γενικό Εισαγγελέα, τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και τις λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας Κύπρου για την νομική τους υποστήριξη, καθώς και τον αναπληρωτή διευθυντή και τους υπαλλήλους του κυβερνητικού τυπογραφείου που εργάστηκαν ώρες ώστε τα ψηφοδέλτια και τα διάφορα έντυπα των εκλογών να είναι έτοιμα στην ώρα τους. Σε 40 περίπου λεπτά η διαδικασία ψηφοφορίας θα φτάσει στο τέλος της. παρακαλώ για τελευταία φορά τους ψηφοφόρους που δεν έχουν ασκήσει ακόμα το εκλογικό τους δικαίωμα, όπως μεταβούν αμέσως στα εκλογικά κέντρα και οπωσδήποτε πριν από τις 6 μετά μεσημβρίας για να το πράξουν.
0: Και 15 έφτασα μέχρι το 61,2%, δεν κάνω λάθος.
7: Χαμηλό δεν είναι?
0: Σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, 56,7 είναι 5% αυξημένη συμμετοχή. Αυτό λέει πάρα πολλά. Είναι ένα μοτίβο το οποίο βλέπουμε από το πρωί σε όλες τις. Να δούμε την κάρτα.
2: Δεν θα κουμπίσει, Μιχάλη, το 70, όμως θα μας το πούν και οι ειδικοί. Ναι.
0: Λοιπόν, Χριστιανά μου.
7: Λοιπόν, θα σας αφήσω. Καλή συνέχεια.
2: Θα
7: μέχρι τα μεσάνυχτα. Ναι, θα είσαστε εδώ. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Χριστιανά, καραδοκούμε.
7: Γιατί εμείς που ασχολούμαστε λίγο με τη σάτυρα, περιμένουμε να δούμε και απόψε τι θα γίνει. Το μόνο, κύριε Παρούτη, μου θα πάρω πίσω τα γλυκά.
2: Γιατί?
7: Διότι επικοινωνήσε μαζί μου η κυρία Παρούτενα και μου είπε ότι δεν δικαιούσε να τρώω τα γλυκά και πάθα πίσω.
2: Δικαιούμαι.
7: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Χριστιανά. Λοιπόν, κύριε. Κύριε Κατσουρίδη, κύριε Χατζή, κύριε. Μπαίνουμε τώρα επί της ουσίας.
11: Επί της ουσίας, ναι.
2: Κύριε Κατσουρίδη, επίκουρος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο κύριος Γιάννος Κατσουρίδης, παρακαλώ. Θα ακούσουμε τα πρώτα σχόλια από τους δύο ειδικούς και μετά θα ακούσουμε και τους εκπροσώπους των κομμάτων σε μια πρώτη τοποθέτηση.
13: Έτσι, σε ελεύθερο σχολείο.
2: Ελεύθερο, ναι.
0: Ας αρχίσουμε όμως από το 61,2% και ακόμα έχουμε περίπου 50 λεπτά, 45 λεπτά μέχρι να κλείσουν οι κάλπες. Εντάξει, δεν θα είναι θεαματική η αύξηση, διότι...
13: Προδιαγράφεται αύξηση σίγουρα. Δηλαδή, αν έχουμε ήδη περίπου 5% αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Προδιαγράφεται μια σημαντική αύξηση που είναι ένδειξη, δεν θα πω απλά και μόνο των περισσότερων υποψηφίων και κομματικών σχηματισμών που σίγουρα λειτουργεί, διότι είναι ένα φαινόμενο που είχαμε και το 21 ρεκόρ υποψηφίων και κομμάτων, αλλά δεν είχαμε μείωση της αποχής. Θα πω ότι έχει να κάνει, νομίζω, και με το γεγονός ότι έχουμε διαφορετικής ποιότητας, αν θέλετε, κόμματα που απευθύνονται ίσως σε ακροατήρια τα οποία κατάφεραν να τα κινητοποιήσουν σε αυτές τις εκλογές. Και αντανακλαστικά, νομίζω ότι και τα.
0: Είναι ιστορικά οι πολλοί κομματικοί σχηματισμοί και ο μεγάλος αριθμός υποψηφίων.
13: Νομίζω ότι μετρά και αυτό, αλλά ακριβώς το σημείο μου είναι ότι δεν είναι μόνο αυτό, διότι και το 21 είχαμε πάλι ρεκόρ, 15 κόμματα που δεν είχαμε στο παρελθόν, 652 υποψήφιους. Είναι παράμετρος, το αναγνωρίζω.
0: Θα απλά πρέπει βεβαίως να μετρήσουμε και το ποσοστό που θα πάρουν τα κόμματα που θα μείνουν εκτός
13: βουλής.
0: Διότι αν αυτό το ποσοστό μπορεί να είναι και 3-4-5%.
11: Είναι πολύ περισσότερο.
13: Εγώ νομίζω να είναι περισσότερο αν πάνε τα πράγματα έτσι όπως τα δείχναν οι μετρήσεις. Αλλά το σημείο που θέλω να κάνω είναι ότι δεν αφορά μόνο τον αριθμό των υποψηφίων και των κομμάτων, είναι σε ποιους απευθύνονται. Δηλαδή υπήρξαν κόμματα τα οποία φαίνεται έχουν καταφέρει να κινητοποιήσουν κόσμο που σε άλλες εκλογές έμειναν αδρανείς. Και εγώ λέω ότι και αντανακλαστικά τα κόμματα που λέμε παραδοσιακά ή τα ιστορικά κόμματα έχουν καταφέρει ίσως υπό την απειλή του τι αντιμετωπίζουν να κινητοποιήσουν και αυτοί κόσμο ο οποίος ενδεχομένως προηγούμενες εκλογές να ήταν στην αποχή. Άρα από όλες τις σκοπιές το θέμα της αυξημένης κινητοποίησης σίγουρα προσφέρει θετικά στην όλη εικόνα που έχουμε μπροστά μας. Τώρα το πόσοι θα μείνουν έξω την προηγούμενη φορά είναι σχεδόν 15%, 14,5%, 14,58%. Αν αυτό το ποσοστό παραμείνει το ίδιο ή μεγαλώσει, νομίζω ότι είναι πλήγμα όντως προς το θεσμό της αντιπροσωπευτικότητας, διότι οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, αφού δεν κρίνουν κυβέρνηση, σαφέστατα πρέπει, είναι λογική.
0: Έχει να κάνει με το εκλογικό μέτρο όμως, έτσι.
13: Έχει να κάνει με το εκλογικό μέτρο, που σημαίνει θα επηρεάσει θετικά τα κόμματα που θα είναι μέσα στη Βουλή.
0: Είναι μια συζήτηση, κύριε Χαζή, κύριε Ανδρέ, που πρέπει να ξανακάνουμε αυτή σε ό,τι αφορά το εκλογικό μέτρο ή...
11: Εντάξει, το εκλογικό μέτρο δεν θεωρώ ότι είναι ψηλό. Είναι από τα πιο χαμηλά στην Ευρώπη, το 3,6. Είχαμε και πιο χαμηλό, 1,8. Αν
0: ήταν απλή αναλογική αυτό.
11: Είναι απλή αναλογική. Νομίζω ότι στο θέμα της προσέλευσης, Μιχάλη, η μέρα ξεκίνησε πολύ αλόκοτα. Δηλαδή, η ώρα 12 είχαμε 13% αύξηση της προσέλευσης στη Λευκωσία μόνο.
2: Μπορεί υπόλοιποι... να και τον καιρό.
11: Νομίζω, διότι εκεί πήγαμε να δώσουμε μια πολιτική ερμηνεία. Φαίνεται ότι μάλλον πρέπει να ήταν ο καιρός, διότι το βλέπουμε να εξομαλύνεται. Αλλά ήταν μόνο στη Λευκωσία, δεν ήταν στην υπόλοιπη Κύπρο. Άρα η προσέλευση θα κλείσει λίγο πιο ψηλά από ό,τι έκλεισε το 21. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που είπε ο Γιάννος, ότι ο μεγάλος αριθμός των κομμάτων, το ότι απευθύνονται σε εξειδικευμένα ακροατήρια, τα οποία ενδεχομένως δεν θα σηκωνόνταν να πάνε να ψηφίσουν αν δεν υπήρχαν συγκεκριμένα κόμματα ή συγκεκριμένες ομάδες.
0: Θα πρέπει να το δούμε και στις συσπυρώσεις αυτό, κατά πόσο ήταν ο μηχανισμός των μεγάλων κομμάτων που πήρε τον κόσμο στις κάλπες, στο τέλος.
11: Σίγουρα, αλλά όποιος και να τον επήρε, το θέμα είναι αν είχαμε ή αν θα έχουμε αυτή την προσέλευση που θα αλλάξει τα δεδομένα του τελικού αποτελέσματος ή αν η προσέλευση δεν θα είναι παράγοντας που θα μας βοηθήσει να ερμηνεύσουμε τα τελικά αποτελέσματα. Και όσον αφορά το πόσοι μένουν μέσα ή έξω, αυτό που ξεκινήσαμε τη συζήτηση, εάν σε αυτές τις εκλογές μείνουν έξω κόμματα τα οποία θα πλησιάσουν το μέτρο αλλά δεν θα το περάσουν, που φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι θα υπάρχει ένας τέτοιος αριθμός κομμάτων, θα μιλούμε για ποσοστό που θα μείνει έξω από τη Βουλή πάνω από το 14,5% που έμεινε το 2021.
2: Το σίγουρο είναι ότι έχουν μια ιδιαιτερότητα αυτές οι εκλογές, κύριε Χατζηγυρέκα.
11: Θα φανεί στην κάλπη, αλλά η προεκλογική
2: όχι.
11: Είχε μια ιδιαιτερότητα που δεν την είδαμε σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Δηλαδή, έχουμε δύο νεοφανή σχήματα τα οποία θα έλεγα κυριάρχησαν στην ατζέντα και στις συζητήσεις αλλά και στο τι θέματα συζητήσαμε. Γι' αυτό και υπήρχε και μια διαφορετική, αν θέλετε, θεματολογία σε αυτήν την προεκλογική από τις προηγούμενες. Το γεγονός ότι σε αυτήν την προεκλογική δεν, νομίζω δεν αρθρώθηκε λόγος για το Κυπριακό ούτε για να τηρούμε τα προσχήματα.
0: Βεβαίως λένε πολλοί πως την ατζέντα της προεκλογικής την καθόρισαν οι δημοσκοπήσεις. Αυτές έδωσαν την ένδειξη των κομμάτων που φαίνεται να πρωταγωνιστούν σε αυτές τις εκλογές. Αλλά θα δούμε σε λίγο αν επιβεβαιώνεται βεβαίως αυτό, έτσι.
11: Ναι. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις αντανακλούν. Ακριβώς. Και τις συζητήσεις και την κοινή γνώμη, ότι η θεματολογία καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα νεοφανή σχήματα περισσότερων από ό,τι από τα παραδοσιακά.
2: Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Θα είναι τελικά τα νεοφανή σχήματα εντός της Βουλής ή θα περιμένουμε?
11: Θα περιμένουμε τον Παναγιώτη να μας πει σε λίγο.
2: Κύριε Κατσουρίδη, εσείς τι λέτε?
13: Νομίζω ότι αν οι τάσεις που έπιαναν οι μετρήσεις μέχρι τώρα είναι σωστές, ανεξαρτήτως ποσοστού, λογικά θα είναι μέσα, και αυτό από μόνο του είναι
2: σημαίνει
13: μια σημαντική
2: πολλά
13: αλλαγή στο κομματικό σύστημα.
2: Το οποίο θα δούμε και το βράδυ με την κατανομή των ευρώ.
13: Είναι η έκταση αυτή τη αλλαγή.
0: Υπάρχει και το ενδεχόμενο να δούμε μια Βουλή όχι μόνο 6, 8, 10, μπορεί και 11 κομμάτων.
13: Δυνητικά θα μπορούσε.
0: Ναι,
13: νομίζω ακριβώς. Λίγο δύσκολο να είναι όλα μέσα, αλλά δυνητικά θα μπορούσε να είναι μέχρι και 11.
11: Όπως και θα είναι δύσκολο να μείνουν μόνο 6, κατά την άποψή μου.
2: Λοιπόν,
0: θα είναι δύσκολο να μείνουν μόνο 6.
11: Ναι, θα είναι περισσότερα από 6. Ναι.
2: Να ακούσουμε και τον κύριο Δίπλαρο και τον κύριο Γεωργίου σε μια πρώτη τοποθέτηση.
0: Κάτι μπορεί να ξέρει ο κύριος Δίπλαρος, γιατί έχουν μηχανισμούς.
2: Αφού μας είπε.
1: Να σας πω. Πρώτα απ' όλα να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για τη διαφαινόμενη αυξημένη συμμετοχή. Αυτό δείχνει συμμετοχή ισχυρότερη δημοκρατία. Αν με ρωτάτε, σημαίνει και μεγαλύτερη λογοδοσία από τα κόμματα τα οποία θα είναι μέσα στη Βουλή. Τουλάχιστον εμείς έτσι το αντιλαμβανόμαστε στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Θέλουμε αυτή η συμμετοχή να ενισχυθεί τα επόμενα 40 λεπτά μέχρι το κλείσιμο των καλπών. Ο κόσμος να πάει στην κάλπη. Απευθύνουμε ένα τελευταίο κάλεσμα προς όλο τον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Πρέπει αυτή η χώρα να συνεχίσει το δρόμο της πορείας προς τα εμπρός, υπεύθυνα μπροστά, και η παράταξή μας μπορεί να εγγυηθεί μια πορεία ανάπτυξης, μια πορεία προόδου, πριν και πάνω απ' όλα για τον τόπο.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Δίπλαρε. Παρόλο που δεν έχουμε προεδρικές. Κύριε Γεωργίου, εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα και τι ενημέρωση έχετε από την Εζεκία από Παπαϊωάννου, έχετε και εσείς μηχανισμό?
14: Προβλέψεις με ασφάλεια δεν μπορούν να γίνουν, διότι έχει περιγραφεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο έγιναν οι εκλογές. Υπήρξε μια ένταση στην οργή, στην αγανάκτηση, στην τοξικότητα μέσα στην οποία έγιναν οι εκλογές. Δεν κουβεντιάσαμε κρίσιμα ζητήματα. Δεν είναι μόνο αυτό που λέει ο κύριος Χατζηκυριάκος. Κανείς σχεδόν πλην ημών δεν κουβέντιασε για τον Κυπριακό. Κανείς. Ουσιαστικά. Υπήρχε μια ένταση λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα της διαφθοράς, της διαπλοκής κλπ.
2: Δεν είναι όμως και αυτά θέματα που πρέπει να συζητηθούν, κύριε Γεωργίου?
14: Έμειναν πίσω κατά την άποψή μας κρίσιμα ζητήματα. που αφορούσαν στα εργασιακά, στον κατώτατο μισθό, στα ζητήματα της ενέργειας, σε θέματα που αφορούν στα καθυλωμένα επιδόματα, στο κράτος πρόνοιας, το περιορισμένο, το συρρυκνωμένο. Εμείς προσπαθήσαμε και με τη βοήθεια σας κάποιες φορές να εισάξουμε στη συζήτηση αυτά που κάναμε, γιατί είναι στη βάση των πεπραγμένων που θέλαμε να μας κρίνει ο κόσμος. Και υπήρχαν κάποιες επιτυχίες μέσα από τη δράση μας εντός της Βουλής που αφορούσαν και στη μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα, στην επέκταση της γονικής άδειας από 18 σε 24 εβδομάδες, στην απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε εύφορη γεωργική γη, στην διασφάλιση όσων έγινε και τούτων των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου.
2: Τη φορολογική μεταρρύθμιση.
14: Και άλλα. Στη φορολογική. Εντάξαμε στη συζήτηση και θέματα, χαμογελάτε κύριε Παρούτη, για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Δεν είμαστε δογματικοί και ισοπεδωτικοί. Νιώσαμε και είπαμε ότι ήταν ένα βήμα προς τα μπρος, βελτίωσε κάποιες παραμέτρους του όλου ζητήματος. Όμως την ίδια στιγμή καυτηριάσαμε και το γεγονός ότι μικρομεσαία στρώματα του πληθυσμού δεν τα άγγιξε στον βαθμό που θα θέλαμε, ότι αποδόθηκαν δώρα 250 εκατομμυρίων σε εκείνους που δεν έπρεπε. Είπαμε για τις προσπάθειες που καταβάλαμε εντός της Βουλής για ζητήματα που αφορούν στις εκποιήσεις, στη φορολόγηση των τραπεζών, των υπερκερδών στη ΣΑΠΕ. Και
2: συνεπώς, κύριε Γεωργή,
14: καταδείξαμε και γιατί δεν πετύχαμε να κερδίσουμε σε αυτούς τους κρίσιμους κομβικούς τομείς που αφορούν στη μάζα του κόσμου.
2: Συνεπώς, σε λίγο θα ξέρουμε εάν απέδωσε αυτή η συμβολή.
0: Και ποιο είναι το στοίχημα για το ΑΚΕΛ, πρώτη ή δεύτερη θέση, ή να συγκρατήσει τα ποσοστά του των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών?
14: Το στοίχημα για το ΑΚΕΛ, όπως το έχουμε καταγράψει, κύριε Παυλίδη, είναι να διατηρήσουμε τα πλήματα.
15: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
17: Καθημερινή ευκολία, επιλογές αλφα-μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός ελίπα παρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα. Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap! Κάνε το break σου αλλιώς! Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο! Σέλιο.
18: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
19: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα.
18: Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
19: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
20: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
21: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
22: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
23: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
24: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Unicars. Driving your stories.
26: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
27: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
28: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
29: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
30: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
31: Supersport 104.
13: Δουλέψει με τον παραδοσιακό τρόπο τον οποίο γνωρίζουν να δουλεύουν, αν τούτο το πράγμα θα αντανακλαστεί και στην κάλπη στο τέλος της ημέρας, δηλαδή στους αριθμούς τους οποίους θα δούμε τους τελικούς και δεν εννοώ τον exit polls, εννοώ τον.
2: Εγώ έχω μια απορία όμως. Αυτό που έχει επισημάνει ο κύριος Χατζηκυριακός, η σημαντική αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στη Λευκωσία, που είναι και η επαρχία με τον μεγαλύτερο αριθμό εκλογέων, ενδεχομένως να επηρεάσει τα πράγματα στο τέλος της ημέρας.
13: Σαφέστατα, διότι μιλάς για την επαρχία που συνεισφέρει περίπου τους μισούς ψηφοφόρους.
0: Σωστό. Και ποιοι ευνοούνται, ποιοι κομματικοί μηχανισμοί, ποια κόμματα ευνοούνται.
13: Νομίζω ότι όλα τα μεγάλα κόμματα, τα παλιά, τα τέσσερα, τα ιστορικά, έχουν ένα πλεονέκτημα όσον αφορά τους μηχανισμούς. Και αφετέρου όμως εξαρτάται και οι ιδιαίτερες συνθήκες της Λευκωσίας, ειδικά αν η κινητοποίηση προέρχεται από την αστική Λευκωσία, αν είναι ένα πράγμα, τα μεγαλύτερα νούμερα.
2: Συγγνώμη, το άλμα, κύριε Κατσουρίδη. Είχαμε δει στις δημοσκοπήσεις ότι το σημαντικό ποσοστό του το συγκέντρωνε στη Λευκωσία, έτσι.
13: Γι' αυτό λέω ότι για μένα όμως έχει σημασία, και αν το δούμε αστικά, αγροτικά, αν η αστική Λευκωσία είναι αυτή που οδηγεί την άνοδο στα εκλογικά αποτελέσματα, τίνω να θεωρώ ότι ενδεχομένως να ευνοεί περισσότερο συγκεκριμένα κόμματα, να μην ονοματίσω, ή και αυτό που λέτε εσείς, κόμματα τα οποία ήταν πιο δυνατά σε κάποιες επαρχίες. Ναι.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, μπορούμε να δούμε τους συναδέλφους που βρίσκονται, όπως έχουμε πει.
0: Χριστίνα Μαύρου στο Δημοκρατικό Συναγερμό, Μιχάλης Παναγιώτης στο ΑΙΚΕΛ, Παύλος Πίτσα στο ΕΛΑΜ, Ιουλιέτα Μιχαήλ στο ΑΛΜΑ. Να πάμε πρώτα στη Χριστίνα στο Δημοκρατικό
2: Συναγερμό. Και Στέλιος Χαραλάμπου στο Δημοκρατικό Κόμμα. Ακριβώς. Λοιπόν, Χριστίνα, καλό απόγευμα.
1: Σας χαιρετώ από την Πινδάρου, όπου η ηγεσία ολόκληρη είναι συγκεντρωμένη στον πέμπτο όροφο
2: του κυρίου Δίπλαρου.
1: Πάρα πολύ στενά. Ναι. Βρισκόταν εδώ μέχρι πριν από λίγο ο κύριος Δίπλαρος. Τουλάχιστον τον είχαμε δει εδώ στους διαδρόμους. Παρακολουθούν πάρα πολύ στενά, να σας πω, τη ροή των ποσοστών προσέλευσης. Και αυτή τη στιγμή περιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου και δεν είναι μαραθώνιος, είναι σπριντ, είναι εκατοστάρι, καθώς υπάρχει προβληματισμός, συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά το χαμηλότερο σε σχέση με άλλες επαρχίες ποσοστό προσέλευσης στη Λεμεσό. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κομματικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση τη δεδομένη στιγμή, έτσι ώστε στο επόμενο μισάρο που απομένει πριν κλείσουν οι κάλπες να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλευση ψηφοφόρων στις κάλπες. Είναι κρατημένοι εδώ στον συναγερμό. Δεν σπέβδουν να δηλώσουν αν αυτή η συγκράτηση μεταφράζεται σε αισιοδοξία ή απεσιοδοξία. Είναι συγκρατημένοι. Προβληματισμός υπήρχε και σε ό,τι αφορά την ανάγνωση του αυξημένου ποσοστού προσέλευσης στις κάλπες, συνάδελφοι, γιατί είχαμε ακούσει και από αναλυτές τις προηγούμενες ημέρες ότι αύξηση της προσέλευσης ευνοεί κατά κύριο λόγο τους νεοφανείς σχηματισμούς. Αυτό αναμένουμε να το δούμε στην κάλπη μας, έλεγα χαρακτηριστικά πηγές εδώ στην Πινδάρου, και το επαναλαμβάνω. Βρίσκονται όλοι συγκεντρωμένοι στον πέμπτο όροφο, παρακολουθούν πάρα πολύ στενά την προσέλευση, κυρίως στη Λεμεσό που υπάρχει εκεί ο προβληματισμός, και βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για το επόμενο μισάωρο.
2: Χριστίνα,
0: έχουν και μηχανισμούς να ενεργοποιήσουν τα μεγάλα κομμάτια. Πάμε και στο ΑΚΕΛ. Πάμε και στο ΑΚΕΛ, στο Μιχάλη Παναγιώτου.
2: Μιχάλη.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας από την Εζεκία Παπαϊωάννου, εδώ που ο χρόνος μέτρα αντίστροφα για το κλείσιμο της κάλπης, και βεβαίως η ηγεσία του κόμματος προεξάρχοντος του κύριου Στέφανου Στεφάνου είναι από νωρίς εδώ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Ήδη από τις 3:30 βρέθηκε εδώ ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος μαζί με άλλα ηγετικά στελέχη της πυραμίδας του ΑΚΕΛ. Αξιολογούν τα δεδομένα, χαρτογραφούν τα δεδομένα, αν θες. Και αυτό που βγαίνει μέσα από το ρεπορτάζ είναι ότι επί του παρόντος υπάρχει μια συγκρατημένη, θα την χαρακτήριζαν, αισιοδοξία εν ώψη του τι αναμένεται να φέρει κάλπη. Να θυμίσουμε, και είναι θεωρώ πολύ σημαντικό, το είχε πει ο ίδιος ο Στέφανος Στεφάνου εδώ και καιρό δημόσια, ότι ο στόχος του ΑΚΕΛ, ο πύχης του ΑΚΕΛ στη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία, δεν είναι αυτός σκοπός η πρωτιά, αλλά δεδομένα να υπάρξει ένα καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα από αυτό του 2021, το οποίο, να θυμίσουμε, έφερε το ΑΚΕΛ στο 22,3% και μαζί με αυτό το ποσοστό και 15 έδρες. Οπότε, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι μια εκλογική διαδικασία πάρα πολύ σημαντική για το ΑΚΕΛ, το οποίο έχει συγκεκριμένους στόχους εν ώψη και της επόμενης ημέρας. Οπότε, το κλίμα που μπορώ να σας περιγράψω εδώ είναι ότι είναι μια στάση αναμονής. Περιμένουν τα exit polls να δουν ένα περίπου πού κινείται η τάση του εκλογικού σώματος σε μια πρώτη ανάγνωση, και ακολούθως θα έχουν και μια πιο καθαρή εικόνα το πού κινείται το όλο πράγμα για το ΑΚΕΛ.
2: Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι απομένουν 23 λεπτά πριν από τις 6, όπου αναμένεται να κλείσουν οι κάλπες, να κάνει την τελική δήλωση ο Γενικός Εύφορος Εκλογής και να μας ανάψει το πράσινο φως για να δημοσιοποιήσουμε.
0: Έρχεται.
2: Την δημοσκόπηση εξόδου κάλπης που διενεργεί για λογαριασμό του ΩΜΕΓΑ. Ακούσαμε 4.000 ρωτήθηκαν και ψήφισαν ηλεκτρονικά. Θα πάμε τώρα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Εκεί είναι ο Στέλιος Χαραλάμπου. Στέλιο, καλό απόγευμα και σε σένα. Καλή δουλειά.
4: Καλό απόγευμα, αδέλφια, από το Μέγαρο Σπύρος Κυπριανού, εδώ που βρίσκονται τα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος. Να πούμε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, βρίσκεται από νωρίς το απόγευμα στον 5ο όροφο του Μεγάρου, εκεί όπου στεγάζεται το γραφείο του, όπου βρίσκεται μαζί με στενούς του συνεργάτες. Να πούμε ότι συνεχώς εδώ καταφθάνουν και πρωτοκλασσά τα στελέχη του κόμματος, αλλά και μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος. Και φυσικά υπάρχει αισιοδοξία, συνάδελφοι, στα πρόσωπα των μελών του ΔΥΚΟ, συγκρατημένη αισιοδοξία και αγωνία. Βεβαίως για το αποτέλεσμα, με δεδομένο ότι αδειάζει και η κλεψίδρα του χρόνου για το κλείσιμο της κάλπης, έχουν ενεργοποιηθεί και οι κομματικοί μηχανισμοί, ούτως ώστε όσο περισσότεροι υποστηριχτές του ΔΥΚΟ προσέλθουν στις κάλπες. Να πούμε ότι υπάρχει αισιοδοξία και αναμονή.
0: Στέλιο, καλή δουλειά και σε σένα. Πάμε στα γραφεία του στο Άλμα,
2: στο ΕΛΑΜ.
0: Εκεί βρίσκεται ο Παύλος Πίτας. Παύλο.
5: Καλό σας απόγευμα και από μένα, λοιπόν, από τα γραφεία του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου επί της οδού Νάξου στο κέντρο της πρωτεύουσας. Εδώ βρίσκεται ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ από νωρίς το μεσημέρι μαζί με στενούς του συνεργάτες και υπάρχει, έχω να σας πω έτσι, μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι το κόμμα θα καταφέρει να πιάσει τους στόχους που έχει θέσει για αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Να θυμίσω ότι ο κύριος Χρήστου, ασκώντας το εκλογικό του δικαίωμα το πρωί στο Πολιτικό, τη γενέτειρά του, είχε πει ότι το ΕΛΑΜ είναι έτοιμο να αναλάβει τις όποιες ευθύνες του αναθέσει ο κυπριακός λαός και, όπως είπατε και εσείς, απομένουν μόλις 20 λεπτά περίπου για να κλείσουν οι κάλπες, να έχουμε τα exit polls και τότε θα έχουμε και την πρώτη αντίδραση και από τον κύριο Χρήστου πιθανώς. Στο κόμμα, κλείνοντας, θα σας πω ότι έχει συγκεντρωθεί ήδη μεγάλος αριθμός υποστηριχτών και φίλων του κόμματος.
2: Λοιπόν, Παύλο, καλή δουλειά και σε σένα. Θα πάμε στα γραφεία του κόμματος Άλμα. Εκεί είναι η Ιουλιέτα Μιχαήλ. Ιουλιέτα, καλό απόγευμα και σε σένα. Καλή δουλειά.
6: Καλό σας απόγευμα εδώ από το οίκημα του νεοσύστατου κόμματος κινήματος Άλμα, εδώ που επικρατεί αρκετή αγωνία, αλλά υπάρχει και συγκρατημένη αισιοδοξία λίγο πριν κλείσουν οριστικά οι κάλποι, ότι θα καταφέρουν τους στόχους τους και θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν μία θέση στη Βουλή και μάλιστα πιστεύουν εδώ από όσο μας έχουν πει ότι θα εξασφαλίσουν να μπουν στην Βουλή και με ένα σεβαστό ποσό. Είναι για πρώτη φορά που διεκδικούν να μπουν στην Βουλή. Ιδρύθηκαν μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο ως κόμμα από τον τέος Γενικό Ελεκτήτη, τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Και όπως μαθαίνουμε, γύρω στις 6 και 5 θα κάνει μια πρώτη δήλωση εκπρόσωπος τύπου και γύρω στις 7 αναμένεται να φτάσει εδώ ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα, ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης, και θα προβεί σε δηλώσεις γύρω στις 9, όπου θα βρίσκεται στο 50% η καταμέτρηση της ψηφοφορίας και θα έχει ουσιαστικά μια συνολική εικόνα του εκλογικού αποτελέσματος και της συνολικής εικόνας του πώς κύλησε η διαδικασία.
2: Λοιπόν, Ιουλιέτα, σε ευχαριστούμε και σένα.
0: Στη συνέχεια θα έχουμε συνδέσεις και με τα άλλα,
2: και με τα άλλα κόμματα. Λοιπόν, ερχόμαστε κοντά σας, κύριε Κυπριανίδη. Ακούσαμε τη σύνδεση με την συνάδελφο. Υπάρχουν κάποιες πιο έτσι εξειδικευμένες πληροφορίες ή όχι? Περιμένετε?
7: Περιμένουμε. Όλοι έχουμε κάποιες πληροφορίες. Δεν είναι σωστό να λέμε πράγματα τώρα. Είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό θα σας το πω. Είμαστε αισιόδοξοι.
2: Ότι θα είστε στη Βουλή.
7: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Είναι δεδομένο αυτό.
7: Είναι δεδομένο. Το θέμα τώρα είναι με ποιο ποσοστό, πόσες έδρες κτλ. Θεωρούμε ότι πείσαμε. Θεωρούμε ότι ο κόσμος μας άκουσε. Και θα με παραξένευε αν με όλα αυτά που είδε στις τηλεοράσεις, τα debates και τα διάφορα που συνέβησαν, δεν μας υποστηρίξει.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: όλα θα ξεκαθαρίσουν σε πολύ λίγο.
2: Κύριε Κυπριανίδη, λοιπόν, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σας αντικαταστήσει σε πολύ λίγο από την Άμεση Δημοκρατία η κυρία Νταϊάννα Κωνσταντινίδη. ο κύριος Παναγιώτης Παναγιώτου της ετοιμάζεται. ΠΑΣ ετοιμάζεται. Όπου να είναι θα είναι μαζί μας
0: στο στούντιο. Είναι εδώ, απλά δεν τον βλέπουμε. Σε πολύ λίγο θα τον δούμε.
2: Λοιπόν, παρακαλώ στους δύο που έχουν λόγο αυτή την ώρα, λίγο πρωτού κλείσει η κάλπη, αν θέλουν να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο, κύριε Χατζηκυριακό. Και κύριε Δίπλαρε, εσείς σε λίγο όταν θα έχουμε και το exit poll. Παρακαλώ.
8: Νομίζω, Σωτήρη, ότι υπάρχουν δύο μεγάλα ερωτήματα που αφορούν τα κόμματα. Το ένα αφορά τις παραδοσιακές δυνάμεις, κατά πόσον το 26 θα είναι η τέταρτη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση που καταγράφουν πτώση, και όσον αφορά τα νεοφανή σχήματα είναι κατά πόσον φέρνουν κάτι νέο ή είναι ένα νέο σχήμα, όπως είδαμε στο παρελθόν άλλα πολιτικά κόμματα εκατεβήκαν σε μια εκλογική αναμέτρηση, πιάσαν έναν ποσοστό και μετά δεν τα ξαναείδαμε. Άρα νιώθω ότι αυτά είναι τα δύο ζητήματα που θα μας απασχολήσουν την επομένη, με πιο σημαντικό ίσως το κατά πόσο τα παραδοσιακά μπορούν να ανατρέψουν την τάση που είχαν αυτά τα χρόνια.
0: Παναγιώτη, τι μας φέρνεις?
2: Καλώς όρισες.
7: Ευχαριστώ πολύ.
2: Έχουμε
0: μεγάλη μέρα, έτσι.
7: Είμαστε προς το τέλος της.
0: Προς το τέλος.
8: Μια προς την αρχή της που είμαστε.
7: Εμείς προς το τέλος της. Αν δεν μπορούμε να είμαστε
2: Παναγιώτη. Μια ερώτηση μόνο.
0: Και μετά αγωνία.
2: Ανατρέπουμε όλα όσα είδαμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, όχι μόνο τις ΠΑΛ στο προηγούμενο διάστημα?
7: Όχι. Οι τάσεις οι οποίες εγκαταγράφηκαν, τα διλήμματα τα οποία σωστά εγκατέγραψαν οι προεκλογικές δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι ίσχυσαν και σήμερα στην κάλπη. Θα δούμε κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις, τις οποίες να τις συζητήσουμε στην ώρα τους.
2: Mm-hmm. Μικρές. Μικρές.
0: Σε τι ποσοστό αναλογεί η συμμετοχή στο exit poll του εκλογικού σώματος?
7: Η συμμετοχή στο exit poll θα κλείσει σε αποτέλεσμα, σε συμπληρωμένα ερωτηματολόγια πέραν των 4.000. Εκ των οποίων τα περισσότερα είναι έγκυρα, διότι έχουμε και κόσμο ο οποίος δεν θέλει να απαντήσει στην πράξη ψήφου στην ερώτηση αυτή. Αν και είναι αναλογικά περίπου το 1% του εκλογικού σώματος, δεν έχει καμία σχέση με τα στατιστικά λάθη.
2: Θα έχουμε και δεύτερη δόση ή θα έχουμε τελική επεξεργασία και εκτίμηση ψήφου, διότι αυτό είναι το σωστό, έτσι που λέτε?
7: Σωστά.
2: Στις 6.
7: Εκτίμηση θα κάνουμε τώρα στο 85% του τελικού δείγματος. Συνεχίζουν να έρχονται δεδομένα, θα έρθουν μέχρι και τις 6 και 5. Έτσι θα γίνει μια μικρή επεξεργασία και σε κάποια φάση, κάπου εκεί, θα μπορέσουμε να έχουμε μια δεύτερη αναθεώρηση του.
0: Και τι άλλα στοιχεία θα δούμε σε αυτό το exit poll πέραν από την εκτίμηση ψήφου?
7: Η εκτίμηση ψήφου είναι το πρώτο, και βάσει της εκτίμησης θα γίνει και μια εκτίμηση πάλι σε εύρη όσον αφορά τις έδρες στη Βουλή. Μετά θα μπορέσουμε να δούμε σε κατοπινότερο στάδιο την ψήφων αλληλικιακή ομάδα, αναμορφωτικών επίπεδων, αναφύλων, καθώς και τις τελικές συσπυρώσεις που ήταν το μεγάλο ζητούμενο των μετακινήσεων.
2: Τώρα και αύριο ημέρα
0: πάντως. Θα γυρίσω ακόμα ένα ερώτημα έτσι για να προετοιμάσουμε λίγο. Θα δημιουργήσει περισσότερη αγωνία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας αυτό που θα δούμε η ώρα 6? Δηλαδή θα μας αφήσει εδώ καθυλωμένους για να περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα?
7: Ναι, κάποια από τα διλήμματα θα μας πάρουν ως αργά, ναι.
0: Μέχρι αργά.
2: Μεγάλη βραδιά λοιπόν η απόψινη.
8: Νομίζω το ένα δίλημα που μπορούμε να πούμε είναι πόσα κόμματα και ποια κόμματα θα μπουν και ποια δεν θα μπουν. Τούτον νομίζω θα μας κρατήσει, γιατί έναν τόσο νοριακό ως το τέλος της νύχτας.
0: Ναι, περίπου γύρω από το
2: πιέγγιο. Σωστό, δημοσιογραφικά ενεργώντας, έτσι. 8, 9 ή 10.
7: Θα δούμε μια
8: εκτίμηση
7: στις 6.
8: Να το δούμε μετά.
7: Θα δούμε μια εκτίμηση στις 6.
2: Στις 6. Έχουμε
0: και πόσο δύσκολο θα είναι το έργο της δεύτερης και της τρίτης κατανομής, διότι αν είναι πολλά τα κόμματα, τότε περιπλέγονται πολύ περισσότερο οι διαδικασίες.
2: Καλωσορίσατε, κυρία Νταϊάννα Κωνσταντινίδη από την Άμεση Δημοκρατία.
9: Καλώς σας βρήκα. Χαίρετε. Γεια σας σε όλους σας.
2: Λοιπόν, η κυρία Νταϊάννα Κωνσταντινίδη είναι από την Άμεση Δημοκρατία, είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε. Λοιπόν, Μιχάλη.
0: Να ακούσουμε ένα πρώτο σχόλιο, διότι μίλησε. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα σε όλους. Όπως είπατε, μείνασε πολύ λίγα λεπτά και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου προέβηκε έντονα στον προεκλογικό της αγώνα στο να βεβαιωθούμε ανεξαρτήτου ποιον κόμμα ψηφίζουν, να πάνε να ψηφίσουν οι πολίτες, να δούμε τη δημοκρατία στο μεγαλείο της. Σας έρχομαι από την υπέροχη Ναμόχωστο, Αγία Νάπαν, και φαίνεται τέλος πάντων η αίσθηση που εισπράττω από τον κόσμο ότι υπάρχει τούτο που λέτε έτσι μια αυξημένη ροή, διεκδικά το δικαίωμα του ο κόσμος και νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό που να δούμε τη δημοκρατία στο μεγαλείο της.
0: Σας ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντίνη.
2: Λοιπόν κύριε Κατσουρίδη.
13: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή νομίζω μπορούμε να βάζουμε πολύ περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις και είναι πολύ φυσιολογικό.
2: Προς τον κύριο Παναγιώτου.
13: Όχι, γενικά ομιλούντες. Θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό να περιμένουμε να δούμε αυτό το οποίο έχει ήδη αναφερθεί ο κύριος Παναγιώτου, οι τάσεις που παρατηρούσαμε, σε ποιο βαθμό θα τις ζούμε να αντανακλώνται και στο τελικό αποτέλεσμα, διότι θεωρώ σχεδόν αδύνατον όλες αυτές οι τάσεις να ανατραπούν με τρόπο που να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αλλά οι διαφορές, επειδή είναι ακριβώς σε κάποιες περιπτώσεις τόσο μικρές και οριακές, μπορεί να παίζουν πολύ μεγάλη διαφορά στο αποτέλεσμα και μετά τι αποτέλεσμα θα μας δώσουν που θα αφορά τη σύνθεση της νέας Βουλής και τις ισορροπίες, με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται και για την δομή και τη λειτουργία της Βουλής και για τις εκλογές που θα γίνουν για την Προεδρία της Βουλής, τη μηνύματα πολιτικά θα δώσουν και ούτω καθεξής.
0: Στην αρχή είπε κάτι όμως ο Παναγιώτης, ότι καταρχάς επιβεβαιώνεται η τάση που καταγράφει στις δημοσκοπήσεις, όλες τις δημοσκοπήσεις που είδαμε το προηγούμενο διάστημα.
13: Γι' αυτό λέω
0: αυτό
13: ότι
0: σημαίνει ένα εντελώς διαφορετικό κομματικό περιβάλλον.
13: Νομίζω ότι αυτό όμως ήταν η, ας την πω, υπόθεση εργασίας ολόκληρης της προεκλογικής εκστρατείας, ότι διαφαινόταν ότι θα έχουμε ένα καινούριο κομματικό σύστημα. Δηλαδή, μόνο και μόνο ότι έχουμε δύο κόμματα που έχουν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες και θα είναι στη Βουλή. Νομίζω ότι αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό και αλλαγμένο και είναι και δύο κόμματα που έχουν και κάποια ποιοτικά διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με νέα κόμματα.
0: Είναι όμως η επιστήμη της στατιστικής που μας βοήθησε να το καταλάβουμε.
13: Προφανώς, όλοι συζητούμε στη βάση των μετρήσεων οι οποίες γίνονται κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής εκστρατείας και προσπαθούμε να καταλάβουμε πού μας πάνε οι τάσεις. Όχι ακριβώς να δούμε νούμερα, αν σήμερα δείχνουν 5 και αύριο 6, αλλά να δούμε τις τάσεις. Και οι τάσεις λένε ότι υπήρχε μεγάλη συναισθηματική φόρτιση και απογοήτευση που εκφραζόταν με έναν τρόπο. Από την άλλη, βλέπαμε ότι υπήρχε ακόμα μερίδα του εκλογικού σώματος που σκέφτεται, αν θέλετε θα το χρησιμοποιήσω καταχρηστικά με λίγο πιο συμπατικούς ή παραδοσιακούς όρους, που μετράει η ιδεολογία, η ιστορία των κομμάτων και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχει και αυτό το εκλογικό σώμα και πρέπει να δούμε τελικά πού θα καταλήξει αυτή η νέα σύνθεση που θα προκύψει, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε ένα νέο κομματικό σύστημα. Και το ΕΛΑΜΕ θα έχει αύξηση, από ό,τι φαίνεται, σημαντική στους αριθμούς. Άρα εκ των πραγμάτων θα έχουμε κάτι διαφορετικό.
0: Και αλλάζουν και οι ρυθμιστικοί ρόλοι.
13: Αλλάζουν
0: και οι ρυθμιστικοί
13: ρόλοι, αλλάζουν οι ισορροπίες εντός της Βουλής. Αν τα δύο μεγάλα κόμματα καταφέρουν να διατηρήσουν έστω και έμμεσα, διότι κάποια άλλα κόμματα δεν θα μπούμε σε αριθμούς εδρών που θα τους επιτρέπει μεγαλύτερη μόχλευση, αν θέλετε, στις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες στη Βουλή. Αν η αντεπίθεση που έγινε τους τελευταίες μια-δύο εβδομάδες, τρεις, έχει φέρει αποτέλεσμα εκλογικό, είναι πράγματα τα οποία αναγκαστικά θα δούμε τώρα.
0: Θα μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα για το τι έπεται στις προεδρικές εκλογές από το αποτέλεσμα που θα δούμε απόψε σε αυτές τις εκλογές.
8: Νομίζω ναι, σε συνδυασμό και με τις συμμαχίες που αναγκαστικά θα δημιουργηθούν για την Προεδρία της Βουλής, αναπόφευκτα. Νομίζω όμως ότι για να συνεχίσω από εκεί που έμεινε ο Γιάννος, όσον αφορά τη λειτουργία του κράτους, το πιο σημαντικό στοιχείο που θα δούμε απόψε είναι πόσα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή και τα μεγέθη των κοινοβουλευτικών ομάδων. Πόσο δύσκολο θα είναι να δημιουργούνται πλειοψηφίες οι οποίες θα μπορούν να περνούν νομοσχέδια ή να καταψηφίζουν νομοσχέδια. Όσον αφορά το πώς θα μπορεί να επηρεάσει το σημερινό αποτέλεσμα τη ζωή των πολιτών, νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο ένα. Αν θα χρειάζονται 5 κόμματα για να έχουμε την πλειοψηφία στη Βουλή ή αν θα χρειάζονται 3 κόμματα για να έχουμε την πλειοψηφία στη Βουλή για να μπορεί να λειτουργεί το κράτος. Διαφορετικά, θα μπούμε εξ ανάγκης σε μια προεκλογική περίοδο πριν το τέλος του χρόνου για τις προεδρικές εκλογές. Αν κιόλας η Βουλή δυσλειτουργεί, δηλαδή δεν διαμορφώνονται εύκολα οι πλειοψηφίες, Τότε θα περάσουμε δύσκολο 1,5 χρόνο μέχρι το 20.
0: Λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε στις 6 ώρα, να παρακαλέσω να έχουμε στη σύνδεσή μας τα γραφεία του εφόρου εκλογών για να παρακολουθούμε την διαδικασία και να ενημερωθούμε αν θα κλείσουν οι κάλπες στις 6, διότι πάντα υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση.
2: Κύριε Δίπλαρε, βλέπω παρακολουθείτε συνεχώς το κινητό. Έχουμε κάτι να μας πείτε?
13: Έχουμε. Δίνει οδηγίες βασικά.
2: Η Λεμεσός πάντως ακούσαμε είναι πίσω.
10: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να καταπιαστώ από αυτό το οποίο έχει πει πολύ ορθά ο αγαπητός ο Ανδρέας ο Χατζηγυριακός για ένα ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο όσον αφορά τη Λευκοσία που παρουσίασε και τη μεγαλύτερη άνοδο όσον αφορά τη συμμετοχή. Γι' αυτό και μένουμε Λευκοσία. Νιώθουμε στον Δημοκρατικό Συναγερμό ότι τουλάχιστον στις τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις είχαμε ένα από τα πιο δυνατά μας ψηφοδέλτια με 19 προσωπικότητες καταξιωμένες, με κύρος, με πολλή προσφορά και γι' αυτό εκτιμούμε ότι το αποτέλεσμα στη Λευκοσία θα είναι θετικό.
2: Και συντροφικά, συντροφικά μαχαιρώματα λίγο.
10: Στις εκλογές να ξέρετε ότι πάντα αυτά συμβαίνουν και αυτά υπάρχουν. Έτσι είναι. Από εκεί και πέρα, για πρώτη φορά, νιώθω και νομίζω μπορώ να το πω ότι η οργανωτική μας διάταξη εργάστηκε με πολύ πολύ μεγάλο ζήλο, με ένα σχεδιασμό που γίνεται για πρώτη φορά στην παράταξη και νιώθω ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, στη Λεμεσό εντοπίστηκε το ζήτημα και αισιοδοξώ ότι τουλάχιστον μέχρι τις 5 η ώρα είχαμε επιλύσει ή το είχαμε ελαχιστοποιήσει. Αναμένουμε όμως να δούμε την ετοιμιγορία των πολιτών.
2: Ευχαριστούμε κύριε Γεωργίου, εσείς και εσείς συνέχεια είστε στο κινητό.
8: Μα είναι εδώ ο κύριος Παναγιώτου, θα ψάχνουμε τώρα από τα κομματικά αυτού.
2: Ο κύριος Παναγιώτου είπε κάτι.
8: Και τα κομματικά επιτελεία των κύριων Παναγιώτου περιμένουν για να πούμε κάποια πράγματα. Οπότε θα τον περιμένουμε να μας πει σε λίγο τι θα γίνει. Αναφορικά με την αυξημένη συμμετοχή. Νιώθω και εγώ την ανάγκη να σας πω ότι καταρτήσαμε ψηφοδέλτια σε όλες τις πόλεις εξόχως ανταγωνιστικά, πολύ ανανεωτικά, με έναν πλουραλισμό συμμετοχής γυναικών, νέων ανθρώπων, όριμων στελεχών και υπήρχε μεγάλη δυσκολία στους ψηφοφόρους μας τι να προκρίνουν,
2: τι να πρωτοδιαλέξουν.
8: Και τούτον νομίζω ότι θα διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην αυξημένη συμμετοχή. Εντάξει, θα δούμε την επόμενη μέρα, κύριε Παρούτη. Ήδη είναι παρατεταγμένες οι δυνάμεις και εντός της Βουλής για το πώς θα κινηθούν, φαίνεται, για την Προεδρία της Βουλής.
0: Στενεύουν τα περιθώρια.
11: Super Sport 104.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
15: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
16: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
17: Προστατεύουμε τα παιδιά, βάζοντάς τα στα πίσω καθίσματα με ζώνη. Αν πρόκειται για βρέφος, πρέπει να έχουμε φωδιαστεί με το ειδικό καρεκλάκι αυτοκίνητου.
18: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
19: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
18: Κάτι άλλο?
19: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
20: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin.
1: Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
21: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην ανεξαρτητή στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην ανεξαρτητή

κρατήσει ο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
3: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου, Lay's Classic Mix πατατάκια, 10x42 γραμμάρια, από 6.45, τώρα 5.45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης, 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα, 22 τεμάχια, 304 γραμμάρια, 3.59. Ελπόζω Tapas Mix, 120 γραμμάρια, η χοιρινό μερί, 100 γραμμάρια, 3.15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται.

0: Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο world. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know. Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό, 350 γραμμάρια, μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος, 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνη μακεδονικό με σουσάμι ή ολική άλεσης με σουσάμι, 180 γραμμάρια, μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
3: Flame Grilled tastes better.
4: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Μετέφερε, υπολογίζουν ένα 25% εδώ για το Δημοκρατικό Συναγερμό και ένα 22 μέχρι 22 μισό για το ΑΚΕΛ. Αυτό βλέπουμε μέχρι στιγμή στο Συναγερμό. Τη διαφορά πρώτου με δεύτερο. Να σας πω ότι γίνονται ήδη οι διαδικασίες για να στηθεί και podium έξω από τα γραφεία της Πινδάρου, προκειμένου να κάνει τη δήλωση της η Ανίτα Δημητρίου. Σε ένα πιο πανηγυρικό κλίμα αντιλαμβανόμαστε. Άρχισε να έρχονται σιγά σιγά κόσμος. Εδώ βλέπουμε σχημαρισμένα χαμόγελα στα πρόσωπα.
7: Άρα ετοιμάζονται για πανηγύρια στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Λοιπόν.
6: Τους έχουμε δει πριν από λίγο να στείλουν πόντιουμ έξω από το κτίριο. Θα έχουμε σε λίγο και την επίσημη αντίδραση.
7: Πάμε και στο ΑΚΕΛ, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε.
6: Αυτά είναι τα πρώτα δεδομένα.
7: Ναι, πάμε και στο ΑΚΕΛ, στο Μιχάλη Παναγιώτου.
8: Καλησπέρα και πάλι. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι από το ΑΚΕΛ θα περιμένουν να αποκρισταλωθεί σε ένα μεγαλύτερο βαθμό εικόνα προτού προβούν σε μια πρώτη δημόσια εκτίμηση. Το μόνο δεδομένο ότι ο κύριος Στεφάνου προσανατολίζεται να κάνει την τελική του δήλωση από το ισόγειο του κόμματος, όχι από τον χώρο των διασκέψεων. Αναμένεται να έχουμε και προσέλευση κόσμου όσο περνάει ο χρόνος. Ένα τελευταίο, φαίνεται ότι στην ηγεσία του ΑΚΕΛ διέβλεπαν ότι θα υπάρχει αυξημένη προσέλευση, όπως και διεφάνει από το μεσημέρι και μετά. Δεν μπορούσαν ωστόσο να διαγνώσουν κατά πόσον θα επωφεληθεί η Εζεκία Παπαϊωάννου από αυτήν. Με βάση τα exit poll, όπως τα έχω ακούσει και αν τα έχω συγκρατήσει καλά, Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το ΑΚΕΛ να πιάσει τον κατελάχιστο στόχο του όπως τον είχαμε μεταδώσει πριν, να μην έχει απώλειες σε σχέση με το 2021. Βεβαίως υπάρχει ακόμη πάρα πολύ δρόμο. 5 λεπτά έχουν κλείσει οι κάλπες και τα επίσημα αποτελέσματα τώρα θα αρχίσουν να τρέχουν.
7: Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Πάμε για στο ΕΛΑΜ, στον Παύλο Μπίτα. Παύλο.
9: Λοιπόν, εδώ υπάρχει ικανοποίηση, Μιχάλη, και αισιοδοξία ότι το ΕΛΑΜ καταφέρνει να πιάσει τον τριπλό στόχο που έχει θέσει για αυτές τις βουλευτικές εκλογές, που είναι η αύξηση εδρών. Είχε εξασφαλίσει, υπενθυμίζω, 4 στις βουλευτικές εκλογές του 2021 και αύξηση ποσοστών, καθώς και αύξηση των ψήφων που έχει λάβει σε σύγκριση με τις ευρωεκλογές, όπου είχε κατακτήσει ένα ποσοστό 11,19% με 41.215 ψήφους. Φαίνεται με τα exit polls ότι ο στόχος μάλλον θα επιτευχθεί, οπότε υπάρχει ικανοποίηση προς το παρόν και αναμένουμε και την καταμέτρηση των ψήφων.
7: Μια πρώτη σύνδεση και με το Δημοκρατικό Κόμμα. Στέλνει ο Χαραλάμπους, ακούμε.
10: Στο Δημοκρατικό Κόμμα παραμένουν συγκρατημένοι. Αυτό που έτσι λέγεται από διάφορα στελέχη με τα οποία είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για λίγο είναι ότι με βάση τα αποτελέσματα των exit polls, εάν αυτά βεβαίως επιβεβαιωθούν και μετά την καταμέτρηση, το δίκοπος θεωρούν παραμένει το μοναδικό κέντρο κόμμα και θεωρούν ότι με βάση και το πολιτικό σκηνικό όπως έχει διαμορφωθεί με τα νέα κόμματα, θεωρούν ότι το δίκο ενισχύεται.
7: Πάμε και στο άλμα, στην Ιουλιέτα Μιχαήλ.
11: Καλό απόγευμα από το κύματο του Άλμα. Με ένα θερμό χειροκρότημα από ό,τι φαίνεται υποδέχτηκαν τα αποτελέσματα των exit polls, καθώς όπως φαίνεται κερδίζουν το στοίχημα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε δει και μπαίνουν και καταφέρνουν είσοδο στη Βουλή, το νεοσύστατο κίνημα το οποίο ιδρύθηκε μόλις πέρσι. Αναμένουν να δουν όμως πόσο θα είναι το ποσοστό και πόσο ψηλό και πόσες έδρες ουσιαστικά θα καταλάβουν, γιατί είναι πολύ σημαντικό για αυτούς. Να πούμε έτσι ότι ο Οδυσσέας Μιχαλίδης, ο οποίος είναι επικεφαλής του κινήματος Άλματος, δεν χρειάζεται σταυροπροτίμησης, οπότε εκλέγεται απευθείας ουσιαστικά αν καταφέρουν να εξασφαλίσουν το 3,6% και οι υπόλοιποι να δούμε πόσο ποσοστό θα καταλάβουν και πόσο θα πάει και η κατανομή. Ανάλογα με τους τρεις γύρους των κατανομών, στην πρώτη και στη δεύτερη, αναλόγως με το εκλογικό αποτέλεσμα.
7: Ιουλιέτα, σε ευχαριστούμε. Θα πάμε και στο Βόλτ. Εκείνη ο Στέλιος Φιλίππου. Στέλιο.
12: Καλησπέρα, Μιχάλη και Σωτήρη, από το επιτελείο του Βόλτ που αντιλαμβάνεστε εδώ. Έχουν στηθεί έτσι οι πανηγύρια, καθώς όπως δείχνουν τα δεδομένα, εξασφαλίζουν είσοδο στη Βουλή. Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχουν σε εκλογική αναμέτρηση μετά από τις ευρωεκλογές και τις δημοτικές εκλογές. Είναι έτσι θερμό το κλίμα εδώ. Νιώθουν ότι πέτυχαν τους στόχους τους. Αναμένουμε βέβαια να δούμε και τις πρώτες τοποθετήσεις. Θα έρθει σε πολύ λίγο ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος και αναμένεται οι συμπροέδροι του κόμματος να τοποθετηθούν λίγο μετά τις 8.30 με 9.
7: Θα ξεκαθαρίσει το.
12: Ναι, θα είναι στο στούντιο, κυρία
7: Σπίτσα. Θα έρθει και ο κύριος Παρά στη συνέχεια και μετά θα σου στείλουμε και τους δύο. Πάμε και στο Μένικο, στην Άμεση Δημοκρατία. Εκεί βρίσκεται η Χριστίνα Χριστοφόρου. Χριστίνα.
13: Καλό σας απόγευμα από το Μένικο. Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε χώρο, πολύ κοντά στην πλατεία του χωριού. Όπως γνωρίζουμε, η Άμεση Δημοκρατία δεν έχει κάποιο επιτελείο σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα. Επομένως, μας έχουν υποδείξει αυτόν εδώ τον χώρο, προκειμένου ο κύριος Παναγιώτου να προσέλθει μετά τα αποτελέσματα για κάποια δήλωση στα μέσα ενημέρωσης. Το πάρτι που βλέπουμε πίσω μας, Μιχάλη και Σωτήρη, δεν αφορά ουσιαστικά τους υποψηφίους και το επιτελείο του κύριου Παναγιώτου. Είναι οι κάτοικοι εδώ του χωριού, του Μένικου, οι οποίοι περιμένουν και αυτοί τα αποτελέσματα σε σχέση με τον ευρωβουλευτή τους που έχουν εκλέξει εδώ στο Μένικο. Ωστόσο, αυτή η εικόνα που όπως ενημερωνόμαστε που επικρατεί στην Άμεση Δημοκρατία είναι αισιοδοξία σε σχέση με τα αποτελέσματα, θεωρώντας δεδομένη την είσοδο της Άμεσης Δημοκρατίας πλέον στην Βουλή των Αντιπροσώπων.
7: Ευχαριστούμε, Χριστίνα, ευχαριστούμε. Πήραμε έτσι μια γεύση. Μιχάλη, να πούμε κάτι και ακούν και οι καλεσμένοι. Ναι, κύριε Δίπλαρε. Έχουμε είσοδο με βάση και τις δημοσκοπήσεις και των υπολείπων τηλεοπτικών καναλιών που έχουμε δει έτσι στα γρήγορα 6 κομμάτων. Συμφωνούμε, Παναγιώτη?
14: Σίγουρα. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στα 6 κόμματα, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπαίνουν.
7: Και από εκεί και πέρα.
15: Και η κατάταξη.
16: Και η κατάταξη. Η κατάταξη.
14: Με τη δυνατότητα κάποια υπερκάλυψη αριθμών. Ναι. Ναι.
16: Έχουμε επίσης αυτό που μας είπε κύριε Κατσουρίδη και κύριε Χατζή, κύριε Αγώ, κύριο Παναγιώτου, ότι θα είναι μεγάλη νύχτα, διότι 3-4 κόμματα θα δούμε μέχρι αργά αν μπαίνουν ή όχι στη Βουλή. Νομίζω αυτό είναι το καινούργιο στοιχείο.
17: Νομίζω ότι με βάση το exit poll που έχουμε δει, το θέμα είναι με τι θα συγκρίνουμε. Αν συγκρίνουμε με τα προηγούμενα εκλογικά αποτελέσματα του 2021, νομίζω ότι φαίνεται ότι θα υπάρχει μικρή πτώση σε όλα σχεδόν τα κόμματα που συμμετείχαν στις προηγούμενες εκλογές.
16: Και απώλεια εδρών.
17: Και απώλεια εδρών με την εξαίρεση του ΕΛΑΜ και ενδεχομένως του ΑΚΕΛ. Αν το συγκρίνουμε με τις τάσεις και τις προσδοκίες που εκτίστηκαν σε τούτη την προεκλογική εκστρατεία, εκεί μπορεί κάποιοι να είναι ικανοποιημένοι και άλλοι λιγότερο ικανοποιημένοι, διότι οι τάσεις ενδεχομένως στις προηγούμενες μετρήσεις να ήταν κάτι διαφορετικό. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε μέχρι το τέλος αυτό το οποίο έχει επισημάνει Σωτήρη, ότι είναι οριακά τα πράγματα για 4 περίπου κόμματα, για να δούμε αν θα είναι στο νέο κοινοβούλιο, ότι θα αλλάξει όλη η σύνθεση, όλη η δομή, όλη η ισορροπία. Δηλαδή δεν είναι απλά αγωνία. Έτσι, αν το θέλεις έτσι,
16: βλέπουμε τώρα, ναι, Μιχάλη, τα exit polls και των υπολείπων καναλιών, όπου όλα είναι εκτίμηση έτσι, αποτελέσματος που έχουν κάνει. Υπάρχει αυτή η ψαλίδα από ένα ποσοστό μέχρι το υψηλότερο σημείο που μπορούν να φτάσουν. Μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.
14: Απλώς να αναφέρω στο σχόλιο του κ. Κατσουρίδη, υπάρχει το ενδεχόμενο εάν τα κόμματα τα οποία είναι στο όριο της εισόδου μείνουν έξω, αν η Άμεση Δημοκρατία και το Άλμα μείνουν εκτός τρίτης κατανομής, Συναγερμός και ΑΚΕΛ να καταλήξουν σε παρόμοιων αριθμών εδρών όπως το 2021.
15: Λοιπόν, να ξαναδούμε την αρχική κάρτα με τα exit poll όλων των καναλιών.
16: Την πρώτη σελίδα.
15: Είναι αυτό που λέγαμε, ότι η κατάταξη είναι παντού ήδη.
18: Με όρους της προεκλογικής εκστρατείας μπορούμε να πούμε ότι το σύστημα είναι πολύ σκληρό για να πεθάνει, δηλαδή.
15: Ακριβώς.
18: Είναι εκεί.
19: Μιλάμε για τον Δησί που το λέτε.
18: Όχι, μιλώ για το σύστημα.
19: Ναι, κατάλαβα.
18: Και το Αγγέλ και το Δίκο.
19: Επειδή θέλω το, όταν θα έρθει η ώρα να πω ένα σχόλιο.
16: Λοιπόν, συγγνώμη, συμφωνούν όμως όλες οι δημοσκοπήσεις εξόδου Κάλπης ότι 6 κόμματα είναι στη Βουλή.
18: Εντάξει, μια μικρή εξαίρεση του Α, το Άλμα.
20: Εντάξει, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι.
18: Έναν ενδεχόμενο να μείνει εκτός.
20: Κάποιος θα μπορούσε να πει κιόλας ότι για να γυρίσει ο ίδιος θέλει δουλειά πολύ, κύριε Χατζηκυράκο.
18: Ίσως πάρα πολύ.
20: Άρα, σίγουρα. Πάρα πολύ.
15: Είναι μαζί μας ο Χριστός Ανέστη, είμαστε κάτι
18: παρά.
20: Είμαι σίγουρη δεν αναφέρεστε στο Βόλτ σε αυτό το κομμάτι, άρα.
18: Ο καθένας μπορεί να το παίρνει όπως θέλει, κυρία Σοφοκλείου.
15: Λοιπόν, πες μας, Χρήστο, τι έχεις ετοιμάσει.
21: Έχουμε κάνει μια συνολική εκτίμηση με βάση όλα τα exit poll. Όλα τα κανάλια έχουν υπολογίσει ένα κατώτατο όριο και ένα ανώτατο όριο σε κάθε κόμμα. Για να μπορέσουμε λοιπόν να βγάλουμε κάποιες ίσως προβληματικές καταγραφές, ενοποιήσαμε το κατώτατο με το ανώτατο όριο όλων των καναλιών σε όλα τα exit poll. Οπότε καταγράφουμε σε μία εικόνα συγκεντρωτική. Και αυτό μπορείτε να το δείτε και να το επεξεργαστείτε στο megalive.com.cy, την συνολική εικόνα με βάση όλα τα exit poll. Δηλαδή ότι το DC πρόκειται να κυμανθεί από 23,7 μέχρι 27,1, ότι το ΑΚΕΛ από 21,9 έως 25,3 και ούτε καθεξής, δείχνει αυτή η συνολική εικόνα των exit poll.
16: Συνέχισε, γιατί δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Συνέχισε.
21: Ναι. Το ΕΛΑΜ 10,2 με 13, το ΔΙΚΟ 7,8 με 10,2, η Άμεση Δημοκρατία 5,3 με 7,5, το Άλμα 4,2 με 6,2 και στη συνέχεια έχουμε στο όριο το Volt με 2,8 έως 4,6, την ΕΔΕΔΕΚ 2,3 μέχρι 4,1, το ΚΕΚ με 2,1 έως 3,9, τη ΔΥΠΑ 1,9 έως 3,7, οικολόγους 1,4 έως 3,2 και τα λοιπά κόμματα στο υπόλοιπο ποσοστό 2,5 με 3,3. Εδώ έχουμε κάνει και μια εκτίμηση της πρώτης θέσης. Με βάση όλα τα exit poll, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα 97% πιθανότητα πρώτης θέσης στο DC και ένα 3% πιθανότητα πρώτης θέσης στο ΑΚΕΛ και αυτό βγαίνει με βάση την επικάλυψη. Δηλαδή, δημιουργούμε ένα μοντέλο το οποίο τρέχει όλες τις πιθανότητες που έχουν τα δύο κόμματα να πάρουν τιμές και η επικάλυψη με βάση όλα τα exit poll είναι στο 1,6. Αν διαβάζω καλά το νούμερο, ναι, 1,6. Αν πάμε στους ρυθμιστές, βλέπουμε τα τέσσερα κόμματα τα οποία με σιγουριά εισέρχονται στην Βουλή, από το ΑΛΜΑ μέχρι και το ΕΛΑΜ. Και στη συνέχεια έχουμε τη μάχη εισόδου, που εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καθώς εδώ βλέπουμε τα δύο κόμματα που σίγουρα μπαίνουν, συν τα πέντε κόμματα τα οποία βρίσκονται, αν θέλετε, στο όριο, λίγο μέσα, λίγο έξω. Και υπάρχει και μία εκτίμηση της πιθανής σύνθεσης της Βουλής, όπου εδώ έχουμε μία πιθανότητα 53% να έχουμε 7 κομματική Βουλή. Δηλαδή, από πλευράς πιθανοτήτων, είναι πιο πιθανό η Βουλή να είναι 7 κομματική. Όμως η δεύτερη επιλογή και το δεύτερο ποσοστό είναι 34% στην εξακομματική και υπάρχει και ένα 13% για οχτακομματική και ένα πολύ μικρό ποσοστό, 1% για εννιακομματική Βουλή.
15: Λοιπόν, Παναγιώτη, πάνω σε αυτά, σε ευχαριστούμε, Χρήστο.
16: Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
21: Καλή συνέχεια.
14: Ναι, είναι μια ωραία δουλειά που έγινε από πλευράς του Χρήστου. Είναι αυτό που λέμε Poll of Polls. Έχει συγκεντρώσει τους μέσους όρους των κατώτατων τιμών, τους μέσους όρους των ανώτατων τιμών όλων των exit poll και είναι μια δίκαιη απεικόνιση της καταγραφής.
18: Και πιο εύκολο να μπορούμε να το παρακολουθούμε παρά βλέποντας
15: ακριβώς, παρά να βλέπεις το κάθε exit poll ξεχωριστά. Έγινε μια σύνοχη.
17: Πάντως με τους αριθμούς που καταγράφονται, αν μείνουν έξω πέραν των 6, σημαίνει θα είναι μεγάλο το ποσοστό που θα μείνει εκτός.
16: Συγγνώμη, θα...
17: Αν μπουν μόνο οι 6 τελικά,
16: ναι,
17: και πάμε στο σενάριο της εξακομματικής Βουλής, σημαίνει ο αριθμός που δεν θα εκπροσωπείται στη Βουλή ανθρώπων
16: και ποσοστός
17: μεγάλο,
16: θα είναι
17: αρκετά μεγάλος.
16: Και ασφαλώς δεν θα δούμε και σοβαρή μείωση στην κατανομή εδρών, ναι, από τους μεγάλους. Αυτό που υπολογίζαμε ότι θα μπορούσε να γίνει,
15: ναι,
16: έτσι.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Λοιπόν.
15: Στο ΑΛΜΑ ετοιμάζονται να γίνει μια πρώτη τοποθέτηση. Αυτό με ενημερώνουν από πάνω.
16: Εντάξει, συγγνώμη, δικαιούνται ΑΛΜΑ, Άμεση Δημοκρατία να πανηγυρίζουν από τώρα, διότι οι δημοσκοπήσεις ούτως ή άλλως, και όταν λέω δημοσκοπήσεις δεν εννοώ μόνο ότι Πάλς, εννοώ και άλλες δημοσκοπήσεις, τους έδειχναν ότι θα ήταν στη Νέα Βουλή.
18: Και με μεγαλύτερα ποσοστά. Είμαστε και στη στιγμή της δημιουργίας των πρώτων εντυπώσεων που ελπίζουμε ότι είναι αυτές που θα μείνουν. Εντάξει,
17: εγώ νομίζω εξαρτάται πάντα με τι το συγκρίνουμε, διότι αν για έναν νεότευτο κόμμα νομίζω ότι το να επιτύχεις να μπει στη Βουλή σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη, επειδή οι προσδοκίες που χτίζονταν έφταναν και για μεγαλύτερους αριθμούς, ενδεχομένως αυτό να μετριάζει λίγο, οπότε...
18: Ή αν θέλουμε μπορούμε να το δούμε και με βάση την προϊστορία, δηλαδή έχουμε τις προηγούμενες δύο εκλογές, δύο νεοφανή σχήματα, μπήκα στη Βουλή με 6% και η Συμμαχία Πολιτών του κ. Λιλίκα και η Δημοκρατική Παράταξη του κ. Χαρογιάννη. Άρα έχουμε ένα μέτρο σε τι ποσοστό μπαίνουν τα νέα κόμματα στην...
16: Κυρία Κωνσταντινίδου, εσείς της Άμεσης Δημοκρατίας, Κωνσταντινίδη, είστε ευχαριστημένοι.
15: Έχουμε και ρογιά αποτελεσμάτων,
16: ναι,
15: έτσι.
16: Ναι, ανοίξαν... ξεκίνησε. Παρακαλώ, εσείς είστε ικανοποιημένοι. Ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου μας έλεγε ακόμα και πρώτο κόμμα.
15: Με αυτό το ποσοστό υποθέτουμε πως θα παραμείνει στο Ευρωβουλή.
16: Μάλλον.
15: Παναγιώτου, ναι. Αν είναι αυτό το ποσοστό της Άμεσης Δημοκρατίας.
0: Θα τον έχουμε μαζί μας τον κύριο Φιδία Παναγιώτου, στις Βρυξέλλες δηλαδή.
16: Αυτό θα, μείνει, φαίνεται, θα μείνει μαζί σας.
15: Αν κρίνουμε από τα όσα έλεγε.
1: Εγώ δεν σας καμνώ. Όχι για τις Βρυξέλλες, για να είμαι στην Κύπρο. Ποιες Βρυξέλλες?
0: Εγώ ευτυχώς ή δυστυχώς θα είμαι Βρυξέλλες τα επόμενα τρία χρόνια.
16: Λοιπόν, έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, η παραγωγή.
15: Είναι κάλπες προς το παρόν.
16: Έστω και τις πρώτες κάλπες να δούμε λίγο μέχρι να συνδεθούμε με τα γραφεία του κινήματος ΑΛΜΑ. Αυτή είναι...
15: Ναι, γραφείο Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου.
16: Α, ναι. Εντάξει, είναι τα μικρά εκλογικά κέντρα που δίνουν τα πρώτα αποτελέσματα και η Λεμεσός και η Πάφος έχει μικρά εκλογικά κέντρα.
15: Στο Δημοκρατικό Συναγερμό, Σωτήρη, πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευχαριστή. Κύριε Δίπλα, βγάλαν και πόντιουμ έξω από το χώρο, περιμένουν κόσμο προφανώς.
22: Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εμείς αυτές τις έρευνες εξόδου, τις οποίες αναγνωρίζουμε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι μια πρόβλεψη και δεν είναι το αποτέλεσμα. Δεν πανηγυρίζουμε και θέλω να το ξεκαθαρίσω και το πόντιουμ το οποίο έχει στηθεί είναι γιατί εκεί γίνονται δηλώσεις κάθε φορά και δεν θα γίνουν τώρα, θα γίνουν πιο μετά οι δηλώσεις. της Προέδρου όταν θα έχουμε και τα επίσημα αποτελέσματα. Είμαστε συγκρατημένοι, βλέπουμε και δεν θέλουμε να προβούμε σε οποιασδήποτε πρόωρες αναλύσεις και συμπεράσματα. Άλλωστε κάθε έρευνα έχει και απόκληση. Αν η διαφορά μας είναι μεγάλη από το δεύτερο ή μικρότερη, αυτό θα διαφανεί από τα αποτελέσματα. Εμείς εκείνο το οποίο εκφράζουμε είναι μια συγκρατημένη αισιοδοξία για το τελικό αποτέλεσμα. Ζητήσαμε από τον κόσμο, από τους πολίτες να επιλέξουν και να βάλουν πριν και πάνω απ' όλα την πατρίδα και μετέπειτα το κομματικό συμφέρον. Μιλήσαμε για ασφάλεια, μιλήσαμε για σοβαρότητα, για σταθερότητα, για
15: υπευθυνότητα
22: και θα ολοκληρώσω. Σε ένα κλίμα τοξικότητας, λαϊκισμού, αρνητισμού που εμείς στο Δημοκρατικό Συναγερμό όχι μόνο δεν επιδιώξαμε, προσπάθησε η πρόεδρος μας μάλιστα να το σβήσει, να το ελαχιστοποιήσει. Παρόλο που αυτό δεν έγινε κατορθωτό από πολλούς, φαίνονται ότι τα αποτελέσματα είναι θετικά. Επαναλαμβάνω και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Δεν πανηγυρίζουμε, αλλά θέλω να θυμίσω τι έλεγαν οι δημοσκοπήσεις όσον αφορά τον Δημοκρατικό Συναγερμό.
15: Τι έλεγαν.
22: Παρότι μας έλεγαν ότι ήμασταν κάτω από το 20%, υπήρχαν μετρήσεις που μας έδειχναν.
15: Εντάξει, υπήρχε και ποσοστό αναποφασίστων, κύριε Δίπλα.
22: Ένα λεπτό, θα πω και για τους αναποφάσιστους και για όλα. Ξέρετε ότι εγώ ποτέ δεν κρύβομαι. Μας έδειχναν ότι με το ΑΚΕΛ ήμασταν στήθος με στήθος.
15: Να ακούσουμε τι λέει εκπρόσωπος του ΑΛΜΑ, διότι δεν.
22: Μας έδειξαν. Ναι, αλλά όλους αυτούς έδειχναν πάνω από 10% παρεπιπτόντων.
15: Πάμε να ακούσουμε τι λέει.
2: Δημοσκοπήσεις.
3: Τώρα η κάλπη. Ταυτόχρονα είμαστε ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι.
4: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Φρέσκα καθημερινά. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. Αλφα μέγα χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντιρόλο Emmentalite τυρίς εφέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. Αλφα μέγα για κάθε μέρα.
23: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
24: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
25: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linklong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linklong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linklong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
26: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99 τώρα 79,99.
27: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99 τώρα 44,99.
26: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
27: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99 τώρα 129,99.
26: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
28: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
8: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
28: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Θυμάστε που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
12: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
11: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
13: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
29: 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
30: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
31: Συγγνώμη, περιμένεις το ασανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως?
30: Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα.
31: Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μα διακανή.
32: Λίγο ασανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε ασανσέρ.
33: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
8: ΕΟΠΕ Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
34: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Καλεσμένοι μας σε ναι. λίγο.
1: Ναι,
16: να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Κωνσταντινίδη, κυρία Σοφοκλέους, κύριε Μιχαήλ, κυρία Τσολάκη, κύριε Γεωργίου των Βρυξελών, κύριε Δίπλαρε.
35: Απλά και... κύριε Παρουδί,
1: δεν έχουμε τοποθετηθεί. Πραγματικά λυπούμε, γιατί τόσο.
16: Παρακαλώ, να τοποθετηθείτε. Θα πάμε στον γενικό εφόρο εκλογής. Θέλετε να πείτε κάτι, κυρία Τσολάκη, για την Προεδρία?
1: Θέλω
16: να πείτε.
1: Θέλω να πω ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ΔΙΚΟ διατηρεί το ρυθμιστικό του ρόλο και είναι πλέον το μοναδικό κόμμα του κέντρου που μπαίνει στη Βουλή των Αντιπροσώπων με σοβαρότητα, υπεύθυνες θέσεις, όπως ήταν πάντα. Το ποσοστό το 2021 ήταν 11,29. Τώρα βλέπουμε το ποσοστό το σημερινό. Με
0: να είναι και συγκυβερνών κόμμα το ΔΙΚΟ.
16: Α, έχει φθορά εξουσίας.
0: Βεβαίως, όλα τα κόμματα εξουσίας έχουν κάποια φθορά και με όλη αυτή τη λάσπη που έχει δεχθεί σε όλη την προεκλογική περίοδο και βλέπουμε ακόμα να κρατά γερά να εισέρχεται στη Βουλή και βεβαίως η κατανομή των έδρων θα φανεί στην πορεία αναλόγως με το πώς άλλα κόμματα θα καταφέρουν να εισέλθουν στη Βουλή.
16: Σας ευχαριστούμε,
35: κύριε. Αυτή την ώρα ο κόσμος δεν θέλει από εμάς καυγάδες. Ένα.

0: Δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα. Εμείς επαναλαμβάνω, δεν πανηγυρίζουμε και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Αναμένουμε το τελικό αποτέλεσμα για να δούμε ακριβώς αν οι πολίτες μας έχουν εμπιστευτεί. Σεβόμαστε όλα τα κόμματα που θα εισέλθουν ή δεν θα εισέλθουν στη Βουλή. Για το καλό του τόπου πρέπει να βρούμε συνεργασίες για να συνεχίσει ο τόπος υπεύθυνα μπροστά. Έτσι
1: είναι
0: θα πολιτευτεί.
1: Η ώρα το
0: και η πρόεδρος και η υπόλοιπη ηγεσία της παράταξης.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δίπλα.
2: Να σας πω κι εγώ έναν ευχαριστώ και απλώς επειδή είναι να αποχωρήσω τώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και απλώς να σας παρακαλέσω να διαφυλαχθούν τα νοήματα των λέξεων σε αυτό το πάνελ κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί κάποια πράγματα το
3: εννοώ. Λοιπόν, λίγο πιο συγκεκριμένη όμως.
2: Εντάξει, ακούμε για ανακάμψη. Θέλω να εμπλακώ στα τον άλλον, αλλά εννοώ ας είμαστε όλοι λίγο ειλικρινείς μεταξύ μας σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε το τι βλέπουμε. Σχετικά ενούμερα. Ενούμερα και τα συγκρίνουμε. Σε σχέση με το 2021. Ναι, κύριος,
1: είναι λοιπόν, κύριε Μιχαήλ.
2: Για τον κύριο Δίπλαρο.
1: Λοιπόν,
4: να πω κι εγώ, φεύγοντας, κύριε Παρούτη, καλή επιτυχία σε όσους είναι υποψήφοι στο πάνελ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χατζηγιάννης, ο κύριος Κατσουρίδης θα είναι και αύριο μαζί μας στις εχμές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δίπλαρε, κύριε Γεωργίου, κυρία Τσολάκη, κύριε Μιχαήλ, κυρία Σοφοκλέους, κυρία Κωνσταντινίδη. Πάμε σε αποτελέσματα.
0: 66,4%.
5: Το τελικό ποσοστό συμμετοχής έφτασε στο 66,4%. Σημαντικά αυξημένο. Μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για το πώς ψήφισαν οι νέοι ψηφοφόροι.
0: Να πούμε ότι το 66,4% συγκρίνεται με το 63,9% του 2021 που ήταν η τελευταία ανακοίνωση του εφόρου εκλογών. Η πραγματική συμμετοχή το 2021 ήταν 65,7%. Mm-hmm. Άρα μαζεύτηκαν ακόμα κάποιες κάλπες αργότερα. Ενδεχομένως και το 66,4% που ανακοινώθηκε τώρα να είναι λίγο πιο ψηλό. Θεωρούμε όμως ότι η εκτίμηση που είχαμε προεκλογικά ότι η συμμετοχή θα αυξηθεί από 2-5 μονάδες, κάπου εκεί είμαστε. Περίπου 3 πρόσθετες μονάδες συμμετοχής.
1: Ποιος ευνοεί, όπως ρώτησε ο Μιχάλης Παναγιώτη όμως.
0: Ίσως να είναι μια. Δεν προσέξαμε να υπάρχει συγκεκριμένη εκλογική συμπεριφορά σε αυτούς που μας είπαν ότι δεν ψήφισαν το 2021. Που να επηρεάζει περισσότερο μια ή άλλη παράταξη. Ίσως να είναι ένα αποτέλεσμα των πολλών υποψηφίων, το οποίο δραστηριοποίησε ένα μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού σώματος.
1: Να ρωτήσουμε την παραγωγή, υπάρχει συγκεντρωτικό αποτέλεσμα Πανκύπριο?
5: Αυτό βλέπουμε, το Λευκοσία.
1: Όχι, δεν είναι Λευκοσία.
5: Το δείξαμε Πανκύπριο πριν από λίγο στο 0,3% Πανκύπριο.
1: Α, χίλιοι ψήφοι είναι ακόμα. Εντάξει, ναι, είμαστε σε πολύ μικρά. Ναι.
5: Όχι, τώρα θα τρέξει με ηλικιώδη ταχύτητα όμως, διότι μέχρι τις 7 θα έχουμε μια καλή ένδειξη.
1: 0,3% είναι αυτό που βλέπουμε, εντάξει. Λοιπόν.
5: Πάμε στο προηγούμενο ερώτημα, αν έχουμε ενδείξεις συσπυρώσεις κομμάτων με βάση και το exit poll μας, Παναγιώτη.
0: Έχουμε κάποιες ενδείξεις, έχουμε γίνει κάποιες εκτιμήσεις όσον αφορά και την ηλικιακή συμπεριφορά στη ψήφο και το χρόνο απόφασης της ψήφου, αλλά και τις συσπυρώσεις. Αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο για τις συσπυρώσεις.
1: Ναι.
0: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με βάση την εκτίμηση του exit poll καταλήγει σε μια συσπύρωση κοντά στο 72%. Με κυριότερες εκροές προς το ΕΛΑΜ 8%. Να πούμε ότι δημοσκοπικά ήταν μεγαλύτερες οι εκροές προεκλογικά προς το ΕΛΑΜ. Φαίνεται ότι την τελευταία εβδομάδα έγινε κάποιο μάζεμα. Επίσης διαρροές της τάξης του 3% και προς την Άμεση Δημοκρατία και προς το ΑΛΜΑ και προς το ΔΙΚΟ και προς το ΒΟΛΤ. Άρα υπήρχαν πολλές διαρροές σχετικά μικρού μεγέθους για το μέγεθος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το ΑΚΕΛ κατάφερε μια μεγαλύτερη συσπήρωση στο 84% με επίσης συγκρατημένες εκροές 3% προς Άμεση Δημοκρατία προς ΑΛΜΑ, 2% προς ΔΙΚΟ ΒΟΛΤ και μικρότερες διαρροές προς άλλους και προς τους κυνηγούς, μια διαρροή της τάξης του 2%. Το ΔΙΚΟ είχε σημαντική βελτίωση στη συσπήρωση του, άρα η τελευταία εβδομάδα φαίνεται ότι δούλεψε αρκετά καλά για το ΔΙΚΟ. Έφτασε στο 67% η συσπήρωση με κυριότερες εκροές προς το Δημοκρατικό Συναγερμό 8%, προς το ΑΛΜΑΝ 6%, προς την Άμεση Δημοκρατία και προς το ΑΚΕΛ 4%, προς το ΕΛΑΜ 3% και 8% προς άλλους κομματικούς σχηματισμούς.
1: Έχουμε και ΕΛΑΜ ή όχι?
0: Έχουμε και ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ, ήταν αρκετά μεγάλο το δείγμα μας. Εάν προχωρήσουμε στην ΕΔΕΚ, το στίχημα ήταν να περάσει με κάποια ανάνεση το 50% για να μπορέσει να να έχει ικανοποιητικά μεγέθη. Η συσπήρωση εκτιμήθηκε στο 53%, με ουσιαστικές εκροές κατά κύριο λόγο προς το δίκο 11%, προς το ακέλ 8%, 5 προς το άλμα, 5 προς το δημοκρατικό συναγερμό, 2 στο ΕΛΑΜ, 3 στην άμεση δημοκρατία, αλλά και 13% προς άλλους κομματικούς σχηματισμούς.
1: Mm-hmm. Έχουμε και ΕΛΑΜ, έτσι.
0: Έχουμε και ΕΛΑΜ και ΔΥΠΑ. Νομίζω η ΔΥΠΑ είναι η επόμενη. Το ΕΛΑΜ στο 67% η συσπήρωση του, με ουσιαστικές εκροές προς το δημοκρατικό συναγερμό 10%, προς την άμεση δημοκρατία 5, προς το δίκο 3, προς το άλμα 2, προς το ΑΚΕΛ 1 και 10 προς τους διάφορους άλλους κομματικούς σχηματισμούς.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχουμε...
5: Και η Δημοκρατική Παράταξη.
1: Να δούμε και τη Δημοκρατική
0: Παράταξη. Να δούμε και την ΔΥΠΑ.
1: Χαμηλό ποσοστό.
0: Χαμηλό ποσοστό συσπήρωση στο 46, ουσιαστικότερες εκροές προς το δημοκρατικό συναγερμό στο 17%. 6% προς το δίκο, 5% προς την άμεση δημοκρατία, 4 προς άλμα, 4 προς ΑΚΕΛ, 3 προς ΕΛΑΜ και 15% προς άλλους κομματικούς σχηματισμούς.
1: Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν η παραγωγή θα μπορούσαμε να είχαμε πάει στην ΕΔΕΚ. Γιατί...
5: Όχι, έχουμε εδώ τον κύριο Μορφάκη Σολομονίδη, ναι, είναι μαζί μας.
1: Καλώς ορίσατε, κύριε Σολομονίδη, να τους παρουσιάσουμε τους καλεσμένους μας. Μιχάλη, ο κύριος Βάγκης Χαραλάμπους από το ΑΚΕΛ. Καλώς ορίσατε, κύριε Χαραλάμπους.
6: Καλώς σας βρήκα, σας χαιρετώ.
1: Τον κύριο Μορφάκη Σολομονίδη τον ανακοίνωσε ο Μιχάλης. Ο κύριος Σωτήρης Ιωάννου από το ΕΛΑΜ, ο κύριος Πάνος Παράς από το ΒΟΛΤ, συμπρόεδρος, και η κυρία Νικολέτα Τσικίνη από το ΑΛΜΑ. Καλώς ορίσατε.
7: Καλησπέρα σας.
1: Αναμένουμε από το Δημοκρατικό Συναγερμό κάποιον.
5: Κύριε Σολομονίδη, παρακαλώ. Ένα πρώτο σχόλιο για τα αποτελέσματα των exit poll.
8: Συγκρατημένοι αισιόδοξα, θεωρούμε ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Ίσως και η έρευνα εξόδου του δικού σας καναλιού είναι η πιο αισιόδοξη από ό,τι έχω ενημερωθεί. Θεωρώ ότι ανάλογα και με την προσέλευση, δεν ξέρω τι ώρα ήταν τα τελευταία αποτελέσματα που έχουν μπει στο exit poll, ήταν τρεις...
0: Είμαστε στο 85%, γύρω στις 5,5 είναι τα αποτελέσματα που βλέπετε.
8: Οπότε θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουμε να είμαστε στο επόμενο κοινοβούλιο.
5: Άρα δεν είστε απογοητευμένοι.
8: Απογοητευμένοι θα είμαστε αν δεν είμαστε στο νέο κοινοβούλιο. Με τα δεδομένα τα οποία βλέπουμε, θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος και θα είμαστε στο...
5: Δεν είναι όμως και λίγο ξύμορο για την ΕΔΕΚ, ένα ιστορικό κόμμα με μια τόσο μεγάλη ιστορία, αυτή τη στιγμή να θεωρείται μεγάλη επιτυχία μόνο εάν εξασφαλίζει το ελάχιστο ποσοστό για να...
8: Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε την επόμενη μέρα. Στόχος και η σκέψη μας τώρα είναι να είμαστε στο κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε, θα δούμε τι έφτεξε, θα αναλύσουμε τα δεδομένα και ανάλογα θα είμαστε σε θέση να τοποθετηθούμε. Θεωρώ ότι σήμερα το κυριότερο είναι η παρουσία της ΕΔΕΚ.
5: Αυτό δεν πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως, ανεξαρτήτως εισόδου ή όχι, στη Νέα Βουλή.
8: Σίγουρα διαφορετικά θα είναι αν η ΕΔΕΚ είναι στη Βουλή. Διαφορετική συζήτηση θα γίνει αν η ΕΔΕΚ δεν είναι στη Βουλή.
5: Τι είδου συζήτηση θα γίνει αν δεν είναι στη Βουλή?
8: Δεν μπορώ να προβλέψω τι συζήτηση.
5: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι συζήτηση θα γίνει αν είναι με δύο βουλευτές και τι συζήτηση θα γίνει αν.
8: Είναι μεγάλη συζήτηση και μεγάλη διαφορά αν η ΕΔΕΚ είναι στη Βουλή και αν δεν είναι στη Βουλή. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη πολιτική συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει και εντός της ΕΔΕΚ. Άρα ο στόχος μας αυτή τη στιγμή είναι να δούμε ποια θα είναι τα δεδομένα, μέχρι που μπορεί να φτάσει η ΕΔΕΚ, να δούμε το τελικό αποτέλεσμα σήμερα. Θεωρώ θα αξιολογήσουμε όλα τα δεδομένα και από εκεί και πέρα, ανάλογα και με τη σύγκληση των συλλογικών οργάνων, εκεί θα αποφασιστούν πώς θα προχωρήσει και ποια θα είναι η πολιτική συζήτηση που θα γίνει, είτε είναι... στη Βουλή, με ποιον αποτέλεσμα, γιατί έχετε δίκιο, θα γίνει συζήτηση και για το αποτέλεσμα του εκλογικού, ασχέτως εισόδου, αλλά και άλλο θα είναι το αποτέλεσμα αν είμαστε εκτός.
5: Πάμε στον κύριο και στον άλλο συμπρόεδρο του ΒΟΛΤ, τον κύριο Πάνο Παρά, ήταν πριν από λίγο εδώ η κυρία Ανδρομάχη.
1: Εσείς είστε ικανοποιημένοι, κύριε Παρά, έτσι?
6: Κοιτάξτε, βλέπουμε τα...
1: Τι περιμένετε?
6: Βλέπουμε τα exit polls και εμείς. Αναμένουμε και το πραγματικό αποτέλεσμα φυσικά. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε. οι κάλπες έχουν κλείσει, οι πολίτες έχουν αποφασίσει, οπότε σε λίγες ώρες θα ξέρουμε και το πραγματικό αποτέλεσμα.
1: Περιμένατε, αλλά τώρα είμαστε στις δημοσκοπήσεις εξόδου.
6: Είμαστε κάλπες ακόμα στα exit polls και δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλές αποτέλεσμα, αλλά φαίνεται ότι κινείται προς μια θετική κατεύθυνση το να είμαστε στη Βουλή.
5: Πάμε και στην κυρία Τσικίνη, εκ μέρους του κινήματος Άλμα. Εντάξει, εξασφαλίζει φαίνεται με βάση τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εξόδου είσοδο στη νέα Βουλή του Άλμα, αλλά ο πύχης, έχω την εντύπωση, παρακολουθώντας όλη την προεκλογική εκστρατεία και τις τοποθετήσεις των στελεχών του κόμματος σας, ήταν πάρα πολύ πιο ψηλά από αυτό το ποσοστό που φαίνεται ότι παίρνει.
7: Το θετικό μήνυμα είναι ότι πράγματι το Άλμα μπαίνει στη Βουλή. Αυτό το κρατούμε. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα.
5: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Δηλαδή.
7: Ναι, με βάση τις δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό λέω μπαίνει και δεν λέω πώς μπαίνει ή πόσες έδρες θα λάβει στο τέλος, διότι αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Πρέπει να περιμένουμε τα πραγματικά αποτελέσματα. Άρα το θετικό μήνυμα είναι ότι το Άλμα μπαίνει στη Βουλή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι όντως ο δικός μας στόχος βάσει των δημοσκοπήσεων πάντα δεν επετεύχθη.
1: Που ήταν ένα διψήφιο
7: ποσοστό. Κύριε Παρούτη, ήταν να εξασφαλίσουμε διψήφιο ποσοστό. Ναι. Θα στο λέω αυθαρσός και απεριφράστος.
5: Πού το αποδίδεται όμως αυτό, το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος του διψήφιου ποσοστού?
7: Κοιτάξτε, το Άλμα ίσως να είναι το μοναδικό κόμμα που δεν είχε κανέναν μηχανισμό. Κανέναν. Άκουγα πριν, ενώ περίμενα
5: τον... Κατάφερε όμως να συγκρουστεί με όλα τα υπόλοιπα.
7: Τι εννοείτε κατάφερε να συγκρουστεί με όλα τα υπόλοιπα?
5: Ναι, μέσα από τις συζητήσεις ήταν σε αντιπαράθεση σχεδόν με όλα τα υπόλοιπα κόμματα.
7: Το Άλμα έθεσε τα σκάνδαλα που ταλάνισαν των κυπριακών λαών τουλάχιστον τα τελευταία 13 χρόνια. Εάν αυτόν θεωρείται σύγκρουση με κάποια κόμματα του κατεστημένου, διότι διαφωνώ ότι συγκρουστήκαμε με όλα τα κόμματα, τότε μπορείτε να το θεωρήσετε σύγκρουση.
5: Με ποιο κόμμα δεν?
7: Κάποιος πρέπει να συγκρουστεί επιτέλους. Mm-hmm. Συγκρουστήκαμε εμείς. Διότι αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Απαιτούμε λογοδοσία, διαφάνεια και δικαιοσύνη.
1: Κυρία Τσικίνη, τώρα που θα είστε στη Βουλή, γιατί όπως όλα δείχνουν θα είστε, έτσι, γιατί έγινε και μια δήλωση, είναι το πρώτο κόμμα που τοποθετήθηκε επί των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων εξόδου κάλπης, λέγοντας ότι το Άλμα ήρθε και θα μείνει. Με ποιους θα συνεργαστείτε στη Βουλή? Ευθαρσός, όπως έχετε πει.
7: Ευθαρσός και απεριφράστος, κύριε Παρούτη, ξεκάθαρα και συγκεκριμένα, θα εργαστούμε...
1: Με την αντιπολίτευση.
7: Θα εργαστούμε για το συμφέρον του λαού. Αυτή είναι η δουλειά μας. Είτε το ποσοστό που εξασφαλίσουμε είναι αυτό που δείχνουν τα exit poll, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο, το οποίο συνεχίζει να μας τοποθετεί στη Βουλή, εμείς θα πράξουμε αυτό που υποσχεθήκαμε. Δουλειά και μόνο δουλειά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Και απόδοση δικαιοσύνης, επαναλαμβάνω, διότι σε μια εκπομπή σας εδώ είδα την ερώτηση σας προς την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την απόδοση δικαιοσύνης και μας επαρέπεψε στους θεσμούς και της είπατε, μα οι θεσμοί ήδη σταματούν αυτόν τον πράγμα.
5: Κυρία Τσικίνη, το ερώτημα του Σωτήρη ήταν με ποιους θα συνεργαστείτε
7: στη Νέα Βουλή. Σας απάντησα, θα συνεργαστούμε.
5: Αντιλαμβάνεστε όμως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κοινοβουλευτικό σύστημα. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Προϋποθέτουν συνεργασίες για να επιτύχετε τις στόχους σας.
7: Σας απαντώ, ό,τι είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, θα συνεργαστούμε. Δηλαδή, εάν αύριο κατεβάσει οποιοδήποτε κόμμα μία πρόταση νόμου, η οποία πράγματι εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους ανάπηρους, τις ευάλωτες ομάδες.
1: Δεν έχετε φραγμούς. Εντάξει, καλό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσικίνη.
7: Όταν θέλεις να δουλέψεις για τον λαό, για την κοινωνία, δεν μπορείς να έχεις φραγμούς.
1: Ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Ιωάννου, ο κύριος Σωτήρης Ιωάννου είναι βουλευτής του ΕΛΑΜ, διεκδικεί επανεκλογή, να τα λέμε και αυτά, κύριε Ιωάννου.
6: Ακριβώς.
1: Το ΕΛΑΜ φαίνεται, κύριε Ιωάννου, όμως ότι είναι κάτω. Σας βλέπω και λίγο έτσι σκυθροπό ή όχι?
6: Όχι, μια χαρά είμαι.
1: Κύριε Ιωάννου, το ΕΛΑΜ θα το περιμέναμε επί τη βάση των δημοσκοπήσεων λίγο ψηλότερα.
9: Κύριε Βαρούτη, παρακαλώ. Το ΕΛΑΜ θα πρέπει να νιώθει απογοητευμένο για το αποτέλεσμα των exit poll. Τα υπόλοιπα και ειδικότερα τα κοινοβουλευτικά κόμματα πρέπει να κάνουν χαρακτήρι και να μεταναστεύσουν εκτός Κύπρου.
1: Γιατί είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Χατζηκύριακος, ότι έχει τη μεγαλύτερη αύξηση. Σωστό.
9: Βεβαίως.
1: Αλλά περιμέναμε 15-16.
5: Είναι το μόνο κόμμα που έχει αύξηση.
9: Οι δημοσκοπήσεις είναι μια σφιγμομέτρηση της στιγμής της οποίας υπήρχε. Είμαστε αισιόδοξοι τώρα, αυτή την δεδομένη στιγμή, ότι το ΕΛΑΜ με το να πετύχει να διπλασιάσει τον αριθμό των κοινοβουλευτικών εδρών, αλλά και σχεδόν και το ποσοστό του, το οποίο έχει λάβει μέσα στο Κοινοβούλιο, θα πετύχουμε με την πολύ σκληρή δουλειά την οποία θα κάνουμε, με τις θέσεις τις οποίες και προτάσεις τις οποίες θέλουμε να καταθέσουμε, ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα περισσότερο δυνατόν ζητήματα τα οποία αφορούν τους συμπατριώτες μας, έτσι ώστε να πετύχουμε και σε επόμενες εκλογικές διαδικασίες να αυξήσουμε περισσότερο και περαιτέρω την επιρροή μας. Είναι μια θετική νύχτα για το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Είναι γνωστό εδώ και μήνες ότι θα ήταν μια θετική νύχτα. Το θέμα ήταν πού θα, και το θέμα είναι και τώρα πού θα καταλήξει το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Είμαστε αισιόδοξοι όμως ότι η συγκρότηση μιας εθνικόφρονης με κοινωνικό προσανατολισμό κοινοβουλευτικής ομάδας το πετυχαίνουμε. Και από αύριο σηκώνουμε μανίκια για μια νέα κοινοβουλευτική περίοδο, στην οποία το ΕΛΑΜ θα είναι πρωταγωνιστής στην προώθηση ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία μας και τους συμπολίτες μας. Δεν είμαστε σε καμιά περίπτωση απογοητευμένοι, δεν μπορούμε να είμαστε απογοητευμένοι.
1: Εντάξει, είναι λογικό από τη στιγμή που υπάρχει αύξηση ποσοστών, γιατί να είστε απογοητευμένοι. Ακριβώς. Το ερώτημα, ναι, αν θέλετε, για χάρη της συζήτησης, είναι επί τη βάση και των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Όμως σαφώς το ΕΛΑΜ φαίνεται να είναι με αυξημένα ποσοστά στη Νέα Βουλή. Ο νεαρός που είναι μαζί μας στο πάλεν, θα τον καλωσορίσω, είναι ο κύριος Γιάννης Δαμιανού και είναι από την Άμεση Δημοκρατία. Καλωσορίσατε, κύριε Δαμιανού.
10: Καλησπέρα, καλώς σας είπα.
1: Λοιπόν, η Άμεση Δημοκρατία είναι ευχαριστημένη γιατί θα είναι στη Βουλή.
10: Σίγουρα. Θα περιμένουμε να δούμε και τα πραγματικά αποτελέσματα, αλλά είναι επιτυχία το να είσαι στη Βουλή. Θα δείξει, αναμένουμε.
1: Και εντάξει, τώρα ρωτήσαμε και προηγουμένως την κυρία Κωνσταντινίδη ότι ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου, είπε αυτά τα δεδομένα, μάλλον παραμένει στην Ευρωβουλή, έτσι.
10: Το πιο πιθανό, αλλά
1: το ξέρετε αυτό.
10: Δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του, αλλά αυτό που είχε δηλώσει και προεκλογικά είναι ότι αν είναι χαμηλό το ποσοστό, το πιο πιθανό.
1: Ναι.
10: Αυτό θα είναι. Αλλά ναι.
1: Ο κύριος Βάκης Χαραλάμπους, τον οποίον καλωσορίσαμε από την αρχή, είναι από το ΑΚΕΛ, είναι υποψήφιος επίσης βουλευτής με το ΑΚΕΛ, είναι στο γραφείο ενέργειας του ΑΚΕΛ, τον έχουμε φιλοξενήσει στις εκπομπές, ιδιαίτερα στις ΕΧΜΕΣ. Κύριε Χαραλάμπους, εσείς είστε ικανοποιημένοι από αυτά που έχουμε δει? Δηλαδή παραμένει δεύτερο κόμμα του ΑΚΕΛ, δεν έχετε πρωτιά, πλην όμως δεν έχετε και σημαντική απώλεια. Ο κύριος Παναγιώτου εδώ με ακούει με τα προσοχής, διότι μιλάμε επί τη βάση των δεδομένων αυτών των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Αλλά νομίζω ότι είστε ικανοποιημένοι, έτσι?
11: Ακριβώς, θα ήθελα να σημειώσω ότι μιλάμε στη βάση των δημοσκοπήσεων εξόδου και των πρώτων αποτελεσμάτων. Ωραία. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι τώρα δεδομένα και των δημοσκοπήσεων εξόδου αλλά και των πρώτων αποτελεσμάτων, ναι, μας αφήνουν ικανοποιημένους, ακριβώς γιατί είναι κοντά στο στόχο που είχαμε οριοθετήσει ευθύς εξ αρχής, να πιάσουμε τα εκλογικά μας ποσοστά σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, χωρίς να αποκλείουμε ότι με την εξέλιξη θα παρατηρήσουμε και πιο αισιόδοξα αποτελέσματα. Είναι πολύ θετικό, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν σε αυτές τις εκλογές, με ένα προεκλογικό σκηνικό μιας συμμετοχής πολλών κομματικών σχηματισμών, πολλών υποψηφίων, μιας ευρύτερης απαξίωσης, κατακερματισμού του πολιτικού σκηνικού. Άρα αντιλαμβάνεστε, με όλα αυτά τα δεδομένα και την λογική που καλλιεργήθηκε έναντι των λεγόμενων παραδοσιακών κομμάτων, εμείς θεωρούμε ότι με τα δεδομένα όσα έχουν τώρα δικαιώνεται η προσπάθεια, κρατώντας μια επιφύλαξη βέβαια για την εξέλιξη των αποτελεσμάτων. Θα έχουμε ροή στην συνέχεια.
1: Είμαστε στο 2% περίπου σε πανκύπρια βάση καταμετρημένων ψήφων. Έχουμε ακόμη δρόμο,
11: έχουμε
1: πολύ, αλλά
11: δρόμο
1: μέχρι
11: ακόμα.
1: Τις 8.30-9 θα έχουμε μία εικόνα.
0: Απλά να πούμε ότι η συγκέντρωση μέχρι τώρα αφορά κυρίως αγροτικές περιοχές, μικρά χωριά και δεν είναι ενδεικτική του που θα καταλήξουμε όταν μπουν τα αστικά κέντρα, αλλάζουν άρδιν τα δεδομένα. Ναι.
1: Παναγιώτη, όμως επειδή βλέπουμε τώρα, όπως έχουμε εξηγήσει, έναν αγώνα των μικροτέρων κομμάτων αν θα μπουν στη Βουλή. Αυτό στο τέλος της ημέρας θα καθορίσει και την κατανομή των εδρών, έτσι. Δηλαδή, ναι, όσο περισσότερα κόμματα μπουν, τόσο λιγότερες έδρες θα κατανεμηθούν στα έξι είδη, έτσι, στους έξι είδη σχηματισμούς που βλέπουμε να μπαίνουν επί τη βάση των δημοσκοπήσεων εξόδου κάλπης.
0: Και ενδέχεται να αλλάξει και το μέτρο της δεύτερης κατανομής εάν μείνουν έξω πολλά κόμματα. Το 2021 κατανεμήθηκαν περίπου 29 έδρες, 29 δεν κάνω λάθος, έδρες στην πρώτη κατανομή. Στη δεύτερη κατανομή προχώρησαν τα κόμματα που είχαν πέραν του 3,6.
1: Υπόλοιπα.
0: Και το μέτρο εκεί, όταν ξαναυπολογίστηκε, ήταν στο 1,3.
11: Βεβαίως.
0: Άρα υπάρχει δυνατότητα να βγουν και 2 και 3 έδρες.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014, φάση ομίλων, Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα, κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο, παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Κυριακή σήμερα στην Αγγλία, Sunderland Chelsea, Tottenham Everton και West Ham Leeds στις 6 το απόγευμα.
2: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
3: Flame Grilled Tastes Better. Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
2: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα. Υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης.

0: μέρας από Smart Office εμφανίσεις μέχρι Statement βραδινά outfits σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
8: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρικρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
10: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
9: Κάτι άλλο?
10: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
11: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
13: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
14: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: πραγμάτων που πιθανότατα να δώσαν υπερδιπλάσια χρήματα σε αυτόν τον αγώνα. Για μας το ΠΑΝ είναι οι ιδέες μας, είναι οι αξίες μας, είναι αυτά που καταθέτουν το πολιτικό αποτύπωμα που καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο, που θεωρούμε ότι θα αποτελέσει η μέρος του δημόσιου διαλόγου και την επαύριο των εκλογών. Και να ευχαριστήσω κιόλας και τους 56 άξιους, πανάξιους υποψήφιους που έτρεξαν στην διαδικασία δίπλα μας, και να ευχαριστήσω επίσης τους χιλιάδες πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους και όλους τους εκατοντάδες εθελοντές που έκαναν αυτή την προσπάθεια να φτάσει μέχρι εδώ ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
1: Καλωσορίσατε, κύριε Δημητρίου.
2: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να πω όμως ότι αδικείται μας, λέω ότι δεν βλέπουμε εμείς τα αποτελέσματα και να πιαστούμε.
1: Δεν βλέπετε αποτελέσματα.
2: Θα σας
0: στείλω
2: αύριο
0: ένα...
3: Βλέπουμε κατανομή εδρών.
1: Ναι, με βάση το Παγκύπριο αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, έτσι, το οποίο είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα ακόμη και προέρχεται κυρίως από αγροτικά εκλογικά κέντρα, όπως μας είπε και ο Παναγιώτης. Αυτή είναι μια πρώτη κατανομή εδρών με βάση τα ποσοστά που λαμβάνουν τα κόμματα Παγκύπρια στο 6,6%. Κύριε Δημητρίου, σας ακούμε.
2: Κύριε Παυλίδη, από τα exit polls που είδαμε και του καναγιού του δικού σας, της εταιρείας του κυρίου Παναγιώτου της ΠΑΛΣ, αλλά και των άλλων καναγιών, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Από εκεί και πέρα, προφανώς και οι κάλπες εξόδου, οι δημοσκοπήσεις εξόδου και οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αποτέλεσμα, περιμένουμε τα αποτελέσματα. Και παραμένουμε αισιόδοξοι με αυτά που βλέπουμε. Ευελπιστούμε πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα καταφέρει να συνεχίσει να έχει τη στιβαρή πολιτική παρουσία, τον πρωταγωνιστικό του ρόλο εντός κοινοβουλίου, να έχει ένα πολύ καλό ποσοστό, ένα πολύ καλό αριθμό εδρών, για να μπορέσουμε να έχουμε τη δύναμη, οι προτάσεις νόμου του Δημοκρατικού Συναγερμού, οι πολιτικές που θέλουμε, να υπερψηφίζονται με συνεργασίες, βεβαίως, πάντοτε έτσι γινόταν και έτσι θα συνεχίσει να γίνεται στην Κύπρο με το παρόν σύνταγμα που έχουμε. Δεν υπάρχει δυνατότητα ένα κόμμα, όση δύναμη και να έχει, εκτός και αν έχει 50%, να μπορεί από μόνο του να εφαρμόζει πολιτικές στο Κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, να δούμε και την τελική κατανομή των εδρών, τα τελικά ποσοστά, πόσα κόμματα θα έχουμε στη Βουλή, τι έδρες θα έχει το κάθε κόμμα, για να μπορέσουμε αργότερα απόψε ίσως να κάνουμε...
1: Με βάση την κοινοβουλευτική σας εμπειρία, θα είναι πιο δύσκολος ο τρόπος λειτουργίας της Βουλής αν επιβεβαιωθεί αυτή η σύνθεση?
2: Κύριε Παυλίδη, δεν είμαι εξ αυτών που λέω πως θα είναι αδύνατο να λειτουργεί το Κοινοβούλιο ή θα είναι...
1: Δεν χρησιμοποιείς αυτή την λέξη, το αδύνατο, πιο δύσκολη.
2: Θα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, θα είναι μια πρόκληση για το Κοινοβούλιο. Αν θα είναι πιο δύσκολη ή πιο εύκολη, μένει να αποδειχτεί στην πράξη. Φαίνεται ότι έχουμε την είσοδο κομμάτων που δεν έχουμε κατανοήσει στην προεκλογική περίοδο πρωτοεμφανιζόμενων κομμάτων. Τι στάση και πώς θα λειτουργούν εντός κοινοβουλίου.
1: Εννοείται προφανώς την άμεση δημοκρατία και το άλμα.
2: Ναι. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, αν μια πρόταση νόμου που έχει να κάνει με από ένα ζήτημα μεταφορών. Ποια προσέγγιση θα έχουν αυτά τα κομμάτα?
3: Γιατί δεν ξέρουν από μεταφορές, άλμα, άμεση
2: δημοκρατία. Είπα ένα τυχαίο παράδειγμα.
3: Κύριε Δημητρίου, στην προεκλογική εκστρατεία ο Δημοκρατικός Συναγερμός επέμεινε σε ένα σύνθημα περισταθερότητας. Θεωρείτε ότι διασφαλίζεται αυτή η σταθερότητα? Επισύοντας, συγγνώμη για να ολοκληρώσω, επισύοντας και τον Μπαμπούλα να μπουν στη Βουλή νεοφανή κόμματα τα οποία μπαίνουν. Τα δύο.
2: Κύριε Παρούτη,
3: ναι,
2: ήμασταν εκ της ιδρύσεως μας κόμμα που έχει μια ιδιαίτερη αγάπη προς την δημοκρατία και την πολυφωνία. Άλλωστε, να σας θυμίσω, είμαι σίγουρος πως το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί ήσασταν εν ζωή το 1976, αλλά κάνατε και κάποιον ντοκιμαντέρ, πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κύριε Παρούτη, με 26% ποσοστό έμεινε εκτός κοινοβουλίου στην πρώτη του παρουσία στις εκλογές. Ως εκ τούτου, εμείς όταν μιλούσαμε για σταθερότητα και μιλάμε για σταθερότητα, όταν μιλάμε για την ανάγκη μιας ρεαλιστικής πολιτικής ανάγνωσης των πραγμάτων, εννοούμε πως θέλουμε και εννοούσαμε και εννοούμε πως θέλουμε να περάσουμε στους πολίτες ένα μήνυμα για τις δικές μας πολιτικές, υπέρ των δικών μας πολιτικών. Από εκεί και πέρα δεν με ακούσατε ποτέ να λέω ότι δεν θα λειτουργεί το κοινοβούλιο ή θα έχουμε μια ακυβερνησία εντός κοινοβουλίου αν και όταν στη Βουλή έχουμε τόσα ή πιο πολλά ή πιο λίγα κόμματα. Άλλωστε και το 2016 και το 2021 είχαμε στην Βουλή την παρουσία, την εκλογή νεοφανής.
1: Είναι και η συνεργασία με την εκτελεστική εξουσία, κύριε Δημήτρη.
2: Συγγνώμη.
1: Είναι και η συνεργασία με την εκτελεστική εξουσία.
2: Αυτό είναι μια άλλη
1: πρόκληση. Στην προηγούμενη Βουλή είχαμε τρία κόμματα που συμμετείχαν, τρία κόμματα τα οποία είναι συμπολίτευση.
2: Συμφωνούμε. Αυτή είναι μια άλλη πρόκληση. Και το 2021 είχαμε μεν τον Δημοκρατικό Συναγερμό, όταν και το 2016. Το 2016 είχαμε 18 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Το 2021 17 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Αν σήμερα επιβεβαιωθεί το σενάριο που από τα τρία κυβερνώντα κόμματα μπει μόνο το δίκο εντός κοινοβουλίου, θα είναι μια ακόμη πρόκληση για την εκτελεστική εξουσία, για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για το πώς θα βρίσκει τις πλειοψηφίες εντός του κοινοβουλίου.
1: Και η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού θα είναι μικρότερη αν επιβεβαιωθούν αυτά τα αποτελέσματα.
2: Περιμένετε να δούμε.
3: Ο πρόεδρος πάντως σήμερα είπε ότι ψήφισε
2: σε 8 δευτερόλεπτα, το είδαμε.
3: Ορίστε.
2: Σε 8 δευτερόλεπτα, αυτό το είδαμε.
3: Όχι μόνο αυτό, είπε ότι ψήφισε στο πλαίσιο των δικών του ιδεολογικών καταβολών. Και ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι γέννημα θρέμα του Δημοκρατικού Συναγερμού.
2: Χαιρόμαστε που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ψήφισε Δημοκρατικό Συναγερμό.
3: Έτσι το ξέρετε αυτό ή υποψιάζετε?
2: Όχι, τώρα το ακούω. Δεν.
3: Εικάζετε.
2: Αν ψήφισε στη βάση των καταβολών του.
3: Νομίζω, κύριε Μορφάκη Σολομονίδη, ότι το ενδιαφέρον απόψε, και ο κύριος Παναγιώτης Παναγιώτου είναι εδώ να μας το επιβεβαιώσει, θα εστιαστεί σε πολύ λίγο εάν τα κόμματα που είναι στο όριο καταφέρουν να μπουν στη Βουλή.
1: Και τι θα συμβεί αν δεν καταφέρουν?
3: Και τι θα συμβεί αν δεν καταφέρουν? Και ακριβώς ο κύριος Δημητρίου ορθώς υπέδειξε ότι αυτό έχει αντανάκλαση και στο θέμα της εκτελεστικής εξουσίας.
2: Ξέρετε, παρακαλώ, κύριε Καρούδη, πολλές φορές σταματούμε στην μέτρηση των ποσοστών. Αλλά ο τρόπος που λειτουργεί ο εκλογικός μας νόμος, μπορεί με το ίδιο ποσοστό ένα κόμμα να έχει δύο ή και τρεις βουλευτές περισσότερους με το ίδιο ποσοστό, αναλόγως τον, το πώς εκφράζονται οι πολίτες, αν μένουν περισσότερα κόμματα εκτός κοινοβουλίου και ούτω καθεξής. Αυτό που πρέπει να μετράμε είναι και τις έδρες. Γιατί πέραν της δύναμης εντός κοινοβουλίου είναι, θα διαφανεί πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να περνούν ή να μην περνούν πολιτικές πρωτοβουλίες εκάστου κόμματος, αλλά κυρίως οι πολιτικές της εκτελεστικής εξουσίας.
1: Πάντως εγώ θα ήθελα να ακούσω έτσι μια ανάλυση δίπα, εδέκικολόγη, μια τρία κόμματα με συνεχόμενη κοινοβουλευτική παρουσία, η ΕΔΕΚ από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι οικολόγοι τα τελευταία 25 χρόνια.
3: Από το 1995-96 είναι.
2: 30
3: χρόνια.
1: Η ΔΥΠΑ 10 χρόνια.
3: Όχι, 5.
1: 5 χρόνια, ήταν η πρώτη της φορά. Κύριε Σολομονίδη.
4: Θεωρώ ότι
1: είναι και φθορά τη συμμετοχή τη εξουσία, μπορεί να είναι και αυτό, δηλαδή, είναι τα περισσότερα τα εσωτερικά προβλήματα τη ΕΔΕΚ που δημιουργούν αυτό το πρόβλημα?
4: Θεωρώ είναι και τα εσωτερικά προβλήματα, αλλά είναι και ένα κομμάτι το οποίο θα καλεστούμε να εξετάσουμε. Εγώ το έχω πει και προηγουμένως, δηλαδή πριν τις εκλογές, ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί πλέον και η σχέση μας και η συμμετοχή μας στην κυβέρνηση ανάλογα με το αποτέλεσμα το οποίο θα έχουμε στο τέλος της μέρας. Εκείνο που αναμένω από τον κύριο Παναγιώτου είναι κατά πόσον για τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, αν έχω ξεκινήσει.
3: Το δικό μας τον κύριο Παναγιώτου.
4: Βεβαίως. Αν έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν και μεγάλα εκλογικά κέντρα και σε ποιον ποσοστό θα αρχίσει να σταθεροποιούνται τα δεδομένα. Θα είναι στο 20% στο 30% του Παγκυπρίου ποσοστού.
5: Ακόμη είμαστε μακριά από τα μεγάλα εκλογικά κέντρα. Έχουν μπει 245 κάλπες από τις 1.283, δηλαδή έναν ποσοστό περίπου 20%, αλλά η συγκέντρωση ψήφου είναι χαμηλότερη.
2: Σε ποιο ποσοστό Παγκυπρίος θεωρείτε ότι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα?
5: Αν δεν μπουν τα μεγάλα, εξαρτάται πόσο σύντομα θα μπουν τα μεγάλα εκλογικά κέντρα. Εάν συνεχίζουν να μπαίνουν μόνο τα μικρά εκλογικά κέντρα, θα είναι επίφοβο. Πρέπει να δούμε τις μετακινήσεις στα αστικά κέντρα.
2: Εκ των πραγμάτων,
3: δηλαδή να έχουμε ένα 30% καταμετρημένο.
5: Έχουμε τώρα
1: 13%.
3: Έχουμε... Τώρα 13 έχουμε.
5: Ναι, είναι 13 επί των εγγεγραμμένων. Τα εκλογικά κέντρα είναι πέραν του 20. Αυτό σημαίνει μπήκαν μικρά εκλογικά κέντρα.
2: Επί των εγγεγραμμένων είναι αυτό.
5: Ναι, είναι επί των εγγεγραμμένων το ποσοστό.
2: Άρα είμαστε στο μισό περίπου. Το 70%, 67%. Ενδεχομένως.
3: Όχι.
1: Όχι.
5: Όχι. Θα φτάσει στο 100% των εγγεγραμμένων. Τα εκλογικά κέντρα. Τα εκλογικά κέντρα μετρούνται στο μέγεθος τους το αρχικό.
2: Μάλιστα.
5: Ανεξαρτήτως της πορείας ψήφου.
2: Ωραία. Ανεξαρτήτως το πόσοι ψήφισα. Άρα το 13% είναι. Έχουμε μετρήσει το 70% του 13%.
6: Όχι. Το 13% του συνολικού αποτελέσματος.
3: Σωστό. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
5: Αν είναι 100.000 εγγεγραμμένοι, μετρήσαμε εκλογικά κέντρα που είναι εγγεγραμμένοι 13.000.
2: Εγώ το κατάλαβα.
5: Πόσοι ψήφισαν, ένα μέρος τους.
3: Έχουμε δρόμο, κύριε Δημητρίου. Okay.
1: Είναι το 13% του 64% που συμμετείχε στις εκλογές. Του 66% που συμμετείχε στις εκλογές. Λοιπόν, σε αυτό που λέγατε, κύριε Σολομονή, δηλαδή ενδέχεται να ζητήσετε και αποχώρηση της Υπουργού της ΕΔΕΚ που συμμετέχει στην κυβέρνηση και του Επιτρόπου. Και της Επιτρόπου.
4: Εάν είναι η απόφαση του κόμματος μέσω των συλλογικών οργάνων.
1: Είναι θέμα που θα εξετάσει τη συμμετοχή σας στην κυβέρνηση.
4: Αυτό το είπα ξεκάθαρα.
1: Ναι.
4: Είναι δεδομένη και επιβάλλεται η εξέταση της συμμετοχής μας στην κυβέρνηση με το όποιον αποτέλεσμα θα έχουμε απόψε. Εάν τα συλλογικά όργανα του κόμματος αποφασίσουν. Υποθετικά μιλούμε να αποχώρηση από την κυβέρνηση.
1: Η ηγεσία του κόμματος όμως, η ηγεσία του κόμματος αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που
4: δημιουργεί. Βεβαίως αναλάβει και το μερίδιο ευθύνης. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι είμαστε μια ηγεσία 10 μηνών. Mm-hmm. Είμαστε μια ηγεσία που είχε εγκαλεστεί να διορθώσει όλα τα θέματα τα οποία...
3: Μα δεν ήρθατε από το πουθενά, κύριε Σολομονίδη. Εσείς είχατε εμπλοκή και προηγουμένως και επί προηγούμενης ηγεσίας. Εγώ θέλω να ρωτήσω.
4: Δεν ήμουν στην προηγούμενη ηγεσία.
3: Δεν ήσασταν όμως στέλεχος του κόμματος.
4: Ήμουν στέλεχος, προφανώς ήμουν στέλεχος.
3: Και επαγγελματικός στέλεχος. Κύριε Σολομονίδη, εγώ έχω μία απορία που πρέπει να μας τη λύσετε και δεν αφορά μόνο την ΕΔΕΚ, αφορά το ενδεχόμενο κόμματα που ήταν στη Βουλή, όπως ήταν η ΕΔΕΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, οι Οικολόγοι. Τα κόμματα αυτά έπαιρναν μια κρατική χορηγία που ξεπερνούσε το μισό εκατομμύριο ετησίως, ενδεχομένως έφτανε τις 700-800.000. Όταν δεν θα είστε στη Βουλή, αντιλαμβάνεστε ότι είστε μείον σε αυτά τα χρήματα. Μπορούν να λειτουργήσουν στη συνέχεια τέτοια κόμματα και της ΕΔΕΚ περιλαμβανομένης. Αντιλαμβάνεστε ότι κόβεται το γάλα.
4: Τώρα μιλάμε για υποθετικά σενάρια.
3: Ναι. Αλλά είμαστε δηλαδή, σε καμιά τώρα, δύο ώρες ναι, θα είμαστε ναι, επί ναι, του πρακτέου.
4: Άρα να καλεστούμε να συζητούμε πράγματα τα οποία ακόμα είναι θεωρητικά.
3: Όχι, να το κάνω λίγο διαφορετικό, κύριε Σολομονή.
4: Ότι...
3: Χωρίς την κρατική χορηγία, ένα κόμμα που έμεινε εκτός Βουλής μπορεί να επιβιώσει και να παραμείνει στην πολιτική κονίστρα.
1: Ο κύριος Παράς, για παράδειγμα, για τον Βόλτο, τοποθετήθηκε ξεκάθαρα σε αυτό το θέμα.
2: Θα είναι δύσκολο, κύριε.
3: Θα το ξέρω, κύριε Δημητρή, εγώ γι' αυτό το λέω.
4: Υπάρχουν έσοδα του κόμματος, τα οποία σίγουρα θα είναι ένα κομμάτι το οποίο θα εξετάσουμε.
3: Πολύ μικρό, κύριε Σολομονίδη. Και έχω δίκιο σε αυτό που λέω.
4: Δεν είναι θέμα είτε μικρού είτε μεγάλου. Είναι δεδομένο ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει. Τώρα, σε πόσο βαθμό θα είναι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι η κρατική χορηγία, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, να δούμε κατά πόσον η ΕΔΕΚ θα είναι στο νέο κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι είναι οριακά. Ακόμα υπάρχει δρόμος για να αποφασίσουν οι πολίτες αν τελικά θα μας δώσουν την ψήφο για να συνεχίσουμε και στο νέο κοινοβούλιο.
1: Αποφάσισαν οι πολίτες.
4: Αποφάσισαν, αλλά δεν το ξέρουμε εμείς ακόμα.
1: Τώρα μετράμε την ψήφο.
4: Άρα μετράμε την ψήφο, τους ακριβώς. Δεδομένων είναι ότι αμέσως μετά από τις εκλογές θα συζητήσουμε και θέμα ποσοστού και θέμα του τι έφτεξε σε όλη αυτή την προεκλογική εκστρατεία, αλλά σίγουρα και συμμετοχής μας στην κυβέρνηση. Βλέπουμε κόμματα τα οποία ήταν στην αντιπολίτευση να βγαίνουν ενισχυμένα. Το βλέπουμε, είναι δεδομένο αυτό. Άρα...
1: Και το δίκο όμως τελικά είναι κοντά στα ποσοστά του, κύριε Σουλόπουλο.
4: Θα το δούμε. Αν θεωρητικά αν είναι κοντά ή όχι, ίσως είναι το μοναδικό κόμμα που φαίνεται ότι μπαίνει στη Βουλή, αλλά με μειωμένα ποσοστά από την προηγούμενη, από τις προηγούμενες εκλογές. Άρα αναπόφευκτα υπάρχει μείωση και για τα κόμματα τα οποία και για τα τρία κόμματα τα οποία συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Οπότε θεωρώ είναι ένας διάλογος που αναπόφευκτα θα ξεκινήσει από αύριο κιόλας. Το θετικό και ελπίζουμε είναι η ΕΔΕΚ να παραμείνει και να συνεχίσει την κοινοβουλευτική της παρουσία. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ευχόμαστε οι πολίτες σήμερα να μας έδωσαν αυτή τη δύναμη να φανεί και στα ποσοστά τα οποία θα βλέπουμε συνεχώς.
3: Στο 20% πάντως, κύριε Σολομονίδη, στο 20% τσίμα.
1: Είστε στη Βουλή.
4: Στο 20% είμαστε στη Βουλή. Γι' αυτό λέω να περιμένουμε, να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό, και θεωρώ ότι θα είμαστε στο τέλος στη Βουλή. Όμως όλα προέχει η συνέχιση της παρουσίας μας στη Βουλή και από εκεί και πέρα η επόμενη μέρα
1: πάντως,
4: θα
1: καλεστούμε
4: να
1: αυτή η κάρτα,
4: πολλές απαντήσεις.
1: Εάν επιβεβαιωθεί το 20% είναι τρία τα νέα κόμματα στη Βουλή. Είναι και κυνηγοί στη Βουλή.
3: Εντάξει, Μιχάλη, τώρα μπαίνει η επαρχία όμως.
1: Ναι,
3: μικρά εκλογικά κέντρα.
1: Ωραία.
3: Είναι πολύ,
1: πολύ ωραία.
3: Εγώ ήθελα να πω.
0: Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Παναγιώτου, αν επιτρέπετε.
1: Παρακαλώ.
0: Πώς, αν έχετε κάποια ένδειξη βασικά, πώς θα επηρεάσει το αποτέλεσμα η αυξημένη συμμετοχή. Έχετε καταγράψει από τα exit poll κάτι σχετικό?
5: Προσπαθήσαμε να το εκτιμήσουμε. Υπάρχει ένα μέρος του δείγματος του exit poll που είναι άτομα τα οποία δεν ψήφισαν το 21 και ψήφισαν τώρα. Δεν παρατηρήσαμε ιδιαίτερα σημαντική διαφορά σε σχέση με αυτά που βλέπαμε προεκλογικά. Θεωρητικά υπάρχει διασπορά σε όλους τους πολιτικούς χώρους των τριών πρόσθετων μονάδων. Και αυτό πιθανόν να έχει να κάνει με τον μεγάλο αριθμό υποψηφίων, την ενεργοποίηση που είδαμε τις τελευταίες μέρες.
0: Ευχαριστώ.
3: Μιχάλη, να πούμε ότι έχουμε προσκαλέσει μάλιστα καθεπόδειξη της ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος. Θα ήταν μαζί μας ο κύριος Πανίκος Λεωνίδου, τον περιμένει η θέση. Του έχω στείλει μήνυμα, μου λέει έρχομαι. Του λέω ο χρόνος δεν είναι ανεξάρτητος.
1: Από την Λεμεσό.
2: Από την Πάχνα που θα έρθει.
3: Θα προλάβει να κάνει μια τοποθέτηση. Λοιπόν, η άμεση δημοκρατία, τα είπε έτσι,
7: ναι,
3: περιμένετε.
7: Εμείς αναμένουμε.
3: Κυρία Τσικίνη, εσείς.
8: Και εμείς αναμένουμε.
4: Αναμένουμε όλοι.
8: Πρέπει να αναμένουμε.
3: Εντάξει.
2: Λοιπόν. Έμεινε η γέννα, κύριε Παρούτη.
3: Έμεινε η γέννα.
1: Κύριε Βάκη, σημαίνει πολλά και για τις προεδρικές εκλογές το αποτέλεσμα απόψε.
3: Τις προεδρικές.
9: Για τις προεδρικές εκλογές.
1: Τις προεδρικές εκλογές εννοείται.
9: Κοιτάξτε να δείτε, το κρίσιμο σήμερα είναι να διαμορφωθούν οι συσχετισμοί στην Βουλή, έτσι. Γιατί πριν πάμε στις προεδρικές εκλογές θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι η επόμενη μέρα στη Βουλή. Γιατί τώρα θα συζητήσουμε για τα ποσοστά, θα συζητήσουμε για τις έδρες. Την επόμενη μέρα όμως, γιατί ρωτάτε και πολλές φορές για το θέμα των συνεργασιών, θα φανεί στην πράξη. Και όταν λέω θα φανεί στην πράξη, γιατί το βασικό διακύβευμα παραμένει. Θα διαμορφωθούν προτάσεις υπέρ της κοινωνίας. Στην πράξη θα φανεί. Ήδη υπάρχουν αρκετές προτάσεις οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Εκεί θα φανεί πώς διαμορφώνονται οι δυνητικές συνεργασίες. Τώρα, από εκεί και πέρα, μέχρι να φτάσουμε στις προεδρικές εκλογές, μεσολαβεί μια περίοδος όπου θα μεσολαβήσουν πολλά. Εμείς
1: κρατάμε. Εκλογή Προέδρου της Βουλής, για παράδειγμα.
9: Βεβαίως, είναι τα θέματα του Προέδρου της Βουλής.
1: Ο κύριος Μιχαηλίδης,
9: των ευρύτερων συνεργασιών.
1: Ότι μια πιθανή υποψηφιότητα της κυρίας Καραλαμπίδου θα ήταν καλή ιδέα.
9: Κοιτάξτε, δεν συζητάμε για, για την Προεδρία της Βουλής αυτή τη στιγμή. Το είπαμε. Είπαμε ότι θα αναμένουμε να διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα. Από τα δεδομένα όσα έχουν αυτή τη στιγμή είμαστε αισιόδοξοι. Τα δεδομένα μας αφήνουν ικανοποιημένους. Πολύ νωρίς, παρόλα αυτά, εμείς θέσαμε ένα στόχο, πολύ ρεαλιστικά. Εμείς είδαμε την κοινωνία στα μάτια και ζητήσαμε να μας στηρίξει έτσι ώστε το ΑΚΕΛ να παραμείνει ο βασικός πόλος τον οποίο θα συγκεντρώνονται οι δυνάμεις που θέλουν να αλλάξουν την κατάσταση στην Κύπρο. Ξεκινώντας από την καθημερινότητα. Και όταν μιλάω από την καθημερινότητα, μιλώ για τα προβλήματα που ο κόσμος θα έχει έτσι και αλλιώς την επόμενη μέρα. Την ακρίβεια, την πίεση στο στεγαστικό, την μεγάλη ανισοδηματική ανισότητα που επικρατεί. Ας μετρηθούμε σε αυτά λοιπόν. Το ΑΚΕΛ είναι εκεί και θα σηκώσει τα μανίκια για να δώσει τη μάχη υπέρ των πολλών και από εκεί και πέρα όσοι θέλουν πραγματικά.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
7: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Φαίνεται ότι, κινούνται στο πάνω μέρος των εκτιμήσεων.
3: Να μας δείξετε παρακαλώ ξανά την κάρτα αυτή με την κατανομή των εδρών.
1: Δηλαδή τώρα ο Παναγιώτης έχει συγκρίνει ίδιες κάλπες.
3: Αυτό κάνει.
1: Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Είναι σημαντικό.
1: Διότι...
5: Εάν συνεχίσει η ανάλογη τάση.
3: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κύριε Δημητρίου, δεν χάνει έδρα, έτσι.
1: Μα φαίνεται να συγκρατεί και τα ποσοστά του.
3: Όχι, όχι. Έχει σημασία τώρα. Δεν χάνει.
2: Αν είναι οι 17 οι έδρες που προβλέπονται αυτή τη στιγμή, δεν χάνει έδρα.
3: Εάν όμως δούμε ότι στο τέλος θα μπουν κάποια από τα κόμματα που είναι στο όριο, τότε ενδεχομένως να χάσει.
2: Με τα τωρινά δεδομένα δεν χάνει έδρα. Τώρα, ας πούμε, είδα, κύριε Παναγιώτου, το ποσοστό της ΔΥΠΑ στη Λευκοσία παίρνει έδρα στη Λευκοσία. Μπει δεν μπει, πιάσει δεν πιάσει το όριο.
5: Είναι στο 5,4 τώρα η Λευκοσία, άρα με βάση το σύστημα παίρνει έδρα.
2: Παίρνει έδρα στη Λευκοσία.
5: Με τα μέχρι στιγμής καταμετρημένα ποσοστά.
3: Άρα, συγγνώμη, μπορεί να είναι, κύριε Δημητρίου, μία και, έδρα.
2: Μία έδρα. Και μία έδρα.
3: Δηλαδή να πάρει το 1/19 των εγκύρων ψηφοδελτίων.
2: Και επίσης είδα ότι οι κυνηγοί ενδεχομένως να πάρουν έδρα στην Αμόχωστο.
5: Από την πρώτη κατανομή εννοείται, αν ξεπεράσουν το
2: 9%. 9,1%.
3: Ναι. Συνεπώς έχουμε μεγάλη νύχτα.
1: Ναι,
3: διότι για να ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά.
2: Εδώ έχουμε φόρμουλα όμως.
3: Ορίστε.
2: Εδώ έχουμε φόρμουλα 1.
1: Θα την παρακολουθούμε τη βραδιά ούτως ή άλλως, κύριε Δημητρίου.
3: Λοιπόν, ο κύριος Λεωνίδου Πανίκος έρχεται. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι εκπρόσωποι κομμάτων, είναι η κυρία Τσικίνη από το ΑΛΜΑ, ο κύριος Παράς από το ΒΟΛΤ, ο κύριος Ιωάννου από το ΕΛΑΜ, ο κύριος Σολομονίδης από την ΕΔΕΚ, ο κύριος Ζαμιανού από την Άμεση Δημοκρατία, ο κύριος Χαραλάμπος από το ΑΚΕΛ και ο κύριος Δημητρίου από τον Δημοκρατικό Συναγερμό.
1: Εγώ να δούμε τα αποτελέσματα αναεπαρχία, αρχίζοντας από τη Λευκωσία.
3: Που είναι περίπου στο 30%, Μιχάλη.
1: Ακριβώς, το 30% είναι 26,9 ο Δημοκρατικός Συναγερμός, 20,1 το ΑΚΕΛ, 10,9 το ΕΛΑΜ, 8% το ΔΙΚΟ, 7,8% το ΑΛΜΑ, 5,5 άμεση δημοκρατία, 5,3 είναι αυτό που μας είπε, πέδειξε πριν από λίγο ο Δημήτρης.
2: Και ο Συναγερμός παίρνει 5 έδρα στη Λευκοσία, ναι, από την πρώτη κατανομή.
3: Ναι. Λοιπόν, να δούμε, μπορούμε να δούμε και τις υπόλοιπες επαρχίες.
2: 5,21 επί 5 είναι λιγότερα από 26.
3: Ναι. Και η ΕΔΕΚ βλέπουμε εδώ στη Λευκοσία 4,3%.
2: Αν παραμείνει αυτό.
3: Ναι, αν παραμείνει αυτό. Μπορούμε να δούμε και τις υπόλοιπες επαρχίες. Στην Κερίνια πλησιάζουμε το 40%, 29,5% το ΑΚΕΛ, 25,8% ο Δημοκρατικός Συναγερμός, 10,5% το ΔΙΚΟ, 8,3% το ΕΛΑΜ, 6,5% το ΑΛΜΑ, 4,3%.
1: Εδώ η κατανομή εδρών, Σωτήρη, δεν αναμένουμε να διαφοροποιηθεί σε σύγκριση με τις προηγούμενες.
3: Όχι, θα πάρουν από την πρώτη κατανομή τα δύο πρώτα κόμματα.
5: Όχι, δεν παίρνει κανένας. Το μέτρο είναι 33% στην Κερίνια. Το 1/3.
3: Το 1/3, εντάξει.
5: Ουσιαστικά παίρνουν όλοι στη δεύτερη, εξού και επειδή...
3: Είχαμε στις βουλευτικές του 2021 τις δύο έδρες που πήρε ο Δημοκρατικός Συναγερμός.
5: Και αν το ΑΚΕΛ είναι μεγαλύτερο του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Κερίνια, που είναι η
3: εικόνα που έχουμε τώρα... Να δούμε λίγο την αμόχωστο.
5: Είναι διαφορετικό.
3: 28,1 ο Δημοκρατικός Συναγερμός, 23,1 το ΑΚΕΛ, 14,7 το ΕΛΑΜ, 8,6 το Δημοκρατικό Κόμμα, 6,4 η Κυνηγή, 5,6 η Άμεση Δημοκρατία, 4,3 το ΑΛΜΑ, 3,5 το ΒΟΛΤ.
1: Εδώ παίρνουν έδρα η Κυνηγή.
2: Όχι, δεν παίρνουν.
1: Όχι, δεν παίρνουν.
5: Το μέτρο είναι στο
2: 9,1 το μέτρο.
5: Όμως, εάν περάσουν το 3,6...
3: Και βλέπουμε τα μικρότερα κόμματα, εντάξει, είναι κάτω από το 2%. Η Λάρνακα, λοιπόν, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, συγγνώμη, είναι πολύ χαμηλό ποσοστό κατά μετρημένο ψηφοδελτίο, 6%. Δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερη σημασία.
2: Είναι μεγάλη έκπληξη να είμαστε πρώτο κόμμα στη Λάρνακα.
3: Ναι, ναι, σωστό. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό αυτό. Έχει αφιχθεί ο κύριος Πανίκος Λεωνίδου με μεγάλη καθυστέρηση από τον προγραμματισμένο χρόνο.
1: Στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό. Η Λεμεσό
3: 36,5, 26,4 είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το 1/3 δηλαδή των ψηφοδελτίων, 19,8 το ΑΚΕΛ, 11,1 το ΕΛΑΜ, 10,9 το Δημοκρατικό Κόμμα, 7,0 η Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου.
1: Είναι πιο δυνατή επαρχία για την Άμεση Δημοκρατία.
3: 6,2 είναι το ΑΛΜΑ, 3,9 η Κυνηγή, 3,1 η ΕΔΕΚ. Τα άλλα κόμματα, εντάξει, βλέπουμε και το κίνημα οικολόγων. Λοιπόν, ένα λεπτό να δούμε και την ΠΑΦΟ, παρακαλώ. Στην ΠΑΦΟ με καταμετρημένο το 1/3 των ψηφοδελτίων, 30% είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, 20,6% το ΑΚΕΛ, 18,2% το Δημοκρατικό Κόμμα, 8,1% το ΕΛΑΜ, 6% η ΕΔΕΚ, που είναι τα αντιψήφια, κύριε Σολομονίδη, στην ΠΑΦΟ της ΕΔΕΚ, 4,2% το ΑΛΜΑ και 3,1 η ΔΥΠΑ και 3,1 η Άμεση Δημοκρατία.
1: Να μας το λίγο.
2: Νομίζω με βάση αυτό ενδέχεται να πάρουμε δύο έδρες στην ΠΑΦΟ.
1: Ναι, αυτό ολύτε φαίνεται. Ναι. Το 30% μία από την πρώτη κατανομή.
5: Μία από την πρώτη και το υπόλοιπο,
3: και το υπόλοιπο που θα μείνει να πάτε στη
5: είναι μεγαλύτερο από τον τέταρτον και τον πέμπτον.
1: Οπότε ναι, σίγουρα το ΑΚΕΛ και το ΔΥΚΟ.
5: Ναι, στην ΠΑΦΟ. Ναι, το ΕΛΑΜ παίζεται.
2: Όχι, παίζεται. Έβλεπα άλλη κάρτα. Ναι,
1: ναι. Ναι, αυτή είναι. Σίγουρα το ΑΚΕΛ.
5: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα πάρει από την πρώτη κατανομή και θα του μείνει υπόλοιπο περίπου 11 μονάδες. Το ΑΚΕΛ από την πρώτη κατανομή με πολύ μικρό όμως υπόλοιπο μετά. Το ΔΥΚΟ θα πάρει από τη δεύτερη κατανομή. Θα είναι δυνατή του επαρχία η ΠΑΦΟΣ, γιατί το μέτρο στην ΠΑΦΟΣ είναι 20%.
3: Mm-hmm. Ναι, αλλά είναι η ρουλέτα πλέον στη δεύτερη, κύριε Παναγιώτη.
1: Όχι, αλλά υπάρχει
2: και τρίτη είναι η ρουλέτα.
5: Είναι τα υπόλοιπα. Στην τρίτη είναι η ρουλέτα.
1: Ήδη είμαστε στο 35%.
5: Το 11% περίπου τα 100 που έχει υπόλοιπο ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι μεγαλύτερο από το 7,9% του ΕΛΑΜ και από το 6,1% της ΕΔΕΚ. Άρα, έτσι, την τέταρτη έδρα της ΠΑΦΟΥ την ξαναπαίρνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός με τα δεδομένα
3: μέχρι τώρα. Αφού έχω γίνει πέντε. Λοιπόν, Μιχάλη, να πάμε στην ΕΔΕΞ Λεωφόρο Βύρονος να δούμε τι επικρατεί εκεί. Έχουμε σύνδεση και με τα γραφεία του κινήματος ΑΛΜΑ και με το ΕΛΑΜ.
1: Πάμε πρώτα στην ΕΔΕΞ, στη Λιάννα Λουκά. Στη Λιάννα, σε ακούμε.
11: Καλησπέρα. Εδώ στην ΕΔΕΞ η αισιοδοξία και το χαμόγελο σιγά σιγά σβήνει. Αυτές είναι οι αντιδράσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλη αντίθεση. Από τις 5.30 που έφτασε εδώ ο πρόεδρος της ΕΔΕΞ είχε εκφράσει τεράστια αισιοδοξία και μάλιστα είπε ότι το ποτήρι δεν είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο, είναι πάρα πολύ γεμάτο. Τώρα σιγά σιγά αυτό σβήνει. Όπως είπα και προηγουμένως, η ώρα 6 και 10 περίπου ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ είπε ότι τα πράγματα είναι οριακά. Στη συνέχεια ενημερωθήκαμε ότι πάνω στο γραφείο υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος οι οποίοι παρακολουθούν τα αποτελέσματα και υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Όμως υπάρχει έτσι ένας φόβος πως δεν θα τα καταφέρουν. Θα δείξει όμως. Υπάρχει ακριβώς μια συγκρατημένη αισιοδοξία, όπως είπα και προηγουμένως.
1: Ακριβώς. Ευχαριστούμε.
3: Να πάμε και στο ΕΛΑΜ. Παρακαλώ, ο Παύλος Πίτας από το ΕΛΑΜ και ακολούθως θα πάμε και στο ΑΛΜΑ στην Ιουλιέτα. Παρακαλώ, Παύλο.
12: Λοιπόν, εδώ στο ΕΛΑΜ θεωρούν ότι επιτυχάνεται για το κόμμα μια εκλογική νίκη όπως την ερμηνεύει το ίδιο το κόμμα, γιατί ουσιαστικά ικανοποιούνται βάσει αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής οι στόχοι που έχει θέσει το κόμμα και είναι τρεις, η αύξηση των εδρών, 4 στο 21 τώρα θα δούμε, αλλά μας είπαν ότι ακόμα υπάρχει και ανοιχτό ενδεχόμενο να φτάσει ένα διψήφιο αριθμό εδρών, αλλά και αύξηση ποσοστών σε σχέση με τις ευρωεκλογές που ήταν στο 11,4 αλλά και των πραγματικών ψήφων. Οπότε αναμένει να ξεκαθαρίσει ακόμα λίγο περισσότερο η εικόνα για να έχουμε και μια νεότερη ενημέρωση και δεν αποκλείεται να δούμε και πανηγυρισμούς έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΕΛΑΜ αργότερα.
3: Ευχαριστούμε, Παύλο. Ιουλιέτα Μιχαήλ από τα γραφεία του κινήματος ΑΛΜΑ. Ιουλιέτα.
13: Είναι πολύ καλό το κλίμα που επικρατεί εδώ αυτή τη στιγμή στο κίνημα ΑΛΜΑ, καθώς φαίνεται ότι εξασφαλίζει τη θέση του στη Βουλή και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και τη μέχρι στιγμής καταμέτρηση είναι πολύ ευχαριστημένη με το 6,2 που διαφαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει. Σε 20 λεπτά, όπως μαθαίνουμε, θα καταφτάσει εδώ και ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ, ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης, για να κάνει και μια πρώτη δήλωση όσον αφορά τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν θα ξεπεράσουν τον στόχο που μας έχουν πει ότι έχουν θέσει, δηλαδή να ξεπεράσουν το ποσοστό που είχε λάβει η Συμμαχία Πολιτών, που είχε μπει ως νεοσύστατο κόμμα και αυτοί. Έχουν θέσει ως στόχο να ξεπεράσουν το ποσοστό που είχε λάβει τότε, το οποίο ήταν στο 6,8% ουσιαστικά. Είναι ένας στόχος ο οποίος θα φανεί αν θα περάσουν αυτό τον πύχη. Είναι καλό το κλίμα το που επικρατεί και ανυπομονούν να μάθουν και πόσες έδρες θα καταλάβουν με βάση το συγκεκριμένο ποσοστό. Όπως έχουμε και πει και πιο πριν, εξασφαλίζει απευθείας ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ ως πρόεδρος ουσιαστικά. Χωρίς να χρειάζεται σταυρό προτίμησης, εξασφαλίζει μία θέση στη Βουλή. Τον αναμένουμε σε πολύ λίγο για μία πρώτη αντίδραση και εκτίμηση όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιουλία.
1: Πλησιάζουμε το 50%, έτσι. Δηλαδή είμαστε πάνω από το 40% στη Λευκοσία και στο Πανκύπρια. Παναγιώτη.
3: Πανκύπρια.
5: Είναι αρκετά πίσω η Λάρνακα. Ναι. Οι υπόλοιποι συμμαχίες πέραν του 40%. Ναι.
2: Πάντως, κύριε Παρούδη, το μόνο σίγουρο είναι ότι με οποιαδήποτε σύνθεση του Κοινοβουλίου οι ΕΧΜΕΣ θα κρατήσουν τα ενία της τηλεθέασης της Απογευματικής.
3: Λοιπόν, κύριε Λεωνίδου,
14: καλώς σας βρήκα.
3: Κύριε Δημητρίου, ήρθε ο κύριος Πανίκος Λεωνίδου.
14: Δεν ήμουν σε άλλους συναδέλφους σας.
3: Ναι, αλλά συγγνώμη,
14: δεν
3: είναι, η κομματική νομεκλατούρα μας είπε ότι θα ερχόσασταν εδώ στις 6.30.
14: Όχι, 7.
3: Συγγνώμη, 6.30 και τα έχουμε κατεγραμμένο. Παρακαλώ, κύριε Λεωνίδου.
14: Σας χρωστώ μια άλλη επίσκεψη με μεγαλύτερη ώρα στις ΕΧΜΕΣ.
3: Λοιπόν, να είστε καλά, καλωσορίσετε. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο. Είστε ευχαριστημένοι.
14: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να μου επιτρέψετε να πω ότι από αυτά που βλέπουμε υπήρξε μια επιβεβαίωση ότι η κοινωνία έχει επικροτήσει τα ιστορικά κόμματα. Από τα
1: όχι όλα.
14: Τα τρία. τα τρία ιστορικά κόμματα. Η ΕΔΕΚ
3: έχει περισσότερη ιστορία από το δικό
14: κόμμα. Ανεξαρτήτως όμως και το Δημοκρατικό Κόμμα και ο Συναγερμός και το ΑΚΕΛ έχουν μια ιστορία. Εγώ δεν λέω παραδοσιακά, αλλά λέω ιστορικά κόμματα. Αυτή τη στιγμή και εύχομαι και ελπίζω και η ΕΔΕΚ να είναι μέσα στη Βουλή για όνομα
1: του. Ναι, αλλά πέτυχαν και τα νεοεισερχόμενα.
14: Πέτυχαν και αυτό θα δείξει κατά πόσο είδα σωστή απόφαση του εκλογικού σώματος. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Εμείς είχαμε εκφράσει.
1: Η σοφία του λαού είναι πάντα αδιαμφισβήτητη, ναι, κύριε Λεωνίδη.
14: Κοιτάξτε, ας μην ξεχνάμε ότι ο λαός, και το είχαμε επισημάνει και το είχαμε πει πολλές φορές, ότι ήταν θυμωμένος, ήταν εξοργισμένος και απογοητευμένος από το ισχύον πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό, κατά την άποψή μου, ο θυμός έδωσε την ευκαιρία να βρίσκονται κάποια κόμματα καινούρια εντός της Βουλής. Η δημοκρατία και οι κανόνες της δημοκρατίας επιτάσσουν ένα σεβασμό προς την απόφαση του εκλογικού σώματος. Όμως, όσον αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα, πιστεύω ότι υπό τα περιστάσεις και αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά που φαίνονται μέχρι στιγμής, περίπου θα διατηρήσει τον ρόλο που είχε και μέχρι πρόσφατα.
3: Χάνεται μια έδρα από ό,τι βλέπω.
14: Κοιτάξτε, θεωρώ ο τρόπος με τον οποίο...
3: Είναι και στη Λεμεσό που χάνεται η έδρα αυτή.
14: Δεν ξέρω, θα μας πούνε οι ειδικοί εδώ. Δεν ξέρω εγώ.
2: Θα σας πω αμέσως.
3: Κύριε Λεωνίδου, εγώ έχω μια απορία.
14: Παρακαλώ.
3: Όμως, επειδή τόσο το Δημοκρατικό Κόμμα, όσο και η ΕΔΕΚ και η Δημοκρατική Παράταξη, ΔΥΠΑ και ΕΔΕΚ, αγωνίζονται εάν θα μπουν ή όχι στη Βουλή, ήταν τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι θα πέσει περισσότερο βάρος πάνω στους δικούς σας όμως που παραμένετε, ή θα χρειαστεί να κάνει η κυβέρνηση και άλλα ανοίγματα σε άλλους χώρους, ή αυτό είναι πρόβλημα της κυβέρνησης?
14: Αυτό δεν είναι της παρούσης κατά την άποψή μου. Αυτό που θα
3: αυριανό θέμα είναι, αυριανό.
14: Είναι μια λογική απορία αυτή που λέτε, κύριε Παρούτη. Εμείς θεωρούμε ότι η συνεργασία μας με την κυβέρνηση ήταν εκεί, λειτουργήσε σε κάποιο βαθμό θετικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή θα μηδενίσουμε το έργο της κυβέρνησης, αλλά ούτε και θα διαγράψουμε τη συνεργασία που έχουμε μεταξύ του Δημοκρατικού Κόμματος και της κυβέρνησης. Εμείς όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε στην πορεία, αφού έχουμε μπροστά μας τα τελικά αποτελέσματα. Αυτό που θα ήταν σημαντικό ήταν να επισημάνουμε κάτι το οποίο είχα προτείνει στο συνέδριο, στο πολιτικό συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος, και θα το συνδυάσω με τα αποτελέσματα. Αν θυμάστε, κύριε Παρούτη, το κουβεντιάσαμε πολλές φορές, αυτή η πρόταση που είχα υποβάλει προς την κοινωνία και προς τις κεντρώες δυνάμεις, ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των κεντρώων δυνάμεων, ούτως ώστε να υπήρχε ένα ισχυρό κέντρο.
3: Ευτυχώς, κύριε Λεωνίδη, πώς θα υπάρξει όταν τους κλέψατε βουλευτές και τους καταστήσατε υποψηφίους? Και ο κύριος Ανδρέας Αποστόλου. Ένα λεπτό, κύριε Λεωνίδη.
14: Κύριε Παρούτη, ναι, είστε καλός και στα νομικά. Η κλοπή αφορά και μισός δικηγόρος. Η κλοπή αφορά ξένο κινητό πράγμα. Αυτή είναι η έννοια της κλοπής. Εμείς δεν κλέψαμε κινητά πράγματα. Είχαμε συνεργαστεί και έχουν αποφασίσει κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές να ενταχθούν στο Δημοκρατικό Κόμμα. Ούτε τους κλέψαμε, ούτε τους απαγάγαμε. Αυτή ήταν πολιτική απόφαση δική τους και δική του Δημοκρατικού Κόμματος.
1: Θεσμικά, ηθικά, πολιτικά, θεωρείτε ότι είναι ορθό αυτό?
14: Κοιτάξτε, εσείς αν αποφασίσετε να πάτε σε άλλο κανάλι, θεσμικά είναι κακό? Έτσι, για να το ρωτήσω, κύριε. Επειδή μου υποβάλλετε, θα υποβάλλω και εγώ.
3: Δεν φεύγει, δεν φεύγει αυτός.
14: Αύριο του κάνω κάποια πρόταση καλύτερη. Τι λέτε, κύριε Παρούτη? Λοιπόν,
1: άλλο η πολιτική, άλλο η πολιτική.
3: Εξαρτάται, κύριε Λεωνίδου. Κύριε Λεωνίδου, εξαρτάται.
1: Άλλο η πολιτική, άλλο η επαγγελματική σταδιοδρομία.
14: Αγαπητέ μου Μιχάλη,
1: δεν είναι δουλειά.
14: Λοιπόν, δεν είναι θέμα
1: δουλειά. Δεν είναι δουλειά, δηλαδή ο πολιτικός δεν είναι δουλειά.
14: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, εάν υπάρχει αυτό το φαινόμενο κατ' επανάληψη, ναι, είναι θέμα. Αλλά το να έχει εγκλωβισμένους κάποιους πολιτικούς και να μην μπορούν να φύγουν.
1: Όμορες πολιτικές δυνάμεις, ΕΔΕΚ, συνεργαζόμενες.
14: Λοιπόν,
1: τόσα χρόνια.
14: Η ουσία ποια είναι?
1: Εάν συνεργαζόμενες στο ίδιο κυβερνητικό σχήμα.
14: Κύριε.
1: Παρακαλώ.
14: Μου, Μιχάλη, με την άδεια σου. Εάν αυτή τη στιγμή οι πολιτικές δυνάμεις του κέντρου ένωναν τις δυνάμεις, σήμερα τα αποτελέσματα θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά.
3: Συγγνώμη, κύριε Λεωνίδου,
14: και
3: ξέρετε
14: πόσα χρόνια. Ευτυχώς που το Δημοκρατικό Κόμμα θα κρατήσει ένα ισχυρό κέντρο αυτή τη στιγμή. Γιατί μην μου πείτε και το ΕΛΑΜ τώρα.
3: Κύριε Λεωνίδου, συγγνώμη, ξέρετε πόσα χρόνια ακούμε αυτό το σενάριο συνένωσης του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου. Από τον καιρό των πατριωτικών δυνάμεων, υποψηφιότητα του Μακαρίτη, του Πασχάλη του 1993.
1: Και διάστημα που ανενώνονταν τα κόμματα του κεντρού, μπορούσε να έχουμε και τον τρίτο πόλο.
3: Σωστό.
1: Δηλαδή, με ποσοστά πέραν του
3: 30%. Δεν θέλουν οι ηγεσίες.
1: Τώρα, αν τα θρήσουμε, μπορεί να βγουν 15-16, άντε 20.
14: Ενώ αν γινόταν αυτό, ναι, θα υπήρχαν τρεις μεγάλες δυνάμεις σε αυτόν τον τόπο. Και δεν θα ήταν κακό, ή δεν θα ήταν έλλειμμα δημοκρατίας, θα ήταν αντίθετα ισχυροποίηση της δημοκρατίας, ισχυροποίηση του τρόπου λειτουργίας, των θεσμών και του κράτους.
3: Μήπως τώρα θα θέλετε να τους εντάξετε, αφού θα είστε εσείς στο κοινοβουλευτικό κόμμα, να τους αφομοιώσετε?
14: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντα όλα εξαρτώνται από το τελικό αποτέλεσμα. Φυσικά και θα πρέπει να αγωνιστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση για συνέχιση των διεργασιών, των συζητήσεων, για να ενισχύσουμε
1: αυτό ακριβώς... αφορά μόνο τη Δημοκρατική Παράταξη?
14: Όχι,
1: που είναι μέρος του
14: μιλάμε
1: δίκου,
14: για το κέντρο,
1: για το κέντρο δυνάμε, και προς την ΕΔΕΚ.
14: Και μιλάμε και για κόμματα και για προσωπικότητες. Τουλάχιστον η δική μου πρόταση αυτή την έκταση είχε. Και πρόσωπα και...
1: Δώστε ένα όνομα όμως σε αυτό που λέτε, κύριε. Δηλαδή, κύριε Λεωνίδου, πέστε μας Δημοκρατική Παράταξη και ΕΔΕΚ.
14: Μάλιστα, και άλλα. Και οικολόγοι. Γιατί είναι στο χώρο του κέντρου και οικολόγοι. Δεν ξέρω, ακόμα δεν έχω αντιληφθεί την ταυτότητα του Volt. Θα περιμένουμε να δούμε πώς δρά και πώς λειτουργεί. Εκείνο που έχει σημασία, κατά την άποψή μου, είναι ότι το Δημοκρατικό Κόμμα αυτή τη στιγμή μπορεί να χάσει κάποια ποσοστά, αλλά δεν βγαίνει λαβωμένο με την έννοια όπως δινόταν όλο το προηγούμενο διάστημα μέσα από σειρά δημοσκοπήσεων. Και εγώ έλεγα σε όλες τις συναντήσεις που είχα ότι μέρα με τη μέρα το Δημοκρατικό Κόμμα αναχτά τη δύναμή του, υπήρξε συσπήρωση, και να μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος και όλους εκείνους που αγκάλιασαν την προσπάθεια και της ηγεσίας και όλων εμάς που, και τους συναδέλφους υποψηφίους, γιατί ήταν μια συλλογική προσπάθεια να ενισχύσουμε ακριβώς το Δημοκρατικό Κόμμα, όχι εγωιστικά γιατί και ως αυτό σκοπό, αλλά επειδή πιστεύουμε ότι όλα τα χρόνια που πέρασαν η ιστορία του Δημοκρατικού Κόμματος είναι θετική, η πορεία του και η προσφορά του προς τον τόπο ήταν πάρα πολύ σημαντική σε όλα τα επίπεδα, και στο εθνικό θέμα και στην οικονομία και στην κοινωνική πολιτική και σε όλα τα ζητήματα που άπτονται και αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, στην τοπική αυτοδιοίκηση και παντού. Επομένως, μας δίνει την ευκαιρία το εκλογικό σώμα να συνεχίσουμε με ανανεωμένη, αν θέλετε, εντολή, ούτως ώστε να υπάρξει μια προσπάθεια ακόμα περαιτέρω ενίσχυσης στην πορεία, αφού δούμε επακριβώς ποια είναι τα αποτελέσματα, ποια ήταν τα λάθη, ποια ήταν οι παραλήψεις που έγιναν, και αναλόγως θα πράξουμε.
3: Λοιπόν, κύριε Λεωνίδη, ευχαριστούμε. Ο κύριος Παναγιώτης Παναγιώτου, αν μπορούμε, έχουμε καταμετρημένο το 50% και πλέον των ψηφοδελτίων σε όλη την επικράτεια. Ναι. Αν μπορούμε να κάνουμε μία πρόβλεψη, βλέπουμε ότι το Volt 50% δεν μπαίνει στη Βουλή.
5: Ναι, να πούμε, να ξεκινήσω από το Δημοκρατικό Συναγερμό, όπου φαίνεται με βάση τις μέχρι στιγμές απώλειες του σε ανάλογα κέντρα, θα κινηθεί γύρω στο 26,5% σε τελικό αποτέλεσμα. Το ΑΚΕΛ αναμένεται να κινηθεί πέραν του 23% σε τελικό αποτέλεσμα. Το ΕΛΑΜ γύρω στο 11%. Το ΔΙΚΟ ελαφρώς πιο κάτω από το 10%. Άμεση Δημοκρατία και ΑΛΜΑ γύρω στο 6%. ΒΟΛΤ, ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ, κυνηγή φαίνεται ότι θα κοιμαθούν κάτω από το 3,5%. Οπότε ίσως οριακά να είναι εκτός Βουλής. Δεν ξέρω αν θα έχουμε την πιθανότητα της πρώτης κατανομής για κάποια κόμματα στη Λευκοσία.
3: Όπως η ΔΥΠΑ που φαίνεται.
5: Τώρα φαίνεται να έχει χάσει αυτόν το πλεονέκτημα. Και η ΔΥΠΑ και η οικολόγια αναμένεται να κλείσουν γύρω στο 2%. Αυτό πάντα με τις μετακινήσεις που παρατηρούνται στις ήδη υφιστάμενες μετρημένες κάλπες.
1: Μα ήδη είμαστε και στο 54% σχεδόν.
5: Ναι.
1: Και αυτή είναι η εικόνα.
3: Ναι, αλλά μένουν τα μεγάλα αστικά κέντρα της Λευκωσίας.
5: Θα δημιουργήσουν κάποια διαφοροποίηση, yeah. αλλά η τάση του συν πλήν σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές σε ικανό βαθμό φαίνεται ότι θα είναι εκεί.
1: 57% η Λευκωσία, σχεδόν τελειώνει η Λευκωσία.
3: Δεν θέλει ακόμα 40%. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι τα δύο μεγάλα ιστορικά κόμματα, όπως θέλουν να λένε οι εκπροσώποι τους, έχουν κρατηθεί. Τα δύο μεγάλα. Σωστά.
5: Ναι, βέβαια. Αθρηστικά οι απώλειες τους ενδέχεται να είναι μηδενικές.
2: Ναι. Μπορεί να έχουμε και άνοδο.
5: Μπορεί να έχουν και άνοδο.
1: Και άνοδο.
2: Αθρηστικά.
1: Αθρηστικά. Το ΑΚΕΛ θα έχει άνοδο. Με βάση αυτά τα ποσοστά. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές.
9: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω.
2: Και εμείς φαίνεται να έχουμε ελάχιστες απώλειες. Μέχρι στιγμής.
3: Κύριε Δαμιανού, ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου στα διάφορες συζητήσεις έλεγε ότι επικαλείται το ποσοστό που είχε λάβει στις ευρωεκλογές και έλεγε ότι θα είναι περισσότερο το ποσοστό που θα λάβει η Άμεση Δημοκρατία στις βουλευτικές. Φαίνεται όμως να μην επιβεβαιώνεται αυτή η πρόβλεψη και θα έλεγα εγώ ότι ενδεχομένως να μην έπεισε ή άρχισε σιγά σιγά να ξεφουσκώνει το φαινόμενο Φιδία Παναγιώτου.
15: Δεν νομίζω ότι είσαι μπει ότι θα πάρει περισσότερο, σίγουρα όχι με σιγουριά. Το αφήναμε ένα ανοιχτό σαν ενδεχόμενο γιατί ήταν αρκετά πρόβλεπτο και λόγω των αναποφάσιστων και της αποχής. Το θετικό είναι ότι μπαίνουμε στη Βουλή, είμαστε ένα νέο κόμμα. Νομίζω είναι διαφορετικές τούτες οι εκλογές σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Το βλέπουμε όλοι το πράγμα. Το που θέλω να πω εγώ είναι ότι νομίζω ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε το αποτέλεσμα το αν είναι σωστό ή λάθος το αποτέλεσμα των εκλογών. Είναι σωστό από μόνο του, διότι είναι αυτό που θέλει ο κόσμος, ο λαός. Δεν μπορούμε να ερχόμαστε εμείς υποκειμενικά να λέμε ίσως αποφάσισε λάθος ο κόσμος, είτε υπέρ των παραδοσιακών κομμάτων, είτε υπέρ των νέων σύστατων κομμάτων. Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι δεδομένα για εμάς, για τους πολιτικούς ή για τους ανθρώπους που διεκδικούν θέσεις στη Βουλή. Είναι δεδομένα να πάρουν από τον κόσμο και όχι να τα κρίνουν. Και θέλω να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο που επήγε να ψηφίσει ανεξάρτητα του τι ψήφισε. Είναι πάρα πολλά σημαντικό, πάρα πολλά θετικό. Και είναι και ένα πράγμα που ήθελε η Άμεση Δημοκρατία να κάνει, να παρακινήσει τον κόσμο να ψηφίσει ό,τι επιθυμεί. Και αν ο κόσμος κρίνει ότι η Άμεση Δημοκρατία ή το κόμμα το οποίο ψήφισε ή δεν ψήφισε αξίζει ή δεν αξίζει θέση στη Βουλή ή μεγαλύτερο ή λιγότερο ποσοστό, τότε είναι απολύτως σεβαστό.
1: Σας ευχαριστούμε. Κυρία Τσικίνη, πάντως, εντάξει, πετυχαίνει είσοδο στην Βουλή το ΑΛΜΑ, στην πρώτη του προσπάθεια που κατεβαίνει σε βουλευτικές εκλογές, αλλά φαίνεται εκ του αποτελέσματος, για να το δούμε και λίγο πολιτικά, ότι το αφήγημα, ότι το κομματικό κατεστημένο είναι διεφθαρμένο, διότι αυτό λέγατε καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, δεν έπεισε τους ψηφοφόρους.
8: Όχι, δούλεψε πάρα πολύ καλά, πράγματι. Τα μεγάλα κόμματα, τα κόμματα του κατεστημένου έχουν μηχανισμούς, επαναλαμβάνω, με αυτούς δούλεψα και το θεωρούσα δεδομένο ότι αυτοί οι μηχανισμοί θα αποδώσουν. Το άλμα εκινήθηκε μόνο με τον εθελοντισμό. Με τον εθελοντισμό δεν είναι δυνατόν να φτάσεις τέτοια ποσοστά. Παρόλα
1: η
8: αυτά,
1: παρουσία σας σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ ήταν καθημερινή, δηλαδή των εκπροσώπων του κινήματος ΑΛΜΑ.
8: Φυσικά.
1: Οπότε δεν είναι μόνο εθελοντές. Είχατε ενεργή παρουσία σε όλα τα πάνελ και στα debate και σε συνεντεύξεις.
8: Μα δεν είναι από τα πάνελ και τα debate και
1: αυτά παρακολουθεί ο κόσμος.
8: Που κατεβαίνεις στον κόσμο. Είναι με άλλες μεθόδους και άλλους τρόπους. Τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα.
1: Εγώ όχι.
8: Πώς δεν τα γνωρίζετε τα κόμματα, έχουν μηχανισμούς. Ασκούν πιέσεις. Με μεγάλη μου έκπληξη έχω λάβει μηνύματα από κόμματα σήμερα να ζητούν να πάει ο κόσμος στις κάλπες, να στέλνουν μηνύματα πίεσης. Οπότε θα συμφωνήσουμε ότι τα παραδοσιακά κόμματα έχουν μηχανισμούς τα οποία δεν έχουν τα νέα κόμματα. Τουλάχιστον το ΑΛΜΑ δεν έχει κανέναν από αυτούς τους μηχανισμούς.
3: Μπορεί να αποκτήσει τώρα με την είσοδο του στη Βουλή.
8: Αυτή τη στιγμή θα δούμε τι αποτέλεσμα θα έχουμε. και πώς θα δουλέψουν.
1: Ναι, τώρα μιλούμε για την ώρα της δημοκρατίας και αυτό που βλέπουμε στις οθόνες μας είναι η βούληση του εκλογικού σώματος, είναι η βούληση του Κυπριακού λαού. Το να υπονοούμε ότι είναι χειραγωγημένη από τους μηχανισμούς του κομμάτων.
8: Όχι, δεν είπα ότι είναι χειραγωγημένη. Ναι, λέω ότι κατάφεραν και έφτασαν στον κόσμο τους. Καλά.
1: Ναι, αλλά τους ελέγχουν, τους ελέγχουν, ότι οι μηχανισμοί τους ελέγχουν και τους παίρνουν πίσω από το παραβάν για να ψηφίσουν αυτό που τους υποβάλλουν.
8: Εγώ δεν είπα έτσι πράγμα. Εγώ αυτό που σας είπα είναι ότι οι κομματικοί μηχανισμοί δούλεψαν υπέρ της συσπηρώσης του. Το δείχνουν τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
8: Αυτό έλεγεται και πριν, ότι συσπηρώθηκε το ένα κόμμα, συσπηρώθηκε το άλλο κόμμα και πήγε και ψήφισε. Άρα συμφωνούμε ότι το εκλογικό σώμα, εκείνοι που είναι κομματικά, οι κομματικοί και βλέπουμε αυτόν τον τρόπο, ναι, συσπηρώθηκαν και πήγαν και ψηφίσαν τα κόμματα τους και πολύ καλά έκαναν, όπως νιώθει ο καθένας. Ναι. Απολύτω σεβαστό. Ναι. Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι όπως είμαστε δομημένοι, μόνο με θελοντική εργασία, καταφέραμε να πιάσουμε έναν ποσοστό όσων βλέπουμε μέχρι στιγμής.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
8: Να σας πω ότι η συμμαχία απολυτών δεν ήταν στο 6,7, ήταν στο 6,01. Και υπολογίζω ότι αυτόν θα το ξεπεράσουμε. Άρα ιστορικά για τα δεδομένα της Κύπρου...
1: Μεγάλη επιτυχία.
8: Το άλμα καταγράφει πολύ μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Να το παραδεχτούμε.
1: Το παραδεχόμαστε. Εγώ το είπα πρώτος. Εγώ το είπα πρώτος.
7: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
17: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
18: Fiber to the room να κάνεις.
19: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
20: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
21: Απάντηση.
20: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
21: Απάντηση.
20: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
21: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
20: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
21: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
20: Ταβέρνα η απάντηση.
21: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
22: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
23: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
24: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου, Lay's Classic Mix πατατάκια, 10x42 γραμμάρια, από 6x45, τώρα 5x45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης, 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα, 22 τεμάχια, 304 γραμμάρια, 3,59. Ελπόζω Tapas Mix, 120 γραμμάρια, η χοιρινό μερί, 100 γραμμάρια, 3,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
25: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο SITA Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο SITA Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω». Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
26: Να είσαι αυθεντικός. Να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
0: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκοσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
4: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.

0: Οπότε υπάρχει μια διαφορά. Εγώ προσωπικά δεν έστειλα SMS, αλλά τούτο δεν είναι προσωπικό SMS που σας λέω. Είναι τυποποιημένο SMS από κόμμα. Αυτό έχω να σας πω.
1: Κύριε Δημητρίου, παρακαλώ.
2: Κύριε Παυλίδη, προσπαθώ να κατανοήσω το σκεπτικό των στελεχών του ΑΛΜΑ. Τι ήθελαν δηλαδή ο μηχανισμός του κόμματος να δουλεύει όχι για το Δημοκρατικό Συναγερμό ή για τα άλλα κόμματα, τα ιστορικά, τα παραδοσιακά, του κατεστημένου όπως τους αρέσει να τα λένε, να δουλεύουν υπέρ του ΑΛΜΑ, υπέρ άλλων κομμάτων? Αν υπάρχει κάποια καταγγελία που θα επιθυμούν να κάνουν στον εύφορο εκλογό, βεβαίως να την κάνουν.
0: Όχι, δεν είπα να δουλεύετε για μας. Είπα ότι υπάρχει μια νομοθεσία.
2: Κάποια στιγμή που πέρασε από το μυαλό έτσι όπως τα λέγατε.
0: Η οποία είναι καλό να τηρείται. Αυτή είναι η γνώμη η δική μου και η θέση του άλματος.
2: Ναι. Και να σεβόμαστε
0: λίγο. Κυρία, το αισιόδοξο μήνυμα από το άλμα. Να θυμίσω ότι οι πολιτικές ανατροπές χτίζονται αργά και σταθερά. Να κάνω μόνο μία αναφορά στους πράσινους στη Γερμανία που ξεκίνησαν από 1,5% και έφτασα σήμερα να είναι κόμμα εξουσίας. Σας ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, επειδή θα ανανεώσουμε λίγο το πάνελ, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα.
3: Έχουμε κάτι σημαντικό που πρέπει να λεχθεί. Ξεκαθαρίζει ότι η νέα Βουλή θα είναι εξακομματική. Όλα τα μικρά κόμματα φαίνεται να μένουν εκτός και του Volt, κύριε Παρά, περιλαμβανομένου. Το ξέρετε, έτσι. Ούτε το Volt μπαίνει στη Βουλή, ούτε η ΕΔΕΚ, ούτε η ΔΥΠΑ, ούτε οι οικολόγοι. Συνεπώς έχουμε 6 κόμματα που θα είναι στη Βουλή.
1: Το μεσημέρι όταν μίλησαμε με τον Παναγιώτη μου είπε θα έχουμε Βουλή 6 κομμάτων. Το μεσημέρι. Η ώρα 12.
4: Μου επιτρέπετε μια μικρή τοποθέτηση για μας.
3: Παρακαλώ.
4: Φαίνεται κύριε Παρούτη ότι με καταμετρημένο το 70% ότι το Volt δεν μπαίνει στη Βουλή. Το Volt κατέθεσε σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία ολοκληρωμένο πρόγραμμα, μια ξεκάθαρη προοπτική μιας διαφορετικής Κύπρου με σταθερή ευρωπαϊκή πορεία, ευρωπαϊκή προοπτική, προτάσεις για την καθημερινότητα των πολιτών με περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη διαφάνεια και θεσμικό έλεγχο. Όλα αυτά όμως είναι στο παρελθόν, αυτή η πρόταση δεν εγκρίνεται από τους πολίτες. Φαίνεται μια πρόχειρη μέτρηση ότι το 70% των πολιτών θεωρούν ότι η κατάσταση μπορεί να συνεχίσει με τα υπάρχοντα κόμματα. Ναι, ενώ το 70% των πολιτών με βάση το τι ψήφισαν στηρίζουν τα 4 πρώτα κόμματα που βλέπετε και είναι απολύτως σεβαστό. Η ετοιμιγορία του Κυπριακού λαού είναι σεβαστή. Ευχαριστούμε και εμείς.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν, να τους ευχαριστήσουμε και το
1: πάρε. Να πει ο Παναγιώτης μια
5: στιγμή. Αυτό που θα έλεγα φαίνεται ότι τα κόμματα τα οποία ήταν κοντά στο όριο περιορίζονται κάτω από το 3,5, άρα θα δυσκολευτούν να εκπροσωπηθούν χωρίς κανέναν από αυτά να κερδίζει την είσοδο από την πρώτη κατανομή. Άρα με βάση τούτα φαίνεται ότι μένουμε πίσω. Ο Δημοκρατικός
1: Συναγερμός... Έχουμε εικόνα και από το άλμα.
6: 8.40 θα κάνει δηλώσεις η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού.
1: Ανακοίνωση εδώ, 8.40 θα κάνει δηλώσεις η κυρία Νίτα Δημητρίου, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού.
3: Βλέπουμε τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε και κυρία Τσικίνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ανανεώσουμε το πάνελ. Θα πάμε στην Ιουλιέτα Μιχαήλ που βρίσκεται στα γραφεία του κινήματος ΑΛΜΑ. Έτοιμος σε λίγο ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ιουλιέτα.
7: Με ένα θερμό χειροκρότημα, όπως ακούσατε και είδατε και εσείς, υποδέχθηκαν εδώ τον επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ. Σε πολύ λίγο, από ό,τι μας ενημερώνει, θα κάνει δηλώσεις. Περίπου σε 5 λεπτά θα συνομιλήσει εδώ με τον κόσμο που βρίσκεται εδώ, αλλά και με υποψήφιους βουλευτές που είναι εδώ στο κίνημα ΑΛΜΑ. Και θα τον αναμένουμε σε πολύ λίγο συνομιλία από ό,τι βλέπω και εγώ τώρα με όλους. Υπάρχει ικανοποίηση που καταφέρνουν και μπαίνουν στη Βουλή και στην είσοδο παρά το γεγονός ότι δεν έχουν πετύχει όλους τους στόχους που έχουν θέσει. Ωστόσο είναι ικανοποιητικά για αυτούς τα συγκεκριμένα ποσοστά, καθώς φαίνεται, όπως βλέπουμε με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, να εξασφαλίζουν την πέμπτη θέση παρά το γεγονός ότι ήθελαν το ρυθμιστικό ρόλο σε αυτή την Βουλή και ήθελαν να ξεπεράσουν τουλάχιστον το ποσοστό του 6%. Είναι για αυτούς όμως μια χαρά και μια ικανοποίηση που κατάφεραν να πούμε να κάνουν ουσιαστικά.

0: ουσιαστικά το άλμα στη Βουλή και να σας πω ότι ενδεχομένως να διαβαστεί και ένα ποίημα που γράφτηκε εδώ εξ αφορμής των βουλευτικών εκλογών. Συνεχίζουν τα χειροκροτήματα ακόμα. Ανέβηκε στον πάνω όροφο ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Σε 5 λεπτά θα τον έχουμε εδώ για δηλώσεις, για μια πρώτη εκτίμηση. Χειροκροτούν και πάλι. Μάλλον είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή για να προβεί σε δηλώσεις ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Είναι εδώ στο Δήμα.
1: Καταρχάς να ευχαριστήσουμε τους πολίτες οι οποίοι μας τίμησαν με την ψήφο τους. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς που κόφευσαν στις πιέσεις και στην κινδυνολογία και τίμησαν το άλμα με την ψήφο τους. Τους ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε επίσης τους 56 υποψήφιους μας, τους 55 είναι εμένα, τους εθελοντές οι οποίοι εδώ και ένα χρόνο εργάζονται για αυτό το κίνημα, για αυτό το σκοπό, για αυτό το όραμα. Όπως φαίνεται από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, το άλμα θα έχει 4 ή 5 βουλευτές. Αναμένουμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες είναι ότι από αύριο στο Κοινοβούλιο θα έχουν 4 ή 5 πρόσωπα τα οποία θα υπερασπίζονται τη διαφάνεια, θα υπερασπίζονται το δίκαιο, θα υπερασπίζονται τα δικαιώματα των πολιτών, θα πολεμούν τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Θα είναι φωνή των πολιτών, φωνή δικαίου. Αυτό οι πολίτες θα το δουν στην πράξη και οι κινδυνολόγοι και όσοι πίστευαν και ισχυρίζονταν ότι το άλμα θα είναι αυτός που θα προκαλέσει το χάος, θα αντιληφθούν ότι το άλμα θα είναι πηγή σταθερότητας, πηγή μετριοπάθειας, πηγή ορθολογισμού. Αυτό έχουμε το πεδίο δόξης λαμπρών να το αποδείξουμε και θα το αποδείξουμε στην πράξη. Από αύριο λοιπόν τελειώνουν τα λόγια και αρχίζουν οι πράξεις. Αυτό είναι το δικό μας στοίχημα. Έχουμε αποδείξει ότι στους πολίτες μιλάμε πάντα με ειλικρίνεια και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε στο Κοινοβούλιο, η ομάδα η οποία τελικά θα καταλήξει να είμαστε στη Βουλή. Είμαι στη διάθεσή σας. Θα το εξετάσουμε αύριο αυτό το θέμα, θα δούμε. Φαίνεται ότι θα μιλήσουμε, θα αρχίσουμε από αύριο επαφές με άλλα κόμματα του χώρου της αντιπολίτευσης, αυτό είναι βέβαιο. Έχουμε πει εκ των προτέρων ότι αποκλείουμε τον μπλοκ για το οποίο μίλησε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον μπλοκ το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε σήμερα τους πολίτες να στηρίξουν. Αντιλαμβανόμαστε, εννοούσε το Δύση, το Δίκο και το ΕΛΑΜ. Αυτό το μπλοκ προφανώς για μας είναι εκτός συζητήσεως. Είμαστε ένα κόμμα που τάχθηκε εκ των προτέρων και παραμένει, θα είναι στο χώρο της αντιπολίτευσης. Άρα θα δούμε με τα υπόλοιπα κόμματα, ποια κόμματα τελικά θα εισέλθουν στη Βουλή, πώς μπορεί να υπάρξει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση, ώστε να είναι η εναλλακτική αυτού του μπλοκ που εξήγηλε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Περιμένατε κάτι παραπάνω σε ποσοστά, γιατί φαίνασταν πολύ αισιόδοξοι.
1: Η αλήθεια είναι ότι δημοσκοπικά φαινόταν ότι ήταν εφικτό να αγγίξουμε διψήφια ποσοστά. Εκ των πραγμάτων φάνηκε ότι οι μηχανισμοί των κομμάτων, τους οποίους δεν διαθέτει όπως γνωρίζετε το άλμα, φάνηκαν ισχυροί τις τελευταίες 15 μέρες. Αυτό το εισπράτταμε και από δημοσκοπήσεις και από εσωτερικές δημοσκοπήσεις που ακούγαμε ότι κυκλοφορούσαν. Φάνηκε λοιπόν ότι οι μηχανισμοί των παραδοσιακών κομμάτων κατάφεραν να επαναφέρουν πίσω τους ψηφοφόρους τους. Είναι θεμητό, είναι αποδεκτό. ο λαός μίλησε και όταν μιλάει ο λαός, όλοι ακούμε και δεχόμαστε.
2: Όταν πήγατε στην πολιτική, είπατε ότι ο στόχος σας είναι προεκλογές το 2028. Αυτό το 5,6% που λαμβάνει το άλμα είναι μαγκές για να δώσει το έναυσμα για το 2028 για υποψηφιότητα δική σας.
1: Εμείς το τι είχαμε πει είναι ότι πράγματι το δικό μας όραμα είναι, ήταν και παραμένει ότι δεν μπορεί ένα τέτοιο πλήρες όραμα αναθέσμησης της χώρας να υλοποιηθεί από τη Βουλή. Η Βουλή έχει ένα πολύ σημαντικό περιορισμένο ρόλο για τέτοια θέματα. Κατ' επανάληψη, τελευταία είχα δηλώσει ότι πρώτη στο στόχος είναι η αλλαγή της διακυβέρνησης του 2028. Είχαμε πει ότι οι επίγονοι του Νίκου Αναστασιάδη είναι καιρός να παραδώσουν την εκτελεστική εξουσία, θα μας έχουν κυβερνήσει μέχρι το 28, 15 χρόνια. Αυτός λοιπόν παραμένει ο πρώτος στο στόχος και του άλματος μετεκλογικά. Να αλλάξουμε τη διακυβέρνηση της χώρας, αρκετά έχουμε υποστεί από αυτή τη διακυβέρνηση.
2: Ακόμα και αν δεν είστε υποψήφιος, να στηρίξει το άλμα έναν άλλο υποψήφιο του αντιπλόκου της αντιπολίτευσης, όπως έχετε ήδη αναφέρει.
1: Ουδέποτε είχαμε πει ότι η δική μου υποψηφιότητα είτε προτασσόταν κατά προτεραιότητα, είτε αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση για υλοποίηση αυτού του οράματος. Και ακριβώς αυτό καταρρύπτει ένα παντελώς έολο ισχυρισμό ότι όλα αυτά είχαν προσωποπαγή κίνητρα. Ωραία. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις του κυρίου Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ, ευχαριστημένος εμφανώς για την είσοδο στη Βουλή. Ακούσαμε πολιτικά, μπορούμε να βγάλουμε και το πρώτο συμπέρασμα, το είπε και στις προεκλογικές συζητήσεις, αποκλεί τον Μπλοκ, το κατονόμασε Δημοκρατικού Συναγερμού ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ. Ως εκ τούτου το άλμα μάλλον θα είναι στο χώρο της αντιπολίτευσης, θα δούμε τι συνεργασίες θα επιδιώξει με το ΑΚΕΛ. Έχουμε αλλάξει, κυρίες και κύριοι, καλεσμένους στο πάνελ. Είναι μαζί μας η κυρία Έφη Ξάνθου από το ΒΟΛΤ, ο κύριος Χαρίδη Μοτσούκας από το ΑΛΜΑ, η κυρία Μαρία Κολά από τους οικολόγους, ο κύριος Γεάδης Γεάδη από το ΕΛΑΜ και ο κύριος Νίκος Κέτσιρος από το ΑΚΕΛ. Θα λέω ποιους περιμένουμε: Νίκο Γεωργίου από το ΔΣΥ, τον κύριο Δημήτρη Σούγλη από την Άμεση Δημοκρατία, τον κύριο Μάριο Χανίδη από την ΕΔΕΚ. Περιμένουμε. Και θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα σχόλια των καλεσμένων μας στο στούντιο.

0: Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι καλύτερα σταθερό ή κειμενόμενο επιτόκιο?
1: Εξαρτάται τι ζώδιο είσαι. Για παράδειγμα, οι καρκίνοι προτιμούν το σταθερό, ενώ οι δίδυμοι πιο άνετα το κειμενόμενο.
2: Ρώτα κάποιον που ξέρει.
0: Μπορώ να κάνω αίτηση για στεγαστικό online?
3: Εγώ για όλα ρωτάω το chat.
2: Ρώτα κάποιον που ξέρει.
0: Σε πόσο καιρό απαντούν για στεγαστικό?
4: Όπως το σώμα θέλει συνέπεια, υπομονή και να μην τα παρατάς.
2: Ρώτα κάποιον που ξέρει. Για τη μεγαλύτερη οικονομική απόφαση της ζωής σου, ρώτα κάποιον που ξέρει. Για στεγαστικό δάνειο, ρώτα στην Τράπεζα Κύπρου. Την πρώτη επιλογή για στεγαστικό δάνειο στην Κύπρο. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
5: Παλέτ. Ανακάλυψε το χρώμα που ταιριάζει στην επιδερμίδα σου. Ψυχρή ή θερμή, η παλέτ έχει την ιδανική απόχρωση που αναδεικνύει τον τόνο της επιδερμίδας σου. Έντονο χρώμα μεγάλης διάρκειας. Παλέτ. Η νούμερο 1 βαφή μαλλιών στην Ελλάδα.
6: Δύσκολοι λεκέδες. Κανένα πρόβλημα. Νέο Dixan Deep Clean. Ισχυρό ενάντια στους πιο δύσκολους λεκέδες. Και τώρα... αποτελεσματικό στο 100% των δύσκολων λεκέδων χάρη στην τεχνολογία Deep Clean. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Καθάρισε σε βάθος με το Dixan.
7: Ανάλαφρη εμφάνιση. More to value. Δευτέρα στα Lidl. Μοκασίνια δερμάτινα με Lidl Plus 14,99. Βερμούδα 8,99. Και μπλούζα πόλο 6,99. Lidl. More to value.
8: Έλπιζο στήρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα. Είχα άδικο.
9: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερα για εβδομάδες.
10: Στο σώμα μου εμφάνισε επώδυνα ξανθήματα. Ένιωθα σαν να καίγω.
11: Μην τον υποτιμάς. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται σε ενήλικες 60 ετών και άνω. Μίλα με τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα σήμερα.
12: Θέλω να λάμπω σε κάθε μου στιγμή. Αλλά τα μαλλιά μου δεν ακολουθούν πάντα. Νέο Gliss Liquid Silk με ceramides και μετάξι. Λιένει την επιφάνεια της τρίχας για 3 φορές περισσότερη λάμψη και 100% πιο δυνατά μαλλιά. Νέο Schwarzkopf Gliss Liquid Silk for every you.
13: Γεμίστε το καλάθι σας με 3-Day Metro. Lay's πατατάκια, 160 γραμμάρια, 1,65. Μήλα γκάλαντ εισαγωγής, το κιλό, 1,75. Αχλάδια φορέλ, 2,65 το κιλό. Χοιρινή λούντζα, το κιλό, 5,95. Νεφέλη κοτόπουλο φτερούγες, 3,9 το κιλό.
14: Στα μετρό μετράς εσύ, στα μετρό μετράς εσύ.
15: Adelante.
16: ¿Qué está sucediendo?

0: Είχαμε κυρίες και κύριοι μεγάλη εκλογική βραδιά. Προχωράει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Είμαστε σχεδόν, Παναγιώτη, στο 82% Πανκύπρια. Έχουμε μια καθαρή πλέον εικόνα και για τα ποσοστά των κομμάτων και για τον αριθμό των εδρών που εκλέγουν. Να δούμε πρώτα την κάρτα με τα Πανκύπρια ποσοστά για τις επαρχίες. Εσύ τι βλέπεις?
1: Ο συναγερμός κλειδώνει στο 27%.
0: 27%, δηλαδή είναι οριακά κάτω από τα ποσοστά των βουλευτικών του 2020.
1: Με μια μονάδα πιο κάτω, ναι. Μικρές μετακινήσεις σε δεκαδικά μπορούν να συμβούν, αλλά κάπου εκεί θα είναι στο 27, το ΑΚΕΛ περίπου στο 23,8, το ΕΛΑΜ στο 11, το ΔΥΚΟ ίσως χάσει κάποια δέκατα μονάδας να είναι οριακά κάτω από το 10, αλλά κάπου εκεί θα είναι. Το άλμα θα είναι στο 5,8. Η άμεση δημοκρατία πιθανώς να βάλει κάποια δέκατα και να περάσει το 5,5. Και όπως αναφέραμε νωρίτερα, τα κόμματα τα οποία ήταν στο νήμα, ΕΔΕΚ, Κυνηγή, ΔΥΠΑ και ΒΟΛΤ, μένουν κάτω από το 3,5 όλα τα κόμματα και δεν υπάρχει περιθώριο χρόνου ή άλλες κάλπες για να ανατραπεί αυτή η εικόνα.
0: Μάλιστα, να δούμε και τις επαρχίες στη Λευκωσία. Και εδώ πλησιάζουμε προς το τέλος.
1: Στη Λευκωσία είχαμε σημαντική αύξηση στο Δημοκρατικό Συναγερμό, στο ΕΛΑΜ και στο ΑΚΕΛ. Mm-hmm. Κάτι το οποίο σε συνδυασμό με τη μη είσοδο των κομμάτων των μικρών στην Βουλή θα τους δώσει πρόσθετες έδρες. Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία αναμένεται ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα πάρει 6 έδρες. 6 έδρες στη Λευκωσία. Καθαρίζει 5 από την πρώτη κατανομή και κρατάει ικανά ρέστα για τη δεύτερη ή την τρίτη.
0: Κερδίζει μια έδρα στη Λευκωσία δηλαδή.
1: Ναι. Το ΑΚΕΛ κλειδώνει 4 από την πρώτη κατανομή, μικρά ρέστα για τα υπόλοιπα, αλλά συνήθως η Λευκωσία κρατά αδιάθετες έδρες στην τρίτη κατανομή, που πιθανόν εκεί να πάρει το ΑΚΕΛ την πέμπτη έδρα.
0: Μάλιστα.
1: Το ΕΛΑΜ στις 2 έδρες, το ΔΥΚΟ, αν και με χαμηλότερα ποσοστά, παίρνει 3 στη Λευκωσία, λόγω πάλι της τρίτης κατανομής.
0: Στην Κερίνια, που βλέπουμε εδώ, οι 3 έδρες πώς κατανεμούνται?
1: Η Κερίνια είναι κάπως παράξενη. Σίγουρα διασφαλίζουν από μία ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, που έχουν ποσοστά κοντά στο όριο, τα παίρνουν στη δεύτερη κατανομή. Η τρίτη έδρα είναι πιθανόν να φτάσει μέχρι και την άμεση δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Ανάλογα, εξαρτάται από το υπόλοιπο.
1: Επειδή τα υπόλοιπα της Κερίνιας είναι μικρά, mm-hmm. επί του συνόλου, εάν τα κόμματα τα οποία έχουν ψηλότερα ποσοστά από την άμεση δημοκρατία εξαντλήσουν τα υπόλοιπα τους σε άλλες επαρχίες, τότε ίσως να μείνει στην άμεση δημοκρατία.
0: Να δούμε και τις άλλες επαρχίες. Λεμεσό, Αμόχωστος.
1: Στην Αμόχωστο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός διασφαλίζει 3 έδρες με μειωμένα ποσοστά, χάνοντας από τις 4 που ήταν φέτος. Το ΑΚΕΛ διασφαλίζει τις 3 που ήδη είχε. Mm-hmm. Το ΕΛΑΜ αυξάνει τις έδρες του στις 2. Mm-hmm. Στην Αμόχωστο, το Δημοκρατικό Κόμμα ενδέχεται επίσης να διασφαλίσει 2, πάλι λόγω των κατανομών και των υπολείπων. Και από μία έδρα το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Να δούμε και άλλες επαρχίες. Λεμεσός.
1: Στη Λεμεσόν, από 3 έδρες για Δημοκρατικό Συναγερμό και για ΑΚΕΛ, αν και τα δύο κόμματα παρουσιάζουν απώλειες μεγαλύτερες για το Δημοκρατικό Συναγερμό, το ΕΛΑΜ διασφαλίζει τις 2 έδρες, παρότι με ποσοστά που μόλις περνούν το όριο του 8, το Δημοκρατικό Κόμμα επίσης 2 έδρες στη Λεμεσό και από μία για Άμεση Δημοκρατία και ΑΛΜΑ.
0: Λάρνακα.
1: Στη Λάρνακα, 2 έδρες για το ΑΚΕΛ, 2 έδρες για το Δημοκρατικό Συναγερμό, μία για ΔΥΚΟ και μία
0: είναι
1: για
0: μόνο η επαρχία που κερδίζει το ΑΚΕΛ. Το ναι. Δημοκρατικό Συναγερμό. Στις υπόλοιπες κερδίζει ο Δημοκρατικός
1: Συναγερμός. Και στην Κερίνια, να δεν
0: και στην Κερίνια.
1: Και στην Κερίνια, ναι.
0: Οι υπόλοιπες έδρες.
1: Είναι 2 Δημοκρατικός Συναγερμός, 2 ΑΚΕΛ, 1 ΔΥΚΟ και 1 ΕΛΑΜ. Η Πάφος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα το 29 του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ικανό να του δώσει και την πέμπτη έδρα 2 έδρες. Μία για το ΑΚΕΛ, 1 για το ΔΥΚΟ και 1 για το ΕΛΑΜ.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά ο Δημοκρατικός Συναγερμός παίρνει την τέταρτη έδρα. Παίρνει πριν από το ΕΛΑΜ στην δεύτερη.
0: Ειδοποιούν για πανηγυρισμούς στο ΑΚΕΛ. Να δούμε εικόνα. Μιχάλη Παναγιώτου, σ' ακούμε.
2: Καλησπέρα και πάλι, Μιχάλη και Σωτήρη, από την Εζεκία Παπαϊωάννου. Έχουμε μεταφερθεί εδώ έξω από τα κεντρικά γραφεία, μιας και όπως βλέπετε, αν μου επιτρέπετε να κάνω στην άκρη να δείξω την εικόνα με τον Μάριο Νεοφύτου. Ο Παλμός που βλέπετε, Μιχάλη, πηγάζει μέσα και από την αισιοδοξία που όπως μαθαίνουμε πηγάζει και από την ηγεσία του κινήματος. Όπως μας έλεγε υψηλόβαθμος στέλεχος του κόμματος πριν από περίπου 10 λεπτά, όπως έχει αποκρυσταλλωθεί η εικόνα μέχρι στιγμής, αφήνει απόλυτα ικανοποιημένο το κόμμα, το οποίο όπως μας έχει λεχθεί έχει πετύχει τους στόχους του. Μας είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, εδώ πλέον έχει μπει αντρόχη, αυτή τη λέξη μας χρησιμοποίησε, βάλαμε αντρόχη και
0: πλέον... Μιχάλη, αύξησε τα ποσοστά του, αύξησε τα ποσοστά του του Αγγέλ σε σύγκριση με...
2: Ναι. Πολύ σωστά. Μας λέχθηκε ότι πέραν του ΕΛΑΜ, το ΑΚΕΛ είναι το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο έχει πετύχει αύξηση ποσοστών και υπάρχει και αισιοδοξία, αν θες Μιχάλη, ότι μέχρι να κλείσουν οι κάλπες, το ποσοστό του ΑΚΕΛ εν συγκρίση με το 2021 θα αυξηθεί κατά μία μονάδα. Οπότε υπάρχει αισιοδοξία για 23,4-24%. Κάπου εκεί το βλέπουν στο ΑΚΕΛ. Αυτό που πληροφορούμαστε επίσης είναι ότι περί τις 8:45 σε λίγα λεπτά από τώρα θα έρθει κάτω στην είσοδο των κεντρικών γραφείων ο Στέφανος Στεφάνο, Γενικός Γραμματέας του Κόμματος. Θα κάνει την πρώτη επίσημη δήλωση εκ μέρους του ΑΚΕΛ, αλλά όπως είδατε και εσείς από τα πλάνα...
0: Επανέλαβε μας την ώρα, Μιχάλη, που θα κάνει δήλωση ο κ. Στεφάνου. Τι ώρα θα κάνει?
2: Όπως μαθαίνουμε, Μιχάλη, 8:45.
0: Μάλιστα, κυρία Νίδα Δημητρίου, 8:40.
2: Κοντά.
0: Λοιπόν, να πάμε και στο Δημοκρατικό. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Κρατούμε εικόνα για να βλέπουμε συνεχώς τι γίνεται στο ΑΚΕΛ. Ναι, πάμε στο ΕΛΑΜ. Παύλο Μπίτσα, ναι. Ακούμε.
3: Με ακούτε? Ναι, λοιπόν. Εμείς δεν έχουμε ακόμα ακριβή ώρα, Μιχάλη, για το πότε θα κάνει δηλώσεις ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ. Εξ όσων αντιλαμβανόμαστε από το κλίμα εδώ, αναμένεται από το κόμμα να δει αν θα κλειδώσει τα ποσοστά του και την τρίτη θέση, καθώς υπήρξε και κάποια στιγμή που πλησίαζε κατά πολύ το Δημοκρατικό Κόμμα. Οπότε θέλουν να δουν εκεί πώς θα κλειδώσει η εικόνα. Βεβαίως μπορεί μέχρι στιγμής δεδομένα να μην επιτυχάνεται ο στόχος να αυξηθούν τα ποσοστά σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Ωστόσο έχουμε διπλασιασμό των εδρών και αναμένουμε να δούμε τι μηνύματα θα εκπέμψει ο Χρυσός Χρήστου.
0: Παύλος, ευχαριστούμε. Λοιπόν, Σωτήρη, ανανεώσαμε τους φιλοξενούμενους μας.
4: Ήρθε ο κύριος Σούβλης
0: από την
4: Δημοκρατία.
0: Πάντως, το Μένικο έφυγαν όλοι και μας άφησαν μόνους μας στα τηλεοπτικά συνεργεία.
4: Διότι, κύριε Σούβλη, ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου, εγώ είμαι πεπισμένος ότι περίμενε πολύ πολύ υψηλότερα ποσοστά.
0: Είχαμε ειδοποιηθεί για να πάμε να παρακολουθήσουμε το επιτελείο και τις τοποθετήσεις της Άμεσης Δημοκρατίας στο Μένικο. Είμαστε εκεί και τώρα βρίσκονται. Άρχισαν να μαζεύονται τώρα, μου λένε πάλι.
1: Να μαζευτούν, διότι είπαν να μαζευτούμε όλοι μετά εκεί. Οπότε.
4: Στο Μένικο θα μαζευτείτε.
5: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Super Sport 104.
4: Σταυρούς προτίμησης.
0: Εδώ είναι στο ΕΛΑΜ. Βουλευτές του ΕΛΑΜ στην ΠΑΦΟ εκλέγεται ένας. Προηγείται μέχρι στιγμής ο κύριος Μιχαήλ. Ήταν εδώ μαζί μας
4: πριν από λίγο. Πολύ χαμηλό το ποσοστό. Εντάξει.
0: Ναι, πολύ χαμηλό το ποσοστό.
7: Για να ολοκληρώσω αυτά που έλεγα, θέλω να πω ότι η ΕΔΕΚ θα έχει και την επόμενη μέρα. Είναι ένα κόμμα το οποίο κατάφερα να διατηρήσει περίπου γύρω στο 3%. Δεν είναι ευκαταφρόνητο ποσοστό ενός πολιτικού σχηματισμού. Ζήτησα και θα έχω συνάντηση με τον πρόεδρο του κινήματος, διότι εγώ είμαι καθόλου έτοιμος να καταθέσω προτάσεις για την επόμενη μέρα για το κίνημα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια πλήρη αναδιοργάνωση και ανασύσταση όλου του κινήματος, ούτως ώστε να βάλουμε ως στόχο τις δημοτικές εκλογές που ακολουθούν.
4: Να μην πούμε ότι έκλεισε ο κύκλος της ΕΔΕΚ.
7: Όχι. Κάθε κακό, κύριε Παρούτη, κάθε μαύρη μέρα ξημερώνει μια άλλη μέρα. Είμαστε όλοι τα στελέχη τα οποία απαρτήσαμε τα ψηφοδέλτια νέοι άνθρωποι. Έχουμε και τη δυνατότητα και την ικανότητα να πορευτούμε μπροστά για να ξαναστήσουμε το κόμμα μας.
4: Θα διεκδικήσετε την Προεδρία, κύριε Χανίδη, θα διεκδικήσετε την Προεδρία της ΕΔΕΚ.
7: Δεν είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε.
4: Έτσι λένε κάποιες πληροφορίες.
7: Αυτές οι πληροφορίες είναι δικαιώματα, δεν λένε. Θα συζητήσουμε συλλογικά. Εγώ στήριξα τον Νίκο Αναστασίου, συνεχίζω να το στηρίζω.
0: Ωραία. Τι έφταιξε.
7: Έφταιξε υπερβολική εσωστρέφεια. Έφταιξε ότι κάποια στελέχη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή προέταξαν το εγώ και όχι το εμείς. Και είναι γεγονός.
4: Κι είναι αυτή.
7: Νομίζω δεν είναι η ώρα να αναφερθώ σε ονόματα. Γνωρίζετε και εσείς, κύριε Μπάρου, και τα είδαμε και από την εκπομπή.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Αναστασίου κάλεσε ουσιαστικά, έπεσε ρόλες στις διαγραφές και κάλεσε όλα τα στελέχη να επιστρέψουν.
7: Αυτό είναι, δεν αλλά υπήρξαν στελέχη τα οποία στάθηκαν απέναντι από αυτή την προσπάθεια. Ο κύριος Ομήρου, ο κύριος Νικολαίδης συμπορεύτηκαν μαζί μας. Υπήρξαν και κάποια άλλα στελέχη.
0: Όπως τους κατονομάσατε αυτούς, πέντε μας και ποιοι στάθηκαν απέναντι.
7: Απέναντι, ας πούμε, δεν ήταν παρόν ο αγαπητός κύριος Κωστής Ευσταθίου.
4: Αφού το διαγράψατε, κύριε Χανίδη.
7: Δεν διαγράφηκε, κύριε Παρούτη, και το έχω διαψεύσει παρουσία σας στην εκπομπή σας πριν από δύο μέρες, την Παρασκευή. Όταν έκανε δήλωση ο κύριος Ευσταθίου ότι τον έχουμε διαγράψει και ισχύουν οι διαγραφές, το έχω διαψεύσει δημόσια. Με δική μου θέση και άλλων συναγωνιστών, όλες οι διαγραφές.
4: Ο κύριος Ευσταθίου επιμένει ότι παραμένει διαγραμμένος από την ΕΔΕΚ.
7: Είναι δικαίωμά του να επιμένει.
4: Εντάξει.
7: Εγώ το έχω διαψεύσει.
4: Και θα μου στείλει και μήνυμα.
0: Και ο κύριος Κουπάρης προηγείται στην ΠΑΦΟ, έτσι.
4: Εντάξει, είναι πολύ μικρό. Πάρα πολύ μικρός ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που βλέπουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Χανίδη. Κυρία Έφη Ξάνθου, το Volt, ενώ μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, 6:30, φαινόταν από τις δημοσκοπήσεις εξόδου κάλπης ότι θα ήταν οριακά, θα έμπαινε στη Βουλή, τελικά δεν μπήκε. Και φαίνεται ότι κάποιες επαρχίες, έτσι, όχι η Λευκωσία, αλλά κάποιες άλλες επαρχίες, δεν σας ακολούθησαν.
8: Σίγουρα αυτό είναι που δείχνουν τα αποτελέσματα και γενικότερα σίγουρα υπάρχει απογοήτευση από την πλευρά μας. Πιστεύουμε ότι κάναμε μια πολύ καλή εκστρατεία, είχαμε ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο, είχαμε πολιτικές θέσεις για τα περισσότερα θέματα και προσπαθήσαμε με ορθολογισμό και λογική να περάσουμε αυτές τις θέσεις και να πείσουμε τον κόσμο. Προφανώς δεν πείσαμε αρκετή μάζα κόσμου για να μπορούμε να πάρουμε το περίφημο ποσοστό το 3,6. Φαίνεται ότι στο 83% αυτή τη στιγμή παραμένουμε στο 3,1. Αυτό σίγουρα θα πρέπει να το συζητήσουμε ενός πολιτικό κόμμα για να δούμε ποιες είναι οι διορθωτικές κινήσεις που θα κάνουμε και ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα.
4: Κύριε Τσούκα, ακούσαμε τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη ευχαριστημένος, παρόλο που, όπως έχει πει και ο ίδιος, όταν ρωτήθηκε, τα ποσοστά στις διάφορες δημοσκοπήσεις τον έδειχναν να είναι σε υψηλότερα επίπεδα. Τελικά δεν συγκράτησε αυτές τις ευίωνες προοπτικές.
9: Το καλό νέο όμως, κύριε Παρούτη, είναι ότι το άλμα έκανε το άλμα στη Βουλή. Από το μηδέν θα έχει 4-5 έδρες. Αυτό δεν είναι ευκαταφρόνητο. Θα χαρώ ιδιαίτερα το 5,8 να γίνει 6. Για συμβολικούς λόγους, γιατί ήταν το ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό που πρώτο εμφανιζόμενο κόμμα είχε στην Κύπρο, Συμμαχία Πολιτών. Δηλαδή, ένα 6% θα είναι ακόμα και σε συμβολικό πεδίο ότι για πρωτεμφανιζόμενο κόμμα είναι ένα απολύτως ευπρεπές ποσοστό. Τώρα είναι γεγονός, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν μεγαλύτερα ποσοστά, δεν υλοποιήθηκαν. Άκουγα προηγουμένως που περιμένοντας να καθίσουν, άκουγα άλλους εκπροσώπους κομμάτων που μιλούσαν για συσπήρωση, για δαιμονοποιούμε τα κόμματα και τους μηχανισμούς τους. Κάθε άλλο. Τα κόμματα ουδόλως δαιμονοποιούνται. Θα ήταν και μια αντίφαση αυτή καθ' αυτή ένα κόμμα να δαιμονοποιεί την έννοια των κομμάτων. Θα ήταν ανόητο. Όταν όμως μιλάμε για συσπήρωση, να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε.
0: Δεν είναι εμείς που μιλήσαμε για διεφθαρμένο κομματικό κατεστημένο όμως, κύριε.
9: Αφήστε με να τελειώσω. Ναι. Η λέξη συσπήρωση ανακαλέσει.
0: Γιατί αυτοί κερδίσαν τις εκλογές σήμερα.
9: Επιτρέψτε μου, οπτικοποιήστε λίγο τι σημαίνει συσπήρωση. Σημαίνει έμιστα στελέχη, πρωτοκλασσάτα στελέχη, τηλεφωνούν, επισκέπτονται ανθρώπους κλπ. Καλά κάνουν. Ουδής ψόγος. Τα κόμματα που στηρίζονται σε εθελοντική εργασία δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό από μόνο του τις τελευταίες 10 μέρες αναμφίβολα.
4: Δεν είχατε μηχανισμό.
9: Δεν είχατε μηχανισμό. Εννοείται. Δεν είναι ο μόνος παράγοντας. Ένας άλλος παράγοντας όταν έχεις υψηλότερους στόχους και δεν υλοποιούνται είναι κάπου δεν έπεισες για τους ενδυνάμεις στόχους που είχες. Που ναι, αυτό πρέπει να το δούμε. Γιατί δεν πείσαμε για να έχουμε τους μεγαλύτερους στόχους. Αλλά το μείζον δεν είναι αυτό. Το μείζον είναι από το πουθενά ένα κόμμα μπαίνει στη Βουλή. Και θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι λυπάμαι που και το Βολταϊκό Λόγιο δεν θα είναι στη Βουλή και πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε.
0: Παρεμβαίνουν οι παρεμβαίνουν από το Δημοκρατικό Συνέδριο. Μόνο να δούμε εικόνα. Χριστίνα Μαύρου, ακούμε.
10: Λοιπόν, σας χαιρετώ. Συγκεντρώνεται πάρα πολλοί κόσμος εδώ, Μιχάλη και Σωτήριο, όπως βλέπετε. Με πανό, συνθήματα φωνάζουν. Έχει διαδεχτεί κλίμα απόλυτης εφορίας εδώ στο Δημοκρατικό Συνεγερμό, ο οποίος εξασφάλισε από το στόχο που ξεπερνάει και τις προσδοκίες του, μας έλεγε πηγή πριν από λίγο, Μιχάλη και Σωτήριο. Είναι δεδομένο ο Δημοκρατικό Συνεγερμό ότι διατηρεί. Βλέπετε τι γίνεται μπροστά μας, στις 17 του έδρες. Υπάρχει μάλιστα ανάγνωση για το πώς αυτές κατανέμονται, συναδελφοί. Η επαρχία που φαίνεται
0: να είναι αυτή. Χριστίνα, μια τελεία να μεταφέρουμε μια είδηση. Επιβεβαιώνουμε τις πληροφορίες ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ. Συνέχισε.
10: Λοιπόν, έχει ακουστεί και εδώ αυτή η πληροφορία, να σας πω, συναδελφοί. Λοιπόν, η επαρχία που φαίνεται να κρατά αναλύει ότι τον αριθμό των εδρών της είναι η Λευκωσία. Η μία που φαίνεται να χάνεται από την Αμόχωστο, η οποία από 4 με φτάνει στις 3, μετακινείται μεταξύ Λάρνακας και Πάφου. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι θέμα κάποιων λίγων λεπτών, γιατί εδώ και η πρόεδρος του Δημοκρατικού
0: Συναγερμού... Κάνει δηλώσεις ο κύριος Φιλίας Παναγιώτου. Χριστίνα, μην Χριστίνα,
11: λέγω. Στη Βουλή της Κύπρου. Είμαστε πάρα πολλά χαρούμενοι. Ευχαριστούμε όλον τον κόσμο που επειδή να μας ψηφίζει. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, επειδή έχει πάρα πολλά άτομα που δουλέψασαι για τον το ποσοστό και για τον τη στιγμή και τον τη νύχτα και πάρα πολύ καιρό. Έχει 6 μήνες περίπου που ανακοινώσαμε το κόμμα και δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό για τον το πράγμα. Θέλουμε να πούμε πραγματικά από το βάθος της καρδιάς μας για εκείνους που δουλέψασαι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θέλουμε να πούμε επίσης ότι τώρα ξεκινά η ζωή της Αμέσης Δημοκρατίας. Τώρα γεννήθηκε η Αμέση Δημοκρατία και επίσημα είμαστε μέσα στην ζυγιά της μάμας μας και πρέπει να αποδείξουμε και στον υπόλοιπο κυπριακό λαό την αξία μας και σιγά σιγά να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του.
12: Είναι υπόσχεστε στους πολίτες οι οποίοι σας έδωσαν την ψήφο τους.
11: Τίποτα δεν υποσχόμαστε. Πάρα πολλή προσπάθεια να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την Κύπρο και να αλλάξουμε την Κύπρο προς το καλύτερο. Ήδη είπαμε αρκετά πράγματα, τώρα να ξεκινήσουμε να μπούμε μέσα στη Βουλή να προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε τα πράγματα.
12: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο θα ασχοληθείτε?
11: Θα τα δούμε. Θα συζητήσουμε με την ομάδα μας και θα δούμε με τι να ασχοληθούμε.
12: Ποιο είναι το μήνα που θα διασκυλάνει?
0: Χριστίνα, τώρα που ξέρει τα ποσοστά, αύριο θα πάει.
11: Φαίνεται ότι θέλουν καινούργια κόμματα στην Βουλή. Και θα προσπαθήσουμε να τους φέρουμε, αλλά είμαι και εκπληκτός λίγο με το ποσοστό που έπιασαν τα μεγάλα κόμματα. Μπράβο στα μεγάλα κόμματα και θα συνεργαστούμε μαζί μέσα στη Βουλή για να, όλοι μαζί για το καλό της Κύπρου.
12: Λοιπόν, Παναγιώτου, το μεγάλο δίλημα είναι ένα τώρα. Θα μείνετε στην Ευρωβουλή ή θα μείνετε στο Κοινοβούλιο της Κύπρου?
11: Θα μείνω στην Ευρωβουλή. Όχι, περιμένε. Ή στο Ευρωκοινοβούλιο της Κύπρου. Ή στο Βουλή της Κύπρου. Ακόμα δεν θα το ανακοινώσω. Έχω άλλο λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Θα διαβουλευτώ μαζί με την ομάδα μου, μαζί με την οικογένεια μου και θα αποφασίσουμε. Αλλά δεν ξέρω αν εκλέγει κατζόλι. Στο να μην σούζουμε τα πόθηκε μας πριν καβαλή. Εύχομαι να συζητήσουμε, να δούμε τα αποτελέσματα και μετά να αποφασίσουμε.
13: Για το σωστό που έχετε εξασφαλίσει, έτσι πώς νιώθετε?
11: Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στη Βουλή. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στη Βουλή και θα αποδείξουμε στον κόσμο να κερδίσουμε και σε άλλον κόσμο την εμπιστοσύνη του μέσα από πραγματικά δράσεις που θα κάνει η Αμέση Δημοκρατία.
13: Κύριε Παναγιώτη, θέλω και να σχολείο για την διοργάνωση εδώ στο χώρο στάθμευσης, στο επιτελείο σας.
11: Εντάξει, είμαστε ένα καινούριο κόμμα και θα έχουμε το ράζιο να πάει επιτελείο επίσημα. Τώρα προς το παρόν δεν είχαμε επιτελείο, δεν έχουμε λεφτά, δεν πιάσαμε που κανένα λεφτά ούτε που εκατομμυριούχους που μας εδόκασε. Σω πρέπει με τους πόρους που είχαμε να παλέψουμε.
13: Αναμένατε να είναι πιο ψηλό. Έχετε
11: μουσικό άνομο
13: το αναμένατε ένα πιο ψηλό ποσοστό, πώς κρίνετε το αποτέλεσμα?
11: Δεν αναμέναμε πιο ψηλό ποσοστό, αναμέναμε όπως είπα και στην αρχή, εμείς ο στόχος μας ήταν να κάνουμε εκείνο που μπορούσαμε 100% και να δώσουμε 100% της προσπάθειας που μπορούσαμε. Τώρα είμαστε στην Βουλή και θα συνεχίσουμε να δούμε το 100% της προσπάθειας που μπορούμε και ο κόσμος θα αποφασίζει, έτσι γίνεται. Εμείς δεν είμαστε δυσαρεστημένοι με το ποσοστό, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι που προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε.
13: Γιορτάσετε κάπου
11: αυτή την επιτυχία? Ναι, είμαι καλεσμένοι όλοι οι υποψήφοι δαμέ πάνω στο σπίτι μου να περάσουμε και η ομάδα που δούλεψε, να περάσουμε τη νύχτα μαζί, να κύριε χαρούμε, Σουγλή, κάποιοι μένικο να λυπηθούσουν που ενεύχηκαν, κάποιοι να χαρούσουν, αλλά να το περάσουμε εντούν το ταξίδι μαζί.
13: Και από αύριο δουλειά.
11: Και από αύριο δουλειά στη Βουλή της Κύπρου. Θα έχουμε όπως φαίνεται 4 βουλευτές να παλεύουν με ένα διαφορετικό τρόπο που είναι συνηθισμένο ο κυπριακός λαός για το καλό της Κύπρου. Και τώρα γεννήθηκε η Άμεση Δημοκρατία να περιμένουν πολλά διαφορετικά πράγματα από όσον τα συνηθισμένα ακόμα. Διαφορετικούς τρόπους χειρισμού και προς το καλύτερο. Θα προσπαθήσουμε να καινοτομήσουμε στην πολιτική. Επειδή η πολιτική έχει 50 χρόνια εν ίδια, εν αλλάξε πολλά, να προσπαθήσουμε να την αναβαθμίσουμε από μέσα. Από μέσα στην Βουλή, κυρίε και κύριοι, επιτέλους.
13: Το λέτε συνεχώς αυτό. Τι ακριβώς θα αλλάξει από αύριο με την Άμεση Δημοκρατία?
11: Πολλά πράγματα. Θα τα δούμε στην πορεία. Επειδή κάθε μέρα έχει διαφορετικά προβλήματα, άλλα νομοσχέδια, κάθε μέρα υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα. Είπαμε 5-6 πράγματα που είπαμε για να προσπαθήσουμε για να βελτιώσουμε το δημογραφικό, τις συντάξεις κτλ. Θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε το που είπαμε και πολλά άλλα. Αλλά δεν υποσχεθήκαμε τίποτε. Είπαμε στον κυπριακό λαό ότι θα παλέψουμε με νύχια και με δόντια για τούτα τα 5-6 πράγματα που είπαμε. Ευχαριστούμε, σας αγαπούμε κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε τον κόσμο που μας εψήφισε και έβαλε μας την πολύ
0: δύσκολη. Έχω να πω κάτι, μια παρατήρηση. Τι υποσχεστε, τίποτε, με τι θα ασχοληθείτε, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν υποσχεθήκαμε τίποτα. Κύριε Σούγλη.
14: Η Άμεση Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ημερών. Το ότι έχει καταφέρει να μπει στη Βουλή είναι άθλος. Να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε τους κομματικούς μηχανισμούς, ειδικά των μεγάλων κομμάτων, πώς δούλεψαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τι προπαγάνδα είχε γίνει εναντίον των νεοεισερχομένων κομμάτων. Εγώ θεωρώ ότι είναι ιστορική η νύχτα, διότι για πρώτη φορά, ναι, βλέπουμε νέους σχηματισμούς και νέα κόμματα να μπαίνουν στη Βουλή.
0: Διακόπτουμε για να πάμε,
4: λοιπόν, να πάμε στο κίνημα οικολόγων. Ο Σταύρος Παπαδούρης, πρόεδρος του κινήματος, ετοιμάζεται να προβεί σε δήλωση. Δεν ακούμε. Κυρία Κολάσα, δεν σας έχουμε δώσει τον λόγο να ακούσουμε τον κύριο Παπαδούρη και κύριε Γιάδη και κύριε Κέτριε, θα έρθουμε και κοντά σας. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε τις δηλώσεις των αρχηγών και θα πρέπει να τις μεταδώσουμε. Λοιπόν, ο κύριος Σταύρος Παπαδούρης ετοιμάζεται. Έχουμε καταμετρημένο, Παναγιώτη, το 80 και πλέον ή περισσότερο.
1: 90.
4: 90%.
1: 90%.
4: Υπάρχει πλέον και κατανομή εδρός στην Πάφο που για πρώτη φορά εξασφαλίζει 5 έδρες. Τις 2 τις καταλαμβάνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ΑΚΕΛ 1, ΑΚΕΛ 1, ΔΙΚΟ 1 και ΕΛΑΜ 1. Σωστά, έτσι. Λοιπόν, εν αναμονή του κυρίου Παπαδούρη, κυρία Κολλά, πάρτε τον λόγο παρακαλώ, μέχρι να ξεκινήσει ο πρόεδρος. Λοιπόν, το κίνημα οικολόγων μετά από 20ετή παρουσία, έτσι, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μένει εκτός και επιβεβαιώνονται και οι δημοσκοπήσεις.
15: Μας πήρε η μπάλα της τιμωρίας, από ό,τι φαίνεται.
4: Ποια συμμορία?
15: Τιμωρία. Προσπάθησε αν οι πολίτες να δώσουν στα, αν μου επιτραπεί ο όρος, συστημικά κόμματα. Είναι πάρα πολύ οξύμορο και οφείλω να το πω.
16: Και οι οικολόγοι ήταν συστημικό κόμμα όμως. Μετά από 20 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας.
15: Έχουμε θέμα όμως με τον όρο παραδοσιακά. Υπάρχει ζήτημα με το τι θεωρούμε ιστορικό κόμμα ή όχι. Έχουμε δείξει 30 χρόνια.
16: Η παράδοση χτίζεται μετά από 20 χρόνια ιστορία.
15: Δεν θα διαφωνήσω. Απλά επιτρέψτε μου να πω και δεν ξέρω, ίσως να είναι η πρώτη τοποθέτηση σήμερα το βράδυ που θα το πούμε αυτό. Είναι όμως αρκετά οξύμορο το γεγονός ότι ένας χώρος ο οποίος την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με το δίχτυ αξιολόγησης, είχαμε τους 2 πιο παραγωγικούς από τους 56 βουλευτές, ο κόσμος αποφάσισε να το κρατήσει έξω.
4: Μήπως τα προβλήματα εσωστρέφειας που ταλάνισαν και το κίνημα οικολόγων το τελευταίο διάστημα να είναι μια βασική αιτία?
15: Σαφώς. Και όλα αυτά θα τα δούμε όταν με το καλό συνέλθουν τα συλλογικά όργανα μέσα στην επόμενη εβδομάδα και στις επόμενες μέρες.
4: Θα παραμείνει το κίνημα οικολόγων, κυρία Κολλά, έτσι?
15: Σαφώς.
4: Ξέρετε, εγώ έχω ρωτήσει και την ΕΔΕΚ προηγουμένως τον κύριο Μορφάκη Σολομονίδη. Συγχωρή, κόμματα που μένουν
16: εκτός. Άρχισε ο κύριος Παπαδούρης.
4: Άρχισε ο κύριος Παπαδούρης.
17: Είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Φαίνεται μάλλον ότι δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς θέλει ο κόσμος στην Κύπρο. Όταν βγαίνουμε με έναν παραγωγικό αποτέλεσμα για το κίνημα οικολόγων, το οποίο ανακοινώθηκε πριν 2 εβδομάδες περίπου, πραγματικά είναι άξιον απορίας στο τι ακριβώς επιδιώκει ο κυπριακός λαός. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι απόλυτα αποδεκτό. Ατυχές το γεγονός ότι σε μια χρονική περίοδο όπου ο περισσότερος κόσμος παραπονιέται με όλα τα προβλήματα τα οποία σημειώσαμε για αυτήν την πενταετία, περίπου το 16% του κόσμου να μην αντιπροσωπεύεται στο νέο κοινοβούλιο. Ατυχές επίσης νομίζω ότι βλέπουμε να υπάρχει μια πόλωση και πάλι στα μεγάλα κόμματα. Εννοείται ότι έχουμε είσοδο 2 νέων κομμάτων στη Βουλή, με, αν μου επιτραπεί, μειωμένα ποσοστά αυτά που έδειχναν τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις ή αυτόν τον νέο κύμα το οποίο φαινόταν ότι θα υπήρχε στο νέο κοινοβούλιο. Από εκεί και κάτω, όπως έχω πει, είναι απόλυτα σεβαστό το αποτέλεσμα. Αντιλαμβάνομαι ότι ακόμη και στο θέμα των δημοσκοπήσεων, όπου εκεί φαινόταν ότι υπήρχε η θέληση από τον κόσμο να εκπροσωπηθεί από νέα κόμματα, βλέπω ότι νέα κόμματα δεν έχουν καταφέρει επίσης να εισέλθουν στη Βουλή, εκτός από το κίνημα Άλμα και από την Άμεση Δημοκρατία. Αυτός ο πολυτεμαχισμός σε αρκετά κόμματα, αντιλαμβάνεστε ότι θα στοιχήσει σε όλους το τέλος της ημέρας και από εκεί κάτω θα περιμένουμε την επόμενη μέρα και στο πώς θα κινηθεί το κοινοβούλιο. Όσον αφορά το κίνημα οικολόγων, θα συνεδριάσουν τα συλλογικά όργανα το πιο πιθανόν αύριο, έτσι ώστε για να αποφασίσουμε πώς προχωράμε από εδώ και κάτω. Αν έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις.
18: Κύριε Παπαδούρη, πού αποδίδεται το αποτέλεσμα της
17: κάλπης? Το αποτέλεσμα της κάλπης, προσωπική μου άποψη, θα το ξανατονίσω, όταν έχεις έναν κίνημα το οποίο είναι καθαρό από θέματα διαφθοράς και διαπλοκής, όχι επειδή το λέμε, επειδή υπάρχουν ειδικές εκθέσεις που μας το αναγνωρίζουν αυτόν, και πρώτον στη σειρά των προβλημάτων του κόσμου έχει καταγραφεί το θέμα διαφθοράς και διαπλοκής. Επαναλαμβάνω, είναι άξιον απορίας. Όταν όλοι παραπονιούνται για το κοινοβουλευτικό έργο, ότι οι βουλευτές δεν κάνουν κάτι, δεν λύνουν τα προβλήματα του κόσμου, να θυμίσω ότι το κίνημα οικολόγων αυτήν την μεταετία έχει προχωρήσει με την κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων, κάτι το οποίο η Βουλή έψαχνε πολλά χρόνια για να κάνει. Όσον αφορά τα επίγοντα θέματα, όπως τα θέματα των εκποιήσεων, να θυμίσω ότι το κίνημα οικολόγων πέρασε 2 προτάσεις νόμου, οι οποίες υπογράφτηκαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας από το σύνολο 6 προτάσεων. Και να θυμίσω επίσης ότι το κίνημα οικολόγων πρωτοστάτησε στο θέμα αντιμετώπισης των αερόσακων τα κατά όλο αυτό το μεγάλο σκάνδαλο με όλη αυτή την κυβερνητική αμέλεια. Πιθανόν ο κόσμος να μην αναγνωρίζει το τι κάνει έναν κόμμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πιθανόν το έχω ξαναπεί ότι να ενδιαφέρονται περισσότερο από τα μεγάλα θα. Επιτρέψτε μου να το πω και θα το πω με αγάπη ότι τα μεγάλα θα μπορεί να χαϊδεύουν τα αυτιά, όμως τα βιώνεις για μια ολόκληρη πενταετία. Ελπίζω πραγματικά ότι θα βρεθούν οι σωστές ισορροπίες στο Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να μπορεί να προχωρήσει η χώρα. Και από εκεί και κάτω θα δούμε πλέον και το μέλλον του κινήματος, όπως έχω αναφέρει. Το πιο πιθανό αύριο τα συλλογικά όργανα θα συνεδριάσουν και θα πάρθουν κάποιες τελικές αποφάσεις. Ευχαριστούμε.
4: Είχαμε συνδεθεί με τα γραφεία του κινήματος οικολόγων. Ακούσαμε τον κύριο Σταύρο Παπαδούρη στην απόψινή, στο καινούριο πάνελ έχει προσθεθεί και ο κύριος Χρήσης Παντελίδης από το Δημοκρατικό Κόμμα. Καλωσορίσατε κύριε Παντελίδη.
19: Καλώς σας βρήκα κύριε Παντελίδη.
4: Είχαμε μείνει όμως, κυρία Κολά, είχατε πει κάποια πράγματα. Να πάμε στον κύριο Γεάδη από το ΕΛΑΜ. Να ακούσουμε και μια πρώτη τοποθέτηση του κυρίου Σπύρου του κυρίου Νίκου Κέττηρου. Και αν υπάρχουν δηλώσεις και στο Δημοκρατικό Συναγερμό και στην Εζεκία Παπαϊωάννου, θα τις ακούσουμε. Ενδεχομένως βλέπουμε να προσέρχεται η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, η κυρία Νίτα Δημητρίου. Πάμε στην Πιντάρου να ακούσουμε τι θα δηλώσει η κυρία Νίτα Δημητρίου. Και κύριε Γιάδη, θα έχετε τον λόγο αμέσως μετά. Τον πλαισιώνουν αβέροφ νεοφύτου Ευθύμιος Δίπλαρος. Στην κυρία Ανίτα Δημητρίου την πλαισιώνουν.
20: Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τους πολίτες για τη συμμετοχή τους που ενισχύει τη δημοκρατία, την δημοκρατία μας. Δώσαμε μια εκλογική μάχη σε ένα πρωτόγνωρο τοξικά περιβάλλον και οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, που μας εμπιστευτήκατε ξανά ως την πρώτη πολιτική δύναμη του τόπου με τις περισσότερες έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό για μας σημαίνει μόνο ευθύνη. Είμαστε ικανοποιημένοι με το θετικό αποτέλεσμα. Από αύριο συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά. Συνεχίζουμε να είμαστε κοντά στον κόσμο. Συνεχίζουμε να ακούμε τις δικές σας αγωνίες και τους δικούς σας προβληματισμούς. Η εντολή που πήραμε είναι να ηγηθούμε στη νέα Βουλή με συνενέσεις, με μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Γιατί η κοινή μας αποστολή είναι να πάρουμε την χώρα μας μόνο μπροστά, υπεύθυνα μπροστά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήταν παράληψη μου να μην πω στα χιλιάδα στελέχη και τους φίλους του Δημοκρατικού Συναγερμού για αυτό τον υπέροχο αγώνα. Δικαιώθηκαν και μπορούν να είναι περήφανοι για τον αγώνα και την παράταξή μας. Ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Μαζί συνεχίζουμε μόνο υπεύθυνα μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Ευχαριστούμε πολύ.
20: Ευχαριστούμε.
21: Υπάρχει περίπτωση
19: τώρα που ο συναγερμός βγήκε ενισχυμένο, να συνεργαστείτε σε έναν σχηματισμό με τον πρόεδρο.
20: Το έχουμε απαντήσει τόσες πολλές φορές στην προεκλογική. Εμείς θα... Φίλοι, το μήνυμα είναι ένα. Στηρίζουμε ό,τι είναι ωφέλιμο για τον τόπο και εμείς θέλουμε την Κύπρο μας να πηγαίνει μόνο μπροστά. Εύθυνα μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες.
21: Μπράβο.
22: Είχαμε συνδεθεί με την Πινδάρου, τα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ετοιμάζονται και στο ΑΚΕΛ ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, ο κύριος Στεφάνου, και στο Δημοκρατικό Κόμμα, όπως μας πληροφορεί η παραγωγή, ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Μαζί μας στο στούντιο εκπροσώπη κομμάτων. Βλέπουμε εδώ τις κατανομές, έτσι, του Δημοκρατικού Συναγερμού ανά επαρχία. Στην Πάφο 29,5 και φαίνεται να εξασφαλίζει δύο έδρες. Στην Αμόχωστο 28,6, στη Λευκωσία 27, στη Λάρνακα 26,6, Λεμεσό 25,4 και Κερίνια 26,2.
23: Χάνει μόνο Λάρνακα και Κερίνια.
22: Λοιπόν, ένα λεπτό, κύριε Παντελίδη. Παρακαλώ.
24: Επιτρέπετε να πω κάτι, να για πείτε. Να μην συζητούμε μετά για παραδοξότητα του νόμου και να δημιουργείται σφαλμένη εντύπωση.
22: Εσείς το ψηφίσατε.
24: Όχι, είναι πολύ καλός ο νόμος. Ο τελικός αριθμός εδρών ανά επαρχία θα κριθεί οριστικά μετά και την τρίτη κατανομή.
22: Η τρίτη κατανομή
24: για να γίνει πρέπει να ολοκληρωθεί ολόκληρη η καταμέτρηση.
22: Εντάξει, έχετε δίκιο. Συνεπώς δεν είναι διασφαλισμένη.
24: Γι' αυτό πολλές φορές γίνονται εκτιμήσεις. Εντάξει. Και μετά έρχεται ο κόσμος και λέει κάτι έγινε στο τέλος, υπήρξε παραδοξία.
22: Έχετε δίκιο και έτσι. Απαντάτε στο σχόλιο μου.
24: Μένει ένας αστερίσκος, λίγη υπομονή ακόμη.
22: Λοιπόν, κύριε Γιάδη, κύριε Κέτσιρε, λίγη υπομονή ακόμη. Πάμε στην Εζεκία Παπαϊωάννου, ο Στέφανος Στεφανούς.

Αττικής μας. Απόψε ξεκινάει μια νέα ανωδική πορεία. Μια πορεία που σηματοδοτεί όχι μόνο την ανάκαψη των ποσοστών μας και των ψήφων μας, αλλά σηματοδοτεί και την ανάκαψη της εμπιστοσύνης του κόσμου

0: δώσαμε όλοι μαζί μια πολύ δύσκολη μάχη σε πολύ αντίξωες συνθήκες και κόντρα σε αυτές τις συνθήκες δείξαμε ποιο είναι το ΑΚΕΛ.
1: Super Sport 104. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Είναι γιατί τούτο το κόμμα γεννήθηκε από τον απλό άνθρωπο και στον απλό άνθρωπο επιστρέφει τη δύναμη που διαθέτει.

σε όλη την προεκλογική εκστρατεία προτάξαμε αυτά που ζούμε κι εμείς με τον απλό άνθρωπο. Τα προβλήματα της καθημερινότητας. Τα προβλήματα που ταλανίζουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Γιατί εμείς ζούμε μέσα στην κοινωνία. Δεν τη θυμόμαστε όταν έχει εκλογές. Και επειδή είμαστε ένα κόμμα της κοινωνίας και των απλών ανθρώπων, από αύριο ξανά συνεχίζουμε αυτή τη δουλειά και μέσα στη Νέα Βουλή, αλλά και έξω στην κοινωνία. Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε μια νέα σελίδα με αιχμή του δόρατος την κοινωνία και τα συμφέροντα των πολλών. Ανοίγουμε μια νέα σελίδα για την Κύπρο μας, για την επίτευξη λύση στο Κυπριακό, που θα απελευθερώνει και θα επανανώνει τον τόπο και τον λαό μας. Μια νέα σελίδα για μια μεγάλη προοδευτική συσπήρωση απέναντι στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, απέναντι στην ακροδεξιά, για να στηρίξουμε ξανά τη δημοκρατία. Αυτοί είμαστε εμείς.

και αριστερά κοινωνική συμμαχία. Είναι ο ισχυρός πόλος αυτού του προοδευτικού μετόπου, με στόχο να αλλάξουμε τα πράγματα στον τόπο. Γιατί ο τόπος μας και ο λαός μας αξίζουν καλύτερα και εμείς μπορούμε να τους τα δώσουμε και θα τους τα δώσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τις χιλιάδες που στήριξαν τα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ αριστερά νέες δυνάμεις. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είχαμε μόνο αύξηση στα ποσοστά μας, αλλά είχαμε και αύξηση στις ψήφους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τις χιλιάδες των εθελοντών που έδωσαν ξανά την μάχη την καλή και την κερδίσαμε μαζί. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Από καρδιάς. Θέλω να ευχαριστήσω τους υποψήφιους και τις υποψήφιες του ΑΚΕΛ αριστερά κοινωνική συμμαχία, που έδωσαν αυτή τη δύσκολη μάχη με ήθος, αξιοπρέπεια, αξιοσύνη και ξεχώρισαν από όλους τους άλλους υποψήφιους. Θα συνεχίσουμε μαζί αυτή τη μάχη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, εμάς όλους της αριστεράς και μαζί τους φίλους της κοινωνικής συμμαχίας, που συμπορευόμαστε σε αυτό τον όμορφο, τον υπέροχο, τον προοδευτικό αγώνα για τον τόπο μας. Και τώρα και πάντα και...

0: Αγγέλ, βλέπουμε και τον Νικόλα Παπαδόπουλο στο δίκο έτοιμο να κάνει δηλώσεις. Συνδεόμαστε αμέσως τώρα. Στέλιο Χαραλάμπους.
1: Και εκεί πανηγυρίζει.
0: Και εκεί πανηγυρίζει.
1: Όχι κύριε Παντελίδη, όχι, όχι.
0: Ναι, αλλά είπατε ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες συσπηρώνεται το δίκο.
1: Είστε ευχαριστημένοι κύριε Παντελίδη. Δεν
2: μπορούμε κύριε Παρουτή. Μείναμε όρθιοι και κατέρευσε το σύμπαν.
3: Το απόψινό εκλογικό αποτέλεσμα στέλνει σημαντικά μηνύματα στο πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Αυτά τα μηνύματα ως Δημοκρατικό Κόμμα διαβεβαιώνουμε πως τα έχουμε λάβει. Πριν από λίγες εβδομάδες πολλοί προεξοφλούσαν την κατάρρευση των ποσοστών μας. Κάποιοι προέβλεπαν σημαντική απώλεια ποσοστών και εδρών για το κόμμα μας. Κυριάρχησε στον προεκλογικό ένα περιβάλλον τοξικότητας και διαμαρτυρίας. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, με αυτά τα δεδομένα και υπό αυτές τις περιστάσεις, αυτό που έχει πετύχει το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ένας άθλος. Και σε όσους μας προεξοφλούσαν, όσους μας αμφισβητούσαν, απόψε θέλουμε να τους συστηθούμε. Όλοι εμείς είμαστε το Δημοκρατικό Κόμμα. Δίκο παραμένει ως το μόνο κόμμα του κέντρου στη Νέα Βουλή. Διατηρεί τον κρίσιμο και ρυθμιστικό του ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου μας. Το Δίκο θα είναι μια σταθερή, σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική δύναμη στη Νέα Βουλή. Το απόψινό αποτέλεσμα όμως εκπέμπει ένα σήμα κινδύνου για την ίδια την κοινωνία. Η αποχή παραμένει σε υψηλά ποσοστά και αυξήθηκε ακόμα περισσότερο. Τα φαινόμενα απαξίωσης της πολιτικής και της ακραίας αμφισβήτησης των θεσμών οξύνονται. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Σε όλες και όλους τους ψηφοφόρους του κέντρου που έχουν απογοητευτεί από τα σημερινά αποτελέσματα δίνουμε μία υπόσχεση. Το Δίκο από αύριο αναλαμβάνει άμεσα πρωτοβουλία για τη συνένωση του κεντρώου χώρου.

Η φωνή του κέντρου και όλων των δημοκρατικών δυνάμεων δεν πρέπει να χαθεί και δεν πρόκειται να χαθεί. Από αύριο ξεκινά μια μεγάλη προσπάθεια για ανανέωση, για ένα νέο ξεκίνημα για την ανασύνταξη αυτού του χώρου. Και σε όλες και όλους τους φίλους των δημοκρατικών δυνάμεων υποσχόμαστε. Πάρα πολύ σύντομα όλοι μαζί θα φωνάξουμε «Το κέντρο είναι εδώ, ενωμένο δυνατό». Τις επόμενες μέρες θα συγκαλέσουμε τα όργανα του κόμματός μας για να αποτιμήσουμε συλλογικά το εκλογικό αποτέλεσμα, για να προβληματιστούμε ψύχρεμα, νυφάλια και υπεύθυνα για τους παράγοντες που έχουν διαμορφώσει αυτά τα αποτελέσματα, αλλά φυσικά και για να συζητήσουμε τα επόμενα μας βήματα. Θέλω να συγχαρώ όσες και όσους υποψήφιους του Δημοκρατικού Κόμματος έχουν εκλεγεί και να τους ευχηθώ καλή δύναμη για το δύσκολο και σημαντικό έργο που αναλαμβάνουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε μια πολυκερματισμένη Βουλή, η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα τους θα καταστεί ακόμα πιο απαραίτητη και πολύτιμη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά όλους τους υποψήφιους, όλες τις υποψήφιες που τίμησαν το Δημοκρατικό Κόμμα με τη συμμετοχή τους στο ψηφοδέλτιο. Ιδιαίτερα όμως θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό του κόμματος για αυτήν τη σκληρή δουλειά που κατέβαλε μας. Αλλά πάνω απ' όλα, όλοι μαζί θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμπολίτες μας που τίμησαν το Δημοκρατικό Κόμμα με την ψήφο τους. Και την εμπιστοσύνη τους μας τιμά και μας συγκινεί, και τους διαβεβαιώνω ότι από αύριο το πρωί σηκώνουμε ξανά πάνω τα μανίκια και ξεκινάμε την προσπάθεια για να χτίσουμε μαζί ένα

0: ισχυρό δημοκρατικό κόμμα, ένα ισχυρό κέντρο και το κυριότερο, ένα καλύτερο αύριο για την Κύπρο μας. Με σοβαρότητα, με ευθύνη, με πίστη ότι η Κύπρος μπορεί, η Κύπρος έχει προοπτική, η Κύπρος δικαιούται περισσότερα και το Δημοκρατικό Κόμμα θα συνεχίζει να δίνει αγώνες για την Κύπρο με τον λαό μας.
1: Ετοιμάζονται και στην ΕΔΕ εξωδήρη.
2: Λοιπόν, όμως,
1: βλέπουμε τον κύριο Αναστασίου.
2: Δεν είναι έτοιμη μέχρι να είμαστε έτοιμοι.
1: Μεταδώσαμε την πληροφορία ότι παραιτήθηκε ήδη ο κύριος Αναστασίου. Ναι. Ενδεχομένως να το ανακοινώσει και τώρα.
3: Σοκ.
2: Στην ΕΔΕ και στους οικολόγους δεν ήταν πανηγυρικό το κλίμα. Στα υπόλοιπα κόμματα ήταν πανηγυρικό. Βλέπουμε τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, ο οποίος ανέλαβε μετά από άλλη μία κρίση, όπως έχει πει και ο κύριος Χανίδης, ο κύριος Νίκος Αναστασίου. Καταβλήθηκε προσπάθεια, δεν επετεύθη. Όντως η ΕΔΕΚ έχει μια ιστορία που πλησιάζει τα 60 χρόνια. Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1969. Ήτανε στη Βουλή ανελιπώς από το 1970, 76, 81. Ακούμε τον κύριο Νίκο Αναστασίου.
4: Δεν μας ευχαριστεί και αδικεί δυστυχώς και την ΕΔΕΚ και την Κύπρο την ίδια. Από την ημέρα που ανέλαβα πρόεδρος της ΕΔΕΚ έκανα ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να μαζέψω και να ενώσω τα κομμάτια του κόμματός μας. Παρά τις συνεχείς και ειλικρινείς μου προσπάθειες, κάποιοι συναγωνιστές και συναγωνίστριες προτίμησαν να μείνουν μακριά. Προσωπικά αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί. Ας αναλάβουν όμως όλοι τις ευθύνες τους που βλέποντας τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε η ΕΔΕΚ προτίμησαν να μείνουν μακριά. Ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου όσους μας ψήφισαν, όσους είδα και συνάντησα όλους αυτούς τους μήνες σε κάθε άκρη της Κύπρου. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά όλων αυτών των περίοδων για να έχουμε έστω και αυτόν το αποτέλεσμα το οποίο δεν μας ευχαριστεί. Τις επόμενες μέρες θα συγκληθούν τα συλλογικά όργανα του κόμματος για να ασχοληθούν με το αποτέλεσμα των εκλογών. Σας ευχαριστώ.
1: Δεν είπε τίποτα. Αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί χωρίς να αναφερθεί σε οτιδήποτε, χωρίς να φέρει οτιδήποτε σε παρέντες.
2: Λέει για στελέχη που δεν ανταποκρίθηκαν, κύριε Χανίδη, πέραν του κυρίου Ευσταθίου, ποια άλλα στελέχη δεν ανταποκρίθηκαν?
1: Εσείς γνωρίζετε κάτι για τα περί παρέντησης?
5: Είμαι σε επικοινωνία, ας περιμένουμε μέχρι αύριο. Εγώ αυτό που θέλω να δηλώσω είναι ότι ο Νίκος Αναστασίου μπορεί προσωπικά να ανέλαβε το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί. Κατά τη δική μου κρίση, ο Νίκος Αναστασίου ούτε μία ευθύνη έχει για το αποτέλεσμα. Αντιθέτως, ήταν ο άνθρωπος που μπήκε μπροστά με ανιδιοτέλεια για να δουλέψει για το καλό νόμιμο συμφέρον του κόμματος, μη κατεβαίνοντας στις βουλευτικές εκλογές, χωρίς κανένα προσωπικό συμφέρον για να στήσει το κόμμα. Σας διαβεβαιώνω από εδώ αυτό το επίσημο βήμα, ότι η ΕΔΕΚ από αύριο θα είναι παρόν στις πολιτικές εξελίξεις, θα δημιουργηθούν συνθήκες ανασύνταξης και αναδιοργάνωσης, ούτως ώστε να πορευτούμε μπροστά προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών.
1: Μάλιστα. Έχει μια πληροφορία ο Παναγιώτης πάρα πολύ σημαντική που αφορά την ΕΔΕΚ και το ΔΥΚΟ για την επαρχία Λάρνακας.
6: Το Δημοκρατικό Κόμμα είναι κατά 4 μονάδες αυξημένων, η ΕΔΕΚ είναι κατά 6 και μονάδες μειωμένη σε σχέση με τις εκλογές του 2021, που θεωρούμε ότι είναι θέματα που αφορούν συγκεκριμένων υποψήφιων που μετακινήθηκαν.
2: Και Παναγιώτη, πρέπει να πούμε ότι η ΕΔΕΚ μετά από πάρα πολλά χρόνια από την εποχή του Χριστόφορου Χριστοφίδη πέτυχε εκλογή βουλευτή στη Λάρνακα το 2021. Ήταν ο συνεργαζόμενος Ανδρέας Αποστόλου, αποσκύρτησε, πήγε στο ΔΥΚΟ. Ακούσαμε, κύριε Παντελίδη, και τον πρόεδρο του κόμματος σας ότι από αύριο θα αναλάβει πρωτοβουλία να συνενώσει. τον ενδιάμεσο χώρο, εννοείται με τα, με τα συντρίμια που απέμειναν από ένα-δύο κόμματα. Παρακαλώ, κύριε Παναγιώτου.
6: Αν μπορούμε να δείξουμε, έχουμε μια κάρτα που αφορά το χρόνο απόφασης, για την οποία αξίζει να κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά. Ήταν ερώτηση στο exit poll, πότε αποφασίσατε οριστικά το τι θα ψηφίσετε. Και αν έρθουμε να αναλύσουμε αυτήν την ερώτηση σε σχέση με το τι
3: ψηφίσατε, που επέλεξαν την παράταξή μας και μας έδωσαν ψήφων εμπιστοσύνης. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εδώ και ένα χρόνο, τα στελέχη του ΕΛΑΜ, τους υποψηφίους του ΕΛΑΜ, τους εθελοντές μας, οι οποίοι εδώ και ένα χρόνο σε ένα μεγάλο και μακρύ προεκλογικό αγώνα διέσχισαν κάθε χωριό και κάθε πόλη της Κύπρου για να μεταφέρουν το δικό μας μήνυμα. Προς τους πολίτες απευθυνόμαστε για να γνωρίζουν ότι από αύριο ξεκινά η σοβαρή δουλειά. Πετύχαμε μια σημαντική, μια τεράστια νίκη. Το ΕΛΑΜ έχει διπλασιάσει τις έδρες του εντός του Κοινοβουλίου. Το αντιλαμβανόμαστε ως μεγαλύτερη ευθύνη που μας αναλογεί πλέον για το μέλλον του Κυπριακού Ελληνισμού τα επόμενα 5 χρόνια, και η υπόσχεσή μας είναι ότι θα εργαστούμε σκληρά για να δικαιώσουμε την επιλογή τους. Σας ευχαριστώ θερμά. Και από εδώ και στο εξής, όλοι να είναι σίγουροι ότι από την πλευρά μας τα όσα διακηρύττουμε, τα όσα πρεσβεύουμε και τα όσα υπερασπιζόμαστε, θα τα υπερασπιζόμαστε με μεγαλύτερο ζήλο. Οι αρχές του ΕΛΑΜ παραμένουν αλλοίωτες. Η κοινωνική δικαιοσύνη και η διατήρηση της θρησκευτικής και εθνικής μας ταυτότητας είναι η κύρια αποστολή αυτής της παράταξης. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Σήμερα έχουμε μεσήσει τα ποσοστά, ωστόσο η συσπήρωση από τον Δημοκρατικό Συναγερμό ίσως να σας προσπέσει και λίγο καλύτερα αποτελέσματα.
3: Πιθανόν, αλλά θεωρώ ότι έτσι μια πρόχειρη και πρώτη εκτίμηση, αν θέλετε, των αποτελεσμάτων. Νομίζω ότι το ΕΛΑΜ έχει πετύχει τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική νίκη από τα παραδοσιακά κόμματα, από τα κόμματα που βρίσκονται στο Κοινοβούλιο, αλλά και από τους νεότερους σχηματισμούς οι οποίοι προσπάθησαν να εισέλθουν στη Βουλή. Έχω, όπως είπα και προηγουμένως, διπλασιάσει τις έδρες μας. Κάτι που δεν πετύχε κανένα άλλο κόμμα. Έχουμε ανάλογο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι μας στήριξαν με τις ευρωεκλογές. Και βεβαίως αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι οι ευθύνες μας έχουν μεγαλώσει σημαντικά.
7: Και ανοίγει και ο δρόμος για συνεργασίες εντός της Βουλής για την εκλογή του Μουφέδου.
3: Βιάζεστε, βιάζεστε. Αυτό θα τα δούμε από αύριο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
8: Η ένδειξη σας για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, ποιος το σημαίνει?
3: Το ΕΛΑΜ θα διεκδικήσει πλέον την Προεδρία κοινοβουλευτικών επιτροπών. Τώρα θα εξετάσουμε ποιες συγκεκριμένες και την αυξημένη συμμετοχή μας σε όλες τις επιτροπές του Κοινοβουλίου. Επομένως, αναμένεται ότι θα έχουμε και σοβαρότερο κοινοβουλευτικό δράση και έργο.
8: Κύριε Χριστού, ποιες θα είναι οι συνεργασίες στον Κοινοβουλίο? Υπάρχουν και δύο κόμματα.
3: Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά προτάσεις νόμου, και νομίζω ότι το έχουμε πει πολλές φορές, είτε αυτές είναι προτάσεις νόμου, είτε νομοσχέδια με τα οποία συμφωνούμε και θεωρούμε ότι μπορεί να βελτιώσουν την κατάσταση που βιώνουν οι συμπολίτες μας ή είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας. Άρα λοιπόν είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί το ΕΛΑΜ. Δεν έχουμε κανένα δισταγμό να στηρίξουμε την πρόταση από όπου και αν αυτή προέρχεται ή έχει κατατεθεί. Από την πλευρά μας βεβαίως θα ζητήσουμε την ανάλογη στήριξη σε δικές μας προτάσεις. Όσον αφορά εννοείται η ιδεολογική συνεργασία, έχουμε απόσταση από όλα τα κόμματα. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, έχουμε ακούσει τις δηλώσεις του Προέδρου του ΕΛΑΜ, του κυρίου Χρήστου Χρήστου. Είπε ότι διπλασίασε τις έδρες και όντως έτσι είναι. Το ΕΛΑΜ από 4 τις έκανε 8. Ο κύριος Γιάδης περιμένει εδώ υπομονετικά, θα του δώσουμε τον λόγο. Κύριε Γιάδη, θυμίστε μας τα ποσοστά που πήρε το ΕΛΑΜ στις ευρωεκλογές του 24 με τα ποσοστά σε αυτές τις εκλογές. Πόσο απέχουν?
9: Είναι περίπου τα ίδια ποσοστά. Περίπου τα ίδια ποσοστά και περίπου ο ίδιος αριθμός ψήφων. Το σημαντικό όμως, επειδή μιλούμε για διαφορετικές εκλογικές διαδικασίες, πάντα το μέτρο σύγκρισης είναι προηγούμενες αντίστοιχες εκλογές, ως εκ τούτου οι προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες ως ΕΛΑΜ είχαμε εξασφαλίσει ένα ποσοστό 6,8%, 6,70% κάτι. Πράγμα το οποίο σήμερα...
1: Διακόπτουμε να πάμε στο Volt, διότι...
9: Ναι, ναι.
10: Όπως μπήκαμε με αξιοπρέπεια σε αυτόν τον αγώνα, έτσι φεύγουμε και τελειώνει ο αγώνας αυτός για αυτές τις εκλογές. Να δώσουμε συγχαρητήρια στα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή και στους νέους βουλευτές. Να μου επιτρέψετε να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τους χιλιάδες ανθρώπους που μας τίμησαν με την ψήφο τους, για τους εκατοντάδες εθελοντές, τους φίλους, τους συνοδηγόρους που σταθήκαν δίπλα μας σε τούτη την διαδρομή, σε εδώ τον όμορφο αγώνα. Είμαστε περήφανοι για τον αγώνα που εδώσαμε, είμαστε περήφανοι για τον κόσμο που στάθηκε δίπλα μας και περήφανα αποδεχόμαστε την ήττα που έχουμε κοστεί. Θέλω να πω ότι το Volt κατέθεσε μια διαφορετική πολιτική πρόταση, μια πρόταση που αφορά σε περισσότερη λογοδεσία, περισσότερη διαφάνεια, ένα κράτος που να λειτουργεί με σταθερό θεσμικό έλεγχο, μια ταλάντευτη ευρωπαϊκή πορεία για τη χώρα. Οι ιδέες αυτές, οι προτάσεις αυτές παραμένουν ζωντανές. Έχουμε χρέος να τις υπηρετήσουμε και θα τις υπηρετήσουμε. Τις έχουν αγκαλιάσει χιλιάδες πολίτες και άλλα τόσα εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη. Δεν μπορεί η Κύπρος να μένει πίσω. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα, ξαναλέω, είναι αποδεκτό και συνεχίζουμε. Από αύριο θα διαχειριστούμε το αποτέλεσμα, να δούμε και θα κρίνουμε αναλόγως του τι θα κάνουμε και πώς προχωράμε.
11: Τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουμε καταθέσει εμείς, το εκτελεστικό, το πολιτικό συμβούλιο, η βουλεύτρια μας, η δημοτική μας σύμβουλος, όλοι οι εθελοντές οι οποίοι εργάζονται και εργάζονταν και δώσαν την ψυχή τους αφιλοκερδώς και την ύπαρξή τους για το Volt, για να δώσουμε μια διαφορετική πολιτική πρόταση. Εμείς ξέρουμε καλά ότι την ώρα που η πορεία της χώρας για μας δεν πήγαινε σωστά, οργανωθήκαμε πολιτικά και καταθέσαμε τις θέσεις, τις προτάσεις και το πολιτικό μας όραμα. Αυτό το όραμα έχει τηθεί όσον αφορά την αντιπροσώπευση του στη Βουλή και αυτό πρέπει να είναι σεβαστό. Φυσικά υπάρχουν οι φωνές των τόσων εσάς που μας ψηφίσαν, υπάρχουν οι φωνές των τόσων άλλων που μπορεί να σκέφτονταν να μας ψηφίσουν αλλά να μην το έκαναν. Υπάρχουν οι φωνές των τόσου κόσμου που μπορεί να νιώθει ότι δεν αντιπροσωπεύεται από το υπάρχον πλαίσιο στη Βουλή. Αλλά αυτή είναι η δημοκρατία. Και εμείς νιώθουμε περήφανοι για όλα όσα καταφέραμε, νιώθουμε περήφανοι για όλα όσα προσπαθήσαμε και ξέρουμε πολλά καλά ότι την ώρα που προσπαθήσαμε τούτο το εγχείρημα, υπερβήκαμε αυτό. Έκαναμε έναν άθλο, έναν πολιτικό άθλο, γιατί ακόμα και το ότι φτάσαμε τούτο το πράγμα δαμέ, για μας ήταν και είναι ένας πολιτικός άθλος. Αλλά όσον αφορά το πολιτικό διακύβευμα, ναι, έχουμε νικηθεί και αυτό είναι σεβαστό. Και πάλι, οι προσπάθειες μας για να δημιουργήσουμε ελπίδα μέσα από τη δράση, όπως είπαμε και εννοούμε, το είναι να συνεχιστούν. Που όποιον δρόμο και αν επιλέξει ο καθένας. Ως κόμμα που αύριο είναι να κοιτάξουμε στα συλλογικά μας όργανα να δούμε τι και πώς, αλλά αυτό που κρατούμε σήμερα είναι το μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που μας στηρίξαν, το μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δουλέψαν για το εγχείρημα και το μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που πιστέψετε ότι όντως η δική μας η πολιτική πρόταση θα μπορούσε να αντιπροσωπευτεί στη Βουλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Τώρα είναι η ώρα να ξεκουραστούμε όλοι για λίγο και μετά να επανέλθουμε με τα επόμενα βήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δημοσιογράφους και όλους οι οποίοι δουλέψαν σήμερα, την αστυνομία, την υπηρεσία εκλογών, τους δημοσιογράφους για να γίνουν τούτες οι εκλογές. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και ως κόμμα και την βουλεύτρια μας, την Αλεξάνδρα Νατσαλίδου, η οποία πραγματικά είχε μια ανεπάξια εκπροσώπηση.

0: Ευχαριστούμε και τη δημοτική μας σύμβουλο, τη Γιώτα Ναυξεντίου, η οποία εκλήθηκε.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στην Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με επιλογή σταθερού επιτοκίου, περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και με έκπτωση 10% στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Σε δημιούργησα για να καθαρίζεις και να αρωματίζεις την τουαλέτα. Καθαριότητα, φρεσκάδα, καζανάκι.
2: Εντυπωσιακό. Αλλά υπάρχει ο τρόπος του Breath.
1: Τα νέα Breath Power Active διατηρούν την τουαλέτα σας καθαρή και γεμάτη φρεσκάδα κάθε μέρα.
3: Τα καταφέραμε!
1: Δοκίμασε το Breath Power Active. Το Σωμάτ παρουσιάζει το ξεχασμένο Pirex.
4: Τόσο μόνο, τόσο βρώμικο.
1: Και έχουμε το Σωμάτ. Τα νέα Σωμάτ Excellence 5-in-1 Cups με τεχνολογία Extra Boost καθαρίζουν ξεραμένα υπολείμματα φαγητού ακόμα και 72 ώρες μετά. Δοκίμασέ τα σήμερα.
5: Γεμίστε το καλάθι σας με 3-Day Metro. Λέει πατατάκια 160 γραμμάρια 1,65. Μήλα γκάλα της αγωγής το κιλό 1,75. Αχλάδια φορέλ 2,65 το κιλό. Χοιρινή λούντζα το κιλό 5,95. Νεφέλη κοτόπουλο φτερούγες 3,9 το κιλό.

0: ωραίο. Stay playful.
1: Σάιος, δώσε στα μαλλιά σου τη δύναμη της λάμψης. Νέα σειρά περιποίησης Intense Glaze. Με σύστημα Lamination και Silicium Shine Complex. Εκθαμβωτική λάμψη και επαγγελματικό αποτέλεσμα στο σπίτι. Νέα σειρά περιποίησης Σάιος Intense Glaze. You Intensified. Τρώστε σε ένα λαμπερό φινίρισμα στο χτένισμά σου με τη νέα LAC Σάιος Glaze.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 35% φθηνότερα 8,15. Στίξ ψαριού 30% φθηνότερα 1,95. Και Cassius Soma 25% φθηνότερα 6,29. Lidl. Motu Value.
3: Στη γνώση δεν υπάρχει όριο. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είδαμε τις τοποθετήσεις σχεδόν όλων των πολιτικών αρχηγών που κάνουν τον απολογισμό του εκλογικού αποτελέσματος. Ετοιμάζεται να κάνει δήλωση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι στη διαδικασία προετοιμασίας. Είμαστε εδώ με Παναγιώτη και εκπρόσωπους κομμάτων. Λοιπόν, Παναγιώτη, μιλούσαμε για την κάρτα του Exit Poll. Πάρα πολύ σημαντική κάρτα. Είναι η ψήφος κατά χρόνο απόφασης. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Να τη δούμε για να μας την εξηγήσεις.
1: Ναι, είναι μια ερώτηση η οποία κάνουμε στο Exit Poll. Πότε αποφασίσατε για το τι οριστικά ψηφίσατε σήμερα? Θέλω να δούμε ότι στον κόσμο, ο οποίος είχε ψηφίσει παλαιότερα, πριν τρεις μήνες ή παλαιότερα, έχουμε τα παραδοσιακά κόμματα σε μεγέθη περίπου αυτά που είχαμε και στην κάλπη. Εκεί που γίνεται η διαφορά, αν μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση αυτών που αποφάσισαν μόλις σήμερα ή την τελευταία μια εβδομάδα. Mm-hmm. Εκεί θα δούμε ότι...
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Και να μπουν στη βολή και των νέων σχηματισμών να κρατήσουν τα ποσοστά τα οποία δημοσκοπικά είχαμε δει πριν 15-20 μέρες.
3: Δεν υπάρχει επανάληψη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και λίγο τα πανκύπρια ποσοστά, διότι είμαστε σχεδόν στο τέλος.
1: Είμαστε στο 99,4%. Ο συναγερμός κλείνει στο 27,1%. Το ΑΚΕΛ στο 23,8-23,9%. Το ΕΛΑΜ στο 10,9%. Το ΔΥΚΟ στο 10%. Το ΑΛΜΑ στο 5,8%, η Άμεση Δημοκρατία στο 5,4%, από 3,1% ως 3,3% οι σχηματισμοί που ήταν κοντά στο όριο εισδοχής, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν, οι οικολόγοι στο 2%. Αξίζει να πούμε ότι τα τρία μεγαλύτερα παραδοσιακά κόμματα με βάση τις εκλογές του 2021, ΑΚΕΛ, Δύση και ΔΥΚΟ, άθροισαν το 2021 61 μονάδες και μισό. Τώρα φαίνεται να αθροίζουν 61 μονάδες. Mm-hmm. Διατήρησαν για πρώτη φορά σε σχέση με παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις τα μεγέθη τους.
0: Να δούμε και τις υπόλοιπες επαρχίες. Εδώ είναι η Λευκωσία.
3: Παναγιώτη.
0: Έχουμε την κάρτα κατανομής εδρών με βάση τα αποτελέσματα στο 98% που είναι τώρα η καταμέτρηση.
1: Με βάση την επίσημη πληροφόρηση παρατηρείται πιθανή μετακίνηση μιας έδρας από το ΕΛΑΜ προς το ΑΚΕΛ. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία ενδέχεται το ΕΛΑΜ να χάσει τη δεύτερη έδρα στη Λεμεσό. Με βάση τα στοιχεία που παίρνουμε από την Υπηρεσία Εκλογών.
0: Άρα το ΕΛΑΜ στη Λεμεσό θα βγάλει μία έδρα.
3: Κάπου θα
0: πού την κερδίζει. Και πού την κερδίζει.
1: Δεν την κερδίζει.
3: Μην κερδίζει.
1: Η νέα κατανομή είναι 17 έδρες για το Δημοκρατικό Συναγερμό, 16 για το ΑΚΕΛ.
3: Στη Λεμεσό πάλι, το ΑΚΕΛ την παίρνει.
1: Την παίρνει στη Λεμεσό το ΑΚΕΛ. 7 το ΕΛΑΜ, 8 το ΔΥΚΟ.
3: Γίνεται.
1: Γίνεται.
0: Άρα στη Λεμεσό το ΔΥΚΟ, άρα στη Λεμεσό του ΑΚΕΛ παίρνει 4 έδρες.
3: Κύριε Μαντελίδη.
0: 3.
3: Όχι, το σύστημα είναι καλό, αλλά σε Παγκύπρια. Γίνεται σε Παγκύπριο να συμβαίνει τούτη παραδοξότητα σε Παγκύπριο.
1: Ένα αποτέλεσμα της τρίτης κατανομής. Εάν μπήκε στην τρίτη κατανομή με πιο δυνατά ρέστα το ΑΚΕΛ από το ΕΛΑΜ, πιθανόν να πήρε πρώτον λόγο.
0: Άρα 17 ο Δημοκρατικός Συναγερμός, 16 το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ.
4: Βλέπουμε και στην οθόνη, Μιχάλη. Υπάρχει παραδοξότητα εδώ, έτσι, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα έχει χαμηλότερο.
5: Δεν εμφανίζεσαι δεν τον κόμμα με παραπάνω έδρες.
4: Κάνει μία έδρα.
0: Και 8 έδρες όμως είναι 2 Λευκωσία, 2 Λεμεσός, 2 Αμόχος και 1 Λάρνακα και 1 Πάφος για το ΕΛΑΜ.
4: Ναι. Έτσι. Ναι. Τέταρτο κόμμα το ΔΥΚΟ με μία έδρα περισσότερη.
1: Τέταρτο σε ποια σειρά είναι, δρόν ή ποσοστών. Ποσοστών όχι. Ποσοστών τέταρτον κόμμα είναι το ΔΥΚΟ, ναι. Τρίτον κόμμα πιθανότατα στην
3: Βουλή.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι που
0: είναι. Μάλιστα. Αυτό είναι οι εκλογές. Το ΔΥΚΟ. Εντάξει, μια χαρά.
1: Ναι, βέβαια, αυτό μπορεί να αλλάξει, όπως ανάφερε νωρίτερα ο κύριος Παντελίδης, μέχρι το τέλος της καταμέτρησης.
6: Πόσοι μας έχει απομείνει ακόμα?
1: 0.6, αλλά αν άλλαξε στο 99,3. Έτσι.
7: Ναι. Αυτό είναι.
0: Και ο συναγερμός κλείδωσε τις 6 έδρες στη Λευκοσία.
1: Ούτε αυτό μπορεί να το πει κάποιος με ασφάλεια, να δεν τελειώσει η συνολική καταμέτρηση.
0: Ούτε το ΑΚΕΛ κλείδωσε τις 5 έδρες στη Λευκοσία.
1: Και εκεί. Για το συναγερμό η έκτη πιθανόν να είναι πιο δυνατή από το η πέμπτη του
0: Σιμπτουακίου. Και το δίκο στη Λευκοσία 2 ή 3 ή 2.
1: Είναι 3 με βάση την κατανομή μέχρι τώρα, έτσι, αλλά θα εξαρτηθεί πάλι να γίνει άλλη μετακίνηση με βάση...
0: Για το ΕΛΑΜ δεν διαμεταβάλλεται η εικόνα όπως την ξέρουμε. 2 Λευκοσία, 1 Λεμεσό, 1 Αμόχωστος και η άμεση δημοκρατία 1 Λευκοσία, μία έδρα Λεμεσός, μία Αμόχωστος και μία Κερίνια.
1: Ενδέχεται να πάρει την έδρα της Κερίνιας. Αυτό είναι αποτέλεσμα της δεύτερης κατανομής. Η Άμεση Δημοκρατία και το Άλμα δεν πέρασαν στην τρίτη κατανομή.
0: Μάλιστα. Άρα η Άμεση Δημοκρατία μπορεί
6: και
0: να πάρει
6: την έδρα. Και το Άλμα βγάζει στη Λευκοσία.
1: Δύο.
6: Δύο. Ένα στην Αμόχωστο.
1: Και ένα στη Λεμεσό.
6: Και ένα στη Λεμεσό.
0: Και το ΕΛΑΜ, 2 στη Λευκοσία, 2 στη Λεμεσό, 2 στην Αμόχωστο, 1 στη Λάρνακα, 1 στην Πάφο.
1: Ναι, τώρα είναι το θέμα της δεύτερης του ΕΛΑΜ στην Λεμεσό.
0: Στη Λεμεσό. Αν χαθεί από τη Λεμεσό, πού θα πάει?
1: Στο ΑΚΕΛ.
0: Στο ΑΚΕΛ και να μείνει με 7 έδρες. Ναι. Το ΕΛΑΜ. Μάλιστα. Είναι 7.
6: Λοιπόν, κύριε Κέτσιρε.
3: Να τολμήσω να πω κάτι.
6: Να πείτε εσείς.
7: Και... Δώσ' μου γιατί πρέπει να...
6: Ναι, κύριε Παντελίδη, ο κύριος...
7: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
6: Ο κύριος Κέτσιρος έχει μία ώρα που είναι εδώ, δεν είπε τίποτα.
3: Δεν το είπε από σεμνότητα. Στο Κίτι, το ΑΚΕΛ επήρε 198 ψήφους.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Κέτσιρος επήρε 192 σταυρούς. Αύριο πρέπει να πάει να βρει τους 6.
0: Τους 6.
3: Που ψήφισαν ΑΚΕΛ και δεν το ψήφισε.
7: Περίμενε, ήταν μία κάλπη. Να περιμένεις, έχω και άλλες απολύες.
6: Λοιπόν, κύριε Κέτσιρε και ο κύριος Γιάννης, παρακαλώ.
0: Σ' ακούμε.
6: Ακούμε, κύριε Κέτσιρε.
7: Α, ωραία. Πρέπει να σας πω ότι εντάξει, το είδατε και από τη σύνδεση την οποία κάνατε έξω από το ΑΚΕΛ. Νομίζω το βλέπετε και στα πρόσωπά μας ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι για το αποτέλεσμα το οποίο είχαμε. Έχουμε εκπληρώσει τον στόχο τον οποίο είχαμε θέσει να ξεπεράσουμε το ποσοστό του 2021 που ήταν στο 22,3. Έχουμε αγγίξει το 24% και 16 έδρες έχουμε πάρει αν κλείσει έτσι, αλλά και να μην κλείσει έτσι και είναι στις 15 έδρες. Πάλι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί 15 είχε αποσυρθεί η Ειρήνη Χαραλαμπίδου που ήταν πρώτη σε σταυρούς προτίμησης στην προηγούμενη
0: η οποία φαίνεται, φαίνεται ότι εκλέγεται με το άλμα.
7: Δεν μπορώ να το ξέρω. Εντάξει.
0: Εκλέγει δύο στη Λευκοσία το άλμα, ο ένας είναι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.
7: Ότι, για μας λέω ότι δεν είχαμε τις απώλειες οι οποίοι κάποιοι υπολόγιζαν ότι θα είχαμε είτε στη Λευκοσία είτε Παγκύπρια. Είναι γι' αυτό τον λόγο που αισθανόμαστε όλη αυτή την ικανοποίηση. Είχαμε βάλει αυτό τον στόχο, τον ρεαλιστικό στόχο, πιστεύαμε εμείς και έχει αποδειχτεί να ενισχυθούμε σε αυτές τις εκλογές σε ένα κλίμα απαξίωσης, πρέπει να πω, της πολιτικής δράσης των ιδεών αλλά και των αρχών, τις οποίες θέλαμε να προβάλλουμε σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Εμείς συνειδητά είχαμε αποφασίσει ότι θα προτάξουμε τα θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία και νομίζω ότι έχουμε πετύχει τον στόχο μας να εξέλθουμε πιο ισχυροί για να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά την οποία κάναμε και στην προηγούμενη Βουλή αλλά και κατά την προεκλογική εκστρατεία να προβάλλουμε αυτά τα θέματα που απασχολούν όλους τους πολίτες.
6: Λοιπόν, εκλέγεστε κύριε Κέτσιρε εσείς?
7: Κόμμα είναι πολύ στα αρχικά στάδια από ό,τι βλέπω η σταυρή προτίμησης. Έχουμε αγωνία όπως...
0: Λοιπόν, έχετε ανταγωνισμό, έχετε ανταγωνισμό στην επαρχία σας?
7: Έχουμε, ναι.
6: Λοιπόν κύριε Κέτσιρε,
7: σας... όλοι οι υποψήφοι λέω έχουμε ανταγωνισμό.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κέτσιρε. Κύριε Γιάννη, ιδού η έκπληξη όπου το ΕΛΑΜ επί τη βάση και της δήλωσης του κυρίου Χρήστου θα διπλασίαζε τις έδρες, φαίνεται να χάνεται μία έδρα από το ΕΛΑΜ, έτσι.
8: Μένει ακόμα 0,5% για τα καταμέτρηση και αν δεν κάνω λάθος το 100% ίσως ξαναγίνει ένα κατανομή, οπότε μέχρι το τέλος θα είναι ένα θρίλερ.
6: Η μία έδρα,
8: Μέχρι να τελειώσει σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές δεδομένων. Εντάξει, το σημαντικό είναι ότι το ΕΛΑΜ πλέον είναι η τρίτη πολιτική δύναμη της Κύπρου, παίρνει ένα ρυθμιστικό ρόλο, αυτό είναι το σημαντικό. Και ακόμη πιο σημαντικό να είδετε το συγκρατημένο της δικής μας δήλωσης, όχι ξέφρενοι πανηγυρισμοί, είναι το γεγονός ότι είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα που φανείς αντάξιος απέναντι στους πολίτες που σου δώσαν τη στήριξη, γιατί έχουν απέτηση οι πολίτες και πρέπει εσύ με τις πολιτικές σου πράξεις να τους βγάλεις ασπροπρόσωπους. Αυτό είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας, γιατί οι πολίτες δεν περιμένουν τη νύχτα απόψε, περιμένουν αύριο ποιος θα είναι δίπλα τους, ποιος θα τους εκπροσωπήσει κατάλληλα και ποιος θα εκπροσωπήσει τις θέσεις τις οποίες εκπροσωπείς.
0: Πάντως, βλέπουμε στη Λευκοσία, νομίζετε είναι, αν επικρατήσει αυτή η εικόνα μέχρι τέλους, είναι ανατροπή των δεδομένων που γνωρίζαμε σε ό,τι αφορά τα φαβόρη?
8: Είναι πολύ γρήγορα να μιλήσουμε για την δημόσια, είναι πολύ γρήγορα να μιλήσουμε για άτομα.
0: Πολύ λίγοι στα 159. Εντάξει, αυτούς τους προσθέτεις όλους όμως, έτσι.
7: Ναι.
0: Τους προσθέτεις όλους.
8: Είναι πολύ χαμηλή καταμέτρηση για άτομα. Εγώ προς το παρόν βλέπω τα κομματικά ποσοστά και να σας πω, γιατί είχα και εγώ πικρή μπύρα. Να σας θυμίσω στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές πριν ακριβώς 5 χρόνια, μέχρι την τελευταία στιγμή με έδειχνε ότι εκλεγόμουν και έχασα για 37 ψήφους Παγκύπρια. Οπότε, καλό είναι να περιμένουμε μέχρι το τελευταίο τέλος.
0: Αυτή είναι μια διαδικασία που θα ξεκαθαρίζει τα ξημερώματα.
8: Ναι. Οπότε, ναι, ό,τι συμπέρασμα βγάλουμε τώρα, σίγουρα θα είναι αλφασμένα.
0: Το ποιοι εκλέγουν.
8: Μέχρι τις 12. Μέχρι τις 12 η μία, νομίζω, κάπου εκεί.
0: Μέχρι τις 12 η μία, στα βρή προτίμησης.
6: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, σας αποδεσμεύουμε και εσάς και σας ευχαριστούμε. Κύριε Νίκο Γεωργίου,
8: σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
6: Ευχαριστούμε. Από το Δημοκρατικό Συναγερμό ακούσαμε και τις δηλώσεις της Προέδρου. Υποθέτω ότι είστε και εσείς ευχαριστημένος. Εκλέγεστε, κύριε Νίκο Γεωργίου, ή δεν έχετε εικόνα?
9: Παρακολουθώ τη διαδικασία.
6: Πού
9: είμαστε? Σε καλό δρόμο.
0: Ποιοι άλλοι προηγούνται στην Αμόχωστο? Να δούμε και
9: την καρτά. Στον δεν είναι καλύτερα να τα πείτε εσείς.
6: Όχι, πείτε μας εσείς, μπορεί να έχετε καλύτερη. Γιώργος Κάρουλας, Νίκος Γεωργίου.
9: Είναι ο κύριος Κάρουλας, υποφαινόμενος, και ακολουθεί ο κύριος Λυσανδρίδης.
0: Ναι, μάλιστα.
6: Λοιπόν, ένα γενικότερο σχόλιο επί του αποτελέσματος.
9: Ένα γενικότερο σχόλιο. Νιώθω ειλικρινά την υποχρέωση, μου το επιβάλλει και η συνείδησή μου, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπου στήριξε την παράταξη στα δύσκολα, που στάθηκαν ανάχωμα σε έναν τεράστιο κύμα λαϊκισμού που κάποιοι ανέβηκαν με έναν τοξικό, διχαστικό λόγο απέναντι στην κοινωνία, και ο Δημοκρατικός Συναγερμός πιστώθηκε ως μια σοβαρή, υπεύθυνη παράταξη και ως ένα εχέγγυο, ώστε να παραμείνει η φωνή της λογικής στο κοινοβούλιο και ανάχωμα σε όλους αυτούς που εκπροσωπούν στοιχεία ξένα προς την πολιτική. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός απέδειξε ότι αποτελείται από τον κόσμο του, από κανέναν παράγοντα, ούτε από αυτούς που έρχονται, παίρνουν και φεύγουν. Μίλησε ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού και το αποτέλεσμα για μας αποτελεί μια τεράστια ανευθύνη μιας καθαρής πορείας, έντιμης πορείας, υπηρετώντας το δημόσιο και εθνικό όφελος μακριά από οποιαδήποτε μικροπολιτική σκοπιμότητα. Αυτό πράξαμε και θα πράξουμε και στο μέλλον.
6: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μιχάλης Παρασκευά από το Άλμα, υποψήφιος στην επαρχία Λεμεσού. Παρακαλώ, κύριε Παρασκευά, και πείτε μας αν έχετε ενημέρωση.
10: Έχω, περιμένω από εσάς να πω την αλήθεια. Είπαμε ότι ξέρετε εσείς.
6: Ο κύριος Παρασκευά.
10: Εγώ το δικό μου το άγχος τώρα για να πω την αλήθεια. Έχετε κάποια πληροφόρηση?
0: Πέστε μας την επαρχία να δείξουμε.
10: Λεμεσού.
0: Επαρχία Λεμεσού, Ελλάδα.
10: Έχω μηνύματα, ρωτάμε ο κόσμος.
0: Άλμα. Επαρχία Λεμεσού, Άλμα.
10: Ναι.
6: Λοιπόν, εντάξει, εκλέγει μια έδρα στην Λεμεσό το Άλμα. Συνεπώς δικαίως αγωνιάται, κύριε Παρασκευά. Εδώ βλέπουμε Λευκοσία το Άλμα. Εντάξει, είναι πολύ χαμηλός ο αριθμός. Ακόμη η κυρία Ειρήνη Χαραλαμπίδου προηγείται. Εκλέγει μια έδρα εκτός από τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη το Άλμα στη Λευκοσία. Είναι μεγάλη διαφορά από τους επόμενους υποψηφίους. Να δούμε και τη Λεμεσό για το Άλμα, παρακαλώ, για να καθησυχάσουμε και τον κύριο Μιχάλη Παρασκευά. Να, με ένα πολύ μικρό αριθμό ψήφων,
0: πολύ
6: νωρίς, κύριε Παρασκευά.
0: Πολύ νωρίς, αλλά είστε πρώτοι.
6: Προηγήστε. Λοιπόν, είναι μαζί μας από το ΕΛΑΜ, έχουμε ο κύριος Πουλικάς, καλωσορίσατε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ξένιος Ξενοφόντος από την ΕΔΕΚ, αλλά θα πάμε στον κύριο Παντελίδη, ο οποίος... Μελετά.
10: Θέλετε να πω κάτι όμως, κύριε Παρούδη?
6: Να πείτε, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, ήμουν σε πάνελ όταν βγήκαν τα exit polls. Και ήταν έτσι λίγο πολύ αγχωτικό αυτό το οποίο ζήσαμε. Και είναι για να καταλαβαίνουμε ότι τα exit polls μας έδειχναν πολύ χαμηλά. Βλέπω τον κύριο, αγαπητόν κύριο Ναπορή. Και τελικά δικαιωθήκαμε όσον αφορά τουλάχιστον τις έδρες που πήραμε. Πήραμε 6% να το στρογγυλοποιήσω προς τα πάνω.
1: Εμείς σας δείξαμε 5,5% με συντιμή.
10: Το μεγά, μπράβο. Yeah. Εσείς είσαστε μου τους καλούς. Κοιτάξτε, οι άλλοι μας έδειξαν πιο χαμηλά.
0: Οι δημοσκοπήσεις, πότε κάναμε...
10: Μα δεν κατηγορώ. Κύριε Παυλίδη, κάνω χιούμορ τώρα, μην αγχωνεστε. Απλώς για να
0: Νοέμβριο,
10: πω...
0: Από τον Νοέμβριο κάνουμε δημοσκοπήσεις.
10: Μάλιστα.
0: Η κατάταξη των κομμάτων που δείχνουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις δεν έχει διαφοροποιηθεί σε καμία περίπτωση.
10: Τώρα απλώς λέω το τι είδα εγώ προσωπικά, πώς ακριβώς το ζήσαμε όλο αυτό, για να σας περιγράψω ότι... Ο στόχος του άλματος πρώτα για κύρια προφανώς ήταν να μπει στη Βουλή. Εθέσαμε ως οροφή να μπορέσουμε να κατέλθουμε και τρίτη δύναμη. Λειτουργήσαν, το πρώτο σχόλιο είναι ότι ο κόσμος αποστασιοποιήθηκε σε αρκετά σημαντικό βαθμό, θεωρώ, από τα κατεστημένα κόμματα. Όμως θέλω να τονίσω κάτι το οποίο νομίζω είναι αυτονόητο, ότι δυστυχώς το κατεστημένο είναι τόσο τερατώδες και τόσο δυνατόν που δεν υπάρχει περίπτωση από ό,τι
0: θέλετε. Τα βάλατε με το κατεστημένο. Τα βάλατε με το κατεστημένο.
10: Βεβαίως το βάλαμε, βεβαίως.
0: Ναι, αλλά το κατεστημένο, αυτό που λέτε εσείς κατεστημένο, τα κόμματα.
10: Να εξηγήσω, κύριε
0: Παπαδόπουλο. Είναι οι μεγάλοι νικητές των εκλογών.
10: Μα το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Είναι ένα μήνυμα το οποίο λαμβάνουμε.
6: Και το ΑΚΕΛ υποθέτω το
10: βεβαίως. Εγώ προσωπικά κάνω μια διάκριση. Θεωρώ ότι είναι διαφορετικό ο συναγερμός το ΔΙΚΟ και προφανώς το ΕΛΑ. Δεν αντιλέγω ότι σε κάθε κόμμα υπάρχουν αξιόλογοι πολιτικοί, προφανώς, που και εγώ προσωπικά έχω καλές σχέσεις. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ναι, είναι παντοδύναμο. Αυτό που ονομάζεται κατεστημένο μπορεί να επεξηγηθεί με πολιτικούς ορούς. Για ποιο λόγο δεν μπορεί ο κόσμος να αποστεί από αυτόν ακριβώς το κατεστημένο, να το αποθέσω έτσι. Ο κόσμος ψήφισε, είναι απολύτως σεβαστή η ψήφος του. Αυτά επιλέγει ο κόσμος. Δεν θα κάνουμε τώρα προλογή. Εμείς είμαστε. Αυτό που μας διαφοροποιεί, αγαπητέ κύριε Παυλίδη, αγαπητέ κύριε Παρούτη, θέλω να το τονίσω. Εφόσον με τιμήσει ο κόσμος και θα είμαι στη Βουλή, θεωρώ ότι αυτό που θα μας διαφοροποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με συνεργασίες προφανώς, ξεκάθαρα αυτό το ζήτημα, είναι να κάνουμε δουλειά, να αλλάξουμε επί της ουσίας και να είμαστε αντρώσιοι, να το πω έτσι, στη λέλαπα η οποία έρχεται. Είχαμε λέλαπα, θα ξαναέχουμε λέλαπα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να μπορέσουμε να μπούμε αντρώσιοι, να το πω έτσι κυπριακά.
6: Με τέσσερις έδρες δύσκολο.
10: Κύριε Παρούτη μου, εμείς εδώ είμαστε για τα δύσκολα και αυτόν το οποίο θα δώσουμε ελπίδα είναι ακριβώς επειδή ο κόσμος θα δει τη δουλειά που θα κάνουμε και στο μέλλον και στις επόμενες εκλογικές διεκδικήσεις. Γιατί μην ξεχνούμε ότι είμαστε ακόμα ενός έτους. Καταφέραμε αυτό που καταφέραμε. Θα κάνουμε δουλειά πρακτική με σοβαρότητα και μεθοδολογία. Και με συνεργασίες το τονίζω.
6: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
0: Παρασκευή. Με συνεργασίες.
10: Βέβαια.
6: Ο κύριος Γιώργος Λουκαΐδης έχει προσθεθεί στο πάνελ. Καλωσορίσατε, κύριε Λουκαΐδη, από το ΑΚΕ.
0: Έρχεστε από ένα κλίμα γεμάτο
6: πανηγυρικό.
0: Πανηγυρικό.
11: Είμαστε χαρούμενοι. Προφανώς ένα θετικό αποτέλεσμα όταν το δεις ιδιαίτερα κάτω από τις συγκεκριμένες
6: περιστάσεις. Και μία έδρα περισσότερη, κύριε Λουκαΐδη.
11: Τώρα πρέπει να σας πω, μιλήσαμε.
6: Επανήλθε στο ΕΛΑΜ, λέει ο ειδικός εδώ.
11: Α, έτσι.
6: Ναι.
1: Πάει, έρχεται. Αν δεν τελειώσει η καταμέτρηση, είναι δύσκολο.
11: Ναι, μίλησα με τον Μενέλα, τον Βασιλείο, ερχόμενος εδώ, για να δω ακριβώς τι γίνεται. Μου είπε ούτως ή άλλως, δεν ξέρω με αυτά τα. Φαίνεται ότι παίζεται πάνω στις ψήφους, αλλά ούτως ή άλλως θα πρέπει να περιμένουμε για να γίνει και επίσημη καταμέτρηση. Δηλαδή, έρχονται στον έφορο εκλογής όλα τα στοιχεία μαζί με τις κάλπες. Για τα αποτελέσματα και εκεί πλέον γίνεται δεύτερος έλεγχος ως προς την ορθότητα των αποτελεσμάτων. Και αυτό
0: να
11: θα
0: δούμε την κάρτα της κατανομής
11: εδρών. Μια και μισή ώρα.
6: Και κύριε Παντελίδη, θα έχετε τον λόγο αμέσως μετά και ο κύριος Πουλικάς και ο κύριος Σεμιστοκλέους από την Άμεση Δημοκρατία και ο κύριος Ξενοφόντος από την ΕΔΕΚ. Παρακαλώ.
0: Σας ακούμε, κύριε Λουκαΐδη.
11: Έχω τον λόγο.
0: Ναι, συνεχίστε, συνεχίστε.
10: Okay. Wow. Έχεις τον λόγο, δεν είναι.
6: Λοιπόν, βλέπουμε τις έδρες. 17 ο Δημοκρατικός Συναγερμός, 15 το ΑΚΕΛ, 8 το Δημοκρατικό Κόμμα, 8 το ΕΛΑΜ, 4 το ΑΛΜΑ και 4 η Άμεση Δημοκρατία.
11: Και αυτό είναι το τελικό 100%.
6: Όχι. Όχι.
1: Μείναν τρεις κάλπες.
6: Μείναν τρεις κάλπες, λέει ο ειδικός εδώ. Ναι. Τρεις κάλπες ακόμη. 99,8 μας λέει η παραγωγή. Απομένει 0,2% να καταμετρηθεί.
0: Ναι, και μετά να δούμε και ένα επαρχή από όσους εκλέγει το κάθε κόμμα.
6: Λοιπόν, κύριε Λουκαΐ.
11: Έχει κάτι που δεν έχετε πει.
6: Ναι, κύριε Παντελίδη. Κύριε Παντελίδη, παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Δεν μίλησα επισήμως.
6: Επισήμως,
0: σας ακούμε. Ακούμε.
6: Λοιπόν, κύριος Κέτσιρος Νίκος ήταν εδώ μία ώρα και δεν μίλησε. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται.
0: Ήταν η ώρα των δηλώσεων των πολιτικών αρχών.
6: Δεν, εντάξει. Θα μας συγχωρέσετε σήμερα που δεν κρατάμε χρόνους και διαδικασία. Παρακαλώ, κύριε Παντελίδη.
3: Εδώ σας συγχωρούμε όταν. Πριν τις εκλογές, θα σας συγχωρέσουμε απόψε. Λοιπόν, προφανώς είμαστε ικανοποιημένοι, κύριε Παρούτη, γιατί έχουμε κρατήσει όρθιο το Δημοκρατικό Κόμμα με το διψήφιο ποσοστό του 10% σε ένα περιβάλλον το οποίο προμήνυε ή προέβλεπε κατάρρευση του κόμματος. Υπήρχαν δημοσκοπήσεις που μας έδειχναν στο 5, στο 6% που έδειχναν να εκλέγουμε 5 ή 6 βουλευτές στην καλύτερη περίπτωση. Επομένως, το γεγονός ότι τώρα είμαστε με διψήφιο ποσοστό και 8 βουλευτές μας αφήνει ικανοποιημένους. Κύριε Παντελίδη, δεύτερο που πρέπει να σημειώσω πολιτικά, συγγνώμη, είναι το γεγονός ότι είμαστε το μοναδικό κεντρό κόμμα στην Νέα Βουλή και, εν πάση περιπτώσει, από τα παραδοσιακά κόμματα το μοναδικό κεντρό. Και είναι σωστή η δήλωση του Πρόεδρου του κόμματος, του Νικόλα Παπαδόπουλου, με την οποία είπε πως αρχίζουμε πρωτοβουλία για συνένωση και, αν θέλετε, επανίδρυση του κεντρώου χώρου.
6: Από θέση ισχύως.
3: Από σεμνή θέση, κύριε Παρούτη.
6: Κύριε Παντελίδη, συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιατί επειδή μ' αρέσει να συζητάμε πολιτικά.
3: Παρακαλώ.
6: Το Δημοκρατικό Κόμμα έκανε μια αποψήλωση των συγγενικών κομμάτων, έτσι. Πήρε τον κύριο Ανδρέα Αποστόλου από τη Λάρνακα, εξήγησε ο κύριος Παναγιώτης Παναγιώτου τι συντριβή υπέστη η ΕΔΕΚ στη Λάρνακα. Πήρε τον κύριο Μιχάλη Γιακουμή στην Αμόχωστο από τη ΔΥΠΑ, έτσι. Συνεπώς δεν συμπεριφέρθηκε τόσο φιλικά στις όμορες δυνάμεις του κέντρου. Από αύριο, λέτε, θα τους προσεγγίσουμε. Αντιλαμβάνεστε, δεν ξέρω αν θα θέλουν να σας πλησιάσουν. Παρακαλώ.
3: Κύριε Παρούτη, να μην επαναλάβουμε το γεγονός ότι ο μεν κύριος Αποστόλου τέθηκε εκτός κόμματος ουσιαστικά όταν του αποστερήθηκε η δυνατότητα να διεκδικήσει όποια θέση στα συλλογικά όργανα την περασμένη άνοιξη πριν ένα χρόνο.
12: Παντελώς ψέμα, κύριε Παντελίδη.
6: Εντάξει, κύριε Ξενοφόντος, θα απαντήσετε. Παρακαλώ, κύριε Παντελίδη.
3: Εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστά τα γεγονότα και, όπως φαίνεται, ο λαός της Λάρνακας στην προκειμένη περίπτωση δικαίωσε τον κύριο Αποστόλου, καθώς τον έχει στηρίξει με τον τρόπο που τον έχει στηρίξει. Από εκεί και πέρα, κάνατε λόγο για θέση ισχύως και εγώ έκανα λόγο για σεμνότητα, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει πολύ συγκεκριμένο αποτύπωμα από αυτές τις εκλογές. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη δόση αυτοκριτικής, χρειαζόμαστε να βελτιώσουμε πράγματα ως κόμμα, χρειαζόμαστε να γίνουμε πιο ελκυστικοί με πολιτικούς όρους προς την κοινωνία συνολικά και ασφαλώς προς τον κεντρό.
0: Όταν λέτε όμως να βελτιώσετε πράγματα ως κόμμα, τι ακριβώς εννοείτε?
3: Άρα εννοούμε, κύριε Παυλίδη, την λειτουργία μας, τον τρόπο με τον οποίο έχουμε επικοινωνία και επαφή με τους πολίτες, και αυτό δεν αφορά μόνο το Δημοκρατικό.
0: Βρήκατε τα κανάλια όμως τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
3: Αποδείξαμε ότι έχουμε μέταλλο, να το πω έτσι. Ότι έχουμε τις δυνατότητες και οργανωτικά και πολιτικά. Εκτιμώ ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο Νικόλας Παπαδόπουλος πήρε την κατάσταση στα χέρια του, αξιοποίησε τις τηλεοπτικές αναμετρήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς και εκτιμώ ότι κέρδισε τις εντυπώσεις, ενδεχομένως να κέρδισε ή να επανάκτησε ψήφους για το κόμμα. Έγινε πολύ σκληρή δουλειά από όλους τα στελέχη, από όλους τους υποψήφιους, τους εθελοντές του κόμματος και κρατηθήκαμε όρθιοι, επαναλαμβάνω. Δεν πανηγυρίζουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Αναγνωρίζουμε ότι είχαμε απώλεια μιας μονάδας, αλλά θα συμφωνείτε ότι σε ένα περιβάλλον που προέβλεπε κατάρρευση του Δημοκρατικού Κόμματος ή διάλυσή του, προέβλεπε ποσοστό στη μέση αυτού που έχουμε πάρει σήμερα, δικαιούμαστε να νιώθουμε ότι παραμείναμε όρθιοι σε ένα δύσκολο περιβάλλον.
6: Κύριε Παντελίδη, το Προεδρικό, επειδή διατελέσατε κάποτε και στο Προεδρικό, το Προεδρικό θα πρέπει να ανησυχεί από αυτό το αποτέλεσμα, με δεδομένο ότι χάθηκαν 4 έδρες της ΕΔΕΚ, 4 της Δημοκρατικής Παράταξης και μία από το ΔΥΚΟ, δηλαδή, όχι, δεν, οι οικολόγοι δεν στήριζαν την κυβέρνηση, 9 έδρες, έτσι, οι οποίες στήριζαν την κυβέρνηση ως συγκυβερνώντα κόμματα. Και έχουν μείνει 8 έδρες τώρα του Δημοκρατικού Κόμματος. Αντιλαμβάνεστε, θα αναθεωρηθούν πράγματα ή είναι πρόβλημα του Προεδρικού και όχι του Δημοκρατικού Κόμματος, θα μας πείτε?
3: Είναι πρόβλημα της συμπολίτευσης γενικότερα. Είμαι βέβαιος ότι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα αισθάνεται ευτυχής με το γεγονός ότι τα 2 από τα 3 κόμματα που τον είχαν στηρίξει το 2023 δεν μετέχουν πλέον στη Βουλή.
6: Είναι και ένα μήνυμα αυτό ή όχι?
3: Προφανώς είναι και ένα μήνυμα και προς τα κόμματα και προς την συμπολίτευση συνολικά και προς τον ίδιο. Από εκεί και πέρα, το Δημοκρατικό Κόμμα, γιατί για το Δημοκρατικό Κόμμα μπορώ να μιλήσω, είναι αποφασισμένο, το δηλώναμε και προεκλογικώς, να διασφαλίσει τη λειτουργία του κράτους, να διασφαλίσει τη σταθερότητα, να διασφαλίσει την πορεία της χώρας όπως αυτή.
0: Απειλείται από τη σύνθεση της Νέας Βουλής, γι' αυτό το λέτε? Νιώθετε δηλαδή ότι απειλείται?
3: Δυσκολεύει.
0: Δυσκολεύεται?
3: Προφανώς δυσκολεύει.
0: Πώς?
3: Για τους λόγους που είπα πριν, 2 πολιτικές δυνάμεις που είχαν στηρίξει τον πρόεδρο δεν μετέχουν στη Βουλή. Έχουν μπει στη Βουλή 2 νέα πολιτικά σχήματα, τα οποία με πολιτικούς όρους δεν θα τα χαρακτήριζα εγγυητές της σταθερότητας. Για να μην πω τώρα σε περισσότερη αντιπαράθεση, έχουμε χρόνο μπροστά μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα καινούργιο πολιτικό περιβάλλον.
6: Κύριε Παντελίδη, το ενδεχόμενο πλέον το Δημοκρατικό Κόμμα εν όψη και του 2028 να καλοβλέπει μια πιθανή συνεργασία με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, νομίζω ήσασταν εξ αυτών που το υποστηρίξατε.
0: Να συμπληρώσω με βάση την προηγούμενη τοποθέτηση. Εγώ βλέπω και μια έτσι διάθεση να εντοπίσετε φθορά εξουσίας.
3: Προφανώς υπάρχει και φθορά εξουσίας. Απλώς είχαμε την ικανότητα ή την δυνατότητα να την περιορίσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Και αυτό είναι προς πίστη και της ηγεσίας του κόμματος, του Προέδρου του κόμματος και των υπουργών που μετέχουν στην
0: κυβέρνηση. Αυτό σας βάζει σε σκέψεις για να επανεξετάσετε τη συμμετοχή σας στην κυβέρνηση?
3: Όχι, δεν έχω πει κάτι τέτοιο, ούτε τίθεται τέτοιο.
0: Ναι, ρωτούμε όμως, διότι
3: απλώς,
0: όταν αισθάνεσαι φθορά, προσπαθείς να διορθώσεις.
3: Ναι, αλλά την ίδια ώρα διαπιστώνουμε και ένα αποτέλεσμα διακυβέρνησης, το οποίο δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε και το οποίο, επαναλαμβάνω, σας είπα πριν, η δουλειά του Δημοκρατικού Κόμματος είναι να διασφαλίζει τη σταθερότητα και τη λειτουργία του κράτους. Δεν είναι να δημιουργεί προβλήματα. Επομένως, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν θα προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε ή να τα αντιμετωπίσουμε. Όμως, είχα πει και προεκλογικός, κύριε Παυλίδη, όταν κάποιος συνάδελφός σας με ρώτησε, πρέπει να εμπλακεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή περιμένετε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εμπλακεί στην προεκλογική εκστρατεία? Και είπα όχι, δεν περιμένουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εμπλακεί οργανωτικά ή εκλογικά με τρόπο που να στέλνει ψηφοφόρους είτε στο Δημοκρατικό Κόμμα είτε στα άλλα κόμματα της συμπολίτευσης. Περιμένω όμως από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, περίμενα πριν τις εκλογές, περιμένω και τώρα, ότι θα στηρίζει πολιτικά το Δημοκρατικό Κόμμα.
0: Αντίστοιχα,
3: με την έννοια ότι θα εισακούεται περισσότερο το Δημοκρατικό Κόμμα, θα υιοθετούνται οι προτάσεις του με μεγαλύτερη ευκολία, θα υπάρχει καλύτερη συνεννόηση εντός της διακυβέρνησης. Αποδείξαμε ότι έχουμε αντοχή, έχουμε μέταλλο, όπως είπα στην αρχή, και διεκδικούμε ένα πιο ισχυρό ρόλο και εντός της συμπολίτευσης, αλλά και σε σχέση με τη διακυβέρνηση.
6: Στο δικό μου το ερώτημα,
3: αν θέλετε ξαναπείτε το, γιατί είμαστε
6: ότι υπό τα δεδομένα ενδεχομένως το ΔΥΚΟ να κάνει άνοιγμα προς το Δημοκρατικό Συναγερμό ή ο Δημοκρατικός Συναγερμός άνοιγμα προς το ΔΥΚΟ εν όψη το 2028 και ήσασταν εξ αυτών που το έχετε υποστηρίξει, ναι, και ναι, με συνέντευξή σας, κύριε Παρούτη.
3: Θα επαναλάβω αυτό που είχα πει και προεκλογικώς.
6: Παρακαλώ.
3: Το Δημοκρατικό Κόμμα και η διακυβέρνηση στηρίζονται πρωτίστως στο Δημοκρατικό Συναγερμό σε εβδομαδιαία βάση για να υπερψηφίζονται τα κυβερνητικά νομοσχέδια και να υλοποιείται το κυβερνητικό έργο. Υπάρχει και ένας αριθμός κυβερνητικών νομοσχεδίων που υπερψηφίζονται ομόφωνα ή με μεγάλη πλειοψηφία. Για να είμαι δίκαιος με όλους τους πολιτικούς χώρους. Αλλά όλα τα κρίσιμα ζητήματα ή τα μεγάλα θέματα, η φορολογική μεταρρύθμιση και μια σειρά από άλλα ζητήματα, ευρωπαϊκή εναρμόνιση, θέματα οικονομίας, είναι στο Δημοκρατικό Συναγερμό που στρέφεται η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία και στρέφεται και το Δημοκρατικό Κόμμα. Επομένως, είναι λίγο υποκριτικό εκ μέρους μας να συνεργαζόμαστε ή, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε αυτό που έχουμε κάθε Πέμπτη στην Ολομέλεια και να υποκρινόμαστε ότι δεν υπάρχει συνεννόηση ή συναντήληψη σε αρκετά θέματα.
6: Ευχαριστώ, κύριε Παντελίδη. Κύριε Ξενοφόντος, η ΕΔΕΚ θα ανταποκριθεί αύριο στο κάλεσμα του κυρίου Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος είπε ότι θα κάνει άνοιγμα.
12: Πρώτα, αγαπητέ Σωτήρη, να κάνουμε παραδοχή. Είναι σεβαστή η λαϊκή ετοιμιγορία. Να συγχαρούμε τόσους εκλέγηκαν κλπ. Να απαντήσω πρώτα στον αγαπητό κύριο Παντελίδη για το θέμα του κυρίου Αποστόλου. Ο κύριος Αποστόλου ήταν διορισμένος τρίτος αντιπρόεδρος στην ΕΔΕΚ, κύριε Παντελίδη, μετά τη συμφωνία που είχε γίνει ή τη συγχώνευση με τη Συμμαχία Πολιτών. Δεν χρειάζεται την υπαραίτησή του εκείνη την νύχτα που επαραιτήθηκε συλλογικά η ηγεσία, διότι δεν ήταν.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Super Sport 104.
12: Είμαστε γνώστες το τι είχαν συμβεί προηγουμένως και ποιο ήταν το αποτέλεσμα, το οποίο γνωρίζαμε εκ των προτέρων. Λαμβάνοντας υπόψη τα πράγματα τούτα, εκείνον το οποίο έχετε δηλώσει, κύριε Παντελίδη, απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Δεν είσαστε προσωπικά γνώστης του πώς έπρεπε να συμπεριφέρεται ο κύριος Αποστόλου, αλλά αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα.
6: Μιλάτε και στο ερώτημα μου.
12: Το οποίο?
6: Το οποίο αφορά στο εάν η ΕΔΕΚ υπό τα δεδομένα θα ανταποκριθεί αύριο σε μια πρωτοβουλία του κυρίου Νικόλα Παπαδόπουλου για συνένωση του κεντρώου χώρου.
12: Καλοδεχούμενες όλες οι προτάσεις και όλες οι πρωτοβουλίες. Δεν μπορώ να απορρίψω εκ προημίου κάτι τέτοιο, αλλά έχουμε καθήκον και υποχρέωση, αγαπητέ Σωτήρη, εμπρότης να δούμε τα του οίκου μας. Δυστυχώς
6: τα προβλήματα. Τι έφταιξε, κύριε Ξενοφόντος? Ένα κόμμα που είχε μια ιστορία, αλλά είχε μια φθήνουσα πορεία τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Δεν ήταν τώρα δηλαδή, δεν ήταν έφνηση ΕΔΕΚ που έχασε.
12: Το αποτύπωμα, αγαπητέ κύριε Παρούτη, προϋπήρξε σε σχέση με το αποτέλεσμα των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών και των ευρωεκλογών και ακολούθησε και σήμερα. Οι εδεκίτες δεν έφυγαν να πάνε οπουδήποτε αλλού, ετιμώρησαν την ΕΔΕΚ. Δυστυχώς τα λάθη τα οποία έγιναν στο παρελθόν δημιούργησαν τόσα πολλά προβλήματα και άφησαν τόσο πολύ κόσμο, μπορώ να πω και στο σπίτι, ή να μην πάει να ψηφίσει εκείνη η οποία πήγαινε και ψήφισε.
6: Ή ψήφισε κάτι άλλο.
12: Την ΕΔΕΚ, ναι. Λοιπόν.
6: Τι έφταξε, κύριε Ξενοφόντος?
12: Εγώ θα σας πω, μα κύριε Παρακαλώ.
6: Παρακαλώ.
12: Το πρώτο φταίξιμο είναι στον Μαρίνο Σιζόπουλο. Με 1002 προσπάθειες ήρθε πίσω και έκανε μία δήλωση ο τέος πρόεδρος Γιαννάκης Ομήρου. Μερικές μέρες μετά ο κύριος Σιζόπουλος σε συνέντευξη στο ΡΙΚ.
11: Με το ζόρι δηλαδή, κύριε.
12: Όχι, δεν είπε κανένας ότι με το ζόρι. Έκανε μία δήλωση στήριξης ο κύριος Ομήρου στο κόμμα το οποίο τον είχε να
6: αναδείξει. Δεν συνεχίστε και ο κύριος
12: Σιζόπουλος. Ο κύριος Σιζόπουλος επήγαινε στο ΡΙΚ σε ένα συνάδελφό σας.
6: Στην εκπομπή του Παναγιώτη Δημόπουλου.
12: Και πισόπλατα είπε ότι επανέλαβε το κόμμα τότε από τον κύριο Ομήρου με 1.200.000 ευρώ χρέος. Ο συνάδελφός σας θα έπρεπε να τον ερωτούσε πώς το επαρέδωσε ο κύριος Σιζόπουλος. Με τι χρέος το επαρέδωσε ή ποια ήταν η οικονομική κατάσταση.
6: Έχετε και χρέος τώρα?
12: Βεβαίως έχουμε και χρέος.
6: Και θα αποκοπεί η κρατική χορηγία?
12: Εάν αποκοπεί, θα αποκοπεί, κύριε Παρούτη. Δεν είναι το τέλος του κόσμου για την ΕΔΕΚ αυτό το πράγμα. Αλλά το ότι υπάρχουν ευθύνες, υπάρχουν. Ο κύριος Σιζόπουλος επαραιτήθηκε εύνης ένα βράδυ σε μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Μαζί του επαραιτηθήκαν και τα υπόλοιπα στελέχη της ηγεσίας. Μετά μας είπε δεν επαραιτήθηκε και ήθελε να παραδώσει το κόμμα. Λοιπόν, μας είπαν ότι εκείνοι οι οποίοι παραιτηθήκαν, οι άλλοι αντιπροέδροι κλπ, θα έκαναν προσπάθεια να ζητήσουν ξανά λαϊκή εντολή. Λοιπόν, θεωρώ ότι επωδηγέτησε εκείνη την εκλογική διαδικασία και έχει τεράστια, τεράστια ευθύνη.
6: Ο κύριος Χανίδης που ήταν προηγουμένως εδώ επέριψε ευθύνες σε στελέχη που δεν επέστρεψαν και κατονόμασε τον κύριο Κωστή Ευσταθίου. Εσείς μας λέτε, κύριε Ξενοφόντος, ότι ο κύριος Σιζόπουλος έχει περισσότερη βαρύτητα στο πώς κατήντησε σήμερα η ΕΔΕΚ.
12: Ασφαλέστατα, ήταν ο πρόεδρος του κόμματος, στην προεδρία του οποίου έγιναν όλα εκείνα τα οποία είναι γνωστά όχι μόνο σε μένα αλλά και σε εσάς, ξεκινώντας από την διαγραφή του Παπαδάκη. Δεν λέω ότι δεν έφταινε ο Παπαδάκης ή δεν έφταινε ο Κωστής Ευσταθίου, αλλά όταν είσαι πρόεδρος σε έναν κόμμα, δείχνεις και μια μεγαλοσύνη και ελέγχεις τα πράγματα με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή η ΕΔΕΚ ευτύχησε και είχε ανάλαβε την ηγεσία του κόμματος ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ποτέ ούτε σκοπών, ούτε σκέψη, ούτε όνειρων να γίνει πρόεδρος της ΕΔΕΚ. Έχουμε καθήκον και υποχρέωση αυτές τις δύσκολες ώρες να σταθούμε δίπλα του. Και θέλω να τονίσω και κάτι το οποίο.
6: Δεν παραιτήθηκε τελικά.
12: Όχι, όχι. Λοιπόν, το λέω κατηγορηματικά τούτο. Όμως, εγώ, σαν έναν από τα ιστορικότερα και τα παλαιότερα στελέχη του κόμματος, για να σωθεί αυτή η κατάσταση, ζητώ, και το λέω δημόσια τώρα, την παραίτηση ολονών και μου συμπεριλαμβανομένου από την Κεντρική Επιτροπή, την παραίτηση του αναπληρωτή των αντιπροέδρων. Ο πρόεδρος έχει η λαϊκή εντολή μέχρι 31/12/27 και έχουμε καθήκον και υποχρέωση να ξαναχτίσουμε την ΕΔΕΚ από έναν σημείο εντός των ημερών για να δούμε αν καταφέρουμε να ξανασυνταχτούμε και να σταθούμε στην κοινωνία.
6: Μοιράζοντας ευθύνες ή μαζεύοντας όλα τα στελέχη που είχαν διαγραφεί πίσω.
12: Συγγνώμη κύριε Παυλίδη.
6: Μοιράζοντας ευθύνες ή...
12: Οι ευθύνες υπάρχουν και υπάρχουν σε όλες. Και στον Κωστή Ευσταθίου παραδείγματος χάρη.
6: Θα τον καλέσετε όμως να έρθει πίσω στην
12: προσπάθεια να συγκρότησης. Ναι, και δεν γίνεται ο βουλευτής της ΕΔΕΚ.
6: Κύριο Παπαδάκη.
12: Και τον Παπαδάκη και όλους. Και όποιος θέλει και τους εκαλέσαμε, οι πόρτες είναι ανοιχτές.
6: Με ποιο Μητρό, γιατί ο Καυγάς, με ποιο Μητρό μελών.
12: Η απόφαση, τους εκαλέσαμε, οι πόρτες είναι ανοιχτές.
6: Με ποιο Μητρό, γιατί ο Καυγάς, με ποιο Μητρό μελών.
12: Η απόφαση, αγαπητέ, ήταν το Μητρό.

0: Κύριε Θεμιστοκλέους, εσείς πώς κρίνετε και πώς σχολιάζετε, ακούσαμε και τον κύριο Φιδία Παναγιώτου από το Μένικο, να είναι ικανοποιημένος. Πάντως το θυμόμαστε στα πάνελ που έλεγε ότι ήθελε διψήφιο και ή δυνατόν και πρώτο κόμμα η άμεση δημοκρατία. Δεν ευωδόθηκε, δηλαδή δεν είχαμε το αποτέλεσμα, το ανατρεπτικό των ευρωεκλογών με τον κύριο Φιδία Παναγιώτου. Παρακαλώ κύριε Θεμιστοκλέους, και θα έρθουμε και στον κύριο Πουλικά από το ΕΛΑΜ που περιμένει υπομονητικά επίσης.
1: Ως άμεση δημοκρατία είμαστε ενθουσιασμένοι για το αποτέλεσμα.
0: Ενθουσιασμένοι.
1: Πετύχαμε
2: ενίσχυση. Έχουμε αποτέλεσμα στο 100%.
0: Και θα πάρετε τον λόγο. 100% πανκύπρια.
1: Όπως είπα, είμαστε ενθουσιασμένοι στην άμεση δημοκρατία την είσοδο μας στη Νέα Βουλή. Ήταν ένας άθλος τεράστιος σε μια προεκλογική περίοδο όπου επικράτησε έτσι μια πολύ παράξενη ενέργεια. Αλλά την ίδια ώρα θέλω να πάρω και την ευκαιρία εκ μέρους του κόμματος να ευχαριστήσουμε τους περίπου 20.000 αμήνα κόσμου που ψήφισε και εμπιστεύτηκε τους υποψήφιους της άμεσης δημοκρατίας. Επειδή θα είναι ακόμα ζωντανά τα ξεκαταμέτρηση, τέλειωσε, θα βγουν και ποιοι εκλέγονται. Αναλύσεις θα γίνουν το αποτελέσματος πάρα πολλές τις επόμενες ημέρες. Ήδη έγραψα κάποια πράγματα δαμέ. Τι είναι που έχει σημασία για
0: εμάς δαμέ. Εσείς κύριε Θεμιστοκλέους ή όχι?
1: Συγγνώμη.
0: Εκλέγεσαι ή δεν ξέρετε?
1: Δεν γνωρίζω τίποτα. Δεν γνωρίζω τίποτα. Για μέναν κύριε Παρούτη και για...
2: Σε ποια επαρχία είστε υποψήφιος?
1: Λεμεσό.
2: Λεμεσό. Λεμεσό η άμεση δημοκρατία.
1: Για μας, όπως το έχει πει και ο
2: κύριος... Και όπως είδα μια κάρτα προηγουμένως, εντάξει είναι νωρίς ακόμα, αλλά φαίνεται ότι προηγείται ο κύριος Σούγλης.
1: Ναι, ναι. Το μεγάλο όνομα στη Λεμεσόν ήταν ο κύριος Σούγλης, ανέκαθεν. Το λοιπόν, όσον αφορά και το έχει πει και ο κύριος Παναγιώτης αρκετές φορές, εμάς μας ενδιαφέρει το ταξίδι και όχι προορισμός. Ο στόχος επιτεύχθη όσον αφορά την είσοδο του κόμματος μας στη Νέα Βουλή. Είμαστε ενθουσιασμένοι για το τι θα παράξουμε αύριο. Γιατί αύριο ξεκινά, σήμερα ξεκινά. Είμαστε πέντε πολλές φορές ο κύριος Παναγιώτης, είμαστε ακόμα στην υγεία της μάμας μας. Τούτη είναι η πραγματικότητα. Όμως, όπως ευχαρίστησα όλους τους ανθρώπους.
2: Πάμε στο Προεδρικό. Κάνει δηλώσεις ο Πρόεδρος.
3: Την δημοκρατία μας, στους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρωτίστως τον Κυπριακό λαό. Θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου προς όλους όσοι εργάστηκαν. Εργάστηκαν με επαγγελματισμό, με υπευθυνότητα και αίσθημα καθήκοντος για την άρτια διοργάνωση και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών. Η σημερινή μέρα ανήκει στην δημοκρατία και τους πολίτες. Η δημοκρατία μας μίλησε μέσα από τους πολίτες της και η τιμιγορία του κυπριακού λαού είναι απολύτως σεβαστή. Θέλω να συγχαρώ όλες και όλους τους υποψηφίους, καθώς και όλες τις πολιτικές δυνάμεις για τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία. Η δημοκρατία μας δυναμώνει μέσα από την συμμετοχή, μέσα από τον διάλογο, την αντιπαράθεση στη βάση επιχειρημάτων και τον σεβασμό στην διαφορετική άποψη. Εκφράζω θερμά συγχαρητήρια στις εκλεγήσεις και εκλεγέντες βουλευτές που εξασφάλισαν την εντολή, που έλαβαν την εντολή από τον κυπριακό λαό και τους απευθύνω μήνυμα συνεργασίας. Ως κυβέρνηση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για την υλοποίηση του προγράμματός μας, για μια πιο ισχυρή οικονομία, για περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά του τόπου μας, για ένα πιο αποτελεσματικό κράτος, για κοινωνική συνοχή, για μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και για μια Κύπρο πιο...
4: Βεζέκοφ φαστάρει για τρεις μπροστά στο Σάσα. Βεζέκοφ είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Μιλουτίνοφ, πάσα στο Μακίσικ. Είπαμε δεν θα μπουν όλα τα τρίποντα. Ψυχραιμία θέλει και καλή αμυντική προσέγγιση. Και βεβαίως καλές αποστάσεις και καθαρό μυαλό στην επίθεση. Ντόρση με τον Αμπάλτε. Τώρα με τον Οκέκε. Πέρασε την μπάλα για τον Μακίσικ. Ξανά για τρεις ο Σακ. Είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Λάιλς. Όχι καλές οι επιθέσεις του Ολυμπιακού. Όχι αυτή που δεν μπήκε, αλλά και η προηγούμενη που μπήκε. Χεζόνια απορρόφησε την επαφή με τον Μελουτίνοφ και πέτυχε το καλάθι. 49-46, το συν 3 κατεβάζει τη διαφορά η Ρεάλ. Μιλουτίνοφ αφήνει για τον Γόκαπ. Πάλι πολύ ώρα η μπάλα στα χέρια των παιχνών του Ολυμπιακού. Τώρα τροφοδοτούν τον Μιλουτίνοφ που θέλει να παίξει ένα με έναν με τον Λάιλς. Φάουλ, εδώ δόθηκε το φάουλ επιτέλους. Επιτέλους. 7 φάουλ γίνανε. Δεύτερο

Foul to Lyles. Είπαμε να τους δοθεί το δικαίωμα να παίξουν άμυνα, αλλά άμυνα κανονική, όχι χτυπώντας χέρια. Επαναφορά παίξω με τον Γόκαπ. Δεύτερο φάουλ για τον Λάιλες. Ο Ολυμπιακός πρέπει να φτιάξει τις αποστάσεις και να κινηθεί πιο γρήγορα στην επίθεση. Να έχει περισσότερο action, περισσότερη κίνηση. Γόκαπ στην επαναφορά. Βρήκε τον Βεζέκοφ. Πέταξε ο Λάιλες, σούταρο Βεζέκοφ είναι άστοχος. Rebound από τον Οκέκε. Καμπάτσο με τον Χεζόνια να έχει την μπάλα στα χέρια. Χεζόνια τραβάει έξω τον Μιλουτίνοφ. Θέλει να τον πάει προς τα μέσα. Μένει ο Μιλουτίνοφ στην άμυνα. Μπάλτε για τρεις ελεύθερος. 49 όλα. Και τώρα ο Μακίσικ με την μπάλα στα χέρια. Στο γόκαπ. Πολύ στατικές οι επιθέσεις του Ολυμπιακού. 6 και 51 για να τελειώσει το δεκάλεπτο φάουλ από το Αμπάλτε τρίτο. Ο πρώτος παίκτης που φτάνει στα 3 φάουλ. Επαναφορά από το γόκαπ. Προσφέρει τον Μιλουτίνοφ ο Σκαλοπάτη. Αφήνει και πάλι για τον γόκαπ. Γόκαπ παίρνει σούτ για 3. Καλό είναι. 52-49. Δύο τρίποντα από τον γόκαπ, 6 πόντι. Και Καμπάτσο περνάει, πάει προς τα μέσα. Παίρνει το φάουλ από τον Βεζέκοφ. Δύο βολές. Σωστό. Πρώτες βολές για τη Ρεάλ στο παιχνίδι, αλλά πώς θα πάρει βολές, τρίποτα βαράνε όλο το βράδυ. 9 στα 20 πλέον τα τρίποτα της Ρεάλ. Δεν ξέρω τι θέλουν να δουν οι διαιτητές. Πάμε στις βολές του Καμπάτσο. 6 και 30 πριν να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 52-49 στο συν 3 Ολυμπιακός και 2 βολές για τον Αργεντινό. Σπάνια χάνει βολή. 52-50, μία ακόμα.

0: Έχασε τη δεύτερη rebound από τον Βεζέκοφ. Παίξει κουστάρι με 85,4% συμβολές. 111-130 είχε στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Μιλουτίνοφ κερδίζει τους πάντες. Πετυχαίνει το καλάθι. 54-50 στο συν 4 Ολυμπιακός. Έχει πάει και στο συν 5. Έπεσε ο Καμπάτσο. Τι κάνει τώρα εδώ? Καυγάσε, γίνεται εδώ με Μακίση, Καμπάτσο και Αμπάλτε. Τώρα ο Καμπάτσο προκάλεσε όλη την ιστορία. Πήγε να σηκωθεί μέσα από τα πόδια του Μακίση. Για ποιο λόγο? Αλλά βέβαια ο Αργεντίνος μαθημένος είναι σε αυτά και όλοι οι Ρεάλ έτσι περνάνε τόσα χρόνια. Έτσι προβοκάρουν τους αντιπάλους τους, γι' αυτό και είναι και η πιο μισητή ομάδα στον πλανήτη. Τίποτα τυχαίο.
1: Πώς φαίνεται, Γιώργο, ότι συμπαθείς τη Ρεάλ ιδιαίτερα?
0: Από τα υπέροχα χρόνια του Ρούντι Φερνάντες και των υπολείπων τσαρλατάνων που ήταν τεράστιοι παίχτες, αλλά ανθρωπάκια σε ό,τι αφορούσε τη συμπεριφορά τους. Πάντα προβοκάρανε. Μια ζωή το ίδιο πράγμα κάνει η Ρεάλ. Όποτε νιώθει ότι το παιχνίδι στραβώνει ή ότι μπορεί να χαλάσει το μυαλό του αντιπάλου, και ο Καμπάτσο είναι μανούλα σε αυτά. Πήγε τώρα να περάσει κάτω από τα πόδια του Μακίση και να σηκωθεί. Αλλά οι διαιτητές τώρα πρέπει να τον τιμωρήσουν με τεχνική ποινή και τον και αυτόν και τον Μακίσικ. Για να σταματήσει να κάνει αυτές τις αχλαμάρες. 5 και 59 πριν το τέλος έχουν πάει οι διαιτητές στο instant replay για να δουν τι γίνεται. Ο Καμπάτσο βρέθηκε στο έδαφος σαν να τον πέτυχε σφαίρα. Και ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος, πηγαίνει και προκαλεί το Μακίσικ για να περάσει κάτω από τα πόδια του. Εντάξει, είναι τα κλασικά που κάνουν μια ζωή Ισπανοί. Λοιπόν, στο C4 είναι ο Ολυμπιακός με τον Λάινς να είναι στους 21 και τον Φουρνιέ στους 11 να είναι η πρώτη σκόρερ των δύο ομάδων. Βεβαίως βρήκε και παιδάκι να παίξει το Μακίσικ, έτσι.
1: Ναι, βρήκε άνθρωπο.
0: Σιγά που θα μάσαγε. Λοιπόν, 5 και 59 απομένουν.
1: Εντάξει, το πιθανότερο, Γιώργο, πλέον είναι να τιμωρηθεί και ο Μακίσικ και ο Καμπάτσο.
0: Μια χαρά θα είναι αυτό.
1: Μια χαρά, ναι, πραγματικά.
0: Ο Μακίσικ είναι αναλώσιμος και ο Καμπάτσο θα πάει στα τρία φάουλ.
1: Mm-hmm.
0: Κοίταξε, εδώ τα πράγματα είναι απλά ένα και να κάνουν δύο. Οι μαγκές της Ρεάλ και αυτά τα σαχλαμάρες που κάνουν μια ζωή γιατί φοράνε μια πολύ βαριά φανέλα, δεν πρέπει να περάσουν στην Αθήνα. Και δεν πρέπει να περάσουν σε τελικό. Να τελειώνει το παραμύθι με αυτούς. Γιατί να ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι, να το συζητούσαμε. Μα το έχουν κάνει επιστήμη. Εντάξει. Πώς τεινάζονταν και πώς πέφτανε, τώρα τον ηλεκτρισμό της Ρεάλ τον έχουμε μάθει 30 χρόνια στο μπάσκετ. Δεν θα το μάθουμε τώρα. Λοιπόν, οι διαιτητές το συζητάνε μεταξύ τους, συζητάνε και με τους προπονητές για να δούμε τι θα αποφανθούν. Διαμαρτύρονται και οι δύο, ο Σκαρκιόλο περισσότερο, γιατί προφανώς θα τιμωρηθούν και οι δύο. Αυτό εικάζω από τις αντιδράσεις τους. Δεν έχουν δείξει ακόμα κάτι οι διαιτητές. Τεχνική ποινή λοιπόν στον Μακίσικ και τεχνική ποινή και στον Καμπάτσο που πάει και μιλάει με τους διαιτητές. Παλιά μου τεχνικό σκηνό. Εδώ τώρα εντωμεταξύ ο τρόπος που πέφτει είναι πραγματικά να πάει για βραβείο Όσκαρ. Και βάζει και τον αγώνα ανάμεσα στα πόδια του Μακίση και τρέχει αμέσως και ο Αμπάλτε για να δημιουργήσουν όλο το σκηνικό. Λοιπόν, από μία τεχνική ποινή και τρία φάλου Καμπάτσο και ας το ξανακάνει στην επόμενη άμα είναι μάγκας. Καμπάτσο με τον Γόκα. Σουτ για τρεις, είναι εύστοχο από τον Χεζόνια. 54-53 στον πόντο η διαφορά. Και ο Βεζέκοφ με την μπάλα στα χέρια αφήνει για το Μακίσικ. 5 και 41 πριν το τέλος. Χεζόνια που φτάνει στους 9 πόντους. Μακίσικ για το Γόκαπ και πάλι στο Μακίσικ. Από εκεί στον Μιλουτίνοφ που παίζει με τον Οκέκε. Αφήνει για τον Ντόρσεϊ στα 6 δευτερόλεπτα. Ντόρσεϊ πήρε τα βήματα. Φάουλ είναι αυτά από το Χεζόνια. Είναι και ο Μιλουτίνοφ παίρνει το rebound. Φάουλ. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Μάλιστα. Έλεος. Καμπάτσο. Πάει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Αμπάλτε. Σουτ για 3 είναι άστοχο. Rebound από τον Χεζόνια μακρινό. Σουτ για 3 από τον Χεζόνια είναι τούβλο. Rebound από τον Μακίση και ο Μακίση θέλει να τρέξει. Τοποθετεί το φάουλ είναι αυτό από τον ΟΚΕ και έλεος. Στα πέντε φάουλ δώσανε το ένα.
1: Καλά, αυτό Γιώργο με το Μιλωτίνοφ πριν είναι απαράδεκτο το να μην δώσουν φάουλ, έτσι. Δηλαδή είναι σκάνδαλο.
0: Τι λέμε. Τηλεοπτικό timeout, δεύτερο φάουλ για τον Οκέγε. Μα τώρα είναι δυνατόν. Καταρχήν υπάρχει προηγουμένος φάουλ στον του Χεζόνια πάνω στον Ντόρσεϊ. Και στη συνέχεια έχει πάρει την μπάλα ο Μιλουτίνοφ και του κατεβάζουν τα χέρια. Αν αυτό είναι κόψιμο, τότε δεν πρέπει να υπάρχει φάουλ κάθε φορά που φτάνει κάποιος κάτω από το καλάθι.
1: Πρέπει λοιπόν να γίνανε τέσσερα φάουλ στο Μιλουτίνοφ εκείνη την ώρα.
0: Ναι, δεν δόθηκε κανένα. Ξαναλέω, δεν παίζει ρόλο μέχρι τώρα η διετσία, αλλά δεν πρέπει να περάσουν να περάσει το προβοκάρισμα της, και το μανικιουλάρισμα της Real. Λοιπόν, έχουμε τώρα το walk-up με 6 πόντους, ο οποίος έχει 2 στα 2 τρίποντα, 2 rebound και 1 assist. 7 έχει ο Ward, 6 ο Βεζέγκοφ, 1 ο Ντόρσεϊ που είναι εκτός αγώνα, 9 είναι ο Πίτερς, 5 ο Μιλουτίνοφ με 5 rebound, 2 ο Τζόσεφ με 3 rebound και 2 assist. Ένα πολύ καλό παιχνίδι στο 10 λεπτό που έπεσε. 4 ο Χολ με 6 rebound, είναι πρώτος rebounder του Ολυμπιακού. 3 ο Μακίσικ με ένα τρίποντο και 11 ο Φουρνιέ που είναι στον πάγκο. Στη Ρεάλ έχουμε πρώτο rebounder με 4 τον Λάιλς με 5 και 4 τον Οκέκε. Επαναφορά απ' έξω για το walk-up. 4 και 57 για να τελειώσει το ημίχρονο. Μπάλα στον Ντόρσεϊ. Στα 18 δευτερόλεπτα η επίθεση του Ολυμπιακού. Ντόρσεϊ μπροστά στο Χεζόνια, θα πάρει σούτ για 3, είναι κακό. Είπαμε, ο Ντόρσεϊ είναι εκτός παιχνιδιού. Φελής που πήρε τη θέση του Καμπάτσο. Φελής πέρασε το γόκα, πέτυχε το καλάθι. Μπροστά η Ρεάλ. 54-55. Όχι, μείνει και ο Καμπάτσο μέσα και ο Φελής. Με δίδυμο κοντών. Ντόρσεϊ αφήνει για τον Γόκαπ από εκεί στο Μακίσικ, σούτ για 3, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Ριμπάουν από το Φελίς και τρέχει Ρεάλ τώρα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να τρίποντα από το Φελίς στον ευνηδιασμό. 54-58, ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει την μπάλα στο ζωγραφιστό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πηγαίνει για τρίποντα. Ντόρσεϊ με το Φελίς απέναντι. Ντόρσεϊ, η μπάλα στα χέρια του Χεζόνια, βγάλει τον άνθρωπέ μου. Χεζόνια αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 54-60, time out από τον Μπαρτζόκα. Τα έχει κάνει ρόεδο ο Ντόρσεϊ. Πρέπει να βάλει Φουρνιέ. Βέβαια. Αν είναι δυνατόν. Δημήτρη, σε σένα το μικρόφωνο.
1: Μάλιστα. Ναι, θεωρώ και εγώ ότι ο Φουρνιέ είναι η ώρα του Φουρνιέ. Άργησε λίγο να τον. Τον ξέχασε κάπως τον πάγκο.
0: Ο τέτοιος, ο Ντόρσεϊ.
1: Όντως, ναι, είναι εκτός παιχνιδιού, όντως, έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρείς, Γιώργο, ότι η Ρεάλ έχει τις δυνάμεις να συνεχίσει έτσι μέχρι το τέλος?
0: Αν της το επιτρέψει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός τώρα ξαφνικά κάνει αυτό που δεν πρέπει να κάνει. Παίρνει ό,τι του δίνει η επίθεση. Ξαναπέφτει η αμυντική του ενέργεια, δίνει ευνηδιασμού στη Ρεάλ. Είναι δεδομένο ότι θα τα πάρουν τα σούτ, είναι δεδομένο ότι θα τρέξουν το γήπεδο, είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσουν να πιέσουν και τους αντιπάλους και τους διαιτητές. Είναι ξεκάθαρο, έτσι, ότι γιατί πηγαίνουν σε επαφές. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χρεωθεί με πολλά φάουλ, γιατί απλούστατα σουτάρουν στον ευνηδιασμό, σουτάρουν τρίποντα, είναι αυτό το παιχνίδι τους. Όπως και να έχει όμως, το ζήτημα είναι τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Θέλει περισσότερη κίνηση, δεν έχει κίνηση στην επίθεση για 7 λεπτά, για 6 λεπτά και κάτι. Ακόμα και το τρίποντο του Μακίσικ δεν βγήκε, δεν ήταν προϊόν μιας οργανωμένης επίθεσης. Ένα στατικό τρίποντο, ήταν ένα μπήκε, ένα δεν μπήκε, δεν λέει τίποτα αυτό. Το θέμα δεν είναι ότι ό,τι μπαίνει είναι καλό. Το θέμα είναι ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει περισσότερη κίνηση στην επίθεση. Μακίσικ τώρα απέναντι στο Χεζόνια. Και πρέπει να χτυπήσει και τις αμυντικές αδυναμίες στη Ρεάλ. Ο Γόκαπ με τον Καμπάτσο. Γόκαπ θέλει να περάσει, το κυνηγάει ο Καμπάτσο. Δίνει ωραία στο Μακίσικ, καρφώνει την μπάλα. Όταν ο Ολυμπιακός έχει κίνηση χωρίς την μπάλα, δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει καμιά ομάδα στην Ευρωλίγκα. 56-60 μειώνει στους 4. Και ο Καμπάτσο. Έχει βγει ο Μιλουτίνοφ και τώρα ο Βεζέκοφ για να του σκεπάσει. Φελής και Καμπάτσο. Καμπάτσο με τον Βεζέκοφ θέλει να πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω στο Φελής, νέο τρίποντο, είναι άστοχο, rebound από τον Φουρνιέ. Με τρίποντα του Φελής δεν θα χάσει, από τον Βεζέκοφ και πάσα στο Φουρνιέ. Με τρίποντα του Φελής δεν θα χάσει ο Ολυμπιακός. Δέχτηκε ένα προηγουμένως, δεν θα χάσει από τα τρίποντα του Φελής. Γουόκα παίρνει τα βήματα, περνάει από το Φελής, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Δύο φάσεις από το ζωγραφιστό, δύο καλάθι Ολυμπιακός.
1: Ορθόδοξο, ναι, ορθόδοξο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό.
0: Στο καλάθι διαφορά, ναι. Δεν παίρνεις αυτό που σου δίνει η άμυνα. Απλά πράγματα. Λάιλς, είναι ο Φουρνιέ εκεί να το μαρκάρει. Λάιλς πάει προς τα μέσα. Τον παίζει καλή άμυνα ο Φουρνιέ, περνάει για το Φελής και πάλι για τον Λάιλς. Με ο Φουρνιέ κολλημένος επάνω του. Ο Λάιλς πάει προς τα μέσα, σπάει την μπάλα στον τέξου για τρεις, είναι άστοχο. Rebound από το Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει τώρα. Φουρνιέ περνάει από το Φελής. Κλέβει την μπάλα. Ο Γουόκαπ όμως έρχεται και μαζεύει. Διορθώνει το λάθος. Περνάει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Μακίσικ. Μακίσικ βρήκε τον Μιλουτίνο. Φάουλ είναι αυτό. Δύο βολές. Φάουλ του Λάιλς είναι το τρίτο. Θα μπορούσε να έχει μπει και το καλάθι. Δεν πειράζει, αλλά είναι τρίτο φάουλ του Λάιλς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και ταυτόχρονα το τέταρτο ομαδικό στα επόμενα 2 και 7. Όποιος κάνει φάουλ στέλνει τον αντίπαλο στις βολές. Δύο βολές για τον Μιλουτίνοφ για να ισοφαρίσει αν ευστοχήσει. Θα μπορούσε να έχει πάρει και το maximum, αλλά είμαστε ok με το τρίτο φάουλ του Λάιλς, ο οποίος πήγε και στον πάγκο. 3 ο Λάιλς, 3 ο Αμπάλτε, 3 ο Καμπάτσο. Λάιλς Καμπάτσο είναι στον πάγκο. Νομίζω ότι μόνο ο Αμπάλτε είναι μέσα. Μιλουτίνοφ στις βολές. Εύστοχη η πρώτη. Πάει στους 6 πόντους. Μειώνει στον έναν. 2 και 7 πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Όχι, είναι και ο απάντης στον πάγκο. Είναι ο Κέ και Ντεκ και Χεζόνια μαζί με Μαλεντών και Φελής. Άστοχη δεύτερη. Χεζόνια Μαλεντών στον πόντο, διαφορά 59-60. Μαλεντών για το Χεζόνια. Είναι ο Μακίστε και να την κλέψει την μπάλα. Χεζόνια επιμένει, αφήνει την μπάλα. Αστοχή rebound από τον Μιλουτίνοφ και πάσα στο Γόκαπ. Εδώ πέσανε κορμιά στην άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά βγήκε η άμυνα. Φουρνιέ με τον Οκέκη απέναντι. Αφήνει για τον Βεζέκοφ. Πέρασε από τον σαν σταματημένο τον Φελής, αλλά αστόχησε. Ο Μιλουτίνοφ παλεύει για το rebound, θα το κρατήσει ο Χεζόνια που κάνει πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Χεζόνια δίνει φοβερές μάχες. Φάουλ από το Γουόκαπ, γιατί δύο βολές για το Χεζόνια. Τρίτο φάουλ για το Γουόκαπ. Θα μπορούσε να τον αφήσει να σουτάρει, δεν ήταν καλές οι προϋποθέσεις. Δύο βολές για το Μάριο Χεζόνια, αλλά τώρα θα μπορούσε και δεν θα μπορούσε. Αυτά 1-26 πριν το τέλος, είδε την ευκαιρία να το κόψει. Του πήρε τα χέρια, δύο βολές για το Μάριο Χεζόνια, επιστροφή Τζόσεφ, που ήταν πολύ καλό στο πρώτο μισό. Έχει βγάλει πολύ ενέργεια ο Τζόσεφ. Χεζόνια έχει μοιράσει και 5 ασίστ εκτός από τους 11 πόντους και έχει πάρει και 3 rebound. Ένα και 26 πριν να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Το σκορ είναι 59-60 και ο Χεζόνια έχει 2 ελεύθερες βολές. Είναι άστοχος στην πρώτη. Δικαίωμα για μία ακόμα. Ευστοχήσει, αστοχήσει, διαφορά θα είναι στο ένα σουτ. '59-61 και επαναφορά από τον Βεζέκοφ για τον Τζόσεφ, τον οποίο μαρκάρει ο Μαλεντών. Τζόσεφ πάντα με την μπάλα στα χέρια. Πάει προς τα μέσα απέναντι στον Μαλεντών. Θα τελειώσει τη φάση, δεν είναι ευστοχή. Και ριμπάουν από τον Γάλε, τον Μαλεντών. Απέναντι στον συμπατριώτη τον Φουρνιέ. Πάει προς τα μέσα. Φουρνιέ του, του κόβει την μπάλα, δεν μπόρεσε να τη σώσει με τον μπλοζόν που έκανε ο Τζόσεφ. Και 11 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο της Ρεάλ. 55 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο.

0: Ο Μαλεντών σουτ για τρεις ελεύθερος, είναι άστοχος, ριμπάουν από το Μακίση. Και πάσα στο Φουρνιέ. Ο Τίτι είχε την ευκαιρία να τελειώσει τη φάση, δεν το έκανε. Λάθος του Μακίση, μα τι είναι αυτά τώρα. Χεζόνια, φάουλ από το Μακίση, ευτυχώς δεν πήγε το καλάθι. Τα έκανε όλα λάθος εδώ Μακίση. Τρίτο φάουλ για τον Σακίλ. Τα λάθη κοστίζουν ακριβά, το έχω ξαναπεί. Και δεν είναι κομιζογλάφκα στην Αθήνα. Πέντε λάθη έχει συνολικά η Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έχει πάει στα 12. Σε ένα παιχνίδι 2 πόντων, αντιλαμβάνεστε τι μεγάλη σημασία παίζουν αυτά τα λάθη. Και ζώνια. 59-62. Μία βολή το χρόνο. Χάνει σιγά, μην χάσει και δεύτερη. Ο Σούπερ Μάριο ανεβάζει τη διαφορά στους 3 με πιθανότητα να την πάει και στους 4. 59-63. Δίνει τη θέση του στον Αμπάλντε. Και ο Ολυμπιακός ξεκινάει την επίθεση. Με τον Βεζέγκοφ να περνάει για τον Μακίσικ. Μακίσικ έχει το Βελίσβε απέναντί του. Βγάζει για τον Βεζέγκοφ και πάλι στο Μακίσικ. Από εκεί στον Τζόσεφ. Βγαίνει από τα σκηνή ο Βεζέγκοφ, παίρνει την μπάλα. Βλέπει το Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ, κακή πάσα και άλλο λάθος. Και τρέχει ο Μαλεντών στον ευνηδιασμό. Το Τζόσεφ του κάνει το φάουλ, 2 βολές για τον Γάλλο. Έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός, στρώνει βούτυρο στο ψωμί της Ρεάλ. Εντάξει, τώρα δεν του φταίει κανείς. Τώρα φταίει αυτός. 2 λάθη σε 2 φάσεις σε 1 λεπτό. Θα βγει ο Μακίσικ να μπει ο Πίτερς για την επίθεση των 17,5 δευτερολέπτων για να έχει 2 σουτέρ, 3 με τον Φουρνιέ. Και ο Μαλεντών στη γραμμή των ελευθερών, 59-63. (Κι) 59-64, 17,5 δευτερολέπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Άλλη μία βολή. Στους 6 διαφορά. 59-65. Και μία επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Τζόσεφ. Και τον κόσμο να χειροκροτά. Για να ευσυχώσει τους παίκτες. Τους ερυθρόλευκους παίκτες. Φουρνιέ. Στα 7 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ. Πάει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση, αστοχή είναι εκεί ο Μιλουτίνοφ, πετυχαίνει το καλάθι, 61-65, ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί σε αυτή τη φάση, γιατί απλούστατα ο Ολυμπιακός έχει και την πρώτη επίθεση στην τέταρτη περίοδο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν μπήκε σε τούνελ, δεν μπήκε σε πηγάδι, αλλά βάζει δύσκολα στον εαυτό του. Του βάζει δύσκολα και Ρεάλ, γιατί πάντα παίζουν δύο. Αλλά όταν κάνεις το ένα λάθος πίσω από το άλλο, δίνεις το δικαίωμα στους αντιπάλους να κρατάνε την πρωτοπορία στο σκορ, να παίρνουν ψυχολογία, να τρέχουν στον ευνηδιασμό, και είναι το μόνο πράγμα που δεν θες να κάνουν οι Ισπανοί, να τρέξουν στον ευνηδιασμό. Στο 5-5 ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, αλλά για να πάει στο 5-5 δεν πρέπει να τους δίνει την μπάλα στα χέρια. Ο Λάιλς πέτυχε 21 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, δεν έχει πετύχει πόντο στο τρίτο δεκάλεπτο. Ανέβηκε στους 14 ο Χεζόνια, που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Όλο το τρίτο δεκάλεπτο είναι δικό του. Απ' την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός δεν έχει σταθερό σκοράρισμα, δεν έχει πολλές λύσεις, δεν έχει ιδέες και δεν έχει κίνηση. Έτσι, είναι το κυριότερο πρόβλημα. Δεν έχει κίνηση.
1: Super Sport 104.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Λοιπόν, έχουμε άλλα 10 λεπτά όπου θα φανεί ποιος θα είναι ο πρωταθλητής της Ευρώπης. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό στους 4 πόντους. 10 λεπτά είναι μια ζωή για το μπάσκετ, πόσο μάλλον για ένα τελικό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σε ένα σκληρό Brad Fair, στο οποίο ρίχνει και τον Derrick Jones, ήταν ο μόνος που δεν είχε παίξει από τον Ολυμπιακό, ρίχνει και τον Jones στο παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που έχει μοιράσει και πάλι πάρα πολύ καλά τον χρόνο. Τώρα έχει το Βεζέγκοφ, έχει κρατήσει το παιχνίδι, και το Πίτερς και Τζόσεφ Φουρνιέ, ουσιαστικά πάει με ό,τι πιο ψηλό έχει ο Μπαρτζόκας σε λογικά πλαίσια, με τον Πίτερ στο 3. Για να δούμε, αυτό μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Τώρα προς τα που θα φανεί στην πράξη. Ξεκινάμε το 4ο δεκάλεπτο. Από το μείον 4 ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Τζόσεφ αφήνει για τον Βεζέγκοφ και αυτός για τον Φουρνιέ. Το κυνηγάει ο Φελής. Φουρνιέ παίρνει τον αριστερό διάδρομο, του κλέβει την μπάλα ο Κέκε, είναι για τη Ρεάλ. Λάθος του Φουρνιέ. Άλλο ένα λάθος. Κάντε μας τη χάρη, ρε παιδιά, και σταματήστε τα λάθη. Εδώ βεβαίως συνέβαλε και η άμυνα των Μαδρινένων, αλλά όχι άλλα λάθη. Τουλάχιστον να το πάρουν οι Ισπανοί, να μην τους το δώσουμε εμείς. Βεβαίως ο Ολυμπιακός είναι ακόμα μέσα στο παιχνίδι και μπορεί να το κάνει δικό του. Αρκεί να είναι πιο ήρεμος στις επιθέσεις του. Φελής. Με τον Βεζέγκοφ τώρα απέναντι. Ο Λάιλς τον κυνηγάει, ο Derrick Jones. Δεν έχει πάσα ο Φελής, αφήνει για τον Μαλεντόν που πάει προς τα μέσα. Κλέβουν οι Ερυθρόλευτοι και ένα λάθος από ισπανικής πλευράς. Και ο Φουρνιέ αφήνει για τον Τζόσεφ και πάλι ο Φουρνιέ, ελεύθερο τρίποντο. Είναι μέσα! Είναι μέσα! Ο Γάλλος ξαναπιάνει δουλειά. 64-65 στους 14 ο Φουρνιέ. Και ο Μαλεντόν περνάει τον Derrick Jones, κάνει φάουλ ο Τζόνος. Χαμηλά, δεν μπορεί να είναι ψηλά αυτό. Όχι βέβαια, χαμηλά είναι. Βέβαια, απ' έξω η μπάλα. Καλό φάουλ του Derrick Jones. Καλό φάουλ από τακτικής απόψεως. Και εν πάση περιπτώσει να καταλάβουν ότι για να βάλουν καλά πρέπει να ματώσουν. 64-65 στο πόντο το παιχνίδι, στο πόντο. Και τώρα ο Ολυμπιακός θέλει την άμυνα. Μαλεντών παίζει άμυνα μαζί με 12-13.000 φίλους του. Ο Τζόνς κυνηγάει τον Λάιλς. Ο Μαλεντών μένει με τον Τζόνς. Περνάει στον Λάιλς. Ο Τζόσεφ είναι εκεί. Ο Λάιλς πάει προς τα μέσα. Απέναντι στο Φουρνιέ. Στοχή, πήρε το rebound ο Ντρέκ. Πάσε για τον Οκέ και πάτησε γραμμή. Έβγαλε άμυνα ο Ολυμπιακός. Και πάμε για την επίθεση για να πάρει ξανά το προβάδισμα. Εδώ ήταν πολύ καλή η μετακίνηση της άμυνας του Ολυμπιακού, οι επανατοποθετήσεις, οι περιστροφές. Ήταν πολύ καλές. Και ο Πίτερς με την μπάλα στα χέρια. 8-38 για το τέλος. Derrick Jones με τον Οκέκε. Αφήνει για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ για τον Τζόνς και πάλι ο Αμερικανός. Στα 7 δευτερόλεπτα έχει το τρίποντο. Το παίρνει, το βάζει. Κόρη Τζόσεφ από το NBA. Έτοιμος για να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης. 67-65 βάζει ξανά τον Ολυμπιακό μπροστά. Ο Κέκε με τον Μαλεντόν. Και πάλι ο Κέκε. Ο Γάλλος με την μπάλα στα χέρια. Και ο Τζόσεφ με τον Λάιρς. Παίρνει την μπάλα ο Λάιρς. Το περιμένει ο Πίτερς από πίσω. Μαλεντών με τον Βεζέγκοφ. Επανατοποθέτηση του 3-3, είναι πολύ καλός παίκτης ο Γάλλος. 67-68. Απίθανος τελικός. Τζόσεφ Τζόνς και πάλι Τζόσεφ. Φάουλ είναι αυτό από τον Μαλεντών. Δύο βολές για τον Βεζέγκοφ. Instant replay, IRS, δείχνει ο έξαλλος Καριόλο. Σε κάθε περίπτωση το μπάλα είναι στα χέρια του Ολυμπιακού. Το αν θα ανεβολέσει ή όχι θα το δείξει το IRS. 14 ο Χεζόνια που είναι στον πάγκο. 21 ο Λάιρς που στο πρώτο ημίχρονο ήταν μια ομάδα μόνος. Το ακούτε τον κόσμο. Σε αυτά τα 12,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα. Και νομίζω δεν έχει κάνει και σουτ. Να το δω. Όχι, έχει χάσει ένα δίποντο. Ένα δίποντο. Έχει επιχειρήσει τίποτα άλλο. Το Ολυμπιακό. Βέβαια έμεινε και αρκετή ώρα στον πάγκο, έτσι, αλλά δεν του έχει επιτρέψει ο Ολυμπιακός να σκοράρει στο δεύτερο μισό. Οι διαιτές αποφάνθηκαν αν είναι για βολές του Βεζέκοφ ή αν θα πάει στα 14 το χρονόμετρο, 7 και 38 πριν το τέλος. Το σκορ είναι 67-68. Ο Βεζέκοφ έχει μαζέψει την μπάλα. Τώρα είναι το ζήτημα πότε σφυρίζει ο διαιτής. Σηκώνεται, νομίζω ότι έχει μαζέψει την μπάλα και ότι το φάουλ είναι για βολές. Αλλά ας το πούνε οι διαιτές, αυτοί πληρώνονται. Ναι, δύο βολές. Χάθηκε το challenge του Σκαριόλου, όπως νωρίτερα είχε χαθεί το challenge από τον Γιώργο Μπαρτζόκ. Βεζέκοφ στις βολές, αφενός αρχικά για να ισοφαρίσει και μετά για να, αν πετύχει την πρώτη βολή, για να περάσει ο Ολυμπιακός μπροστά. 67-68, 7 και 38 πριν το τέλος. Άστοχη πρώτη βολή. Οι βολές πλέον για τον Ολυμπιακό είναι 8 στις 12. Και 9 στις 13. Το μάτς θα είσαι 68 όλα. Ο Ολυμπιακός θέλει 3 λεπτά καλού μπάσκετ στις δύο πλευρές του παρκέ για να βάλει αυτός να πατήσει το πόδι στο δικό του γκάζι. Ξεκινάμε από την πρώτη άμυνα που πρέπει να βγει είναι αυτή. Ο Φελής με την μπάλα στα χέρια και τον Φουρνιέ να τον πιέσει. Φάουλο Φελής, φάουλο Φουρνιέ, βεβαίως. Το δεύτερο του Ολυμπιακού, το πρώτο για τον Γάλλο. Δεύτερο ομαδικό για την τέταρτη περίοδο. Πρέπει να παίξει άμυνα στο όριο και πάνω από το όριο Ολυμπιακός. Ακόμα και αν ξοδέψει φάουλ. Φελής με τον Φουρνιέ. Τίποτα να μην τους χαριστεί Λάιλς για τον Μαλεντών. Μαλεντών με το Φουρνιέ. Φάουλ βολές. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό το φάουλ. Έπρεπε να το κάνει νωρίτερα. Μαλεντών γίνεται και αυτός κομμάτι του παιχνιδιού. Είναι καλός παίκτης. 7 πόντους και 2 βολές τώρα που έχει να εκτελέσει. 68 όλα. Δεύτερο φάουλ για τον Φουρνιέ. Δύο φάουλ σε μία φάση. Και δύο βολές για τον Μαλεντών. Έτσι, να χάσει και αυτός μία. Πόσα χασόφησε εδώ. 68 όλα. Δικαίωμα για μία ακόμα. Θυμίζω, η Ρεάλ χωρίς Καρούμπα, χωρίς Ταβάρες, χωρίς Λέν. Χωρίς Τσιλούς. Μαλεντών. Αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ. 68-69. Και ο Τζόσεφ κατεβάζει την μπάλα. Αν ευστοχίσει ο Ολυμπιακός, περνάει μπροστά. Τα Eric Jones με τον Οκέκε. Φουρνιέ πήρε την μπάλα. Και πήρε μαζί του και το Φελής. Ένας εναντίον ενός σε άιζο κατάσταση. 4 φάουλ του έχει κάνει ο Φελής. Αφήνει την μπάλα, αστοχή όμως ο Τα Eric Jones. Πέφτει, βουτάει, τη μαζεύει. Πανηγύρι εκεί, τζάμπλ. Θα είναι τώρα ποιος το έχει πάρει, ο Θεός και η ψυχή μας. Ο Τα Eric Jones είναι ο ένας. Θα πάει με τον... έχασε τώρα ένα καλάθι που δεν χάνεται, ομολογώ. Αλλά όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Η μπάλα έχει χτυπήσει στο ταμπλό, πρέπει να ανανεωθεί το 14. Λάιλς και τα Eric Jones. Jones και Lyle στο τζάμπολ. 6:50 πριν το τέλος. Το θέμα δεν είναι μόνο ποιος θα το πάρει, αλλά και που θα πάει μπάλα. Τοποθετούνται οι παίκτες, σχολαστικοί διαιτές και καλά κάνουν. Το παιχνίδι είναι στην κόψη του ξεραφιού και κάθε κατοχή παίζει το ρόλο της. Ο Lyle παίρνει το rebound, η μπάλα στα χέρια των Μαδριλένων και ο Μαλεντών κατεβάζει. Με τον Τζόσεφ απέναντι. Ο Ολυμπιακός έχασε μια μεγάλη ευκαιρία εδώ να περάσει μπροστά στο σκορ. Εκεί που είχε φτάσει ο Derek Jones. Μαλεντών. Φάουλ από τον Derek Jones. Το τέταρτο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Τα ξόδεψε πολύ γρήγορα. Απ' έξω η μπάλα για τη Ρεάλ. νομίζω ότι έχει ματώσει ο Λάιλς και πρέπει να αποχωρήσει. Αυτό βλέπουν οι διαιτητές. Όχι. Είναι οκ. Okay, παίζουμε. Αυτό έδειχνε πάντως ο Ταρίκ Τζόνς και ο Βεζέγκο. Επαναφορά από το Φελίς. Μαλεντόν πήρε την μπάλα. Ο Τζόσεφ τον κυνηγάει. Λάιλς με τον Τζόσεφ. Είναι ψηλότερος εκεί. Ο Τζόσεφ έπαιξε άμυνα, τον ανάγκασε άστοχο σουτ. Ριμπάουν φάουλ από τον Νέο και τι φυδία. Μα είναι δυνατόν να διαμαρτύρεται τώρα. Ο Πίτερ ζητάει να σκουπιστεί η μπάλα. Ο Ολυμπιακός έβγαλε την άμυνα. Ο Κέ και πάει και αυτό στα τρία φάουλ. 6 και 21 για το τέλος. Και η μπάλα σε ερυθρόλευκα χέρια. Ψυχραιμία θέλει, ψυχραιμία. Τώρα έχει αρχίσει και λειτουργεί η άμυνα. Πρέπει να λειτουργήσει και η επίθεση. Πίτερ για το Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον φάουλ είναι αυτό βέβαια. Το τρίτο που είχε ο Φελίς, δεν μετράει το καλάθι σωστά. Το τρίτο που είχε να δώσει η Ρεάλ και είναι για τον Φελίς το δεύτερο. Όχι ότι έχει σημασία. Στους 11 πόντους είναι ο Φελίς. Τζόσεφ με τον Μαλεντόν. Τζόσεφ βρίσκει ωραία το Βεζέγκοφ. Σηκώνεται ευστοχή μπροστά στο Λάιλς. Μπροστά ο Ολυμπιακός 70-69. Πάμε στην άμυνα. Ακούστε τι γίνεται. 5 και 54 για τέλος. Ο Κέκε για Μαλεντόν. Είναι ο Ταρίκ Τζόνς εκεί. Παίζει πολύ καλή άμυνα. Η μπάλα στον Χεζόνια που επέστρεψε με τον Πίτερς. Στα 6 δευτερόλεπτα. Χεζόνια πήρε το διάδρομο. Άφησε την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. Κακές οι βοήθειες. Εδώ χρειαζόταν καλύτερη συνεργασία αμυντική. 70-71. Φουρνιέ. Με τον Οκέκη απέναντί του. Άφησε για τον Τζόσεφ. Βγήκε ο Βεζέγκοφ. Πέρασε τον Λάιλς. Πάει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Πίτερς. Κακή πάσα πάλι. Λάθος. Βήματα όμως ο Χεζόνια. Λάθος ο Ολυμπιακός. Λάθος και η Ρεάλ. Αλλά δεν είναι τώρα αυτές πάσες. Επιστρέφουνε Καμπάτσο Ντεκ, βγαίνει ο Μαλεντόν που κάνει καλή δουλειά, βγαίνει και ο Κέκε. 70-71, 5 και 17, ένα ψυχοβγαλτικό παιχνίδι και ώρα του walk-up να πάρει τη θέση του Τζόσεφ. Πέντε και 17 για το τέλος. Μια ζωή έχει μπροστά του το παιχνίδι. Εγώ Δημήτρη Στραδάκη αντέχω και παράταση, δεν ξέρω για σένα. Φουρνιέ.
3: Και εγώ αντέχω, βρε Γιώργο μου. Καλό είναι να μην έρθει να το κερδίσει ο Ολυμπιακός πριν.
0: Οι Μαδριλένοι δεν βλέπω να αντέχουν. Φουρνιέ. Φάουλ. Βέβαια. Ο Λάιλς τέταρτο. Πολύ καλό. Τέταρτο ομαδικό και τέταρτο προσωπικό για τον Λάιλς.
2: Super Sport 104.
0: Αυτό αλλάζει κατά την ισορροπία, αν και ο Λάιλς δεν έχει.

0: 4 φάουλ ο Λάιλς που έχει μείνει στους 21 πόντους του πρώτου ημιχρόνου. Έχει πάει στους 14 ο Φουρνιέ και στους 9 είναι ο Πίτερς όπως και ο Βεζέγκοφ. Αλλά σημασία δεν έχει ποιος βάζει τι, σημασία έχει ο Ολυμπιακός να πάρει τον τίτλο. Απέχει ένα πόντο και 5 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα από την κατάκτηση τροπέου. Ένας τελικός που μέχρι τώρα δεν έχει δείξει από ποια καμινάδα θα βγει ο λευκός καπνός. Αν θα είναι από την καμινάδα του Ολυμπιακού ή από την καμινάδα της Ρεάλ. Και είναι ένα παιχνίδι που είναι επί ξηρού ακμής, στην κόψη του ξηραφιού. Ένα παιχνίδι, ένας εκπληκτικός τελικός Ευρωλίγκας που δείχνει ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες, και το λέω για τους τρεις σέντερ που λείπουν από την πλευρά της Ρεάλ. Αυτοί που παίζουν δεν είναι λίγοι. 6 μπήκανε, πολύ ωραία. Time out και μπήκαν 6 της Ρεάλ, βγαίνει τώρα ο Λάιλς. Ολυμπιακός στην επίθεση, δεν έχει καμιά ομάδα άλλο φάουλ να δώσει. Άρα θα παίξουν ρόλο, θα παίξει ρόλο και η ψυχραιμία στις βολές. Πίτερς για το walk-up. Και πάλι στο Πίτερς, Βεζέγκοφ για 3. Ναι! Σάσα! Βεζέγκοφ 73-71. Τώρα που πέσαμε, κατηφορίζουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. 4:50 για το τέλος και τώρα ο Ολυμπιακός καλείται να παίξει άμυνα. Καμπάτσο με τον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός σε μια διάταξη που μοιάζει με ζώνη. Επιθετικό είναι αυτό, δεν δίνεται. Βουτάει ο Πίτερς, κρατάει ο Φέλης την μπάλα, την πετάει ο Ντεκ για να μην του μείνει στα χέρια. Παίρνει ο Χεζόνια το rebound. Ο Καμπάτσο θέλει και τύχει το μπάσκετ εδώ. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τύχει. Φέλης στα 9 δευτερόλεπτα η επίθεση της Ρεάλ. Φέλης με τον Ταϊρίκ Τζόνς να κρατάει την άμυνα του. Πετάει την μπάλα ο Φέλης, είναι άστοχος. Rebound, φάουλ από τον ΟΚΕ και βολές για τον Πίτερς. Ό,τι καλύτερο! Γιατί πηγαίνει τον Πίτερς στις βολές, γιατί είναι για τον ΟΚΕ και το τέταρτο φάουλ και γιατί ο Πίτερς συνηθίζει. Εδώ λέει ο Φουρνιέ, εδώ! Εμείς είμαστε εδώ, είναι δικό μας. Αυτό λέει στον κόσμο ο Φουρνιέ. Και δύο βολές για τον Άλεκ Πίτερς. Παλιά ο Άλεκ ήτανε τα λεφτά στην τράπεζα από τις βολές. Το τελευταίο καιρό έχει χάσει την... Τι ήθελα και το είπα. Χάνει την πρώτη.
1: Τι μιλάς βρε Γιώργο μου, μη μιλάς Γιώργο μου.
0: Μα το βλέπεις, άστο να πάει.
1: Έτσι.
0: Άλλη μία βολή για τον Αλέκο.
1: Δεν πειράζει, πάμε.
0: 73-71 στο συν 2. Στο συν 3 Ολυμπιακός. Πάμε στην άμυνα. 4:17 πριν το τέλος. Όλοι μαζί. Όσοι είναι στο γήπεδο. Και εσείς από τα ραδιόφωνα, όλοι να παίξουμε άμυνα. Τώρα φεύγει ο Φελίς απέναντι στο Φουρνιέ. Γιατί βάζει τα χέρια του, γιατί βάζει τα χέρια του Φουρνιέ. Καλάθι και φάουλ. Παίζει την άμυνα στο τέλος. Δεν χρειάζεται να πας να το σταματήσεις εκεί. Τρίτο φάουλ για το Φουρνιέ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Είναι το έμεσο τρίποντο που δίνει στο Φελίς. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να βάλει τα χέρια του στην μπάλα. 74-73. Πίστευε κανείς ότι δεν θα είναι ψυχοβγαλτικός ο τελικός. Μία βολή για τον Φελής που κάνει πολύ καλό παιχνίδι και μπορεί να ισοφαρίσει αν ευστοχίσει. Ας το ξέρει, πάνω ο Πίτερς. Δεν θα χάνουμε μόνο εμείς. Να χάνουν και οι οχτροί. Γόκαπ. Με τον Καμπάτσο απέναντι. Κρατάει την μπάλα ο Γόκαπ. Το κυνηγάει ο Καμπάτσο. Βγαίνει ο Φουρνιέ από τα σκριν, παίρνει την μπάλα. Ολυμπιακός θέλει καθαρό μυαλό στα 8 δευτερόλεπτα. Ο Ντέκα απέναντί του. Στα 5. Πήρε τα βήματα ο Φουρνιέ, πήγε προς τα μέσα, άφησε την μπάλα στο καλάθι. Ο Γάλλος βάζει ξανά στο συν 3 τον Ολυμπιακό. 76-73, πάει στους 16 πόντους. Ο Ταϊρίκ Τζόνς απέναντι στον Καμπάτσο. Ο Φελής στο Χεζόνια με τον Πίτερς. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Ρεάλ. Χεζόνια βγάζει για τον Καμπάτσο. Αυτός πέρασε για τον Ντέκ. Φάουλ, δύο βολές. Φάουλ από τον Βεζέγκοφ. Το παραδέχεται. Ευτυχώς δεν μπήκε το καλάθι. Δύο βολές για τον Ντέκ. Είπαμε, καμία ομάδα δεν έχει φάουλ να δώσει. Μπαίνει ο Αμπάλτε αντί του Λάιλς. 76-73. Θα παίξουν ρόλο και οι βολές, έτσι το έχουμε πει αυτό. Εύστοχο στην πρώτη ντεκ, 76-74. Μόλις ο πρώτος πόντος του Γκαμπριέλ Ντεκ του Αργεντίνου στο σημερινό παιχνίδι. Ένα στάνι, δεν χρειάζεται να πάρεις καλά, αδερφέ. Άλλη μια βολή. 76-74. 76-75. Σιγά που θα χάνει. Πίτερς για το Γόκαπ. Το κυνηγάει ο Καμπάτσο. Γόκα περνάει το κέντρο. Φουρνιέ. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση του Ολυμπιακού. Φουρνιέ, Χεζόνια, το κλείνει. Περνάει ωραία για τον Derek Jones. Φάουλα από τον Ντεκ, δύο βολές για τον Derek Jones. Είναι καλός επιθετικά, είναι καλός τακτικά στην άμυνα ο Αμερικανός. Εδώ τώρα στην επίθεση δεν κατάφερα τελείως τη φάση. Εντάξει, okay, διάτυπες. Τους δεις και τα ρέστα. Δύο βολές για τον Derek Jones που δεν έχει ανοίξει ακόμα λογαριασμό. Ξαναμπαίνει ο Λάιλς που παίζει αλλαγές χάντμπολ με τον Αμπάλτε. Jones στις βολές. Οπα, οπα, οπα. Μπήκε. Όπως έφυγε από το χέρι, νόμιζα ότι πήγαινε για το σταθμό ειρήνης η μπάλα, αλλά μπήκε στο καλάθι. 77-75. Αγωνία και από τον Πρίτες και από τον Παπαλουκά που έβγαλε τώρα στο Cube να παρακολουθούν το παιχνίδι. Αλλά ποιος δεν αγωνιά από εδώ μέσα. 2-2 από τον Derek Jones και ο Ολυμπιακός ξανά στο συν 3, 78-75. Μια άμυνα ρε παιδιά, να το πάμε στους 5. Καμπάτσο. Ντεκ. Και πάλι Καμπάτσο. Και πάλι Ντεκ. Τον έχασαν εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ρε Σάσα. Αλλού κοίταζε ο Βεζέγκοφ. 78-77. 2-46 πρώτο τέλος. Γόκαπ. Με τον Καμπάτσο. Φουρνιέ υποδέχεται την μπάλα. Έχει βγει ο Χεζόνια. Του βγάζει την μπάλα έξω. 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Επιστροφή Αμπάλτε στη θέση του Λάιλς. Θα το βλέπουμε συνέχεια αυτό. 4 φάουλ έχει ο Λάιλς, θυμίζω. Επιστροφή από το Φουρνιέ. Πρέπει να μπει αυτή η επίθεση. 78-77, 2-33 πριν το τέλος. Ο Πίτερς με το Φελίζ. Έχει πλεονέκτημα. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Γυρίζει. Fade away. Άλεκ Πίτερς. 80-77. Και τώρα ο Καμπάτσο. Μία άμυνα, μισός τίτλος. Καμπάτσο. Σουτ για τρεις από το Χεζόνια. Στα ίσα το παιχνίδι, 80 όλα. 2-10 πριν το τέλος. Στο δίλεπτο οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες. Η μπάλα σε ερυθρόλευκα χέρια. Με το γόκαπ. Δίνει για το Φουρνιέ. Φουρνιέ με το Χεζόνια. Με τον Αμπάλτε, συγγνώμη. Φουνιέ, γυρίζει, παίρνει το σούτ για τρεις. Είναι άστοχος, δεν μπήκε η μπάλα. Παίρνει όμως το rebound. Πάει προς τα μέσα, αφήνει για τον Derek Jones. Κάρφωσε τα γόρι μου. 80-70, 82-80. 1-40 πριν το τέλος. Καμπάτσο. Καμπάτσο με το γόκαπ. Μένει στη θέση το γόκαπ. Πάει στον Πίτερς τώρα. Περνάει για τον Ντεκ. Είναι ο Γόκαπ εκεί, η μπάλα είναι για ποιον? Τι λένε οι δίτες? Δείχνουνε Ρεάλ και λένε να το δούμε στο Insta Replay. Δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να σας πω. Αλλά αν το Insta Replay δείξει Ολυμπιακός, θα βγει για να δούμε. Ο Ντεκ. Όχι, ο Ντεκ την έχει βγάλει την μπάλα. Ο Ντεκ την έχει βγάλει την μπάλα. 1-22 πριν το τέλος. Τι ζητάω ρε Δημήτρη? Μια fucking άμυνα ζητάω.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Το match.
1: Για να δούμε ξανά.
0: Ότι είναι Ολυμπιακός. οι διαιτητές θα αποφανθούν.
1: Ναι ρε φίλε, ναι, είναι Ολυμπιακός.
0: Ναι, άσε να το πούνε οι τύποι με τις
1: εντάξει, αλλά
0: μπλούζες.
1: Είναι καθαρό.
0: Εγώ Ολυμπιακός λέω. Είναι καθαρό πιστεύω.
1: Απόφαση μισό κύπελο, Γιώργο μου.
0: Ναι, αν μπει η επόμενη επίθεση του Ολυμπιακού, ναι, είναι μισό, ναι, κύπελο, ναι, όπως, ναι, το λες. Ναι. Αν πάρει την μπάλα ο Ολυμπιακός τώρα, είναι η επίθεση του αγώνα μετά. Αν βγει η άμυνα. Σε κάθε περίπτωση, αν η μπάλα πάει σε μαδριλένικα χέρια, γιατί αυτή είναι η αρχική υπόδειξη, θα έχει 5 δευτερόλεπτα επίθεσης. Θα το δούνε όση ώρα και αν περάσει και αν είναι σίγουροι, γιατί είπαμε, είναι ένα κύπελο εδώ,
1: έτσι, έτσι.
0: Αν και έχω την αίσθηση, όσες φορές και να το δω, απήγε στα 7, άρα η μπάλα είναι στην Ρεάλ. Όχι, Ολυμπιακός.
1: Είμα...
0: Ολυμπιακός, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. 1-22, βγήκε η άμυνα του αγώνα. Τώρα θέλουμε μια καλή επίθεση και να αλλάξει η ισορροπία του παιχνιδιού. Πίτερ στην επαναφορά. Ο Καμπάτσο κολλάει πάνω στο γόκα. Το επιτρέπουν οι διαιτητές. Φάουλ από τον Καμπάτσο, 2 βολές για τον γόκα. Και πολύ καλά του κάνανε. Και φάτινα την μπάλα τώρα, άμα θέλεις, όσο θέλεις. Γκρίνιαζε όσο θέλεις, Φακούτσο. 2 βολές για τον Τόμας Γόκαπ και 4ο φάουλ για τον Καμπάτσο. Λέγε ό,τι θέλεις τώρα. Σπρώχνει όλο το μάτς. Του το επιτρέπουν οι διαιτητές. 2 βολές για τον Τόμας Γόκαπ και τώρα θέλει την απόλυτη ψυχραιμία στις βολές. Γόκαπ που είναι στους 8 πόντους. Αν πάει στους 10, αν βάλει τις 2 βολές, πάμε στις 2 κατοχές. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αλλά ο Ολυμπιακός παίρνει ένα μικρό αβαντάζ, μητάκι που λέγαμε και παλιά. Πρώτη χώρεσε. Στριμωχτάλα χώρεσε.
1: Μπράβο.
0: Άλλη
1: στο
0: μία. Άλλη μία βολή. 83-80. 82 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. 84-80. Ακόμα πιο ζόρικη αυτή. 4 φορές η μπάλα χτύπησε στη Στεφάνη. Μπήκε μέσα όμως. Στους 4 η διαφορά. 1-20 πριν το τέλος. Καμπάτσο. Και ζώνια για 3. Είναι airball. Είναι airball. Και ο Βεζέκοφ αφήνει στο Φουρνιέ και από εκεί στο Γόκαπ. Ο Γόκαπ περνάει το κέντρο και αφήνει για τον Πίτερς και πάλι στο Γόκαπ. 16 δευτερόλεπτα. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. 59 για τη λήξη. Αν μπει αυτό το καλάθι, ο Ολυμπιακός αρχίζει και σφιχταγκαλιάζει το τρόπαιο. Φάουλ από το Φελίς. 2 βολές από το Φουρνιέ. Κάνε φάουλ όλο το βράδυ, αγόρι μου. 2 βολές για το Γάλλο. 52-9 πριν το τέλος. Και τώρα ο 16 πόντων Εβάν Φουρνιέ είναι έτοιμος να πάει στους 18 και να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Αμπάλτε διαμαρτύρεται. Φώναζε όσο θέλεις. Λοιπόν, και τα δύο φάουλ είναι πολύ σωστά. Το λάθος είναι ότι τους άφησαν όλο το παιχνίδι να βάζουν τα χέρια στα χέρια των αντιπάλων. Καλομάθανε οι Μαδριλένοι, αλλά ως εδώ ο Ολυμπιακός, αν ο Φουρνιέ ευστοχίσει στις βολές, έχει διαφορά 6 πόντων και 52 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τραγουδάει μαζί, το λέω για το βλέπω μπροστά μου, μαζί με τον κόσμο. Δίπλα ο Μίλτος είναι
1: εντάξει,
0: πολύ πιο αγχωμένος. Έτσι, σαν να παίζαν το δικό τους.
1: Εδώ να δεις το Δήμο Τσαπαλιάρη, για τον Μπαρτζόκα ρε γάμο το λέει.
0: Πάω, Δήμος, τι αγωνία έχει, τίποτα, έτσι κι αλλιώς Παναθηναϊκός είναι ο Δήμος, έννοι.
1: Κανόνισε.
0: Δεν θα ξαναπατήσω.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι αν δεν φέρω το κύπελο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, 52 δευτερόλεπτα. Είναι η ώρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, είναι η ώρα του Ολυμπιακού και είναι η ώρα του Εβάν Φουρνιέ. Θέλω να σου πω ότι έχουν δρώσει οι δικές μου παλάμες.
1: Ναι, εντάξει, λογικό ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Το κόλπο να μην υδρώνουν του Εβάν.
0: Ναι, και υδρωμένα σας πάει μπάλα στο καλά. Αυτή έχει σημασία. Λοιπόν, πρώτη βολή για τον Εβάν Φουρνιέ. 84-80. 52-9 για το τέλος. 85-80. Στους 17 ο Γάλλος. Άλλη μία. 86-80 Ολυμπιακός στο συν 6 σε απόσταση 2 τριπότων. Καμπάτσο αφήνει για το Φελίζ. Φελίζ πάει προς τα μέσα. Βγάζει έξω για τον Χεζόνια. Σουτ για 3. Άστοχο από τον Χεζόνια. Από τα χέρια του Λάιλς η μπάλα εκτός. Ο Ολυμπιακός στους 42 δευτερόλεπτα πριν το τέλος βγάζει άλλη μία άμυνα και βάζει άλλο ένα καρφί στο φέρετρο της Ρεάλ. Ήρεμα τους λέω Φουρνιέ, ήρεμα, εγώ είμαι εδώ. Ζητάει challenge ο Σκαριόλο. Ακούστε! Δύο δευτερόλεπτα ακόμα. Challenge του Σκαριόλο για ό,τι μπορεί να πάρει. Μήπως πάρει την μπάλα πίσω. Έχω την αίσθηση ότι δεν συζητιέται. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας το δουν οι διαιτητές. Ο Φουρνιέ με 18 πόντους. Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού. Με 12 ο Πίτερς, ο οποίος έκανε τρομερό Final Four. 12 έχει και ο Βεζέγκοφ. 10 ο Γόκαπ. Αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά. Σημασία έχει ότι ο Ολυμπιακός έχει σπιχταγκαλιάσει ένα τρόπο που τέσσερα συνεχόμενα Final Four του γλίστρισε μέσα από τα χέρια. Σε άλλα, γιατί δεν ήταν καλός, όπως πέρυσι στο Abu Dhabi. Σε άλλα, γιατί δεν ήταν τυχερός, όπως στο τελικό με τη Real, στο Kaunas. Φυσικά η μπάλα είναι στα χέρια του Ολυμπιακού. Φυσικά και δεν είχε τύχει αυτό το challenge που επιχείρησε ο Σκαριόλο, αλλά λογικό είναι. Τα αρέστα του παίζει. Τι έχει να χάσει εδώ που έφτασε. 86-80, μια Ρεάλ που αξίζει το σεβασμό μας για τον τρόπο που αμήνθηκε, για τον τρόπο που αντιμετώπισε το παιχνίδι παρά τα προβλήματά της. Φουρνιέ με τον φάουλ από το Χεζόνια. 6 φάουλ που αξίζει το σεβασμό μας για τον τρόπο που αμήνθηκε, για τον τρόπο που αντιμετώπισε το παιχνίδι παρά τα προβλήματά της. Φουρνιέ με τον φάουλ από το Χεζόνια.

0: Γιώργο, αυτό θεωρώ ότι μπορούσε να δοθεί και αντιαθλητικό, έτσι.
1: Εντάξει, δεν βάργεσαι.
0: Καλά, τέλος πάντων.
1: Δύο βολές για το Φουρνιέ, 36 δευτερόλεπτα. Με ένα σουτ το παιχνίδι έχει τελειώσει. Με ένα εύστοχο πόντο. Γιατί πλέον πάμε σε τρεις κατοχές σε 36 δευτερόλεπτα, ούτε στα παραμύθια δεν γίνεται. Σιγά που θα χάσει ο Φουρνιέ. Όλο το βράδυ μπορεί να βάζει. All night long. Σιγά που τώρα θα χάσει βουλιού Φουρνιέ. Στους 19. Και τώρα στους 20. Ανάβει και ένα καπνογόνο. Αυτό δεν ήταν ανάγκη. Καπάτσο. Για τρεις από το σπίτι του. Τούβλο, Φουρνιέ. Αχ, κακή πάσα ο Λάιλ Σκαρφόνη. Λάθος του Φουρνιέ εδώ. Ας την άφηνα βγει έξω. Βεζέγκο. Φάουλ, φάουλ, φάουλ. Κι άλλο. Του κλέβει ο Λάιλ στην μπάλα. Αστοχή. Φάουλ τώρα δίνουν στον Ολυμπιακό. Μα δεν είναι φάουλ αυτό στον στο Βεζέγκοφ. Μα τι κάνουν οι διαιτητές. Τελειωμένο παιχνίδι, πάνε να το αναστήσουνε. Τρία φάουλ και να είναι στο Βεζέγκοφ. Βολές για τον Λάιλ. Ο Φουρνιέ προηγουμένως μπορούσε να πετάξει την μπάλα μακριά. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να την επαναφέρει στο σημείο όπου ήταν παίχτης της Ρεάλ εν προκειμένου ο Λάιλς, για να την αφήσει το καλάθι. Στην επόμενη φάση οι διαιτητές έκλεισαν τα μάτια στο φάουλ που έγινε στο Βεζέγκοφ και ο Λάιλς πάει στις βολές. Θα χάσει μία, λέω, με στοίχημα. Ευστοχή στην πρώτη. Στους 24 πόντους. 88-83. 22 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Άστοχος στη δεύτερη. Ριμπάουν όμως από τον Καμπάτσο. Που στάρει για τρεις. Φάουλ στον Γουόκαπ. Τρεις βολές. Ο Ολυμπιακός τώρα τι κάνει. Προσπαθεί να αυτοκτονήσει. Έβαζα στοίχημα ότι θα χάσει μια βολή ο Λάιλς. Αλλά να χάσει το ριμπάουν και να κάνει φάουλ στο τρίποντο. Ζητάει challenge ο Μπαρτζόκας. Λέγοντας ότι έβγαλε το πόδι του. Απαντάει οι διαιτητές, δεν μπορείς να κάνεις challenge για αυτό το λόγο. Τρεις βολές για τον Καμπάτσο. Ο Ολυμπιακός εδώ βάζει τα χέρια του και βγάζει τα μάτια του. Ξανακάνει τέρμι ένα δικό του παιχνίδι. Και τώρα πάμε για να χάσει μια βολή ο Καμπάτσο. Παίζω εγώ άμυνα. Εύστοχος στην πρώτη, 88-84. Ένα παιχνίδι 8 πόντων. Γίνεται από το πουθενά 3, με προοπτική να γίνει και 2. 88-85, 18 δευτερόλεπτα ακόμα. Την έχασε επίτηδες, παίρνει ριμπάουντ ο Λάιλς. Τι κάνουνε. Τρίποντο άστοχο από τον Φελίζ, ριμπάουντ από τον από τον Πίτερς. Δύο βολές για τον Άλεκ Πίτερς. Έχασε ο Ολυμπιακός δύο συνεχόμενα επιθετικά rebound. Μα τι κάνουνε. 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, 88-85. Πέμπτο φάουλ του Λάιλς, αλλά μικρή σημασία έχει. Και δύο βολές για τον Άλεκ Πίτερς. Ο Φουρνιέ ξέρει ότι το κύπελο είναι σε κοντά και χαμογελάει. Πρέπει να είναι ο μόνος που έχει 80 παλμούς. Ο Πίτερς. Μας φτάνει και μία βολή. 11 δευτερόλεπτα για το τέλος. Δύο είναι ακόμα καλύτερα. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι που δεν τελειώνει ποτέ. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές αυτά. Μέσα η πρώτη από τον Αλέκο. 89-85. Και άλλη μια βολή. Τους 13 ο Πίτερς πάει για τους 14 και θα τους πετύχει. Και time out από το Σκαριόλο. Και ευκαιρία να πούμε αυτό που έχει τη μικρότερη σημασία. Τι έχει κάνει κάθε παίκτη του Ολυμπιακού. 10 ο Γόκαπ με 2 rebound και 2 assist. Ένα κλέψιμο και ένα λάθος. 7 ο Γουόρτ που έπαιξε 13 λεπτά. 12 ο Βεζέγκοφ χωρίς να είναι σπουδαία βραδιά του. Και 4 rebound και 2 λάθη. Παπα-Νικολάου έπαιξε 7 λεπτά στο ξεκίνημα καθόλου στη συνέχεια. Ο Ντόρσεϊ, ένα πόντο, πάρα πολύ κακός. Με 0-5 σουτ, 1-2 βολές. Ένα rebound για ένα λάθος. 13 ο Πίτερς που έκανε εκπληκτικό Final Four. 4-5 δίποντα. 1-1 τρίποντο, 2-3 βολές. 7 rebound, 2 assist.

0: Πίτερς, κατά την άποψή μου, ο MVP του Final Four. Μιλουτίνοφ στους 8 με 8 rebound και μία assist, και αυτό σπουδαία συμπεριφορά, σπουδαία προσφορά. Ο Τζόσεφ με 5 πόντους, 3 rebound και 5 assist, εξαιρετικός. 4 πόντους από το Hall και 6 rebound, έπαιξε 13 λεπτά και αυτό ήταν καλός. 5 πόντους από το McKissick, 4 από το Jones και 20 από τον Evan Fournier, τον MVP του τελικού, με 3 στα 5 δίποτα, 3-7 τρίποντα, 5 rebound, 4 assist, ένα κλέψιμο για 5 λάθη. Τα 5 λάθη θα μπορούσαμε να τα είχαμε γλιτώσει. Λοιπόν, από το μπροστά μέρος του γηπέδου, προφανέστατα η επίθεση της Real, ο Καμπάτσο στην αναφορά, 90-85. Περιμένετε, λέει ο διετής. Δεν έχει δώσει ακόμα το OK η γραμματεία. Τώρα είμαστε OK. Αναφορά από τον Καμπάτσο. Μπάλα στον Οκέκε. Και πάλι στον Καμπάτσο. Σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος. Ριπάουν ο Ταϊρικ Τζόνς. Τρώει το ξύλο της αρκούδας. Πάει μπάλα στον Πίτερς. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τι γίνεται, ρε παλικάρια? 1,9 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. 4 φορές δοκίμασε ο Μπαρτζόκας. Δεν τα κατάφερε, αλλά αυτή η πέμπτη εδώ στο T-Center, στο ΆΚΑ, σε ελληνικό γήπεδο, όπως ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει, ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι, ο McKissick είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει, ο Πίτερς κάνει το 91-85, αλλά τι σημασία έχει? Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Πίτερς ευστοχεί στις δύο βολές και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάγκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα η οποία τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει την Real, τη Βασίλισσα της Ευρώπης, που θέλω να πω, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, έδωσε και την τελευταία εκμάδα, πάλεψε σκυλίσια χωρίς έντερ, με τις πιθανότητες σε βάρος της, κρατώντας το παιχνίδι ζωντανό για 40 λεπτά. Της αξίζουν συγχαρητήρια και η πώς το λένε, η δόξα του νικητή έχει να κάνει και με την τεράστια δυναμική του ηττημένου. Ο Ταϊρικ Τζόνς έχει τρελαθεί. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αγκαλιάζεται με τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ο Τζόσεφ από το NBA ήρθε στην Ευρώπη για να γίνει πρωταθλητής. Ο Νετζίπογλου που δεν έπαιζε μαζί, με ποιον είναι τώρα εκεί, νομίζω. Ο Φουρνιέ, αυτός πανηγυρίζει, γυρίζει όλο το γήπεδο. Ο Γάλλος, σαν να είναι ο πρώτος του τίτλος, έχει τρελαθεί. Τώρα ανεβάζει στους πυγμούς ο Φουρνιέ. Δεν είχε ανεβάσει όλο το παιχνίδι, ανεβάζει τώρα στους πανηγυρισμούς. Όλοι ένα κουβάρι. Ο Βεζέγκοφ, ο Γουόρτ, ο McKissick. Ίσως το τελευταίο Final Four για τον McKissick.
1: Γιώργο,
0: ναι.
1: Γιώργο, πάρε μια ανάσα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πάρε μια ανάσα.

0: δικό μας το σπίτι.
1: Γιώργο Γκαλίδη, μας ακούς?
2: Όχι, είναι αλήθεια, τώρα σ' ακούω.
1: Τώρα.
2: Είμαστε έτοιμοι για την απονομή. Εννοείται του Ολυμπιακού και ο κόσμος ζουν μοναδικές στιγμές, ζουν ανεπανάληπτες στιγμές. Έχουν πάρει τα παιδιά τους, έχουν πάρει τις συντρόφους τους, είναι και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα εκεί. Έχω την αίσθηση ότι ο Άλεκ Πίτερς θα βγει MVP, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Απλά τον είδα να πηγαίνει προς το κέντρο, αλλά μπορεί να ήταν και απλά για δηλώσεις. Λοιπόν, ο κόσμος στην εξέδρα πανηγυρίζει, διασκεδάζει, το χαίρεται, και δικαίως βεβαίως, το περίμενε καιρό. 4 χρόνια, 4 συνεχόμενα Final Four, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε αυτό που πέτυχε απόψε. Το κυνήγησε, το χάσε με όλους τους τρόπους. Αλλά ήρθε η ώρα για τη δικαίωση. Φτιάχτηκε μια ομάδα πολύ σκληρή, πολύ γεμάτη, μια ομάδα που δεν άφησε καμία ευκαιρία να πάει χαμένη, μια ομάδα η οποία έδειξε σε όλη την κανονική διάρκεια, στα play-off και στο Final Four, ότι δικαίως, ενώ τώρα αποθεώνεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας από όλο τον κόσμο, κομμάτια θα τον αφήσουμε, αν μείνει κάτι, το διασκεδάζει. Ακούστε, το σηκώσανε στα χέρια οι οπαδοί του Ολυμπιακού, το πετάνε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι και παίχτες εκεί ανάμεσα, αλλά παιδιά μην πέσει, να τον προσέξουμε τον κότς. Το θέλουμε και για την επόμενη μέρα. Φαντάζομαι ότι είναι και παίχτες του Ολυμπιακού εκεί. Ο κόσμος αποθεώνει τους νικητές. Υπάρχουν κλαμμένα πρόσωπα, κλάμα από χαρά, από ευτυχία, γιατί πραγματικά η προσπάθεια είναι τέτοια που άξιζε για όλο τον οργανισμό και κυρίως για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, άξιζε να φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου. Την ίδια στιγμή περίλυπος ο Λάιλς, έκανε τρομερό πρώτο ημίχρονο. Ο Γόκαπ αρχίζει και αυτός, πάει στην άλλη πλευρά και πανηγυρίζει με τους μάνατζερ του, αν δεν κάνω λάθος. Ό,τι βλέπω σας λέω τώρα. Τώρα είμαστε έτοιμοι για το τελετουργικό, για την απονομή του κυπέλου. Φωνάζουμε τους κάποιους ανθρώπους τους, ο Ταϊρικ Τζόνς, ο Τζόσεφ. Έχει πάρει ο Πίτερς την γλυκιά κόρη του, αυτή που τραγουδάει Άλεκ Πίτερς και μας έχει τρελάνει στο Instagram και στα social media.
1: Άλεκ Πίτερς,
2: ναι, το εξήγησε και ο παπάς, λέει, δεν το καταλαβαίνει τι λέει, δεν καταλαβαίνει τι είναι, ότι είμαι εγώ, αλλά το διασκεδάζουμε γιατί το τραγουδάει συνέχεια. Λοιπόν, ο καθένας παίρνει τους δικούς του ανθρώπους αυτή τη στιγμή και είναι απολύτως λογικό. Και πλέον την ίδια στιγμή οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας προσπαθούν να στήσουν το σκηνικό για την απονομή με την φιναλίστ Ρεάλ και τους παίκτες της και το προπονητικό την περίληπους. Πάντως αξίζει χειροκρότημα στη Ρεάλ, γιατί με όλες τις δυσκολίες πάλεψε σκυλίσια και έφερε τον Ολυμπιακό στα όρια του. Νομίζω ότι τα είπαμε και στη διάρκεια του αγώνα, μπορεί να έχουν τις συνήθειές τους, αλλά είναι ένα κλαμπ που δεν μπορείς παρά να το σέβεσαι, και ένα κλαμπ το οποίο ξέρει να κερδίζει τίτλους. Ο Βεζέκοφ λίγο πριν ξέσπασε σε κλάματα, αλλά είναι οι στιγμές τέτοιες, είναι οι στιγμές μοναδικές, είναι οι στιγμές ανεπανάληπτες που ο καθένας τη ζει με τον δικό του διαφορετικό τρόπο, δικαίως. Έτσι, είναι στιγμές που κάποιοι θα εύχονται να ζήσουν έστω για μία φορά. Ορισμένοι τη ζουν ξανά και ξανά. Λοιπόν, ο Μιλουτίνοφ με τη σέρβικη σημαία τυλιγμένος. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα περιμένει καρτερικά. Δεν έχει να προσφέρει και κάτι άλλο στην Ευρωλίγκα, μετά θα χαιρετήσει. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μας. Περιμένει καρτερικά να ολοκληρωθούν οι πανηγυρισμοί και να μπουν να... Ο Γόκαπ έχει φορέσει μια σημαία που νομίζω ότι καλύπτει μισή εξέδρα.
1: Γιώργο, έχει δύο MVP. Έχει δύο MVP.
2: Δεν έχω ιδέα, να σου πω την αλήθεια.
1: Θα μ' αγωνία, ξέρεις, έτσι.
2: Εγώ καμία.
1: Είχα δώσει Εβάν Φουρνιέ.
2: Πρέπει δεν πάνε να είναι και ο καμπάτσο τώρα στην αγόρια μας. Λοιπόν, θα μας τα πούνε. Θα μας τα πούνε, τι βιάζεις. Νομίζω ότι η λογική λέει Φουρνιέ.
1: Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Έτσι.
2: Ωε, ωε, Φουρνιέ.
1: Ταξίζει.
2: Το αξίζει ο Γάλλος. Το κλέβει από τον Πίτερς, αλλά το αξίζει.
1: Ναι. Έτσι.
2: Και αποθεώνεται και αποθεώνει τον κόσμο. Ευχαριστεί τον κόσμο. Είναι, να σου πω κάτι, και αυτό είναι δίκαιο. Ένας τύπος ο οποίος θα μπορούσε να μην ασχολείται, θα μπορούσε να είναι η πιο ντίβα του πλανήτη, και είναι ένας άνθρωπος που τον βλέπεις και λες ότι, okay, είναι ο MVP, είναι ο μεγάλος MVP. Είναι ο παίκτης που οδήγησε τον Ολυμπιακό στον τίτλο. Και βεβαίως του αξίζουν τα πάντα. Και τώρα, αφού μάθαμε τον MVP, πάμε να αρχίσουμε και την υπόλοιπη διαδικασία για τις απονομές. After a full season of battles, after every possession, every shot, every challenge, every round from the stands, one team has conquered the final climb. Λοιπόν, πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Αυτό ανακοινώθηκε μόλις τώρα.
1: Μπράβο στην κυρία που μας το ανακοίνωσε πάντως. Συγχαρητήρια.
2: Η Δώρα Παντέλη νομίζω ότι είναι.
1: Ναι, δύο φορές συγχαρητήρια λοιπόν.
2: Λοιπόν, θυμίζω, γιατί θα το ξεχάσουμε, 92-85 το τελικό. Και δεν μπορώ να περιμένω, φωνάζει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Αλήθεια είναι, λογικό είναι. Έτσι. Το περίμεναν 4 χρόνια. Το πήρανε τον πέμπτο. Αλλά ο πέμπτος, μετά από τόση αναμονή και τόσες προσπάθειες, είναι ό,τι πιο γλυκό μπορούσαν να περιμένουν. Λοιπόν, οι παίκτες ανεβαίνουν στο βάθρο του νικητή. Παίρνουν τις μινιατούρες, τα μικρά κύπελα, τα οποία προφανώς και θα τα βάλουν σε περίοπτη θέση στο σπίτι τους. Λογικό είναι. Για τον καθένα από αυτούς και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης μεταξύ άλλων.
1: Γιώργο, υποθέτεις τι γίνεται στον Πειραιά, έτσι? Φτάνουν τα πρώτα βίντεο από χαμός. Μόνο αυτό μπορώ να σου πω. Χαμός.
2: Δεν είναι λογικό?
1: Λογικότατο, βεβαίως.
2: Και νομίζω ότι το πάρτι θα κρατήσω στο πρωί.
1: Έτσι.
2: Τώρα ανεβαίνει ο Μπαρτζόκας, ο οποίος προσκυνάει τον κόσμο και αποθεώνεται. Και αποθεώνεται και από τους παίχτες του ταυτόχρονα. Ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα μέλη του staff.
1: Είναι αυτό που ποτσαπαλιάρεις για τον Μπαρτζόκα, ρε γαμώτο. Πραγματικά του άξιζε.
2: Το άξιζε. Είναι το δεύτερο κύπελο που παίρνει με τον Ολυμπιακό. Το πρώτο το 2013. Το δεύτερο το 2026. Ας ελπίσουμε ότι θα περιμένουμε μέχρι το 39 να πάρει το τρίτο. Λοιπόν. Και ο Μπαρτζόκα συνεχίζει να είναι σύνθημα στα χείλη των οπαδών του Ολυμπιακού. Κούπα με Μπαρτζόκα, το υπόλοιπο δεν χρειάζεται.
1: Ναι, έτσι. Εντάξει.
2: Λοιπόν, τώρα πηγαίνουν και οι διοικητικοί ηγέτες του Ολυμπιακού. Όλος ο θείας τους επισκηνής, παίκτες, προπονητές, παράγοντες, staff, όλοι έχουν τη δική τους συμμετοχή, γιατί ένας τίτλος δεν είναι υπόθεση ούτε ενός MVP, ούτε μιας ομάδας, ούτε των παικτών, ούτε του προπονητή. Είναι ένας οργανισμός που δουλεύει. Και αυτός ο οργανισμός δούλεψε και δικαιώθηκε. Ο Κώστας Παπανικολάου, καλύτερος δύο διοικητικούς ηγέτες, να σηκώσουν μαζί το τρόπαιο. Ίσως να είναι το τελευταίο τρόπαιο ευρωπαϊκό που σηκώνει ο Κώστας. Αλλά δεν τα αποφασίσω εγώ. Πάντως, τι πιο καλό, αν αποφασίσει να αποχωρήσει, να αποχωρεί με μια Ευρωλίγκα. Τη φυλάει τη σηκώνει στον ουρανό και όλοι πανηγυρίζουν, γιατί αυτό ήτανε. Για αυτή τη στιγμή μοχθούσαν όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, αλλά πέντε χρόνια. Χρυσόσκονη, χρυσά χαρτάκια πάνω από τον Ολυμπιακό, πάνω από τους παίκτες του Ολυμπιακού, και ατέλειωτη ειδονή, ικανοποίηση στην εξέδρα, στον κόσμο του Ολυμπιακού. Και παρότι αυτό που θα πω δεν έχει καμία αξία, γιατί δεν έχει σημασία, τα αμνοερήφια να διαδηλώνουν υπέρ της χορτοφαγίας όταν ο Λύκος επιμένει να τρώει κρέας, θα έπρεπε να γιορτάζει όλη η Ελλάδα, γιατί ο τίτλος είναι σε ελληνικά χέρια, σε ελληνική ομάδα. Αντιλαμβάνομαι την αντιπαλότητα, γνωρίζω την τοξικότητα, τη γνωρίζω στο πετσί μου, την νιώθω καθημερινά, αλλά όταν ο τίτλος πηγαίνει σε ελληνική ομάδα, καλύτερη μέρα ξημερώνει για τον ελληνικό αθλητισμό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Λοιπόν, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα αποχωρεί, ειδικός και γενικός. Οι παίκτες του Ολυμπιακού περί, πώς το λένε, γύρω θριάμβου δεν βλέπω να γίνεται, γιατί ολοένα και σφίγγει ο κλοιός από φωτογράφους, δημοσιογράφους, φιλάθλους. Πάνε όλο και προς τα μέσα, πλησιάζουν. Δεν νομίζω ότι θα προλάβουν να κάνουν, θα μπορέσουν να πάνε δεξιά-αριστερά. Αλλά τι σημασία έχει? Σημασία έχει ότι στα χέρια τους έχουν το πιο βαρύ στολίδι, το πιο μεγάλο έπαθλο, αυτό της Ευρωλίγκας. Το κυνήγησαν, το πήραν, το άξιζαν. Έτσι, το άξιζαν, το έδειξαν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και πλέον ο Ολυμπιακός γράφει ιστορία, και μέχρι του χρόνου, τον Μάιο, θα είναι ο πρωταθλητής της Ευρώπης. Και γράφει την ιστορία πως, πετώντας έξω την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, αποκλείοντας τη Μονακό που είχε πάει στο περσινό Final Four, και κερδίζοντας την πολυνίκη του θεσμού, τη Real Madrid. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής για το 2026. Δημήτρη, εγώ δεν έχω κάτι περισσότερο να πω. Νομίζω ότι η Λένα Καραλίου, Δημοσθένης Καρμή.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Και στη Σαραγώσα, θα πάμε πολύ πιο πίσω. Ήμουνα και στο Τελαβίβ, αλλά εκεί δεν είχαμε ελληνικές επιτυχίες. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι μια παραζάλη που ομολογώ ότι δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το 9 ήταν ο Παναθηναϊκός. Απόψε είναι Ολυμπιακός, είναι εδώ, είναι στην Αθήνα, είναι στην Ελλάδα, με έναν συγκλονιστικό Εβάν Φουρνιέ, με μια ομάδα η οποία πραγματικά έπαιξε απέναντι στη Βασίλισσα της Ευρώπης, που έφτιαξε ένα μείγμα από τρομερές συγκινήσεις για να καταλήξουμε σε ένα συγκλονιστικό θρίλερ, όπου η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης πραγματικά σε όλη τη χρονιά, σε όλη τη σεζόν, επιβραβεύτηκε κρατώντας αυτή την ώρα στα χέρια το βαρύτιμο τρόπαιο της πρωταλήτριας Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός ήταν ο καλύτερος, ήταν αυτός που το άξιζε, ήταν αυτός που το πήρε, ήταν αυτός που κατέκτησε, και ο κόσμος του μέσα σε ένα τελείριο πραγματικό ενθουσιασμού πανηγυρίζει και αποθεώνει τους θριαμβευτές της Ευρώπης και βεβαίως τον coach Γιώργο Μπαρτζόκα. Το στούντιο τι λέει?
4: Δημοσθένη, έχεις υπομονή να ακούσουμε δηλώσεις Ιβάν Φουρνιέ?
3: Ασφαλώς.
4: Για πάμε λοιπόν. Ας το έχουμε τεχνικό. Πάμε. Δημοσθένη, καταρχάς, είναι συγκλονιστικές οι στιγμές να βλέπεις τον αρχηγό, τον Παπα-Νικολάου, να κλαίει σαν μικρό παιδί. Δεν ξέρω αν με ακούς, Δημοσθένη, να κλαίει σαν μικρό παιδί ο Παπα-Νικολάου. Πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι στιγμές του αρχηγού.
3: Απίστευτες, πραγματικά μοναδικές στιγμές, μένουν στην ιστορία, μένουν αναλύωτες στη μνήμη. Και ο κόσμος ο οποίος το έχει χαρεί μαζί με τους παίκτες, μαζί με το προπονητικό team, όλοι τους οι πρόεδροι, οι Αγγελόπουλοι, ο αντιπρόεδρος, ο κ. Κιβίλιας, όλο το staff, είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι μια βραδιά ερυθρόλευκη, είναι μια βραδιά γαλανόλευκη, ελληνική. Το ελληνικό μπάσκετ είναι ψηλά, Ο Ολυμπιακός είναι στο θρόνο του, στην κορυφή της Ευρώπης, ράβει το τέταρτο αστέρι του. Νομίζω ότι εδώ τα λόγια δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Από εδώ και πέρα μιλάνε οι στιγμές και εμείς προσπαθούμε με αυτόν τον άγαρο ρόλο, το ραδιοφωνικό σε αυτή την περίπτωση, αφού δεν υπάρχει εικόνα, να τις περιγράψουμε όσο γίνεται και όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό και καταδοπιστικό, έτσι.
4: Τα πήγατε περίφημα, Δημοσθένη, και εσύ και ο Γιώργος Κουγκαλής βεβαίως, και η Λένα Καραλή. Η Λένα Καραλή είναι εκεί στα Πέριξ. Έχει πάει μεικτή ζώνη.
3: Είναι για ρεπορτάζ.
4: Είναι για ρεπορτάζ.
3: Καταγράφει διάφορα. Έχει πάει ήδη στη μεικτή ζώνη.
4: Ωραία, ωραία, θα την κάνουμε μετά.
3: Έχουμε στείλει τον Τζιλιαδόρο από εκεί έτοιμο, με οπλισμένο το οπλό εκ το δάχτυλο σκανδάλι, για να τα μικρόφωνα ενεργοποιημένα για να πάρει δηλώσεις.
4: Ωραίοτατα, ωραίοτατα.
3: Ποιος είναι αυτός που βλέπω, Γιώργο, ποιος είναι αυτός που βλέπω? Πρέπει να είναι ο Σάσα Βεζέκο με τον πατέρα του. Το Βαζέκο με τον πατέρα του έχει ανέβει στην εξέδρα μαζί με τους οπαδούς του Ολυμπιακού και τον αποθεώνουν. Μια αγκαλιά όλοι μαζί. Πραγματικά είναι κάτι το απίστευτο, δεν μπορώ να το περιγράψω. Έτσι όπως πήγε το μάτς, μοιάζει σαν ο Ολυμπιακός να έχει κερδίσει δύο τελικούς. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που δεν ξέρω, ο Γιώργος με την εμπειρία του και με την με τη δική του μπασκετική προσέγγιση, με τις γνώσεις του, δεν ξέρω αν περίμενες ότι παρότι λέμε ένας τελικός, ένα μάτσο που όλα μπορούν να γίνουν, ότι η Βασίλισσα είναι brand name, ότι έχει την πολύ βαριά φανέλα, περίμενες ότι θα το παίξει έτσι μέχρι το τέλος?
2: Και το περίμενα και το έλεγα σε όλους τους τόνους και με όλους τους τρόπους. Ποτέ μην υποτιμάς μια ομάδα που παίζει πληγωμένη, που φτάνει στο τελικό και που έχει το ρόστερ που έχει η Ρεάλ.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, και ένα προπονητή ο οποίος πραγματικά ο Σκαριόλο είναι, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς τι είναι, δεν χρειάζεται το βιογραφικό του, είναι αυτός που είναι και δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις ποτέ. Η αποθέωση συνεχίζεται, αφήνω να ακούσετε λίγο. Τώρα εντάξει, αυτά τα συνθήματα δεν είστε πουθενά, είναι τα πειράγματα.
4: Εντάξει, πάμε, υπάρχει καζούρα τώρα στη μέση.
3: Μέχρι εκεί, χωρίς υβριστικά.
4: Μέχρι εκεί, εδώ κάναμε καζούρα και στο στούντιο, μπήκε εδώ το αφεντικό, έβαλε το δικό μας το σπίτι, νοικιάστηκε. Αυτά τώρα είναι μέσα στο πλαίσιο ενός ωραίου έτσι πειράγματος.
3: Πώς έχει καταφέρει το AI με τα διάφορα που κυκλοφορούν, τα reels, ναι, στο TikTok και γενικά στα social media, και κάνει τη Λιόλιο να τραγουδάει και συνθήματα, δεν ξέρω πραγματικά.
4: Θα δούμε πολλά, φίλε, και δεν θα πιστεύουμε πια.
3: Και θα ακούσουμε πολλά.
4: Θα ακούσουμε και πολλά.
3: Πολλά σωστά, και θα ακούσουμε σωστά. Πολλά.
4: Και να σου πω και κάτι, έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, δεν θα ξέρουμε ποιο είναι το αληθινό και ποιο είναι το fake.
3: Έλατε.
4: Εκεί είναι το θέμα.
3: Η γιορτή συνεχίζεται και εμείς θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ για να συμμεταφέρουμε όλα όσα θα γίνει τώρα στις συνέντευξεις τύπου, στην πυκτή ζώνη, στις δηλώσεις των μεγάλων πρωταγωνιστών. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Συγχαρητήρια, πανάξια. Δεν νομίζω ότι αν ρωτήσεις αυτή τη στιγμή μέσα στην πίκρα της απώλειας του τροπέου την ίστατη ώρα, διότι ο Ολυμπιακός το κατέκτησε στο τέλος. Με το Φουρνιέ να είναι ο μεγάλος οδηγός, δεν είναι ο μεγάλος στρατηγός, είναι ο MVP, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αλλά μαζί του, δίπλα του στην τελευταία περίοδο, σε Πούκος ο Βεζέκοφ, βοήθησε ο Πίτερ, έπαιξε ο Ταϊρίκ Τζόνς, όσο έπαιρναν ανάσες ο Μιλουτίνο και ο Χόλ είχε κάνει ένα σπουδαίο παιχνίδι σε όλο το πρώτο ημίχρονο, ειδικά από τα μέσα της πρώτης περίοδου μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου, που σκέπασε τις εφαίρες. Μετά ο Μιλουτίνο στην τρίτη περίοδο μπήκε αυτός θέση του, πρόσφερε τα δικά του στο κομμάτι που η Ρεάλ υστερούσε, και δηλαδή εννοώ στο ζωγραφιστό και κάτω από το καλάθι στη ρακέτα, γιατί είχε ξεμείνει από τους ψηλούς που είχε τα προβλήματά της με τους τραυματισμούς. Ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε, έσφιξε την άμυνά του στο τρίτο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Χεζόνια πιο πολύ κράτησε τη Ρεάλ, πήρε τη σκυτάλη από τον Λάιλς, έτσι, στο δεύτερο μισό του αγώνα, αλλά τελικά δεν ήταν τίποτα αρκετό, ούτε η εμπειρία του Καμπάτσο, ούτε λίγο η εμπειρία του Γερόλικου, του Γιούλ, όσο έπαιξε. Ο Ολυμπιακός όταν έσφιξε την άμυνα, όταν πήρε την ψυχολογία, όταν πάτησε καλύτερα και με τον κόσμο στο πλευρό του, όταν άρχισε μαζί με τον Φουρνιέ

0: πάντα που ήταν ο μεγάλος σκόρερ, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αυτός που πήρε την ομάδα στις πλάτες του, αλλά όταν ξεπούκωσαν και οι υπόλοιποι, ένας απόψε δεν έπαιξε. Ένας δεν ήταν, ήταν σε πολύ κακή βραδιά, και αναφέρομαι στο Tyler Dorsey, αλλά
1: Dorsey, ναι.
0: Και χωρίς, okay. Και χωρίς αυτόν, και χωρίς αυτόν ουσιαστικά απόψε, ο οποίος όμως πρόσφερε όλη την υπόλοιπη χρονιά. Ο Ολυμπιακός κατάφερε και γύρισε το παιχνίδι με πολλές αυξομοιώσεις στο σκορ, αλλά τελικά και με την ψυχή του πρωταθλητή. Είπε πριν ο Γιώργος Κουγκαλίδης, ποτέ να μην υποτιμάς ένα λαβωμένο που έχει μια πολύ βαριά φανέλα και που λέγεται Βασίλισσα της Ευρώπης, με ένα στέμμα μόνιμα καρφωμένο στο κεφάλι της, μόνιμα καρφωμένο στο σήμα της. Όμως είχε πει κάποτε και ο έμπιστος Γιάννης Ιωαννίδης, ποτέ μην υποτιμάς την καρδιά του πρωταθλητή.
1: Δημοσθένη, βλέπουμε τους προέδρους του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν πάρει την κούπα και δεν την αφήνουν. Έχουν βγάλει και τη μητέρα τους, ενδεχομένως πρέπει να είναι μια ηλικιωμένη κυρία, πρέπει να είναι η μητέρα τους. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά απίστευτα. Νομίζω το δικαιούνται, έτσι. Διότι να μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν τα έσοδα του ποδοσφαίρου καμία σχέση. Βάζεις μόνο. Μόνο βάζεις. Μόνο βάζεις.
0: Αυτό είναι η μεγάλη λατρεία. Είναι η μεγάλη αγάπη. Έτσι, είναι το ονόρε. Είναι το πάθος. Είναι η κόπη και τα χρήματα τα οποία ξοδεύονται, και τελικά όλα αυτά ανταμείβονται απόψε σε μια συγκλονιστική βραδιά για τον Ολυμπιακό.
1: Πραγματικά αυτή την ώρα βλέπουμε στα πλάνα από το συνδρομητικό κανάλι απίστευτες στιγμές με τους προέδρους. Έχουν γίνει ένα με τον κόσμο. Απίστευτα, απίστευτα.
0: Ναι, το βλέπω και εγώ. Το βλέπω και εγώ. Πραγματικά. Έχουν πάει στην άκρη πίσω από τον πάγκο.
1: Ναι.
0: Και έχουν γίνει ένα με τον κόσμο. Είναι η συνέχεια της αποθέωσης για όλους. Και τους αξίζει. Τους αξίζει πραγματικά, όπως αξίζει και σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο του Ολυμπιακού που κατέκλυσε το Telecom Center και ήταν πραγματικά ο έκτος παίκτης της ομάδας ανά πάσα στιγμή, μέσα ουσιαστικά, μέσα, νοερά μέσα, στο Glass Floor.
1: Και όλα κύλησαν ωραία, ομαλά, έτσι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, εκτός ορισμένα έτσι πολύ μεμονωμένα περιστατικά που διαβάζω. Μια χαρά, μια χαρά.
0: Όλα καλά και οργανωμένα, όλα πήγαν καλά και η Ευρωλίγκα πραγματικά, εκτός εξαίρεση αυτά τα παρατράγκουτα με τα εισιτήρια της Παρασκευής. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Αυτά περνάνε
0: όλα στην ιστορία και πάνω απ' όλα είναι το αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί οι αθλητές είναι αυτοί που παίζουν, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και αυτές είναι οι μεγάλες στιγμές. Τώρα με Φουρνιέ και βλέπω και Γιώργο Αγγελόπουλο, φαντάζομαι τώρα και στη τηλεόραση τα βλέπετε κι εσείς, ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού, ένα με τους οπαδούς του Ολυμπιακού,
1: ένα
0: σώμα, μια οικογένεια, ένα ερυθρόλευκο γενικότερο, πραγματικά σύννεφο μεγάλης τεράστιας επιτυχίας απόψε.
1: Εξαιρετικά. Δεν ξέρω αν...
0: Έχεις κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Γιώργος.
2: Λοιπόν, ενώ το πάρτι συνεχίζεται και όπως μας είπε Δημήτρη, μεταφέρεται στον Πειραιά, όπου προφανώς και όλοι από το ΑΚΑ εκεί θα καταλήξουν.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι το πάρτι θα συνεχίσει και τις επόμενες δύο ημέρες. Εγώ να ευχαριστήσω τη Σοφία την Οικονόμου, την νεότερη της παρέας, που στο παρθενικό της Final Four βρέθηκε, είδε όλες αυτές τις μοναδικές εικόνες που δημοσιογραφικά θα την βοηθήσουν πάρα πολύ. Τη Λένα Καραλή που έκανε την πρώτη της μετάδοση, μην το ξεχνάμε αυτό, στον προηγούμενο ημιτελικό.
1: Ναι, μια χαρά.
2: Τον έπειρο και πάντα, πώς το λένε, με ευθυκρισία και πολύ σωστή τοποθέτηση, Δημοσθένη Καρμύρη, που βοήθησε τα μάλα.
1: Σωστά.
2: Πάνω και πρώτα απ' όλα, εσένα και τα παιδιά από το στούντιο, τον Άλεξ τον Ηλιάδη για τη βοήθεια που μας δώσατε, και να πούμε ότι συνεχίζουμε. Εντάξει, φαντάζομαι ότι όλο το βράδυ θα υπάρχει, πώς το λέμε, όλο το βράδυ εκπομπή. Το τζαμπαλιάρι βάλει να κάνει εκπομπή.
1: Το τζαμπαλιάρι, ναι, τώρα έτοιμος είναι, έτοιμος. Από λοιπόν, πάνω μου είναι, από πάνω μου. Ναι.
2: Επάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας άκουσε, που μας έκανε συντροφιά, που ελπίζουμε ότι μπορέσαμε να του μεταφέρουμε όλα αυτά που ζούσαμε στο Τιεσέτερ. Και βεβαίως αύριο, μεθαύριο και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πολλά ρεπορτάζ και πολλά πράγματα να πούμε για τον απόϊχο του Final Four εδώ. Νομίζω ότι τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά δεν ξέρω ποιο φωνά, ποιον αποθέωνε τώρα, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία, λοιπόν, βγαίνει ο ξεκάθαρα.
2: Όλους, λοιπόν.
1: Όλους. Και εμείς, Γιώργο, και εμείς με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε και σένα και όλα τα παιδιά που ήταν στο T-Center και σένα με την πολύ ωραία μετάδοση, ενίοτε συγκινητική και ενθουσιώδης, ενίοτε νευρική, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι.
2: Λοιπόν, να είστε καλά, να έχουμε ένα καλό βράδυ Κυριακής και αυτές οι νύχτες οι πανσέλληνες να είναι μόνο για Έλληνες και το κύπελλο να πηγαίνει σε ελληνικά χέρια, γιατί το αξίζουμε διάολε, το αγαπάμε το μπάσκετ.
1: Έτσι, έτσι.
2: Έτσι.
1: Να είσαι καλά Γιώργο μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια παιδιά.

0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στα σχόλια. Έχω Σωτήρη Γεωργίου.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και πάλι, Σωτήρη μου, καλησπέρα. Λοιπόν, μεγάλη νίκη, μεγάλο τρόπαιο, σπουδαία κατάκτηση, όλα αυτά.
1: Νομίζω ότι καταρχήν είχαμε πει από την αρχή του παιχνιδιού ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορή ελαφρώς, αλλά δεν υπάρχει αυτό το οποίο νόμιζαν πολύ θα κερδίσει την Ρεάλ εύκολα, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά. Ο Ολυμπιακός δικαίως παίρνει την κούπα, σπάει και την κατάσταση πρώτης θέσης, επιστρέφει στον χρόνο μετά από 13 χρόνια, επιστρέφει με Μπαλτζόκα πάλι από το 2013 στο Λονδίνο, πάλι με αντίπαλο. Τη Ρεάλ σε έναν τελικό που θύμισε όμως λίγο και Κάουνας, και σε μια στιγμή λες μην δούμε το έργο του Κάουνας και όχι του Λονδίνου. Όπως και να έχει, το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, ήταν θρίλερ. Είχα πει ότι η Ρεάλ είναι Ρεάλ, δεν υπάρχει τελικός και ας πέσει εντός έδρας ο οποίος να λες θα κερδίσω τη Ρεάλ εύκολα, δεν υπάρχουν αυτά. Και επειδή έλειπαν οι τρεις σέντερ, να πω ότι οι σέντερ της Ρεάλ δεν έχουν την επιταστικότητα που, που έχουν οι σέντερ του Ολυμπιακού, με ξέρεις τον Ταβάρη, οι άλλοι δύο παίζουν ελάχιστα. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα μπερδευόταν με το Λάρκο 5, είπαμε, ο οποίος είναι εξαιρετικός παίκτης NBA, στην Ευρώπη εύκολα παίζει το 5 με τα 2, 6, 15, 20 λεπτά. Άρα λοιπόν η Ρεάλ θα πρέπει να διαβάσει λίγο κάποια μισμάτ, θα διάβασε πολύ σωστά γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στη ρακέτα. Είχαμε πει ότι η Ρεάλ θα θυμίσει η Βαλένθια. Νομίζω ότι πέσαμε μέσα. 13 τρίποντα είχε η Ρεάλ στα 35 και είχε και 6-25 transition, μέτρια κλεισίματα. Δηλαδή ακριβώς το μπάσκετ το οποίο παίζει η Βαλένθια. Αυτά όλα δυσκόλεψαν τον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν νευρικός, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ηγέτη, έχει το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ ο οποίος είναι Ισπανούλη, πήγε μπροστά, πέτυχε μεγάλα καλάθια. Και παρά το γεγονός ότι ο Ντόρση και ο Βεζέκοφ ήταν πολύ χαμηλά, ειδικά ο Ντόρση ήταν αρνητικός σήμερα. Και ο Ολυμπιακός παρόλα αυτά σκοράσε 92 πόντους με φοβερό Φουρνιέ και με άτυπο MVP. Για μένα ο κανονικός MVP βάση μεγεθών είναι ο Πίτερς, ο οποίος ήταν φανταστικός και σήμερα μετά τον ημιτελικό, είχε 16 πόντους και έδειξε τελικά ότι πάνω που λέγαμε ότι δεν είναι για να μένει, ότι τώρα είναι για να παραμένει, για τα καλά. Άρα λοιπόν, κλειδί επίσης σήμερα η διαχείριση Μπαρζόκα στην τέταρτη περίοδο Σκαριόλο ήταν καλύτερο στη μάχη των μπάγκων, θα έλεγα, αλλά ο Μπαρζόκας έκανε την κίνηση μάχη την τέταρτη περίοδο που έπαιξε 10 λεπτά με Πίτερς Βεζέκοφ στο 3-4 και ταυτόχρονα με τον Τζόνς στο 5, ο οποίος πήρε πολλές μάχες. Είχαμε πει ότι ο Τζόνς θα είναι κλειδί για την άμυνα στο Λάιτς. Ο Λάιτς σκοράρισε μόλις 3 πόντους και αυτού στο τέλος του δεύτερου ημιχρόνου από 21 στο ημίχρονο. Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός, παρά τα 17 λάθη που είναι πάρα πολλά, με τα 10-20 τρίποντα κατάφερε να βρει λύση στην επίθεση, να φτάσει 92 πόντους. Και σημαντικό για τον Ολυμπιακό, στο διάβασμα και ανάγνωση του παιχνιδιού κατόπιν, είναι οι 15 πόντοι που πήρε από τον Άσο, από τη θέση 1, που είναι η αδύναμη θέση του. Παρ' όλα αυτά πήρε 15 πόντους, 10 από το Γόκαπ, που είχε 3-3 σουτ μάλιστα, και 5 από τον Τζόζεφ, και ας μην είχε τη δημιουργία εγώ που ήμουν στις δύο ασίδες. Γενικά ο Ολυμπιακός δεν είχε πολύ δημιουργία, γιατί η Ρεάλ του έσπασε τη δημιουργία με την άμυνα ζώνες. Αλλά παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός βρήκε, δεν έπαιξε συνέχεια ζώνη βέβαια.
0: Σωτήρη, να σε διακόψω λίγο να ακούσουμε δηλώσεις του Λαρετζέ και έτσι θα έχει ενδιαφέρον.
2: Έχουμε πρώτα απ' όλα ότι ήταν εδώ όλοι οι οπαδοί μας, οι οικογένειές μας και πανηγύριζαμε όλοι μαζί.
3: Να σε ρωτήσω, δεν έπαιξες, αλλά δεν έχει σημασία, είστε όλοι θρυλαίοντες. Λέω, σ' άλλοι οντάρες στο κλουβί πρέπει να έσουμε.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ζήσα πολύ, ήταν ένα παιχνίδι με ένταση, πήγε κοντά και ευτυχώς κερδίσαμε. Και...
3: ήταν πολύ η πίεση, το άγχος για την νίκη που έφτιαξε έτσι τη ροή του παιχνιδιού.
2: Εντάξει, είναι κυρία, είναι καλή ομάδα, δεν το συζητάμε, έχει τρομερούς παίχτες, έχει ταλέντο, δεν είπαμε ότι θα μπούμε σε κερδίσουμε πόντους. Ξέραμε το παιχνίδι να πάει κοντά, ήθελε υπομονή και στο τέλος πανηγυρίσαμε.
3: Με βούλα και υπογραφή, η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, έτσι.
2: Η πιο γεμάτη σίγουρα.
4: Κώστα, τι θα ακολουθήσει τώρα.
3: Play-off και πάει λέγοντα.
4: Θα τραγουδήσει ο Γιαννούλης.
3: Συγχαρητήρια. Πού το αφιερώνεις?
2: Στην οικογένειά μου.
3: Ευχαριστώ πολύ. Δεν σας άκουσα.
0: Έλα, Σωτήρη μου, έλα.
1: Ναι, νομίζω ότι ούτως ή άλλως αυτό το οποίο κρατάει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι ένα άλλο παιχνίδι ότι κλείσαμε. Παρά τα 17 λάθη ήταν πάρα πολλά. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να διαχειριστεί με τον τρόπο που είπαμε τα διάφορα ανορθόδοξα σχήματα που βρήκε μπροστά του και να σκοράρει 92 πόντους και νομίζω ότι πιστοποίησε ότι είχε και την καλύτερη πίστη regular season, τόσο σκοράριζε, τους έβαλε και σε τελικό, είναι μεγάλη δουλειά. Νομίζω είναι δίκαιη η αποτίμηση της χρονιάς, ήταν η καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός, έκοψε το καλύτερο μπάσκετ, ήταν ο πιο σταθερός, είχε 90 πόντους μέσον όρο, είχε την καλύτερη επίθεση μαζί με την Μονακό και τη Βαλένθια και νομίζω ότι παίρνει αυτό το οποίο δικαιούται να έχει πάρει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον μια φορά. Από εκεί και πέρα θα ηρεμήσει, γιατί θα είχε τρομερή πίεση ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει εάν δεν έπαιρνε την κούπα και θα έχει και τρομερό πρόβλημα ακόμα και ο Μπαρζόκας θεωρώ ψυχολογικό. ηρεμεί πλέον ο Ολυμπιακός, κοιτάει να πάρει το πρωτάθλημα. Νομίζω τώρα ότι είτε πάρει το πρωτάθλημα το έχει χρονιά, είναι επιτυχημένη.
0: Θα περιμένεις ένα λεπτάκι για Μπαρτζόκα.
1: Ναι, βέβαια.
3: Έχουμε ζωντανή εκπομπή και σύνδεση με όλη την Ελλάδα, ο ΣΕΡΤ, και είναι ο κόσμος στους δρόμους. Βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Είναι από αυτές τις στιγμές μοναδικές, το καταλαβαίνετε, έτσι.
5: Το καταλαβαίνω, να προσέχουμε στον δρόμο.
3: Θέλω να σας ρωτήσω για τον τελικό. Δύσκολος, γιατί η Ρεάλ είναι δύσκολη αντίπαλος, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε εκεί που χρειαζόταν ότι μπορεί να είναι ο νικητής, έτσι.
5: Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
3: Πού θα αφιερώσετε τον τίτλο?
5: Πουθενά.
3: Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω.
0: Λοιπόν, τον άκουσες τον coach, έτσι?
1: Ναι, εντάξει, αυτό, παιδιά, αυτό το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση, άκουγα αναλύσεις και τα λοιπά, να λένε ότι ο Ολυμπιακός καθαρά φαβορεί με τη Ρεάλ. Ακόμα και οι σχηματικές εταιρείες είχαν ένα 25 Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Τελικό με τη Ρεάλ, επειδή λείπουν τρεις παίκτες, στην ουσία ένας έλειπε, 1,5, σε ένα ρόστερ 15 παίκτων. Δεν υπάρχουν αυτά στους συνεργάτες.
0: Όντως, όντως.
1: Έχει μια ομάδα η οποία θα παίξει το 5 με ένα παίκτη ο οποίος είναι NBA και είναι το καλύτερο τεσσάρι στην Ευρώπη και απλά στο πάσο 5. Δηλαδή, τι να, πόσα πολλά να αλλάξουν. Δεν αλλάζουν πολλά. Είναι, γι' αυτό και απορούσα εγώ και μάλιστα είχα πει ότι ο άλλος Ολυμπιακός αγχωθεί. Θα έχει τεράστιο πρόβλημα και φάει τα τρίποτα και αυτό είχε γίνει. Δηλαδή,
0: ναι, αν κάποια στιγμή βέβαια.
1: Μπροστά να αλλάξει τις ισορροπίες γιατί έλειπε ο ηγέτης των Ολυμπιακών στα χρόνια, τον έχει στο πρόσωπο του Φουρνιά. Πέρυσι δεν υπήρχε συμπαραστάτης, φέτος είχε τον Πίτερς. Εντάξει, διαχειρίστηκε καλά ο Μπαρτζόκας την πίεση και έτσι ο Ολυμπιακός ηρεμεί. Θα κυνηγήσει πλέον το πρωτάθλημα, δηλαδή το πάρει, το πάρει η χρονιά του επιτυχημένη. Για τον Παναθηναϊκό δεν είναι καλό γιατί ο Ολυμπιακός πήρε τον τίτλο, οπότε θα το διαχειρίζονταν αλλιώς. Ειδικά την αποτυχία θα τη διαχειριζόταν αλλιώς αν είχε χάσει ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός θα έχει συσπηρωθεί για το πρωτάθλημα ό,τι μπορέσει και το καλοκαίρι θα έχει και αυτός αλλαγές. Ο Ολυμπιακός τώρα με την ηρεμία που αποκτάει και με τον Μπαρτζόκα φυσικά δεν τίθεται θέματα παραμονής κτλ. Έτσι θα πάει για τον 8ο-1ο προπονητή θα είναι. Και από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει πλέον να κτίσει ακόμα καλύτερη την ομάδα για να πάει για το back-to-back. Ο στόχος του Ολυμπιακού ξεκάθαρα θα είναι η ενίσχυση του ένα, είναι μια θέση που υστερεί. Στις άλλες θέσεις είναι πλήρες, νομίζω θα μείνει και ο Πίτας πλέον, θα πάρει και ένα τρία τεσσάρι πλέον απλά ρολίστα για την ενέργεια που είναι και ο Παπα-Νικολάου θα παίζει λιγότερο. Θα θέλει να πάρει το Μακιντάρι, θα κυνηγήσει και το Μοντέρο και έναν παίκτη σκόρινγκ γκάρντ ακόμα. Συν το Φουρνιέ, ο οποίος είναι και τον Τόρση. Ο Ολυμπιακός είναι μια πραγματικά υπερομάδα γιατί η δύναμή του, μην ξεχνάμε, είναι στο 4 που έχει 4 πεντάρια ολκής, δηλαδή ο Φάλ που ήταν εκτός αποστολής. Θα ήταν πενταδάτος και στη Ρεάλ και στη Φενέρ. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή πιάνει, έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ το οποίο με την ψυχολογία που έχει αυτή η κατάσταση του τίτλου και με τον Μπαρτζόκα ήρεμο πλέον και έφυγε και το, από το σύλλογο γενικά αυτή η πίεση που υπήρχε η καψούρα που λέμε για ένα τίτλο. Νομίζω ότι πλέον ο χρόνος θα δουλεύει για αυτόν και θα είναι πρωταγωνιστής τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το πιο μεγάλο για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ότι ηρεμεί, γιατί παραλαμβάνω αν είχε χάσει το τίτλο σήμερα. Πολύ ήθελε πολύ, 82-80 το παιχνίδι. Στην κόψη του ξεραπείου ήταν στα 3 λεπτά. Αν χάσει το τίτλο Ολυμπιακό σήμερα, ξέρετε τι θα γινόταν τώρα. Θα είχαμε συζητήσει τώρα ότι θα φύγουν όλοι. Αυτή είναι η Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι να φύγει ο Μπαρτζόκας, loser όλοι.
0: Τα γνωστά. Τα γνωστά, καλά, άστο, άστο.
1: Είναι κρυμμένο στα κρίσιμα παιχνίδια.
0: Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι αυτό.
1: Τα λέω βάστα γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι παίζουν και οι άλλοι και ότι δεν μπορούν να κερδίζουν όλοι. Αυτό είναι έτσι, άλλο να γίνεται η αποτίμηση, αλλά παίζουν και άλλα. Γιατί στο Παναθηναϊκό υπάρχει ισοπαίδωση. Ότι ο Άταμαν τα έχει κάνει σαλάτα, το έχουμε δει πρώτοι. Δεν σημαίνει όμως ισοπαίδωση του Παναθηναϊκού, γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν μπορείς. Και ο Παναθηναϊκός, για να το κλείσουμε το κεφάλαιο της Ευρωλίγκα, έχει έκλεισε σήμερα, θα έχουμε συζητήσει βέβαια. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα πλάνο τριετίας, αν θυμάστε, το οποίο έλεγε να πάρει ένα τίτλο στην τριετία.
0: Σωστά.
1: Τα πήρε όλα νωρίς, πήγε μετά στο ταβάνι. Η προσδοκία και λες αυτό το πήρα από το χρόνο το παίρνω κάθε χρόνο. Δεν γίνεται παιδιά, παίζουν κι άλλοι. Έτσι δηλαδή.
0: Θυμάσαι τις προεκλογικές συγκεντρώσεις στην Πάτρα, έτσι, του Πασόκ. Αυτό συμβαίνει τώρα εδώ στο Πασαλιμάνι, δεν μπορώ να φανταστείς τι γίνεται. Δεν υπάρχει
1: πολύ κόσμο να πούμε στην πλατεία. Γιατί ο σύνδεσμος που σπάζει ο Ολυμπιακού είναι κοντά στην πλατεία. Έχουν κατέβει με πορεία από τη Δαφρίν. Έχει αρκετές χιλιάδες κόσμο.
0: Έχει.
1: Στην πλατεία Γεωργίου. Ναι, εντάξει, είναι το γνωστό. Ακόμα και πριν το συνάδελφο από την Ερδική που λέει, ας πούμε, εντάξει, αυτό είναι το ήθισε των Ελλήνων να πανηγυρίζουν. Βέβαια, οι ελληνικές ομάδες έχουν συνηθίσει να πανηγυρίζουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι κάτι που το φάνε.
0: Λοιπόν, Σωτήρη μου, θα σε ευχαριστήσω πολύ να βγάλουμε και δηλώσεις του τον Πρόεδρο. Να είσαι καλά εσύ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
6: Και τελικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ
0: ακόμα
6: μέσα. Είχε την ιδιαιτερότητα, άξιζε ο κόπος. Το αξίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όλοι που έχουν δουλέψει για αυτή την Ευρωλίγα, στην ομάδα τόσα χρόνια, δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις. Γιατί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα το, να πηγαίνεις Final Four κάθε χρόνο και να μην παίρνεις την Ευρωλίγα για λεπτομέρειες, να θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι έτσι, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα.
7: Η δικιά σας, τα δικά σας συναισθήματα, τι σας σκέψεις.
6: Τίποτα, είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ποτέ θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ό,τι για να πούμε είναι λίγο.
3: Δεχτήκατε κριτική, προσπαθήσατε πολλά χρόνια, 5 χρόνια φτάνετε στην πηγή, δεν πίνατε νερό, προσπαθούσατε. 4 χρόνια.
6: Το 5ο ήπιαμε.
3: Είναι η λέξη δικαίωση αυτό που έρχεται στο μυαλό σας.
6: Αυτό είναι λίγο καραμέλα. Η ομάδα όταν είναι συνέχεια στα Final Four και ειδικά και τα πρώτα χρόνια με το budget που είχε, ήταν θαύμα που πήγαινε. Δεν ήταν καμιά καραμέλα. Είναι, και η ομάδα είναι, είμαστε νικητές. Το έχετε δει, όταν για να πας στο Final Four με τέτοιο budget, ειδικά τα πρώτα χρόνια, μέσα με νίκες τρομακτικές μέσα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, με comebacks και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχα πει κάτι το 2017 όταν χάσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Λέω ας γίνει και μια φορά ένα Final Four στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΆΚΑ. Έγινε και είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Είναι συγκλονιστικές στιγμές. Αυτό που ζούμε με τον κόσμο είναι κάτι μοναδικό, καταπίστευτο.
3: Ναι, φυσικά, Γρηγόρη.
8: Τους είδαμε τους προέδρους Ορέστη να πανηγυρίζουν σαν τρελοί. Πανηγύρισαν περισσότερο και από τον πιο κόκκινο οπαδό. Πώς το έζησαν αυτό, ας μας μεταφέρουν αυτές τις στιγμές.
3: Λοιπόν, μου μεταφέρει ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου από το στούντιο. Σας είδε ο κόσμος να πανηγυρίζετε με την ψυχή σας. Τι ήταν, ήταν τόσο ξεχωριστό και με το Φουρνιέ αγκαλιά, ήταν τόσο ξεχωριστό.
6: Εντάξει, είχαν γίνει πολλά, έχουν κάνει και συζητήσεις προσωπικές. Νομίζω δεν μ' άρεσε να μιλάω για παίκτες ποτέ, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ομάδα πάνω απ' όλα. Αλλά μιας και το λέτε, η περίπτωση του Φουρνιέ είναι η απάντηση σε όλη αυτή την θεωρία ότι και καλά, εάν πας, είναι μια διαδρομή. Ο αθλητισμός είναι μια διαδρομή, μια μεγάλη πορεία. Ο Φουρνιέ είχε ξεκινήσει από το Παρίσι το 10, ήταν μέσα στους Ολυμπιακούς και στο Βελιγράδι που χάσαμε, εκεί του μπήκε η ιδέα ότι κάποια στιγμή πρέπει να παίξει. Στο Βελιγράδι χάσαμε, ήμασταν όλοι στεναχωρημένοι, απογοητευμένοι, τελευταίο δευτερόλεπτο κτλ. Κάτι ξεκίνησε, κάτι έγινε που σήμερα είναι αυτό. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο, δεν είναι ότι επειδή κάτι θα χάσεις πρέπει να πέσεις κάτω και να τα παρατήσεις. Αυτή είναι η ψυχολογία μας, αυτή είναι ο δρόμος μας και νομίζω δεν δικαιωθήκαμε εμείς. Δικαιώθηκε η ομάδα και όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού και όλος ο οργανισμός.
3: Η κούπα θα πάει στον Πειραιά, εκεί θα το γιορτάσετε, αλλά αν είχατε κάπου ξεχωριστά να το αφιερώσετε πέρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ξέρω ότι ήταν κατά χιλιάδες στο πλευρό της ομάδας, είναι φοβερή η ατμόσφαιρα, αν είχατε κάπου ξεχωριστά που θα ήταν.
6: Σήμερα είναι 5 χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας και το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας, τον οποίο τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε μια καταπληκτική σχέση. Είναι σημαδιακή ημέρα σήμερα, όντως είναι 5 χρόνια που έφυγε. Θα μείνει στην ιστορία αυτή η μέρα για πολλούς λόγους.
3: Παιδιά, θέλετε κάτι άλλο ή να τους αφήσουμε να πανηγυρίσουν?
8: Οι πρόεδροι, οι οποίοι
3: καλά,
8: το χάρηκαν με την ψυχή τους, είδαμε εικόνες.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με σχόλια. Ο Σπύρος ο Κόντας είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Κόντα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε. Δώστε,
0: καλά, καλά, εσείς τι κάνετε. Πώς είστε?
1: Για χαρά.
0: Δίκαια θεωρώ, έτσι. Φαντάζομαι ότι δεν έχετε άλλη άποψη σε αυτό. Ο Ολυμπιακός απόλυτα δίκαια είναι ο τροπεούχος της φετινής χρονιάς.
1: Να πάρει την Ευρωλίγκα φέτος.
0: Έτσι. Δώστε μας τη δική σας οπτική από τον σημερινό αγώνα.
1: Κοιτάξτε, εγώ διαιτητής ήμουνα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω όμως να ασχοληθώ με τη διαιτησία, δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο. Αυτό που έπαιξε ρόλο ήταν η υπεροχή του Ολυμπιακού στους ψηλούς. Τα rebound είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και αν δεν είχε κάνει τόσα λάθη, θα είχε πάρει και πιο εύκολο το παιχνίδι.
0: Και πιο εύκολο το παιχνίδι.
1: Και πέρα, νομίζω ότι η Real της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Όντως,
1: το ότι έφτασε και πίεσε αυτό τον Ολυμπιακό μέσα στο ΆΚΑ.
0: Και με αυτές τις απουσίες, τις κομβικές
1: απουσίες. Ναι.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Αυτό βεβαίως... είναι το μέγεθος της ομάδας. Και βέβαια δείχνει και την σημασία του να είσαι δεύτερος. Γιατί πολλές φορές οι ελληνικές ομάδες βγαίνουν δεύτερες και πέφτουμε όλοι σε κατάθλιψη. Δεν είναι έτσι, παιδιά, το μπάσκετ. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία να είσαι δεύτερος. Και παραδέχομαι του Καριέλο που είπε: συγχαρητήρια στους παίχτες μου, θα επιστρέψουμε. Και μπράβο τους.
0: Έτσι. Μα έτσι πρέπει. Καλά. Τι θα έλεγε τώρα, είναι σε μια ομάδα τεράστια. Σε ένα τεράστια
1: σημείο. Να σα πω κάτι. Και παίρνει και αξία και η νίκη του Ολυμπιακού.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ακόμα μεγαλύτερη. Έχετε δίκιο απόλυτο. Σωστά, σωστά. Τώρα, είπαμε να μην αναφερθούμε στη διαιτησία, αλλά εκείνη εκεί η φάση το τέλος, ειδικά με τον Μιλουτίνοφ, νομίζω ότι. Δεν ξέρω, εκείνη την ώρα η ψυχολογία του διαιτητή. Κατάλαβα τι λέω. Προς το τέλος του αγώνα.
1: Ξέρω τι μου λέτε, ναι. Αλλά να σα πω, υπήρχε και πίεση που έδωσε κάποιο αποφάσει του Ολυμπιακού. Η Ρεάλ είχε διαμαρτυρηθεί. Είναι και φάσει τέτοιε που η ευθύνη ανήκει περισσότερο στους παίκτες του Ολυμπιακού που δίνουν την μπάλα κάτω από το καλάθι. Εκεί η λογική είναι: δεν δίνεις ποτέ την μπάλα μέσα στη ρακέτα σου.
0: Σωστά. Δίνεις, ναι, ναι, ήταν λάθος.
1: Και, και ψάχνουμε να δούμε τώρα αν έγινε μια επαφή. Αυτό αδικείται τους διαιτητές. Οι διαιτητές δεν ήταν πολύ τυχεροί σήμερα. Δηλαδή, θα μπορούσε, αν είχε κάνει τα λάθη ο Ολυμπιακός, να έχει δει πιο εύκολα. Νομίζω όμως ότι δεν έπαιξε ρόλο. Δηλαδή, για μένα τελείωσε η Ευρωλίγκα. Κέρδισε η καλύτερη ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι, ναι.
1: Αν
0: κατά
1: δεν
0: γενική ομολογία.
1: Την ομάδα, να μιλάγαμε για διαιτησία.
0: Ναι, κατά γενική ομολογία ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Αυτό είναι το
0: όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Έχετε δίκιο. Ωραία. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Συγχαρητήρια μόνο, δεν είναι. Συγχαρητήρια σε όλους που το αξίζουν. Και ας ελπίσουμε και του χρόνου πάλι να είναι ελληνική Ευρωλίγκα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Πάμε, συνεχίζουμε με δηλώσεις. Έχω τον Γιώργο Ιωάννου στην άλλη άκρη της γραμμής.
1: Γεια σου Δημήτρη μου.
0: Γεια σου Γιώργη, δεν μπορούσα να μην σε βγάλω απόψε. Μπασκετικός.
1: Στο 943 Intervention Sport.
0: Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Θερμά συγχαρητήρια φυσικά στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό που σπάσε την κατάρα της πρώτης θέσης. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Βεβαίως, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
1: Εντάξει, να πούμε κάτι για το παιχνίδι, να πούμε τι. Καταρχάς να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στη Ρεάλ γιατί ακόμα και με... Εντάξει, να πούμε κάτι για το παιχνίδι, να πούμε τι. Καταρχάς να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στη Ρεάλ.

0: ότι το τρόπο έχει θα μείνει στην Ελλάδα και ότι βρίσκεται σε ελληνικά χέρια. Mm-hmm. Νομίζω αυτό είναι το κύριο νόημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορεί, είναι από τις στιγμές που δεν μπορείς να πεις και πάρα πολλά. Φάνηκε δηλαδή και από την απονομή το πόσο το ήθελε και ο αρχηγός, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Φουρνιέ, που ακόμα δεν έχει ξεχάσει νομίζω κανείς τη σκηνή του στο Αμπουντάμπι να έχει βάλει τα κλάματα μετά τον αποκλεισμό.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Το ήθελε και ο Σάσα Βεζένκοφ, που είχε φάει πάρα πολύ κριτική, πολύ αρνητική κριτική μετά το Αμπουντάμπι. Το ήθελαν και οι πρόεδροι και ίσως και περισσότερο από όλους ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που είχε ακούσει πάρα πολλά, έτσι.
1: Ιδιαίτερα ο Γιώργος
0: Μπαρτζόκας. Όπως έχει ξαναϋποθεί στο σταθμό.
1: Γιώργο, κάνε μου μια χάρη να ακούσουμε βεβαίως δηλώσεις.
0: Βεβαίως.
2: Those guys been here for a long time, and these crazy motherfuckers, they've been waiting for a long time too. How did you experience this whole madness, this whole red and white madness? I'm enjoying it right now. We've loved, we've trust. It's, you know, I've lived a lot of moments in my career. That might be the best one. I can't even lie to you. All this love, all this support, just like you were born red and white. What does it mean for you? It means a lot, because my story with this team started in 2010, and they lost. And, you know, so in Paris I was in a stand. When I saw that fire and that love from the fans, you know, it was so strange to me. And, you know, the more I got to discover Olympiacos, the more I understood that it's more than a team, it's more than a club. It's honestly a family. I can say that with my chest. That's a family, and now I'm a part of it, man.
3: Congrats, Fernand. Όσο πιο πολύ γνώριζα αυτόν τον οργανισμό από το 2010, τότε τους ερωτήθηκα και τότε έχασαν. Και όσο περισσότερο τους γνωρίζω, όσο περισσότερο παίρνω αυτή την αγάπη, αυτή την υποστήριξη, καταλάβαινα ότι είναι παραπάνω από ένα σύλλογος, παραπάνω από μια ομάδα. Και τώρα, φίλε, είμαι ένα μέρος αυτής της ιστορίας. Φυσικά είναι δυνατόν. Πάντα ήταν. Το ζήτημα δεν είμαι εγώ. Εγώ περίμενα μόνο 2 χρόνια. Όλοι αυτοί εδώ περίμεναν πολύ παραπάνω. Και αυτοί οι παλαβοί που είναι στην κερκίδα περίμεναν για τόσο μα τόσο πολύ καιρό για να συμβεί.
4: Και πόσο συγκλονιστικό, κύριε.
1: Λοιπόν, Γιώργο, άκουσες τον MVP, έτσι?
0: Τον άκουσα. Το ήθελε και αυτός πάρα πολύ. Τι να του πεις και του ίδιου.
1: Ναι.
0: Νομίζω βέβαια αυτός που το ήθελε περισσότερο από όλους ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας, λέγαμε λοιπόν.
1: Εννοείται.
0: Γιατί η αλήθεια είναι, μετά το Αμπουντάμπι δέχτηκε και αυτός πολύ κριτική. Ούτως ή άλλως δεχόταν κριτική. Πολύ σκληρή. Αλλά νομίζω τώρα ηρεμεί και ο ίδιος. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι το τρόπαιο μένει σε ελληνικά χέρια, μένει στην Ελλάδα. Θα το σήκωσε ψηλά στον ουρανό του ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός. Και τώρα φυσικά θα το σηκώσουν και στο Δημοτικό Θέατρο, που από ό,τι μαθαίνω,
1: ναι,
0: βρίσκεται πάρα πολύς κόσμος. Έχει
1: ναι, καλά, ναι, ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Τίγκα. Είναι τίγκα από τη δουλειά.
1: Είναι
0: Αλλά conference. Επειδή είδα κάτι σκηνές από τη τηλεόραση,
1: ναι.
0: Έτσι, από ό,τι βλέπω θα γίνει χαμός.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Ντόρσεϊ, θέλεις, έχεις υπομονή?
0: Βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς θα καληνυχτήσω εγώ. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Έγινε, Γιώργο μου, ευχαριστώ.
0: Έτσι, καλή συνέχεια.
3: This kind of a revenge season, personally, where you were last year, and it was all because of your hard work, your perseverance, your resilience. You stick with it, and it's a comeback story, as I've seen once. How does that feel for a vindication?
5: It's not about that. I think it's just, you know, the people behind me, man. They supported me through the dark times, and now, you know, I'm here, and it feels like a blessing, man. I don't take it for granted. You know, my mom, my dad, my sister, my small group, they deserve all the credit because they supported me. Thanks, Tyler. Thank you.
3: Το ζήτημα είναι οι άνθρωποι που είναι πίσω σου. Δεν έχει να κάνει με τη δική μου δικαίωση. Έχει να κάνει με το ποιοι ήταν μαζί σου όταν τα πράγματα ήταν σκοτεινά. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, οι υπόλοιποι συγγενείς μου. Αυτοί είναι που κρατάς σε στιγμές σαν και αυτές, που δεν τις παίρνεις ως δεδομένες. Είναι απίθανο το συνέστημα. Είναι απίθανη η όλη η χρονιά που περάσαμε.

Ακούσαμε και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν ήταν και ο καλύτερος παίκτης σήμερα του Ολυμπιακού, δεν ήταν σε καλή μέρα, αλλά είναι πολύ καλός. Ήταν λίγο πριν σαν οργανωτής της Κερκίδας και πάρει την Ντουντούκα και κάνει τα δικά του.

Δημήτρη Στρατάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Μιχάλη Σοηλέ και τον και τον Χάρη Ζαφυράκη βεβαίως που ήταν στην κονσόλα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. 12 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Δευτέρα, 25 Μαΐου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμες, πάντα συντονισμένοι στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για τα μηνυματάκια σας 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Ξημερώνει η Δευτέρα, μεγάλη μέρα για τους φίλους του Ολυμπιακού. Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης, κέρδισε την Ρεάλ στον τελικό 92-85 και πήρε ο τέρτο τρόπαιο της ιστορίας του. Μιλάμε για την Ευρωλίγκα και γίνεται χαμός. Από ό,τι βλέπω τώρα πλάνα και στο γήπεδο γίνεται χαμός. Και στο Πασαλιμάνι έχουν βγει οι φίλοι του Ολυμπιακού να το γιορτάσουν και καλά κάνουν. Να πούμε και ένα βέβαια μπράβο και στην Ρεάλ. Το πάλεψε το μάτς παρόλο τις απουσίες, ήταν κοντά στο σκορ. Αλλά τελικά ο Ολυμπιακός είχε τις περισσότερες λύσεις με τον Φουρνιέ να βγαίνει MVP και όχι μόνο τον Φουρνιέ, και τον Πίτερς και τον Γόκαμπ. Και τελικά πήραν το μεγάλο κύπελο. Ένας Ολυμπιακός που ήταν, έκανε πολλά λάθη για τελικό, έκανε πολλά λάθη. Νομίζω 17 λάθη σε τελικό. Δεν τα λες και λίγα, αλλά τελικά κατάφερε με. Και με τον Βεζέκοφ που έβαλε ένα τρίποντο και ένα δίποντο καθοριστικά καλάθια, να πάρουν τη διαφορά και να την καθίσουν μέχρι τέλος 92-85.

Ναι, φίλοι του Ολυμπιακού, τώρα λογικό είναι. Θα κάτσουν μέχρι το πρωί, δεν υπάρχουν δουλειές και πράγματα δευτεριάτικα. Θα το πάνε μέχρι το πρωί, αν όχι μέχρι το ξημέρωμα, μέχρι τις 4 η ώρα θα κρατήσουν τα πανηγύρια.

Την Ευρωλίγκα έσπασε γι' αυτό που έλεγαν τόσα χρόνια ότι η ομάδα που βγαίνει πρώτη στην κανονική διάρκεια δεν παίρνει Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε και πρώτος μπήκε, βγήκε στην κανονική διάρκεια και πήρε και την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, εδώ είμαστε να κουβεντιάσουμε για ό,τι άλλο θέλετε μέχρι τις 5 το πρωί. Να πούμε βέβαια εκτός του ποδοσφαίρου η Tottenham, γιατί πολλοί φίλοι υποστηρίζουν Tottenham στην Ελλάδα, τελικά σώθηκε, κέρδισε, κέρδισε και η West Ham, αλλά δεν έφτανε. Η West Ham θα είναι του χρόνου στην πιο κάτω κατηγορία και η West Ham, ιστορική ομάδα, έπεσε, έμεινε η Tottenham.

Για πάμε να κάνουμε, συγγνώμη, αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα. Έπεσε η γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Λοιπόν, για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Πίλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Ανδρέας.
0: Γεια σου, Αντρίκο.
1: Τροπέουχος.
0: Συγχαρητήρια, ρε φίλε.
1: Το σηκώσαμε επιτέλους μετά από τόσο καιρό. Ήταν τώρα μετά από τέσσερα Final Four.
0: Ήταν η ώρα σας.
1: Αλλά εγώ εντάξει, στην αρχή τα χρειάστηκε και στο τέλος τα χρειάστηκε.
0: Στο τέλος κάνανε τραγικά λάθη, ρε φίλε. Εγώ όταν έβλεπα το παιχνίδι και λέω τώρα στο τέλος θα την πατήσει όπως πάτησε με τη Ρεάλ. Γιατί αν μπει το τρίποντο του τύπου που τα χτύπησε μόνος του, θα πήγαινε 88-88.
1: Όχι, 88-87 πήγαινε.
0: 88-85 ήτανε.
1: Ναι, τα όλα, ναι.
0: Κοίτανε το τρίποντο, ήταν με καλές προϋποθέσεις. Ναι, ήταν μαρκαρισμένος, έκανε ελεύθερο τρίποντο. Με εκεί που είναι το rebound στα φάλου.
1: Αυτό το παιχνίδι κάνανε, γιατί ήταν υψηλούς, δεν είχαν.
0: Χάσανε τις βολές ο Ολυμπιακός, έχασε τις βολές δύο φορές επίτηδες. Μία ο ένας παίξει στη Ρεάλ, μία ο άλλος. Πήραν το rebound, μία το βάλανε το τρίποντο με τις βολές του Καμπιάσο και μετά το άλλο τρίποντο χάθηκε στο τέλος.
1: Δηλαδή, αυτό εκεί με το μακίστη, τι κάνανε και ο Ζηλίκια κάνει εκεί.
0: Εντάξει, μα ακοθήκαν, αυτά συμβαίνουν, εντάξει.
1: Η Ρεάλ είναι, γι' αυτό είναι η πιο μισθητή ομάδα στον κόσμο. Προκλητική πολύ και
0: σήμερα δεν ήταν προκλητική. Μωρέ, δεν ξέρω τη φάση αυτή, μια χαρά ήταν.
1: Δεν ήταν. Εγώ έβλεπα τον προπονητή πέφτει να πούμε πολύ καλά κιόλα. Και μετά τη βγήκε άλλο ένα από τη Ρεάλ από το προπονητικό team και λέει. Σφαγή, λέει.
0: Βρε, τώρα λέω εγώ για τους παίκτες, λέω. Άστι θα πούνε μετά. Για τους παίκτες λέω και.
1: Εκτός. Εκτός. Η Ρεάλ που έχει σφάξει του κόσμου τις ομάδες και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και μιλάνε αυτοί.
0: Εκτός τη φάση με εκεί με τον Γκαμπιάσο δεν ήταν τίποτα άλλο και μετά οι παίκτες αγκαλιαστήκανε. Μια χαρά ήταν. Δηλαδή, πας και τώρα τι να κάνεις τώρα. Πας στη χαρά σου τώρα, τα βάζεις με τη Ρεάλ. Κοίτα να πανηγυρίσει, δηλαδή αυτό σε νοιάζει τι θα πούνε οι παράγοντες στη Ρεάλ.
1: Πού με νοιάζει τώρα.
0: Κοίτα να πανηγυρίσει το κύπελο. Πήρε και άστα, αυτά είναι πράγματα τρελά που λες.
1: Μακάρι να πήγαινε και εγώ στο πειρά τώρα, αλλά είμαι στη δουλειά τώρα.
0: Αυτά που λες είναι τρελά πράγματα. Πήρε το κύπελο και λες τώρα τι είπε ο παράγοντας στη Ρεάλ. Άστο να λέει.
1: Γιατί δεν το πω.
0: Άστο να λέει, τι σε νοιάζει, βρε. Πήρε το κύπελο εσύ. Εκεί θα μείνει.
1: Να είναι καλά Φουρνιέ.
0: Αυτό πε.
1: Ο Φουρνιέ πολύ καλό εκεί. Ο Τόρσε δεν τράβηξε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα βήξαν οι άλλοι παίχτες.
1: Και ο Πίτερς και στον ημιτελικό πολύ καλό.
0: Και ο Πίτερς ήταν καλός και ο Γόκαπ ήταν καλός. Έβαλε και τρίποντα καθοριστικά.
1: Και θα δούμε τώρα. Εκέπεται συνέχεια. Τώρα από ό,τι έχω ακούσει έκλεισε η Μακιντάρ. Πάνε να κλείσει και το Μοντέρο.
0: Μακιντάρ είναι πολύ καιρό έχει κλείσει. Ο Μοντέρο είναι πολύ κοντά. Πολύ κοντά ο Μοντέρο. Είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Και, και κάτι άλλο να πω και να σκεφτούν και άλλες ομάδες. Γιατί βλέπω και τώρα και τον Πάγο τον Άρη που βλέπω θα δυναμώσει κι αυτή.
0: Ναι, φαίνεται ότι θα περιμένουν να πάρουν και την άδεια να παίξουν Ευρωλίγκα τώρα, να δούμε αν μπορέσουν να παίξουν Ευρωλίγκα.
1: Και πιο διαγωνιστικό το ελληνικό ποτάσμα στον πάση, το έχουμε δύο ομάδες συνέχεια, δεν είναι και ναι. Παρετό τώρα συνέχεια.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Έτσι, συνέχεια ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να γίνει όπως παλιά, ρε παιδί μου, ο 1990 δεν ήταν μόνο δύο ομάδες, ήταν δυνατές ομάδες, ναι. Πολύ καλό πρωτάθλημα είχαμε. Και εύχομαι τα καλύτερα αυτό και να κλείσει και στο πόλο, έτσι.
0: Ξεκινάει και το πόλο την άλλη εβδομάδα, 13 του μήνα, δεν είναι, 11 με 13. 11 με 13, ακόμα έχει μερικές μέρες.
1: Εντάξει, τι φέτος είχαμε 4 ομάδες που πήγαν τελικό, οι άλλες 3 δεν καταφέρανε. Λέω τώρα Αθηναϊκό.
0: Ναι, στο μπάσκετ, ναι. Μπήρε ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ.
1: Και ΠΑΟΚ.
0: Ναι, δεν τα καταφέρανε,
1: αφού το πήρε ο Ολυμπιακός, δεν πειράζει.
0: Πήρε το μεγάλο. Να είσαι καλά.
1: Αυτά πήρε καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε, καλημέρα, για χαρά. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα είπαμε 69-39-943-943. Πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
2: Ο Παναγιώτης του Ναυτσαγίου, στον Αργίου, στο Παδό Σάικ.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
2: Εγώ σε πήγα πιο πολύ για να σε ρωτήσω κάτι αν μπορείς να ψάξεις τον υπολογιστή σου, γιατί εγώ δεν έχω υπολογιστή μπροστά μου.
0: Μια πες αν μπορώ.
2: Για το προπέρσινη Euroleague, ποιος το κατέκτησε και με τι σκόρο στο τελικό.
0: Προπέρσινη το πήρε η Ρεάλ με τον Ολυμπιακό που κέρδισε η Ρεάλ στο τέλος. Δεν θυμάμαι το σκορ, τώρα θα το βρω.
2: Όχι το 23, το 24.
0: Πέρυσι.
2: Πρόπερσι.
0: Ρεάλ σου λέω. Πέρυσι το πήρε Φενέρ, πρόπερσι το πήρε η Ρεάλ.
2: Πρόπερσι δεν το πήρε η Ρεάλ, το 23 το πήρε η Ρεάλ.
0: Ο Παναθηναϊκός το πήρε πρόπερσι.
2: Με τι σκορ.
0: Ο Παναθηναϊκός, δεν θυμάμαι το σκορ, ο Παναθηναϊκός το πήρε με την εσωτερικό που πήγε.
2: Για μπορείς να το ψάξεις.
0: Θα το ψάξω. Τώρα δεν μου βάζεις την τέτοια ώρα, τι άλλο για πού να ψάξω τέτοια ώρα. Τι το θέλεις τώρα αυτό.
2: Όχι, για να συγκρίνω κάτι, για να κάνω συγκρίσεις.
0: Αν το βρω, θα το ψάξω.
2: Okay.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Για χαρά, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα. Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα. Κάρα μόνο, γεια σου Νικόλα, εδώ στο φούρνο, στο Καματερό. Γεια σου Νικολάκη μου, καλή εβδομάδα να έχεις.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Πού είσαι, Γιωργάρα μου?
1: Καλώς τον.
0: Εγώ σου. Κοίτα, πρώτα να πούμε να μου πεις ένα συγχαρητήρια που έπιασα και τους πόντους να χάσει Ρεάλ και τους πόντους να είναι Ολυμπιακός και το over. Και να πεις και στον εαυτό σου ότι είσαι ο μεγάλος κουβάς, γιατί ό,τι μας έδωσε σήμερα πήγανε κουβά.
1: Σοβαρέ που πήγε κουβά, δεν σου έδωσε διπλό τη Μάντσεστερ.
0: Μόνο αυτό.
1: Α, μόνο αυτό, ε.
0: Ναι, Μπόρνμουθ.
1: Η
0: Νότ είχαμε ένα-ένα.
1: Η Μπόρνμουθ είναι ισοβάριστη και η Νότ είχαμε ένα-ένα.
0: Κρίσταλ Πάλας κέρδισε. Έχασε από την Άρσεναλ.
1: Σοβαρέ που έχασε, σοβαρά.
0: Ναι, 0-2. Συγχαρητήρια για την ομάδα σου.
1: Σοβαρά, για κοίταξε καλά το σκορ.
0: Κέρδισε η Άρσεναλ, ρε. Τι κέρδισε το σκορ.
1: Για κοίτα το σκορ, πόσο ήρθε που κέρδισε η Άρσεναλ.
0: Είσαι 2-2 τελικά. Περίμενε να δω, ρε, φίλε. Περίμενε, Γιωργάρα μου, περίμενε. Γιωργάρα μου, περίμενε. Γιατί έμεινα στο 0-2 εγώ. 1-2 κέρδισε, ρε, φίλε.
1: Σοβαρά, για κοίτα το σκορ σου, λέω ξανά.
0: 1-2, ρε, Άρσεναλ, κλείσε να πάρει Άρσεναλ. Τι λες, μωρέ, 1-2, ακυρώθηκε το κόστο 91.
1: Α, το κόστο πάλι τον κόστο.
0: Έπιασε 1-3. Συγχαρητήρια για την Ολυμπιακάρα σου, εκεί είναι η ιστορία όλη.
1: Άκου κάτι. Επειδή λες έπιασε 1-3, είχα πει Ολυμπιακό, θα σηκώσει το Ευρωπαϊκό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό στο είπα και εγώ το πρωί.
1: Όχι, το είχα πει εδώ και 1,5 μήνα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ όμως σου είπα σήμερα απόδοση 2,80, ε.
1: Τι 2,80, εντάξει, καλή απόδοση.
0: Εντάξει, ρε, φίλε, είπα να χάσει Ρεάλ μέχρι 7,5 στο όριο τελικά. Έχασε 7, να χάσει Ολυμπιακό μέχρι 3,5.
1: Κοιτάξτε, να σου πω
0: και over 165.
1: Ολυμπιακό έσπασε πάλι, είναι η ομάδα των παραδόσεων. Έχει σπάσει όλε τι παραδόσει. Είναι η πρώτη ομάδα που γίνεται 15 χρόνια η EuroLeague που σπάει την παράδοση ο πρώτος να μην το παίρνει.
0: Ναι, το είπα και νωρίτερα.
1: Ναι, το ξέρω ότι το πες και προς τη
0: και κάποια στιγμή, ρε φίλε,
1: παίρνει στο σπίτι του αντιπάλου. Είναι για μένα, ναι, ένα ευρωπαϊκό που το αξίζουν πρώτα ο Μπαρτζόκας και μετά οι Αγγελόπουλοι με το είδος τους και με πολλά πράγματα.
0: Και είδες πάλι το κολομπάσκετ που λέμε ότι είναι κολοάθλημα. Δύο φάσεις στο τέλος, ρε φίλε, δυο χαμένα αμυντικά rebound. Από τις βολές που χάσα. Ναι, ρε φίλε, αν μπει το τρίποντο αυτό. Αν μπει το τρίποντο.
1: Εδώ μιλάμε ότι πέσανε πάνω στο Μεζέκο 4. Ήταν οκταπλό φάουλ, ήταν ο Κοκαλίδης.
0: Όχι, λέω για τις δύο φάσεις που πήραν το rebound. Όχι τη φάση που κάνει ο Βεζέκο το λάθος που πήραν την μπάλα αυτή. Λέω τις φάσεις που χάσανε τη βολή αυτή για επίτηδες. Και βρίσκεται αυτός ο παίκτης ο οποίος είχε βγάλει 4-5 τρίποντα. Και το χάσε μόνος του. Θα πήγαινε 88-88, θα είχαμε δράματα πάλι.
1: Θα είχαμε δράματα.
0: Ναι, ρε φίλε, έτσι θα.
1: Κοιτάξτε να δεις.
0: Αλλά πάλι καλά.
1: Ουσιαστικά ο τίτλος αυτός ανοίγει το δρόμο και για επόμενους τίτλους και θα σου εξηγήσω γιατί, φίλε. Γιατί υπήρχε αυτό το άγχος του Ολυμπιακού ότι είχε χάσει 4 τελικούς. Δεν είναι τώρα τυχαίο αυτό, έτσι. 4 φάινα, 4 φάινα φόρ.
0: Ναι, τα έχει
1: δηλαδή
0: χάσει.
1: Αυτό στην Ελλάδα σε κουβαλάει. Πώς θα σου το εξηγήσω. Το έχεις μαζί σου.
0: Και ο Ολυμπιακός σήμερα, αν το πάμε το παιχνίδι τώρα χωρίς πανηγύρια και αυτά, έκανε πολλά λάθη για τελικό. 17 λάθη.
1: Έλα ρε. Ακούς.
0: Ναι, έλα, σ' ακούω. Γιώργο.
1: Ακούς.
0: Σ' ακούω, εγώ καμπάνα, εσύ μ' ακούς. Γιώργο.
1: Έλα ρε, φίλε.
0: Μ' ακούς εσύ, όσο ακούω μια χαρά. Έλα ρε Γιώργο, έπεσε γραμμούλα. Έλεγα του Γιώργο ότι, θα το πω και όταν ξαναπάρει, θα μας ξαναπάρει ο Γιώργος. Έλεγα ότι ο Ολυμπιακός για τελικό, εντάξει, ήταν πολλά τα λάθη. 17 λάθη σε τελικό δεν είναι, δεν το λες και ότι είναι καλό. Σε σχέση με τη Ρεάλ που έκανε νομίζω μόνο 7. Για πάμε Γιώργο, εσύ είσαι, έλα. Ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ. Τι γίνεται ρε παιδιά. Γιατί έπεσε η γραμμούλα του Γιώργου και δεν ακούγεται. Παρακαλώ. Ναι. Όχι. Θα μας ξαναπάρει. Για ξαναπάρει τον πέρα. Τι γίνεται να δούμε. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε τώρα να δούμε. Υπάρχει γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Μπα, τι γίνεται ρε παιδιά. Ναι, κάποιος είναι. Καλημέρα. Για πάμε παρακάτω για να δούμε. Έχουμε παρακάτω. Όχι, παρακάτω δεν έχουμε. Κάτι γίνεται με τη γραμμούλα του Γιώργου, μάλλον πρέπει να είναι. Δεν μας πιάνει καλά. Δεν τον ακούμε κι εμείς. Για πάμε διάλειμμα.
2: Ψή που αφήνει αξία. Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η ώρα είναι 12.30.
0: Λοιπόν, για πάμε κατευθείαν, γραμμούλα, καλημέρα.
1: Μα κατέστρεψε,
0: δε. Έλα, έλα, Γιώργο μου. Λοιπόν, έλεγα πριν ο Ολυμπιακός για τελικό, ήταν πολύ αγχωμένος. Έκανε 17 λάθη, είναι πολλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Και η Ρεάλ έκανε μόνο 7 η Ρεάλ, εντάξει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Και πάλι καλά που ήταν ο Φουρνιέ και ο Πίτερς και τα παιδιά τα υπόλοιπα που βγάλανε τα κάστα από τη φωτιά κάποια στιγμή, γιατί πήγαινε το μάτς, πήγαινε άσχημα.
1: Έτσι, έτσι. Μα γι' αυτό σου είπα ότι σήμερα η νίκη του Ολυμπιακού θα του ανοίξει, νομίζω, είναι προσωπική μου, θα του ανοίξει και το δρόμο για τα υπόλοιπα. Γιατί πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ήταν τόσο πρεσαρισμένος και ο προπονητής του και ο οργανισμός και όλα τα υπόλοιπα, που ό,τι και να μου λένε οι υπόλοιποι εμένα, ό,τι και να μου λένε, μπορούσαν το παιχνίδι να το χάσουν από το άγχος τους.
0: Ναι, ναι, ναι, φάνηκε κάποια στιγμή. Δηλαδή,
1: τον Ντόρσεϊ, ας πούμε, σήμερα. Ήταν εξαφανισμένος.
0: Και ο Βεζέκοβιτ ήταν σε καλή μέρα και αυτός πολύ αγχωμένος.
1: Μα κοίταξε, σου είπα κάτι στον ημιτελικό. Το είχα πει και νομίζω ότι συμφώνησε και ο Μπέλος. Σου είπα ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να του βγουν τα δύο του όπλα μπροστά που λέγονται Βεζέκοβιτ και Φουρνιέ. Βγήκε ο Φουρνιέ και ευτυχώς στάθηκε πολύ καλά. Αγγελόπουλη, καλύψε τον Πίτερς.
0: Και ο Πίτερς και ο Γουόκαμπ ήταν καλός. Και ο Γουόκαμπ έκανε δύο τρίποντα κάποια στιγμή που ήταν πίσω Ολυμπιακός. Κυνηγούσε δύο τρίποντα του Γουόκαμπ. Ήταν μαχαιριά και αυτά για τους Ισπανούς.
1: 10 πόντους πήρες από τον Γουόκαμπ και 5 από τον Τζόζεφ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φιλέ, από τον Άσο 15 πόντους. Τα είπε εκεί ο κύριος. Που έβγαλε ο Στρατάκης. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω, άκουσα με κάτι, φιλέ. Είναι σημαντικό αυτό, πέρα της φιλίας που έχουμε και της ραδιοφωνικής φιλίας που κάποια στιγμή να γνωριστούμε από κοντά. Αλλά πρέπει, ρε φίλε Βασίλη, τα καλά να λέγονται. Ρε φίλε, και ο Κογκαλίδη σήμερα. Παρόλο που κάποιες στιγμές μου έσπασε τα νεύρα και έσπασε και τα νεύρα σε καμιά 30 που ακούγαμε εδώ στο Βαστόρια. Λοιπόν, γιατί είχε αυτή την άρνηση. Θα χάσει τη βολή, μήπως τη χάσει τη βολή, μήπως θα χάσει μαδρε Κογκαλίδη, μη μας το κατεμοιάζεις. Δηλαδή η λογική. Ναι. Αλλά φίλε, σήμερα ήταν πραγματικά. Κύριε Τσαμπαλιάρη, ακούτε. Ο κύριος Στρατάκης σήμερα έδωσε ρέστα.
0: Τον άκουγα, ναι, ήταν πολύ δυνατός.
1: Φίλε, έδωσε ρέστα. Είναι πολύ σημαντικό, φίλε, αυτό. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, τέλειες οι συνδέσεις του, τέλειες οι επικοινωνίες, το podcast του, με τον Κογκαλίδη φοβερός, με τον το Δημοσθένη, τον, πώς το, λέγεται, το...
0: Τον Καρμίρη.
1: Τον Καρμίρη, απίστευτος. Και πολύ λίγο και η κυρία Λένα, καλή και ανάλυσή της. Δηλαδή, σήμερα ο Στρατάκης έδωσε ρέστα. Και αυτό οφείλουμε, όπως δίνει ο Παλιούρας, στο να μεταδώσει και του τα λέμε, δεν πρέπει να τα λέμε.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, γιατί εγώ ακούσει πολλούς ραδιοφωνικά και στο ξαναλέω και σήμερα για μένα δεν με άφησε άφωνο. Και ναι. Τα κοψίματα ακόμα που έκανε και την ώρα που τελείωσε το παιχνίδι, όπως έπεσε ο ύμνος, και την ώρα που βγάζει στο podcast, τους έλεγε μισό λεπτό να κάνουμε τη σύνδεση με αυτόν, ήταν απίστευτος. Λες και έβλεπες τηλεόραση. Ναι. Και το άκουσες στο ραδιόφωνο. Φίλε, είναι μεγάλη υπόθεση να σου μεταφέρουν την εικόνα ραδιοφωνικά. Είναι δύσκολο πράγμα, φίλε.
0: Είναι το ραδιόφωνο, δεν
1: έχεις. Έχεις εμπειρία 30 χρόνια και το ξέρεις.
0: Ναι, δεν έχεις εικόνα. Άλλο να έχεις εικόνα, να βλέπεις τι γίνεται και άλλο να τα ραδιοφωνικά είναι πιο δύσκολο.
1: Θέλω να σου δώσω από την ψυχή μου, σου μιλάω, Δημήτρη, μπράβο. Και πρόσεξε, δεν έχει να κάνει καθόλου με το αν είμαστε φίλοι, όχι, πρόσεξε, το ξαναλέω αυτό, έτσι.
0: Ναι,
1: μιλάω
0: ναι.
1: Καθαρά, στεγνά, επαγγελματικά. Θα δώσω συγχαρητήρια επαγγελματικά.
0: Και καλά κάνεις.
1: Ήταν απίστευτος.
0: Και καλά κάνεις.
1: Και νομίζω ότι, κοίταξε φίλε, πρέπει τα καλά να ακούγονται, όχι μόνο τα καλά ρε φίλε, τα κακά,
0: ναι,
1: όλες τις τοξικότητες.
0: Καλά κάνεις, το σου λέω.
1: Δηλαδή βλέπεις ένα δημοσιογράφο, ας πούμε, όλες, βλέπω εσένα, το έχω πει, είσαι εξής, έχεις αυτό το ελάττωμα, τι να σε κάνω. Έχεις αυτό το ελάττωμα. Ναι, αλλά πρόσεξε, είσαι αντικειμενικός.
0: Όσο μπορώ και εγώ, γιατί και εγώ
1: παδόσιμο. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Κατάλαβα τι μου λες.
1: και να βλέπεις κάτι άλλους, ας πούμε, που άμα δεν ακούσουν τη γλώσσα τους, θα δηλητηριαστούν, ρε φίλε.
0: Άσου αυτούς μου, πάμε τώρα στα δικά του Ολυμπιακού, τώρα το μεσημέρι σε περιμένω.
1: Είμαι χαρούμενος, γιατί νομίζω ότι το αξίζει, το άξιζε ο Μπαρτζόκας.
0: Και από ό,τι μαθαίνω, κλείνει για άλλα 3 χρόνια. Από ό,τι μαθαίνω, λίγο πριν από λίγο το μάθα.
1: Κοίταξε, φίλε, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έγινε το παιχνίδι και το πήρε ο Ολυμπιακός, πιστεύω ότι αν ξαναβρεθεί ο Ολυμπιακός στον επόμενο τελικό, με οποιονδήποτε να βρεθεί, πρόσεξε τι σου λέω, θα το πάρει χωρίς τρα, χωρίς τίποτα. Τα 17 λάθη είναι απόρρια του άγχους, του στρες, της πίεσης των 4 χαμένων τελικών.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, κάθε χρονιά και είναι διαφορετική. Μπορεί να υπάρχει μια άλλη ομάδα που να κάνει και αυτή καλή. Βλέπεις ότι δεν είναι εύκολο να πάρεις.
1: Διαβάζω, ο Μοντέρο έκλεισε. Έχουν πάρει και τον άλλον.
0: Το
1: δηλαδή, ο Ολυμπιακός πάει σε άλλο επίπεδο. Φτιάχνουν και το γήπεδο για να λέμε σοβαρά πράγματα.
0: Ναι, ανεβαίνει επίπεδο να παίξει αυτούς. Βέβαια, να δούμε και τις άλλες ομάδες. Τα κάνουν γιατί είναι
1: και αυτοί. Μην χάσει το αυριανό.
0: Το μεσημέρι. Πρέπει να το ακούσω, ρε φίλε. Ή μετά, θα το ακούσω μετά.
1: Το αυριανό, το μεσημεριανό. Έχουμε μεγάλη πλάκα. Πρώτα απ' όλα να ξέρεις ότι όλοι αυτοί που εγώ θα πειράξω δηλαδή θα πάνε για διακοπές. Ο άλλος βγήκε στο Real και μας είπε ότι δεν μπαξέρε.
0: Εντάξει, να πεις, φίλε.
1: Κατάλαβε.
0: Λοιπόν, ναι. Να πω πριν κλείσουμε λίγο για το φίλο που με ρωτάει εδώ πέρα, δεν λέω τίποτα. Παιδιά, τι να πω. Τα πάνε και νωρίτερα τα παιδιά. Θα το έλεγα στην πορεία. Απλά πιάσαμε κουβέντα για τον Ολυμπιακό τώρα με τον μπάσκετ. Ντροπή και από τους δύο. Και τον Δημητριάδη και τον Μαρινάκη. Ντροπή.
1: Τι έκανε, ρε.
0: Δεν το είδες.
1: Τι έγινε, για πες μου.
0: Πλακωθήκα ο Δημητριάδης.
1: Μιλάς για τον βουλευτή.
0: Ναι, πλακωθήκανε σκισμένα ρούχα
1: ο
0: τώρα.
1: Ο Μαρινάκης, κάτσε ρε, ο Μαρινάκης μπήκε μέσα να χωρίς τον Καραπαπάρε.
0: Όχι, ρε, ο Μαρινάκης ήταν με την μπλούζα. Με το Μαρινάκη τα βάλε. Λοιπόν, ντροπή και για τους δύο. Τι να πω, ρε παιδιά. Τώρα πάνε δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι ο ένας πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο άλλος είναι παράγοντας της Νέας Δημοκρατίας. Τι είναι, και καλή θέση και τσακώνονται
1: μέσα στο γήπεδο. Βουλευτής είναι.
0: Ναι, και τσακώνονται μέσα στο γήπεδο. Δύο Ολυμπιακοί. Δηλαδή, ντροπή πράγμα τώρα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω, γιατί δεν ήμουν μπροστά. Ακούγονται διάφορα.
1: Έχουν
0: μια κόντρα μεταξύ τους και κάτι του είπε ο Μαρινάκης, κάτι του είπε αυτός, κάτι πινελίκια πέσανε για δύο πλευρές.
1: Άκουσε με κάτι. Θα σου πω τη γνώμη μου. Δεν,
0: ναι,
1: δεν
0: όχι, λέω τι να πω. Από ντροπή για τους δύο. Ποιος θέλει.
1: Ναι, ντροπή, αλλά άκου κάτι, ρε φίλε. Ναι. Υπάρχει μεγάλο κυνήγι στο Μαρινάκη, δεν τον βλέπετε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, Γεράση μου, για να μιλάμε σοβαρά. Το κυνηγάνε 10 χρόνια, ρε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Δεν
0: μπαίνει, ρε φίλε.
1: Γιατί το κυνηγάνε πολιτικά. Και ξέρεις γιατί το κυνηγάνε. Θα σου πω να το ξέρεις. Γιατί δεν έχει ανάγκη το δημόσιο χρήμα. Δεν τον κρατάει.
0: Ναι, ρε Γιώργο, τώρα μην το πας και εσύ. Όταν είσαι παράγοντας Ολυμπιακού και υπουργός και βουλευτής, μέσα σε κόσμο σε γήπεδο, τα καθένα πράγματα τα κάνεις, φίλε, καλά και ως ηλίκια. Όταν έκανε ο Λιόπουλος 5 δηλώσεις, τον κράσετε όλοι σας.
1: Δεν
0: πλάκω κανένα ο
1: Λιόπουλος.
0: Αυτό λέω.
1: Αλλά πρόσεξε, εδώ υπάρχει. Φίλε, κοιτάξτε.
0: Υπάρχουν και τα δικαστήρια.
1: Δεν τον έχουν πάει για εγκληματική.
0: Λέω, ρε παιδί μου, υπάρχουν και τα δικαστήρια να πάει να κάνει. Τώρα παίρνει ένα γήπεδο τώρα να κάνει τέτοια πράγματα και ο ένας και ο άλλος. Είναι λάθος, ρε φίλε. Είναι λάθος τώρα. Σε μια γιορτή τώρα είναι λάθος. Και οι δύο Ολυμπιακοί είναι. Είναι λάθος όμως.
1: Λέω,
0: ρε παιδί μου, εντάξει
1: Ολυμπιακούς. Που κυνηγάνε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού για να διαλύσουν τον Ολυμπιακό εδώ και χρόνια, χωρίς στοιχεία.
0: Δεν είναι, και εγώ σου λέω και πάλι, υπάρχουν τα δικαστήρια όμως. Δεν τα λύνεις τα προβλήματα μέσα στο γήπεδο με μπουνιές και κλωτσές και σχημένες μπλούζες. Δεν είναι εικόνα τώρα. Αυτό λέω. Εγώ δεν λέω ότι να πάει στα δικαστήρια. Δεν είναι εικόνα τώρα, ούτε του βουλευτή ούτε του Μαρινάκη.
1: Ξέρεις πώς έχουν χάσει τα δικαστήρια.
0: Ωραία, γιατί να πάει να τσακωθεί. Αφού έχει πάει στα δικαστήρια, δεν υπάρχει λόγος.
1: Του κολλάνε τη λάσπη.
0: Δεν λέω εγώ, κύριε.
1: Και ύστερα μετά τη λάσπη, αφού κατά ο άλλος ο δημοσιογράφος, δεν έχω όνομα τώρα. Μόλις έφτασε στο τελικό δικαστήριο και ήταν για να το χάσει, πήγε και γύρισε τα περιουσιακά του στοιχεία όλα τη γυναίκα του ή στο παιδί του, δεν θυμάμαι πού, για να τα παίρνει ο Μαρινάκη.
0: Και τώρα είναι λογική, φίλε, επειδή στα δικαστήρια δεν βρίσκει άκρη να πάνε να πλακώσει τον άνθρωπο να πλακωθούν στο γήπεδο και οι δύο μεταξύ του.
1: Όχι, δεν είναι λογική.
0: Αυτό λέω,
1: αλλά καμιά φορά, ούτε το δικαιολογώ. Θέλω να σου πω όμως. Και συμφωνώ ότι δεν πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι ψηλά και τα λοιπά. Άρε φίλε, έχει παραγγείλει το χάλι μετά αυτούς.
0: Σου λέει υπάρχουν και άλλοι.
1: Πάρτε το χαμπάρι στον Πειραιά, ψήφο δεν θα πάρετε από τους Ολυμπιακούς.
0: Άντε τα λέμε.
1: Πάρτε το χαμπάρι.
0: Γεια σου
1: στον Γιώργο. Πειραιά, ψήφο από τους Ολυμπιακούς, για αυτά που κάνετε τα τελευταία χρόνια, δεν θα πάρετε, ρε.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Να σε καλά,
0: γεια. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Όχι, δεν έχουμε γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Black and white. στο Viber για μηνύματα 6939-943-943. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καλημέρα Πιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Γιώργο, Ολυμπιακοί είμαστε, δεν είμαστε με το Μαρινάκι. Ήτανε τραγική εικόνα σήμερα και από τους δύο. Εγώ για αυτό είπα. Δεν είναι θέμα ότι χτυπάς τον Ολυμπιακό. Όταν είσαι Ολυμπιακός, είσαι ο πρόεδρος Ολυμπιακού και άλλος είναι βουλευτής, υπουργός, τι είναι. Το έχει ψηφίσει ο κόσμος. Δεν τσακώνεστε τώρα μέσα σε ένα γήπεδο. Μην τρελαθούμε κιόλας. Υπάρχουν και τα δικαστήρια τώρα μέσα σε ένα αγώνα τώρα, γιορτή του μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελο. Τσακώνουν τώρα δύο άνθρωποι, ένας μεγάλος παράγοντας και ένας υπουργός, τι είναι αυτός ο Γρηγοριάδης, βουλευτής, τι είναι. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
5: Έλα ρε πήλη.
0: Καλημέρα.
5: Έλα πήλη, εγώ είμαι.
0: Έλα, καλημέρα.
5: Έλα, μ' ακούς ρε.
0: Τώρα σ' ακούω.
5: Εντάξει, ρε, έχω βραχνιάσει ρε φίλε, εντάξει.
0: Σε καταλαβαίνω ρε φίλε.
5: Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει τι γίνει, δεν στέκομαι κάτω τι σημεία εξαγωνιστικά. Σκέφτομαι το μόνο το στο ότι έχει γίνει αγωνιστικά. Πολύ άγχος η ομάδα. Υπερβολικό άγχος με υπό το βάρος του φαβορή. Σημασία και δεν το πήρε.
0: Έχει πολλά λάθη για τελικό, πολλά λάθη.
5: 17 λάθη πολλά, η ομάδα.
0: Πολλά.
5: Τρομερά λάθη. Πνίγηκε στο άγχος της Ολυμπιακού. Δεν πνίγηκε.
0: Και στο τέλος εκεί το τρίποντο που ήταν ελεύθερος αυτός θα το βάλει 88-88, αν δεν βρες άκρη μετά.
5: Κάνει μαγικό κουρσάρισμα Μπατζόκα εκτός από αυτή τη φάση στα τελευταία δευτερόλεπτα που δεν βάζει μέσα το Μιλουτίνο.
0: Ναι, και είναι τρίποντο ελεύθερο. Αν πει μέσα 88-88, 10 δευτερόλεπτα μένω.
5: Μα δεν θα γινόταν καν τον τρίποντο.
0: Λέω ρε παιδί μου, ναι, έτσι πως πήγε λέω τώρα.
5: Βέβαια, επειδή έχουμε ακούσει τα μύρια όσο άλλη τη χρονιά για τη διαιτησία και ότι ο Ολυμπιακός πρόγνεται, το παιχνίδι δεν θα έχει πρέπει να έχει πάει εκεί, γιατί οι τρεις βολές που κέρδισε ο Καμπάτσο είναι επιθετικό φάουλ, έτσι. Έχει απλώς τα κουλά του με τάκλινγκ και έχει βρει πάνω στον walk-up και είναι πεντακάθαρο επιθετικό φάουλ, έτσι Βασίλη μου.
0: Εντάξει, ο καθένας πώς το βλέπω, εγώ το είδα φάουλ κανονικό του κάτω του...
5: Φάουλ κανονικό ρε φίλε.
0: Εντάξει, φίλε, το βλέπεις εσύ έτσι, εντάξει, οκ. Okay.
5: Εντάξει,
0: το έχει βρει ψηλά όμως, πριν χαμηλώσει τα πόδια του. Αυτό που είδα,
5: εγώ
0: δεν
5: τον αγγίζει καν φίλε ο Γόκαπ, ο άλλος του κάνει τα κλειν πάνω στα πόδια του Γόκαπ, τώρα σου πάει να μιλάμε.
0: Τέλος πάντων, η διευθυνσία ήταν καλή, οι Ισπανοί φωνάζουν, εγώ θεωρώ ήταν καλή, ο Ολυμπιακός... Οι
5: Ισπανοί φωνάζουν γιατί φίλε.
0: Η Ρεάλ δεν έκανε βολή η Ρεάλ στο πρώτο ημίχρονο, καμία.
5: Που ο Φελής έχει κάνει στα 10 φάουλ δίνουν ένα, σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Ναι ρε φίλε, και σου λέω ο Ισπανός ότι δεν έκανε βολή η Ρεάλ, σαν ένα ημίχρονο.
5: Ρε,
0: αυτό λέω και εγώ, σου ήταν απ' έξω, δεν μπήκε καθόλου. Τώρα ρε παιδιά, Ολυμπιακός κέρδισε, πάλι με τη θυσία θα μιλάτε.
5: Για μένα μιλάς.
0: Εσύ για τη θυσία μου είπες τώρα. Δεν μου λες για τον Ολυμπιακό.
5: Επειδή μας έχουν πρίξει τα σηκώτια όλη τη σεζόν, ο Ολυμπιακός το έχει πληρωμένο, του το έχουν δώσει ο Ολυμπιακού, το έχει πάρει ο Ολυμπιακός από τη διαιτησία. Τον σπρώχνουν όλη τη χρονιά, τα έχουμε ακούσει όχι ρε φίλε, συγγνώμη.
0: Ναι, έχετε τώρα μια ημέρα γιορτή για τον Ολυμπιακό, ασχολείστε με τη διαιτησία.
5: Ασχολιέμαι γιατί όλη τη χρονιά αυτό ακούμε. Ολυμπιακός ο πληρωτικιά.
0: Το πήρε για μένα, το πήρε δίκαια. Δεν κάνει τρομά στην Ευρωλίγκα.
5: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλα.
0: Δηλαδή, πε μέσα ακούσα από μένα, Αργέννη. Για να σου λέω, εγώ το πήρε άδικα, τι θα γινότανε. Τα είχα δίκιο εγώ. Ο καθένα λέει τα δικά του. Όπω το πήρε δίκαια, κάνει τρομά.
5: Ο καθένα κρίνεται από τα λεγόμενα του.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
5: Ο καθένα κρίνεται και εκτίθεται από τα λεγόμενα του.
0: Αυτό λέω.
5: Εντάξει, ο Ολυμπιακό σε όλη τη σεζόν ήταν η καλύτερη ομάδα και σταθερή. Είχε τι περισσότερε λύσει. Λοιπόν, τον κατάπιε το άγχος του, γιατί έπεσε πολύ μεγάλο βάρος μετά τους τραυματισμούς της Ρεάλ, έπεσε πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες του. Εντάξει. Και ναι, δηλαδή, φάνηκε αυτό στα 17
0: λάθη. Φάνηκε.
5: Στα τρία λάθη, στα τελευταία 25 δευτερόλεπτα, από το πολύ must win που χρειάστηκε δηλαδή ο Ολυμπιακός να το πάρει, από το πνιγμό να το πάρει, έφτασε σε 17 λάθη, δεν κερδίζει καμία ομάδα με 17 λάθη, φίλε.
0: Ναι, είναι πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη.
5: Τα οποία από τα 17...
0: Και ήταν και εύκολα λάθη και μπήκανε καλάθια, τα περισσότερα.
5: Τα 7-8 είναι αστεία.
0: Και μπήκανε και καλάθια,
5: Και δεν είναι παιδί ακριβώς που είναι physical και πάει πολύ στην επαφή, είναι τουλάχιστον 10 πόντι πολύ εύκολη για τη Ρεάλ σε ανοιχτό γήπεδο.
0: Ναι, έτσι.
5: Κατάφερε, το υπερβολικά καλό είναι ότι είχε πολύ καθαρό μυαλό Μπαρτζόκα στο 4ο δεκάλεπτο. Έκανε τρομερό τρίκ. Με διάρρη τον Φουρνιέ, τριάρρη τον Πίτερς, τεσάρρη τον Σάσα για να μπορεί να απειλήσει και από μακριά. Τον Φουρνιέ για να μπορεί, επειδή επιτεθόταν κάθετα. Και τον Ταερίκ για να μπορεί στην άμυνα να ελέγξει τις περιστροφές, τις γρήγορες πάσεις τις γρήγορες φάσεις και εκτελέσεις της Ρεάλ. Κατάφερε, το έλεγξε από εκεί που... χρόνια Ολυμπιακός σε κανένα Final Four δεν έχει πάει πλήρης.
0: Όχι, όχι, λέω ότι είναι άξια συγχαρητηρίων, γιατί έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Η Ρεάλ που έπαιξε τον μπάση που μπορεί να παίξει και στην ουσία στις λεπτομέρειες έχασε.
5: Εννοείται.
0: Εντάξει.
5: Εννοείται, γιατί είπε κανείς το αντίθετο.
0: Όχι, αυτό λέω. Δηλαδή δεν είναι ότι έχασε ένα μάτς εύκολα.
5: Το φτάσε το παιχνίδι πιο εύκολα, ρε φίλε. Το τρίποντο, το είχα στο σουτ.
0: Ναι, αυτό λέω.
5: Το οποίο ανέβαζε το τρίποντο, θα γίναγε όλο το momentum.
0: Ναι, 88-88 και θέλει 10 δευτερόλεπτα. Να πει 10 δευτερόλεπτα, κάνει μια επίθεση, αλλά δεν είναι. Σκοτωμένη επίθεση είναι.
5: Εγώ θεωρώ ότι η Ρεάλ εκεί θα έκανε φάουλ στον Ολυμπιακό, φίλε.
0: Μπορεί να κάνει φάουλ και να παίζει μετά την τελευταία επίθεση.
5: Μιλάμε με εικασίες, αλλά επειδή το momentum είχε γυρίσει τελείως, δηλαδή όταν σου βάζει. Σε διάστημα 30 δευτερολέπτων σου βάζει 5 πόντους.
0: Βέβαια. Και χάνει τρίποντο.
5: Σου βάλει
0: βέβαια.
5: 8 με το τρίποντο που είναι ελεύθερο τελείω.
0: Αλλάζει τελείω, βέβαια.
5: Έχει γυρίσει η ψυχολογία επέκτηση.
0: Σωστό, σωστό. Εντάξει, Γιαννάκη μου. Άντε, για να πάμε παρακάτω. Τα λέμε. Έλα, να είσαι καλά, Γιαννάκη μου. Για χαρά. Για πάμε, γιατί έχουμε αρκετέ γραμμούλε. Παιδιά, περιμένετε λιγάκι, γιατί έχουμε κουβεντούλα. Καλημέρα. Ναι. Το φίλο δεν περίμενε, δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Πάμε σε μηνυματάκια. Κώστας, καλημέρα. Βασίλειο, Χάτζημα και ο Τέρκε, πού είναι τώρα? Ο Τέρκε μόλις πήρε τηλέφωνο. Ο Χάτζημα πρέπει να έχει πάει στα πανηγύρια. Από ό,τι μου είπε με τους γιους του. Και καλά κάνει. Ο Γιώργος, καλημέρα. Βασίλη, εντάξει, το πήραμε εμείς η Γαύρη. Έσωσε το τομάρι του Μπαρτζόκας. Αλλά οι τρεις πρώτες ακροατές που βγήκαν πρέπει να ήταν από. Φάγανε φασολάτα. Ο Δημήτρης, καλημέρα. Σας μπράβο στον Ολυμπιακό. Τα δύο τελευταία λεπτά έβαλε και το χεράκι της Τριάδα. Καμπάτσο, ανύπαρκτο φάουλ στο Γόκαπ. Βολές Φελίζ, κλέψιμο στο Φουρνιέ. Βολές και τρία βολές στο Σχετζόνια. Ευχαριστώ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Τελικός είναι, ρε παιδιά, τελικός των τελικών. Δύσκολο μάτς. Και στο τέλος όλα καλά. Εσύ λες, Βασίλη, για διαιτησία με απογοητεύσει σήμερα. Είπα διαιτησία εγώ, δε. Είπα διαιτησία. Λέω ένας Ισπανός, της Ρεάλ φωνάζει για διαιτησία. Δεν είπα εγώ για διαιτησία. Δεν είπα εγώ. Κάνεις λάθος, Δευτέρη μου, μάλλον κάτι λάθος ακούς. Παιδιά, να ακούτε καλά. Να ακούτε καλά, μην με τρελαίνετε. Να ακούτε καλά τι λέω. Είπα ότι ένας Ισπανός φώναζε για διαιτησία. Αυτό είπα. Καλημέρα, Βασίλη μου, καλή εκπομπή να έχεις. Είμαι συντονισμένος ο Παναγιώτης ο φίλος από το Μπιστρό που έχουμε μπουκαλάκι κανονικά για Παρασκευή ή Σάββατο. Στέλνετε μήνυμα, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό για να πάρετε να πιείτε μπουκαλάκι ή ελληνική βραδιά Παρασκευή ή Σάββατο, χάους βραδιά. Γεια σου, Μιτσάρα μου, Παναγιώτη μου, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Μιλάρα, σαν να το πούν τον πόνο τους. 350 βολές Ολυμπιακός φέτος, σπάσει το περσινό ρεκόρ στις βολές. Ανακολλάνε οι φίλοι στους διαιτητές φέτος. Όχι, λέει ο φίλος ο Σάκης από την Κόρινθο. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα, παιδιά, μην τσακώνεστε. Ναι, καλημέρα. Α, ο Μητσάκης, αυτός είναι ο Όστραμπρουκ. Όστραμπρουκ. Έχει δικαίωμα. Άκου, Γιωργάκη, ο φίλος ο Όστραμπρουκ.

0: Γεια σου, Μητσάρα.
1: Συγχαρητήρια, το πήραμε.
0: Αφού δεν σ' αρέσει τον μπάσκετ σε εδώ να τραγουδάς.
1: Δεν μ' αρέσει τελικώς, καλός
0: είναι.
1: Τέτοιο πατατράκι πάθανε σήμερα.
0: Ναι, ναι. Παραλίγο έγινε χαμός, δηλαδή. Στο τέλος πήγε να γίνει δράμα το παιχνίδι.
2: Όπως τα είπες, έτσι τα πράγματα, Βασίλη. Όπως είπε και ο Γιουργάρας, θα μπορούσαμε να το χάσουμε κιόλα.
0: Έγινε στο τέλος κάποια λάθη, ναι.
2: Εγώ με το συνέτρο και έναν άλλο που το βλέπαμε, το έβαλα στο. Έκλεισα την τηλεόραση και έβλεπα το. Ξέρεις, το τελετέξ.
0: Ναι.
2: Δεν άντεχα. Του βάζει μια χώρα πολύ να κοιτάζω. Λέω κάτι να βγει μπροστά ο Ολυμπιακός, έστω και να μπω του και θα ανοίξω την τηλεόραση.
0: Ναι, σωστό. Ήταν, είναι το μπάσκετ, είναι παιδί μου ένα άθλημα το οποίο μπορεί σε μια στιγμή να χάσει τα πάντα. Να, ο Ολυμπιακός έκανε δύο λάθη.
2: Ναι, αυτό.
0: Ναι, αυτό. Μετά πήγαινε 10 δευτερόλεπτα, πήγαινε παράταση. Μετά αλλάζει η ψυχολογία τελείως.
2: Ναι, τέλος πάντων και
0: τέλος, Ολυμπιακός, θέλω καλό, που, όλα καλά για τον Ολυμπιακό.
2: Δηλαδή με 17 λάθη όπως είδες και άκουσες και πήραμε το παιχνίδι είναι επιτυχία. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είχε τα κότσα.
0: Ναι, 17 λάθη είναι πολλά. Αλλά ήταν σε καλή μέρα ο Φουρνιέ, πήρε την ομάδα πάνω
2: αυτός
0: του.
2: Αυτός το πήρε το παιχνίδι για μένα
0: κατά. Και ο Πίτερς έβαλε κάποια καθοριστικά καλάθια και ο Βεζέκοφ που δεν ήταν καλός έβαλε όμως δύο καλάθια που ήταν πολύ σημαντικά. Και το δίποντο που πήρε το rebound. Για άλλα τη ψυχολογία
2: τέλεια. Χαρούμενοι και είναι και μπάσκετ. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Κάτι είναι και αυτό. Ευρωπαϊκό είναι. Φίλε, μεγάλη υπόθεση.
2: Λοιπόν, καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, φιλαράκι.
2: Να μην βριάζει και φωνάζει. Ζει πολύ αυτό στην κριτική. Πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και θα χαλάσει την υγεία του. Πες να πάθει σαν και εμένα. Που πριν δύο χρόνια που πήραμε το ευρωπαϊκό πήγα για εγχείρηση. Λοιπόν, καλή
0: να είσαι καλά, γεια σου Μητσάρα μου. Όχι, σήμερα δεν ξέρω αν είναι αργότερα. Ο Χάτζημα δεν ξέρω.
2: Μόνο θα τη βγάλει, θα μου
0: έρθει ο Χάτζημα. Δεν πειράζει μόνο, εντάξει, από αύριο
2: θα
0: πάλι.
2: Θα τον ακούσω.
0: Να είσαι καλά, Μητσάρα μου.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά.
2: Σε όλο τον κόσμο είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τι ψέματα θα πούμε.
0: Ναι, λογικό είναι, ρε φίλε, τι είσαι στενοχωρημένο.
2: Χάσαμε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο.
0: Πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ.
2: Βλέπω στην τηλεόραση που είναι μαζεμένοι όλοι εκεί πέρα.
0: Γίνεται χαμός. Τα λέμε, να είσαι καλά. Για χαρά. Παιδιά, το Πασαλιμάνι γεμίζει. Λογικό είναι. Πασαλιμάνι, Πειραιάς. Γίνεται χαμός. Σε λίγο λογικά θα πάει και η Κούπα εκεί. Γιατί ακόμα δεν λογικά δεν έχουν πάει. Οι παίκτες και οι πρόεδροι προπονητής του Ολυμπιακού δεν έχουν πάει ακόμα. Θα πάνε σε λίγο. Θα πανηγυρίσουν με τα παιδιά εκεί του Ολυμπιακού στον Πειραιά, Πασαλιμάνι, γύρω περιοχές. Μέχρι το ξημέρωμα λογικά εκεί θα είναι. 3-4 ώρα και μετά θα πάνε λίγο για ύπνο και μετά για δουλειά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Γεια σου, λέει ο φίλος ο Αλέξης. Γεια σου, Μπιλάρα. Καλή συνέχεια. Γεια σου, φιλαράκο μου και σε σένα. Ο Τζίτζης έστειλε μήνυμα, παιδιά. Ο κύριος Τζίτζης. Τον περίμενα σήμερα να έρθει εδώ, αλλά δεν ήρθε. Δεν ξέρω γιατί ο Τζίτζης την κοπάνησε σήμερα. Κάτι πάλι μας έκανε. Τι λέω.
3: Λοιπόν, φίλε.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Σας ακούω.
0: Ναι, με ακούσα, αλλά δεν ήρθε.
3: Σήμερα ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Πού το ξέρεις εσύ αυτό.
3: Δίκαια, τιμία. Όλο ναι. Το χρόνο ήταν πρώτος και αυτή ήταν μεγαλύτερη.
0: Ναι.
3: Επιτυχία.
0: Παιδιά Τζίτζης αποκλειστικότητες.
3: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Μπράβο στα παιδιά του Μπαζόκα. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι το σήκωσε στο Γάκα.
0: Ναι.
3: Και τώρα το μόνο που μένει είναι να το ευχηθούμε.
0: Καλό Πάσχα.
3: Να το απολαύσουν οι οπαδοί του. Στον Πειραιά που έχουν βγει.
0: Ναι.
3: Επίσης να πούμε την καλημέρα μου σε όλους. Τα λέμε σε λιγάκι, σας ακούω.
0: Γεια σου, Τζίτζη. Γεια. Παιδιά, ο Τζίτζη ήξερε τα πάντα, βλέπετε. Πού τα έχει μάθει τώρα αυτά, ο Ολυμπιακός πήρε κύπελο. Εμείς ακόμα δεν το ξέρουμε. Μας τα λέει ο Τζίτζη αποκλειστικά όλα. Λοιπόν, να πούμε για το φίλο που ρωτάει την Αγγλία και την Ιταλία, την τελευταία αγωνιστική. Μισό λεπτά για να τα βρούμε τα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε πρώτα στην Αγγλία. Τα παιχνίδια ξεκίνησαν στις 6 ώρα. West Ham Lynch 3-0. Δεν κάνει τίποτα όμως, η West Ham πέφτει κατηγορία. Crystal Palace Arsenal 1-2, Liverpool Bradford 1-1, City Aston Villa 1-2, σημαντικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό. Η Aston Villa βγήκε τέταρτη και γλιτώνει ο Ολυμπιακός έναν γύρο. Θα παίξει ένα γύρο μόνο, ένα παιχνίδι για να μπει στον όμιλο του Champions League. Αν δεν περάσει, θα πάει κατευθείαν σε όμιλο του Europa. Άρα είναι μεγάλο αποτέλεσμα αυτό για τον Ολυμπιακό που έκανε το διπλό η Aston Villa. Burnley Wolves 1-1, Brighton Manchester United 0-3, Nottingham Forest Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Tottenham Everton 1-0, Fulham Newcastle 2-0. Για και η Chelsea έμεινε εκτός Ευρώπης, ε. Champions League έχουμε Arsenal, City, United, Aston Villa, Liverpool. Europa, Bournemouth, Sunderland. Brighton είναι 8η και βγαίνει στο Conference. Μένει εκτός η Chelsea, που πήγε 52 βαθμούς. Η Brighton 53, έκανε ήττα από τη Sunderland, η οποία βγήκε και αυτή στο Europa. Μεγάλη αποτυχία για την Chelsea. Πάμε τώρα στα παιχνίδια τα βραδινά που είχαμε για την Ιταλία. Νωρίτερα είχαμε ένα Νάπολι Ντουνέζι 1-0. Και τα βραδινά μάντς, σε Βερόνα Ρώμα 0-2, Λέτσε Τζένοα 1-0, Μίλαν Κάλιαρη 1-2, Κρεμονέζε Κόμο 1-4. Και να πούμε την ποιες ομάδες Ευρώπη πέφτουν από την Ιταλία. Ίντερ Νάπολι Ρώμα Κόμο, Κόμο Champions League, μπράβο στην Κόμο. Μίλαν Γιουβέντους Ευρώπα και Αταλάντα στο Conference. Κατηγορία αποχαιρετούν Κρεμονέζε, Βερόνα και Πίζα. Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά, 5 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43, 9 Ιντερβέτεν Sports. 2.10, 2.20, 59.43, 2.15, 2.15, 59.43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69.39, 9.43, 9.43, και το email μας onearpapaki943.gr. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι παρούλα. Μέχρι τις 5, ξημερώνει Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα είναι μία. Εσείς πάντα συντονισμένοι, 9.43 Interveten Sports. 2.10.2.20.59.43 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43. The walls are high. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο που έστειλε μήνυμα από του Σόναρ Τζόνας. Μπράβο στην Αεκάρα μας, είχε δίκιο για τον Νίκολιτς, άδικο εγώ. Το σημερινό επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη είναι απαράδεκτο και από τις δύο πλευρές. Σωστό, αυτό είπα και εγώ, ότι είναι λάθος. Τώρα και από τις δύο πλευρές θα τσακώνονται δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι απλά κάποιοι τυχαίοι. Ο ένας είναι, είναι υπουργός, τι είναι, βουλευτής, δεν ξέρω τι είναι, κάτι κοντά πάντως είναι στην κυβέρνηση, πολύ κοντά στην κυβέρνηση. Και ο άλλος πρόεδρος του Ολυμπιακού. Τώρα δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Έτσι, βλέπει και πολλοί κόσμος τώρα. Δεν είναι ότι είστε μόνοι σας και πλακώνεστε μια λάνα. Τώρα ακριβώς, παιδιά, τι έχει γίνει, δεν ξέρω τώρα. Γράφουν διάφορα ότι ο ένας προκάλεσε τον άλλον. Βριστήκανε κάποια πλάνα, υπάρχουν που ένας δεν έχει μπει ενίκεια στον άλλον και οι δύο βρίσκονται. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Μπιλάρα, καλημέρα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Γεια σου Γιαννάκη μου εκεί στο Βεζινάδικο με την παρέα σου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Λοιπόν, έχουμε κάποια παιχνίδια. Κάποιοι φίλοι έχετε παίξει σχηματάκι σε εξέλιξη. Να τα πούμε και αυτά. Κολόμπους με την Ατλάντα είναι 2-0 στο ημίχρονο. Κολόν Σανταφέ με την Μήτρε 1-0 ημίχρονο. Από εκεί πέρα, Κονφιάνσα Φιγκεϊρέν σε λίγο πριν το ημίχρονο 0-0. Ατλέτικο Γκουέμες Πατρονάτο 0-0 στο 30. Χυμνάσια Τύρο, Χυμνάσια Χουχούι 0-0 στο 23. Κορίνθιας Μινέιρο 0-0 στο 32. Μινέιρο Βιλανόβα 1-0 στο 31. Και Διφενσόρ Σπόρτινγκ Πενιαρόλ 0-0 στο 31.

στο Χρήστο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Πιλάρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Η φίλη μας η Ελένη που είναι χαρούμενη εκεί στον όμορφο και πανηγυρίζοντα Πειραιά. Το είπα.

Να, ο Δημητριάς μου σε ένα φίλος Μπιλάρα είναι πρώην γενικός γραμματέας του Μητσοτάκη. Άρα είναι μια, ήταν μια πολύ μεγάλη, δεν είναι μια πια θέση της πλάκας. Τώρα κάποια προηγούμενα θα είχαν, δεν μπορεί αλλιώς, ξαφνικά πήγαν να πλακωθήκανε, κάποια προηγούμενα θα είχαν και πήγαν να τα λύσουν μέσα στο γήπεδο.

Για το φίλο που ρωτάει, φίλε, από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση δεν μπορώ να δω και συνέχεια. Βέβαια, γιατί γυρνάω λίγο πλάτη. Δεν πρέπει να έχει πάει το πουλμαν του Ολυμπιακού, οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι παράγοντες, ο προπονητής. Δεν πρέπει να έχει πάει ακόμα Πασαλιμάνι, εκεί που έχουν βάλει την. Στον Πειραιά, μάλλον, στο Δημαρχείο μπροστά, που έχουν βάλει την κερκίδα για την απονομή. Για τα πανηγύρια, νομίζω δεν έχει πάει ακόμα η αποστολή του Ολυμπιακού. Λογικά θα πάει σε λιγάκι. Πώς να κάνουν, να ξεκουραστούν λίγο άνθρωποι, θα αποδεπίνουν, να πούν τα δικά τους, θα πανηγυρίσουν, να κάνουν το μπάνιο τους και θα πάνε σιγά σιγά στον Πειραιά εκεί που έχει στηθεί η κερκίδα για τους πανηγυρισμούς. Αλλά από ό,τι βλέπω ακόμα δεν έχουν πάει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, βάλαμε κλήρωση για Παρασκευή. Παιδιά, είπαμε κληροσούλα, έχουμε για τον Μπιστρό που είναι στο Περιστέρι. Εκεί στην... Βεάκι και Κνωσού, ένα μπουκαλάκι για Παρασκευή βράδυ ή Σάββατο, ό,τι προτιμάτε. Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά χάους. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό και ιστοκέι. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή ξημερώματα.

και ο φίλος ο Παναγιώτης από το Μπιστρό, εκτός από το διαγωνισμό, λέει, που τρέχει μπιλάρα, το μπουκαλάκι ισχύει κανονικά Παρασκευή Σάββατο. Αν ο πρώτος ο φίλος θα στείλει μήνυμα Ολυμπιακός ή πάρει τηλέφωνο, κατευθείαν πάει Παρασκευή, θα το γιορτάσετε μαζί το ευρωπαϊκό εκεί στο Μπιστρό με ελληνική βραδιά. Άρα έχουμε δύο. Ένας που διαγωνισμός που τρέχει μέχρι την Παρασκευή, και όποιος φίλος του Ολυμπιακού πάρει τηλέφωνο πρώτος ή στείλει μήνυμα, θα πάει κατευθείαν την Παρασκευή να πιει ένα μπουκαλάκι από τον Παναγιώτη. Διπλό. Και ο άλλος διαγωνισμός ισχύει κανονικά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου φιλαράκο, καλημέρα μπιλάρα. Ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή μας έστειλε μήνυμα. Στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943, και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Παιδιά, τα βλέπω τα βιντεάκια που μου στέλνετε, τα έχω δει και νωρίτερα με το επεισόδιο που έγινε. Ο ένας βρίζει τον άλλον, αυτό το σπίτι ο ένας του αλλού. Ξέρετε τι είπανε τώρα, μην τα λέω στον αέρα, δεν κάνει. Πήγε τον Πινελίκη σύννεφο και από την άλλη.

Να μην λέτε για το Μητσοτάκη που είπε, ορίστε, καλή επιτυχία δεν είπε, τον ορίστε Ολυμπιακό που λέγατε, χτυπάγατε ξύλο, ορίστε, ο άνθρωπος είπε καλή επιτυχία, κέρδισε ο Ολυμπιακός. Έσπασε γι' αυτό συγκίνια του. Φίλε, αυτό που λες, το είπε ο, μάλλον ούτε παράγοντας στη Ρεάλ, το είπε ένας δημοσιογράφος από την ΑΣ, την εφημερίδα της Ισπανίας. Αυτό είπε ότι ο Ολυμπιακός το πήρε με την διαιτησία. Δεν το είπε παράγοντας. Από ό,τι διαβάζω, το είπε ένας υποδιευθυντής της εφημερίδας ΑΣ από την Ισπανία. Μπορεί να είναι Ρεάλ αυτός και να τον πείραξε και να είπε αυτό που είπε. Δεν το είπε πάντως κάποιος παράγοντας της Ρεάλ από ό,τι βλέπω.

0: Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Όχι. Έλα, καλημέρα. Έλα. Έλα, εσύ που μίλησες. Χαμήλωσε, χαμήλωσε το ραδιόφωνο, φίλε. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Ναι. Αν δεν κλείσει το ραδιόφωνο, δεν γίνεται δουλειά. Ακούω τη φωνή μου και αγριεύομαι. Έλα. Μ' ακούς. Έλα, φίλε μου, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι.
1: Ακούμε.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα, έλα. Σ' ακούω. Άμα δεν μιλήσεις, φίλε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, χαμήλωσε το ραδιόφωνο, φίλε. Τι έχεις, ίντερνετ εκεί, χαμήλωσε το. Μ' ακούς τώρα. Δεν γίνεται δουλειά. Φίλε, ξαναπάρε μάλλον κάτι θεματάκι. Υπήρχε, ξαναπάρε μας, κλείσ' το ραδιόφωνο, κλείσ' το ίντερνετ, τι έχεις εκεί ανοιχτό, γιατί μικροφωνίζει, να μας ακούς από το τηλέφωνο. Για πάμε να δούμε πάλι το φίλο μας, είναι ο ίδιος. Καλημέρα. Ναι.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό στο φίλο μας.
1: Κάνουμε καλά.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά.
0: Μπράβο.
1: Βλέπουμε τα διεκτενόμενα.
0: Ναι.
1: Δεν λέω εγώ τώρα αφελής. Έχουμε απαιτήσει λοιπόν να μην γίνεται και στο πεζοδρόμιο και στους φιλάθλους η βία. Ωραίο παράδειγμα. Εγώ τα άκουσα από εσάς τώρα ότι έγιναν αυτά κάτι περίεργα.
0: Ναι.
1: Με πρόεδρο και έναν υπουργό, δεν ξέρω τι είναι αυτός. Ωραίο παράδειγμα παίρνουμε. Δώσαν ωραίο παράδειγμα. Και έχουμε μετά να λέμε για την παιδική βία και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Να είχαμε να λέγαμε αμπέλια να κλαδεύαμε. Ο καθένας ό,τι του γουστάρει κάνει σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, δεν είναι θέμα. Εγώ δεν το είδα το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το έδειξαν και εικόνες γι' αυτό. Δεν ξέρω από εσάς να ακούσατε.
0: Στο ίντερνετ υπάρχουν βιντεάκια που έχουν τραβηχθεί από κινητά τηλέφωνα.
1: Με το πήραν από εκεί.
0: Ναι, από εκεί τα βλέπουμε.
1: Πέστε. Το παιχνίδι στην κόψη του ξηραφιού ήταν σήμερα. Έτσι και γινόταν καμιά ισοπαλία, δεν ξέρω τι θα γινόταν μετά.
0: Ναι, τα αλλάζει τελείως. Ψυχολογία μετά αλλάζει.
1: Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Και εγώ φίλος της ΑΕΚ είμαι. Τώρα έχει να παίξει άλλο παιχνίδι για τον Βίλα ή όχι.
0: Τέλος, τελείωσε. Τέλειωσαν, τελείωσε το πρωτάθλημα. Στην Αγγλία τέλος. Τελευταία αγωνιστική.
1: Καλά με τη Λίβερο που
0: ήταν
1: να παίξουν
0: αυτοί. Όχι, παίξανε με τη Λίβερο, έχουν παίξει με τη Λίβερο. Τελευταία αγωνιστική ήταν αυτή, η τέταρτη δίκαια στο Βίλα, πέμπτη Λίβερπουλ.
1: Και τώρα τι γίνεται
0: τώρα
1: σε αυτή
0: η περίπτωση, ο Ολυμπιακός παίζει προκληματικά πάλι, αλλά όχι δύο παιχνίδια, θα παίξει ένα παιχνίδι για να μπει στους ομίλους.
1: Ένα παιχνίδι όταν λες ή εννοείς, δηλαδή...
0: Ένα παιχνίδι και μετά θα πάει στους ομίλους της Champions League, αν περάσει.
1: Ένα νοκάουτ είναι.
0: Ναι, ναι, διπλό παιχνίδι.
1: Α, ένα παιχνίδι.
0: Όπως θα παίξει και η ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι διπλό με μια ομάδα που θα κληρωθεί και μετά παίρνει, άμα περάσει, ο ομίλος της Champions League. Και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.
1: Πόσες είναι οι τέσσερις ομάδες.
0: Τι τέσσερις ομάδες, φίλε.
1: Όχι, λέω μετά όταν περάσει σε ομίλο.
0: Τι τέσσερις ομάδες. Μπαίνει στο ομίλος της Champions League. Αυτές είναι και 32 ομάδες που είναι. Αυτό είχε, όπως ήταν πέρυσι.
1: Α, έχει μάκρωση δουλειά, δεν είναι.
0: Μετά είναι κανονικά παιχνίδια πολλά. Είναι πολλά παιχνίδια.
1: Ναι, ναι. Πάντως αυτό ευνοείται με Ολυμπιακό τώρα. Αυτό είναι με υπόθεση. Άλλο να έχεις δύο, άλλο να έχεις...
0: Το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού θα ήταν πολύ εύκολο ούτως ή άλλως. Απλά θα ξεκίναγε νωρίτερα προετοιμασία. Το πρώτο παιχνίδι θα ήταν του Ολυμπιακού πολύ εύκολο. Θα έπαιζε μια ομάδα πολύ εύκολη.
1: Όπως και η ΑΕΚ, ας πούμε.
0: Η ΑΕΚ θα παίξει, δεν είναι ισχυρή, θα είναι ανίσχυρη.
1: Παίχνει
0: δυνατός
1: δηλαδή.
0: Ένα παιχνίδι με ένα δυνατό αντίπαλο. Δυνατό. Μπορεί να πούμε η Χάρτς. Δεν είναι και υπερομάδα, αυτό λέω.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό.
0: Γεια σου φίλε μου, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Μπράβο στον Ολυμπιακό από έναν Παναθηναϊκό φίλαθλο. Λέει ο φίλος ο Νίκος από Βοτανικό που έστειλε μηνυματάκι. Και ο φίλος ο Γιάννης, Ολυμπιακός από τον Πειραιά, μπιλάρα πανηγυρίζουμε. Εγώ πήγα σπίτι για το πρωί, έχουμε 5 ώρα ξύπνημα. Είναι, βλέπω τις εικόνες στο ΆΚΑ με το Μαρνάκι και τον Γρηγοριάδη. Είναι πράγματα αυτά απαράδεκτα. Εντάξει, τα πάμε τώρα, είναι λάθος τώρα.

Φίλο ο Δημήτρης Στρατάκης, Ολυμπιακός, θα παίξει 4 παιχνίδια. Ναι, 2 και μετά θα παίζει 3 παιχνίδια. 4. Για να πάει τη Σαπεζούνη και έχει 2. Ναι, 2 παιχνίδια, διπλά. Ένα, το πρώτο και μετά να, για να μπει κατευθείαν να μπει στους ομίλους. Το τελευταίο που λέμε. Θα παίζει 3 μάτς όμως. Θα ξεκίναγε έτσι, έγινε Δημήτρη μου. Αν τα λέω καλά, θα ξεκίναγε πολύ νωρίτερα. Ξεκίναγε με 3 παιχνίδια. Τώρα πέρασε, γλιτώνει ένα γύρο που λέμε. Αν ο Ολυμπιακός προκριθεί από τρίτο προκριματικό, θα πάει απευθείας στη φάση των ομίλων του Europa. Ναι, αυτό θα γίνει, όπως θα γίνει και με την ΑΕΚ αν αποκλειστεί. Άρα έχουμε σίγουρα 3 ομάδες στο Europa. Τον Όφη, μάλλον έχουμε, ναι, ο Όφη θα παίξει για το Europa. Αν περάσει, θα μπει στο Europa. Αλλιώς θα πάει στο Conference. Άρα έχουμε 3 ομάδες, 2 ομάδες σίγουρα στο Europa. Τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Αν αποκλειστούν από το Champions League και δεν μπουν στους ομίλους, θα πάνε κατευθείαν στο Europa. Σωστά, έτσι, καλά τα λέω κύριε Δημήτρη Στρατάκη, καλημέρα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα για μένα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Χαρακτήρια στους φίλους Ολυμπιακούς για τον μπάσκετ απόψε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σου φίλε Βασίλη Γρατσία. Λοιπόν, η ώρα είναι 25 λεπτά μετά τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Intervet & Sports. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Παιδιά, ακόμα δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω εικόνα από την ΕΡΤ, απευθεία σύνδεση με το Πειραιά. Αν δεν βλέπω ακόμα να έχουν πάει οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι οροπονητές και οι προέδροι και οι υπόλοιποι. Ακόμα δεν έχουν φτάσει, άρα περιμένει ο κόσμος εκεί να δω τι ώρα φτάσουν. 9.30 ώρα.

Παναγιώτης από το μπιστρό μου λέει: Μπιλάρα, όπως πάει κλήρωση κανονικά το μπουκαλάκι κάθε εβδομάδα, και την επόμενη εβδομάδα θα κληρώσουμε και ένα μπουκαλάκι για φίλους ΑΕΚΤΖΙ, φίλο ΑΕΚΤΖΙ που λόγω του πρωταθλήματος, τώρα για τον Ολυμπιακό λόγω του Ευρωπαϊκού, ένα εξτρά μπουκαλάκι. Την επόμενη εβδομάδα βάλουμε δύο μπουκαλάκια, ένα κανονικά που τρέχει όλη τη εβδομάδα και ένα εξτρά για ένα φίλο της ΑΕΚ ή μια φίλη της ΑΕΚ. Ναι, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα και στη Μέρη να πεις, τη Μερούλα και το κορίτσι μας. Θα γιορτάσουμε με όλους τους φίλους των ομάδων μας και της εκπομπής σου. Έτσι να κάνουμε ένα ωραίο κλίμα. Μονιασμένοι να είμαστε εμείς. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Κάνουμε το χαβαλέ μας, την πλάκα μας, 90 λεπτά. Όποιος χάσει, όποιος κερδίσει, μου κάνεις πλάκα, σου κάνω πλάκα. Στο ποδόσφαιρο πήγαμε καλύτερα φέτος εμείς οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, πήραμε πρωτάθλημα, κάνουμε πλάκα. Πέρυσι πήγαν Ολυμπιακοί, πρόπερσι ΠΑΟΚΤΖΙΔΕΣ, έτσι είναι αυτά. Πλάκα, έτσι να γίνεται. Χαβαλές. Τσακωνόμαστε.

0: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
1: Η ώρα είναι 1:30.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από Βόλο. Έτσι μπιλάρα ακριβώς. Χαβαλές και πλακίτσα να γίνεται μεταξύ φιλάθλων. Μέχρι εκεί ο φίλος ο Γιάννης από το Βόλο. Έτσι ωραία ποδοσφαιρικά και ανθρώπινα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Φίλε Νικολάκη, Καματερόφουρνο, έχουμε τίποτα καλό να πάει καλά εβδομάδα, να ξεκινήσει καλά εβδομάδα. Έχεις βάλει κάρβουνο που λέμε, κάτι θα έχεις βάλει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο που έστειλε μήνυμα, Ολυμπιακός. Μπιλάρα, καλημέρα, συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Μεγάλη νίκη, δύσκολο παιχνίδι. Μας έβγαλε την ψυχή. Τελικά το πήραμε, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημερίζει όλη την παρέα και τον Κώστα που ακούει τώρα στη βαρδιά του. Στο φίλο μας τον Γιώργο από τους Αμπελοκήπους, στο Περίπτερο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Να χαρούν οι οπαδοί του.

Φιλιάρα, καλημέρα και από μένα. Ολυμπιακός, χαρούμενος για την ομάδα μου. Δίκαια πήρε το τρόπαιο. Μπορείς να μας πεις τι είπε αυτός ο τύπος από την Ισπανία? Φίλε, μόλις το βρήκα, το διαβάσω τώρα. Οι ηγετές της Ευρωλίγκα, λέει, μας έκλεψαν τον τελικό. Πρέπει να πάμε στο NBA και να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν μόνο για να χτυπούν τη Ρεάλ Μαδρίτης. Διοργάνωση φάρσα. Κατέστησαν την αγνότητα του αθλητισμού. Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής μαϊμού. Παγκόσμια ντροπή. Χάσαμε σαν ήρωες, χωρίς σέντερ, με σκανδαλώδη διαιτησία, αλλά με την περηφάνεια του αληθινού βασιλιά της Ευρώπης. Το παρκέ κερδίσαμε το 10ο τρόπαιο με ένα αξέχαστο τελικό, λέει. Όμως η Ευρωλίγκα και οι μαριονέτες της με μορφή διαιτητών το εμπόδισαν. Και ο Μαρτινέλος, από ποτέ, είμαστε ήρωες. Αυτά τα γράφει, παιδιά, είπαμε, Ισπανός δημοσιογράφος, ο υπογευθυντής της ΣΑΣ. Ο Τόμας Ρονσέρο, που βλέπω από ό,τι γράφει εδώ, έχει 1,8 εκατομμύρια ακολούθους στο X. Αυτό είπε ο... Εντάξει, βέβαια, αυτός είναι, μάλλον θα είναι πολύ ρεάλ. Υπογευθυντής, είπαμε, της ΑΣ. Νομίζω η ΑΣ είναι εφημερίδα που ασχολείται πολύ με τη ρεάλ, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Παύλος, ο ΑΕΚτζής από την Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Παυλάρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα. Παναθηναϊκός, μπιλάρα, καλημέρα. Ολυμπιακός το πήρε δίκαια. Ήταν καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας. Λέει ο φίλος ο Κώστας, φίλος του Παναθηναϊκού. Μπήλαρε, πάλι ένα παιχνίδι, χάσαμε την Ολύμπια Γκρούγκιτς. Χάσαμε το 1-26, τα διάρκεια σου πήγανε κουβά. Ωραία, μπήλαρε, πάλι ένα παιχνίδι,

Ο φίλος ο Γιώργος, μπιλάρα καλημέρα. Μπράβο στο Μπαρτζόκα, άξιζε μια Ευρωλίγκα. Είναι δεύτερη του Μπαρτζόκα, μετά την πρώτη που πήρατε, δεύτερη είναι. Φτάσε το Δημήτρη Τούδη, από ό,τι διαβάζω, στην κορυφή της λίστας των Ελλήνων προπονητών που έχουν πανηγυρίσει την διοργάνωση. Επίσης έφτασε για τον Ντούσαν Νίκοβιτς σε κατακτήσεις Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έγραψε για αυτός τη δικιά του ιστορία χθες το βράδυ.

Μιλάρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για το ταμείο με τον Ολυμπιακό. Έπαιξα ό,τι είπες, 50 ευρουλάκια. Και πήραμε καλό μεροκάματο. Ναι, πέσαμε μέσα, βέβαια, για ένα πόντο. Είχαμε πει να χάσει η Ρεάλ μέχρι 7,5, να χάσει ο Ολυμπιακός μέχρι 4,5 και over 165. Έγινε εύκολα το over και για ένα πόντο πιάσαμε το δελτιάκι. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 7. Αν έβαζε ακόμα ένα πόντο, θα το χάναμε. Πάλι καλά. Σήμερα ναυάγια 4 σχήματα. Από ένα έχασα, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης. Ευτυχώς κέρδισε ο Ολυμπιακός και ρεφάραμε. Γεια σου, Μπιλάρα.

Αναμένα πάλι τα κάρφουνα. Πάντα τα κάρφουνα, λέει ο φίλος μου ο Νικολάκης. Το καματερό. Σου κάνω μια επίσκεψη το πρωί. Θα δω αν ψήνεις καλά. Κάνω έλεγχο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Γεια σου φιλαράκο μου, καλή εβδομάδα. Και τα φιλαράκια μας, μπιλάρα, καλημέρα. Είμαι το φιλαράκι που κάναμε μπάτσελορ στο φίλο στον Αμπατζάκι προχθές. Περάσαμε τέλεια. Να είσαι καλά φιλαράκο, και με τον Βαλάντη και με τον Στεφανίδη και με τον Κιανό. Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Ο γάμος να πήγε καλά. Περάστε καλά στον μπάτσελο, καλά πήγε ο γάμος. Να ζήσουν τα παιδιά. Καλούς απογόνους. Από ό,τι βλέπω, παιδιά, εδώ πέρα λίγο πριν ξεκίνησε το πούλμαν από το ΆΚΑ για να πάει στον Πειραιά για τα πανηγύρια. Άρα 20 λεπτό, μισάωρο θα είναι εκεί.

Λοιπόν, είχαμε και μια μεγάλη έκπληξη στο κύπελο Πορτογαλίας. Η Τορένσε, Β' Εθνική Ομάδα, σόκαρε την Sporting και κατέχει το κύπελο Πορτογαλίας. Με 2-1 στην παράταση. Προηγήθηκε η ομάδα τη Β' κατηγορία, η Τορένσε, 1-0 σοφάρισε η Sporting. Φαίνονταν ότι θα το πάρει το κύπελο. Τελικά στην παράταση έβαλε δεύτερο γκολ η Τορένσε και πήρε το κύπελο Πορτογαλίας. Μια μεγάλη έκπληξη, ομάδα Β' κατηγορίας. Και μετέπεσε και με την Sporting. Μια πολύ δυνατή ομάδα στην Πορτογαλία. Τα παιχνιδάκια να δούμε τι έχουμε. Κολόμπους με την Ατλάντα είναι 2-0 στο 76. Κολόν Σανταφέ Μήτρε 1-1 στο 83. Λίγο πριν το τέλος, Κονφιάνσα Φιγκεϊρένσε 0-0. Ατλέτικο Γκουέμες Πατρονάτο 0-0. Χυμνάσια Τύρο, Χυμνάσια Χουχούι και αυτό 0-0. Κορίνθιας Μινέιρο 0-0. Αμέρικα Μινέιρο Βιλανόβα 1-0. Διφερσόν Σπόρτινγκ Πενιαρόλ 0-1. Βαΐγκο Ιάς 0-0. Σαν Μάρτιν Κλουμπ Ατλέτικο 0-0. Κατόλικα Κόλο Κόλο 1-2 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Και Βόλτα Ρεντόντα με την Ιπιράγκα 1-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι είπε ο Ισπανός υπογευθυντής Βασίλη, τους κλέψαμε, ήρεμα ρε φίλε, είχαμε μια ζωή στους Ιουγκοσλάβους προπονητές και ομάδες και ηγετητές, Μασονία τελευταία 15 χρόνια, αλωνίζουν οι Ισπανοί, όλα τα χαρτίρια τους κάνουν και έχουν παράπονο, αφήστε να πάρει καμιά άλλη ομάδα, άλλη χώρα καλά τίτλο, λέει ο φίλος ο Βασίλης. 12 λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς.

Ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα. Ολυμπιακός από τον Βύρονα. Γεια σου Νικόλα μου.

2-10-2-20-59-9-49-9-43-9-43. Το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Και το email μας ο neapapaki943.gr.

Να πούμε και μια είδηση για την ΑΕΚ που βγήκε το βραδάκι χθες το βράδυ, ότι ο Περέιρα αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΚ. Δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του, 35χρονος παίκτης που πρόσφερε αρκετά και φέτος στην ΑΕΚ. Έβαλε και σημαντικά γκολ, έδωσε και την assist στο μεγάλο διπλό στο Καρασκάκη στον Κοϊτά. Και ανανεώνει το συμβόλαιο, θα φύγει, θα πάει λογικά, θα πάει σε άλλες πολιτείες. Και από ό,τι βλέπω και πολλά έτσι site και πολλά post φίλων της ΑΕΚ, ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Περέιρα. Φεύγει σαν φίλος, σαν πρωταθλητής. Όχι σαν πρωταθλητής, φεύγει σαν φίλος και πρωταθλητής.

από το Παγκράτη. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους, λέει ο φίλος ο Αντώνης που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο.

Μέσα στα πανηγύρια, καλά είναι τα πανηγύρια, αλλά υπάρχουν και πιο έτσι, σοβαρά θέματα. Διαβάζω πριν από λίγο από ανάλυση της κόρης της, έφυγε από τη ζωή η γογό Μαστρο Κώστα, η σύζυγος του Θραϊνού Δέλα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, πάλεψε, είχε μια σοβαρή αρρώστια, πάλεψε, στις τελευταίες μέρες από ότι ήταν στον ευαγγελισμό δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο σε ηλικία 55 ετών, ελαφρύ το χώμα, συλληπιτήρια στην οικογένεια, στο Τραϊανό, στην κόρη της, τι να πεις. Τι να πει, συλληπιτήρια, ελαφρύ το χώμα, νέα γυναίκα, έφυγε σε ηλικία 55 ετών. Αυτό ανακοίνωσε η κόρη της λίγο πριν, πριν περίπου 5 λεπτά. Αυτό έκανε μια ανάλυση η κόρη της γογός μας ο Κώστα, της, η Βικτόρια. Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος, η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να την αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε, πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω στη ζωή μου, ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι πάντα το αιώνιο πρότυπό μου και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα το φύλακα άγγελό μου να με προσέχεις. Αγαπάω πολύ. Αυτό έγραψε η κόρη της γογός μας ο Κώστας, η οποία είπαμε έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών πριν από λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

Λοιπόν, η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69.39.9.43.9.43 και το email μας onearpapaki943.gr. Τώρα για το φίλο που με ρωτάει για τον Πίτερς, φίλε, δεν ξέρω αν θα κάνουν προσπάθεια οι αδερφοί Αγγελόπουλοι να τον μεταπίσουν να μείνει στον Ολυμπιακό. Λένε ότι έχει κάνει προσύμφωνο, λένε ότι έχει, μάλλον έχει προσύμφωνο με την Αρμάνη για την καινούργια χρονιά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα του πάρουν την υπογραφή οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Θα το δούμε. Πάντως το προσύμφωνο υπάρχει με την Αρμάνη από ό,τι γράφουν. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Για δεν μπορώ να βγάλω τώρα τη συνομιλία του Γρηγοριάδη με το Μαρινάκι στον αέρα. Να βγάλω το βιντεάκι δεν γίνεται γιατί πέφτουνε μπινελίκια. Μπείτε μέσα στα site, υπάρχει να δείτε. Τώρα θα καταλάβετε. Και η μια πλευρά βρίζει και η άλλη απαντάει με το ίδιο τρόπο. Γενικώς αλληλοβρίζονται. Μπιλενικώνονται. Εντάξει, δεν φτάσανε βέβαια μόνο στα λόγια, γιατί είχαν και επαφή από ό,τι φαίνεται, με σχισμένες μπλούζες, μπουκάλια πεταμένα και διάφορα τέτοια. Είχαν και επαφή μεταξύ τους. Είπαμε, παιδιά, αυτά είναι πράγματα οποία, εντάξει, από ανθρώπους τόσο γνωστούς, ο καθένας την στο μετερίζει του. Εντάξει, τώρα μπροστά στον κόσμο, σε ένα τελικό, δεν πρέπει να γίνονται. Να, που γίνονται όμως. Τώρα έγινε, να το αλλάξει δεν μπορείς. Ας τα βρούνε, δεν ξέρω μεταξύ τους πώς τα βρούνε. Πάνε στα δικαστήρια, δεν ξέρω. Ας τα βρούνε. Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε μηνυματάκι από τα Πατήσια. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Νίκος, Ολυμπιακός, χαρούμενος. Πάμε για ξεκούραση, για το πρωί δουλεύουμε αρκετά τα πανηγύρια, λέει ο Νικόλακης. Νικόλα μου, καλή ξεκούραση βασικά και καλή εβδομάδα. Ο Βασίλης λέει καλό ταξίδι στη Γωγό, στο μεγάλο φως, στο υπερπέραν. Όλοι θα σε θυμόμαστε. Ο Βασίλης λέει καλό ταξίδι στη Γωγό, στο μεγάλο φως, στο υπερπέραν. Όλοι θα σε θυμόμαστε.

από ό,τι βλέπω εδώ πέρα ένα λεπτάκι πριν, ότι ο Ολυμπιακός μόλις έφτασε στο ξενοδοχείο, στο The Elysian το ξενοδοχείο. Ακόμα δεν έχει πάει στον Πειραιά. Πρώτα πάει στο ξενοδοχείο η ομάδα και μετά θα πάει στον Πειραιά, ή περνάει από το ξενοδοχείο τέλος πάντων και οδεύει προς Πειραιά. Πάντως δεν έχει φτάσει ακόμα. Βλέπω τα κανάλια δεν έχουν, μόνο η ΕΡΤ. Βλέπω το ΕΡΤ News έχει ακόμα εκπομπή για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, το τρόπαιο, το τέταρτο στην ιστορία του. Έχει πλάνα κανονικά, live εκπομπή, πανηγυρισμούς τώρα δείχνει από το γήπεδο νωρίτερα. Έχει ζωντανές συνδέσεις με τον Πειραιά, λογικά θα συνεχίσει το πρόγραμμα η ΕΡΤ και θα δούμε εικόνα. Τα άλλα κανάλια δεν βλέπω να έχει τίποτα, κανένα. Ούτε η Νόβα, ούτε το Μέγκα από ό,τι έχω βάλει, δεν βλέπω να έχουν εικόνα από τον Πειραιά, μόνο το ΕΡΤ News μπορείτε να δείτε. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο κανάλι, Αντένα, Sky, τίποτα, Αλφα και αυτά, δεν ξέρω, γιατί βλέπω μόνο δύο κανάλια τώρα, τρία βλέπω κανάλια, το ένα είναι η ΕΡΤ Sports, το άλλο είναι η Νόβα και το άλλο είναι το Μέγκα. Μόνο η ΕΡΤ Sports έχει ακόμα ζωντανή εκπομπή.

ο κύριος Μπέλος αγνοείται. Φίλε Γιώργο από τον Μπουρνάζη, αγνοείται ο κύριος Μπέλος που έχει πάει στον Πειραιά να πανηγυρίσει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μήνυμα. Καλή εκπομπή Μπιλάρα, μια τρελή τρελή οικογένεια μου γράφει. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Μπράβο στον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός ανήμα, αλλά μπράβο του. Συγχαρητήρια για την τέταρτη Ευρωκούπα.

Για τον φίλο τον Νίκο, τον ΑΕΚΤΖΙ, μιλάει έχουμε κάτι νεότερο από την ομαδάρα μας. Φίλε, όχι, κάτι νεότερο δεν έχουμε. Περέιρα, είπαμε, είναι, φεύγει από την ΑΕΚ, δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του. Επί ΑΕΚ είπαμε ότι η παιδιά θα πάει για, από ό,τι λέει και ο Νίκολης και ο Ριμπάλτα, θα πάει για 3-4 ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής, δηλαδή να μπορέσουν να μπουν κατευθείαν στην ομάδα. Εκτός αν πουληθεί κάποιος παίκτης πρωτοκλασσάτος που λέμε, κάποιοι θα αποχωρήσουν. Κάποιοι που δεν είχαν μεγάλη συμμετοχή στη φετινή πορεία της ΑΕΚ, δηλαδή ας πούμε ο Γκρούγκης, νομίζω δεν θα ανανεώσει συμβόλαιο, όπως θα ανανεώσει και δεν θα πάρει την οψιόν να αγοράσει η ΑΕΚ από την Μπεσίκτας για το Ζωάο Μάριο, αυτή την αίσθηση έχω. Ο Περέιρα έφυγε. Ακόμα βέβαια είναι νωρίς για κινήσεις, αλλά το ψάχνουν και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολης, το ψάχνουν με τα γραφικά, θα δούμε. Τώρα έχουμε διακοπές.

για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο εδώ πέρα, αν μου λέει ο φίλος ο Γιώργος, αν έβγαλε κάποια ανακοίνωση, βλέπω εδώ πέρα ότι ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, από ό,τι διαβάζω, συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, παραδέχτηκε τα λάθη στη φετινή πορεία του Παναθηναϊκού και τόνισε πως το μυαλό ήταν αλλού, λάθος δεν θα ξαναγίνει. Αυτά είπε και συγχαρητήρια είπε στον Ολυμπιακό, καλό αυτό. Βέβαια είπε και διάφορα άλλα, εντάξει να μείνουμε σε αυτά, είπε ότι όταν το σήκωνα εγώ το τέταρτο ήταν πριν 20 χρόνια, τέλος πάντων αυτά είναι για να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Μιλάμε για τωρινά τώρα τι έγινε πριν 20 χρόνια. Είναι αυτό που για να πικάρεις τον αντίπαλο που έχει κερδίσει, λες κάποια πράγματα, όπως και οι Ολυμπιακοί για να πικάρουν τις αριτζίες για το κύπελο, το πρωτάθλημα είπαν το 14ο, εμείς το πήραμε πριν τόσα χρόνια. Το τώρα μετράει, το τώρα βέβαια είπε ότι συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα τα υπόλοιπα, το τέταρτο πήρα πριν 20 χρόνια, είναι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε, το ίδιο κάνανε και οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί όταν πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ, είπαν ότι εμείς το 14ο το πήραμε πριν 25-30 χρόνια τέλος πάντων. Ας μείνουμε στα λόγια του Γιανακόπουλου, τα τελευταία που είπε, τη συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, εμείς κάναμε λάθη, δεν θα τα ξανακάνουμε. Αυτό είναι το βασικότερο.

Ναι, η ομάδα πάει στο ξενοδοχείο από ό,τι βλέπω. Κάποια site το έχουν live. Άφηξη του Ολυμπιακού στο ξενοδοχείο. Λογικά θα περιμένουν για ακόμα κόσμο. Τι γίνεται. Στο ξενοδοχείο, πόση ώρα θα κάτσουν εκεί πέρσι του Ολυμπιακού και μετά θα πάνε στον Πειραιά. Θα του πάει το ξενύχτη. 2 και 10 παιδιά του Ολυμπιακού πηγαίνετε πάντα. Οι άνθρωποι δουλεύουν αύριο. Είναι εκεί από το βράδυ, από τις 9 η ώρα είναι εκεί. Ακλείσουν το 8ωρο.

Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη, Περιστέρι 7. Γεια σου Μάκαρε, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports. Ο φίλος ο Μάκης, Μπιλάρα, καλημέρα, το είπαμε αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση, Μπιλάρα, καλημέρα. Στέλνω μήνυμα και είμαι στο Πασαλιμάνι. Τι γίνεται με το πούλμαν, θα έρθει καμιά φορά? Λέω, φίλος, φίλε, αν ακούς, δεν σου απαντάω σε μήνυμα, αν ακούς, μάλλον θα ακούσει και με την παρέα σου, σε κανένα αυτοκίνητο. Τώρα έχουν πάει στο ξενοδοχείο οι παίκτες και οι προπονητές και οι υπόλοιποι του Ολυμπιακού. Λογικά σε λίγο θα έρθουν και στον Πειραιά, αφού έχει στηθεί ολόκληρο σκηνικό εκεί. Δεν μπορεί να μην έρθουν. Κάντε υπομονή. Σε κάνα μια ώρα, λογικά μισάωρο, θα είναι εκεί να αποθεώσετε τους παίκτες του Ολυμπιακού, τον προπονητή και τους υπολείπους. Αρχίσανε λιγάκι να κάνουν οι άνθρωποι, πάνε στο ξενοδοχείο κιόλας. Καθίστε εκεί, μην πάτε πουθενά. Μέχρι το πρωί που θα βγει ο ήλιος. Πάτε κατευθείαν για δουλειά. Δεν έχει ανάγκη. Αυτή η κούραση είναι γλυκιά κούραση. Το περίμενε, είναι γλυκό αυτό το περίμενε. Το σίγουρο είναι το πρόγραμμα δεν έχει μπουζούκια. Τέτοια ώρα τι μπουζούκια να πάνε, ρε φίλε? Τέτοια ώρα πάνε αύριο. Στα μπουζούκια επέκταση του Ολυμπιακού θα πάνε. Κάποιο μαζί θα ανοίξει αύριο για τον Ολυμπιακό. Συνήθως τα μαγαζιά που είναι κλειστά κάποιες μέρες καθημερινές, αν πούν τα αφεντικά των ομάδων ανοίξει το μαγαζί, θα έρθουμε εμείς, το ανοίγουνε.

Ο Βασίλης λέει: Ποιο Δημητριάδη με το τσακώθηκε ο Μαρνάκης, αυτό που πήγε στα Τέμπη και τα ισοπαίδευσε όλα. Πολύ καλός άνθρωπος. Όλοι οι Έλληνες παρακαλάμε το Θεό να τον έχει καλά. Νομίζω αυτό, νομίζω ότι είναι τόσο Δημητριάδης, αλλά δεν έχει καμία σημασία ποιος είναι. Σημασία έχει ότι δύο άνθρωποι που δεν έπρεπε να τσακωθούν. Τσακώθηκα μέσα σε ένα γήπεδο με χιλιάδες κόσμου. Δεν ήταν εικόνες αυτές τώρα, μην τρελαθούμε. Εντάξει, όποιος και να. Γιατί να τσακωθούν δύο, δεν γίνεται σαν να φταίει μόνο ένας. Δεν τσακώθηκε με τον εαυτό του. Ήταν δύο. Ο κύριος Μαρνάκης και ο κύριος Δημητριάδης. Κακώς τσακωθήκανε. Δεν είναι εικόνα τώρα αυτή. Να βλέπεις τον πρόεδρο του Ολυμπιακού με σκισμένη μπλούζα. Δεν είναι εικόνα τώρα, παιδιά, μην τρελαθούμε. Και τον Ολυμπιακό να υποστηρίζει, τον Μαρνάκη να υποστηρίζει, αυτή δεν είναι εικόνα. Αυτή είναι αλήθεια. Και ούτε Δημητριάδη, ντροπή. Να τσακώνεται με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Ο παδί ίδια ομάδα τώρα, Είχαν πάει στο γήπεδο να δουν τελικό να σκόνει η ομάδα του στην κούπα. Τσακωθήκαν. Εντάξει, προηγούμενα θα είχαν, δεν μπορεί να τσακωθήκαν έτσι χωρίς λόγο, αλλά πήγαινε τα λούρε, παιδιά. Μέσα στο γήπεδο δεν είναι. Είναι λάθος εικόνες. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, λέει ο φίλος μου ο Δημητράκης. Πού είναι ο Χάτζημαν? Ο Χάτζημαν, παιδιά, είχε πάει στους πανηγυρισμούς, τώρα δεν ξέρω αν έχει γυρίσει σπίτι, είχε πάει με το γιο. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλημέρα φίλε, καλή ξεκούραση. Ο φίλος ο Γρηγόρης, φίλος του Ολυμπιακού, μιλάει ακριβώς όπως το λες. Δεν είναι χώρος να τσακώνονται τα γήπεδα και ειδικά σε τέτοιο μεγάλο μάτς, τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου. Για εγώ δεν παίρνω θέση, δεν ξέρω τι έχει γίνει, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, εντάξει. Προηγούμενα θα έχουν σίγουρα. Δεν έχω παρακολουθήσει την ιστορία, τι προηγούμενα έχουν. Αλλά είναι άσχημη εικόνα. Να τσακώνονται δύο άνθρωποι, ένας να είναι πρώην δίπλα στο Μητσοτάκη, ο άλλος να είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού και να βλέπεις τώρα μπινελίκια, μπουκάλια και σχισμένες φανέλες, ρούχα τώρα. Δεν είναι εικόνα αυτή. Όταν πριν λίγες μέρες λέγανε τον Ηλιόπουλο κλόουν κάποιοι. Που τι έκανε ο Ηλιόπουλος, τραγούδησε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Λογικά ο ένας θα μείνει στον άλλον. Θα πάνε στα δικαστήρια. Αυτό θα γίνει τώρα. Ξημερώνει η ωραία ημέρα σήμερα για εμάς τους Ολυμπιακούς, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Να είσαι καλά, Δημητράκη μου. Ναι, ξημερώνει η ωραία μέρα, καινούργια εβδομάδα, με κύπελο Ευρώπης στον Πειραιά. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θυμίζουμε το δωράκι μας που έχουμε για το μπιστρό, το μπουκαλάκι μας που θα κληρώσουμε Παρασκευή ξημερώματα, λίγο πριν τις 5, ένα μπουκαλάκι για Παρασκευή βράδυ, ελληνική βραδιά ή Σάββατο που έχει βραδιά house για ένα φίλο ή μια φίλη για 4 άτομα. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Γνωσού. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είσαι OK. Και όποιος φίλος του Ολυμπιακού πάρει τηλέφωνο τώρα ή στείλει πρώτος μήνυμα, θα πάει κατευθείαν όποια μέρα θέλει μπουκαλάκι εξτρά από το φίλο μας τον Παναγιώτη. Ο Σπύρος λέει πάντως, Μπιλάκο, οι τουρκάλες που είχαν έρθει για το Final Four ήταν κόλαση. Βρήκαν ύφη τουρκάλα για το Τζίτζι, λέει ο Ρομπίνιο. Ναι, είδα κάποιες εικόνες από τις τουρκάλες, πανέμορφες. Καλησπέρα, ο Δημήτρης λέει, αν διαβάσει τα σχόλια που γράφει ο κόσμος για τον Τζακωμό, θα πεθάνει στα γέλια, μιλάμε για φοβερές ατάκες. Έχω διαβάσει μερικές, και από φίλους του Ολυμπιακού, και από φίλους Παναθηναϊκού, και Τσάικ, έχουν μερικές φοβερές ατάκες. Ο Δημήτρης λέει, πλακώθηκαν γιατί παρακολουθούσε με το Πρέταντον το τηλέφωνο του Μαρινάκη, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Και τώρα πρέπει να πλακωθούν, ας πάει στα δικαστήρια. Τι κέρδισε τώρα, τι κερδίσανε μάλλον τώρα. Κέρδισαν κάτι, ας πούμε, βρήκε κανείς το δίκαιο του, το να πλακωθούν. Αυτό άμα ενισχύει αυτό με το Πρέταντον, το που παρακολουθούσαν, στα δικαστήρια ρε παιδιά τώρα. Γιατί δεν κέρδισε κανείς κάτι, ούτε ο ένας το άλλος. Τι κέρδισαν? Εικόνες άσχημες. Αυτό κέρδισαν. Δεν ήξερε κανείς δηλαδή.
Εντελώς τυχαία, η φουσκωτή του γραμματέα του και ανιψιού του κ. Μητσοτάκη και η φουσκωτή του Μαρινάκη δεν μπορούσαν να του σταματήσουν. Αν δει σε ένα σημείο, ο ένας πάει να κάνει όπα και τον κρατάει ο άλλος να μην πάει. Ναι, είδα λίγο ότι έχει κόσμο γύρω-γύρω. Και από την πλευρά που ήταν ο κ. Δημητριάδης και από την πλευρά του Μαρινάκη υπήρχε κόσμος. Οι οποίοι δεν μπήκαν πολύ ζεστά στη μέση να του χωρίσουν. Του άφησαν. Και εμένα Μπιλάρα δεν με ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο, ούτε με νοιάζει αν μάλλον σαν δημόσια. Εμένα με νοιάζει που ένας εκ των δύο έχει παίξει άσχημο ρόλο στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη που χάθηκαν 57 νέες ψυχές και επικεφαλής των παρακολουθήσεων. Όχι, φίλε Ευαγγέλη, Βασίλη μου, διαφωνώ. Τι είπα να πει, δεν σε νοιάζει αν μάλλον σαν στο. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Το ότι έκανε αυτά με τα. Έχει παίξει άσχημο ρόλο, παίξανε πολύ άσχημο ρόλο στο έγκλημα των Τεμπών. Αλλά τι δουλειά έχει αυτό με το άλλο. Και με τις παρακολουθήσεις που λένε ότι ήταν επικεφαλής, να πάνε στα δικαστήρια. Αυτό είναι. Να είναι τώρα, ρε παιδιά, να καταλάβω, κέρδισε κανείς κάτι τώρα, τίποτα. Ήταν με τις παρακολουθήσεις, όχι μόνο το Μαρινάκι από την Ελλάδα και πολύ πολύ κόσμο παρακολουθούσαν. Και ίδιους υπουργούς της κυβέρνησης από τη γράφουν. Εντάξει. Τι κέρδισαν τώρα στο γήπεδο. Αν μου πείτε τι κέρδισαν, αποκέρδισε αυτός. Δίκαιο το δίκαιο, ας πούμε.

Φίλε μου, ναι, λέει ο φίλος του Δημητριάδης, παρακολουθούσε το με το Πέρταντο και το Μαρνάκι χωρίς να το εξηγήσει όπως και σε όλους τους άλλους το λόγο. Ήταν δε στο γήπεδο με όλα τα μέλη της ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ποια δικαστήρια έπεσε μπάζο μας όλα και κάνουν τις πάπιες όπως στα Τέμπη και τα λοιπά. Εγώ δεν διαφωνώ ρε φίλε αυτό που λες. Λέω τι κερδίσανε. Πες μου Μαρνάκι τώρα τι κέρδισε από αυτό το πράγμα. Κέρδισε κάτι, βρήκε το δίκαιο το ας πούμε.

παιδιά, δεν. Εμένα Ζαμανφού δεν μου πέφτει λόγο. Τσακωθήκανε, τσακωθήκανε. Απλά λέω ότι είναι άσχημη εικόνα που κάνει το γύρο τη Ευρώπη. Αυτό λέω. Δεν είναι δύο τυχαίοι άνθρωποι. Ο ένας, είπαμε, είναι αυτός που ο Δημητριάδης που λένε και οι φίλοι εδώ με τις παρακολουθείς, θα ήταν δίπλα στο Μητσοτάκη τόσα χρόνια. Και ο άλλος είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Δεν είναι ωραία εικόνα, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, όπως λέτε τώρα εσείς για το Μαρινάκι αυτά, λίγο πριν καιρό λέγατε για τον Ηλιόπουλο ότι ήταν κλόουν. Που μπήκε με το αυτοκίνητο μέσα στο γήπεδο, που έβαλε ομιλία, τραγούδι, τον λέγατε κλόουν. Τώρα τι είναι. Δεν είναι λάθος αυτό που έγινε τώρα. Μόνο του Ηλιόπουλου σας φάνηκε λάθος. Που τι έκανε ο άνθρωπος, μπήκε με τα μάξιμα στο γήπεδο. Και δεν λέω ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Ο Δημητριάδης που λέμε είναι θέμα με τις παρακολουθήσεις. Δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης, αν παρακολουθούσε και άλλο πολύ κόσμο. Αυτά βγαίνουν από τα δελτία ειδήσεων. Εντάξει, αυτά ψάχνουν να δουν τι έχει γίνει με αυτό το πράγμα. Και με πολιτικούς αρχηγούς και με τα υπόλοιπα. Αλλά λέω και πάλι, ο Μαρινάκης δεν κερδίζει κάτι το να πάει να χτυπηθεί ή να πάει να μαλώσει και να φαίνεται ένας πρόεδρος του Ολυμπιακού με τεράστιο μέγεθος να φαίνεται με σχισμένο μπλουζάκι τώρα. Αυτό λέω. Δεν λέω ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Θα τα βρούνε μεταξύ τους στα δικαστήρια. Ούτως ή άλλως πριν καιρό ήταν και πριν κάποια χρόνια κολλητή. Και οι δύο τον Ολυμπιακό υποστηρίζαν. Και υποστηρίζουν. Και ο ένας στο γήπεδο για τον Ολυμπιακό πήγε και ο άλλος στο γήπεδο για τον Ολυμπιακό πήγε. Για να σηκώσουν την κούπα. Ντέρτη ευρωπαϊκή. Και βγήκανε από το γήπεδο τσακωμένοι. Με σημαία μπλουζάκια, με πινελίκια, με νερά, με αυτά. Εγώ αυτό λέω. Τώρα μας θεωρείτε ότι είναι ωραία εικόνα. Εντάξει, παιδιά, πάω πάσου.

Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα, 69.39.9.43.9.43 και το email μας, onearpapaki943.gr. Μιλάρα τώρα μόλις μπήκα σπίτι, πως στο θρύλο, ήταν πολύ καλός, πολύ καλός. Είχες βραδιά μεγάλη το Φουρνιέ, το Μπίτερς, γιατί ο Ολυμπιακός, εδώ που τα λέμε παιδιά, πήρε το κύπελο δίκαια για μένα. Εντάξει, μπορώ να φωνάζουν οι Ισπανοί, αλλά λένε τα δικά τους, εγώ το είδα, το Ολυμπιακό ήταν στα σημεία καλύτερος, λεπτομέρειες ήταν καλύτερος όμως, όχι όλο τον αγώνα, αλλά εκεί που χρειάστηκε, είχε παίχτες που έκαναν τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός βέβαια έκανε και πολλά λάθη. Δεν ήταν Ολυμπιακός που, αν ρωτήσουν τον Μπαρτζόκα, θα πει ότι έχω παράπονα. Μπορεί να πήραμε το κύπελο, αλλά έκανε 17 λάθη. Ο Ολυμπιακός είναι πολλά. Γενικά για τελικό Ευρωλίγκας είναι πολλά, 17 λάθη. Ανάποδα η Ρεάλ είχε κάνει νομίζω 7. Αλλά ο Ολυμπιακός είχε σε καλή μέρα το Φουρνιέ εκεί που χρειάστηκε να μειώσει τις διαφορές ή να περάσει μπροστά. Το Μπίτερς, ο Γουόκαμπ ήταν σε καλή βραδιά και πήραν το κύπελο.

Ο Μπιλάρας λέει, Μπιλάρα εδώ βρίζανε τον Χαρδαλιά γιατί έβγαλε φωτογραφία με τον Ποντιρόγκα και πήρε ο Αθηναϊκός το πρωτάθλημα στις γυναίκες. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτε Sports. Και ο φίλος λέει, Μπιλάρα καλημέρα, συμφωνώ με αυτά που λες, ο Ολυμπιακός είμαι Γιώργος, ημέρα γιορτής για τους Ολυμπιακούς, αλλά έχουμε αυτό το γεγονός που δεν μπορούμε να μην το συζητάμε κιόλας. Ναι παιδιά, είναι μια μέρα γιορτής, γιατί να είναι η μέρα που μόνο να μιλάμε για τον Ολυμπιακό, για τη μεγάλη νίκη, το τέταρτο ευρωπαϊκό που έφερε στην Ελλάδα και στον Πειραιά, μιλάμε για το άλλο γιατί έγινε.

0: Ωραία, αν μάθεις, λέει, ότι παρακολουθάνε τα τηλέφωνά σου, με ποιο μιλάς, τι λες με τη γυναίκα σου χωρίς να γνωρίζεις, γιατί και μάθεις ποιος είναι και το δεις ξαφνικά μπροστά σου στο γήπεδο, κάνε πως δεν το βλέπεις. Ναι, ρε φίλε, θα κάνω. Τι θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου. Τι είναι αυτά που λες, ρε φίλε, για να υποστηρίξεις το Μαρινάκι, τι είναι αυτά που λες. Υποστήριξε το Μαρινάκι, καλά κάνεις, πρόεδρος της ομάδας σου είναι. Αλλά κάπου, όπα, ε. Γιατί, άμα είναι έτσι, όλος ακόμα σκοτώνεται στους δρόμους. Τι είναι αυτά που λες, ρε φίλε. Και μου φαίνεσαι και φωτογραφία και παίγεσαι και πιτσιρικάς. Δηλαδή, κάπου, εντάξει, παιδιά. Δηλαδή, τον βρήκε τον Δημητριάδη, τον βρήκε στο γήπεδο, δηλαδή αλλού δεν μπορούσε να τον βρει, ας πούμε. Ήταν το κατάλληλο χώρο να τον βρει, γιατί και την Παρασκευή ήταν εκεί ο Δημητριάδης. Και την Παρασκευή πέρασε από μπροστά του. Γιατί να γίνει τον τελικό και να μην γίνει την Παρασκευή, ας πούμε, στον ημιτελικό. Δεν μπορούσε να τον βρει κάπου αλλού. Κάπου εκτός γηπέδου, εκτός τελικού, αυτό λέω. Εγώ αν κάποιος παρακολουθεί και τον δω, δεν θα του κάνω τίποτα. Θα έχω πάει στα δικαστήρια. Θα πάω μαχαίρι να το μαχαιρώσω, να πάω φυλακή, τι να κάνω δηλαδή. Τι είναι αυτά που λες, ρε φίλε. Που να θεωρήσω, άμα ήταν άλλος πρόεδρος άλλης ομάδας, δεν τα έλεγες αυτά, έτσι δεν είναι. Φίλε μου που δεν μου γράφεις το όνομά σου, τέλος πάντων, αν ήταν πρόεδρος άλλης ομάδας, δεν μου τα έλεγες αυτά. Και καλά κάνεις, υποστηρίζεις το Μαρινάκι, δικαίωμά σου. Ο Βέλλον δεν τον υποστηρίζει. Λέω ότι ήταν λάθος εικόνα. Ήταν κακή εικόνα προς τα έξω. Αυτό λέω. Δεν λέω αν έχει άδικο ή δίκιο ο Μαρινάκης. Μπορεί να έχει χίλια δίκια ο άνθρωπος. Αν τον παρακολουθούσε, θα έχει χίλια δίκια. Αλλά δεν είναι ωραία εικόνα. Αυτό λέω. Να φαίνεται ένας πρόεδρος του Ολυμπιακού, μεγάλος τεράστιος πρόεδρος, με μια σκισμένη φανέλα, ρε φίλε. Αυτό λέω. Αν σε ένα αρέσει αυτή η εικόνα του πρόεδρου του Ολυμπιακού που υποστηρίζει φανατικά, να τον βλέπει με σκισμένη φανέλα, εντάξει, να σου πω, δικαίωμά σου. Γιατί μάλλον είσαι από αυτούς τους φίλους που έλεγαν τον Ηλιόπουλο κλόουν. Μπήκε με το αυτοκίνητο μέσα στο γήπεδο. Έτσι δεν είναι. Γιατί δεν ήταν πρόεδρος της ομάδας σου, γι' αυτό τον έλεγες κλόουν.
1: Intervention Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

Ναι, ο φίλος ο Μάκης λέει, Μάκης Περιστέρη, μπιλάρα που είναι ο Μπέλος, που είναι, το έλεγα καιρό, λέει. Πού είναι ο Μπέλος σήμερα, παιδιά? Θα είχε δουλειά σήμερα στο κατάστημα σίγουρα λόγω του αγώνα, θα είχε πολύ κόσμο. Δεν ξέρω αν ακούει τώρα,

Τώρα βλέπω το πούρμαν του Ολυμπιακού, είναι στα Ηλίσια ακόμα. Βλέπω ότι είναι έτοιμο να ξεκινήσει βέβαια για να πάει προς Πειραιά μεριά, όπου ξενύχθη. Οι άνθρωποι περιμένουν, αλλά δεν έχει φύγει κανείς. Κάθονται εκεί, περιμένουν οι άνθρωποι, καλά κάνουν. Το πούρμαν πάντως ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Είναι... περιμένει τους παίκτες λογικά να επιβιβαστούν και να πάνε προς τον Πειραιά, εκεί που θα γίνει το... η δεύτερη απονομή, τέλος πάντων, το μεγάλο πανηγύρι με τους φίλους του Ολυμπιακού που περιμένουν εκεί από τις 9 το βράδυ. Hey, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Για το φίλο που ρωτάει για τον Μοντέρο, ο φίλε είναι πολύ κοντά από ό,τι λένε, πιθανόν να μέχρι το πρωί να ανακοινωθεί. Είναι πάρα πολύ κοντά, ένα βήμα πριν τον Ολυμπιακό, παίκτης στη Βαλένθια.

Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει ο φίλος ο Σωτήρης που μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Γεια σου, φιλαράκο μου. Ο φίλος ο Κώστας, φυγισμένος Ολυμπιακός από τον Ναύπλιο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τη Ρόδο. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.

0: Όχι, φυσικά το φυλάνε 15 άτομα, έχει εξαφανιστεί από παντού και μιλές για δικαστήρια, γιατί το θέμα κουκουλώθηκε στη Βουλή και μπήκε στο αρχείο. Ούτε αυτό το γνωρίζεις. Διαφορετικά θα μπορούσαν να λυθούν όλα στα δικαστήρια, αλλά δυστυχώς, όπως είπα, προτίμησαν τον Μπάζουμα. Ο Ηλιόπουλος μπήκε με το αγωνιστικό αυτοκίνητο στο αγωνιστικό χώρο που υπήρχαν παιδιά και έκανε ντράφτ. Αυτό είναι παραμύθι για δράκους. Δεν υπήρχε κανένα παιδάκι. Αυτά που τα ξέρεις ότι υπήρχε παιδάκι. Κανένα παιδάκι δεν ήταν κοντά στο αυτοκίνητο του Ηλιόπουλου. Αλλά είπαμε, προπαγάνδα καλά κρατεί. Τα παιδάκια είχαν φύγει όλα από το γήπεδο. Ήταν πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες. Το αμάξι δεν έφτασε εκεί. Αλλά είπαμε, όπως σας βολεύει τα λέτε. Ενώ παλαιότερα ο καπετάνιος μπήκε με πιστόλια στα αποδυτήρια, ενώ ο Σαββίδης με το πιστόλι στον αγωνιστικό χώρο εναντίον των γετητών. Γιατί ήταν καλές εικόνες αυτές. Ήταν ωραίο που μπήκανε με όπλο. Σου λέω ρε φίλε, εντάξει, υποστηρίζει το Μαρινάκι. Δικαίωμά σου να τον έχει εικόνισμα. Εγώ το Μελισανίδη, ο άλλο το Μαλαφούζο, ο άλλο το Σαββίδη, ο άλλο το. Όποιον θέλει να έχει πρόεδρο να τον έχει εικόνισμα και να προσκυνάει κάθε βράδυ και να λέει Άγιε μου Μαρινάκι, Άγιε μου Μελισανίδη, Άγιε μου Σαββίδη, Άγιε μου Αλαφούζο. Ναι, η εικόνα που αντίκρισες με τον πρόεδρο που αγαπάς τόσο πολύ και τον υποστηρίζεις με σκισμένη φανέλα, σου άρεσε? Αυτό ρωτάω. Και αποφεύγεις να απαντήσεις. Μου γράφεις άλλα ντάλο. Μου γράφεις για το αυτοκίνητο του Ηλιόπουλου και τα υπόλοιπα. Η εικόνα που αντίκρισες με τον Μαρινάκι, τον πρόεδρό σου, να είναι σκισμένη φανέλα του, σου άρεσε? Αυτό να μου πεις. Και όχι να μου λες για το μπήκε με drift, όπως το λένε, ο Ηλιόπουλος στο γήπεδο. Ναι, αλλά δεν, τι παιδάκι υπήρχε? Είδες κανένα παιδάκι? Ήσουν μπροστά και είδες παιδάκια? Μια φωτογραφία μπορείς να μου δείξεις με παιδάκια? Ήτανε πίσω τις πινακίες διαφημιστικές που ήταν από σας 50 μέτρα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, καλημέρα.
1: Από
0: γεια σου Μπιλάρα, συνονόματε.
1: Καλά
0: φίλε εσύ. Δεν ακούω, Βασίλη πιο δυνατά και δεν ακούω καθόλου.
1: Οι Ολυμπιακοί λέω, γιατί πάνε γυρίζουν τόσο πολύ?
0: Πανεπήραν την κούπα, καλά κάνουν οι άνθρωποι ρε φίλε. Ευρωπαϊκό κύπελο είναι, κάτσε, δεν είναι εύκολο. Δεν έχει σημασία, το πήραν ρε Βασίλη τώρα και εσύ, μην υποτιμάς ένα τίτλο.
1: Αλλά παιδιά, εντάξει,
0: ο Παναθηναϊκός
1: έχει
0: 7. Βρε, δεν συγκρίνουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τώρα. Λέμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε μια κούπα την τέταρτη στην ιστορία. Να μην το πανηγυρίσουν οι άνθρωποι.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά εντάξει, παίξανε με τη Διαλυμένη, τη Μονακό με 8 και η Ρεάλ με 9.
0: Μα βγήκανε πρώτοι για να παίξουν με τη Μονακό, ρε φίλε.
1: Δεν λέω εγώ ότι δεν βγήκανε πρώτοι, εντάξει, αλλά μην κάνουμε και.
0: Πώς να το κύπελο πήραμε, πανηγυρίσουν, να πούνε, πήραμε.
1: Πήραμε ένα κύπελο μετά από 13 χρόνια.
0: Ναι, να μην το πανηγυρίσουν οι άνθρωποι, αυτό λέμε.
1: Είπαμε.
0: Με σένα τσι πήρα.
1: Θα τα πούμε στα play-off. Εντάξει, θα τα πούμε.
0: Α, Παναθηναϊκός είσαι.
1: Ευχαριστώ, αγόρι.
0: Έλα, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Τι συναχωριές για τον Ολυμπιακό. Πήρε ο Ολυμπιακός να μου πάνε. Άλλο τώρα, άλλη τρέλα αυτή τώρα. Να μου πανηγυρίσουν, λέγεται, πήραμε εμείς 7. Μα κοιτάξτε, 7 πήρατε. Εσείς πήραν τον τέταρτο Ολυμπιακή να μου πανηγυρίσουν, ρε παιδιά. Δηλαδή κάπου. Εντάξει, να είσαι παδό μια ομάδα, να υποστηρίζει. Μπορεί να μην υποστηρίζει τον Ολυμπιακό, να θε να χάσει. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και δικαίωμά του είναι. Αλλά να μην πανηγυρίζουν οι Ολυμπιακοί που πήραν την τέταρτη κούπα. Άμα είναι έτσι, δηλαδή και ο Παναθηναϊκός πήρε τις 7, έπεσε με διαλυμένες ομάδες, και ο Ολυμπιακός πήρε 4 με διαλυμένες ομάδες, η ΑΕΚ πήρε ποδόσφαιρο, έπεσε με διαλυμένες ομάδες. Πώς θα γίνει τώρα? Φανέλα σκίστηκε του Μαρινάκη, φανέλα και άλλαξε. Δεν το είδες αυτό, φίλε μου? Ποιος την έσχισε? Ούτε μη τυράζει, λένε, την τράβηξε. Γιατί ήρθανε κοντά, πολύ κοντά. Και την τράβηξε, λένε. Μα όπως και να σκίστηκε, δεν είναι εικόνα αυτή, ρε φίλε. Αν την έσχισε μόνος του, είναι εικόνα αυτή για τον πρόεδρό σου. Αυτό λέω. Για πάμε παρακάτω, καλημέρα. Όχι, παρακάτω δεν έχουμε, έπεσε η γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος, 17 λεπτά είμαστε πριν τις 3. Πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πάμε τώρα, για να δούμε, υπάρχει γραμμούλα, πρέπει να υπάρχει. Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ακούγομαι.
0: Καλημέρα, ναι, μια χαρά.
2: Θέλω να πω κάτι προηγουμένως. Οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός έχει 7 τίτλους ευρωπαϊκούς. Ακούτε.
0: Ναι, μια χαρά, καμπάνα.
2: Το θέμα δεν είναι τώρα αυτό που είπατε στο προηγούμενο κύριο, αν ο αντίπαλος και τα λοιπά δυσαρεστεί όταν παίρνει κάποιος μια κούπα. Αυτό μπορεί να θεωρείται και φυσιολογικό.
0: Ναι, αυτό είπα, δικαιωμάτως είναι βέβαια.
2: Ναι, δικαιωμάτως. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Όταν αρχίζει και η συκοφαντία.
0: Δηλαδή
2: εγώ είμαι παλιός τώρα.
0: Ναι.
2: Έχω περάσει την ιστορία του Γουέμπλεϊ. Ναι. Ξέρετε τι έχει υποθεί για αυτό το πράγμα από συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Πολλά και διάφορα.
2: Από συγκεκριμένους ανθρώπους μιας ομάδος.
0: Ναι.
2: Όχι από άλλες.
0: Ναι.
2: Χωρίς αποδείξεις τίποτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εσάς αυτό μας ενοχλεί όμως. Πήγε στο Γουέμπλεϊ.
2: Ρε παιδί μου, γιατί να μην με ενοχλεί όταν προσπαθεί ο άλλος να μου πει ότι πήγες εκεί με τρόπους.
0: Βρε, ας λένε ότι θέλει ο καθένας.
2: Μα τα λέει αυτά και τα πιστεύει ο κόσμος. Είναι συκοφαντία, είναι μεγάλο πράγμα.
0: Μα τα πιστεύουν αυτοί που τα λένε, ρε φίλε, τα πιστεύουν.
2: Κάτι εσύ άλλο θέλω να πω.
0: Εσύ δεν τα πιστεύεις. Τα πιστεύεις εσύ, όχι. Αφού δεν τα πιστεύεις.
2: Εγώ να τα πιστέψω, θα τα πίστευα αν υπήρχαν αποδείξεις. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και λέμε αερολογίες.
0: Αυτό λέμε.
2: Τι δηλαδή.
0: Αυτό λέμε, ο καθένας πανηγυρίζει τις επιτυχίες του. Τώρα και μπορεί.
2: Όχι, ναι, να πανηγυρίζει, αλλά να μην λέει για τον αντίπαλο διάφορα πράγματα.
0: Μπορεί ο καθένας.
2: Αυτό από, είναι σημαντικό.
0: Μπορεί ο καθένας από διάφορους οπαδούς να θέλει να μειώσει την επιτυχία του άλλου. Πρέπει να. Εσύ να το δεχθείς.
2: Ναι, αλλά με ψέματα όμως. Εγώ δεν πάω να μειώσω την επιτυχία.
0: Μην το δέχεσαι, δεν το δέχεσαι όμως, άρα ζαμανφού.
2: Εγώ δεν μειώνω την επιτυχία. Εγώ συγκεκριμένος τώρα που μιλάμε, δεν μειώνω την επιτυχία κανένα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω κάποιοι, δεν λέω για σένα, ναι. Ζαμανφού.
2: Κάποιοι όμως είναι συγκεκριμένοι.
0: Ωραία, Ζαμανφού. Γράφει
2: κάτι. Συγκεκριμένη ομάδα.
0: Ναι,
2: γράφεις. Οι άλλοι δεν λένε κάτι.
0: Ναι, μα αφήνει η μεγάλη κότα των δύο αιωνίων αντιπάλων. Γι' αυτό γίνεται. Αλλά θέλω να σου πω ότι του γράφει εκεί που δεν πιάνει μελάνη και η μελάνη.
2: Άλλο ήθελα να πω. Εσείς είστε ΑΕΚ, δεν είστε.
0: Ναι, ναι.
2: Στην ΑΕΚ είχε πάρα πολύ κόσμο τώρα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, πάρα πολύ κόσμο. Χιλιάδες κόσμο.
2: Είχε 35.000 μέσα.
0: Και να μην
2: πω και 40.
0: 35 είχε μέσα γιατί.
2: Και 20 απ' έξω.
0: Περίπου εκεί κάπου τόσο.
2: Και αυτή τη στιγμή τόσοι δεν υπάρχουν στον Πειραιά αυτή τη στιγμή. Όχι αυτή τη στιγμή. Και στις 11 που. 11 με 12.
0: Εντάξει, okay. Αυτό δεν λέει.
2: Μας λένε κάποιοι εδώ πέρα ότι τέτοιο πράγμα, τέτοιο φαινόμενο και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, παιδιά, φίλε, και αυτό σε πειράζει.
2: Δεν με πειράζει.
0: Τότε τι μου το λες.
2: Το λέω γιατί το λένε κάποιοι εδώ στην
0: τηλεόραση. Ας το λένε μόρκι.
2: Και οι άλλοι έχουν πολύ κόσμο, κυρία μου. Δεν έχεις εσύ περισσότερο, αυτό θέλω να πω.
0: Μα δεν είπε κανείς ότι έχει περισσότερο κόσμο.
2: Μα το λέει εδώ στην τηλεόραση, το λέει. Δεν είπα για σένα.
0: Ναι, το ξέρω, δεν είπες για μένα. Και
2: το λέει στο έχεις ένα κανάλι εδώ. Μας λέει συνέχεια αυτό το πράγμα.
0: Ας λένε,
2: ότι από τότε που είναι η μεγαλύτερη σε κόσμο. Μα δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, άλλο βέβαια το ποδόσφαιρο και άλλο το μπάσκετ. Βέβαια, άλλο το γήπεδο του ποδοσφαίρου που χωράει
2: 30.000. Ναι, άλλο το άλλο. Γιατί και ο Παναθηναϊκός το 24 έχει πολύ περισσότερο κόσμο στην Ομόνια από ό,τι βλέπω εγώ τώρα εδώ πέρα. Και περισσότερο κόσμο. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλή σας νύχτα.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Είπαμε, παιδιά, ο καθένας θέλει να μειώσει την επιτυχία του αντιπάλου. Δικαίωμα του καθενός να μην υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό, να μην υποστηρίζει τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, να μην υποστηρίζει την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ. Έχει δικαίωμα καθένας. Εντάξει. Αλλά τώρα να χαλιόμαστε γιατί είπε τηλεόραση ότι έχει πιο πολύ κόσμο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ. Ας είπε. Τι έγινε δηλαδή, θα με πειράξει εμένα που είπε η τηλεόραση, το κάθε κανάλι είπε ότι ο Ολυμπιακός έχει πιο πολύ κόσμο από την ΑΕΚ. Τι να με πειράξει. Γιατί να με πειράξει κιόλα. Το πήγα στο γήπεδο, πανηγύρισα, χιλιάδες κόσμου με τη φιέστα μου και τελείωσε. Να πω στη διαδικασία, να πω τώρα στη διαδικασία να πω εγώ μου αγγίζει, έχω παραπάνω κόσμο στη φιέστα, εσείς λιγότερο. Τι με ενδιαφέρει.

Το έχω δει το βιντεάκι, φίλε μου, τον Ηλιόπουλο. Το έχω δει, μέσα ήμουν στο γήπεδο. Μέσα ήμουν. Πριν μπει στο γήπεδο, από τα μικρόφωνα, από τα μεγάφωνα φώναξαν και έφυγε ο κόσμος από το γήπεδο, και μικροί και μεγάλοι. Έφυγαν από το γήπεδο και είπε, για λόγους ασφαλείας πρέπει να φύγει από το γήπεδο. Και φύγαν από το γήπεδο, πήγαν πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες. Τι μου στέλνει τώρα βιντεάκια, πού ήμουν μέσα. Τα βιντεάκια γίνονται εύκολα και με το AI. Και μοντάρονται. Δεν θέλανε για σένα, όχι για μένα. Ο παδέ του Μαρινάκη και όχι του Ολυμπιακού. Έτσι θα σε πω. Πάμε, καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα. Καλημέρα. Εντάξει, και μην το συνεχίζουμε, φιλαράκο, δεν υπάρχει λόγος. Χαλάμε τις καρδιές μας. Εσύ υποστηρίζεις τον Μαρινάκη. Οκ, okay, δικαίωμά σου, υποστηρίζε τον. Ανταπόκριση από Καντίνα Μιχαλακοπούλου. Σε 5 λεπτά ξεκινάει το πούλμαν. Θα τους πάει το ξενίκι τους ανθρώπους. Άρε, πουλματζή, πάμε πιο γρήγορα.

0: Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Έλα, Βασίλη μου, καλημέρα.
0: Γεια σου, φιλαράκο. Έλα, Ελιακό.
1: Τι γίνεται, τι κάνεις.
0: Καλά, ρε φίλε, τι κάνεις εσύ. Πανηγυρίζεις.
1: Στον Πειραιά τώρα, αλλά...
0: Τώρα ξεκινάει το πούλμαλι.
1: Το ξέρω, είναι λίγο αργά τώρα.
0: Αργήσανε πολύ, μωρέ. Αυτή είναι αλήθεια, αργήσανε πολύ. Α, εντάξει, τώρα...
1: Τώρα είναι οι αποστολές, τα διαδικαστικά.
0: Πάντως ακόμα έχει πάρα, πάρα πολύ κόσμο. Δεν έχουν φύγει πολλοί να πάνε για ξεκούραση.
1: Άμα ήταν Σάββατο ήταν πιο εύκολο.
0: Ναι, εντάξει φίλε, ήταν Σάββατο πιο εύκολο. Είναι Δευτέρα τώρα.
1: Αλλά εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, πάρα πολύ καλή προσπάθεια φετινή του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Στέθηκε με, το, με τον καλύτερο τρόπο. Εντάξει, εγώ σου είχα πει, δεν είχα τη διαστήση ότι θα το παίρναμε. Και η διέστησή μου ήταν σωστή, διότι αν έπαιζε ο Καρούμπα θα ήταν δύσκολα πράγματα.
0: Εντάξει, θα έπαιζε και άλλο σύστημα η ομοσυρία, έτσι έγινε.
1: Θα έπαιζε και άλλο σύστημα, το οποίο σύστημα από ό,τι είδαμε σήμερα ήταν σε φόρμα σήμερα τα τρίποντά του. Δηλαδή αυτός ο Καναδός εκεί πέρα
0: πέφτει. Ναι, στο πρώτο μήχρονο είναι φωτιά, 21 πόντους. Βέβαια στο δεύτερο μήχρονο δεν έπαιξε, δεν έβαλε πολλούς. Τον φυλάξανε πολύ καλύτερα.
1: Να μιλάμε τώρα, γονατίσαμε μετά αυτό.
0: Ναι. Ήταν πολύ καλός. Καλός παίξε αυτός ο Καναδός. Πολύ καλός.
1: Το θέμα είναι ότι όλη τη χρονιά Φουρνιά δεν βλέπαμε.
0: Εντάξει.
1: Μιλάμε
0: στα κρίσιμα.
1: Αυτοί
0: οι παίκτες, φίλε, ξέρεις κάθε φορά, όταν και η μπάλα είναι, γι' αυτό είναι μεγάλοι παίκτες. Όταν και η μπάλα, μπορούν να πάρουν ένα παιχνίδι μόνοι. Γι' αυτό πληρώνονται τόσο πολλά λεφτά, γι' αυτό είναι και μεγάλοι παίκτες. Αυτός και κάποιοι άλλοι. Ναν, κάποιοι άλλοι παίκτες.
1: Εντάξει, ο Βεζέκοφ σήμερα δηλαδή.
0: Αγχωμένος πολύ.
1: Εντάξει, αν είναι τώρα.
0: Βέβαια, έβαλε 5 πόντους εκεί που χρειάστηκε. Ένα τρίποντο στη γωνία που ήταν μαχαιριά για τους Ισπανούς.
1: Ένα τρίποντο ήταν αυτό, αλλά.
0: Και ένα δίποντο μετά με το οποίο πήρε το επιθετικό rebound.
1: Το έγκλημα εκεί που χάνει το rebound και πάμε να χάσουμε το παιχνίδι εξαιτίας του. Δηλαδή, ήταν να τραβάσει τα μαλλιά σου. Πραγματικά ήταν να τραβάσει τα μαλλιά σου. Δηλαδή, αδικαιολόγητο τώρα. Τέλος καλό, όλα καλά.
0: Το θέμα ήταν εκεί που χάσανε τις βολές αυτοί οι επίτηδες που πήραν τα rebound. Και έκανε το σούτ ελεύθερος ο άλλος και ευτυχώς δεν μπήκε μέσα να πάει παράταση.
1: Αλλά υποκλίνομαι πραγματικά στον παίχτη Φουρνιέ. Πραγματικά. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι γεννημένος για τα μεγάλα παιχνίδια. Τέλος. Δηλαδή εκεί που έκαιγε η μπάλα και σε όλο το παιχνίδι σχεδόν αλάθος. Σχεδόν. Λοιπόν, αυτά και. Και νομίζω τώρα ότι έχει μια χρυσή ευκαιρία ο Ολυμπιακός να μην την κλωτσίσει αυτή την ευκαιρία, να βάλει στη μηχανή του, ας πούμε, τώρα τον Μοντέρο, τον οποίο άκουσα τον Κογκαλίδη, ο οποίος έλεγε ότι ο παίχτης αυτός μπορεί να μην παίξει, να αποδώσει, δεν τον πιστεύει και αυτά. Εγώ έχω αντίθετη άποψη. Αυτός ο παίχτης είναι φωνικό πλέον, μόνο στα 22 του. Και αν τον πάρει όπως ακούγεται, πιστεύω θα παίξει καλά ο Ολυμπιακός χρόνο καλύτερα, γιατί του λείπει ένας τέτοιος παίχτης. Λοιπόν, αυτά, συγχαρητήρια στην ομάδα και καλό βράδυ. Για μας τους Ολυμπιακούς θα είναι καλό δουλειά.
0: Ναι, καλή εβδομάδα θα πει για εσάς Ολυμπιακούς. Πολύ καλή εβδομάδα.
1: Και δεν σου ξανακάνω και πρόβλεψη.
0: Ναι, έτσι, μπράβο, έτσι. Σωστό. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Χολαργό. Βασίλη, καλά τα λες στον τύπο. Τυράκια από τρολάκια είναι αυτά. Για να υπάρχουν οι κόντρες, τι μας πειράζουν, τι κάνουν οι άλλοι. Μόνο ΑΕΚ, τα μόνα που πειράζουν είναι τα φασόλια, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Και αυτός ο φίλος εδώ, ακούστε παιδιά, τώρα κάθομαι και μιλάω με έναν τύπο ο οποίος είναι και μεγάλος άνθρωπος, μου φαίνεται μικρός, πιτσιρικάς, ας πούμε. Είπα ότι αυτό με τα παιδιά δεν ήταν πουθενά παιδιά, τέλος πάντων, και μου γράφει τώρα. Ακούστε παιδιά τώρα, ακούστε να δείτε τι μου γράφει ο άνθρωπος, να δείτε τι άνθρωποι υπάρχουν. Τέλος πάντων, μην πω κανένα βαριά κουβέντα. Το βιντεάκι είναι γνήσιο φιλαράκο, άρα δεν ήσουν μέσα ή δεν είδες τι έγινε. Όλοι έφυγαν και από αυτόν τον σταθμό, εκτός πάλι από σένα. Τι ακριβώς συμβαίνει με τον Πιστόλι FM. Άκου τώρα ο άνθρωπος τώρα. Άκου τώρα ο άνθρωπος. Και κάθομαι και ασχολούμαι μαζί σου, ρε φίλε. Δηλαδή το σάλιο μου το χαλάω, ας πούμε. Καλύτερα να φτύσω κάπου παρά να μιλάω με σέναν. Μην ξαναστείλεις μήνυμα. Πρέπει να ντρέπεσαι αυτά που λες. Είσαι και μεγάλος άνθρωπος, ε. Μπορούσα να σου μιλήσω πολύ πιο σκληρά, δεν θέλω να χαλάσω την εκπομπή. Για κάτι τύπου σαν και σέναν. Κουβαρντόπεδο. Αν δεν ξέρεις, βούλωσέ το. Απλά. Αν δεν ξέρεις, βούλωσέ το. Και να μιλάς αυτούς που θέλεις. Πώς τα λένε αυτά. Ρουφιανάκο και Τσάτσε. Αυτά μόνο.

Ποιος για αυτό που λες για να το κλείσουμε για τα πιστόλια FM και αυτά που λες. Αν θες έλα από εδώ μια μέρα ένα πρωινό να δώσουμε ένα ραντεβού, να σου δείξω εδώ και 3 χρόνια 4 που είμαι στο σταθμό αυτόν, να σου δείξω όλες τις μισοδοσίες μου. Όλες. Ψεύτη. Ψεύτη.

που δεν έχεις τα κότσια, εντάξει, μην το πω αλλιώς, να γράψεις το όνομά σου. Και μου γράφεις SG. Δεν έχεις όνομα. Δεν βαφτίστηκες. Τι φοβάσαι να γράψεις το όνομά σου? Εγώ ξέρεις ποιος είμαι. Λέω το όνομά μου. Εσύ τι φοβάσαι? Ride the storm and ride the lightning. Λοιπόν, 4 λεπτά πριν τις 3, ναι, δεν υπάρχει λόγο να ασχολούμαι άλλο. Αλλά λέει ο φίλος ο Γιώργος, Γιώργαρα μου, ναι, έχεις δίκιο απόλυτο. Αλλά έπρεπε να τα απαντήσω του τύπου αυτού για να μην ξαναστείλει κιόλας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Smoke on the ceiling, ash on the floor, static on screens can't take it anymore. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: Μπιλά, να πω ένα συγγνώμη στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Τον είχαμε φημηθήσει τόσο καιρό. Έλεγα ότι δεν μπορεί να πάρει, να πάει τελικό και να τον πάρει, γιατί θολώνει το μυαλό του. Τελικά το πήραμε. Ζητώ συγγνώμη, Γιώργο Μπαρτζόκα, λέει ο φίλος.

Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
3: Η ώρα είναι 3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ & Sports. Βασίλη, μη καλιέσαι, τέτοια ώρα οι πιο πολλοί έχουν πάθει ουισκίτιδα, είναι βαριά ασθένεια, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Φουρνιέ έκανε φοβερή δήλωση, λέει θα έπεφτα ακόμα και σε ένα τοίχο για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Just... 2-10-2-20-59-43, 2-15